0: 943 Interveten Sports.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: 9.43 Interveten Sports.
2: Η ώρα είναι 6.30.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
1: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
0: 943 Intervetten Sports.
5: Η ώρα είναι 7.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: 9.43 Intervention Sports.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι νο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
0: 9.43 Interveten Sports.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Το ποδόσφαιρο έχει κάτι το παγανιστικό. Μοιάζει με τελετουργία όπου ο λαός ζητά κάθαρση. Μαργαρίτα Γιόρσεναρ, συγγραφέας.
8: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στη Θεσσαλονίκη, ο Ιταλός προπονητής Αλέσιο Λύση για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Ο 40χρονος coach θα υπογράψει διαιτέ συμβόλαιο με το δικέφαλο του Βόρα. Ξέρω να φτιάχνω ομάδες νικήτριες. Ο Παναθηναϊκός έχει επιστρέψει, ανέφερε ο Δανός προπονητής Γιάκομπ Νίστρουπ κατά τη διάρκεια της παρουσίασής του. Έφτασε στην Αθήνα για λογαριασμό των Πράσινων ο Ινιάκη Πένια. Στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, τον deal του Τρυφενιού με την Μπαρτσελώνα. Στον Παναθηναϊκό θα συνεχίσει την καριέρα του ο τριαντάφυλλο Τσάπρας. Η ΑΕΚ έχει καταθέσει πρόταση για νέο συμβόλαιο στο Λούκα Γιώβιτς, με τις εξελίξεις να αναμένονται στις αρχές Ιουλίου, όπως αναφέρουν μέσα της Σερβίας στην Πάτρα, το τρόπαιο του πρωταθλήματος της Ένωσης. Πήραμε το πιο καθαρό πρωτάθλημα απέναντι σε όλους και σε όλα, ανέφερε σε συνέντευξή του σε ελληνικό μέσο ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς επέστρεψε στον Παναθηναϊκό μετά από 14 χρόνια. Ο Σέρβος Κόουτς υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους Πράσινους με συνολικές αποδοχές 10,5 εκατομμύρια ευρώ. Στη μία θα παρουσιαστεί από την Πράσινη ΚΑΕ. Στο ραντάρ της Νεύτσι Μπακού βρίσκεται ο Γερμανός επιθετικός του Ατρομήτου Μακάνα Μπάκου. Η δεύτερη αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026, Ισπανία, Σαουδική Αραβία 4-0, Βέλγιο, Ιράν 0-0. Ο Ραφίνια θα υποβληθεί σε εντατική θεραπεία μετά από μυϊκό τραυματισμό στο δεξιό μυρό, όπως ανακοινώθηκε από την Βραζιλιάνικη Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Κινδύνος να χάσει το υπόλοιπο του Μουντιάλ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
9: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

0: 1943 Intervention Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Στο σκύλος Χθένα Ψαλίδη, η περιποίηση είναι τέχνη. Προσφέρουμε grooming, φιλοξενία και ασφαλή μεταφορά. Παραλαμβάνουμε και παραδίδουμε το σκυλάκι σας στο χώρο σας. Σκύλος Χθένα Ψαλίδη, Γιάρου 14 Αργυρούπολη, 2117-157-418. Για δράση είσαι έτοιμος.
2: Με Arbiland, ναι!
1: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
2: Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
1: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
3: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
1: Planisabv.gr.
0: 9.43 Intervention Sports.
4: Η ώρα είναι 8:30.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες στην Ελβετία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν συμφώνησαν σε οδικό χάρτη για την σύναψη οριστικής συμφωνίας που θα βάλει τέλος στον πόλεμο εντός 60 ημερών. Κατάρ και Πακιστάν, που λειτουργούν ως μεσολαβητές, ανακοίνωσαν ότι οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες στο θέρετρο Μπέργκενστοκ. Ανακοίνωσαν επίσης ότι οι ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν στη δημιουργία ενός μηχανισμού αποσυμπίεσης για το Λίβανο, με στόχο τη διακοπή των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα απείλησε πως αν οι Ιρανοί κλείσουν το στενό δεν θα βρουν χώρα για να επιστρέψουν και πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναλάβουν τον έλεγχο της θαλάσσιας οδού σε περίπτωση μη συμφωνίας. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, απήντησε ότι η Τεχεράνη δεν επηρεάζεται από τις απειλές της Ουάσιγκτον και είναι έτοιμη να αντιδράσει αν κριθεί απαραίτητο. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Από αύριο Τρίτη ξεκινούν οι έλεγχοι από τους Δήμους και το Πυροσβεστικό Σώμα. Το Σαββατοκύριακο η Πυροσβεστική αντιμετώπισε 83 αγροτοδασικές πυρκαγιές, ενώ συνέλαβε 7 άτομα στο πλαίσιο του αυτοφόρου για πρόκληση πυρκαγιάς. Φως στις συνθήκες του θανάτου της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Στα Χανιά αναμένεται να δείξει σήμερα η ιατροδικαστική εξέταση. Η σωρός της εντοπίστηκε με δεμένα χέρια και πόδια, με τα κίνητρα του καθομολογίαν δράστη να παραμένουν θολά.

0: έκανε λόγο για 59 καταρρύψεις ή καταστροφές ουκρανικών drones. Οι ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν με τη σειρά τους κατά τη διάρκεια της νύχτας στη Ζαπορίζια της Ουκρανίας με μη επανδρομένα αεροσκάφη. Μία γυναίκα σκοτώθηκε και άλλοι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν. Κύμα καύσωνα στην Δυτική Ευρώπη με θερμοκρασίες που φτάνουν και ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Κλειστά τα σχολεία σήμερα στη Γαλλία. Ακυρώσεις δημόσιων εκδηλώσεων σε Ισπανία και Πορτογαλία. Στον καιρό, γενικά έθερο σήμερα ο καιρό στη χώρα, ανεμίωση 6 μποφόρου στο Αιγαίο. Στην Αττική ηλιοφάνεια σήμερα, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτή την ώρα.
1: .943 Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.

0: 943 Ιντερβέτ & Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά. Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: 9.43 Ιντερβέτ & Σπορτς.
5: Η ώρα είναι 9.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Το ποδόσφαιρο δεν εξηγείται. Ζει μέσα σου. Πέδρο Αλμουδόβαρ, σκηνοθέτης.

0: Σήμερα είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entrevetten Sports. Στη Θεσσαλονίκη, ο Ιταλός προπονητής Αλέσιο Λύση και λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Ο 40χρονος κόουτς θα υπογράψει 2 ετών συμβόλαιο με το δικέφαλο του Βορρά. Ξέρω να φτιάχνω ομάδες νικήτριες. Ο Παναθηναϊκός έχει επιστρέψει, ανέφερε ο Δανός προπονητής Γιάκομπ Νίστρουπ κατά τη διάρκεια της παρουσίασής του. Έφτασε στην Αθήνα για λογαριασμό των Πράσινων ο Ινιάκη Πένια στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Τον τέλειο του τρεφιλιού με την Μπαρτσελόνα. Στον Παναθηναϊκό θα συνεχίσει την καριέρα του ο τριαντάφυλλο Τσάπρας. Η ΑΕΚ έχει καταθέσει πρόταση για νέο συμβόλαιο στο Λούκα Γιόβιτς, με τις εξελίξεις να αναμένονται στις αρχές Ιουλίου, όπως αναφέρουν μέσα από τη Σερβία. Στην Πάτρα, το τρόπαιο του πρωταθλήματος της Ένωσης. Πήραμε το πιο καθαρό πρωτάθλημα απέναντι σε όλους και σε όλα, ανέφερε στη συνέντευξή του σε ελληνικό μέσο ο ισχυρός άντρας της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς επέστρεψε στον Παναθηναϊκό μετά από 14 χρόνια. Ο Σέρβος κόουτς υπέγραψε 3 ετών συμβόλαιο με τους Πράσινους με συνολικές αποδοχές 10,5 εκατομμύρια ευρώ. Στη μία θα παρουσιαστεί από την Πράσινη ΚΑΕ. Στο ραντάρ της Νεύτσι Μπακού βρίσκεται ο Γερμανός επιθετικός του Ατρομήτου Μακάνα Μπάκου. Είναι η δεύτερη αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ισπανία Σαουδική Αραβία 4-0, Βέλγιο Ιράν 0-0. Ο Ραφίνια θα υποβληθεί σε εντατική θεραπεία μετά από μυϊκό τραυματισμό στο δεξιόμυρο, όπως ανακοινώθηκε από την Βραζιλιάνικη Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Κίνδυνος να χάσει το υπόλοιπο Μουντιάλ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entrevetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
1: Intervetten Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο. Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

0: Λοιπόν, κύριε Κοσμά, εγώ το μαντά δεν τον έχω παραπάνω από 150 ψήφους.
1: Άσε ρε Πέτρε, όλο πολιτικά θα μιλάμε. Και έπειτα που ξέρεις τι θα γίνει ως τις εκλογές.
0: Μωρέ, βάζω στοίχημα.
1: Θα το χάσεις.
0: Γιατί?
1: Οι εκλογές αυτές είναι μουγκές.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα σας κύριε Πουρναρά, οι εκλογές αυτές είναι μουγκές.
3: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Κύριε Γεωργιάδη, τι κάνετε, καλημέρα σας.
2: Γιατί Γιώργο, σε παρακαλώ.
3: Ναι, ναι, ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης, για να μην μπερδευόμαστε.
2: Ναι, ναι, έχουμε θέματα τώρα, πρωινιάτικα.
3: Με υπουργούς ή οτιδήποτε.
2: Αυτό ναι, είναι μουγκές.
3: Οι εκλογές είναι μουγκές.
2: Έτσι, είναι μουγκές οι εκλογές. Αυτό δεν είναι ένα δύσκολο θέμα.
3: Για ποιον?
2: Καταρχάς για το κόμμα που κυβερνάει. Δηλαδή τώρα θα...
3: Καταρχάς γιατί είναι μουγκές. Πώς το οριοθετούμε το μουγκές?
2: Γιατί είναι κατακαιρματισμένη η αντιπολίτευση.
3: Αυτό είναι αλήθεια, ναι.
2: Ενώ δεν βλέπει η κυβέρνηση ότι είναι κατακαιρματισμένη και η κυβέρνηση. Γιατί αν κατέβει και ο Σαμαράς.
3: Το βλέπει, εντάξει.
2: Δεν το βλέπει.
3: Τώρα με την περιοδία σε όλη την Ελλάδα και στην Πελοπόννησο θα διορθωθεί το πράγμα.
2: Τώρα σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, λοιπόν.
3: Το ξέρει, το ξέρει, γιατί το ξανέπαμε και την Πέμπτη Παρασκευή που το είπαμε. Ότι ξεκινάμε περιοδίες ως κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, εννοώ, σε όλη τη χώρα. Έχεις κάποιο όνομα να πεις που θα πάει?
2: Θα τα ξαναπούμε τα ονόματα,
3: ναι.
2: Για το που θα πάει, το ποιος θα πάει πού.
3: Το Μεσσηνία είναι το πιο ωραίο.
2: Το Μεσσηνία είναι το πιο ωραίο. Εσύ τώρα είσαι
3: γιατί... Το Μεσσηνία είναι το πιο ωραίο.
2: Λοιπόν, θα έχουμε πολύ Πελοπόννησο σήμερα.
3: Ναι.
2: Θα έχουμε πολύ Πελοπόννησο σήμερα, γιατί εκτός από τα πολιτικά μας, η ευλογία κατέβηκε και στην Πελοπόννησο.
3: Ναι.
2: Αυτό δεν είναι καθόλου καλό. Αυτό δεν είναι καθόλου καλό. Παρότι κάναμε ολόκληρο σποτ το Υπουργείο. Κάνε σποτ για την ευλογία.
3: Ναι.
2: Δεν άκουσε η ευλογία το σποτ και κατέβηκε στην Πελοπόννησο. Θα έχουμε τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Πολιτικής μαζί μας να μας πει τι γίνεται εκεί πια. Και θα έχουμε και Πελοπόννησο, γιατί θα έχουμε και τον κύριο Τζαβάρα. Στενός συνεργάτης και φίλος του κύριου Σαμαρά.
3: Ναι.
2: Αλλά Νέα Δημοκρατία ο κύριος Τζαβάρας.
3: Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Τζαβάρας, Νέα Δημοκρατία χρόνια τώρα.
2: Ναι. Εδώ λοιπόν τώρα τελικά τι θα επικρατήσει? Το στενό συνεργάτης και φίλος, το Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη, γιατί και ο Σαμαράς λέει το κόμμα μου είναι Νέα Δημοκρατία.
3: Ναι, και από την πλευρά του Μαξίμου δέχεται τις πιέσεις ο κύριος Σαμαράς, που λέει ότι μα θα στεναχωρήσει, θα προδώσει το κόμμα που τον ανέδειξε και τον έκανε και πρωθυπουργό. Δεν το πιστεύω. Άκουσα και την κυρία Μπακογιάννη που λέει: δεν το πιστεύω να το κάνει αυτό ο κύριος Σαμαράς.
2: Και άλλοι το είπαν.
3: Ναι, το λένε πολύ. Απλά είπα χαρακτηριστικά την κυρία Μπακογιάννη.
2: Απεύχομαι να το κάνει.
3: Ναι, ναι, λέει.
2: Τώρα δηλαδή από τη μία τον παρακαλάμε και από την άλλη τον απειλούμε.
3: Τον παρακαλάμε, τι εννοεί?
2: Τον παρακαλάμε. Απεύχομαι να το κάνει πρώην αρχηγό μα.
3: Έτσι τον παρακαλάμε. Παρακαλάμε να μην προχωρήσει.
2: Τον παρακαλάμε να μην. Και από την άλλη τον απειλούμε. Ακροδεξιό.
3: Ναι. Το πήρε πίσω αυτό. Πίσω και γιατί βγήκε ο κύριος Άδωνης, ο συνεπώνυμός σου.
2: Ναι.
3: Και είπε ότι δεν είναι ακροδεξιός ο κύριος Σαμαράς. Και αλίμονο αν ένας πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας και πρώην πρωθυπουργός ήταν ακροδεξιός.
2: Συγγνώμη. Μιλάμε για μια κυβέρνηση που, όπως είπες, έχει ξεκινήσει την επέλαση στην Ελλάδα, η οποία δεν είναι προεκλογική σύμφωνα με τον πρωθυπουργό.
3: Όχι, εντάξει,
2: είναι αυτό που κάνουμε κάθε μέρα.
3: Να μετρήσουμε δυνάμεις.
2: Είναι αυτό που κάνουμε κάθε μέρα. Τι είπαμε τα ονόματα την Παρασκευή, θα τα πούμε τώρα. Η επέλαση των αυτών που γίνεται είναι όποιον Νέα Δημοκρατία. Όποιον, ναι, η επέλαση είναι
3: όποιον.
2: Από κάποιου που είναι από το τσικό Νέα Δημοκρατία.
3: Ναι.
2: Πολλών πρώην Πασόκων.
3: Ναι, συμμετικών Πασόκων. Ναι.
2: Πασόκων δεν έχει σημασία.
3: Ναι, ναι.
2: Και όπως είπε και ο Άρης, και ο λίγο από λαό.
3: Και λίγο από λάο.
2: Ο λίγη από λάο.
3: Ναι, ο λίγη από λάο.
2: Σε συνέντευξή του. Λοιπόν, δεν είναι προεκλογικό. Αυτό το γίνεται κάθε μέρα, παιδιά. Εγώ θέλω να πω.
3: Εντάξει, πλησιάζουν όμως οι εκλογές.
2: Το 27 έχουμε ένα χρόνο μπροστά μας.
3: Κάτι
2: λιγότερο.
3: Εντάξει, η τελευταία στροφή, η τελευταία χρονιά δεν είναι έτσι και προεκλογική χρονιά?
2: Κοίταξε να δεις. Αυτό που θα σε δώσω κιόλας στο τέλος είναι το ότι αυτή τη στιγμή πρέπει όλοι να καταλάβουν, παιδιά, μας θυμήθηκαν. Υπάρχουμε. Κάνουν βόλτες, μας βλέπουν. Και δει εσείς τους Πελοποννήσιους, σας θυμούνται λίγο παραπάνω. Ολόκληρη στρατιά κατεβαίνει την Πελοπόννησο.
3: Ναι.
2: Τυχαία. Έτσι. Τυχαία. Δηλαδή η έπαρση της Πελοποννήσου είναι εντελώς τυχαία. Τώρα, αυτά το ότι μπορεί να είναι για τον Σαμαρά είναι δικές σου κακοήθειες.
3: Δικές μου κακοήθειες.
2: Είναι κακοήθειες στην Πολυναρά.
3: Να το ξαναπώ, γιατί η Πελοπόννησος, πέρα από την ιδιαίτερη πατρίδα του πρώην Πρωθυπουργού, την Μεσσηνία.
2: Είναι ιδιαίτερη πατρίδα δική σου και μπορεί να κατεβαίνουν για σένα.
3: Ναι. Και η Πελοπόννησος, λέω, πέρα από τη Μεσσηνία, είναι και η Πελοπόννησος γενικότερα. Είναι προπύργιο του Αντώνη Σαμαρά. Έχει ισχυρές δυνάμεις και καταγράφει ισχυρές δυνάμεις.
2: Άρα λοιπόν, εσύ λες, γι' αυτό σου είπα κακοήθειες δικές.
3: Ναι, ναι.
2: Κακοήθειες.
3: Εγώ το είπα, το είπα και την Παρασκευή αυτό.
2: Ναι, κακοήθειες του Πουρναρά. Πρώτον, είπαμε, ο Πρωθυπουργός δεν είναι προεκλογικές.
3: Ναι.
2: Είναι απλές βόλτες.
3: Ναι.
2: Δεύτερον, αυτή η έπαρση στην Πελοπόννησο με να ανακατεβαίνει κόσμος και Κοσμάκης. Είναι επειδή ξαφνικά αγαπήσαμε την Πελοπόννησο.
3: Ναι, και ο κ. Κυρανάκης πηγαίνει, έτσι, Μεσσηνία ο κ. Κυρανάκης. Επειδή είναι γραμματέας του κόμματος πλέον, το λέω.
2: Καλά, όχι, να τον χειροκροτήσουμε.
3: Να τον σηκωθείτε, να χειροκροτήσετε τον κ. Κυρανάκη.
2: Να σηκωθεί ο κ. Κυρανάκης να τον χειροκροτήσουμε.
3: Ναι, σηκωθείτε, κ. Κυρανάκη, να σας χειροκροτήσουμε.
2: Έτσι, λοιπόν. Κατεβαίνουν στην Πελοπόννησο πρώτον για να μιλήσουν για τις φωτιές που είχαμε δυστυχώς αρκετές, αλλά ευτυχώς τελειώσαν όλες γρήγορα.
3: Ναι, είχαμε το Σαββατοκύριακο, να πω έτσι, και το χρηστικό του πράγματος πριν προχωρήσει εσύ στο πολιτικό. 83 αγροτοδασικές πυρκαγιές.
2: Στην Κάριστο
3: συνελήφθησαν. Συνελήφθησαν, αν δεν κάνω λάθος, και 7 άτομα στο πλαίσιο του αυτοφόρου.
2: Στην Κάριστο είχαμε μεγάλη, αλλά ναι, σβήσαμε γρήγορα. Στη Σύρο είχαμε μεγάλη.
3: Και σήμερα, αλλά, και σήμερα, για όποιον δεν το έχει στη μνήμη του, λίγη προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Από αύριο Τρίτη ξεκινούν οι έλεγχοι τόσο από τους Δήμους όσο και από το Πυροσβεστικό Σώμα.
2: Αυτοί οι έλεγχοι, με αυτούς τους εκπληκτικούς συμβούλους του Πρωθυπουργού, που τους είπαν ότι καθαρίζουμε τα οικόπεδα. Γιατί η μόνη βόλτα που έκαναν στην Ελλάδα αυτοί οι άνθρωποι που το συμβούλεψαν, αυτοί που παίρνουν πόσο, 1,5 εκατομμύριο.
3: Ποιοι?
2: Οι σύμβουλοι.
3: Δεν το ξέρω πόσο παίρνουν.
2: 1,5 εκατομμύριο δήλωσε. Δήλωσε σύσσωμη αντιπολίτευση που όταν είπαν, ρωτήθηκαν πού θα βρουν τα λεφτά για τα λεωφορεία, είπε δίνεται απευθείας αναθέσεις 1,5 εκατομμύριο ευρώ σε συμβουλευτικές εταιρείες. Ναι. Τι στο καλό σας συμβουλεύουν. Είχαμε ρωτήσει και τον κύριο Κολόμου, τον είχα ρωτήσει εγώ. Τι στο καλό σας συμβουλεύουν 1,5 εκατομμύριο. Λοιπόν, αυτοί οι σύμβουλοι που η μόνη βόλτα που είχαν κάνει στην Ελλάδα, αλλά την είχαν κάνει πολλές φορές, παιδιά, πολλές φορές, ήτανε Μαξίμου, Ελβενιζέλος. Ελβενιζέλος, Μαξίμου. Κοιτάξαν δεξιά και αριστερά στον δρόμο και λέει εύκολα καθαρίζεται η Ελλάδα.
3: Ναι, ρωτήστε... είναι ευχάριστος ο δρόμος από Βενιζέλος μέχρι.
2: Ναι, και μπορεί να τον καθαρίσεις εύκολα.
3: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, για πάμε να ρωτήσουμε έναν Δήμο, για πάμε να ρωτήσουμε ένα Περιφερειάρχη, για πάμε να κάνουμε μια βόλτα στην Ελλάδα, για πάμε να δούμε αυτά τα αδερφομοιράδια που τώρα έχουν προσπαθούν να λέμε και τα καλά, να βρεθεί μια λύση για να δούμε τι γίνεται. Για πάμε να καθαρίσουμε. Για πάμε σε Δήμο μεγάλο εδώ, στη Βιωτία δίπλα μας. Ο οποίος λέει, παιδιά, τι να καθαρίσουν.
3: Και αν έχουν και τα μέσα για να καθαρίσουν.
2: 4 φορτηγά και 5-6 υπαλλήλους σε αυτούς τους 55-60 που μου δώσατε τώρα. Πόσα να καθαρίσω και τι να καθαρίσω. Δεν έχω άλλα.
3: Πόσα να μας δώσει ο Μητσοτάκης που λέει και στο βιντεάκι, κυρία.
2: Πόσα να μας δώσει ο Μητσοτάκης. Πόσα να μας δώσει.
3: Πόσα να μας δώσει.
2: Πόσα και λέω, θυμάμαι το πόσο κάνει. Και θυμάμαι το πόσο κάνει. Δηλαδή το πόσο κάνει αυτό που πανηγυρίζουν. Το ότι δώσανε 500.000 ευρώ για να φτιάξουν μια πλατφόρμα η οποία μπαίνει με το ζόρι. Δηλαδή μπαίνει και περιμένει να μπει.
3: Τώρα για ποια πλατφόρμα λέμε.
2: Πόσο πάει.
3: Το πόσο πάει. Το πόσο κάνει. Δεν σ' αρέσει, δε αρέσει η πλατφόρμα.
2: Και πάει. Να δω τι. Προϊόντα που δεν υπάρχουν.
3: Αισθητικά είναι πολύ ωραία.
2: Ναι, αισθητικά είναι καταπληκτικό.
3: Ναι.
2: Αλλά ξέρεις, δεν το φτιάξαμε για την αισθητική.
3: Πολύ κριτική η πλατφόρμα αυτή και από την αντιπολίτευση.
2: Σε αντιπολίτευση, από τον κόσμο.
3: Από τον κόσμο, ναι. Λέω και από την αντιπολίτευση. Νομίζω πως θα ήταν. Πως δεν αναφέρεται αυτή η πλατφόρμα στους καταναλωτές. Είναι λάθος της κυβέρνησης που επικαλείται ότι η πλατφόρμα αυτή αναφέρεται στους καταναλωτές. Μπορεί να είναι χρήσιμη.
2: Σε ποιον?
3: Για τον ελεγκτικό μηχανισμό. Μπορεί να είναι χρήσιμη.
2: Ναι,
3: για τους καταναλωτές δεν είναι. Αλλά. Είναι τελείως λάθος.
2: Και γιατί
3: να...
2: πανηγυρίζει ο πρωθυπουργός μας, κάνει βίντεο να πανηγυρίζει.
3: Αυτό είναι το λάθος.
2: Πάλι οι σύμβουλοι των 1,5 εκατομμυρίου. Δηλαδή,
3: για τον ελεγκτικό μηχανισμό μπορεί και να είναι, να είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο.
2: Συγγνώμη. Ο ελεγκτικός μηχανισμός,
3: ναι,
2: δημιουργεί μια πλατφόρμα. Γιατί η πλατφόρμα αυτή γίνεται από το συγκεκριμένο. Είναι εκεί υπουργός.
3: Ο κ. Θεοδωρικάκος.
2: Είναι εκεί. Γιατί ναι, και κάτι μπορεί να έχει τίποτα δικονομικά προβλήματα. Δεν ξέρω. Ρωτάω. Δεν...
3: Όχι, δεν
2: από αυτά που μου στείλατε, εγώ δεν έχω γνώση. Λοιπόν, ο κ. Θεοδωρικάκος φτιάχνει μια πλατφόρμα. Τη δίνει στον Πρωθυπουργό να τη διαφημίσει για να πει στους υφιστάμενους του: ελάτε τώρα, μπορούμε να ελέγξουμε αυτά που δεν μπορούσαμε μέχρι τώρα. Μας κοροϊδεύεις. Μας κοροϊδεύεις, Πουρναρά. Βρέπουρναρα. Μα δουλεύει δηλαδή στα ίσα.
3: Βρέπουρναρα.
2: Μα δουλεύει στα ίσα. Πάνω μου, να σου το πω αλλιώς, φτιάχνει ο Θεοδωρικάκος μια πλατφόρμα.
3: Ναι.
2: Για να τη διαφημίσει ο Πρωθυπουργός. Για να πει στους υφιστάμενους, τώρα σας έφτιαξε μια πλατφόρμα 500.000 για να μπορείτε να ελέγξετε, γιατί πριν δεν μπορούσατε.
3: Γιατί δεν γίνεται αυτό? Δεν θα μπορούσε να ήταν ένα εργαλείο αυτό?
2: Ωραία, και γιατί να το διαφημίσουμε?
3: Δεν ξέρω γιατί το διαφημίσουμε. Γιατί να κάνουμε και βιντεάκι? Αυτό το είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Λέμε γιατί να το διαφημίσει τόσο πολύ ο Πρωθυπουργός.
2: Αυτό ο Πρωθυπουργός έχει εξήγηση. Δίνουμε 1,5 εκατομμύριο και σε απευθείας αναθέσεις συμβουλευτικών εταιριών. Αυτές οι συμβουλευτικές εταιρείες μας συμβούλεψαν ότι δεν πέφτει χιόνι το πρωί. Για θυμόμαστε δηλαδή, για να μην είναι κοντή η μνήμη μας. Δεν πέφτει χιόνι το πρωί, όπως είχε πει ο Πρωθυπουργός. Και πάρτε αυτή, τώρα θα μπείτε εδώ και από εδώ και πέρα θα τα αγοράσετε όλα φτηνά.
3: Εν τω μεταξύ, είδες και τον.
2: Και αυτά που δεν υπάρχουν, έτσι, που έχει πλατφόρμα και τα προϊόντα δεν υπάρχουν. Ο κ. Ραυτόπουλος μας το είπε και κάναμε εμείς ρεπορτάζ.
3: Ναι.
2: Μάλλον πριν μας το πει ο κ. Ραυτόπουλος, είχαμε κάνει το ρεπορτάζ.
3: Και δεν υπάρχουν.
2: Προϊόντα που δεν υπάρχουν.
3: Ναι, και σε άλλες τιμές, μερικά που μας είπε ο κ. Ραυτόπουλος, και δεν υπάρχουν. Και είδες και τον κύριο Γεωργιάδη, όχι τον εαυτό σου.
2: Αν
3: καθρεπτίζεσαι, δεν το.
2: Παίρνει συνέχεια.
3: Αυτό θα το κάνεις. Προφανώς είναι γνωστό έτσι ψώνιο. Είδες και τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη για την υπόθεση της κυρίας Άννας Μισέλλας Μακοπούλου.
2: Νομίζω ότι είναι ο πιο ειλικρινής.
3: Ειλικρινέστατο αυτό.
2: Πιο ειλικρινής.
3: Λέει, νομίζω, το θεωρώ αδιανόητο. Θα πρέπει να προχωρήσουμε σε μια νομοθετική πρωτοβουλία.
2: Η ειλικρίνεια του Άδωνη Γεωργιάδη, νομίζω ότι πραγματικά, και το εννοώ αυτό, μακάρι να την είχαν και 2, 3, 4 συνάδελφοί του.
3: Ναι. Κοινική,
2: ή να την είχε ο Πρωθυπουργός. Ποιος αποφασίζει? Εμείς. 151 τελεία.
3: Το θεωρώ λάθος. Κάπως έτσι το είπε. Το θεωρώ λάθος. Θα το ακούσουμε.
2: Θα το ακούσουμε αυτό που είπε τώρα. Ποιος αποφασίζει γενικώς για τι θα γίνει? Εμείς. Ποιος αποφασίζει για το ειναθώς? Εμείς. Τι κάνουμε εμείς? Ό,τι γουστάρουμε. Το είπε στα μούτρα.
3: Αυτό λέει στην ουσία ο Άδωνης.
2: Δεν θα αποπληρώσουμε τα δάνεια. Γιατί δεν έχουμε. Την αλήθεια είπε. Είπε ψέματα.
3: Δεν είπε ψέματα, όχι.
2: Και τώρα πάλι αλήθεια.
3: Για άκουσε το.
2: Πάλι αλήθεια λέει.
4: Προφανώς αποφασίζει δικαιοσύνη, αλλά εδώ ίσως να πρέπει η κυβέρνηση να λάβει μια νομοθετική πρωτοβουλία. Είναι τη δίκη της πρώην Ευρωβουλευτού της Νέας Δημοκρατίας, της Άννας Μισέλλας Μακοπούλου.
5: Του εισαγγελέα έχει πει ότι πρέπει να καταδικαστεί.
4: Αυτή περίμενε διαρροή των email.
5: Ναι.
4: Διάβασα την εισαγγελική πρόταση που είναι υπέρ της καταδίκης της κυρίας Άννας Μακοπούλου. Θέλω δημόσια να πω ότι το θεωρώ αδιανόητο. Ποινική καταδίκη πολιτικού. Προσέξτε, είναι άλλο το διοικητικό πρόστιμο. Και αυτό μπορεί να θεωρηθεί υπερβολικό υπό μία έννοια, αλλά να υπάρχει ένα διοικητικό πρόστιμο. Και άλλο είναι η ποινική καταδίκη. Ποινική καταδίκη σημαίνει, γράφει το ποινικό σου μητρό, σημαίνει σου καταστρέφει τη ζωή. Ποινική καταδίκη γιατί έστειλες mail ως πολιτικός για εκλογές.
5: Η δικαιοσύνη θα αποφασίσει.
4: Προφανώς αποφασίσει η δικαιοσύνη, αλλά εδώ ίσως να πρέπει η κυβέρνηση να λάβει μια νομοθετική πρωτοβουλία για τους πολιτικούς και την πολιτική επικοινωνία τέτοιου είδους φάρματα να μην επιφέρουν ποινικές κυρώσεις.
3: Προφανώς η δικαιοσύνη θα αποφασίσει, αλλά.
2: Θα τις πούμε εμείς τι θα αποφασίσει.
3: Αλλά να κάνουμε και να φέρουμε και μια νομοθετική πρωτοβουλία.
2: Θα τις πούμε αποφασίσει. Εγώ χαίρομαι την ειλικρίνεια του Άδωνη Γεωργιάδη, διότι είναι ο μοναδικός που το λέει στα ίσα.
3: Ναι.
2: Τα λέει στα ίσα. Δεν θα πληρώσουμε το δάνειο. Γιατί δεν έχουμε και δεν γουστάρουμε. Τι σας λέει ο Πρωθυπουργός τώρα, αφήστε τα αυτά. Το ότι εμείς τα έχουμε διακανονίσει. Αγκούρια. Δεν βγαίνουν τα κουκιά. Έτσι. Τι είμαστε, 151. Το είπε την άλλη φορά. Τελεία και παύλα. Εμείς αποφασίζουμε αν θα δικαστούν ή όχι όποιοι είναι δικοί μας. Και όποιοι είναι από την άλλη μεριά. Και τώρα τι λέει. Άμα κατηγορείται ένας συνάδελφος, γιατί τώρα πάει να κάνει ένα πάντα για να βγει. Δεν ξέρω. Η συνάδελφος που προσπαθούσε να εξαγοράσει ψήφους εκεί στην Ελασσόνα, αυτή θα γίνει κάτι? Περιμένουμε.
3: Γιατί να μην γίνει?
2: Τι να γίνει? Θα βγάλουμε, κάνουμε μια νομοθετική ρύθμιση να μην έχει κανένα πρόβλημα.
3: Μάλιστα.
2: Επενδύει για να πάρει. Διότι μια γυναίκα που θέλει να βγει βουλευτής, ένας άντρας που θέλει να βγει βουλευτής ή οτιδήποτε, επενδύει για να πάρει. Άντε, εγώ επενδύω. Από πού θα τα πάρω τα λεφτά που επενδύω, αν βγω από τη βουλευτική αποζημίωση? Γιατί δεν βγαίνουν τα κουκιά. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλή εβδομάδα.
3: Αυτό δεν το έχουμε πει, ε.
2: Όχι, δεν έχουμε πει τίποτα.
3: Εδώ είμαστε. Είναι η εκπομπή η Ελλάδα σήμερα.
2: Που έχει ξεκινήσει και ένα ταρτάκι.
3: Έχει ξεκινήσει και ένα ταρτάκι. Εντάξει, μπορεί και λίγο λιγότερο. Είστε σωστά συντονισμένοι στον 943. Στο μικρόφωνο απέναντί μου είναι ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
2: Έτσι. Και ο Πάνος Πουρναράς, για να ξέρουμε για ποιους μιλάμε τώρα. Αυτός ο κακοηθέστατος συνάδελφος, ο οποίος μιλάει τώρα για επέλαση των Πασόκων, κάποιον λίγο νεοδημοκρατών.
3: Κοίτα, δεν είναι μόνο οι νεοδημοκράτες.
2: Και ότι και λίγο από λάθος.
3: Δεν είναι μόνο οι νεοδημοκράτες που πηγαίνουν και κάνουν εξορμήσεις. Επειδή τώρα μας θυμηθήκανε, επειδή έρχεται η χρονιά των εκλογών, είναι και από άλλα κόμματα οι οποίοι έχουν θυμηθεί τις περιφέρειές τους ή κάποιοι οι οποίοι θυμήθηκαν περιφέρειες στις οποίες θα κατέβουν τώρα στις εκλογές. Όπου δεν υπήρχαν στις προηγούμενες, μπορεί να ήταν στο επικρατείας, μπορεί να είναι πρώτη φορά υποψήφοι.
2: Έπρεπε να έχεις οργανώσει
3: και ξαφνικά παραγωγή. Θυμήθηκαν τώρα ότι θα κατέβω εκεί, κάτσε να κάνω και τις βόλτες μου σε αυτή την περιφέρεια.
2: Έπρεπε να έχεις οργανώσει την παραγωγή, να έχει ετοιμάσει τον Κωνσταντάρα που λες στο Μαυρογιαλούρο. Οι πολιτικοί και οι γυναίκες πρέπει να προσέχουν την περιφέρειά τους.
3: Αλήθεια αυτό.

0: Να πούμε για καμία καλημέρα, Γιώργο. Την καλημέρα μας στον Γιάννη, την καλημέρα μας στον άλλο Γιάννη. Από το Σουλάρι Αρκαδίας είναι ο Γιάννης αυτός, με 22 βαθμούς λέει. Την καλημέρα μας στον Γιώργο, ο οποίος υποστηρίζει ότι είμαστε χειρότερη εκπομπή και έχει και ένα δίκιο σε αυτό που λέμε. Καλημέρα.
1: Καλά, αυτός μιλούμε και εμείς.
0: Καλημέρα στη
1: εκπομπή με πουρναρά και καλή δεν γίνεται. Είναι κακοϊθέστατος ο πουρναρά.
0: Στη χειρότερη εκπομπή, μία ερώτηση: γιατί έπρεπε να ανατινάξουμε τα μηχανήματα στην Κοζάνη και όχι να τα διαλύσουμε και να τα πουλήσουμε.
1: Μην γίνει κανένα αστείο και δεν βγούμε και κάνουμε και πάνε και τα ξαναβάλουν σε λειτουργία. Κάτσε να τα τελειώνουμε σίγουρα, να είμαστε σίγουροι ότι τα χαλάσαμε. Το έχουμε υπογράψει αυτό. Το έχουμε υποσχεθεί.
0: Και ο Τάσος που θέτει ένα ερώτημα: καλημέρα, φίλοι μου, πόσο κάνει για να βγεις βουλευτής?
1: 200.000 το λιγότερο. Για να ξεκινήσεις. Τόσο λέει το βίντεο.
0: Για την καμπάνια.
1: Τόσο λέει το βίντεο. Όχι, τόσο λέει το βίντεο. Διέδωσα 200.000 και ό,τι πήρα το 19 το πήρα το 23.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, με 200.000 ξεκινάς. Και βλέπουμε. Λοιπόν, μια και μίλαγε για το οι πολιτικοί και οι γυναίκες πρέπει να προσέχουν την περιφέρειά τους. Θυμάστε, Μαυρογιαλούρος και ο Σταντάρας. Ας ξεκινήσουμε μια βόλτα στην περιφέρεια, του Πουρναρά. Καλαματιανός, ναι. Γαρ.
0: Περιφέρεια Πελοποννήσου.
1: Πάμε κάτω από τα βλάκια κι εμείς. Πάμε κάτω από τα βλάκια. Γιατί και έχουμε δύο αυλάκια. Ένα που κατεβαίνει στην Πελοποννήσο.
0: Και ο Κηφισός.
1: Και ο Κηφισός, παιδιά, υπομονή στο Κηφισό. Έτσι, κακός χαμός γίνεται.
0: Ναι, ναι, έχει για κινησούλα να προσέχουμε στους δρόμους. Και στο κέντρο της Αθήνας έχει αρκετή κίνηση.
1: Ναι, είναι δύσκολη μέρα. Έχουμε μπει εργοστασιακές ρυθμίσεις. Ναι. Αλλά το 15 Αύγουστο το έχει φροντίσει το υπουργός. Ο πρώην υπουργός το έχει φροντίσει. Δεν θα κίνηση.
0: Ο κύριος Κυρανάκης το έχει φροντίσει. Σηκωθείτε να.
1: Σας χειροκροτήσουμε. Λοιπόν, πάμε στα σοβαρά, διότι έχουμε το πρόβλημα της ευλογιάς και νομίζω ότι τα σποτ της κυβέρνησης δεν φτάνουν για να ενημερώσουν, αλλά μπορεί η περιφέρεια να ενημερώσει τόσο τους ανθρώπους που είναι εκεί, όσο και εμάς για το τι συμβαίνει. Είμαστε μαζί με τον κύριο Ζαχαριά, αντιπεριφερειάρχη αγροτικής και κτηνιατρικής πολιτικής εκεί στην Πελοπόννησο. Κύριε Αντιπεριφερειάρχη, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, κύριε Ζαχαριά.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και σε εσάς.
1: Έχουμε προβλήματα στην Αρκαδία, έχουμε προβλήματα στη Μεγαλόπολη.
2: Τα προβλήματα είναι ναι.
1: Με ευλογιά, για να καταλάβουμε τι εννοούμε.
2: Με ευλογιά, ναι. Έχουμε δύο κρούσματα ευλογιάς στην περιοχή της Μεγαλόπολης. Έχουμε τρία κρούσματα στην περιοχή της Γορτινίας. Και έχουμε και ένα κρούσμα, βγήκε τελευταία, στην περιοχή Δεσίλα της Μεσσηνίας.
1: Μάλιστα.
0: Πότε προέκυψαν αυτά, κύριε Ζαχαριά?
2: Αυτά είναι περίπου γύρω στις 15 μέρες περίπου. Τα δύο κρούσματα της Μεγαλόπολης μέχρι τώρα, για να είμαι πιο συγκεκριμένος, έχουν μέχρι τώρα θανατωθεί 176 ζώα. Τα τρία κρούσματα στη Γορτινία, που είναι στις περιοχές Καστράκη, Χώρα και Τρόπεα, έχουν θανατωθεί 318 ζώα. Και στην περιοχή της Δεσίλας τώρα πρόσφατα έχουν θανατωθεί 217 ζώα. Είναι ήδη, έχουμε από την πρώτη στιγμή, έχουμε στείλει ο ίδιος ο Περιφερειάρχης, ο Δημήτρης Οπτοχός, έστειλε έγγραφο προς το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και έτσι ώστε και βγάλαμε την Αρκαδία σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας. Με αυτό το θέμα μπορούμε να πάρουμε περισσότερους κτηνιάτρους και οδηγούς και άλλο προσωπικό, έτσι ώστε να βγάλουμε περισσότερους κτηνιάτρους στο πεδίο για να γίνονται περισσότεροι έλεγχοι και να παίρνουν περισσότερα δείγματα.
1: Κύριε Ζαχαριά, πότε προβλέπετε να έχετε περισσότερο κόσμο να μπορεί να δουλέψει πάνω σε αυτό, δηλαδή πότε θα ξεκινήσουν?
2: Ήδη, να σας πω, από προχθές την Παρασκευή το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μας έστειλε δύο στρατιωτικούς γιατρούς.
1: Καλά, δεν φτάνουν δύο τώρα, έτσι, είναι Πελοπόννησος.
2: Θέλω να πω για το ξεκίνημα, ναι.
1: Ναι, ναι.
2: Για το ξεκίνημα, και θα μπουν στην περιοχή της Μεγαλόπολης.
1: Οι κτηνοτρόφοι είναι συνεργάσιμοι μαζί σας ή λένε ότι εμείς δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε, τα ζώα μας θα τα βγάλουμε βόλτα?
2: Όχι, όχι, όχι. Οι κτηνοτρόφοι, πιστεύω, συνεργάζονται οι άνθρωποι όσο μπορούν. Βέβαια έχουν σοβαρό πρόβλημα, είναι και αυτοί στενοχωρημένοι, γιατί μην γελιόμαστε. Τα ζώα για αυτούς τους ανθρώπους δεν είναι μόνο εμπόδια και λεφτά, τα θεωρούν οικογένειά τους.
1: Οπότε είναι συγγενείς τους, αυτό τα βλέπουμε. Αυτοκτόνησε κάποιος στη Βόρεια Ελλάδα επειδή το είδε.
2: Δυστυχώς.
1: Λοιπόν, οι προβλέψεις, συγγνώμη Πανώ, οι προβλέψεις τώρα για το τι γίνεται αύριο, δηλαδή πώς μπορούμε αυτό να το σταματήσουμε? Μπορούμε καταρχάς να το σταματήσουμε? Μπορούμε να πούμε ότι θα μείνουμε εδώ ή θα ελέγχουμε πού θα φτάσει?
0: Και αν έχετε επικοινωνία με το Υπουργείο, ήταν συνέχεια τη ερώτηση.
2: Έχω και με το Υπουργείο συνεχώς και με το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου. Κοιτάξτε, να πούμε το πότε θα σταματήσει δεν μπορούμε. γίνονται συνέχεια, έχουν οριστεί οι ζώνες, ξέρετε, των 5 και των 20 χιλιόμετρων από, από τα τελευταία κρούσματα. Σε όλες αυτές τις ζώνες είναι όλη μέρα εκτινίατοι στο πεδίο και παίρνουν δείγματα. Έχουμε φυστήσει την προσοχή και στους πτηνοτρόφους αλλά και τώρα στους εμπόρους ζωοτροφών, γιατί για να γνωρίζετε ξεκίνησε τώρα το κόψιμο των τριφυλιών, δηλαδή των ζωοτροφών. Οπότε βγήκαν ειδικά μέτρα βιοασφάλειας για την διακίνηση των ζωοτροφών στις περιοχές.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Περιφερειάρχα, θα είμαστε μαζί για να ενημερώνουμε τον κόσμο και να μας ενημερώνουν, για να ενημερώνουμε και εμείς τον κόσμο το τι γίνεται και πόσο προχωράει και πώς μπορούμε να τους μαζέψουμε αυτό, γιατί είναι πραγματικά, έχουμε δει άλλες περιοχές που οι άνθρωποι όντως έχετε δίκιο κλαίνε.
2: Και από το μέσο σας θέλω για ακόμη μια φορά να εφιστήσω την προσοχή στους φίλους κτηνοτρόφους, όσο μπορούν να ακούνε όντως τα μέτρα και να τηρούν τα μέτρα βιοασφάλειας, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τα δικά τους τα κοπάδια αλλά και των γειτόνων τους και τις άλλες περιοχές. Δηλαδή, αν δεν πέσουμε όλοι πραγματικά πάνω στο πρόβλημα, μάλλον πρέπει να πέσουμε για να σταματήσουμε τον ιό εδώ.
1: Μάλιστα. Κύριε Ζαχαρία, σας ευχαριστούμε. Θα είμαστε σε συνεχόμενη επικοινωνία, γιατί το να απέχει, να πληγεί και η Πελοπόννησος θα είναι πολύ μεγαλύτερο το πλήγμα για όλη τη χώρα.
2: Όντως. Και εγώ είμαι στη διάθεσή σας για ό,τι θελήσετε.
0: Την καλημέρα μας, κύριε Ζαχαρία.
1: Την καλημέρα μας. Όντως
0: αυτά λοιπόν, ναι.
1: Πάμε στο διάλειμμα μας και πηγαίνοντας στο διάλειμμα μας, εγώ συγκράτησα ότι μιλάτε με το Υπουργείο. Ερώτηση Μπουρναρά. Ναι, μιλάμε με τον Γενικό Γραμματέα, τον Ευρωπαίο Υπουργό. Τώρα πού να τον πετύχει, έχουμε. Τι κακοήθειε στην Μπουρναρά.
0: Τον κύριο Σχοινάρα.
1: Τον Ευρωπαίο. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα.
0: Πάμε στις διαφημίσεις, επανερχόμαστε. Έχουμε και αρκετά μηνύματα να τα διαβάσουμε αμέσως μετά.

0: 943 Ιντερβέτ & Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η μισή αρχοντιά.
0: 943 Intervention Sports.
4: Η ώρα είναι 9.30.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Και κύριε Γεωργιάδη, έχουμε και Σύφνο, την οποία δεν έχουμε αναφέρει σήμερα καθόλου. Αλλά παρόλα αυτά, οι ακροατές συνεχίζουν να στέλνουν τα μηνύματά τους.
1: Κοίταξε τώρα.
0: Παρακαλώ.
1: Εδώ έχουμε ένα θεματάκι.
0: Παρακαλώ.
1: Πρώτον, η Εμμανουέλα μου στέλνει κάτι έχεις με το Σχοινά. Εγώ τίποτα, με τον Ευρωπαίο Υπουργό.
0: Ναι. Εντάξει, έχεις. Κάτι έχεις, αλλά τέλος πάντων. Το προχωράμε. Μια ζήλια την έχεις.
1: Ζηλεύω λίγο που είναι Ευρωπαίος.
0: Να τα λέμε όλα, Γιώργο.
1: Ναι, κάτι έχουμε με τον Κυριανάκη.
0: Με τον Κυριανάκη δεν έχουμε τίποτα.
1: Αφού σηκωνόμαστε και τον χειροκροτάμε.
0: Ναι.
1: Αυτό σηκώνεται και τον χειροκροτάμε, εμείς καθιστεί. Είναι σωστό αυτό.
0: Θες να ακούσεις πάλι Κυριανάκη χειροκρότημα.
1: Σε λίγο. Λοιπόν, κάτι έχω εγώ, βρε παιδιά. Πραγματικά κάτι έχω.
0: Τον κύριο Κυριανάκη το συμπαθούμε πάρα πολύ.
1: Αυτό
0: να τα λέμε όλα.
1: Και είναι και μέλλον. Έχει και το μέλλον μπροστά του.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κάτι έχω. Το έχω αυτό. Ότι μου έχει καρφωθεί και διόρθωσέ με αν κάνω λάθος. Μάλλον συμμόρφωσέ με γιατί κάνω λάθος.
0: Παρακαλώ.
1: Με τον αλάθητο. Μοναδικό. Αναντικατάστατο.
0: Ναι.
1: Τον κύριο Στενάρα.
0: Ναι.
1: Ο οποίος δήλωσε ότι στο μέλλον οι συντάξεις θα έχουν πρόβλημα. Οι συνταξιούχοι δεν θα μπορούν.
0: Αλήθεια, το είπα αυτό.
1: Να σου πω. Σε ποιο μέλλον?
0: Γιατί δεν υπάρχει μέλλον? Εκτός αν είσαι της άποψης που είναι μια πραγματικότητα, ότι δεν υπάρχει παρελθόν, παρόν και μέλλον. Το χρόνος είναι ένα ανθρώπινο δημιούργημα. Είμαστε σε μια στατική κατάσταση.
1: Ο αλάθητος, ο αναντικατάστατος, ο μοναδικός.
0: Ναι.
1: Πού ζει?
0: Τι εννοείς που ζει?
1: Σε ποιο μέλλον?
0: Ότι δεν υπάρχουν και στο παρόν εννοείς.
1: Στο παρόν οι συντάξεις λειτουργούν, υπάρχουν.
0: Υπάρχουν συντάξεις.
1: Ναι. Και πού βγαίνουν?
0: Άλλο, αν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολύ χαμηλή σύνταξη και δεν βγαίνουν, είναι άλλο θέμα αυτό. Αλλά υπάρχουν συντάξεις.
1: Εγώ σου μιλάω για έναν άνθρωπο που δεν έχει, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, χαμηλή σύνταξη. Δηλαδή παίρνει 800 ευρώ, πολλά.
0: Ναι.
1: Έτσι. Θέλει να πληρώσει νίκη ρεύμα.
0: Καλά, δεν βγαίνει.
1: Γιατί δεν βγαίνει, πολλά.
0: Άμα ξεκινάμε από

0: Δηλαδή ζει ο κόσμος. Βεβαίως, άμα είσαι αλάθητος, μοναδικός, δεν υπάρχει άλλος, και αναντικατάστατος, ό,τι θες λες. Ποιος
1: θες? Ναι, αλλά το Πασόκ δεν τον ήθελε να είναι αναντικατάστατος.
0: Ποιο?
1: Το Πασόκ.
0: Έλα μου. Ποιο Πασόκ?
1: Γρήγορα να πούμε τις καλημέρες μας, να πάμε λίγο και στα μηνύματα για να μην τα αφήνουμε, γιατί μαζεύονται πάρα πολλά. Τον Γιώργο τον διαβάσαμε. Τον διαβάσαμε, ναι, από την Κοζάνη. Ο Πάμφωτο, καλημέρα σε προύχοντες και πληβίους. Δεν μπορείς να βαδίζεις στο δρόμο για την ελευθερία δίχως όπλα. Σε έναν άδικο κόσμο, στη φυλακή μπαίνουν οι δίκαιοι. Χένρι Θόρο από το βιβλίο του Πολιτική Ανυπάκοη. Η Πέγγι την καλημέρα μας, δηλώνει και συμμετοχή για την Σύφνο. Ο Χρήστος.
0: Έχει δίκιο ο Χρήστος.
1: Δεν το έχω διαβάσει, τι λέει.
0: Το διάβασα εγώ. Γι' αυτό και σήμερα, Χρήστο, ξεκινήσαμε το Τζένι Τζένι. Οι εκλογές αυτές είναι εμμουγκές. Έχουμε υλικό, όντως, έχει δίκιο ο Χρήστος, από ταινίες ελληνικές του 60, οι οποίες δεν είναι μόνο μαυρογιαλούρος, μας λένε αυτό που παθαίνουμε σήμερα. Να, δεν είναι το ίδιο. Δεν έχουν βάλει μυαλό.
1: Ο Τάσος, καλημέρα φίλοι μου. Ναι, μπορώ να έχω και εκτίμηση απόσβεσης.
0: Τάσο, το είπαμε. Το είπαμε ότι επενδύεις σε πρώτη φάση 200 χιλιάρικα. Το λες, 200, δεν είναι μόνο αυτά. Πώς, από πού θα κάνεις την απόσβεση? Και είπαμε, η βουλευτική αποζημίωση δεν φτάνει για να κάνεις ούτε κάνεις 200.000.
1: Την καλημέρα μας και στον Κώστα, την καλημέρα μας και στον Άγγελο. Ο Άγγελος λέει: καλημέρα σας, 22 χρόνια δουλειά στη μητέρα μου, μετέβε και ΙΚΑ, 525 ευρώ σύνταξη. 525 σύνταξη τώρα, κοίτα εδώ. Φυσικά γίνονται και κρατήσεις τόσα χρόνια, γιατί δουλεύουμε, μας κάνουν κρατήσεις και όταν βγούμε στη σύνταξη ξανά κρατήσεις. Αλήθεια είναι αυτό.
0: Λοιπόν, καταρχάς πάλι να πούμε ότι ο νόμος του Κατρούγκαλου βγήκε από τον Κατρούγκαλου, με πρωθυπουργό τον Τσίπρα. Ο νόμος του Κατρούγκαλου.
1: Αλλά καταργήθηκε μετά.
0: Καταργήθηκε το 19.
1: Καταργήθηκε, ήταν προεκλογική δέσμευση ότι θα καταργήσουμε τον νόμο Κατρούγκαλου. Από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Καταργήθηκε.
1: Αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
0: Καταργήθηκε το 19.
1: Ωραία. Άρα τι, γιατί γκρινιάζεται?
0: Αυτό προσπαθώ να εξηγήσω. Γιατί δηλαδή, αφού ο κύριος Τσίπρας. Γιατί ο κύριος Κατρούγκαλου δεν ήταν δικός μου, δεν τον έβαλα εγώ, ο κύριος Τσίπρας τον έβαλε. Γιατί ξέρετε, ο κύριος Τσίπρας έχει κάνει πρωθυπουργός. Λοιπόν, ο νόμος του Κατρούγκαλου, ο οποίος δέσμευσε όλους τους συνταξιούχους για την υπόλοιπη ζωή και έφερε όλες αυτές τις κρατήσεις και όλα αυτά τα αυξήσεις που δεν παίρνουν και όλα αυτά που μην τα αναλύσουμε, γιατί δεν έφερε κρατήσεις ακριβώς, καταργήθηκε το 19. Το κατέργησε ο πρωθυπουργός. Το 19. Έχουμε δηλώσεις ότι τον έχει καταργήσει. Έχουμε δηλώσεις του ίδιου του πρωθυπουργού.
1: Και ο Τάσος βρίσκει τη λύση. Λέει, δεν συμφέρει. Θα γίνω κατευθείαν πρωθυπουργός.
0: Τώρα άλλοι θα επενδύουν για σένα και με άλλους τρόπους.

0: Λοιπόν, συνεχίζει ο Άγγελος και έχει δίκιο. Μήπως πρέπει να γίνουμε παπάδες.
1: Αυτό, παιδιά, είναι μια πολύ καλή λύση, γιατί ξέρετε, οι παπάδες πρέπει να αυξήσεις. Οι μεγάλο παπάδες.
0: Οι μεγάλο παπάδες, ναι. Όχι οι μικρό παπάδες.
1: Να το διορθώσουμε, ναι, γιατί όταν είσαι μεγάλο είναι και πάντα καλύτερα.
0: Γιατί δεν
1: σε οποιαδήποτε δουλειά.
0: Τρομάζει, παιδιά, ο πρωθυπουργός να βλέπει ότι ο μουφτής παίρνει περισσότερα λεφτά από τον δικό μας παπά.
1: Δεν του άρεσε καθόλου αυτό και είπε να διορθώσει αυτή την αδικία.
0: Να διορθώσω, λέει, αυτή την αδικία. Γιατί όπως είχε πει ο Γεωργιάδης, ο Άδωνης, ναι, αυτοί επηρεάζουν κόσμο. Και ψηφίζει ο κόσμος που επηρεάζουν αυτοί.
1: Και λέει και την αλήθεια του, έτσι. Άλλη μια αλήθεια.
0: Πάντα λέει αλήθεια ο Άδωνης. Απλά εσείς τον, κατηγορείτε.
1: Ο κτηνοτρόφος ή ο ψαράς ή ο αγρότης που δεν μας νοιάζει αν θα έχουν και έντονο βιοποριστικό πρόβλημα ή όχι, και πόσο κόσμο επηρεάζουν.
0: Κανένα.
1: Οι μεγαλοπαπάδες, άμα δεν είναι πολύ ευχαριστημένοι, πόσο κόσμο μπορεί να επηρεάσουν.
0: Πολύ.
1: Έτσι είναι η απάντηση.
0: Γιατί τώρα εσύ ξέχασες βέβαια τους μικρομεσαίους. Οι μικρομεσαίοι.
1: Εγώ τους ξέχασα. Υπάρχουν.

0: Ξεχάσει ο Πρωθυπουργό.
1: Ο Πρωθυπουργό δεν έχει ξεχάσει έτσι κι αλλιώ.
0: Σε μένα το λέει.
1: Ο Πρωθυπουργό δεν του έχει ξεχάσει. Του έχει σε στοχοποίηση να κλείσουν, να μην υπάρχουν. Είναι η γραμμή τη κυβέρνηση επίσημα. Από την ΔΕΘ μα πέρασε. Πραγματικά.
0: Λοιπόν, και επειδή όμω έχει μείνει στην παλαιά ΔΕΘ και θα έχουμε σε δύο μήνε νέα ΔΕΘ, ήδη από ό,τι μαθαίνω, το οικονομικό επιτελείο βρίσκεται σε μεγάλη ένταση και δουλεύουν φούλοι μηχανές για αυτά που θα ανακοινωθούν.
1: Το θέμα είναι πώς θα ανακοινωθούν. Με τον τρόπο που ανακοινώνουμε εμείς τη Σύφνο που δεν την έχουμε πει μέχρι τώρα, με τον τρόπο που λέμε εμείς τη Βραβρώνα και το Κοράλι που δεν έχουμε
0: πει. Δεν τα έχουμε πει ακόμα, αλλά τα ξέρετε και στέλνετε μηνύματα.
1: Ωραία, για ξεκινήσει να πει εσύ τη Σύφνο από εγώ το Κοράλι.
0: Άντε, για. Λοιπόν, παιδιά, τουρισμός για όλους εδώ, από τον σταθμό μας.
1: Με πολλά προβλήματα από τους ανθρώπους που έχουν τα ξενοδοχεία. Υπάρχουν πολλά τέτοια
0: προβλήματα. Για τον τουρισμό για όλους.
1: Υπάρχουν πολλά τέτοια προβλήματα και στον πραγματικό τουρισμό για όλους. Εμείς δίνουμε τουρισμό για όλους.
0: Εμείς έχουμε το δικό μας τουρισμό για όλους. Λοιπόν, δίνουμε το δωράκι μας. Τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο παραδοσιακό Κυκλαδίτικο Όστρια με υπέροχη θέα. Στον πλατή Γυαλό, στην Σύφνο, έχουμε και φαγητό προφανώς στο νησί του Τσέλεμεντε. Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Εμπόρων και Επισιτισμού δίνει ένα γεύμα και ένα δείπνο, δύο φαγητά δηλαδή. Έχουμε και ένα δώρο επίσης μαζί στο πακέτο από το κατάστημα Σορούχων Νάνινο, Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιο.
1: Εδώ ελάτε να της πάρετε κάτι, ελάτε να της πάρετε κάτι, να την, έτσι, να την πάτε πιο χαρούμενη, να περάσετε και στις καλά μας.
0: Γιατί για τον εαυτό του μπορεί να πάρει.
1: Να έχει φύγει στην κρίνια. Μπορεί, αλλά πάρεις αυτήν, μην πάρεις τον εαυτό σου και την πάρεις και πάρεις κάτι για τον εαυτό σου, γιατί όχι μόνο θα γλιτώσει την κρίνια, αλλά θα την επιδεινώσεις.
0: Εντάξει, διαφωνούμε στα περί κρίνιας τέλος πάντων. Συνεχίζουμε και πώς. Δηλώνεται συμμετοχή στο 6939-943-943. Να το πω άλλη μια φορά. 6939-943-943 είναι ο αριθμός Viber του σταθμού και στέλνετε το όνομά σας και τη λέξη Σύφνος και μπαίνετε αυτομάτως στην κλήρωση, η οποία πότε θα γίνει, κύριε Γιώργο μας?
1: Την
0: Πέμπτη μεθαύριο στις 25 Ιουνίου, εδώ σε αυτήν την εκπομπή, 9 με 10 το πρωί.
1: Και για όσους παιδιά δεν μπορέσουν να κερδίσουν τη Σύφνο, θα έχουμε και επόμενο ταξίδι, πάλι θα έχετε επιλογές, αλλά προς το παρόν μια ολοήμερη έτσι εκδρομούλα. Μέχρι τη Βραβρώνα μπορείτε να κάνετε τη βόλτα σας, μπορείτε να δείτε τον αρχαιολογικό χώρο. Αξίζει πραγματικά να περάσετε από εκεί μια βόλτα, όταν τον έχουν ανοιχτό. Παραλίες οι οποίες είναι ελεύθερες και φαγητό για 4 άτομα, όλη οικογένεια δηλαδή, στο Κοράλι. Ή 2 ζευγάρια, 4 φίλοι. Στο Κοράλι, το οποίο είναι το μοναδικό μαγαζί που έχω δει εγώ που έχει λάδι στη σαλάτα. Και μερίδες, άστο καλύτερα. Χορτένις και για την επόμενη μέρα. Κοράλι λοιπόν, Βραβρώνα, είναι το επόμενο μας δώρο που θα κληρωθεί πάλι την Πέμπτη για 4 άτομα. Πού, στον ίδιο αριθμό που είπε τώρα, τον ξαναλέω εγώ. Τον ξαναλέω,
0: γιατί δεν τον ξέρει και απ' έξω, όχι.
1: Τον έχω μάθει.
0: Μη σας λέει ότι.
1: Τον έχω μάθει.
0: Μη σας λέει ότι βαριέται, απλά δεν τον ξέρει απ' έξω.
1: Καλημέρα Θάνο, καλημέρα Θανάση. Θανάση δεν είναι, ναι.
0: Καλημέρα Αγάπη, ωραίο το Αγάπη.
1: Καλημέρα και καλημέρα Χαρά, καλή εβδομάδα.
0: Πολλά πολλά μηνύματα. Και στον Θανάση, τον είπε στον Θανάση, ε.
1: Ναι, τον είπα τον Θανάση, τον είπα και εγώ τον είπα και αυτό δεν άκουσε.
0: Λοιπόν, Γιώργο.
1: Και τον είπα, 200 χιλιάρικα έδωσα στην Ελασσόνα και τον είπα. Και αυτός δεν φρόντισε. Και τι θα γίνει. Προβλήματα.
0: Στα σημαντικά ζητήματα, προφανώς και τα της.
1: Το Προεδράρα, λες.
0: Τα των διαπραγματεύσεων.
1: Το Προεδράρα.
0: Προφανώς. Ολοκληρώθηκαν, να πούμε, οι συνομιλίες στην Ελβετία για τον τερματισμό του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Είναι και οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν που έχουν συμφωνήσει σε έναν οδικό χάρτη για την σύναψη μιας οριστικής συμφωνίας η οποία θα βάλει τέλος στον πόλεμο. Εντός 60 ημερών θα πρέπει να γίνει αυτό. Οι μεσολαβητές, να πούμε, ότι είναι το Κατάρ και το Πακιστάν και έχουν ανακοινώσει ότι οι τεχνικές συνομιλίες, ο φίλος μας, ο αξιωματικός Μουνίρ. Μουνίρ το λένε.
1: Αν δεις καράβι στο στενό, ναι. Μουνίρ το έχει σύρει. Ασίμ Μουνίρ.
0: Κατάρ και Πακιστάν λοιπόν έχουν ανακοινώσει ότι οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών, ΗΠΑ και Ιράν δηλαδή, θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες Αυτά. Και υπήρχε μια διαφωνία χθες, ένας πόλεμος έτσι, δηλώσεων, για το αν τελικά το στενό του Ορμούς, που είναι και πολύ στενό όπως έχει ενημερώσει εδώ και αρκετό καιρό η κυρία Βούλτεψη.
1: Άσε, μη μου μιλάς.
0: Είναι ανοιχτό ή όχι.
1: Ναι.
0: Υπήρχε μια μεγάλη διαφωνία.
1: Μη μου μιλάς για την κυρία Βούλτεψη, διότι το να μιλάς έτσι για τους ανθρώπους που κατεβαίνουν στην πολιτική και ναι, παιδιά, και να,
0: ναι, ναι, ναι,
1: και να απευθύνεσαι με αυτόν τον τρόπο.
0: Και ο κύριος,
1: δείχνει ποιόν και χαρακτήρα.
0: Και ο κύριος Μπελατσούκας έκανε και ένα πολύ ωραίο βιντεάκι ως απάντηση, το οποίο ήταν ευφυές και μου άρεσε, με το παίζει τον μπαγλαμαδάκι του, τι παίζει. Μπουζούκι μπαγλαμάς, τι ήταν.
1: Την καλημέρα μας και στο Μάριο.

0: Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε και σήμερα ότι τα έπλα Γαλάνης είναι μαζί μας. Γαλάνης in house. Λοιπόν, μπείτε να δείτε σχέδια, χρώματα, ειδικές κατασκευές και πάνω απ' όλα τιμές. Οπότε μπορείτε να αλλάξετε το σπίτι σας και μαζί με αυτό να αλλάξετε και τη διάθεσή σας και να γλιτώσετε και την μουρμουρά της. Κύριε Πρωνάρα.
1: Ναι. Και έχουμε και το πρόγραμμα Ανακοινίζω, το οποίο είναι σε ισχύ.
0: Αν μια σχέση. Εντάξει, πλατφόρμα.
1: Για να δει, η πλατφόρμα ισχύει, είναι.
0: Ναι, ναι, για να δει αν είσαι μέσα σε αυτό το πρόγραμμα.
1: Ναι, είναι αρχικά.
0: Από το Σεπτέμβριο.
1: Ναι, από το Σεπτέμβριο είναι οι αιτήσει για την χρηματοδότηση. Μέχρι τον Σεπτέμβριο, μέχρι τον Αύγουστο δηλαδή, είναι η βεβαίωση επιλεξιμότητα.
0: Την καλημέρα μου και στον Τάκη. Την καλημέρα μα και πάλι στο Σταμάτη. Λοιπόν, αυτό το. Θα λυθεί το πρόβλημα.
1: Με το Ανακοινίζω.
0: Με τέλει, όπως και με το σπίτι μου 1, ναι. Με το σπίτι μου 2, με το σπίτι μου 3, με το σπίτι μου 4. Α, δεν έχει βγει ακόμα.
1: Δεν έχει 4.
0: Δεν έχει, όταν θα βγει, σε λίγο.
1: Εντάξει, θα λυθεί το πρόβλημα. Για κάποιους μπορεί να είναι μια βοήθεια, αλλά αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε και να λένε και οι κυβερνώντες είναι ότι ένα budget χρειάζεται. Δεν είναι ότι δεν έχω.
0: Στο Ανακοινίζω, όχι. Στο Ανακοινίζω, όχι.
1: Για το σπίτι μου, λέω.
0: Α, τα σπίτια δεν μου
1: έχω,
0: χρειάζεται.
1: Ναι, δεν έχω στο λεφτά τίποτα στον ήλιο μοίρα και παίρνω σπίτι.
0: Ναι, και σε αυτό φρόντισε πάλι η κυβέρνηση. Το έκανε πάρα πολύ γρήγορα. Κάποιοι είχαν κάνει επενδύσεις, κάποιοι είχαν κάνει τρέξει να βγάλουν τις άδειες και το τελείωσε πιο νωρίς. Μετά είπε ότι θα πάρει παράταση. Καλημέρα στο Μίλτο. Έχει πλάκα έτσι να αναρωτηθείτε ποιος είναι ο μισθός του μουφτή. 2.500.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό
0: όχι,
1: αλήθεια.
0: Νομίζω ότι δεν είναι τόσο. Νομίζω ότι είναι περίπου στα 4.
1: Okay,
0: 300 μεικτά.
1: Δεν το, από το λίγο που το ξέρω, είχα την εντύπωση και εγώ ότι είναι τόσο. Αυτό
0: όχι,
1: που λέω
0: νομίζω ότι είναι 4.375. Γιατί okay. Αυτό έψησε ένα μικρό έτσι, που μου στείλανε από συνάδελφοι μεικτά.
1: Okay.
0: Δεν είναι 2.500 που κυκλοφορεί, είναι παραπάνω.
1: Την καλημέρα μας και στον Ηλία που στέλνει την συμμετοχή του για την Σύφνο. Και ξέρεις τώρα στην αντιπολίτευση, να πάμε λίγο αντιπολίτευση. Κύριε Γιώργο μας.
0: Πού να πάμε?
1: Λίγο αντιπολίτευση. Όταν στην όποια αντιπολίτευση.
0: Περίμενε. Κατά αντιπολίτευση, σε όλη την αντιπολίτευση ή να πάμε κατά σειρά.
1: Να πάμε κατά σειρά. Να πούμε δηλαδή σε τι φάση βρίσκεται το κάθε κόμμα.
0: Ωραία. Λοιπόν, να πάμε λοιπόν. Πού θα πάμε?
1: Αξιωματική αντιπολίτευση. Πρόσεχε τώρα, όταν λέμε αξιωματική αντιπολίτευση, τυπικά ναι. Ή Τσίπρας που λέει είμαστε ήδη αξιωματική αντιπολίτευση 15 μέρες.
0: Καλά. Ο Τσίπρας.
1: Τώρα δεν περαστήκαμε.
0: Ο Τσίπρας λέει ό,τι θέλει. Διότι πρέπει να αποδείξει αυτό που λέει ότι γίνεται.
1: Προφανώς.
0: Αν πάμε
1: τυπικά, έστω και από καραμπόλα, είναι το Πασόκ.
0: Αν πάμε σε αυτά που έλεγε το 15-19 και το ναι. Τι έκανε, το μόνο που είμαι σίγουρο ότι. Έκανε είτε ότι τα κανένα εντάξει, σπίτι ήταν... στα χέρια τραπεζίτη. Έφερε τα φαντς και τραπεζίτη δεν πήρε τίποτα.
1: Σε καθεστώς δημοσιονομικής ασφυξίας όμως.
0: Εγώ είπα τι έλεγε και τι έκανα.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Και είπε. Ο άνθρωπος, όπως λέμε ότι ο Άδωνος Γεωργιάς λέει την αλήθεια και ο Τσίπρας είπε την αλήθεια. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη. Τα φαντς τα παίρνουν όλα. Τραπεζίτη τίποτα. Λοιπόν, πάμε όμως στο Πασόκ. Ποιο?
1: Στο Πασόκ.
0: Ποιο Πασόκ? Πιανού.
1: Του κ. Ανδρουλάκη.
0: Α, έχουν και αυτό το Πασόκ.
1: Ναι.
0: Ναι, οκ, για πες.
1: Γιατί με ρωτάς πιανού κάθε φορά.
0: Ξέρω εγώ, γιατί του Διαμαντοπούλου, του Δούκα, του Γερουλάνου.
1: Ναι. Μα του Γερουλάνου, όχι, δεν είναι. Του Γερουλάνου, γιατί το Πασόκ του Γερουλάνου τώρα.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δηλαδή, έχω μπερδευτεί λίγο. Άμα ναι. Μπορεί να μου βοηθήσει εσύ και εσείς, παιδιά, στο 69-39-43-43, να μας βοηθήσετε προς τα που πάει αυτό το Πασόκ. Ναι. Λες εσύ.
1: Κοίτα, το Πασόκ έχει τα θέματα του. Νομίζω ότι έχει βασικό πρόβλημα. Προσανατολισμού το Πασόκ. Δεν ξέρει ακριβώς αν είναι ένα κόμμα το οποίο είναι στην, θέλει να πηγαίνει προς την κεντροαριστερά ή προς την κεντροαριστερά.
0: Δηλαδή εσύ...
1: Υπάρχουν άνθρωποι μέσα που σου λένε ότι okay, και να συνομιλούμε με τη Νέα Δημοκρατία είναι μια χαρά. Υπάρχουν άνθρωποι που σου λένε ότι δεν γίνεται αυτό. Εμείς είμαστε Πασόκ, Ανδρέας Πανδρέου.
0: Εσύ το
1: ιδρυτής.
0: Πρόβλημα αρχηγού το λες προσανατολισμού.
1: Ναι.
0: Α, εντάξει, καλή, κοντά πέφτει.
1: Ναι,
0: δηλαδή το πρόβλημα αρχηγού το λέμε προσανατολισμού.
1: Το ξεκίνησα πρώτα από προσανατολισμού, δεν πήγα στον αρχηγό ακόμα. Προφανώς γιατί το θέμα του αρχηγού είναι άλλη υπόθεση, ότι είναι αυτό που παραδέχονται και πολλά στελέχη με τα οποία έχω μιλήσει. Εγώ με προσωπικά.
0: Και εγώ το ίδιο και θα έχουμε αυτή την ομάδα.
1: Και μου έχουν πει, χαρακτηριστικά μου έχει πει, παιδί. Επειδή είναι.
0: Νέος.
1: Επειδή είναι νέο, εννοώ ότι είναι νέο. Από την Χαριλάου Τρικούπη που μου λέει ότι γνωρίζουμε. Ότι ο Ανδρουλάκης δεν τραβάει.
0: Καλά, αυτό το γνώρισαν από τις ευρωεκλογές. Όταν κατέβηκαν όλοι οι
1: φωνάζανε,
0: όταν κατέβηκαν και όλοι οι σύσσωμοι εκεί, είπαν να αλλάξουμε αρχηγό. Και μετά ο ίδιος ο Ανδρουλάκης.
1: Οι Ανδρουλάκοι σου λένε ότι μια χαρά είναι. Έτσι λέγανε, μια χαρά είναι.
0: Τι μια χαρά είναι.
1: Έτσι λέγανε, μια χαρά είναι ο Ανδρουλάκης.
0: Ναι, αλλά η Βελόνα.
1: Η Βελόνα προέκυψε μετά. στις εσωκομματικές εκλογές μια χαρά ήταν. Αν δουλάχιστον, αν δουλάχιστον. Με σημαίες Πασόκ. Πανηγυρίζαν.
0: Okay. Πάμε παρακάτω.
1: Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα δεν ξέρω αν έχει πολύ μεγάλο νόημα το να μιλάμε, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι ένα κόμμα το οποίο είτε θα κατέβει στις εκλογές και θα πάρει 1%, είτε δεν θα κατέβει καθόλου στις εκλογές.
0: Οπότε το αφημί αυτό το έχουμε
1: άλλο
0: ξαναπεί.
1: Άλλο το αφημί, εγώ λέω για τις εκλογές.
0: Θα το κρατήσουμε γιατί πρέπει να βοηθήσουμε τον αρχηγό.
1: Ναι, ρε παιδιά, εμάς δεν μας νοιάζει αυτό.
0: Θα πάρουμε κάτι πέντε εκατομμύρια να βοηθήσουμε τον. Αν και έχει, δεν μας έχει που τα έχει, από που τα βρήκε. Μας έχουν πει από το ΕΛΑΣ, μας έχουν πει ελάτε στα γραφεία μας να δείτε τα έχουμε όλα.
1: Μα εμείς
0: δεν είμαστε ΔΑΕ.
1: Τι είμαστε?
0: Το είπα και λάθος.
1: Το είπες και λάθος.
0: Ναι, δεν είμαστε. Εμείς είμαστε πολίτες. Ξέρεις, στους πολίτες τα κόμματα βγάζουν και λένε εδώ τα βρήκαμε. Να τα. Ελεγκτικούς μηχανισμούς δεν έχουμε εμείς να πάμε στα γραφεία τους. Και τι περιμένουν δηλαδή εκεί στο ΕΛΑΣ? Να μαζευτούμε, ξέρω εγώ, 9, 10, 11 εκατομμύρια Έλληνες, να περάσουμε από τα γραφεία του να δούμε αν είναι αλήθεια?
1: Μπορεί να πάει ένας και μετά να τον αρτήσει.
0: Και γιατί να τον πιστέψουμε? Γιατί να τον πιστέψουμε αυτόν
1: τον εγώ. Πίστευε και μία ρε.
0: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, περιμένουν, παιδιά, εγώ προτείνω να μαζευτούμε 11 εκατομμύρια Έλληνες, να πάμε να περάσουμε από τα γραφεία του να ελέγχουμε ένας-ένας αν μας λένε την αλήθεια. Διότι, αν πάρουμε από το πρόσφατο παρελθόν. Έχουμε κάποιες ενστάσεις, μικρές, όχι πολλές.
1: Πάντως, στο κόμμα Ελλάς, πάντως, στην Αμαλία, τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθούν και τα όργανα του κόμματος.
0: Θα έχουμε και όργανα.
1: Ναι, ναι, αυτό που λέμε, αρχίζουν τα όργανα.
0: Τα ταούλια που λέγαμε, θα παίζουν τα ταούλια.
1: Ναι, δεν ξέρω, θα ανακοινωθούν τα κόμματα, θα είναι τρία.
0: Τι τρία?
1: Τρία
0: όργανα.
1: Τρία όργανα θα είναι, ναι.
0: Δηλαδή μπουζούκι, μπαγλαμάς και.
1: Κάπως έτσι.
0: Μπουζούκι, μπαγλαμάς και.
1: Και βιολοντσέλο.
0: Βιολοντσέλο. Όχι κιθάρα. Μήπως έχουμε drums. Να κάνουμε περισσότερο ντόρο.
1: Βιολοντσέλο. Μ' αρέσει το βιολοντσέλο.
0: Και εμένα, γιατί παίζει κόρη μου.
1: Και μ' αρέσει και το βιολί πολύ.
0: Το βιολοντσέλο δύο πολύ γιατί παίζει κόρη μου.
1: Εντάξει. Και ήταν και η μέρα του πατέρα χτες. Χρόνια πολλά, κύριε Γεωργιάδη, μιας και αναφέρθηκε, επικαλέστηκε στην κόρη σου.
0: Όσοι είστε
1: μπαμπάδες. Και να πω και αυτό, μιας και το αναφέραμε, είναι πόσο υποτιμημένη είναι η μέρα του πατέρα σε σχέση με την ημέρα της μητέρας.
0: Πολύ υποτιμημένη. Όσοι είστε μπαμπάδες, που είστε αυτοί οι άχρηστοι, που είμαστε αυτοί οι άχρηστοι, αν περιμένετε λουλούδια, μόνο στην κηδεία μας, παιδιά. Μόνο εκεί.
1: Μακάβριο.
0: Μόνο εκεί θα μας φέρουν λουλούδια.
1: Λοιπόν, τα όργανα θα ανακοινωθούν από τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Τα είπαμε εμείς, έτσι.
1: Ναι, αν είπαμε ποια είναι, ναι. Θα είναι ένα εθνικό συμβούλιο, κάπως νομίζω ότι το λένε, η πολιτική επιτροπή. Ναι. Και θα είναι και μια μικρή ομάδα που θα είναι αυτό που λέμε του πρωινού καφέ. Θα είναι λίγα άτομα, 7-8 άτομα. Μεταξύ αυτών η κυρία Κουφονικολάκος εκπρόσωπος και 5-6 ακόμα άτομα. Η οποία θα είναι.
0: Ποιοι θα είναι αυτοί 5-6?
1: Ο κύριος Βασιλιάδης, ο κύριος Ντεμπονέρας, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Κουφονικολάκου.
0: Και δεν το λέω να μου πεις εσύ αν ξέρεις, δεν ξέρεις. Ενώ, ρε παιδιά, εγώ θα ήμουν Μητσοτάκης, θα έλεγα εκλογές αύριο.
1: Η κυρία Φωτονιάτα.
0: Ναι, εγώ θα ήμουν Μητσοτάκης, θα έλεγα εκλογές αύριο. Και θα έρχονταν ο κύριος Τσίπρας και θα έλεγε: α, θα σας δώσω πρόγραμμα, θα σας πω ποιοι είναι, θα μετά τις εκλογές. Έτσι κι αλλιώς δεν πάω για αυτές. Α, πάει για αυτές λέει.
1: Και θα,
0: ναι.
1: Και θα ανακοινώσει επίσης τις επόμενες ημέρες και τους τομεάρχες.
0: Και τους τομεάρχες.
1: Αυτά. Αυτά να πω για να ολοκληρώσω.
0: Προγραμματάκι θα ανακοινώσει.
1: Δεν ξέρω για πρόγραμμα, εγώ σου λέω τώρα για τα όργανα. Μέχρι εκεί ξέρω.
0: Άρχισαν τα όργανα όπως τα λέμε. Εντάξει,
1: τα όργανα. Αυτά θα ανακοινώσει ο Αλέξης Τσίπρας και προφανώς όταν θα γίνει το πρώτο συνέδριο του κόμματος. Θα.
0: Κλείνει μετά τις εκλογές.
1: Νομίζω μετά τις εκλογές. Όχι, νομίζω, σίγουρα.
0: Μετά τις εκλογές θα γίνει το πρώτο συνέδριο του κόμματος.
1: Ναι.
0: Και μετά θα μας ανακοινώσετε ποιοι θα είναι.
1: Ναι.
0: Και μετά στις εκλογές θα μας ανακοινώσετε το πρόγραμμα.
1: Το πρόγραμμα φαντάζομαι πριν. Λίγο κάτι ανακοινώνουν. Αφού σου λένε και κάποια στελέχη, σου λένε οι 5 προτάσεις μας και για τα.
0: Μπράβο, ρε Μίλτο, καλημέρα. Εμένα μου φέραν οι κόρες μου. Ζήλια, αυτό. Εγώ ζηλεύω, όντως. Δεν έχω παράπονο και εγώ πήρα φιλιά που είναι καλύτερα από τα λουλούδια. Αλλά είπα, γενικά οι μπαμπάδες, αυτός που δεν έχει κάνει μπαμπάς, ο κύριος Πουρναράς, έχει πραγματικά τη γνώση ότι όταν είναι της μάνας, κακός χαμός.
1: Αλήθεια.
0: Όταν είναι του μπαμπά, έλα μωρέ, εντάξει.
1: Καλά, όχι, δεν είναι έλα μωρέ, εντάξει.
0: Έλα μωρέ, εντάξει, πάνω από τους λουλούδες δεν τιμούνται.
1: Ξέρεις τι, δεν είναι όμως και θέμα ανθρώπου. Είναι και θέμα κοινωνίας. Γιατί πόσο μεγαλύτερο μπραντ έχει η ημέρα της μητέρας, γιατί το ακούγεται παντού.
0: Γιατί το έχουν φροντίσει,
1: ναι,
0: το έχουν φροντίσει οι γυναίκες. Και τώρα που λέει γυναίκες, τι καυγάς είναι αυτός για το γυναικοκτονία, γιατί είπε η Καριστιανού.
1: Η κυρία Καστιανό είπε ότι δεν πολύ συμφωνεί με τον όρο να κατοχυρωθεί νομικά ο όρος γυναικοκτονία, καθώς νομίζει ότι σαν να υποτιμάται ο ρόλος της γυναίκας, σαν να ανοίξει κάποια μειονότητα, κάπως έτσι το είπα.
0: Ναι, ότι
1: δεν θυμάμαι ακριβώς την ατάκα, αλλά αυτό εννοώ. Αυτό
0: ναι, ότι δεν είναι, την υποτιμούν τη γυναίκα,
1: υποτιμούν γιατί, τη γυναίκα
0: και
1: ναι.
0: Μιλάνε για αυτήν σαν ένα στενέστερο φίλο.
1: Αυτό, ναι.
0: Εγώ αυτό, κοίτα,
1: αυτό είναι μια
0: ξέρω.
1: Πολύ μεγάλη συζήτηση και
0: είναι,
1: υπάρχουν
0: είναι
1: και οι δύο απόψεις. Το λένε και δεν είναι. Εγώ ξέρω και ανθρώπους, γυναίκα νομικό, δικηγόρο, που τη γνωρίζω προσωπικά, η οποία είναι κατά της χρήσης του όρου γυναικοκτονία.
0: Έχω...
1: Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι μια κατηγορία ανθρώπων είναι υπέρ και κάποιοι άλλοι είναι κατά. Εγώ ξέρω και δικηγόρο γυναίκα που είναι κατά.
0: Εγώ ξέρω και δικηγόρο που είναι και υπέρ και κατά.
1: Οπότε
0: δεν
1: είναι μεγάλη
0: ερώτηση. Μία ερώτηση μου έκανε η Μανουέλα χτες. Και, και ευτυχώς το θυμήθηκα για να την δώσω και να βοηθήσετε κι εσείς. Γυναικοκτονία. Αν ο θήτης. Γυναικοκτονία ήταν το θύμα είναι γυναίκα. Ναι. Αν ο θήτης είναι γυναίκα, είναι πάλι γυναικοκτονία. Και θέλουν να μπουν στο ίδιο κόνσεπτ.
1: Όχι.
0: Στο ίδιο... Γιατί.
1: Γιατί
0: το project... θύμα, το θύμα είναι πάλι γυναίκα.
1: Το project
0: αν ο θήτης είναι γυναίκα.
1: Το κατάλαβα, παιδάκι μου.
0: Ναι, τι γίνεται.
1: Σοβαντώ.
0: Όχι, δεν το ρωτάω εσένα. 69-39-43-45, καλημέρα Διαμαντή. Καλή εβδομάδα.
1: Μα αυτοί που επικαλούνται την νομική κατοχήρηση του όρου γυναικοκτονία υποστηρίζουν ότι όταν είναι θύμα η γυναίκα.
0: Ναι. Αν ο θήτης είναι γυναίκα και θύμα γυναίκα.
1: Δεν υπάρχει.
0: Αν μια γυναίκα σκοτώσει μια άλλη γυναίκα.
1: Ανθρωποκτονία.
0: Γιατί δεν είναι γυναίκα αυτή που είναι θύμα.
1: Είναι, αλλά δεν έχει, δεν έχει τα χαρακτηριστικά
0: άρα δεν
1: που
0: είναι το οποίο πεθαίνει, είναι το οποίο σκοτώνει.
1: Ναι.
0: Αν είναι άντρας, δηλαδή είναι γυναικοκτονία που σκοτώνει μια γυναίκα.
1: Ναι.
0: Αν είναι γυναίκα που σκοτώνει μια γυναίκα, τι είναι ανθρωποκτονία.
1: Μα, είναι ανθρωποκτονία, ναι.
0: Τώρα ρε παιδιά, μπερδεύτηκα, αλλά δεν προλαβαίνω. Θα προσπαθήσω με ένα δικηγόρο να μας δώσει λύσεις αύριο. Ποναρά, βρες δικηγόρο που να ξέρει από αυτό.
1: Έχω πολλούς.
0: Έχεις πολλούς. Ναι. Ωραία, πάρ' τους όλους. Να βρεις δύο που να έχουν διαφορετική άποψη.
1: Αυτό το λέω.
0: Ένα debate. Δύο ταυτόχρονα.
1: Ένα debate.
0: Αύριο, παιδιά, βοηθήστε.
1: Στις δύο γραμμές. Για να τους πρόσε, άστο να τσακωθούν και εμείς.
0: Εγώ θα την κάνω την ερώτηση γιατί και εσείς αύριο, παιδιά, σκεφτείτε το και απαντήστε μας. Και αύριο, γιατί τώρα φεύγουμε. Αν ο θήτης είναι άντρας και σκοτώσει γυναίκα, γυναικοκτονία. Αν ο θήτης είναι γυναίκα που σκοτώσει και το θύμα γυναίκα. Αυτό τι είναι. Λοιπόν, βρες δικηγόρους. Προς το παρόν, πριν βρεις δικηγόρους, θα φέρει δικηγόρος ο Μίχος Διαμαντιώξη.
1: Όχι, εντάξει.
0: Εντάξει, δεν θα μας
1: δεν φέρει.
0: Χωρίς δικηγόρους θα φύγουμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Όχι, εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα.
1: Την καλημέρα μας, ευχαριστούμε για τη συμμετοχή. Σήμερα είχαμε πάρα πολλά μηνύματα.
0: Και θα διαβάσουμε και αύριο.
1: Πάρα πολλά μηνύματα.
0: Λοιπόν, η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα, Θεού θέλοντος, 112 επιτρέποντος και με το 112 να προσέγγεται, γιατί οι φωτιές αρχίσανε και γενικά να έχουμε μια προσοχή.
1: Τραμπ Νετανιάχου επιτρέποντος. Και μιας και είπες και φωτιές.
0: Άμα δεν θέλει ο BB, δεν υπογράφουμε τίποτα.
1: Και μιας και είπες, όχι, δεν προλαβαίνουμε, πάμε να φύγουμε. Γεια χαρά.
0: Γεια σας.
2: 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Go! Το Αιλάφ Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Αιλάφ Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάν. Η ηλιακή θερμοσύπωνη Calpac είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpac φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpac για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpac. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
5: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
2: 943 Intervention Sports.
4: Η ώρα είναι 10.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Όσο υπάρχει ποδόσφαιρο, οι φτωχοί θα έχουν τουλάχιστον έναν λόγο να είναι ευτυχισμένοι. Μάριο Μπενεντέτη, Ουρουγουανός συγγραφέας.

0: Καλημέρα. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντρεβέντα Sports. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε ο Ιταλός προπονητής Αλέσιο Λύση για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Ο 40χρονος κόουτ θα υπογράψει ιδιωτικό συμβόλαιο με το δικέφαλο του Βόρα. Ξέρω να φτιάχνω ομάδες νικήτριες. Ο Παναθηναϊκός έχει επιστρέψει. Ανέφερε ο Δανός προπονητής Γιάκομπ Νίστρουπ κατά τη διάρκεια της παρουσίασής του. Στην Αθήνα για λογαριασμό των Πράσινων ο Ινιάκη Πένια στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ τον deal του Τριφυλιού με την Μπαρτσελώνα. Στον Παναθηναϊκό θα συνεχίσει την καριέρα του ο τριαντάφυλλος Τσάπρας. Η ΑΕΚ έχει κατάθεση πρόταση για νέο συμβόλαιο στο Λούκα Γιώβιτς με τις εξελίξεις να αναμένονται στις αρχές Ιουλίου, όπως αναφέρουν μέσα από τη Σερβία στην Πάτρα το τρόπαιο του πρωταθλήματος της Ένωσης. Πήραμε το πιο καθαρό πρωτάθλημα απέναντι σε όλους και σε όλα, ανέφερε ο Μάριος Ηλιόπουλος. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς επέστρεψε στον Παναθηναϊκό μετά από 14 χρόνια. Ο Σέρβος κόουτς υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους Πράσινους με συνολικές αποδοχές 10,5 εκατομμύρια ευρώ. Στη μία θα παρουσιαστεί από την Πράσινη ΚΑΕ. Στο ραντάρ της Νεύτσι Μπακού βρίσκεται ο Γερμανός επιθετικός του Ατρομήτου, Μακάνα Μπάκου. Για τη δεύτερη αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλου, Ισπανία, Σαουδική Αραβία 4-0, Βέλγιο, Ιράν 0-0. Ο Ραφίνια θα υποβληθεί σε εντατική θεραπεία μετά από μυϊκό τραυματισμό στο δεξιό μυρό, όπως ανακοινώθηκε από την Βραζιλιάνικη Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, κίνδυνος να χάσει το υπόλοιπο Μουντιάλ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Μιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
1: Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
2: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ό,τι θες, όποτε θες. ondemand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

Αγόρια μου, κορίτσια μου, αγόρο κορίτσά μου και non-binary, πολλές καλημέρες και ένα μεγάλο good week, γιατί έχουμε Δευτέρα σήμερα, η προτελευταία Δευτέρα. Πόσες 5 Δευτέρες έχει ο Ιούνιος, κύριε Πουρνάρα? Καλημέρα σας, Πάνο. Κύριε Πάνο, καλημέρα τον Τζόρτζι, τον Ιωάννου που τον έχουμε εδώ. Είναι μία από τις μέρες που δουλεύει, γιατί τις μισές μέρες εβδομάδας παίρνει ρεπό ο Τζόρτζις ο Ιωάννου, γνωστά αυτά. Και κάτι ξέρεις, μπερδευόταν η γλώσσα του, γιατί δεν ήξερε τι να πει για τον Ομπράντοβιτς, γιατί φοβάται τώρα ο Τζόρτζις ο Ιωάννου, και άρχισε να κάτι να παραμιλούσε. Χεζόνια, θα δείτε, θα δικαιωθώ, χεζόνια στον Ολυμπιακό. Κάτι τέτοια έλεγε, για χεζόνια. Μέρα από Ομπράντοβιτς σήμερα, ακόμα και εμείς που λέγαμε πληροφορίες, μεταφέραμε πληροφορίες ότι δεν θα ερχόταν, δεν θα δούλευε με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, διαψευστήκαμε, το παραδεχόμαστε. Τρέκλιζε ο Τζόρτζης. Και έλεγε, εγώ του λέγα Ομπράντοβιτς χεζόνια στον Ολυμπιακό. Όνειρα βλέπω. Ευσέβιος και Ευσεβία, να χαίρεστε τα ονόματά σας. Δευτέρα σήμερα, δεν είναι όμως η τελευταία Δευτέρα, και ας έφτασε 22 Ιούνιου, πάει και ο Ιούνιος, φίλε, πάει το καλοκαίρι. Ούτε η Γέρη από το Muppet Show να κάνα ήμασταν, φίλε. Τώρα που λέω Γέρη, πάω να πάρω το καφεδάκι. Μοτίβο, φίλε. Όχι, γιατί τώρα πήγα εδώ πήγα στο Μοτίβο, δεν με ξέρουν ακόμα. Στη γειτονιά μου, στο Ρίμινι, στην πλατεία. Πολύ ωραίο, τρομερό καφέ. Αφού κάποια στιγμή μου έχει δημιουργήσει εθισμό και μεταξύ σοβαρού και αστείου, τους λέω, παιδιά, μήπως δεν είναι τίποτα κάναβι μέσα στον καφέ. Εγώ το έλεγα για πλάκα και κολλήσανε οι άλλοι. Λοιπόν, τρομερός καφές. Και φίλε, δεν το αλλάζω τώρα και δεν μου κάνει αίσθηση αν πιω και από αλλού. Anyway, λοιπόν, και έρχονται το πρωί τώρα, ξέρεις, έρχεται και κανένας γεροντάκος και από εδώ και από εκεί. Και εκεί τα κορίτσια λένε με το που μπαίνεις, καλημέρα. Συνέχεια, καλημέρα, καλημέρα. Πέστε και ας πέσει κάτω η καλημέρα, αλλά μ' αρέσει αυτό. Και αρχίζει ο γέρος και λέει. Γέρος. Και εγώ γέρος είμαι, 60 χρονών. Αυτός είναι, πρέπει να ήταν 74. Καλημέρα, είναι 10 η ώρα. Τι καλημέρα, τόσες καλημέρες. Εντάξει, είπατε μια φορά, λέμε καλημέρα, δεν χρειάζεται. Γι' αυτό σου λέω, όταν κερνάς, γκρινιάζεις, εσύ είσαι ακόμα νέος. Εγώ πλησιάζω, φίλε. Το σκέφτομαι, μου το λένε κιόλας. Πω, θα καταντήσω. Muppet Show, το είχα κιόλας από πριν. Anyway, Δευτέρα σήμερα, επαναλαμβάνω, 22 του Ιούνιου. Η 173η ημέρα του 2026, εδώ και περίπου 4 ώρες, όχι περίπου, εδώ και 4 ώρες και 11 λεπτά έχει ανατύλει ο ήλιος, 52 λεπτά μετά τις 8 θα δύσει, αλλά και σε 9 και 9 και 10, γιατί Σαββατοκύριακο είμαστε στο Ξυλόκαστρο, κύριο Πουρναρά, σε ενημερώνω. Μ' αρέσουν οι θάλασσες στο Σικιά και οι βόλτες στο Πευκιά, που είναι πριν το Ξυλόκαστρο και τα δύο. Είχα πάει για κάτι καλαμάκια χθες, πρωτεΐνη πάντα, το βράδυ, με το Αμόρε, και λίγο να δούμε το ηλιοβασίλεμα εκεί στο Ξυλόκαστρο, στο θέατρο. Και φίλε, είχε πάει 9 και 10 και δεν είχε βραδιάσει 9 και 4. Καλό κεράκι, αλλά περνάει ο χρόνος, ρε φίλε. 22 του μήνα, Πουρναρά, 22 του Ιούνιου. Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος. Δηλαδή, όταν βγει ο Ιούνιος, θα έχουν περάσει τα μισά. Θα είμαστε πλέον στην κατηφόρα μετά, για να περάσει και το 2026. Βεβαίως, προβλέπεται ένα πιο καυτό φθινόπωρο, γιατί πάμε για εκλογές, λέει. Μάθα κάτι εκεί, γιατί έχουν. Στο Ξυλόκαστρο, φίλε, γιατί έχει σπίτι εκεί και ο Μίστερ Τέρνα. Ξέρεις ποιος είναι ο Μίστερ Τέρνα? Ο γαμπρός του της Μίστερ Τέρνα. Γεραπετρίτης. Οπότε μαθαίνουνε, φίλε. Οπότε, ναι. Λένε, μάλλον ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει προκήρυξη εκλογών στην έκθεση πάνω στη Θεσσαλονίκη. Εσύ τι λένε οι πληροφορίες σου? Α, 27 βλέπεις εσύ. 27. Να δούμε. Να δούμε. Πέσω πάλι έξω από τις πληροφορίες, όπως έπεσα με τον Ομπράντοβιτς. Ή θα δικαιωθώ αυτή τη φορά? Αν και μου λένε φίλοι, μην ασχολείσαι με το μπάσκετ, ο Γιώργος ο λογιστής, ο Παναθηναϊκός από τα Χανιά, φλαράκι, έτσι. Άλλοι, μην ασχολείσαι με τα πολιτικά, πες εκεί στα αθλητικά. Δεν έλεγες από το Φεβρουάριο, δεν έλεγες ότι ο Τσάπρας μου ή Παναθηναϊκό ή στο εξωτερικό? Πες εκεί πέρα που σου βγαίνουν αυτά, και ας έχουν δυναμική και ας αλλάζουν.

0: Λοιπόν, διήμερο κανονικά Παναθηναϊκού, ποδοσφαιρικού και μπασκετικού, με τους δύο προπονητές, Νίστρουπ χθες. Παρουσιάστηκε σήμερα, αναχώρησε. Αν δεν κάνω λάθος, είχε αναχωρήσει η αποστολή του Παναθηναϊκού για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Λοιπόν, τον μάθαμε τον Νίστρουπ σε μια παρουσίαση που έγινε στο Κοροπή. Εκεί ήταν όλοι. Και ο Αλαφούζος και ο Μπουτσικάρης και ο Κοτσόλης, φυσικά ο Νίστρουπ και ο νέος διευθυντής επικοινωνίας ο Κώστας Μανιολουδάκης, ήταν εκεί και η ρεπόρτερ. Λοιπόν, μεταγραφές ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός. Έχω πει ότι μέχρι Τετάρτη, Πέμπτη θα έχει κάνει 5 με 6 μεταγραφές, σας το έχω πει. Κέρδισε και το στοίχημα από τον κατάσκοπο, τον Γεωργακόπουλο, που του έλεγα όταν θα φύγει θα έχει κάνει πάνω από 2 μεταγραφές. Έχει κάνει Τσάβες, Καμαρά, Ετιέν Καμαρά. Σήμερα περνάνε και ιατρικά και υπογράφουν ο Τσάπρας για 4 χρόνια, ο Πιένα, ο τερματοφύλακας της Μπαρτσελώνα για 3+1. Ήδη 4, φίλε. Ντεφράι που έρχεται 5, αλλά έφυγε για προετοιμασία, είπαμε. Πάνω από 2 μεταγραφές. Ο Γεωργακόπουλος το αμφισβητούσε. Εδώ σε θέλω, κύριε πράκτορα, κύριε κατάσκοπε. Λοιπόν, πράκτορα κατάσκοπε. Λοιπόν, Παναθηναϊκός. Που μπορεί να δούμε και μέχρι το τέλος της εβδομάδας και έκτη, λέω εγώ. Βλέπε Γένσεν, που όλο κολλάει και όλο ξαναφτιάχνει. Δεν την πείσουμε την κυρία Γένσεν. Δεν την πείσουμε, ρε παιδί μου. Τι φοβάται, μην έρθει στην Ελλάδα και χάσει τον άντρα της. Έχει ακούσει ότι οι Σκανδιναβοί είναι επιρρεπείς στις μελαχρινές Ελληνίδες και όχι μόνο που κυκλοφορούν. Γίνει και με άλλους. Λες να φοβάται αυτό, δεν πιστεύω. Λοιπόν, παρότι θα έχει ζέστη, ο κόσμος του Παναθηναϊκού έχει τρελαθεί με την επιστροφή του Ομπράντοβιτς. Εδώ που τα λέμε, δεν είχε άλλη επιλογή. Αν δεν κατάφερνε να πείσει τον Ομπράντοβιτς, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα είχε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Έτσι όπως εξελίχθηκε και η σεζόν, μια αποτυχημένη σεζόν. Δεν πήγε στο Final Four καν που έγινε στο γήπεδό του, στην έδρα του. Έχασε το πρωτάθλημα. Οι προπονητές ήταν μετρημένοι και από αυτούς μόνο ο Μπράντοβιτς θα μπορούσε να πιστεί και τον έπεισε. Λένε για πάνω από 10 εκατομμύρια στη διετία. Λένε για ένα δικό του team που έρχεται. Θα έρθει και ο Μπατίστ, ο παίκτης του, από ό,τι ακούω, από ό,τι διαβάζω. Λοιπόν, λένε ότι θα είναι αυξημένο το μεταγραφικό budget, δηλαδή θα είναι ακόμα πιο αυξημένο, γιατί πέρυσι νομίζω ο Παναθηναϊκός είχε στην Ευρωλίγκα το μεγαλύτερο budget, έτσι. Ομάδα με το μεγαλύτερο budget, ακόμα πιο αυξημένο. All in δηλαδή από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Να δούμε αν θα είναι και η τελευταία του χρονιά. Και ενδεχομένως να θέλει, αν πουλήσει, να πουλήσει και να φύγει, κάνοντας ξανά τον πρωταθλητή τον Παναθηναϊκό, και γιατί όχι και τροπεούχο Ευρωλίγκα ξανά, αν και νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολα, γιατί ο Ολυμπιακός είναι μια έτοιμη ομάδα, είναι πρωταθλητής Ευρώπης, ενισχύεται συνεχώς. Ελπίζω η έλευση του Μπράντοβιτς, ο οποίος δεν έχει καμιά σχέση με τον Αταμάν και από πλευράς επιπέδου και από πλευράς ίντριγκας και από πλευράς επειδή σέβεται και ο Μπαρτζόκας τον Μπράντοβιτς και ο Μπράντοβιτς τον Μπαρτζόκα, πιστεύω ότι η έλευση του Μπράντοβιτς θα περιορίσει μέχρι ενός ορισμένου σημείου αυτή την τοξικότητα που έχει εκτοξευθεί την τελευταία διετία-τριετία μεταξύ των δύο μπασκετικών κολοσσών, έτσι, του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Όχι, το λέω γιατί όντως υπάρχει μια σχέση αλληλοεκτίμησης ο Μπράντοβιτς και Μπαρζόκα, έτσι, και είναι σημαντικό αυτό. Και ξέρεις, ο Μπράντοβιτς, επειδή είμαι σίγουρος ότι έχει βάλει κάποιες εγγυήσεις, έτσι, σε διάφορα θέματα ως προς τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, νομίζω κάποια πράγματα δεν θα ξεφεύγουν με τη συχνότητα ή στην ένταση που ξεφεύγαν τα προηγούμενα χρόνια με την παρουσία του Ομπράντοβιτς. Παράνοια στον Άρη, κλείνει παίχτες. Διάβαζα ο Ρασνάτοβιτς, ο ατζέντης του Ασπανούλικαν, θα κανονίζει για να του πάει το μεγαλύτερο ταλέντο της Σερβίας σε ηλικία 16 χρονών, που είναι 16χρονος, δεν θυμάμαι το όνομά του. Τζόρτζι, come to μέσα! Θα μας λέει για το Χεζόνια πάλι. Αφού πουλάει παπά, ότι έχει προσωπικές, μιλάει με το Χεζόνια και έχει προσωπικές. Έλα, αγόρι μου, τι κάνεις, όχι. Δεν κατάλαβα ότι μπήκες μέσα και μιλούσα εδώ με τον κύριο Πουγναρά.
1: Καλημέρα.
0: Good week.
1: Good week.
0: Ποιους παίχτες παίρνει ο Άρης, δεν ξέρω.
1: Ποιους παίχτες παίρνει ο Άρης.
0: Διάβαζε ένα τρομερό
1: ταλέντο. Μπάλα ή μπάσκετ. Έχει διαφορά.
0: Γιατί δεν μου λέει. Ποδόσφαιρο. Τώρα, θα μα πει και για το ποδόσφαιρο. Τώρα, δεν ξέρει για το ποδόσφαιρο. Πάμε στο μπάσκετ που είναι το αντικείμενο σου.
1: Για το μπάσκετ. Για το μπάσκετ.
0: Ξυπνάτε. Κονιόρδο σε εμά.
1: Παίρνει τον Μπίρτ από τη Φενέρμπαχτσε.
0: Οκ, okay, το ξέραμε αυτό. Ναι.
1: Το Μόργαν.
0: Το Μόργαν.
1: Έχει θέμα. Κάπτεν
0: Μόργαν. Κάπτεν Μόργαν.
1: Τον Ματ Μόργαν τη Πολώνια. Τον Σαβόν Σίλτ.
0: Ναι.
1: Από την Αρμάνη,
0: ναι.
1: Παιχταράς.
0: Ένα 16χρονο που έλεγε το μεγαλύτερο ταλέντο της Σερβίας του φέρνει ο Ρασνάτοβιτς. Γι' αυτό ποιο είναι αυτός. Το έχει χάσει αυτό.
1: Δεν τον έχω βρει.
0: Δεν παρακολουθεί το Σαββατοκύριακο. Ξεκουραζόταν, λιαζόταν σε καμιά παραλία.
1: Ούτε τι ατύχει.
0: Ναι. Ούτε παραλία τύχει, ούτε γυναίκα τύχει. Από ό,τι καταλαβαίνω, φαίνεται από το μαλλί. Λοιπόν. Οκ. Εντάξει. Χεζόνια, τι παραμιλούσε έξω, ψέλιζε. Εγώ σου έλεγα ο Μπράντοβιτς και εσύ άρχισε να μου λε χεζόνια. Τι μου. Τι έλεγε
1: εσύ. Μου είπατε ότι έλεγε.
0: Τι έλεγε για χεζόνια τώρα, άσε τι σου είπα εγώ.
1: Συγκεκριμένα μου είπατε ότι.
0: Άσε τι σου έλεγα εγώ. Εγώ απολογήθηκα στο κοινό μου και είπα, έκανα λάθος, έπεσα έξω, έτσι είναι. Άσε εγώ τι. Εσύ έχεις ρίξει τον κουβά τόσο κόσμο, έχεις ρίξει, μας έλεγε.
1: Προφανώς.
0: Οκ. Πες μας για το χεζόνια. Εγώ σου έλεγα τον Ομπράντοβιτς, εσύ μου απαντούσε με χεζόνια. Τι λε.
1: Μην κάτι για το χεζόνια.
0: Πάλι το ίδιο. Έχει κάποια καινούργια πληροφορία, τίποτα καινούργιο ή επιμένει αιμονικά.
1: Επιμένω σε αυτό που είχα πει από το Μάιο.
0: Ρε φίλε, υπάρχει δυναμική. Οι μεταγραφές έχουν μια δυναμική. Δεν εξελίσσονται. Υπάρχουν πράγματα που αλλάζουν τα δεδομένα. Πρέπει να το καταλαβαίνεις. Και γι' αυτό συμφωνίες πάνε, καινούργιες δημιουργούνται, αλλάζουν καταστάσεις, έρχονται άνθρωποι που δεν περιμένεις ή πάνε σε ομάδες άλλες επίσης. Παίκτες μπασκετπολίτες που δεν περιμένεις. Μου είπες κάτι το Μάιο. Έχουμε κάτι καινούργιο. Εσύ επιμένεις αυτό του Μαΐου.
1: Εγώ επιμένω σε αυτό του Μαΐου. Εντάξει, γιατί okay. Είχαμε μια συγκεκριμένη εξέλιξη.
0: Έλα. Ποια
1: ότι
0: εξέλιξη.
1: Η χεζόνια ναι. Είναι στην πόρτα της εξόδου από τη Ρεάλ Μαδρίτη.
0: Καλά, αυτό το ξέρω. Τι μας λέει, ρε Πουρνάρα, μας δουλεύει.
1: Έχει συμβόλαιο μέχρι το 29.
0: Πώς το ξέραμε, αφού ήθελε να φύγει. Ήταν πριν ακόμα τελειώσει η Ευρωλίγκα, ξέραμε. Και γι' αυτό είχε κάνει τις προτάσεις του. Έλα. Μη σε κρατάμε. Δεν μας έκανες πιο σοφούς.

Λοιπόν, για το Μουντιάλ σας έχω πει ότι είναι ένα Μουντιάλ που επιτρέπει σε όλους να ελπίζουν. Μιλάγαμε για το σάκο του Μπόξ, για το Κουρασάο που εγώ το είχα βαφτίσει Φουκαράο, μια χώρα πόσων 160.000 κατοίκων που έχει πάει στο Μουντιάλ με τον Advocat, προπονητή, και κατάφερε να πάρει βαθμό με ήρωα, μια ακόμα ομάδα που είχε ήρωα τερματοφύλακα, το Ρουμ, το 40χρονο Ρουμ. Πήρε το Φουκαράο, Κουρασάο, το βαθμό, την ισοπαλία. Έτσι. Το πράσινο είναι ο ακροτήρι που στην πρεμιέρα είχε κάνει τη δική του έκπληξη, που είχε κρατήσει επίσης με τον τερματοφύλακά του σε πολύ μεγάλη βραδιά, το Βοζίνια. Βοζίνια δεν ήταν ο τερματοφύλακας, ναι, από το πράσινο ακροτήρι, είχε πάρει το βαθμό της Ισπανίας, τα κατάφερε και απέναντι στην Ουρουάη, 2-2, Ουρουάη πράσινο ακροτήρι. Η Τουρκία αποκλείστηκε από τη δεύτερη αγωνιστική στις φάσεις των ομίλων, έχασε και από την Παραγουάη και ας έπαιζε με παίχτη περισσότερο για παραπάνω από μισή ώρα, και στα δύο μάτς που έχασε και από την Αυστραλία και από την Παραγουάη ήταν καλύτερη. Έκανε συνολικά 63 τελικές, τις μέτρησε ο coach Μοντέλα που θα απολυθεί από την Τουρκική Ομοσπονδία μετά την αποτυχία. Ήταν μια καλή ομάδα που έπαιζε ένα καλό ποδόσφαιρο αλλά που δεν μπορούσε να βάλει γκολ, και αν δεν βάζει γκολ και τα τρως κιόλας, αποκλείεσαι. Αυτή ήταν η Τουρκία, είναι ένα μάθημα, νομίζω θα είναι στο τέλος του Μουντιάλ, θα είναι από τις μεγάλες απογοητεύσεις, έτσι. Όπως φαίνεται τέτοια θα είναι και το Βέλγιο, πάλι δεν κατάφερε να κερδίσει, έμεινε στο 0-0 με το Ιράν, το Ιράν που δεν έχει περάσει η έκτη του συμμετοχή σε Μουντιάλ, ποτέ δεν έχει καταφέρει να περάσει από τη φάση των ομίλων, έχει ελπίδες ως τρίτος. Είναι αίτητος μέχρι τώρα με δύο ισοπαλίες. Έτσι. Από εκεί πέρα η Ισπανία ξεμπούκωσε αναμενόμενο κοντά στη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη. Το είχε πει ο Γιώργαρος ότι άλλη Ισπανία με Γιαμάλ και άλλη χωρίς Γιαμάλ. Ξεκίνησε ο Γιαμάλ και έγινε σκόραρε. Άνοιξε πολύ νωρίς το σκορ και η Ισπανία μέχρι το 23 είχε τελειώσει στη Σαουδική Αραβία. 3-0 στο 24, συγγνώμη, ήταν το με σκόρ του πρώτου γκολ τον Γιαμάλ, που έγραψε ιστορία γιατί ξεπέρασε και τον Μπελέ και τον Μέση σε σχέση με το νεότερο παίχτη που έχει βάλει γκολ σε παγκόσμιο κύπελο. Η πυρεχητική Ολλανδία διέλυσε 5-1 την Σουηδία, τον Γιόκερες και Ίσακ. Μια Ολλανδία που σας έχω ξαναπεί, και αυτή και η Ιαπωνία που έριξε 4 στην Τινησία, άλλαξε προπονητή με Σούσι στις διοργάνωσης, αλλά εντάξει, έφαγε ένα γκολ λιγότερο, την Τινησία αυτό κατάφερε. Είναι δύο ομάδες που μπορούν να πάνε μακριά. Έτσι, η Ολλανδία να αντέξουν οι μέση της, γιατί μεσοεπιθετικούς και επιθετικούς έχει και σκοράρουν. Λοιπόν, η Γερμανία, γιατί ο center forward είναι πολύ σημαντικός ακόμα και όταν έρχεται από τον πάγκο, τα βρήκε μπαστούνια με την Αχτή Ελεφαντοστού. Εγώ πίστευα ότι η Αχτή Ελεφαντοστού δεν θα έχανε, οι Βορειανοί έχουν μια πολύ καλή ομάδα, σκληρή και με ταλέντο και εμπειρία και νιάτα. Προηγηθήκανε, θα μπορούσαν να είχαν προηγηθεί και 0-2, μπήκε ο Ούνταβ, ο αναπληρωματικός center forward, τον έβαλε μέσα ο Νάγκελσμαν. Και με δύο γκολ έδωσε τη νίκη με ανατροπή. Το δεύτερο γκολ buzzer beater ουσιαστικά στο 95. Και έτσι η Γερμανία κέρδισε μετά το Φουκαράο που είχε ρίξει 7. Κέρδισε και την Αχτή Ελεφαντοστού που προκρίθηκε και αυτή.

Λοιπόν, απόψε στις 8 έχει το Αργεντινή-Αυστρία. Ωραίο ματσάκι. Η Αργεντινή του Μέση. Τα μεσάνυχτα έχουμε Γαλλία-Ιράκ. Στις 3 Νορβηγία-Σενεγάλη. Αυτό είναι το καλό μάτς της ημέρας. Και οι δύο πολύ καλές ομάδες, επιθετικές ομάδες. Βλέπω αρκετά γκολ. Νορβηγία-Σενεγάλη. Η Σενεγάλη που είχε χάσει λεπτομέρειες από την Γαλλία λόγω Εμπαπέ. Θα πρέπει οπωσδήποτε η Νορβηγία που είχε βάλει και ο Χάλαντ είχε σκοράρει, όλοι είχε βάλει πολλά γκολ. Δεν θυμάμαι ποιον είχε κερδίσει την πρεμιέρα της. Η Σενεγάλη καίγεται για αποτέλεσμα. Και τα ξημερώματα έχουμε Ιορδανία-Αλγερία. Πες μου, ποιος θα καθίσει τώρα 6 ώρα, εκτός από Ιορδανούς και Αλγερινούς, να κάτσουν να δουν 6 ώρα, φίλε, Ιορδανία-Αλγερία. Πες μου, ρε Πουρναρά. Σε παρακαλώ πολύ. Η Αίγυπτος κέρδισε τη Νέα Ζηλανδία 3-1 στο τελευταίο μάτς της προηγούμενης ημέρας, έτσι.

Και επειδή ο GPT, η τεχνητή νοημοσύνη, έχει μπει στην καθημερινότητά μας, ρωτήσανε το GPT AI ποια ήταν η καλύτερη ομάδα στην ιστορία των Μουντιάλ. Έτσι. Ποια ήταν, πιστεύεις, ποια έδειξε ο GPT, Η Βραζιλία του 70. Του 1970, στα γήπεδα του Μεξικού. Εκεί που είχε επιστρέψει ο Πελέ και το ξανασήκωσε. Αυτά, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό περιβάλλον για σήμερα, στο δελτίο πολιτικών ειδήσεων με τον κύριο Πουρναρά, και επαναρχόμαστε σε 3 με 4 λεπτά.

0: περιβάλλον για σήμερα στο δελτίο πολιτικών ειδήσεων με τον κύριο Πουρναρά και επαναρχόμαστε σε 3 με 4 λεπτά.
1: 9.43 Intervention Sports.
2: Να ζήσετε!
0: 3 με 4 λεπτά.

0: 3 με 4 λεπτά.
1: 9.43 Interveten Sports.
2: Να ζήσετε!
0: 3 με 4 λεπτά.
1: 9.43 Interveten Sports.
2: Να ζήσετε!
3: Και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: 9.43 Interveten Sports.
4: Η ώρα είναι 10.30.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρνάρας. Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες στην Ελβετία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν συμφώνησαν σε οδικό χάρτη για τη σύναψη οριστικής συμφωνίας που θα βάλει τέλος στον πόλεμο εντός 60 ημερών. Κατάρ και Πακιστάν, που λειτουργούν ως μεσολαβητές, ανακοίνωσαν ότι οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες στο θέρετρο Μπέργκεστον. Ανακοίνωσαν επίσης ότι συμφώνησαν στη δημιουργία ενός μηχανισμού αποσυμπίεσης για το Λίβανο με στόχο τη διακοπή των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Από αύριο Τρίτη ξεκινούν οι έλεγχοι από τους Δήμους και το Πυροσβεστικό Σώμα. Το Σαββατοκύριακο η Πυροσβεστική αντιμετώπισε 83 αγροτοδαστικές πυρκαγιές, ενώ συνέλαβε 7 άτομα στο πλαίσιο του αυτόφορου για πρόκληση πυρκαγιάς. Φως στις συνθήκες του θανάτου της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά αναμένεται να δείξει σήμερα η ιατροδικαστική εξέταση. Η σωρός της εντοπίστηκε με δεμένα χέρια και πόδια, με τα κίνητα του καθομολογίαν δράστη να παραμένουν θολά. Συνελήφθη η μητέρα του Βρέφους που νοσηλεύεται από το Σάββατο στο Καραμανδάνι νοσοκομείο Παίδων Πατρών με κάταγμα στο μυρό και εκδορές στο κεφάλι. Οι αρχές εξετάζουν αν πρόκειται για περίπτωση κακοποίησης ή σοβαρής παραμέλησης, με την μητέρα να υποστηρίζει ότι το Βρέφος τραυματίστηκε έπειτα από πτώση από το κρεβάτι. Ουκρανικά ντρόουνς επιτέθηκαν τη νύχτα στη Ρωσία με αποτέλεσμα να κλείσουν 4 αεροδρόμια της Μόσχας. Ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας, Σεργέι Σαμπιάνι, έκανε λόγο για 59 καταρρύψεις ή καταστροφές ουκρανικών ντρόουνς. Οι ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν με τη σειρά τους κατά τη διάρκεια της νύχτας στη Ζαπορίζια της Ουκρανίας με μη επανδρομένα αεροσκάφη. Μία γυναίκα σκοτώθηκε και άλλοι 3 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Κύμα καύσωνα στην Δυτική Ευρώπη με θερμοκρασίες που φτάνουν και ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Κλειστά σήμερα τα σχολεία στη Γαλλία, ακυρώσεις δημόσιων εκδηλώσεων σε Ισπανία και Πορτογαλία. Στον καιρό, έθριος σήμερα ο καιρός στη χώρα, ανεμίως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 30 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στις 11.30.
1: Το 943 Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.

Μια και λέμε για Κώστα Γατζή και ένα εκδής που είναι αεκάρα, ο φίλος μου Κώστας, το τρόπαιο της ΑΕΚ, το πρωτάθλημα της ΑΕΚ γυρνάει ανά την Πελοπόννησο, από εκεί ξεκίνησε, από Πελοπόννησο, από το λογό της Μεσσηνίας είναι και η καταγωγή του Μάρη Λιόπουλου που πήγε. Λογκά είναι. Α, ναι, κοντά με τον Μάρη, έλκεται την ίδια καταγωγή με τους Ηλιόπουλους, τους συγκεκριμένους Ηλιόπουλους, ναι. Λογκά, κατέβηκε στο γήπεδο του χωριού με ελικόπτερο. Ξέρεις, το οδηγεί ο ίδιος το ελικόπτερο. Άντε να δώσω και ένα παρασκήνιο που μας το έλεγε την περασμένη Κυριακή ο Μαρίς Ηλιοπούλος. Αρχικά, στη Φιέστα, ήθελε αντί να κάνει είσοδο με το αγωνιστικό του αυτοκίνητο στον αγωνιστικό χώρο που έφερε και το κύπελο, να κατέβαινε με το ελικόπτερο που έχει και να το οδηγούσε ο ίδιος. Αλλά δεν του δόθηκε η σχετική άδεια. Αν το πάρει του χρόνου ξανά η ΑΕΚ, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να κάνει. Με αυτό είχε πάει εκεί στο γήπεδο του Λογκά. Λογκά η Μεσσηνίας. Εγώ τον έκανα Λογκό. Λογκό από εκείνο πάνω. Το Λογκό είναι στα Καμένα Βούρλα, δίπλα ο Λογκός. Από εκείνο Βαγιανίδης. Τους μπέρδεψα. Και πηγαίνει με το ελικόπτερο. Πηγαίνει, πήγε Καλαμάτα, ξεκίνησε Καλαμάτα, Ναύπλιο, Πάτρα και βγάζει φωτογραφίες, βγάζει λόγους, υπογράφει φανέλες. Σταρ, του αρέσει. Λοιπόν, χθες είχε και μια είδηση για τους, εκεί, για τους πατρινούς. Στην εκδήλωση, στο πλαίσιο της εκδήλωσης του Τροπαίου στην πλατεία Τριών Συμμάχων, ανακοίνωσε πως πριν από λίγες μέρες έβαλε την υπογραφή του για την κατασκευή αυτοκινητοδρομίου στην Πάτρα, στην περιοχή της Καλανδρίτσας. Μια υπόθεση που βάλτωνε εδώ και αρκετά χρόνια και βαίνεται ότι μπαίνει μπροστά. Το ανακοίνωσε ο ίδιος ο Μαρίς Ηλιόπουλος. Αυτοκινητόδρομο, αυτοκινητοδρόμιο. Και δεν ξέρω αν είναι μαζί με τον, σε αυτό που πάει να γίνει, είναι μαζί με τον Δημήτρη Μελισσανίδη. Παλιά έτσι λέγανε.

Στα μεταγραφικά rumors από τη Ρωσία έρχεται και επαναφέρει θέμα Δημήτρη Μπαρίνοφ, τον θέλει πολύ ο Νίκολιτς, το παλεύει ο Ριμπάλντα, με τη Λοκομοτίβ τον περασμένο καλοκαίρι αλλά και το περασμένο Δεκέμβριο δεν μπορούσαν να βρουν μια άκρη, ο παίχτης πλέον είναι στη Τζέσεκα Μόσχας, έχει εκεί καλύτερα κονέ ο Ριμπάλντα. I are now in a direct talk with CSKA regarding the possibility of a transfer. Javier Ribalda is heading the negotiations. Έλα, κάντε με μετάφραση, κύριε Πουρναρά. Α, θες να το δεις. Εντάξει, τα χοντρικά είναι ότι κάνει συζητήσεις και προσπαθεί να κάνει την μεταγραφή με περισσότερες πιθανότητες από ό,τι είχε όταν συζητούσε με τη Λοκομοτίβ.

Η ΑΕΚ που διέψευσε το Σαββατοκύριακο, όπως έκανε πρόταση στην Μπεσίκτας για το Ζωάο Μάρι, όπως δηλαδή είχαν πει στην Τουρκία. Το ερώτημα, εγώ θεωρώ ότι θέμα Ζωάο Μάριο μπορεί να παίξει για την ΑΕΚ, απλά με τις δικές της με τα δικά τους θέλω, με τα θέλω της ΑΕΚ και όχι της Μπεσίκτας ή του Ζωάο Μάριο. Θα πρέπει δηλαδή ξεκάθαρα να μείνει ελεύθερος από την Μπεσίκτας και να ρίξει πολύ το κασέ του, αφού έχει αποζημιωθεί προηγουμένως από την Μπεσίκτας. Το ερώτημα όμως είναι άλλο. Η ΑΕΚ τον θέλει το Ζωάο Μάριο και υπό ποιες προϋποθέσεις? Δηλαδή για να είναι αυτός ο δεύτερος μεσοεπιθετικός μετά τον Ζουμπκόφ. Θυμίζω ότι η απόκτηση ενός βαρβάτου μεσοεπιθετικού έχει ήδη προαναγγελθεί. Αν όμως τον προορίζει γι' αυτό, τότε αυτό σημαίνει για μένα ότι ο Ριμπάλντα θα πάει σε μεταγραφή σε άλλη θέση. Ή τον προορίζει το Ζωάο Μάριο ως έξτρα λύση, αφού αποκτηθεί και ο δεύτερος βαρβάτος μεσοεπιθετικός. Γιατί επαναλαμβάνω, η ΑΕΚ έχει προαναγγείλει την απόκτηση ενός μεσοεπιθετικού που μπορεί να παίξει δεκάρι, οχτάρι, αριστερά, να συγκλίνει προς τα μέσα, εκεί που πέρυσι παίζανε πότε ο Ζωάο Μάριο και πότε ο Περέιρα.

μεταξύ άλλων παίζανε και αυτοί, ότι θα είναι μια μεταγραφή που θα αποτελέσει upgrade του roster και θα ανεβάσει εντάσεις και ταχύτητες στην ομάδα. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι τελείως διαφορετικό το ένα ενδεχόμενο από το άλλο. Υπομονή, θα μάθουμε σύντομα, μέχρι τέλος του μήνα η ΑΕΚ, όπως παρουσιάζεται στα ρεπορτάζ της, θα πάρει έναν ή και δύο ακόμα παίχτες. Απλά εγώ θα βάλω μια μανατζερική, μια πιο ιντριγκαδόρικη παράμετρο στην υπόθεση Ζώα Μάριο, η οποία μπαίνει στο κάδρο, αυτή η παράμετρος, αν συνδυάσεις τη γνώση ενός δεδομένου σε συνδυασμό, αν συνδυάσεις, συνδυασμό θα είναι, τη γνώση ενός δεδομένου και ενός μανατζερικού ρούμορ. Τι εννοώ? Ο Ζώο Μάριο εκπροσωπείται εδώ και χρόνια από τον Ιταλό μεγαλατζέντη, τον Φεντερίκο Παστορέλο. Ο Παστορέλο, με έδρα το Μοντεκάρλο, Μπονβιβέρ τύπος, παραδοσιακά κάνει δουλειές. Μη βιάζεσαι, Κώστα Χατζή, δεν έχω ολοκληρώσει. Μου στέλνεις μήνυμα ότι ως έξτρα λύση θα πάρει. Θα τα δούμε αυτά, μη βιάζεσαι. Το είπα, μπορεί να είναι ως έξτρα λύση σου, έτσι. Το πιθανότερο είναι να σε έξτρα λύση. Άσε με να ολοκληρώσω, μη μου στέλνεις μήνυμα, το ξέρω, το έχω γράψει. Λοιπόν, ο Παστορέλο παραδοσιακά κάνει δουλειές στην Ελλάδα με όλο το Big Four. Τα Ρέμι στον Ολυμπιακό τον έφερε πέρυσι. Τώρα ήταν πίσω από την πώληση του Μπιανκόνε στην Άντερλεχτ. Ντε Φράι τον φέρνει τώρα στο Παναθηναϊκό. Πέρυσι, Ζωάο Μάριο στην ΑΕΚ. Είναι καλοί φίλοι με το Ριμπάλντα. Έχουν παραδοσιακή διαχρονική σχέση με το Ριμπάλντα. Δεν είναι τυχαίο ότι άμεσα έμαθε ο Ριμπάλντα ότι φεύγει αρχές Σεπτέμβρη. Ενημέρωσε τον Νίκολιτς. Τον θέλω, είπε ο Νίκολιτς, με διαδικασίες fast track. Και τη βοήθεια του Παστορέλο ήρθε στην ΑΕΚ και με πολύ καλό συμβόλαιο. Για το μεγαλύτερο το πλήρωνε η Μπεσίχτας, έτσι. Παλιότερα Κοτάρσκι, Κόλεϊ στον ΠΑΟΚ. Με όλους κάνει δουλειές ο Παστορέλο. Ο Ζώο Μάριο είναι πελάτης λοιπόν του Παστορέλο. Και αυτός έχει επικοινωνία γενικότερη με Ριμπάλντα. Και πάμε τώρα στο μανατζερικό ρούμορ. Αυτό ήταν το δεδομένο που σας είπα. Η ΑΕΚ έχει... σύμφωνα λοιπόν με αυτό που κυκλοφορεί στην πιάτσα, στην ψαγμένη μανατζερική πιάτσα, η ΑΕΚ έχει για βασικό μεταγραφικό της στόχο άλλο πελάτη του Παστορέλο και προφανώς αναφέρεται αυτή η πληροφορία είτε στο κεντρικό χαφ, το εξαροχτάρι δηλαδή, είτε στο στόπερ. Αν ισχύει, σε ελεύθερη μετάφραση, κοντά στο βασιλικό μπορεί να αποτιστεί και η γλάστρα, όπου βασιλικός βλέπετε ο βασικός μεταγραφικός στόχος από το πελατολόγιο του Παστορέλο που δουλεύει ο Ριμπάλντα και όπου γλάστρα η υπόθεση Ζωάο Μάριο, που μπορεί είτε για επικοινωνιακούς είτε για ουσιαστικούς λόγους να παίξει συμπληρωματικά ή όπως εύστοχα παρατηρεί ο καλός φίλος Κώστας Χατζής και ρεπόρτερ Κώστας Χατζής, να παίξει τον Αύγουστο. Και εννοώ, νοήτο. Πάμε να ιντριγκάρουμε με δύο ονόματα χάφ από το πελατολόγιο του Παστορέλο. Αρτούρ Μέλο είναι ο 30χρονος βραζιλιάνος playmaker με τα 4 εκατομμύρια ευρώ χρηματιστηριακή αξία που ανήκει στη Γιουβέντους μέχρι το 2027 και παίζει δανεικό στην Γκρέμιο. Παίκτης που πριν από 6 χρόνια, 7, η χρηματιστηριακή του αξία είχε φτάσει στα 70 εκατομμύρια. Του οποίου ο δανεισμός του στην Γκρέμιο ολοκληρώνεται 30 Ιουνίου. Τον θέλουν μισή του ζήνα ομάδα και καλές ομάδες της βραζιλιάνικης Σέρια. Αλλά σύμφωνα με μανατζερικές πηγές, από τον περασμένο Γενάρη είναι κάτω από τα ραντάρ της ΑΕΚ. Ο ένας είναι αυτός και ο δεύτερος, σας έχω ξαναμιλήσει, πρόκειται για τον Ιμράν Λούζα, το μαροκινό παιχταρά της Γουότφορντ, με τα 14 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία, που έχει ξανακουστεί πρόσφατα για την ΑΕΚ. Μοιάζει σούπερ περίπτωση, αλλά και εξαιρετικά δύσκολη για να είναι αληθινή. Στο πελατολόγιο του Παστορέλο είναι και ένας Έλληνας που άλλαξε ατζέντη, παρότι με άλλον είχε πάει στην Ιταλία, είχε πάει με τον Αντώνη τον Αποστολόπουλο. Εδώ και 2 χρόνια είναι στο συγκεκριμένο πελατολόγιο και αναφέρομαι στον Ηλία Κουτσουπιά, γιο του παλέμαχου αμυντικού του Όφη. Λοιπόν, ο Κουτσουπιάς, 25 χρονών πλέον, εξάρι και οχτάρι, ανήκει στη Βροζινόνε, 3 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία. Είναι μια περίπτωση που θα μπορούσε να απασχολήσει, αλλά όπως συμβαίνει στις περιπτώσεις του Χατζηδιάκου, του Μπότη, έτσι, του Ζαφίρη, δεν μπορούν να λογιστούν
ως homegrown, γιατί δεν έχει περάσει από μια ακαδημία ελληνικής ομάδας για μια τριετία. Ο Κουτσουπιάς στα 15 του, πριν κλείσει τα 16 του, έφυγε από τον Πλατανιά και πήγε στην Ιταλία, στην Εντέλα. Γι' αυτό.

Πώς είδα την παρουσίαση του Νίστρου? Ενδιαφέρουσα. Έδειξε να έχει αυτοπεποίθηση. Μίλησε ότι θα κάνει για πρωταθλητισμό. Έβαλε από νωρίς ψηλά τον πήχη. Δεν ξέρω αν του τον είχαν συμβουλέψει επικοινωνιακά να πει αυτό. Εγώ θα ήμουν πιο συγκρατημένος ως προς αυτό. Έτσι. Μου έκανε εντύπωση σημειολογικά, γιατί εγώ παρατηρώ τα πάντα. Ξέρετε, έχω αυτό το κακό. Λοιπόν, και κολλάω σε κάποιες λεπτομέρειες. Μιλούσε και ήταν σαν να φιλούσε το χέρι του. Έλεγε κάτι, παπ, έβαζε το χέρι του μπροστά στο στόμα του. Σαν να το φιλούσε. Τώρα δεν ξέρω τι να πω. Κύριε Πουρνάρα, κοίτα,

0: Πώς το είδες? Έτσι δεν. Ε?
1: Κάνει
0: τικ ήταν αυτό. Όπως ο Μητσοτάκης, ο γέρος Μητσοτάκης που έταγε πάνω τον ώμο του, έκανε τικ. Να βάζει το χέρι μπροστά στο στόμα, λέει κάτι. Αυτό έκανε. Τι, μου κάνει εντύπωση αυτό. Όπως χαμογέλασα ότι παίξα ένα βιντεάκι του Νίστρουπ. Αλλά είχαν ξεχάσει, γιατί είχαν τη μεγάλη, το προτζέκτορα, την οθόνη. Είχαν ξεχάσει, εκεί που τον βάλαν ήταν μπροστά το τραπέζι και οι καρέκλες. Μπροστά στην αυτήν οθόνη.

Λοιπόν, αυτά για τον Παναθηναϊκό. Είπαμε, Τιάν Καμαρά, ένας καλός παίχτης, αντικειμενικά καλός παίχτης. Μια μεταγραφή που πιστώνεται, χρεώνεται ανάλογα από αν θα βγει ή όχι στον Κοτσόλη, που θα μπορούσε να έχει έρθει από τον περασμένο Γενάρη, θα μπορούσε να έχει έρθει νωρίτερα. Πάλι εγκαίρος ήρθε πριν ξεκινήσει η προετοιμασία, να τα λέμε όλα. Μια μεταγραφή που θα στοιχίσει κοντά στα 5 εκατομμύρια στον Αλαφούζο, μια μεγάλη μεταγραφή, μια ακόμα μεγάλη μεταγραφή από πλευρά κόστους. Καλός παίκτης ο Ετιέν Καμαρά, γεννημένος το 2003, δηλαδή στα 23 του, Γάλλος με καταγωγή από την Γουινέα, άνοικε στην Σαρλερουά. Πέρυσι έκανε 44 μάτς με 2 γκολ και 3 ασίστ. Με την προσθήκη του στη θέση 6 βάζει ύψος και δύναμη στη μεσαία του γραμμή και στη συγκεκριμένη θέση το τριφύλι, κάτι που ζητούσε και ο Μπενίτε, θυμίζω. Έτσι, παρά το ύψος του και τη θέση του αριστεροπόδαρος, έτσι, και χωρίς τραυματισμούς, έχω μάθει ότι είναι ένας κοντρολαρισμένος μέσος και με ικανότητα να παίρνει την μπάλα από χαμηλά ανάμεσα από τα στόπερ και να οργανώνει από πίσω το παιχνίδι της ομάδας του. Βλέπει γήπεδο, είναι δυνατός, κερδίζει μονομαχίες, δεν παρατάει τις φάσεις, ακολουθεί τις φάσεις, γι' αυτό λέμε είναι και μαχητής, και έχει και τη μακρινή διαγώνια μπαλιά. Ουσιαστικά κόστησε στο Παναθηναϊκό κάτι παραπάνω από την χρηματιστηριακή του αξία στο Transfermarkt. Οι ενστάσεις που είχαν, γιατί υπήρχαν και δεύτερες σκέψεις, κάποιες ενστάσεις, επέμενε ο Κοτσόλης και ο Νίστρουπ είπε το ναι στην απόκτησή του, εννοείται αυτό. Υπήρχαν κάποιες ενστάσεις επειδή και το περασμένο Γενάρη τους είχε πουλήσει, άσχετα αν αποδόθηκε όλο αυτό στον Μπενίτεθ, ότι τον ξενέρωσε ο Μπενίτεθ, αλλά και τώρα καθυστερούσε περιμένοντας προφανώς πρόταση από καλύτερο πρωτάθλημα. Είναι 2 χρόνια μεγαλύτερος από τον Σαχαμπό, που επίσης από το Βέλγιο τον είχε πάρει το Γενάρη. Κόστησε και υπερδιπλάσια χρήματα από ό,τι είχε κοστίσει ο Σαχαμπό. Από την άλλη όμως έχουμε μια πολύ πιο ολοκληρωμένη άποψη και είναι ένας πιο ολοκληρωμένος παίκτης σε σχέση με τον Σαχαμπό και διαφορετικός, γιατί ο Σαχαμπό μπορεί να έρθει για 6-8, αλλά στην πορεία αποδείχθηκε πως είναι 8-10. Ο Ετιέν Καμαρά είναι 6, που μπορεί να παίξει και στο 8, αλλά 6. Εξάρι και σίγουρα είναι πιο ολοκληρωμένος από το Σαχαμπό. Δεν ξέρω την εξέλιξή τους, τι θα αποδώσουν και οι μεν και οι δε. Υπάρχει και η άποψη ότι επειδή το Βέλγιο είναι η βιτρίνα για τους καλούς Αφρικανούς παίχτες για να πάνε σε καλύτερα πρωταθλήματα, σε top πρωταθλήματα, αυτός 23 πάει στα 24, δεν βρέθηκε κάποια ομάδα από το πρωτάθλημα, περίμενε όμως ή η Μπρίζ για να τον πάρει. Θα δούμε. Στο γήπεδο θα κριθούν τα πάντα. Για τον Τεφράι έχω πει μεγάλη μεταγραφή. Για τον Τσάπρα την άποψή μου την ξέρετε. Δεν πρέπει να θεωρείται ταλέντο Τσάπρας. Θα πρέπει να αντιμετωπιστεί όπως ο Τετέι και ο ίδιος αν αποδείξει όπως απέδειξε ο Τετέι με το που έγινε η μεταγραφή του, γιατί άμεσα προσαρμόστηκε και έκανε τη διαφορά. Ναι, στον προβληματικό Παναθηναϊκό που βρήκε ο Τετέι, έτσι πρέπει να κάνει και ο Τσάπρας, παρότι έχει τον Καλάμπρια. Όσο θα τον έχει. Γιατί εγώ αφήνω ολάνοιχτο παράθυρο να αποχωρήσει ο Καλάμπρια αυτό το καλοκαίρι, εκεί προς τα τέλη Αυγούστου. Γιατί δεδομένα θα έχει προτάσεις από τη μισή σέρια. Και για να έχει προτάσεις, ενώ ξέρουν στη σέρια ότι έχει συμβόλαιο, πάνε να πει ότι ψάχνεται κι αυτός να γυρίσει σε καλή ομάδα. Αυτή είναι η δική μου ερμηνεία. Εντάξει. Ο Πένια είναι ένας θερματοφύλακας αναπληρωματικός στην Μπαρτσελώνα, αλλά τα τελευταία χρόνια με συμμετοχές και με την Μπαρτσελώνα είχε κάνει μια σεζόν 16 συμμετοχές και είναι στο Σασούνα πέρυσι ιδανικό. Σασούνα, πού το πέτυχα, δεν ήταν στο Σασούνα, στην Έλτσε ήταν. Μπερδεύτηκα με τον προπονητή του ΠΑΟΚ, το Λυσί. Είχε κάνει 16 συμμετοχές και στην Έλτσε. Εντάξει, θερματοφύλακας που κάνει 15-16 συμμετοχές κατά μέσο όρο σεζόν και είναι αναπληρωματικός. Δεν μπορεί να είναι τυχαίος τερματοφύλακας με χρηματιστηριακή αξία 4 εκατομμύρια σε καλή ηλικία, κοντός για τερματοφύλακας, 1,83, αλλά πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια ο Πένια. Αυτό ήθελε οι ομάδες του Νίστρουμ, το ποδόσφαιρο του Νίστρουμ κάτω από καλύτερα, γιατί ήταν μια ομάδα του, η Κοπεχάγη, δεν είχαμε δει άλλη, δεν έχει θητεύσει σε άλλη.
βασίζονται πάρα πολύ στο build-up από τον τερματοφύλακα από πίσω και παίζει ένα 4-3-3 σε διάφορες παραλλαγές, το 3-3. Πρέπει ο τερματοφύλακας να δίνει λύσεις, να έχει τη δυνατότητα να δίνει λύσεις σε πίεση ψηλά του αντιπάλου, δηλαδή να είναι εύστοχος στις μακρινές μεταβιβάσεις του, στις διαγώνιες μεταβιβάσεις του και στην πρώτη πάσα του. Αυτό το έχει ο Πένια. Άλλωστε γι' αυτό το λόγο είχε αποκτήσει και τον Κοτάρσκι, γιατί επί Νίστρουπ αποκτήθηκε ο Κοτάρσκι στην Κοπενχάγη. Έτσι αυτό το στυλ είναι και ο Πένια, πιο σοβαρός από ότι ο Κοτάρσκι, αλλά και σωματικά λιγότερο γκώδη σε σχέση με τον Κοτάρσκι. Ο Πένια είναι ένας θερματοφύλακας που είναι με καλά ρεφλέξ, αλλά που δεν θα τον δεις να κάνει τόσες πολλές εξόδους. Είπαμε για ποιο λόγο τον παίρνει. Θα πει κάποιος ότι ο Παναθηναϊκός με Πένια και Τσάβετς κοντένει πολύ, γιατί ο Τσάβετς είναι 1,79. Αυτό είναι ένα θέμα, αλλά και οι δύο μπορεί να υπηρετήσουν το ποδόσφαιρο που θέλει να παίξει ο Νίστρουπ και ένα ποδόσφαιρο που έχει περάσει τουλάχιστον στην Ισπανία, γιατί από εκεί έρχεται ο Πένια, πολύ στο να έχει μπαλά τους θερματοφύλακες. Είναι και πεναλτάκιας, να ξέρετε, ο Πένια. Πιάνει πέναλτι, έτσι. Και είπαμε, είναι πολύ άνετος με τα πόδια του. Με τα πόδια. ΠΑΟΚ, από χθες και αυτός έχει τον Αντιλουτσέσκου, ο Ιταλός, αλλά ισπανανθρεμένος ποδοσφαιρικά, ο Λύση. Όλα δείχνουν Ελουστόντο, θα είναι η πρώτη μεταγραφή, θα είναι ο Αντικεντζιόρα. Γράφουν και για Χατζηδιάκο, ο Χατζηδιάκος που δεν ξετρέλαινε τον Λουτσέσκου, που πέρυσι είχε χαλάσει η μεταγραφή του και πήγε και υπέγραψε με λιγότερα χρήματα στην Κοπενχάγη. Θα πρέπει τώρα να πληρώσει ο ΠΑΟΚ για να τον πάρει από την Κοπενχάγη. Είχε ακουστεί και ο Χατζηδιάκος για τον Παναθηναϊκό. Εμένα δεν με εξετρελαίνει ο Χατζηδιάκος. Θεωρώ, θα ήθελα από τον στόπερ να είναι, και πιο, να είναι πιο aggressive και πιο καλό στο ψηλό παιχνίδι. Ξέχωρα από τον είναι κοντρολαρισμένος και καλός με την μπάλα στα πόδια. Ο ΠΑΟΚ που στην προετοιμασία θα πάει με Λουστόντο, Μιχαηλίδη, τον Μπαταούλα και έναν ακόμα τέρματο στόπερ που θα αποκτηθεί και στην πορεία να μπορεί να αποκτηθεί και τρίτο στόπερ. Πρέπει να δούμε στον ΠΑΟΚ τι θα γίνει με το ΜΕΙΤΕ. Μπορεί να είναι ήδη στη Θεσσαλονίκη, λέει, για να ξεκινήσει προετοιμασία. Μην το δούμε στο τέλος να φεύγει και αυτός, όπως έφυγε και ο Κεντζιόρα, παρότι είχε αυτομάτως ανανεωθεί το συμβόλαιό του. Εμένα δεν μου προκύπτει, και ξέρετε ότι το είχαμε αποκαλύψει πρώτη και είχαμε την αποκλειστικότητα ότι έχει συμφωνήσει εδώ και μια εβδομάδα με την Δύναμο Κιέβου. Δεν μου προκύπτει ότι πλήρωσε η Δύναμο Κιέβου τον ΠΑΟΚ. Απλά ο Κετζιόρα χάρισε, ρε παιδί μου, άφησε τα χρήματα που του όφιλε ο ΠΑΟΚ και είναι ένας είδος transfer fee κι αυτός, έμεσος transfer fee. ΜΕΙΤΕ που τον κρατούσε και τον ξανάφερε ο Λουτσέσκου, τώρα έχει πολλούς πολέμιους, πολλούς haters. Δεν θα μου κάνει εντύπωση λοιπόν να σπάσει η ανανέωση που έχει γίνει, η αυτόματη, και να μην το δούμε τον ΜΕΙΤΕ του χρόνου στον ΠΑΟΚ. Ακούγονται του Σάντα Μαρία της Βαλένθια, είναι σοβαρή περίπτωση. Ο Πάμπλο Μαρτίνεθ, ένα οχταροδεκάρι της Λεβάντε, με τον οποίο είχε συνεργαστεί στο παρελθόν ο Λύση και μένει ελεύθερος από την Λεβάντε. Τον θέλει και η Θέλτα και η Σεβίλη, λένε, στην Ισπανία, τον Πάμπλο Μαρτίνεθ, αλλά δεν του έχουν κάνει πρόταση. Εξετάζεται, μπορεί να παίξει και στα αριστερά, εκτός από τον Σάντα Μαρία. Για σέντερφορ θα πρέπει να δούμε τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ. Και είναι πολύ πιθανό να χάσει ένα σέντερφορ ταλαντούχο, το Μύθου. Δεν έχει φτάσει η συγκεκριμένη πρόταση στον ΠΑΟΚ, αλλά δουλεύεται σε 2-3 ομάδες. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θέλει να κάνει μια βόληση αυτό το καλοκαίρι, και νομίζω ότι με ένα ποσό εκεί γύρω στα 6 εκατομμύρια συν μπόνους θα τον δώσει ο ΠΑΟΚ, και ας λέει ότι θέλει πάνω από 10 εκατομμύρια για το Μύθου. Εκεί με 6-7 να έρθει πρώτα συν μπόνους νομίζω θα τον δώσει και μπορεί να τον δούμε του χρόνου σε άλλη ομάδα, ευρωπαϊκή εννοείται, ξένη ομάδα, τον Μύθου. Λοιπόν, στον Ολυμπιακό ο Κάρμο έγινε ανατροπή και επέστρεψε.
θα είναι μαζί με τον Πυρόλα. Ο καλός Κάρμο κάνει τη διαφορά. Έχουμε δύο διαφορετικούς Κάρμο. Τον Κάρμο του πρώτου εξαμήνου και τον Κάρμο μετά που έμεινε με το ζόρι στον Ολυμπιακό και ήταν εξενερωμένος, επέλεγε παιχνίδια. Δεν ξέρω, νομίζω θα έχει πάρει πλέον το μάθημά του και για να δεχτεί να γυρίσει θα το κάνει με την ψυχή του, με την καρδιά του που λέμε. Εγώ σας είχα πει ότι ο Σμαΐλοβιτς θα ήταν η πρώτη μεταγραφή του Ολυμπιακού στο στόπερ. Τα ρεπορτάζ επιμένουν ότι κλείνει την τετράδα το στόπερ με τον Σμαΐλοβιτς. Εγώ πλέον θα κρατήσω μια πισινδή. Θα πω ας περιμένουμε γιατί μπορεί να χαλάσει κιόλας. Τώρα που όλοι λένε ότι κλείνει, τελειώνει, έρχεται και ο Σμαΐλοβιτς μαζί με τον Κάρμο, εγώ λέω να κρατήσουμε μια πισινδή σε αυτό το θέμα. Θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες για τον Σμαΐλοβιτς. Το Στάνιτς, σας έχω ξαναπεί ότι ο πρόεδρος του Ντογκόρετς δεν χαμπαριάζει. Αυτά τα λεφτά που ζητάει σπάνια θα πέσει και αν πέσει θα πέσει ελάχιστα. Ας ρωτήσουν στον Παναθηναϊκό με τον Γκάουλη τι είχε συμβεί, τον Βραζιλιάνο μισοεπιθετικό. Δεν το παρατάει για το Στάνιτς ο Ολυμπιακός. Αυτά. Παναθηναϊκό είπαμε ότι πέταξε για Ολλανδία, αύριο η ενσωμάτωση Τσάπρα και Πένια στην ομάδα και μετά θα ακολουθήσει και ο Ντε Φράι. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Απαγγελία Πάνου Πουρναρά.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
3: 9.43 Interveten Sports.
4: Η ώρα είναι 11.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι στο οποίο όλοι τραυματίζονται και κάθε έθνος παίζει με το δικό του τρόπο που φαίνεται άδικο στους ξένους. George Orwell, Άγγλος συγγραφέας.
7: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Interveten Sports. Η ΑΕΚ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας για την απόκτηση του 29χρονου χαφ Δημήτρη Μπαρίνοφ σύμφωνα με το Championnat. Ο Παναθηναϊκός ανεχώρησε για το Άπερλον της Ολλανδίας, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Ξέρω να φτιάχνουν ομάδες νικήτριες. Ο Παναθηναϊκός έχει επιστρέψει το μήνυμα του προπονητή των Πράσινων Γιάκομπ Νίστρουπ στη χθεσινή του παρουσίαση. Εντός της ημέρας αναμένεται η ανακοίνωση του Αλέσιο Λύση από τον ΠΑΟΚ. Ο 40χρονος κόουτς θα υπογράψει διετές συμβόλαιο με το δικέφαλο του Βορρά. Στη μία θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του Ζέλικο Μπράντοβιτς από τον Παναθηναϊκό Άκτορα. Ακριβότερο κατά 10 εκατομμύρια ευρώ αναμένεται το ρόστερ του τριφυλιού της σεζόν 26-27. Τα 4 φιλικά παιχνίδια στο πλαίσιο της προετοιμασίας του στην Ιταλία ανακοίνωσε ο Ηρακλής. Ο Γυραιός θα αντιμετωπίσει την Μπολόνια στις 25 Ιουλίου, την Παλέρμο στις 29 Ιουλίου, μία εκ των Ελλάς Βερόνα και Πάρμα την 1η ή στις 2 Αυγούστου και την Κρεμονέζη στις 6 Αυγούστου. Η δεύτερη αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλου, Ουρουγουάη Πράσινο Κορτήρι 2-2, Νέα Ζηλανδία Αίγυπτος 3-1, στις 8 παίζουν Αργεντινή Αυστρία. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η Εγώ η Μιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
3: Interveten Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
8: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Κώστα Χατζή, έρχεται ο Μπαρίνοφ, για δώσε μας τα φώτα σου. Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος, είναι οι ραδιοφωνικές μοιχείες της Δευτέρας, καλή εβδομάδα. Τα εκλεράκια σ' αρέσουν? Εγώ και τα δύο τα σκίζα, και κοκάκια και κλεράκια. Περισσότερα και εγώ κοκάκια και τα εκλεράκια τα σκίζα. Λοιπόν, ημέρα εκλέρ στο USA, φίλε. Και παγκόσμια ημέρα σκαραβαίου. Ξέρεις, ο σκαραβαίος είναι από αυτά τα αυτοκίνητα, τα vintage, που έχουν τρομερό κοινό. Δηλαδή, σκαραβαίος, ντεσεβό, όπως διάφορες μηχανές, και έχει γίνει παγκόσμια ημέρα σκαραβαίου. Τα νέα παιδιά θα αναρωτηθούν τι είναι ο σκαραβαίος. Λοιπόν, ραδιοφωνικές μοιχείες στον 943 η Der Wedden Sports. Η Κατερίνα μου στέλνει ένα μήνυμα και λέει: κύριε Μίχο, προσπαθώ να ηρεμήσω, διασκεδάστε μας λίγο, γιατί η μέρα, η Δευτέρα έχει ξεκινήσει και έχω εκνευριστεί από το πρωί, πρώτα με μια γυναίκα οδηγό που στρίβει απρόσεκτα, με αποτέλεσμα να ρίξει ντελιβερά με μηχανάκι. Τρέχαμε να σηκώσουμε τον άνθρωπο, ευτυχώς ήταν καλά. Μετά ένας κύριος με κουστούμι φαινόταν, κατέβασε το παράθυρο από το σούπερ κάρ που είχε, κόρναρε, φώναζε, διαμαρτυρόταν να περάσει επειδή βιαζότανε. Τον επιπλήξαμε κάποιοι, εδώ χτύπησε άνθρωπος, θα πας στη δουλειά σου, λίγη ανθρωπιά. Και προχωρώντας να πάρω τον καφέ μου, ακούω έναν μεσήλικα εργαζόμενο να λέει για τη γυναίκα οδηγό που είχε ρίξει τον τηλεβερά: κοίτα το βλήμα, ακόμα να καταλάβει τι έκανε, αντί να κάτσουν σπιτάκι τους να μαγειρέψουν. Περιέγραψε μια, νομίζω η φίλη μας η Κατερίνα, περιέγραψε μια καθημερινή στην Αθήνα, στους δρόμους της Αθήνας, γειτονιές της Αθήνας.

Δεν είμαι ρατσιστής, αλλά οι γυναίκες οδηγοί έχουν ξεφύγει. Έχουν ξεφύγει. Αυτό. Δεν θέλω να πω και παραδείγματα, μου έχουν τύχει και στην καθημερινότητα. Κρατήστε το αυτό. Όχι όμως να πάμε να λέμε για το για κουζίνα, για να μαγειρέψουν κτλ. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο, έτσι. Λοιπόν, ο Γκρέγ. Ο Γκρέγ λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα φίλε μου. Αυτές τις μέρες τις έχω αφιερώσει σε μένα και δεν είδα ή άκουσα τίποτα αθλητικό. Μαθαίνω πως στην Ελλάδα θα σας φάνε οι λαγοκέφαλοι. Ελάτε εδώ στην Κύπρο που έχει μόνο γοργόνες. Και σας έδειξα και σε εσένα κύριε Πουρναρά και στον φίλο μου τον Τζόρτζι. Έτσι, να πάρει λίγο μάτι ο Τζόρτζις γιατί το χρειάζεται. Την φωτογραφία του Γκρέγ που είναι στην ξαπλώστρα του με μια κορώνα, με ένα κοχυμπάτο πούρο και βλέπει θέα, θάλασσα και άλλα ωραία. Εντυπωσιάστηκε από τη θέα που μας έστειλε από την Κύπρο ο Γκρέγ, εντυπωσιάστηκε ο Τζόρτζις. Η φίλη μου Εμιλία λέει το ίδιο είσαι και εσύ, μες στην κρίνια είσαι κύριε Μίχο. Η Νατάσα είναι ο παδός της του Ηρακλή και λέει κύριε Μίχο καλημέρα, ο Ηρακλής τίποτα μεταγραφές? Νομίζω ο Ηρακλής θα καταφέρει να κλείσει τον Ινσίνια, Νατάσα. Έχει κλείσει Αθανασιάδη, Σουρλή, Γιουμπιτάνα, Φέλτες του Πανσεραϊκού, ρωτάει η Νατάσα. Σίγουρα έχει κλείσει τον Αθανασιάδη, οι άλλοι προτείνονται, πολλούς παίχτες τους βάζει στον πάγο ο Ματσάρη. Ο Σουρλής είναι μια περίπτωση που προσπαθούν να τον περάσουν, μπορεί να περάσει, είναι και Έλληνας, δεν είμαι σίγουρος, θα δούμε. Τους άλλους τους έχει βάλει όλους στον πάγο ο Ματσάρη. Άσε ρε Κώστα, σωστή Εμιλία. Άσε ρε Κώστα. Ο Γιώργος ο φίλος μου ο λογιστής μου την πέφτει δικαίως. Δικαίως το επιτρέπω σήμερα. Γελάω με τους δικούς σου αλήθεια. Γελάω με όποιον σου έλεγε ότι δεν έρχεται με Γιαννακόπουλο ο Μπράντοβιτς. Ενώ είχε συμφωνήσει 2 μήνες τώρα και είπε έρχομαι στο σπίτι μου. Γελάω με όποιον είπε και βγάζουν ότι δεν θέλει Ναν και Σλούκα. Όλοι αυτοί θα λάβουν την απάντηση και το αφιερώνω γιατί σου είπα το μπάσκετ άστο και μου στέλνει μια φωτογραφία με τον Γιαννακόπουλο και αυτή που κυκλοφορεί με τον Γιαννακόπουλο και τον με Βερμούδα Γιαννακόπουλος και τον Ομπράντοβιτς από το σπίτι του κάτω στο Σούνιο του Γιαννακόπουλου και λέει ο Γιώργος αρχίζουμε με Μπογκά και Γκουντούριτς το χορό. Ποιοι είναι αυτοί οι δύο Μπογκά, παιδιά του Ομπράντοβιτς? Πεχταράδες. Γιατί χαμογελάς, δεν το πιστεύεις? Ο Μπογκά που έπαιζε, πάρε το μικρόφωνο. Πού έπαιζε ο Μπογκά? Πεχταράς και δεν ξέρεις πού έπαιζε. Ο Γκουντούριτς που έπαιζε στη Φενέρ. Γκουντούριτς που έπαιζε. Ναι, οκ.

Λοιπόν, ιστορία ξαναγράφεται με Ζότσε, λέει ο φίλος ο Δημήτρης Παναθηναϊκός. Επαναλαμβάνω ότι ξεχώρα από το ότι ο Μπράντοβιτς είναι ένας μύθος για τον Παναθηναϊκό και είναι και ένας μυθικός προπονητής για την Ευρώπη διαχρονικά. Ο Γιαννακόπουλος, αν δεν κατάφερε να κάνει αυτή τη συμφωνία με τον Μπράντοβιτς, θα ήταν σε δύσκολη θέση, γιατί οι προπονητές που θα μπορούσαν να ανταγωνιστούν στα ίσια, να φτιάξουν να ανταγωνιστούν στα ίσια και να δίνουν και, ρε παιδί μου, και μια σιγουριά στον κόσμο μετά την αποτυχημένη σεζόν, ήταν ελάχιστοι. Ενδεχομένως μόνο ο Μπράντοβιτς. Από την άλλη, θα μου πείτε, άλλο ποδόσφαιρο, άλλο μπάσκετ. Αν ήταν για το ποδόσφαιρο, αλλά το μπάσκετ ενδεχομένως να είναι διαφορετικό. Αν ήταν για το ποδόσφαιρο, θα έλεγα ότι συνήθως, είτε μιλάμε για ποδοσφαιριστές είτε για προπονητές, οι επιστροφές είναι, όπως λέει και το τραγούδι, καταστροφές. Αλλά ας μείνω στο ποδόσφαιρο, μην πάω στο μπάσκετ γιατί μου στέλνουν. Να δούμε. Ο Ντούσαν Μπάγεβιτς, που για την Ελλάδα ήταν ο Μπράντοβιτς, για την Ελλάδα, όχι για την Ευρώπη, ήταν ο Μπράντοβιτς της, το 90's, επέστρεψε και δεύτερη και τρίτη φορά στην ΑΕΚ ως προπονητής. Ποτέ δεν κατάφερε ότι είχε πετύχει την πρώτη του, στο πρώτο του πέρασμα.

Μία η ώρα είναι η παρουσίαση στο Telecom Center του Ομπράντοβιτς. Στο πλευρό του, όπως αναμενόταν, ήταν και ο Γιαννακόπουλος. Νομίζω έχει γενέθλια σήμερα ο Γιαννακόπουλος, σήμερα ή αύριο. Θα είναι στην παρουσίαση ο πρόεδρος του ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Ο Μπράντοβιτς ξανά στο θρόνο του, θα έχει και υποδοχή ήρωα.

Χαίρομαι γιατί βλέπω ότι έχουμε πολλές γυναικείες ακροάτριες σήμερα που συμμετέχουν με μηνύματα. Η Βέρα μου στέλνει και λέει: «Κύριε Μίχο, υπάρχει λόγος που ο κύριος Νίστρουπ συνέχεια σήκωνε το χέρι του και ήταν σαν να το φιλούσε. Στο συγκεκριμένο χέρι του δεν είστε τόσο καλά, τόσο παρατηρητικός, γιατί θα βλέπατε ότι ξεχώριζε ένα βραχιόλι, ένα πολύχρωμο ουσιαστικά γυναικείο βραχιόλι που φορούσε ο Νίστρουπ. Επειδή διάβασα το μήνυμά σου όσο ακουγόταν το τραγουδάκι, το ξανακοίταξα το βίντεο, έχεις δίκιο Βέρα, και μου γράφεις λοιπόν γι' αυτό, το εξηγείς ότι το φοράει εδώ και χρόνια και το φοράει και στις προπονήσεις παντού, γιατί είναι δώρο της κόρης του. Ναι, το θεωρεί όμορφο, το ίδιος παλιότερα σε συνέντευξη του έχει δικαιολογήσει αυτή την στιλιστική επιλογή. Ο ένας λόγος είναι το θεωρώ όμορφο και το άλλο ότι είναι φτιαγμένο από την κόρη μου». Η κόρη του είναι ένα εθεωτημένο κορίτσι, δεν το έχει κρύψει ο Νίστρουπ, και θεωρεί ότι ο ερχομός αυτού του κοριτσιού του άλλαξε όλη τη ζωή. Γι' αυτό ευχαριστώ, Βέρα, για την ενημέρωση. Δεν το είχα πάρει χαμπάρι. Όντως το βλέπω αυτό το βραχιόλι. Φαίνεται ότι είναι κοριτσίστικο παιδικό. Το έχει φτιάξει η ίδια η κόρη του, η εθωτημένη κόρη του, και γιατί δεν το αποχωρίζεται. Μπορεί να είναι και το γούρι του. Και γι' αυτό να το φιλούσε το χέρι του συνέχεια. Με την κάθε ευκαιρία. Ο Σπύρος μας τρολάρει. «Καλημέρα, Ευάγγελε. Για πάρτι σου στριγμώγνεται ο θηλυκός πληθυσμός στα Ερτζιανά». Ο Δημήτρης θέλει πάντα να πιάνεται Ολυμπιακός και λένε εμένα γκρινιάρι. «Δεν είμαι ρατσιστής, αλλά επειδή είπα για τις γυναίκες οδηγού, μάντεψε ποιοι χρησιμοποιούν αυτή τη φράση πάρα πολύ συχνά». Οι ρατσιστές. Μεγάλε. Έπεσα μέσα, σε βρήκα, σε ερμήνευσα. «Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Βαγγέλη. Ο Παναθηναϊκός φέτος σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ θα κάνει πολύ χειρές μεταγραφές. Δεν λέω για Ντεφράι που είναι παιχταράς, αλλά για πιο δυνατές. Νομίζω 1,87 είναι ο Πένια, 1,84 είναι. Άλλοι τον έχουν 1,83, άλλοι 1,84, φίλε. Για τον Πένια, άλλα είναι τα προσόντα του Πένια, και για άλλο λόγο τον παίρνει, για να καλύπτει, κλείνει όλο το τέρμα. Ξεκάθαρο, το είπα και προηγουμένως. Λοιπόν. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Στο θέμα Μπαρίνο φαίνεται να επιβεβαιώνεσαι σε ό,τι έχεις αναφέρει προημερών. Πώς θα γίνει όμως η οικονομική ανταλλαγή ανάμεσα στις δύο ομάδες? Γιατί επειδή είναι Ρωσία και δεν μπορεί να στείλει λεφτά, θα βρει τρόπο, όπως είχε βρει να στείλει και τα 500, 600, από 700 χιλιάρικα, πόσα ήταν το buyout που πληρώθηκε για τον Νίκολιτς. Μην αγχώνεσαι σε αυτό. Α, δούμε. Όλοι αυτοί οι μεγάλο ρεπόρτερ της ΑΕΚ που με κοροϊδεύουν ενίοτε, και όχι μόνο της ΑΕΚ, εδώ ο Αντώνης μου στέλνει μια φωτογραφία του Τσάπρα στα πράσινα, μου λέει: «Μια μεγάλη δικαίωσή σου και χαίρομαι, φίλε, γιατί σε ακούω και στα Ερτζιανά και σε βλέπω και στο Σκοράκια στο YouTube. Επέμενε σταθερά από τον Φεβρουάριο, όταν πρωτοαποκάλυψες τη συμφωνία Κομπότη, την προφορική συμφωνία Κομπότη και Αλαφούζου. Επέμενες από τότε ότι ο Τσάπρας είτε θα πάει στον Παναθηναϊκό είτε θα πάει στο εξωτερικό, δεν θα πάει στον Ολυμπιακό, παρότι όπως έλεγες κάθε μεταγραφή τη δυναμική της και κάποια στιγμή είχε μπει ξανά δυνατά ο Ολυμπιακός. Όλοι εκείνοι οι κλόουν που σε αμφισβητούσαν σε κάθε εκπομπή, είτε εδώ στο ραδιόφωνο είτε και κυρίως στο YouTube, με ειρωνίες κάθε φορά που έλεγες ότι έχει κλείσει ο Τσάπρας ή ότι αν δεν πάει στον Παναθηναϊκό θα πάει στο εξωτερικό και όχι στον Ολυμπιακό, πού έχουν κρυφτεί τώρα? Έλα ρε φίλε. Έχω πει ότι τα μεταγραφικά έχουν μια δυναμική. Ο πολλής κόσμος δεν το καταλαβαίνει. Σου λέει, τίθεται, όπως έλεγα ότι ο Ντέσσερς στο τέλος Αυγούστου θα πήγαινε στην ΑΕΚ το περασμένο καλοκαίρι, μια αποκάλυψη που ήταν 100% δική μου, που μεγαλοπερεπόρτερ της ΑΕΚ που με χλεβάζει την είχε αρπάξει, όπως είχε αρπάξει και την αποκλειστικότητα του Βάργα και την είχε πει με μερικές ώρες καθυστέρηση, επειδή θεωρεί ότι 943 Intervention Sports είναι ένα
μικρό ραδιόφωνο, ή το Sport Dog είναι ένα site που δεν είναι από τα μεγάλα. Μετά μπορεί να χλεβάζει για τον κάθε Ουναΐ, λέμε τώρα. Έτσι και τότε το Dessers ήταν μια δική μου πληροφορία που ακριβώς επειδή δεν μπορούσα να τη βγάλω εγώ και επειδή μ' άρεσε για να αναδείξω ένα νέο παιδί, και επειδή ήθελα να την έχει ως πληροφορία το ραδιόφωνο, εδώ ο ραδιοφωνικός σταθμός, από το Μάιο την είχε βγάλει ο Παναγιώτης Βολάνιος, όταν κανένας στο ρεπορτάζ δεν είχε ιδέα για Dessers. Έλεγα λοιπόν μετά στη συνέχεια, παρακολουθώντας, ότι στο τέλος Αυγούστου ο Dessers θα κατέληγε στην ΑΕΚ. Επέμενα το καλοκαίρι ότι ο Dessers στην ΑΕΚ. Τέλος Αυγούστου δεν ήρθε κανένας Dessers. Ευτυχώς που δεν ήρθε. Ευτυχώς για την ΑΕΚ που δεν πήγε ο Dessers. Και δεν πήγε γιατί ο Παπαδημητρίου προτίμησε, ο τότε τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού, όταν πουλήθηκε ο Ιωαννίδης, να πάει να πάρει παίχτη, γνωρίζοντας πολύ καλά και τη συμφωνία του μάνατζερ του Dessers και του Dessers με τον Ριμπάλντα και την ΑΕΚ, και περιμένανε τέλος Αυγούστου να πέσουν οι απαιτήσεις της Rangers. Έδωσε τα διπλά λεφτά, τα διπλά λεφτά από αυτά που έδινε η ΑΕΚ, έδωσε τα διπλά λεφτά ο Παναθηναϊκός, ο Αλαφούζος, με προτροπή του Γιάννη Παπαδημητρίου, που είπε στον Αλαφούζο ότι θα πάρουμε παίκτη που έχει κλείσει, που θα έρθει στην ΑΕΚ, θα τον πάρουμε εμείς, είναι ο ιδανικός Ιωαννίδης. Τα διπλά λεφτά έδωσε στον Dessers και έκανα 500, 1000, εκατομμύριο παραπάνω στη Rangers, και έτσι έφερε τον Dessers, χαλώντας ο Παπαδημητρίου τη δική του προεργασία με το Βάργα. Γιατί ο Βάργα το περασμένο καλοκαίρι πρώτα προτάθηκε από τους μάνατζερ του Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ, τον κόψανε το τμήμα σκάουτινγκ του ΠΑΟΚ, δεν τον ήθελε γιατί ήταν μεγάλος, και μετά είχε προταθεί στον Παπαδημητρίου, τον δούλεψε, αλλά όταν προέκυψε θέμα να αποκτηθεί φορ και Βαρβάτος φορ, προτίμησε να πάει να πάρει τον Dessers για να μην έρθει στην ΑΕΚ. Ο Βάργας με αυτά και με αυτά ήρθε το Γενάρη στην ΑΕΚ και χάρη σε αυτόν, έπαιξε όμως πολύ σημαντικό ρόλο, η ΑΕΚ έγινε πρωταθλήτρια. Ο Dessers, που κουβαλούσε και διάφορα θεματάκια, όποτε έπαιζε σκόραρε, αλλά έπαιξε λίγο γιατί προέκυψαν θέμα τραυματισμών. Αναφέρω το παράδειγμα του Dessers γιατί έχουν τη δική τους δυναμική. Ο Ολυμπιακός, εκμεταλλευόμενος ότι για ένα διάστημα υπήρχε μια ρήξη στη σχέση Κομπότη-Αλαφούζου, και επειδή πάντα ήθελε τον Τζάπρα, έφτασε σε σημείο να του κάνει το Μάιο πρόταση 3 εκατομμύρια συν 30% ποσοστό μεταπόλησης απευθείας στον Κομπότη, όχι στο Λεβαδιακό. Ο Κομπότης όμως, έστω και στο φινάλε, επιβεβαίωσε, γιατί έλεγα ότι ο Τσάπρας θα πάει ή στον Παναθηναϊκό ή στο εξωτερικό, έκανε πίσω, και γι' αυτό παρεξηγήθηκε με τον Ολυμπιακό, έκανε πίσω, είπε όχι, παρότι 3 εκατομμύρια ζητούσε αρχικά, έφτασε ο Ολυμπιακός αυτά τα χρήματα, του δίνει και το 30%, αλλά προφανώς δεν ήθελε να σκοτωθεί με τον Αλαφούζο για τους δικούς του λόγους, και έτσι απέρριψε την πρόταση του Ολυμπιακού, και μετά από μια εβδομάδα, για να φανεί ότι δεν ήταν όλο αυτό φτιαχτό, ο Τσάπρας ντύθηκε στα πράσινα μετά από 10 μέρες. Ο φίλος ο Μιχάλης λέει: εγώ δεν είμαι ΑΕΚ, αλλά ρε φίλε, είσαι πολύ μπροστά σε όλα τα αθλήματα, σε πάω πολύ καλημέρα. Μιχάλη μου, το θέμα δεν είναι να είναι κάποιος μια ομάδα, έτσι. Όλοι κάποια ομάδα ήμασταν. Το θέμα είναι να προσπαθεί να κάνει χωρίς εμπάθεια τη δουλειά του. Εγώ, για να ξεπεράσω κάποια κλισέ, έχω δηλώσει, και κάποιοι γελάνε, οι περισσότεροι δεν το καταλαβαίνουν, ότι όπως ο άνθρωπος είναι πολυγαμικό γον, έτσι και εγώ είμαι πολυοπαδικό. Δηλαδή μπορεί να μου αρέσει στην Αγγλία, για παράδειγμα, κατά περιόδους έχω τρελαθεί όταν ήμουν μικρός με τη Λίντς, με την Τότεναμ, με την Άρσεναλ, λόγω Βενγκέρ. Δένομαι με τα πρόσωπα. Κάποια στιγμή δήλωνα παλαιό ΑΕΚτζής, νεόγαυρος, φιλολουτσεσκικός, όλα μαζί. Από την άλλη, έχω ξαναπεί ότι η δημοσιογραφία, το ρεπορτάζ, είναι κάτι το διαφορετικό. Έλεγα και στο παρελθόν ότι μεγάλοι κορυφαίοι δημοσιογράφοι
προτιμούσαν οι ρεπόρτερ τους να μην είναι η ίδια ομάδα με το ρεπορτάζ που έκαναν. Είτε έκαναν αθλητικό, είτε έκαναν πολιτικό. Δεν βάζανε στο ρεπορτάζ Νέας Δημοκρατίας Νεοδημοκράτη, προτιμούσαν να βάλουν κομμουνιστή, αριστερό, κουκουέ. Δεν βάζανε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού Ολυμπιακό, προτιμούσαν να βάλουν Παναθηναϊκό. Γιατί ο δημοσιογράφος πρέπει να ελέγχει. Έχουμε φτάσει όμως σε μια εποχή εδώ και 10-15 χρόνια που δεν το κόσμο, την πλειοψηφία, δεν τους ενδιαφέρει αυτό. Θέλουν, γιατί υπάρχει και πάρα πολύ τοξικότητα, θέλουν οι ρεπόρτερ της ομάδας να είναι η συνέχεια του γραφείου τύπου. Δεν το επιδιώκουν μόνο οι ομάδες, τα κλαμπ, το πλέον το θέλει και ο κόσμος αυτό το πράγμα. Γιατί υπάρχει. Στην εποχή του ίντερνετ, των social, αυτό γίνεται. Και βλέπεις ποιοι κυριαρχούν. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Έτσι είναι, Ευάγγελο. Όταν έχεις να πάρεις πρωτάθλημα 16 ολόκληρα χρόνια, θα ματώσεις οικονομικά και θα σκορπίσεις λεφτά δεξιά και αριστερά. Δεν παίζουν όμως μόνο τα λεφτά ρόλο για να κάνεις ομάδα. 100% φίλε μου, Θανάση, έχεις δίκιο. Είδες ότι η ΑΕΚ με ένα σωστό ποδοσφαιρικό project, με το τέταρτο χαμηλότερο budget, ξεκινώντας την περασμένη σεζόν, με έναν προπονητή που δεν είχε την καθολική αναγνώριση, δικαίως λέγω, και του είχε γίνει κριτική στον Ηλιόπουλο για την επιλογή του Νίκολιτς, αλλά ο Ριμπάλντα τον επέλεξε και τον άκουσε ο Ηλιόπουλος, και έχοντας να περάσει τρεις προκριματικούς γύρους και στη μετα-Αλμέιδα εποχή που ήταν ένας πρωταθληματικός προπονητής με το δικό του μεγάλο fan club, τα κατάφερε. Γιατί ήταν project, γιατί δεν είναι μόνο τα λεφτά. Αν ήταν μόνο τα λεφτά, ο Αλαφούζος έχει δώσει πάρα πολλά λεφτά τα τελευταία χρόνια. Ο Παναθηναϊκός παραμένει χωρίς πρωτάθλημα γιατί κάνει τα ίδια λάθη. Δηλαδή πρέπει να στηρίξει τον προπονητή. Ακόμα και αν δεν πάει, δεν ξεκινήσει καλά, θα πρέπει επιτέλους να μείνει και να στηριχθεί ένας προπονητής. Έτσι, στον Παναθηναϊκό, στον ποδοσφαιρικό. Ο Θανάσης λέει, έτσι και στον μπάσκετ, όταν αποτυχάνεις δύο ολόκληρα χρόνια και σου παίρνουν την Ευρωλίγκα μέσα στο σπίτι σου, θα ματώσεις. Τα πήρε χοντρά ο Γκαστόνη, αλλά τώρα τα κόζια είναι διαφορετικά με Αγγελόπουλους, Τσάκο και νέο γήπεδο. Και ο Ολυμπιακός έχει το μεγαλύτερο μπάτσι, το μπασκετικό της ιστορίας του. Δεν θα σου πω ότι έχεις άδικο. Τώρα όμως ο κύριος Πουρναράς θέλει να πάρει το μικρόφωνο για να απαγγείλει το δικό του δελτίο πολιτικών ειδήσεων.

0: 943 Intervet Sports.
1: Go!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
4: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
3: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Βαστιλώματα που χαλάζει? Τέλος. Λακκούβες από παρκάρισμα? Τέλος. Γρατζουνιές? Τέλος. Μικρές ή μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητό σας? Dent Car Hail. Αποκαθιστούμε μικρές ή μεγάλες λακκούβες σε οποιοδήποτε σημείο της λαμαρίνας του αυτοκίνητου σας με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο PDR χωρίς βαφή. Dent Car Hail. Λεωφόρος Συγκρού 238, Καλλιθέα. 211-411-2288.
6: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
7: Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον στη στενή Ευβοίας και δίπλα στα κελαριστά νερά βρίσκεται η παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Για ένα φανταστικό δείπνο με ντόπια σπεσιαλιτέ, ταβέρνα εστιατόριο Κισός. Στη φημισμένη στενή Ευβοίας.
0: 9.43 Intervet Sports.
8: Η ώρα είναι 11.30.
9: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Σε οδικό χάρτη για τη σύναψη οριστικής συμφωνίας που θα βάλει τέλος στον πόλεμο. Εντός 60 ημερών συμφώνησαν οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν. Κατάρ και Πακιστάν, που λειτουργούν ως μεσολαβητές, ανακοίνωσαν ότι οι τεχνικές συνομιλίες θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες. Ανακοίνωσαν επίσης ότι συμφώνησαν στη δημιουργία ενός μηχανισμού αποσυμπίεσης για το Λίβανο με στόχο τη διακοπή των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Κύμα καύσωνα στην Δυτική Ευρώπη με θερμοκρασίες που φτάνουν και ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Κλειστά τα σχολεία σήμερα στη Γαλλία. Ακυρώσεις δημόσιων εκδηλώσεων σε Ισπανία και Πορτογαλία. Μπαράζ περιοδιών θα πραγματοποιήσουν το επόμενο διάστημα βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ισχυρή αναμένεται η παρουσία στην Πελοπόννησο με τον Κωστή Χατζηδάκη να περιοδεύει στην Αρκαδία, τον Μαργαρίτη Σχοινά στην Κορυθία, τον Θάνο Πλεύρη στην Αργολίδα, τον Μάκη Βορύδη στη Λακωνία, ενώ στη Μεσσηνία θα βρεθεί ο νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, καθώς και υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Έρχεται τις επόμενες ημέρες η οργανωτική συγκρότηση για το κόμμα Ελλάς. Αναμένεται να συγκροτηθούν η Πολιτική Επιτροπή, το Συντονιστικό Κέντρο, το Εθνικό Συμβούλιο, καθώς θα ανακοινωθούν και οι τομεάρχες. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Από αύριο Τρίτη ξεκινούν οι έλεγχοι από τους Δήμους και το Πυροσβεστικό Σώμα. Φως στις συνθήκες του θανάτου της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά αναμένεται να δείξει η ιατροδικαστική εξέταση. Η σωρός της εντοπίστηκε με δεμένα χέρια και πόδια, με τα κίνητρα του καθομολογίαν δράστη να παραμένουν θολά. Συνελήφθη η μητέρα του Βρέφους που νοσηλεύεται από το Σάββατο στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών Πατρών με κάταγμα στο μυρό και εκδορές στο κεφάλι. Οι αρχές εξετάζουν αν πρόκειται για περίπτωση κακοποίησης ή σοβαρής παραμέλησης, με τη μητέρα να υποστηρίζει ότι το Βρέφος τραυματίστηκε έπειτα από πτώση από το κρεβάτι. Στον καιρό, έθριο σήμερα καιρό στη χώρα, ανέμιος 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική ηλιοφάνεια σήμερα, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 31 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στις 12.30.
0: 943 Intervet Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.

Επιστρέψαμε για το τελευταίο 25 λεπτό, βαρύ 25 λεπτό, εδώ στις ραδιοφωνικές μοιχείες της Δευτέρας. Ευάγγελος Μίχος μπροστά από τα μικρόφωνα, όπως πάντα κλασικά από Δευτέρα ως Παρασκευή, στον 943 Interventen Sports. Γκρέγκ, είναι πολύ νωρίς να σου πω ποιες ομάδες πιστεύω θα πέσουν στη δεύτερη κατηγορία. Νομίζω ότι η Καλαμάτα, με τα θέματα που έχει, τα οικονομικά, ο Πρασάς, θέμα ρευστότητας μεγάλο λόγω ενός προσωπικού του ζητήματος, τις επιλογές που έχει κάνει, όσο και αν τον βοηθήσει ο Ολυμπιακός, γιατί θα πάρει βοήθεια από τον Ολυμπιακό, δεν νομίζω ότι θα σταθεί, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ο Ηρακλής έχει λεφτά, έχει κάνει την πρόσληψη του δικού του Μπενίτε, του Ματσάρη, έχει μια επιτροπή σοφών από 5-6 έμπειρους, αλλά θα πρέπει να υπάρξει και χημεία, να μην την πάθει όπως την έπαθε ο Παναθηναϊκός με Μπενίτεθ και τους άλλους. Ο Μονεβασιώτης είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Ο Μονεβασιώτης λέει ότι στόχος είναι η πέμπτη θέση, δεν θα είναι καθόλου εύκολο αυτό. Θα δούμε. Ο Πανετολικός είναι σε μια νέα εποχή, έχει μπει σε μια νέα εποχή. Πάντα υπάρχει το θέμα να πουλήσει και να φύγει ο Κοστούλας που έχει κουραστεί. Ο δικός του άνθρωπος, ο Μπελεβόνης, που ήταν ένας αθλητικός διευθυντής που έτρεχε τα πάντα, έφυγε, ήρθε σε ρήξη με τον Γιώχα Αναστασίου από τη στιγμή που ο Κοστούλας κράτησε τον Αναστασίου. Ο Αναστασίου λέγεται ότι έχει φέρει και το κυπριακό φαν που ζητάει, που συζητάει με τον Κοστούλα την εξαγορά του Πανετολικού. Θα τα δούμε όλα αυτά. Ο Πανετολικός που κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια έτσι ξεκινάει, αλλά στο τέλος καταφέρνει και σώνεται με έναν κουρασμένο Κοστούλα ιδιοκτήτη που θέλει να αποχωρήσει, αλλά δεν είναι και εύκολο από ό,τι φαίνεται. Έτσι. Η Κηφισιά δεν πιστεύω ότι θα είναι το ίδιο δυνατή, παρότι έμεινε ο Λέτο. Θα ρίξει το μπάτζετ από ό,τι ξέρω ο Πρίτσας, παρότι κράτησε τον Πόμπο, αναγκάστηκε στον Πόμπο να κάνει διπλασιασμό αποδοχών για να μην τον πάρει ο Μπασινάς στον Ηρακλή. Ο Μπασινάς που είναι αθλητικός διευθυντής στον Ηρακλή, ο πρώην αθλητικός διευθυντής της Κηφισιάς. Έχει μέλλον, έχει ψωμί, να δούμε πώς θα κατεβούν οι ομάδες, με τι ρόστερ, θα παίξουν ρόλο και οι όποιες συμμαχίες. Πάντα ρόλο παίζουν αυτά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Καλημέρα προφήτη, καλή εβδομάδα. Έχουμε κανένα νέο για Τρομητάρα. Πολύ ησυχία έχει πέσει και πέρυσι υπήρχε ησυχία στο αντίστοιχο διάστημα και είδες τα πήγε μια χαρά. Για μένα εγγύηση στον Ατρόμητο ότι έχει μείνει αυτός ο προπονητής που το θεωρώ πολύ καλό. Το δείγμα του όταν αντικατέστησε το Βόκολο στο μέσο της περασμένης σεζόν ήταν αρκετό για να με πείσει ότι είναι μια εγγύηση. Τώρα δεν ξέρω, θα δούμε τους παίκτες που θα έρθουν. Αυτούς που έφυγαν λίγο πολύ είναι γνωστοί. No second guessing. Just take my hand and spin. Ο Γιάννης λέει όχι, ο Ευάγγελε δεν μπορεί να βοηθήσει την Καλαμάτα Ολυμπιακός, ούτε και την Βορειοανατολική Αττική. Εκεί ξέρεις ποιος έχει την Βορειοανατολική Αττική, την Ένωση λες, Ηλιόπουλο για Ρένη. Γνωστά είναι αυτό για το συγκεκριμένο ρε. Δεν καταλαβαίνω όμως γιατί εννοείς. Ο Θανάσης

Λέει για Ολυμπιακό η επιστροφή Κάρμου από τη στιγμή που τον θέλει και ο ίδιος. Ναι, το είπα αυτό. Το είπα. Είναι πολύ καλή μεταγραφή. Εξαρτάται ποιον Κάρμο θα δούμε. Τον Κάρμο του εξαμήνου, του Conference Link. Τρομερή. Τον Κάρμο μετά που με το ζόρι έμεινε ξενερωμένος από εδώ. Μία έπαιζε, τρεις δεν έπαιζε, διάλεγε παιχνίδια. Ναι. Ψαγμένες κινήσεις και οι τρεις. Μαΐλοβιτς, Καντιού, Στάνιτς. Δύσκολες οικονομικά και οι τρεις. Δηλαδή. Για το Στάνιτς δεν πέφτει από τα 8 εκατομμύρια ο ιδιοκτήτης Λουντογκόρετς. Για τον Καντιού, η Λοριάν δεν θέλει να τον δώσει και ζητάει γύρω στα 6-7 εκατομμύρια. Λοιπόν, για τον Σμαΐλοβιτς θέλουν 4 εκατομμύρια. Έχει φτάσει ο Ολυμπιακός να δίνει 3-3,5. Λοιπόν, δηλαδή στα ποσά που θέλουν οι ομάδες αυτούς τους τρεις που αναφέρεις είναι 8 και 4, 12 και 7, 19 εκατομμύρια για αυτές τις τρεις, τις ψαγμένες κινήσεις. Εγώ για τον Σμαΐλοβιτς η ενημέρωση που είχα χθες το βράδυ ήταν ότι είναι 50-50. Από εκεί που λέγαμε ότι είναι 89% να κλείσει, είναι 50-50. Ας περιμένουμε και σήμερα. Ο Βασίλης λέει: Ευάγγελε, καλημέρα. Πάντα τα δημοσιεύματα για τα μεταγραφές θα παρακολουθούσαμε με μάτι αμφισβήτηση από τότε που στηνόμασταν στα περίπτερα να δούμε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων. Έκανε τόσες μεταγραφές πέρυσι η ομάδα μου Ολυμπιακός, αλλά κανένας δεν βγήκε. Ενώ η ΑΕΚ όσες έκανε πέτυχαν απολύτως. Όχι όλες. Ο Γκρούγκιτς δεν πέτυχε. Ο Πενράις κατά το ίμιση. Εδώ με Πενράις μεταγραφή 2,5 εκατομμύρια και έγινε βασικός ο Πίλιος. Έτσι. Άρα, Ευάγγελε, επειδή στο ποδόσφαιρο δεν ισχύει το όλοι καλοί χωράνε, εγώ αν δεν δώσω έστω και ένα-δύο φιλικά με τους νέους παίκτες μέσα, με το μάτι προπονητή και όχι φιλάθλου, ξέρεις εσύ, δεν θα εκφράσω άποψη για μεταγραφές. Παρ' όλα αυτά, εσένα ειδικά σε παρακολουθώ επειδή έχεις καλή πληροφόρηση και το μάτι σου κόβει. Ευχαριστώ, Βασίλη μου. Ευχαριστώ. Δεν μας πήραν την Ευρωλίγκα μέσα στο σπίτι μας αφού είχαμε αποκλειστεί χωρίς εμάς το πήραν. Ναι, αλλά δεν είναι αποτυχία του Παναθηναϊκού, φίλε Γιώργο, το γεγονός ότι δεν κατάφερε να πάει στο Final Four που γινόταν μέσα στο σπίτι του. Αυτό λέω.

Επειδή μου λέτε διάφορα για τον Ομπράντοβιτς. Εγώ τον Ομπράντοβιτς δεν το ξέρω, αλλά έχω δύο πάρα πολύ καλούς φίλους, δημοσιογραφάρες και οι δύο, τον Σωτήρη το Βετάκη και τον Άρη το Λαδούδη, που είναι και φίλοι του και τον ξέρουν πάρα πολύ καλά. Και ήταν ρεπόρτερ τη χρονιά που με τον Ομπράντοβιτς, τον Παύλο και τον Θανάση Γιαννακόπουλο ο Παναθηναϊκός μεγαλούργησε. Έχω ακούσει τον Άρη το Λαούδη να λέει ότι ο Ομπράντοβιτς δεν είναι μόνο ένας σπουδαίος προπονητής που κατέκτησε τίτλους, δεν είναι μόνο ένας προπονητής που μεγάλωσε μια γενιά μπασκετικών φιλάθλων του Παναθηναϊκού. Είναι μια μπασκετική, πάνω απ' όλα είναι μια μπασκετική ιδιοφυΐα ο Ομπράντοβιτς, που διαμόρφωσε το άθλημα με την φιλοσοφία του. Και μαζί με τα αδέρφια Γιαννακόπουλη, ο μεγάλος, έτσι τον αποκαλούσαν, τον Ομπράντοβιτς, διαμόρφωσαν τις αρχές, τις βασικές αρχές μιας ομάδας που πρώτα έγινε οικογένεια και μετά έγινε πρωταθλήτρια στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Θα πω λοιπόν την άποψή μου για τον Ομπράντοβιτς, μια και με ρωτάς, με βάση αυτά που έχω αντιληφθεί από φίλους και από την περιραίους ατμόσφαιρα, γιατί δεν είμαι 20-25 χρονών, είμαι 60 χρονών. Έτσι. Μπορεί να μην ασχολούμαι με τον μπάσκετ, αλλά έχω ζήσει την εποχή ο Μπράντοβιτς, τη χρυσή εποχή ο Μπράντοβιτς στο Παναθηναϊκό. Ο Μπράντοβιτς μπορεί να μην πάρει κανέναν τίτλο την επόμενη διετία με τον Παναθηναϊκό. Θα έχει αντίπαλο έναν μεγάλο, ένα σπουδαίο Ολυμπιακό πλέον. Έτσι, έτσι κι αλλιώς, εκτός από όλους τους άλλους. Και επίσης το είπα, οι επιστροφές συνήθως δεν είναι και επιτυχημένες. Αλλά υπάρχει ένα τεράστιο αλλά. Υπάρχει η ιδιαιτερότητα που οι αντίπαλοι, οι οπαδοί, ο ανταγωνισμός μπορεί να μην το καταλαβαίνει. Έτσι. Πρέπει να το δεις από απόσταση και χωρίς οπαδικά γυαλιά. Η επιστροφή λοιπόν του Ομπράντοβιτς είναι για μένα, για τον Παναθηναϊκό, κάτι πιο σημαντικό και από το αν θα κατακτήσει τίτλους. Γιατί? Το είπα εν μέρη και στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι είναι ευκαιρία να πέσει λίγο η τοξικότητα που υπάρχει τα τελευταία χρόνια μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, ακόμα και σε επίπεδο προπονητών, σε επίπεδο ηγεσιών κτλ. Με τον Ομπράντοβιτς, η επιστροφή του Ομπράντοβιτς για μένα σηματοδοτεί και την επιστροφή του Παναθηναϊκού του μπασκετικού Παναθηναϊκού πάνω σε αρχές και αξίες. Αυτές πρώτα δημιουργήθηκαν, υπήρξε ο σεβασμός και μετά έκτισε το legacy πάνω στις νίκες. Ήταν μια ατάκα του Ομπράντοβιτς παλιά που μετά είχε γίνει μότο και είχε γίνει και πρωτοσέλιδο. Ποια ήταν αυτή η ατάκα? It's all about respect. It's all about respect. Είναι το πρώτο πράγμα που νομίζω ο Ομπράντοβιτς, επιστρέφοντας στον Παναθηναϊκό, θα αλλάξει στον Παναθηναϊκό. Και αυτό για μένα είναι σημαντικότερο από έναν τίτλο ή από ένα ακόμα ευρωπαϊκό. Γιατί το It's all about respect διαμορφώνει γενιές σωστών φιλάθλων

Ο Τζιμ λέει The Fry Fan Drogelen και μήπως και Γιαννούλης η επόμενη. Γιαννούλης, όπως έλεγα για τον Τζάπρα, ότι μόνο στον Παναθηναϊκό από τον Big Four θα μπορούσα να τον δω αυτό το καλοκαίρι. Έτσι και για τον Γιαννούλη θα σου πω ότι δεν μπορώ να τον δω στον Παναθηναϊκό. Θα τον δω ή στον ΠΑΟΚ ή στον Ολυμπιακό. Έτσι. Θα το αποκλείσω. The Fry θεωρώ ότι είναι μια μεταγραφή που αργά ή γρήγορα θα κλείσει. Φαν Ντρόγκελεν, εντάξει, τον έχει επιλέξει ο Κοτσόλης. Προφανώς θα κάνει στον Ίστρουπ. Δεν σημαίνει κάτι. Το γεγονός ότι οι Τούρκοι θέλουν να βγάλουν 5, 6, 7 εκατομμύρια για τον Φαν Ντρόγκελεν, εμένα δεν μου λέει κάτι. Επειδή τον έχω παρακολουθήσει, δεν θα τον βάλω στην ίδια κατηγορία με άλλες μεταγραφές του Παναθηναϊκού.

Θανάση, κράτα τα στοιχήματα για το τέλος. Γράφεις μας, έχετε τρελάνει όλοι με τον Ομπράντοβιτς. Σε βάζω στοίχημα όσο θέλετε ότι θα αποτύχει. Για να νικήσει τον Παναπήχη τον Ολυμπιακό θα χρειαστεί παίκτες από τον NBA. Η ψηλή του Ολυμπιακού και η περιφέρεια του θα είναι ακόμα καλύτερη. Του χρόνου ο Ολυμπιακός θα τα πάρει όλα πιθανόν. Μου είπα και εγώ ότι ο Ολυμπιακός, αυτός ο Ολυμπιακός πλέον είναι πάρα πολύ καλός. Είναι μια έτοιμη ομάδα που θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο και είναι πρωταθλητής και Ευρώπης και πρωταθλητής και στην Ελλάδα. Αλλά εντάξει, πρωταθλητής και Ελλάδα ήταν και πέρυσι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και προηγουμένως ανέλησα και για τον Ομπράντοβιτς αυτό που είπα, ανεξάρτητα αν θα πάρει τίτλους ή όχι. Αλλά και εσύ προφανώς δεν καταλαβαίνεις ότι για μένα το πιο σημαντικό είναι αυτό, ο σεβασμός.

Καλή εβδομάδα, παιδιά, μας λέει η Μαρή. Θα συμφωνήσω με τον φίλο τον Σπύρο τον Παναθηναϊκό. Μότο δικό μου, Ευάγγελε, τα πολύ παλιά χρόνια η δημοσιογραφία έλεγχε την εξουσία. Τώρα η εξουσία ελέγχει τη δημοσιογραφία. Πρέπει να είναι η πρώτη φορά, φίλε Σπύρο, που συμφωνώ 110% με το συγκεκριμένο μότο σου. Παλιά ήταν οι Λαμπράκηδες, οι Τεγόπουλοι, οι Μπομπολέοι, έτσι. Ναι, όλοι αυτοί. Τώρα η εξουσία είναι που ελέγχει τη δημοσιογραφία, γιατί η εξουσία, ο πλούτος, έχει και τα μέσα. Και αυτό σημαίνει, αυτό είναι η απόλυτη διαπλοκή, κατά εμέ. Ο Αναστάσιος λέει ότι τα είχε πληρώσει το buyout στην ομάδα του ίδιος ο Νίκολιτς και ακολούθησε εμείς αυτόν. Να ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο, πάντα υπάρχουν παράθυρα σίγουρα. Πάντως είναι παίκτης που αρέσει πολύ στον Νίκολιτς ο Μπαρίνοφ. Λες, ναι, έτσι ακριβώς είχε γίνει, φίλε μου. Κάτι αντίστοιχο είχε γίνει και με τον Λουτσέσκου την πρώτη φορά που έφυγε από τον ΠΑΟΚ. Είχε πάει ο ίδιος τα λεφτά, τα 2 εκατομμύρια, επιταγή ημέρας στον Σαββίδη και μετά τα πήρε από τους Σαουδάραβες. Εγώ, να ξέρετε, με όλους αυτούς τους πρώην Σοβιετικούς είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός. Και με Ρώσους και Ουκρανούς, ανεξάρτητα από την ποιότητα, από την κλάση του. Ο Μπαρίνοφ κάνει 7,5 εκατομμύρια έχει η σημερινή χρηματιστηριακή αξία. Αρχικός για πολλά χρόνια σε μια από τις μεγάλες ομάδες της. Και ο Τσάλοφ είχε πολύ υψηλή χρηματιστηριακή αξία. Ο Τσάλοφ λέγανε wow και είδαμε τι έκανε στον ΠΑΟ. Παίζει ρόλο πάντα και η ομάδα. Αλλά είμαι πολύ επιφυλακτικός με τους πρώην Σοβιετικούς, Ρώσους και Ουκρανούς, γιατί είναι πολύ ασταθείς και όταν βγαίνουν και πάνε στην Ευρώπη έχουν διάφορα θέματα προσαρμογής και είναι ή του ύψους ή του βάθους.

Όλα όσα λένε, όλοι όσοι λένε τα καλά για τον Ομπράτοβιτς, εγώ τα σέβομαι. Ένα όμως που πάντα με ενοχλούσε ήταν που τόσα χρόνια στην Ελλάδα δεν είπε ούτε καλημέρα στα ελληνικά, σε αντίθεση με σχεδόν όλους τους Σέρβους παίκτες και προπονητές που ήλθαν στην Ελλάδα. Το ίδιο με ενοχλούσε και με τον Λουτσέσκου που δεν είχε μάθει ελληνικά. Από την άλλη, στις παρέες του μιλάει ελληνικά. Ίσως επειδή δεν μιλάει καλά ελληνικά, δεν ήθελε να εκτεθεί. Ο Μπάγεβιτς μίλαγε ελληνικά, σπαστά από ένα σημείο και μετά, και λέγανε όλοι, τον κοροϊδεύανε, λέει καλά, τόσα χρόνια ποδοσφαιριστής, προπονητής, δεν μένει μόνιμα στην Ελλάδα, δεν μπορεί να μάθει καλά ελληνικά. Μπορεί και γι' αυτό. Ευάγγελε, χαίρε. Η εκτίμησή μου είναι ότι ο Ολυμπιακός φέτος θα σαρώσει. Πολύ δύσκολα θα κάνει η ίδια χρονιά. Οι κινήσεις τώρα είναι αναβάθμιση, αλλά τα ονόματα που ακούγονται από εδώ και πέρα και οι θέσεις που στοχεύουν με προβληματίζουν. Το κέντρο θέλει οπωσδήποτε τρεις παίκτες υψηλού επίπεδου. Δεν το κατάλαβα το μήνυμά σου. Προφανώς και αναφέρεσαι στον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό. Λοιπόν, παιδιά, αρχίσατε. Δεν θα γίνει πεδίο αντιπαράθεσης μπασκετικής τοξικότητας αιωνίων. Μη μου λοιπόν μου γράφετε. Πάμε παρακάτω. Φίλε, παλιά γνωρίζεις δημοσιογράφο και σε πιάνε δέος. Τώρα γνωρίζεις δημοσιογράφο και πιάνεις τις μύτης. Ουδέν σχόλιον. Φίλε μου, με αυτό το μήνυμα. We just live, we don't know why. Mirror eyes, they show the... Λοιπόν, από 1η Ιουλίου 2026 ξεκινάει το tvelada.gr, το sport κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη.

πω, Γιώργος, έχει πάρει αέρα ο Γιώργος γιατί βλέπει τον Αλαφούζο να πληρώνει. Να σου πω, Γιώργο μου, τώρα γιατί μ' αρέσει, όπως με πειράζεις εσύ, μ' αρέσει να σε πειράζω κι εγώ. Έχω δει το βιντεάκι που έχει γίνει viral, που κατεβάζει το μικρόφωνο για να περάσει, να φέρει μπροστά του ένα ποτήρι με νερό που ήθελε να πιει ο Αλαφούζος και μπερδεύεται και δεν ξέρει από πού να το περάσει, έτσι από κάτω, από πάνω. Αυτό το viral θα το στείλω. Ακόμα και σε αυτό λίγο μπερδεύεται ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, ο οποίος βεβαίως πληρώνει εδώ και 2 χρόνια πάρα πολλά λεφτά. Μου γράφει λοιπόν ο φίλος μου Γιώργος: Ευάγγελε, καλή σου μέρα, είσαι καιρό να μας πεις για εκείνο τον Λούζα. Λούζερ θα το πει στο τέλος, της Watford, έτσι. Που τον λες από το Γενάρη για Ελλάδα, για Ολυμπιακό και μετά και για ΑΕΚ. Τι έγινε, είναι πολλά τα λεφτά και δεν τα βάζουν? Ο συγκεκριμένος, αν δεν κάνει λάθος, έχει ίδιο μάνατζερ με το δυσαρεστημένο Ταρέμι στον Ολυμπιακό που θέλει να φύγει και τον Ντεφράι. Μάντεψε αν δεν γίνει του Γένσεν, μάντεψε ποιος θα βάλει τα φράγκα που χρειάζονται για τον Λούζα. Λούζα ή Λούζερ. Φίλε, το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός. Συγγνώμη, το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός δίνει 8-10 εκατομμύρια και παίρνει και το Σαντίνο Αντίνο δεν μου λέει κάτι. Επειδή τον ήθελε ο Ολυμπιακός, αλλά ο Ολυμπιακός δεν έδινε τα λεφτά που έδωσε ο Παναθηναϊκός, ούτε ότι ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα, ποιον είπες, για ποιον μου είπες, για τον Ντεφρά είχε ακουστεί πριν από 1-2 μήνες τον κυνηγούσε και τώρα τον παίρνει ο Παναθηναϊκός. Σου έχω ξαναπεί, όταν μια ομάδα κοιτάει πώς θα πάρει παίχτες που ήθελε η άλλη για να δείξει ότι την έχει μεγαλύτερη, είτε μιλάμε για τον έναν είτε για τον άλλον, και δεν ενδιαφέρεται, δεν έχει ως στόχο ένα προγραμματισμό που θα ενισχύσει τη δική του ομάδα, κάπου χαλάει το πράγμα. Για παράδειγμα, τον περασμένο Γενάρη 5 εκατομμύρια στήχησε η μεταγραφή του Μπάργκα, 5,2 η μεταγραφή του Γιάγκουσιτς. Ο ένας έδωσε πρωτάθλημα στην ΑΕΚ, βοήθησε μάλλον στο να πάρει η ΑΕΚ το πρωτάθλημα. Ο άλλος, για να μην σου πω του Αντίνο που έκανε τα διπλά από ότι ο Βάργκας, τα υπερδιπλά, κανένας από τους δύο δεν μπόρεσε να γίνει σημείο σημαντικός, όπως έγινε για παράδειγμα ο Τετέ. Ο Τετέ έγινε. Ελάχιστον περιμέναν τον Τετέ ότι θα ήταν τόσο σημαντικός και έκανε την διαφορά αμέσως με το που μπήκε. Μην τρελαίνεστε με τα λεφτά που δίνονται, με τα λεφτά που μοιράζονται, έτσι. Μην τρελαίνεστε, το θέμα είναι να είναι οι παίκτες οι σωστοί που θα ταιριάξουν και με την ομάδα που θέλει να φτιάξει ο προπονητής, που θα έχει φτιάξει ένα group, έτσι χτίζονται οι ομάδες. Και όχι με τα λεφτά απαραίτητος. Χρειάζονται και με τις καλές επιλογές. Από τον προπονητή ξεκινάει το χτίσιμο μιας ομάδας, από τον προπονητή και τα στελέχη, εντάξει. Και αυτό το λέω γενικά. Παιδιά, συνεχίστε. Θα συνεχίσετε εσείς, το είπαμε. Ξεκινήσαμε λίγο. Συνεχίστε την αντιπαράθεση, τα μηνύματά σας. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός. Συνεχίστε. Για τον μπάσκετ εννοώ, έτσι. Την τοξικότητα. Λοιπόν, ώρα να φεύγουμε. Σιγά σιγά να αποχωρήσουμε. Λοιπόν, Τζόρτζης Ιωάννου, όχι Γιώργος Χελάκης, Τζόρτζης Ιωάννου στο 12-2. Να είστε καλά, Θεού θέλοντος, σύμπαντος, επιτρέποντος. Θα δούμε και εμείς αύριο εδώ πέρα, λίγο μετά τις 10. Αυτά. Πάμε.

0: 1943 Ιντερβέτεν Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους
3: τσακμπαν.

0: βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Αγγελική, πού είναι η μαγούλα?
2: Εκεί που φάγαμε χθες, στο Θανάση. Εκεί είναι η μαγούλα.
3: Ταβέρνα Θανάσης. Στη μαγούλα κάνει τη διαφορά από το 1993.
2: Θριασίου πεδίου Αρτέμιδος, Μαγούλα.
3: 21-2029-22.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
6: 9.43 Intermittent Sports.
7: Η ώρα είναι 12.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Το ποδόσφαιρο, όπως και η τέχνη, αγγίζει πρώτα τα σωθικά και μετά το νου. Francis McDormand, ηθοποιός.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Από την 1η Ιουλίου του 2026 γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr, το κανάλι που θα φέρει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Η ΑΕΚ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας για την απόκτηση του 29χρονου χαφ Δημήτρη Μπαρίνοφ σύμφωνα με το Championnat. Ο Παναθηναϊκός ανεχώρησε για το Άπελντον της Ολλανδίας, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Ξέρω να φτιάχνω ομάδες νικήτριες. Ο Παναθηναϊκός έχει επιστρέψει το μήνυμα του προπονητή των Πράσινων Γιάκομπ Νίστρουπ στην χθεσινή του παρουσίαση. Εδώ σήμερα αναμένεται η ανακοίνωση του Αλέσιο Λύση από τον ΕΠΑΟΚ. Ο 40χρονος κόουτς θα υπογράψει διετές συμβόλαιο με το δικέφαλο του Βόρα. Ανοίγει τις πύλες του το Telecom Center Athens για τους φίλους του Παναθηναϊκού Άκτορ για την υποδοχή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στη μία η παρουσίαση του Σέρβου Κόουτς. Ακριβότερο κατά 10 εκατομμύρια ευρώ αναμένεται το ρόστερ του Τριφυλιού τη σεζόν 26-27. Τα 4 φιλικά παιχνίδια στο πλαίσιο της προετοιμασίας του στην Ιταλία ανακοίνωσε ο Ηρακλής. Ο Γυραιός θα αντιμετωπίσει την Μπολόνια στις 25 Ιουλίου, την Παλέρμο στις 29 Ιουλίου, μία εκ των Ελλάς Βερόνα και Πάρμα την 1η ή την 2η Αυγούστου και την Κρεμονέζε στις 6 Αυγούστου. Για τη δεύτερη αγωνιστική του Παγκόσμιου Κυπέλου, Ουρουγουάη, Πράσινο Κορτήρι 2-2, Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος 3-1 και στις 8 Αργεντινή Αυστρία. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο Γιώργος Ιωάννου.
1: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943 Ιντερβέτεν Sports. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.

Φίλες και φίλοι ακροατές του 943 Interveten Sports, καλησπέρα σας, πολύ καλησπέρα. Η ώρα είναι 12 και 5 πρώτα λεπτά. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2 η ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, η Ανδριάνα Πούλιου. Για κάθε πιθανή εξέλιξη φυσικά, περιμένω τα μηνύματά σας στο 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, το Viber του σταθμού 6939-943-943.

Η αλήθεια είναι πως έχουμε πραγματάκια να πούμε, γιατί εντάξει, είμαστε λίγο στον απόϊχο του ερχομού του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Ο coach, ο άρχοντας των δαχτυλιδιών, όπως είναι το παρατσούκλι του, υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό στα 10,5 εκατομμύρια ευρώ. Οι συνολικές του αποδοχές

Να πούμε πως για το σκοπό αυτό σήμερα σε λιγότερο από μία ώρα θα έχουμε την παρουσίασή του στο Telecom Center Athens, στην αίθουσα τύπου, αν δεν κάνω κάποιο μεγάλο λάθος. Είναι ήδη προετοιμασμένος ο χώρος, έχουν το σχετικό μπάνερ από πίσω, έχουν δύο καρέκλες στο τραπέζι που θα καθίσει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς με τον πρόεδρο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ, τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Και ακριβώς γι' αυτό λόγο, επειδή αναμένεται να γίνει παντζουρλισμός στο Telecom Center Athens, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανοίγει τις εξέδρες του ΟΑΚΑ, τις εξέδρες του T-Center, προκειμένου να υποδεχτεί ο κόσμος του Τριφυλιού τον Ζότς. Ο φίλος μας ο Διαμαντής στέλνει ένα μήνυμα. Καλησπέρα, Διαμαντή. Βλέπω τώρα λίγο τα μήνυματά σου. Καλησπέρα, φίλε Γιώργο. Ένα τραγούδι ταιριάζει για το Γιαννακόπουλο με τον Ζότς. Και αν αλλάξαμε λόγια βαριά, γύρνα πίσω και ξέχνα τα πια. Θα σου κλείσει το στόμα με χίλια φιλιά και ας πάνε στην ευχή τα παλιά. Η αλήθεια, εντάξει, πως οι σχέσεις τους ήταν λίγο περίεργες τα προηγούμενα χρόνια. Αν λάβουμε υπόψη κάποιες δηλώσεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Ρωτάς τώρα αν θα αντέξει μέχρι το Final Four. Εντάξει, ο Μπράντοβιτς, φίλε Διαμαντή, είναι ο Μπράντοβιτς. Τα λέγαμε και χθες, η αλήθεια είναι μαζί, φίλε Διαμαντή, πως εντάξει, ο Μπράντοβιτς και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είναι δύο εκρηκτικοί χαρακτήρες. Ή θα τα πάνε τέλεια ή δεν θα τα πάνε καθόλου καλά. Προς το παρόν το κλίμα φαίνεται να είναι πολύ καλό. Είδομεν.

Και την ώρα που γίνονται όλα αυτά στον μπασκετικό Παναθηναϊκό, που σημειωτένω να πούμε πως το budget του Παναθηναϊκού αναμένεται να ανέβει, να γίνει ακριβότερο κατά 10 εκατομμύρια ευρώ την ερχόμενη σεζόν. Εντάξει, αυτό λίγο πολύ βέβαια, έτσι. Πριν καν ανακοινωθεί ο Μπράντοβιτς, το γνωρίζαμε κάπως από την άποψη ότι ο Παναθηναϊκός πλέον έχει συνηθίσει να κάνει αγορές πολύ ακριβές, να ξοδεύει υπέρογκα ποσά. Θυμίζω ότι πλήρωσε και ένα πρόστιμο μέσα στην σεζόν, την σεζόν που μας πέρασε, πως πλήρωσε ένα πρόστιμο λοιπόν γύρω στα 3 εκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά, ίσως και κάτι παραπάνω, δεν θυμάμαι επακριβώς το ποσό. Ωστόσο, ακριβώς για αυτό το λόγο το πλήρωσε, γιατί είχε εξοδέψει υπέρογκα ποσά και είχε υπερβεί το όριο κατά 6 εκατομμύρια, οπότε πλήρωσε περίπου τα μισά. 6 εκατομμύρια και κάτι, αν θυμάμαι καλά. Την ώρα λοιπόν που γίνονται όλα αυτά στον μπασκετικό Παναθηναϊκό, στο ποδοσφαιρικό είχαμε χθες την παρουσίαση του Γιάκομπ Νίστρουπ. Μίλησε ο Γιάννης Αλαφούζος, μίλησε ο Στέφανος Κοτσόλης, μίλησε φυσικά και ο Γιάκομπ Νίστρουπ, για τον ίδιο πρόκειται, έτσι κι αλλιώς παρουσίαση του ίδιου ήτανε.

Θα πάμε τώρα λίγο στα μηνύματά σας, γιατί βλέπω μηνύματα στο Viber. Ο φίλος μας ο Λευτέρης στέλνει ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα. Είμαι Παναθηναϊκός και εύχομαι να ξαναζήσουμε με τον Ζέλικο μεγάλες επιτυχίες. Όμως να έχουμε υπόψη μας ότι ούτε ο Παναθηναϊκός του 2026 είναι ο Παναθηναϊκός του 2009, ούτε ο Μπράντοβιτς είναι ο Μπράντοβιτς εκείνης της εποχής. Ας έχουμε υπομονή και πίστη στην ομάδα και ας μην βιαστούμε να έχουμε άμεσες απαιτήσεις. Φίλε Λευτέρη, θα συμφωνήσω. Καταρχάς, έχει αλλάξει πάρα πολύ το μπάσκετ σε σχέση με εκείνη την εποχή. Έτσι, καλώς κακώς το γνωρίζουμε όλοι, το γνωρίζεις και εσύ. Οι πάντες πλέον ότι αλλιώς παίζονταν το μπάσκετ το 2009 και αλλιώς παίζεται το 2026. Είναι η αλήθεια αυτή. Έχουν αλλάξει κάποια πράγματα, έχουν μεγαλώσει οι αγωνιστικές περίοδοι από την άποψη ότι παίζονται πολύ περισσότερα παιχνίδια από αυτά που παίζονταν παλιά. Οπότε καταλαβαίνεις κιόλας το νόημα αυτών που λέω και νομίζω ότι συμπίπτουν και με αυτά που λες και εσύ.

Φυσικά τώρα να το πούμε γι' αυτό, ο Παναθηναϊκός έχει να αντιμετωπίσει έτσι και έναν πολύ πολύ ισχυρό Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή, που έρχεται και από το Ευρωπαϊκό, έρχεται από, με πολύ καλή, έχει πολύ, πολύ δυνατό ρόστερ, το οποίο αναμένεται να ενισχυθεί σημαντικά, έτσι. Φυσικά λεπτομέρειες θα ξέρουμε και μέσα στο καλοκαίρι, σίγουρα θα έχουμε και ανακοινώσεις παικτών. Είχαμε μια αποχώρηση του Άλεκ Πίτερς, εντάξει, είχαμε και τον Μουστάφα Φάλ και τον Γιώργο Τανούλη. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, σίγουρα θα περιμένουμε όλοι οι ανακοινώσεις και από τους δύο. Είπαμε ότι προβλέπεται το μπάτζετ του Παναθηναϊκού να ανέβει κατά 10 εκατομμύρια. Σίγουρα θα ανέβει και το μπάτζετ του Ολυμπιακού. Σίγουρα ελπίζουμε να δούμε ένα πάρα πολύ ωραίο πρωτάθλημα του χρόνου. Σίγουρα και με την άνοδο αγωνιστικά του Άρη και του ΠΑΟΚ θα γίνει πολύ πιο ανταγωνιστικό. Και μακάρι του χρόνου να ασχοληθούμε αποκλειστικά και μόνο με τα όσα θα συμβούν εντός των τεσσάρων γραμμών, εντός του παρκέ ή του glass floor. Ό,τι γουστάρει ο καθένας, παιδιά. Ο φίλος μας ο Κώστας εδώ στέλνει ένα μήνυμα. Λοιπόν, ήσυχο ήσυχο το ποταμάκι, όλοι οι γάβροι πίνουν το νεράκι και αγναντεύουν την παλιά την εποχή, γιατί ήρθες αγαπούλα μου εσύ. Ο Μιχάλης ο φίλος μας στέλνει ένα μήνυμα, πάμε να το διαβάσουμε. Καλημέρα, τώρα δεν υπάρχει και ο Παύλος, οπότε δεν τα βλέπω καλά και ό,τι λεφτά και να βάλει, αν δεν σοβαρευτεί, δεν κάνει τίποτα. Αυτό θα το δούμε, φίλε Μιχάλη. Όλα θα φανούν μέσα στη σεζόν εντός των τεσσάρων γραμμών.

Ο φίλος μας ο Αποστόλης στέλνει ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Καλησπέρα σας, ένα προβληματισμό θέλω να εκφράσω. Κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει ότι ο Μπράντοβιτς είναι ένας από τους καλύτερους προπονητές που έχουν περάσει από το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Είμαστε σίγουροι όμως ότι τον Μπράντοβιτς δεν τον έχει ξεπεράσει το σύγχρονο μπάσκετ? Φίλε Αποστόλη, προφανώς και είναι ένας από τους καλύτερους προπονητές, ίσως και ο καλύτερος μπορούμε να πούμε, έτσι, στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Τώρα το αν τον έχει ξεπεράσει το σύγχρονο μπάσκετ, φαντάζομαι θα φανεί στην πορεία, μέσα στη σεζόν. Ούτως ή άλλως έρχεται μια πάρα πολύ μεγάλη σεζόν, το έχουμε δει κιόλας. 38 αγωνιστικές είναι μόνο η regular season της EuroLeague. Το στοίχημα πέρασε, φίλε Διαμαντή, το θυμάμαι, θα το ξαναδώ. Τι έχεις κάνει, πω. Ο φίλος μας ο Γιώργος εδώ έχει στείλει ένα μήνυμα, να το δούμε. Έχει στείλει μια δημοσίευση στο Instagram από έναν λογαριασμό, αν δεν κάνω λάθος, του Ολυμπιακού. Όταν μου είπε πως δεν θα στηρίξει την επόμενη μέρα, πέθανε σαν άνθρωπος για μένα. Όσο υπάρχω στο Παναθηναϊκό θα έρχεται μόνο ως φιλοξενούμενος. Λόγια του Δημήτρη Γιαννακόπουλου είναι αυτά. Καλημέρα, αυτό είχε πει ο κύριος Γιαννακόπουλος όταν έφυγε ο Σέρβος. Όπως βέβαια βλέπεις, φίλε Γιώργο, τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν σε βάθος χρόνου. Ο φίλος μας ο Διαμαντής στέλνει, Γιώργο, 3-3 δελτία. Φίλε Διαμαντή, τι έχεις κάνει, τι έχεις κάνει. Ο φίλος μας ο Γιάννης έχει στείλει μήνυμα, όσα λεφτά και να δώσει, η τοξικότητα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου χαλάει και την εικόνα της ομάδας του, δεν θα κάνει τίποτα. Φίλε Γιάννη, περιμένουμε τα πάντα, νομίζω, να τα δούμε στο παρκέ. Έτσι. Εύχομαι τουλάχιστον να ασχοληθούμε μόνο με τα εντός του παρκέ. Ούτως ή άλλως οι δύο ομάδες είναι πάρα πολύ ισχυρές. Δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε. Ο φίλος μας ο Διαμαντής θέλει ένα βίντεο με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Το βλέπω τώρα το βίντεο. Έχει στείλει Ζέλικο Μπράντοβιτς και Σλούκας ξανά μαζί και δείχνει ένα στιγμιότυπο που ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, όταν ήταν στη Φενέρο Σλούκας, σε time out που ο Ζότς, εντάξει, τον έχουμε δει και σε πιο άγριες, σε πιο νευρικό τον έχουμε δει, αλλά δεν τον λες και χαλαρό σε καμία περίπτωση.

φίλος μας ο Γιώργος στέλνει ένα μήνυμα: οι Παναθηναϊκοί θυμίζουν τον Ολυμπιακό των προηγούμενων χρόνων και πανηγυρίζουν μόνο το καλοκαίρι με τις μεταγραφές και τα μπάνια. Του ταχώνει, λέει, ναι, αλήθεια είναι αυτό, Διαμαντή, είναι το στιγμιότυπο, το κλασικό, που του λέει ότι Κώστα, τώρα με ρωτάς τι να παίξεις επειδή έχεις πρόβλημα. Θα με ρωτάς όλη σου τη ζωή, όχι μόνο όταν έχεις πρόβλημα, εντάξει, αυτό λέει ουσιαστικά, και το λέει και επίσης ότι όλοι σας θα με ρωτάτε. Αυτό είναι περίπου, η αλήθεια είναι και λίγο, είναι από την εποχή που ο Σλούκας έπαιζε στη Φενέρμπαχτς, έτσι, να το πούμε αυτό. Των πέτρινων χρόνων ήθελα να γράψω. Α, ναι.

Ο φίλος μας Διαμαντής λέει: θα υπάρχει πρόβλημα με Σλούκαν αν. Θα το δούμε αυτό, φίλε Διαμαντή. Η σεζόν είναι μπροστά μας. Αλλά προς το παρόν έχουμε να δούμε τι ενίσχυση θα κάνει κάθε ομάδα και το τι θα γίνει με τους με αποχωρήσεις και μεταγραφές. Να δούμε πώς θα σχηματιστούν τα ρόστερ και από εκεί και πέρα βλέπουμε τι θα γίνει στους αγώνες. Έχουμε δρόμο ακόμα μπροστά μας. Στο μεταξύ, στο μπάσκετ, η Μπασκόνια προχωράει για να κλείσει τον Γουίλερναν Γκόμεθ, όπως αναφέρεται σε ισπανικά μέσα. Θέλει να ενισχύσει τη front line της, είναι λογικό. Και ενώ γίνονται όλα αυτά στο μπασκετικό Παναθηναϊκό, στο ποδοσφαιρικό είχαμε την παρουσίαση, όπως είπαμε, του Γιάκομπ Νίστρουπ. Και ο Παναθηναϊκός σήμερα αναχώρησε για το Apeldoorn της Ολλανδίας, όπου θα πραγματοποιηθεί και όλο το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του Τριφυλιού. Αναμένεται να δούμε, να έχουμε και ανακοινώσεις ίσως και μέσα στη μέρα για τον Εϊνιάκη Πένια, σίγουρα. Και περιμένουμε και τις υπόλοιπες μεταγραφές του Παναθηναϊκού για να σχηματιστεί τουλάχιστον το ρόστερ, να δούμε ποιοι θα ανακοινωθούν τώρα και θα ενσωματωθούν στην προετοιμασία της ομάδας του Γιάκομπ Νίστρουπ.

Ο φίλος μας Διαμαντής στέλνει ένα μήνυμα πολύ ενδιαφέρον. Το ξεκίνημα με την πρώτη μεταγραφή θα είναι ο Χουάντσο στον Ολυμπιακό. Το έχουμε πει και με τον Γιώργο τον Κουγκαλίδη, φίλε Διαμαντή, αυτό. Έτσι, να δούμε κιόλας τι θα συμβεί με τα τεσσάρια, πώς θα ενισχυθεί και ο Παναθηναϊκός στο 5, έχει να κάνει και με αυτό. Διότι θα πρέπει να αντιμετωπίσει τη front line του Ολυμπιακού και δεν τη λες και εύκολο να αντιμετωπιστεί αυτή η front line. Θα το δούμε. Έχουμε χρόνο νομίζω για αυτά. Νομίζω για να τον πάρει ο Ολυμπιακός τον Χουάντσο πρέπει να μείνει ελεύθερος αρχικά. Το ξέρεις κι εσύ. Κάνεις την πρόβλεψη. Είδομεν.

στέλνει ο Μπάμπης ένα μήνυμα. Μάλκοβιτς, τι πρώτο, ο Μπράντοβιτς 5, τον ίδιο συνειρμό. Αταμάν 1, ο Μπράντοβιτς μετά. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη μας.

Και από ό,τι βλέπω, έχουμε και τις πρώτες εικόνες, η αλήθεια είναι, από το Telecom Center, και έχουμε ήδη άφηξη κόσμου. Αρχίζει και μπαίνει ο κόσμος στο Telecom Center για να υποδεχτεί τον Ζότς.

Να πούμε πως ο Μπράντοβιτς έχει φτάσει στο ΑΚΑ, εντάξει, λογικό είναι. Σε λίγη ώρα έχουμε και τη συνέντευξη τύπου. Και ήδη έχει φτάσει πολλοί κόσμος του Παναθηναϊκού στο Telecom Center. Εμείς θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για το δεύτερο μισάωρο.

0: 1943 Intervetten Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπα.

0: τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. CalPAC, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. CalPAC, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
4: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής, Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
6: Για δράση είσαι έτοιμος. Με Argiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Argiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
7: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
8: Ραδιοταξί Παρθενών. Στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
9: 9.43 Intervetten Sports.
10: Η ώρα είναι 12.30.

Εδώ είμαστε στον 943 Inter Veteran Sports. Επιστρέψαμε. Δεύτερο μισάωρο της εκπομπής. Ο φίλος μας ο Διαμαντής στέλνει μήνυμα, μια φωτογραφία με ένα στοίχημα, θα το πούμε φυσικά. Λοιπόν, ξεκινάμε από τον αγώνα Αργεντινή-Αυστρία. Bet Builder δίνει άσοχη και under 4,5. Under 4,5 goal. Περισσότερα corner για την Αργεντινή και under 12,5 corner. Άσοχη under 4,5 goal, under 12,5 corner και περισσότερα corner Αργεντινή.

0: Ο φίλος μας ο Κώστας στέλνει ένα μήνυμα. Ένα πρωί περπάταγα σε ένα μικρό σοκάκι. Ο Μπράντοβιτς ξεπρόβαλε με μαύρο το σακάκι. Δάσκαλε, τι κάνεις και πού πας? Ρωτάω σαστισμένος. Στην Πανάθα μας μορέμπας και είσαι μεθυσμένος. Πολύ έξυπνο το στιχάκι σου, φίλε Κώστα. Από Θεσσαλονίκη, αποστολή Περήφανη Γαβρίνα. Πες μου κανένα νέο για θρύλο. Τερματοφύλακα θα πάρει και πόσο κοντά είναι σε παίχτες και πόσο συνολικά θα πάρει? Αυτά νομίζω θα μας τα πει ο Κώστας Σαμοθράκης. Και τον Κώστα Σαμοθράκη τον έχουμε αυτή τη στιγμή στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κώστα, καλησπέρα.
1: Γεια σου Γιώργη, καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε, υγεία να έχουμε. Ρωτάνε εδώ για Ολυμπιακό τι υπάρχει, πόσους παίχτες θα πάρει, πόσο κοντά είναι.
1: Το θέμα τερματοφύλακα προφανώς και δεν είναι σε προτεραιότητα αυτή τη στιγμή. Αν κρίνουμε από το πώς κινείται ο Ολυμπιακός. Θα υπενθυμίσουμε καταρχάς ότι φτάσαμε μια εβδομάδα πριν από την έναρξη της προετοιμασίας, την ερχόμενη Δευτέρα. Τέτοια ώρα θα δώσουν τα παιδιά ραντεβού στο Ρέντι, αφού έχουν ξεκουραστεί, αφού έχουν πάρει τις ανάσες τους, αφού πίνουν τα φραπεδάκια, τα φρέντο στα Τρίκαλα, όπως ο Φορτούνης μαζί με τον Ροντινέη που ανέβασαν μια φωτογραφία στα social media.
0: Ο Ροντινέη το παρουσιάζει κιόλας, φρεντάκι.
1: Ναι. Λοιπόν, οπότε παίρνουμε στην τελική ευθεία και τα μεταγραφικά, γιατί νομίζω ότι αυτή τη βδομάδα θα έχουμε εξελίξει σίγουρα για τουλάχιστον 2-3 παίχτες, εκτός δηλαδή από τον Φορτούνη, τον Μαθαίο και τον Κάρμο, ο οποίος ενημέρωσε ότι την ερχόμενη Δευτέρα θα είναι στο Ρέντι στην πρώτη του Ολυμπιακού. Μια μεγάλη επιστροφή. Να δούμε τουλάχιστον 2-3 μεταγραφές ακόμα θέλει με τη Λίμπαρ να πάνε μαζί του στην προετοιμασία μέχρι τις 3 Ιουλίου, 4, όπου η ομάδα θα αναχωρήσει για το Ρότερνταμ. Εκεί θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας και φυσικά τα φιλικά παιχνίδια εν ώψη των πρώτων αγώνων για τα προκριματικά του Champions League στις 4 Αυγούστου.
0: Άρα αυτή την εβδομάδα να μένουμε σκληρό ροκ που λέμε.
1: Δεν ξέρω αν θα είναι σκληρό το ροκ ή όχι. Περιμένουμε σίγουρα τι θα γίνει με τον Σμαϊλόβιτς. Υπάρχει, ο Ολυμπιακός έχει κάνει νέα πρόταση. Οι Νορβηγοί όμως μάλλον πάνε να πάρουν όσα μπορούν περισσότερα. Γιατί ενώ αρχικά ζητάγανε 5, τώρα ζητάνε 6 η Σάντεφιον για το Σουηδό στόπερ, ο οποίος είναι μια εξαιρετική περίπτωση και γι' αυτό ο Ολυμπιακός βλέποντας ότι πάει έτσι η κατάσταση, ψάχνει μια πιθανή εναλλακτική λύση. Λέγεται ότι αυτός μπορεί να είναι ο Ντομίγκος Ντουάρτε, ο Πορτογάλος, μένει ελεύθερος από τη Χετάφε, 31 χρονών, 1,92, όπως βλέπεις από τα ύψη, το έχω πει και προχθές, ότι ο Μεντιλίμπαρ θέλει να ψηλώσει τον Ολυμπιακό, ειδικά στην άμυνα. Βλέπουμε δηλαδή όλοι οι παίχτες που κυνηγάει ο Ολυμπιακός είναι ψηλά παιδιά. Ο Σμαϊλόβιτς 1,92, ο Νουακαντιού 1,91, οπότε καταλαβαίνουμε ότι ένας από τους στόχους, εκτός από τα άλλα που έχει να λύσει ο προπονητής, είναι να δώσει και ύψος στην ομάδα, γιατί είναι κάτι που έλειπε πέρσι. Οπότε ψάχνει για εναλλακτικές λύσεις αν ξεφύγει η κατάσταση με τον Σμαϊλόβιτς. Να δούμε τι θα γίνει με τον Πέταρ Στάνιτς, Λιτογκόρετς. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει την καλύτερη δυνατή προσφορά, περιμένει απάντηση, και οι Βούλγαροι λίγο το παίζουν σκληροί. Βέβαια να δούμε τι θα γίνει και με το αριστερό μπακ. Ακούγονται διάφορα ονόματα, όπως ο Πεδρόσο της Σεβίλης είναι μέσα σίγουρα, έτσι. Τον είναι παιδί του με τη Λίμπαρ. Όπως και ο Άιρον Μαρτίν της Τζένοα, είναι το νέο όνομα, ένα αριστερό μπακ. Καλή περίπτωση και αυτή, αλλά νομίζω 29 ετών είναι αυτός. Αλλά νομίζω ότι πολλά θα εξαρτηθούν από την εξέλιξη, Γιώργο, με τι θα γίνει με τον Γιαννούλη. Γι' αυτό προφανώς καθυστερούν τον Ολυμπιακό, χωρίς να κλείσουν το αριστερό μπακ, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι

0: υπάρχει από πλευρά Ολυμπιακού κάποια ενημέρωση για κάτι τέτοιο, έτσι. Δεν παρεξηγηθώ. Ο Ολυμπιακό δεν λένε τίποτα για το Γιαννούλη. Απλά από τη Γερμανία κυκλοφορούν κάποιες φήμες ότι ο Ολυμπιακός θα επανέλθει. Τώρα πώς θα επανέλθει, ο Ολυμπιακός έχει κάνει συγκεκριμένη πρόταση στην Άουσμπουργκ για το Γιαννούλη, 4,5 εκατομμύρια πριν ένα μήνα. Και ένα πολύ καλό συμβόλαιο στον παίκτη. Λεφτά που δεν δίνει ο ΠΑΟΚ. Αν κρίνουμε ότι είναι αντίπαλος Ολυμπιακού ο ΠΑΟΚ.
1: Οπότε σίγουρα εντάξει, οι Γερμανοί το κρατάνε το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού στο προσκήνιο. Ναι. Κάτι βέβαια που από ό,τι έχεις αναφέρει και παλαιότερα δεν βγαίνει τόσο πολύ από την ΠΑΕ.
0: Όχι, όχι, όχι. Δεν βγαίνει τίποτα από τον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή για το θέμα του Έλληνα αριστερού μπακ.
1: Βέβαια, βέβαια νομίζω θα περιμένουμε άμεσα εξελίξεις στο θέμα του
0: Δεν ξέρω αν είναι άμεσες οι εξελίξεις για το αριστερό μπακ. Ξέρω ότι ο Μεντιλίμπαρ θέλει να κλείσει και τον τέταρτο στόπερ και ψάχνει ο Ολυμπιακός και για χαφ. Και για δεξί μπακ εννοείται, μαζί με τον Μαφαίο. Αυτές οι τρεις θέσεις είναι σε προτεραιότητα. Νομίζω όμως οι ενδείξεις που έχω και οι εκτιμήσεις ότι για το χαφ, ένα πολύ καλό χαφ που ψάχνει ο Ολυμπιακός, ίσως να πάμε μετά το τέλος του Μουντιάλ. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον και ο Ιούλιος και ο Αύγουστος. Μέσα σε όλα αυτά να σου πω, επειδή συζητάμε για τις μεταγραφές του Ολυμπιακού, ακόμα δεν έχει φύγει κανείς από αυτούς που περιμένουν στον Ολυμπιακό. Δηλαδή ούτε ο Ορτέγκα για να αδειάσει θέση του αριστερού μπακ. Θα δούμε τι θα γίνει με τον Κλέιτον. Σίγουρα δύο από τους πέντε ξένους του Ολυμπιακού θα πρέπει να αποχωρήσουν. Να διάσουν θέσεις στους μη κοινοτικούς. Θα δούμε τι θα γίνει με τον Ταρέμι, ο οποίος εχθές έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση εναντίον του Βελγίου. Και νομίζω ότι σίγουρα θα φέρει μια πρόταση.
1: Και που θα μπορούσε να έχει, να έχει βρει και δίχτυα.
0: Κέρδισε
1: κόκκινη. Και όχι μόνο, κέρδισε νομίζω και κόκκινη κάρτα.
0: Ναι. Ήταν πολύ καλός χθες. Παραδόξως.
1: Στο μεταξύ, έτσι, ακούμε προτάσεις για Ορτέγκα.
0: Ναι.
1: Και δεν βλέπουμε προτάσεις για Ορτέγκα.
0: Δεν έχει έρθει ποτέ καμία. Αν και ο μάνατζερ του λέει ότι υπάρχουν δύο προτάσεις, εδώ και πολύ καιρό το λέει αυτό. Αλλά εγώ δεν βλέπω καμία πρόταση, ούτε και στον Ολυμπιακό έχουν δει καμία επίσημη πρόταση, εκτός αν δεν το γνωρίζω εγώ. Οπότε το πιο νορμάλ αυτή τη στιγμή που βλέπω είναι την ερχόμενη Δευτέρα στο Ρέντι, θα είναι και ο Ορτέγκα και ο Μπρούνο στην πρώτη. Άρα και από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα γίνει.
1: Για να το δούμε, γιατί σίγουρα εντάξει, ένας από τους δύο έχουμε πει ότι. Το έχει αναφέρει ότι ένας από τους δύο αριστερούς μπακ θα φύγει.
0: Ναι, όχι, και οι δύο αποκλείεται. Κάποιος δεν θυμάμαι ποιος με ρώτησε χθες, και δύο από ένας από τους δύο έχει ζητήσει με την Λίβαρ να δοθεί. Και σε προτεραιότητα είναι ο Ορτέγκα. Αλλά αν έρθει και καμιά καλή πρόταση για τον Μπρούνο, οπότε θα αλλάξουν εκεί τα πλάνα να το δούμε.
1: Συν ότι και οι δύο είναι μη κοινοτικοί, οπότε και αυτό επηρεάζει σίγουρα την ομάδα.
0: Προφανώς αυτό είναι το πρόβλημα, ρε φίλε. Δεν θέλει ο Μεντιλίμπαρ κάθε Κυριακή στο πρωτάθλημα να αφήνει δύο παίκτες εκτός αποστολής. Δεν το θέλει με τίποτα. Εκτός αν υπάρχει μια άλλη εξέλιξη με τον Αντρέ Λουίς, για τον οποίο λέγεται ότι υπάρχουν κανένα δύο προτάσεις. Οπότε αποχωρήσει ο Βραζιλιάνος εξτρέμ, αν και νομίζω ότι ο Μεντιλίμπαρ το θέλει να του δώσει τις ευκαιρίες από το ξεκίνημα της προετοιμασίας να τον δει. Είναι πολλά θέματα σε κρεμότητα. Τι θα γίνει με τον Ποντένσε αργότερα, που θα πάει αργά αυτό το θέμα. Έχει τόσα θέματα να λύσει ο Ολυμπιακός, που θα χρειαστεί να συζητάμε για το επόμενο δίμηνο δυνατά και γερά. Το θέμα είναι να ξεκινήσει η προετοιμασία, να φτιάξει ο Μεντιλίμπαρ την ομάδα με τις 4-5 προσθήκες που θα έχουν γίνει μέχρι τότε, ώστε να παρουσιαστεί δυνατή για τα προκριματικά του Champions League στις 4 Αυγούστου. Και από εκεί και πέρα έχουμε δρόμο.
1: Ωραία. Δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι.
0: Αυτά προσωρινά, εδώ είμαστε, ότι η εξέλιξη υπάρχει, να τη μεταφέρουμε πρώτη. Όπως κάναμε και με τον Κάρμο από το Σάββατο, πρώτη μεταφέραμε την οριστική συμφωνία ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Αγγολέζο Στόπερ. Νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική επιλογή τελικά, από το να κάτσεις να παρακαλάς τον κάθε Μαρμόλη, που προφανώς είναι καλός παίκτης, εννοείται, και τον κάθε παίκτη. Φαίνεται ότι ο Μεντιλίμπαρ βρήκε την άκρη μαζί του, συζήτησαν. Πραγματικά θέλει να έρθει στον Ολυμπιακό για την επόμενη διετία τουλάχιστον, να παίξει την μπάλα του, και από εκεί και πέρα μικρός είναι ακόμα, είναι 26 χρονών. Αν θέλει να πάει σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα μπορεί να πάει. Αλλά πρώτα Ολυμπιακός. Αυτές είναι οι τελευταίες λέξεις που έχουν υποθεί στον Κάρμο και έχει καταλάβει για αυτό το λάθος και γι' αυτό και επιστρέφει προφανώς με αλλαγμένα μυαλά.
1: Τέλεια, τέλεια. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, εύχομαι. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Ήταν ο Κώστας Αμοθράκης. Φαντάζομαι Αποστολία και νομίζω και στους υπόλοιπους φίλους ακροατές να σούλησε για τις απορίες ο Κώστας Αμοθράκης.

Στο μεταξύ, στο Telecom Center, ήδη οι πρώτοι φίλοι του Παναθηναϊκού έχουν πάρει τις θέσεις τους και αναμένεται να έχει ο Ζότς πολύ μεγάλη, πολύ θερμή υποδοχή.

Πάμε σε ένα μήνυμα που έχει στείλει ο φίλος μας ο Λάμπης. Είναι αδιανόητο να λες ότι ο παδός του θρύλου πρόεδρε και να μην παίρνεις ενώ έχεις την οικονομική δύναμη 3-4 παίχτες σε θέση κλειδιά να προχωρήσει λίγο η ομάδα στο Champions League. Καλημέρα σας από Κύθνο. Καλημέρα φίλε Λάμπη.

Παράλληλα να πούμε πως ο Στέφαν Ντεφράι, ο Κροάτης στόπερ, Ολλανδός στόπερ, συγγνώμη, σήμερα αναμένεται στην Αθήνα, σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα, για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Αυτό είναι μια είδηση που βγήκε πριν από λίγο. Την μεταφέρουμε και εμείς, οπότε σίγουρα ο Παναθηναϊκός αναμένει αρκετές εξελίξεις.

0: Πριν απαντήσω το μήνυμά σου όμως, πάμε στον Νίκο Μποζιονέλο, γιατί είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Εποχή ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό Άκτορ.
1: Καιρός ήταν. Μετά από 14 χρόνια αναμονή, καιρός ήταν. Το είπα και την πρώτη εβδομάδα στο Σκυλάκι. Δεν αποτελεί θέσφατο η εγγύηση επιτυχίας. Δεν σημαίνει ότι επειδή ήρθε ο Ζώτης θα πάνε όλα καλά. Δεν σημαίνει ότι επειδή ήρθε ο Ζώτης θα παίζει τον Οκτώβριο ο μπασκετάρα ο Παναθηναϊκός. Παρ' όλα αυτά, αλλάζει τελείως δομικά ο Παναθηναϊκός. Αλλάζει τελείως τη λογική του. Γιατί ο Μπράντοβιτς είναι ένας προπονητής τελείως διαφορετικός από τον Αταμάν και εκτός παρκέ. Έτσι. Δεν έχει καμία σχέση με άλλους προπονητές που έχουν εργαστεί στον Παναθηναϊκό. Θέλει αυτονομία σε πάρα πολλά. Έχει κάποια δεδομένα που δεν τα αλλάζει ποτέ. Ένα παραδείγμα χάρη ήταν ότι δεν μιλάει με ομάδα που έχει ήδη προπονητή. Ξεκάθαρα, όπως είχε γίνει με τον Αταμάν και τον Παναθηναϊκό. Από εκεί πέρα το ερώτημα είναι με ποιους και τι παίκτες, και από τη στιγμή που διαβάζουμε και το ρεπορτάζ και ακούμε ότι το budget θα είναι όχι απεριόριστο αλλά πολύ μεγάλο, θα δω ποιους παίκτες θα πάρει. Έτσι, γιατί αν θες να βοηθήσουμε θα πρέπει ήδη να έχει κινηθεί, αν έχεις αντίθετος προπονητή, αλλά εν πάση περιπτώσει για να εννοώ να μην χαθούν ευκαιρίες. Ακούμε διάφορα ονόματα. Προφανώς σε λίγη ώρα θα μάθω και το team του και ποιοι άλλοι θα είναι. Θα είναι ο Διαμαντής, θα είναι ο Μπάρπι, θα είναι κάποιοι άλλοι. Και πώς ακριβώς θα λειτουργήσει όλο αυτό. Και από εκεί πέρα ξαναλέω, το ερώτημα είναι με ποιους παίκτες, ποιοι άλλοι τυχόν θα φύγουν, ποιοι θα αποκτηθούν, τι στόχοι υπάρχουν κτλ.
0: Και η αλήθεια είναι ότι έχουν βγει δημοσιεύματα πως το budget του Παναθηναϊκού θα ανέβει κατά 10 εκατομμύρια, έτσι.
1: 10-15.
0: Άρα φαντάζομαι θα γίνουν και πιο ηχηρές μεταγραφές, γιατί άμα σίγουρα για να...
1: Αν βάλεις και το συμβόλαιο στο budget του Μπράντοβιτς, τα 4 το χρόνο τουλάχιστον με τους στόχους, μιλάμε για 55-58 εκατομμύρια το χρόνο, έτσι. Δεν είναι λίγα.
0: Μιλάμε για ένα, εντάξει, για ένα συμβόλαιο πάρα πολύ ακριβό. Φαντάζομαι για 10 εκατομμύρια τώρα για 3 χρόνια σε προπονητή δεν συνηθίζεται τόσο πολύ να δίνονται.
1: Ακριβώς προπονητή στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Και νομίζω δικαιολογημένα έτσι. Μα είναι και πιο επιτυχημένος. Ποιος άλλος έχει 9 Ευρωλίγες. Να είμαστε ξεκάθαροι.
0: Εντάξει, έχει δικαίως και το παρατσούκλιο άρχοντας των δαχτυλιδιών. Τι να λέμε τώρα. Έτσι, πραγματικά.
1: Αλλά σου λέω όλα αυτά στην θεωρία καλά είναι. Στην τάξη θα φανούν. Την μπάσκετ θα παίξει πάρα πολύ. Πώς θα παίξει μπάσκετ. Το καλό ποιο είναι. Ότι ο Μπράντοβιτς υπάρχει τεράστια πίσω του χρόνου. Δηλαδή και του χρόνου, να το πω χήμα, εσκατά να πάει η σεζόν του χρόνου, δεν έγινε και κάτι. Γιατί ξέρεις ότι έχει περάσει ο Μπράντοβιτς, ξέρεις το παρελθόν του και ξέρεις ότι κάποια στιγμή επιτεθεί και η ΑΕΦ. Έτσι είναι.
0: Προφανώς. Παράλληλα, βέβαια, να πούμε ότι έχουν έρθει και μηνύματα σχετικά με τον Μπράντοβιτς, ότι ένας φίλος, ας πούμε, του Παναθηναϊκού εξέφρασε την ανησυχία του ότι είμαστε σίγουροι ότι δεν τον έχει ξεπεράσει το σύγχρονο μπάσκετ. Εντάξει, προφανώς είναι άλλη εποχή η παλιά εποχή του Μπράντοβιτς και άλλη εποχή η σημερινή.
1: Όλο αυτό το ότι ο αθλητισμός ξεπερνάει έναν προπονητή είναι, να το πω στον αέρα μου επιτρέπετε κύριε Ιωάννου, έτσι, από τις μεγαλύτερες παφαριές που ακούω και διαβάζω, τι θα πει ξεπεράσει. Δεν θα έλεγαμε για τον Μωρίνο, τον έχει ξεπεράσει τον πρόσωπο. Ο Μωρίνο από φέτος δουλεύει στη Ρεάλ Μαδρίτης, γιατί ξανά στη Ρεάλ Μαδρίτης. Το ίδιο άκουγα και φέτος ότι το ποδόσφαιρο ξεπέρασε τον Γκουαρδιόλα γι' αυτό χάσε το πρωτάθλημα. Μα είναι δυνατόν. Οι προπονητές προσαρμόζονται. Κάποιοι που δεν προσαρμόζονται, οκ. Αλλά δεν είναι τον έξι πράσινο βασικά. Είναι δυνατόν. Και με ποιες ομάδες εργαζόταν και με ποιους παίκτες, έτσι δεν είναι.
0: Εντάξει, θα παιχτεί, νομίζω το αν τον έχει ξεπεράσει ή όχι, θα φανεί στην πράξη. Θα φανεί μέσα στη σεζόν. Με την απόδοση που θα πιάσει ο Παναθηναϊκός. Αλλά αυτό θα χρειαστεί και μια υπομονή, έτσι.
1: Ακριβώς, από τον κόσμο. Αυτό είπα πριν για πίστοση χρόνου.
0: Γιατί σίγουρα, εντάξει, το ότι ήρθε ο Μπράντοβιτς, όπως το είπες και εσύ, δεν αποτελεί εγγύηση. Ότι ο Παναθηναϊκός θα έχει τόσες πολλές επιτυχίες. Αλλά σίγουρα δείχνει ότι υπάρχει διάθεση για αλλαγές.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, θα σας αφήσω γιατί πρέπει να πω σε ένα meeting στη δουλειά. Καλή εβδομάδα, εύχομαι και από αύριο θα πούμε περισσότερα.
0: Εννοείται. Καλή συνέχεια, Νίκο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο Νίκος Μποζιονέλος. Σχολιάσαμε μαζί και τον ερχόμο του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Πάμε λίγο στο μήνυμα πριν πάμε στο break. Φίλε Λάμπη, θα σου πω το εξής. Το θέμα είναι και όλο στο τι υπόβαθρο οικονομικό μπορεί να έχει ο Ολυμπιακός. Και το λέω έτσι, γιατί όποιος θέλει μπορεί να μπει Υπάρχουν άπειρα site. Μπορεί κάποιο να δει τα χρήματα που έχει δαπανίσει ο Ολυμπιακός την περασμένη σεζόν τουλάχιστον που έπαιζε στο Champions League. Θα το δούμε τώρα το τι μεταγράφες θα κάνει μέσα στην φετινή, στο φετινό μεταγραφικό παράθυρο του καλοκαιριού. Είδομε. Και φυσικά πόσο επιτυχημένες θα είναι στην πράξη. Γιατί το παν είναι να αποδίδει μια μεταγραφή στο γήπεδο. Every motion, every glance, this could be our final dance. Once more, don't let go. Λοιπόν, εμείς θα πάμε σε διάλειμμα και τα λέμε για το δεύτερο ημίχρονο. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: 943 Interveten Sports.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Γεια μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
8: Βάζουμε Star APP από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
7: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Βαθυλώματα που χαλάζει? Τέλος. Λακκούβες από παρκάρισμα? Τέλος. Γρατζουνιές? Τέλος. Μικρές ή μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητό σας? Dent Car Hail. Αποκαθιστούμε μικρές ή μεγάλες λακκούβες σε οποιοδήποτε σημείο της λαμαρίνας του αυτοκίνητου σας με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο PDR χωρίς βαφή. Dent Car Hail. Λεωφόρος Υγρού 238, Καλλιθέα. 211-411-2288.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: 9.43 Ιντερβέτ & Σπορτς.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
4: Το ποδόσφαιρο είναι ο τελευταίος ρομαντισμός που επιτρέπεται στους άντρες. Μπέρναντ Σο, θεατρικός συγγραφέας.
5: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Ιντερβέτ & Σπορτς. Από την 1η Ιουλίου γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr, το κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Αυτή την ώρα αρχίζει η παρουσίαση του Ζέλικο Μπράντοβιτς από τον Παναθηναϊκό Άκτορ στο Telecom Center Athens. Πλήθος κόσμου βρίσκεται στην έδρα του Τριφυλιού για να αποθεώσει τον Σέρβο τεχνικό, ακριβότερο κατά 10 εκατομμύρια. Αναμένεται το ρόστερ του Τριφυλιού. Στην Αθήνα αναμένεται σήμερα ο 34χρονος Ολλανδός στόπερ Στέφαν Ντεφράι για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Οι πράσινοι ανεχώρησαν για το Apeldoorn της Ολλανδίας, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας μέχρι τις 5 Ιουλίου. Ξέρω να φτιάχνω ομάδες νικητρίες. Ο Παναθηναϊκός έχει επιστρέψει το μήνυμα του προπονητή των πράσινων Γιάκουμπ Νίστρουπ στη χθεσινή του παρουσίαση. Στην προετοιμασία του Ολυμπιακού την επόμενη Δευτέρα θα δώσει το παρόν ο Νταβίτ Κάρμο. 2-3 μεταγραφές αναμένεται να κάνουν ερυθρόλευκοι μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Ανέβασε τις απαιτήσεις της στα 6 εκατομμύρια ευρώ για τον 22χρονο Σουηδό στόπερ Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς ή Σάντεφιόρντ. Η ΑΕΚ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας για την απόκτηση του 29χρονου χαφ Δημήτρη Μπαρίνοφ σύμφωνα με το Championat. Αγκάθι αποτελεί το γεγονός ότι δεν μπορεί η ομάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση να πληρώσει η ρωσική ομάδα σύμφωνα με τους κανονισμούς του UEFA. Εντός της ημέρας αναμένεται η ανακοίνωση του Αλέσιο Λύση από τον ΠΑΟΚ. Ο 40χρονος coach θα υπογράψει διετές συμβόλαιο με τον δικέφαλο του Βόρα. Ομάδες από Ελλάδα, Τουρκία και Αγγλία ενδιαφέρονται για τον 25χρονο αριστεροπόδαρο εξτρέμ της Γκυμαράες, Τέλμο Αρκάντζο, που αγωνίζεται στο Μουντιάλ με το πράσινο κροτή. Τα 4 φιλικά παιχνίδια στο πλαίσιο της προετοιμασίας του στην Ιταλία ανακοίνωσε ο Ηρακλής. Ο Γυραίος θα αντιμετωπίσει την Πολόνια στις 25 Ιουλίου, την Παλέρμο στις 29 Ιουλίου, μία εκ των Ελλάς Βερόνα και Πάρμα στη 1 ή στις 2 Αυγούστου και την Κρεμονέζη στις 6 Αυγούστου. Για τη δεύτερη αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλλου, Ουρουγουάη Πράσινο Κροτήρι 2-2, Νέα Ζηλανδία Αίγυπτος 1-3. Στο σημερινό πρόγραμμα στις 8, Αργεντινή Αυστρία, στις 12, Γαλλία Ιράκ, στις 3 τα ξημερώματα Νορβηγία Σενεγάλη και στις 6 το πρωί Ιορδανία Αλγερία. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervet Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου.
1: 9.43 Ιντερβέτ & Σπορτς. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
0: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Ιντερβέτεν Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση. Goal!
0: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε στο 943 Intervention Sports, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Να πούμε πως στο Telecom Center Athens έκανε την είσοδό του στην σάλα του γηπέδου ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Περιττό να πούμε το τι συνέβη τη στιγμή που μπήκε, που βγήκε από τη φυσούνα. Έτσι.

Να πούμε λοιπόν πως ο Ρούντι Γκαλέτη, ο δημοσιογράφος Ρούντι Γκαλέτη, δηλώνει πως υπάρχει ενδιαφέρον για τον Αρκάντζο, τον εξτρέμ του Κάπο Βέρντε, από ελληνικές ομάδες, αγγλικές και τουρκικές.

0: Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, τη μερίδα του Λέοντος στην επικαιρότητα την έχει η παρουσίαση του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Οπότε πάμε στον Γιώργο Γκουγκαλίδη. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Γιώργο. Προφανώς δεν περιμένεις να σου πω κάτι για την παρουσίαση, γιατί μόλις ξεκίνησε.
0: Αλλά
1: πλέον τα πάντα στον Παναθηναϊκό κινούνται σε ρυθμούς ο Μπράντοβιτς και δεν είναι και παράλογο.
0: Στο μεταξύ, βγήκε και το βίντεο. Βγήκαν στιγμιότυπα από την είσοδο του σέρβου coach στη σάλα του Telecom Center που βγήκε από τη Φυσούνα. Δεν χρειάζεται να αναφέρουμε το τι συνέβη εκείνη τη στιγμή. Έτσι, από τον κόσμο που βρισκόταν στο T-Center.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στο μέλλον. Δηλαδή, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει συνδυάσει την παρουσία του με ό,τι καλύτερο έχει συμβεί στο Τριφύλλι. Έτσι, και αυτό δεν μπορεί κανείς να το παραγνωρίσει. Είναι μια εμβληματική φιγούρα, όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό, για το ευρωπαϊκό, ούμινι για το παγκόσμιο μπάσκετ. Και είναι ένας άνθρωπος που έρχεται να... αυτό γράφω και σε ένα σχόλιο που έκανα στο Popaganda, στο Sportagon. Ένας άνθρωπος ο οποίος έρχεται να ξαναδώσει στο Παναθηναϊκό το χαμένο του DNA. Γιατί κακά τα ψέματα, ο Αταμάν πρόσφερε πάρα πολλά. Ξανάβαλε τον Παναθηναϊκό στον ευρωπαϊκό χάρτη, δεδομένου ότι είχε 12 χρόνια να δει Final Four. Και όχι μόνο τον πήγε στο Final Four σε δύο συνεχόμενα, αλλά πήρε και τον τίτλο Παναθηναϊκός. Έχει μεγάλο μερίδιο στην επιτυχία, αλλά η τεράστια αποτυχία του είναι ότι ο Παναθηναϊκός, στα δικά μου μάτια, μπορεί κάποιος να διαφωνεί, με τις ασταμάτητες διαμαρτυρίες και όλη αυτή την ακατάσχετη γκρίνια και σε ένα βαθμό μπουρδολογία κατά τη γνώμη μου, μίκρινε πάρα πολύ σαν σύλλογος. Ο Μπράντοβιτς φαντάζομαι ότι δεν περιμένει κανείς να τον δει να κάθεται στον πάγκο πράος, αλίμονο. Θα αρχίσει να παίρνει το μελιτζάνι του χρώμα σε κάθε σφύριγμα, αλλά δεν θα το δεις να μπαίνει στο γήπεδο και να διακόπτει την επίθεση του αντιπάλου. Δεν θα το δεις να αποβάλλεται στα 3 από τα 5 παιχνίδια. Δεν θα το δεις να κάνει όλα τα λάθη που έκανε ο Αταμάν και βεβαίως νομίζω ότι ο Μπράντοβιτς θα ελέγξει αυτά που πρέπει να ελέγξει ένας προπονητής και θα αφήσει αυτά που δεν είναι δική του δουλειά να τα ελέγξουν αυτοί που οφείλουν να τα ελέγξουν. Είναι διοίκηση δηλαδή, έτσι. Γιατί ο καθένας πρέπει να έχει ένα ρόλο. Δεν μπορεί να κάνουμε όλοι τα ίδια. Φαντάζομαι ότι είναι αυτονόητο αυτό. Εντάξει, ο Μπράντοβιτς είναι μια ιστορία μόνος του, έτσι δεν χρειάζεται να πω εγώ κάτι παραπάνω για αυτό να είναι. Ο Παναθηναϊκός περιμένει επί των ημερών του να ξαναδεί μια ομάδα η οποία θα είναι κρατεά σε όλα τα επίπεδα. Και νομίζω ότι υπάρχουν και όλα τα εχέγγυα για να το κάνει, έτσι. Υπάρχει ο πρόεδρος που βάζει χρήματα, υπάρχει πάθος, υπάρχει κόσμος, υπάρχει ένα καταπληκτικό γήπεδο, υπάρχει μια πολύ καλή, έτσι, πρώτη ύλη από παίκτες, η οποία στην πορεία θα βάλει τις πινελιές του ο Ζότς, και περιμένουμε να δούμε ένα Παναθηναϊκό που να είναι καθέτος ανταγωνιστικό σε όλα. Όχι ότι δεν ήταν εκεί επί των ημερών, να μην αδικήσω έτσι και τον Αταμάν. Είπαμε, προπονητικά πρόσφερα πράγματα, απλά θεωρώ ότι από ένα σημείο και πέρα έχασε και ο ίδιος τον έλεγχο των πραγμάτων, έτσι. Κάτι που δεν θα αφήσει ο Μπράντοβιτς να γίνει. Επίσης, με την επιστροφή του Ζέλικο, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο και ποιος είναι το αφεντικό και ποιος είναι ο στάρ αυτής της ομάδας. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αμφισβήτηση επ' αυτού. Στάρ είναι ένας πλέον, έτσι, ο άρχοντας των δακτυλιδιών. Όλοι οι άλλοι μπορεί να είναι στρατηγοί, αλλά αυτός είναι ο αρχιστράτηγος. Και αρχηγού παρόντος, πας αρχή Παυσάτου που λένε και στο χωριό μου.
0: Στο μεταξύ, όλα αυτά, όλη αυτή η παρουσία στον Μπράντοβιτς έχει και εξελίξει σίγουρα στο μεταγραφικό κομμάτι του Παναθηναϊκού, έτσι.
1: Προφανές.
0: Καταρχάς, μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν θα διστάσει στην ανάγκη να διώξει και όλο τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, κοίταξε, αυτό που η διαφορά του Μπράντοβιτς με όλους τους άλλους προπονητές, και θα σου έλεγα ότι υπ' αυτή την έννοια εγώ δεν είμαι λάτρης του, δεν είμαι δηλαδή προσωπολάτρης, θεωρώ ότι ένας άνθρωπος με απόλυτη μεθοδολογία, κανείς δεν φτάνει στο εκεί που έχει φτάσει ο Ζέλικο τυχαία, έτσι. Δηλαδή όποιος το πιστεύει, ας κοιτάξει τον ουρανό να δει και το σήμα του Μπάτμαν. Ο Μπράντοβιτς έφτασε εκεί με φοβερή δουλειά, γιατί κάποτε στα πρώτα χρόνια της προπονητικής του το λέγανε Γκαστόνε, θέλοντας να υπερτονίσουν ότι από την τύχη φτάνει εκεί που φτάνει. Η αλήθεια είναι ότι είτε έχει σε πάει σε ένα σημείο από ένα σημείο και πέρα σε πάει ικανότητα και η δουλειά σου, και ο Μπράντοβιτς έχει και τα δύο στοιχεία σε πολύ αυξημένη κατάσταση. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να μιλήσω εγώ για τον Ζέλικο αλίμονο. Μιλάνε, είναι ένα μέγεθος τεράστιο. Λοιπόν, και προφανώς όχι απλά δεν θα διστάσει να αλλάξει τα πάντα, προφανώς και θα βάλει τις δικές του πινελιές, θα πάει την ομάδα εκεί που πρέπει, έχει τον τρόπο, ξέρει. Απλά να πούμε και κάτι, έτσι. Δεν σημαίνει ότι η έλευση του Μπράντοβιτς χρήζει και τον Παναθηναϊκό φαβορή για την Ευρώλιγκα, έτσι. Ή ότι εντάξει τώρα τελειώσαμε, το πήραμε, έλαψε το 8. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Συμβόλαιο με την επιτυχία και με την αποτυχία δεν έχει κανείς. Προφανώς και η παρουσία ανθρώπων που ξέρουν να πάρουν τίτλους, που το έχουν ξανακάνει, είναι ένα εχέγγυο που λες ότι καλά θα πάει αυτό το πράγμα, αλλά σου θυμίζω ότι για παράδειγμα στην Παρτιζάν δεν πήγε εξίσου καλά. Δεν λέω ότι έφταιγε ο Μπράντοβιτς για αυτό, λέω όμως ότι το αποτέλεσμα δεν τον δικαίωσε. Έτσι, δηλαδή δεν σημαίνει ότι η έλευσή του κλείσαμε και τον πρωταθλητή Ευρώπης για την επόμενη σεζόν. Δεν είναι έτσι. Απλά ο Παναθηναϊκός είναι εξίσου ανταγωνιστικός, όπως ήταν και ανταγωνιστικότερος σε σχέση με φέτος. Νομίζω ότι θα αλλάξουν πολλά πράγματα και στην προσέγγιση στο παιχνίδι. Δεν μπορεί να είναι αδιάφορος για την άμυνα ο Μπράντοβιτς, αλίμονο. Κυρίως όμως, ξέρεις, αυτό που θα αλλάξει είναι ότι ο κόσμος του Παναθηναϊκού νιώθει λίγο πιο άνετα, πιο όμορφα. Και να σου πω και κάτι, και η ιστορία που λέμε, έτσι έπρεπε να κλείσει ο Μπράντοβιτς. Δεν ξέρω αν θα κλείσει στον Παναθηναϊκό. Τη διαδρομή του θα ρω ότι είναι αρκετά μεγάλος για να ψάξει κάτι επόμενο, αλλά νομίζω ότι εδώ έπρεπε να κλείσει ο κύκλος ο προπονητικός του. Θα ρω ότι και ο ίδιος πρέπει να το είχε στο μυαλό του, και είναι και ευχάριστο το ότι οι όποιες, πώς να το πω, τα πιο παρατράγουδα του 2012 όταν έφυγε από την ομάδα, και σου θυμίζω ότι τότε εσύ πρέπει να σου ένα μικρός ακόμα, αλλά τότε τα πράγματα δεν είχαν εξελιχθεί ιδιαίτερως καλά στη σχέση του με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Καλό είναι αυτά, ξέρεις, να προσπερνούνται και να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα. Και η μεγάλη εικόνα δεν είναι το ότι ο Παναθηναϊκός είναι πάνω από όλους και, εν πάση περιπτώσει, είναι καλό εμπράκτως να τιμάται η ιστορία κάθε συλλόγου.
0: Προσωπικά, για να καταλάβεις, όταν έφυγε ο Μπράντοβιτς από τον Παναθηναϊκό, εγώ ήμουν 12 χρονών. Σκέψου.
1: Θα σε χτύπαγα, αλλά έχουμε απόσταση.
0: Καταλαβαίνεις, δηλαδή, εντάξει, η αλήθεια είναι, εντάξει, το έχω ζήσει, την έχω ζήσει την την αποχώρησή του. Όχι βέβαια, έτσι, όχι βέβαια όπως θα τη ζούσα, ας πούμε, αν ήμουν τώρα στην ηλικία που είμαι, στα 26 μου.
1: Ευκαιρία να ζήσεις τη δεύτερη εποχή ο Μπράντοβιτς.
0: Ένα.
1: Μαζί με σένα θα τη ζήσουν και πολλά νέα παιδιά, έτσι, που έχουν εικόνες διηγήσεις, αλλά δεν το έζησαν, έτσι. Γι' αυτό λέω ότι είναι καλό που η ιστορία, ρε παιδί μου, έρχεται και διορθώνει τις όποιες διορθώνει. Εντάξει, λάθος είναι και αυτό η έκφραση, το διορθώνει. Εντάξει, κάποια στιγμή και υπάρχουν και αντίο στον δρόμο του καθενός, έτσι, και είναι και λογικό να πεις ότι ο καθένας κάνει και μια διαφορετική επιλογή. Δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι υπάρχει και ζήτημα. Νομίζω ότι τώρα έρχονται ξανά τα πράγματα και μπαίνουν στη σωστή τους βάση. Και αυτό που είναι το καλύτερο για όλους μας είναι ότι πάμε σε ένα ελληνικό μπάσκετ, μάλλον να το πω σωστά, το μπάσκετ στην Ελλάδα και όχι το ελληνικό μπάσκετ, ξαναζεί πολύ μεγάλες στιγμές. Έτσι, έχει ομάδες που είναι τεράστιες, όπως είναι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, μιλάω σαν μπάτζετ, σαν, πώς το λέμε, σαν τίτλο, σαν ό,τι θέλεις βάλε. Έχει δύο ομάδες οι οποίες έχουν βαρύ όνομα σαν ιστορία, που λέμε Άρης και ΠΑΟΚ, οι οποίες διεκδικούν πράγματα, και έχει και μια ΑΕΚ η οποία δεν θα το παρατήσει, και αυτή είναι τεράστιο μέγεθος. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι πάμε σε ένα διαφορετικό μοτίβο, σε ένα διαφορετικό πλάνο, που ακόμα και τηλεοπτικά θα αλλάξει, και αυτό έχει το ενδιαφέρον του. Όλα αυτά και το καθένα μόνο τους συνθέτουν μια καινούργια έτσι προσέγγιση στα πράγματα που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Όπως και αν το δει κανείς.
0: Τώρα, να σε πάω στον Ολυμπιακό. Έχουμε κάτι καινούργιο σχετικά με τον Ολυμπιακό. Σίγουρα μπαίνει νομίζω σε μια μεγάλη προτεραιότητα το γηπεδικό στους Πειραιώτες.
1: Καλά, έτσι και αλλιώς είναι. Γιατί μην ξεχνάς ότι ο Ολυμπιακός τώρα θα κληθεί να διαχειριστεί καταστάσεις οι οποίες δεν είναι κατά ανάγκη εύκολες, με την έννοια ότι καλά δεν θα ξέρει που θα παίζει. Ελπίζει να πάνε όλα καλά, αλλά ξέρεις, όταν έχουμε να κάνουμε με τόσο μεγάλης έκτασης αλλαγές σε ένα γήπεδο, γιατί κακά τα ψέματα, δεν είναι η ίδια η δουλειά που θα γίνει στο ΣΕΦ με τη δουλειά που έγινε στο ΆΚΑ. Στο ΆΚΑ οι αλλαγές είχαν να κάνουν με την εικόνα του γήπεδου, δεν ήταν δομικές. Εδώ πρέπει να αλλάξουν τα πάντα από το μηδέν. Γιατί το γήπεδο παρατέθηκε στην τύχη του και δεν θα έπρεπε. Γιατί δεν υπήρξαν οι σωστές παρεμβάσεις. Γιατί, εντάξει, μην ξεχνάμε ότι και τα γήπεδα γυρνάνε. Δεν γυρνάμε εμείς, ας πούμε. Έτσι. Δεν μπορεί να είναι αναλύωτη η εικόνα του στα δύο Ειρήνης και Φιλίας. Όμως είναι ξεκάθαρο ότι ο Ολυμπιακός θα πρέπει να κινηθούν πολλά πράγματα σωστά, να γίνουν πολλά πράγματα στην εντέλεια, ώστε να μην μείνει καιρό μακριά από την φυσική του έδρα, έτσι. Γιατί αυτό έχει και το κόστος, όπως καταλαβαίνεις. Και το κόστος δεν μιλάω για το οικονομικό κόστος, μιλάω για το κόστος που έχει να κάνει με τον κόσμο που θέλει να είναι στο γήπεδο, με τους παίκτες που θέλουν να νιώθουν στη φυσική τους έδρα και στο σπίτι τους, όσο φιλόξενα και αν είναι τα ανολιώσια και σαν μελαρένα που πιθανότατα εκεί ο Ολυμπιακός θα βρει στέγη, τουλάχιστον για το ευρωπαϊκό κομμάτι. Αλλά καταλαβαίνεις ότι αυτή η χρονιά θα είναι δύσκολη για τους κόκκινους. Ταυτόχρονα θα είναι και πολύ σημαντική, καθώς πλέον το ΣΕΦ δεν μπορεί να είναι ένα χρέπι. Δηλαδή το μέγεθος του Ολυμπιακού και το μέγεθος των επιτυχιών του Ολυμπιακού δεν συνάδει με την εικόνα του γηπέδου που είχε, και κακά τα ψέματα, μια ομάδα που μπορεί να ταπεινώσει στο παρκέ, αν και είναι λίγο βαριά η έκφραση, αλλά γι' αυτό τη χρησιμοποιώ ως και εμένα για να αναδείξω το μέγεθος του ζητήματος. Μια ομάδα μπορεί να ταπεινώσει οποιοδήποτε αντίπαλο στα παρκέ. Δεν μπορεί να τη κάνει πλάκα κανένας Γιασκεβίτσιος με το ότι στάζει η ροφή.
0: Ο φίλος μας ο Γιώργος εντάξει στέλνει ένα μήνυμα για σένα και λέει: Κόγκα, έκανες λάθος. Δεν γερνάμε όπως τα γήπεδα, ομορφαίνουμε.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Αλήθεια είναι.
1: Καιρός να ομορφαίνει και το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
0: Αλήθεια είναι γι' αυτό, γιατί εντάξει, η εικόνα που είχε δεν ήταν εκεί καλύτερη. Τώρα θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Σε περίπτωση που με την Σάνε Λαρίνα που είναι το φαβορί πλέον για να αποτελέσει έδρα του Ολυμπιακού, για την προσωρινή τουλάχιστον έδρα του Ολυμπιακού για την Ευρωλίγκα. Σε περίπτωση που δεν πάει καλά, που δεν κλείσει ο Ολυμπιακός συμφωνία με τη Σάνε Λαρίνα. Επόμενο γήπεδο που να είναι να θέτει υποψηφιότητα.
1: Κοίταξε, όσον αφορά την Ευρωλίγκα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει γήπεδο που να έχει τις προδιαγραφές οι οποίες θα επιτρέψουν στον Ολυμπιακό να παίξει. Έτσι, δεν υπάρχει γήπεδο. Νομίζω ότι οι κόκκινοι θα πάνε στο κομμάτι καθαρά να παίξουν μετά στο Βελιγράδι, ας πούμε, σαν ιδέα. Αλλά θα ρω ότι δεν θα χρειάζεται να φτάσουμε εκεί και δεν θα χρειάζεται να το μάθουμε. Και ότι στο τέλος της ημέρας θα υπάρξει αυτό που πρέπει να υπάρξει. Δηλαδή ο Ολυμπιακός θα έχει γήπεδο. Τώρα, στο ελληνικό πρωτάθλημα πιθανότητα να παίξει στην Γλυφάδα, αλλά αυτό είναι δευτερεύουσης σημασίας. Μάλιστα, ο Ολυμπιακός έχει ζητήσει, νομίζω ότι είναι λίγο πολύ γνωστό, αλλά το αναφέρω για όσους δεν το έχουν ακούσει. Ο Ολυμπιακός έχει ζητήσει από την Ευρωλίγκα τα περισσότερα παιχνίδια στον πρώτο γύρο να τα δώσει εκτός έδρας, έτσι ώστε να διευκολυνθεί, γιατί το πλάνο των Ερυθρόλευκων είναι μέσα στο Νοέμβρη να έχουν μπει στο καινούριο ΣΕΦ. Αυτό βέβαια για να συμβεί θα πρέπει να λειτουργήσουν πολλά πράγματα στην εντέλεια, έτσι το καταλαβαίνεις. Δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμο, αλλά δεν είναι και αυτό που λες ότι αποκλείεται.
0: Προφανώς, αφού μιλάμε για ένα έργο το οποίο δεν είναι καν, δεν είναι μικρό έργο.
1: Όχι βέβαια, είναι ένα έργο τεράστιο, με πολλές έτσι διαφορετικές προσεγγίσεις. Δεν είναι δηλαδή ένα απλό έργο. Δεν είναι ότι μπαίνω μέσα, γκρεμίζω δύο τείχους και παίζω. Θα βουλιάξει προς τα κάτω, θα κατέβει έναν όροφο έτσι ώστε να μεγαλώσει η χωρητικότητα. Θα γίνουν παρεμβάσεις πάρα πολλές, και αυτό είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα σε ό,τι αφορά τη στεγανοποίηση, γιατί το γήπεδο από όπου και αν το δεις στάζει. Και αυτό είναι και το κυρίαρχο πρόβλημα των ανθρώπων που θα το... Γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι τώρα οι αλλαγές που θα γίνουν, οι δομικές παρεμβάσεις, θα είναι τέτοιο επίπεδο που δεν μπορείς να τις κάνεις και αύριο το πρωί. Έτσι. Τώρα πρέπει να γίνουν όλα σωστά. Γιατί ό,τι γίνει λάθος, δεν βλέπω πώς θα βρεθεί χρόνος, χώρος και δυνατότητα να διορθωθεί. Γι' αυτό και λέω ότι δεν υπάρχει επόμενη μέρα, έτσι, είναι η σημερινή μέρα. Σήμερα πρέπει να λύσει ο Ολυμπιακός όλα τα προβλήματα. Σήμερα. Φαντάζομαι ότι δεν περιμένουν και εμένα για να το μάθουν. Το ξέρουν οι άνθρωποι του, γι' αυτό και είναι μελετημένη κάθε τους κίνηση.
0: Ωραία. Ωραία. Ωραία. Να κλείσουμε με αυτό. Έτσι. Γιατί δεν έχουμε, η αλήθεια είναι, και το χρόνο με το μέρος μας.
1: Καλή συνέχεια, Γιώργα μου.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την τηλεφωνική σου παρουσία, Γιώργο.
1: Να είσαι καλά.
2: Καλή σου συνέχεια.
0: Ήταν ο Γιώργος Κουγκαλίδης. Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι τη μερίδα του Λέοντος την έχει ο ερχομός του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Φυσικά έχει και προτεραιότητα για τον Ολυμπιακό το γηπεδικό. Γιατί προφανώς, αν δεν υπάρξει συμφωνία με τη Σαν Λαρίνα, θα έχει πάρα πολύ ζώρικο έργο η ομάδα του Πειραιά όσον αφορά στην έδρα της προσωρινά πριν μπει στο νέο ΣΕΦ. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Intervention Sports. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας, Μπαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938 5339 82. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
5: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
7: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
6: Planisabv.gr.
8: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
9: Πάρε την απόφαση σήμερα
2: και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
9: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
10: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
11: 9.43 Intervention Sports.
12: Η ώρα είναι 1.30.
13: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 9.43. Στο μικρόφωνο Πάνος Πουρνάρας. Την ενοχή της πρώην Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Άννας Μισέλα Σιμακοπούλου, του πρώην Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, Μιχάλη Σταυριανουδάκη, καθώς και δύο ακόμα συγκατηγορούμενών τους, αποφάσισε το τριμελές πλημελιωδικείο στην υπόθεση της διαρροής email από Δήμον λίγο πριν τις εκλογές του 2024. Δεν τίθεται θέμα διαγραφής της. Άννας Μισέλα Σιμακοπούλου, ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σε οδικό χάρτη για τη σύναψη οριστικής συμφωνίας που θα βάλει τέλος στον πόλεμο εντός 60 ημερών, συμφώνησε εν αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν. Κύμα καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη με θερμοκρασίες που φτάνουν και ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Κλειστά τα σχολεία σήμερα παρέμειναν στην Γαλλία, ακυρώσεις δημόσιων εκδηλώσεων σε Ισπανία και Πορτογαλία. Μπαράζ περιοδιών θα πραγματοποιήσουν το επόμενο διάστημα βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ισχυρή αναμένεται η παρουσία στην Πελοπόννησο με τον Κωστή Χατζηδάκη να περιοδεύει στην Αρκαδία, τον Μαργαρίτη Σχοινά στην Κορινθία, το Θάνο Πλεύρη στην Εργολίδα, το Μάκη Βορύδη στη Λακωνία, ενώ στη Μεσσηνία θα βρεθεί ο νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, καθώς και υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Έρχεται τις επόμενες ημέρες η οργανωτική συγκρότηση για το κόμμα Ελλάς. Αναμένεται να συγκροτηθούν η Πολιτική Επιτροπή, το Συντονιστικό Κέντρο, το Εθνικό Συμβούλιο, καθώς θα ανακοινωθούν και οι τομεάρχες. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Από αύριο, Τρίτη, ξεκινούν οι έλεγχοι από τους Δήμους και το Πυροσβεστικό Σώμα. Φως στις συνθήκες του θανάτου της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Αναμένεται να δείξει σήμερα η ιατροδικαστική εξέταση. Η σωρός της εντοπίστηκε με δεμένα χέρια και πόδια, με τα κίνητρα του καθομολογή ανθράστη να παραμένουν θολά. Την παρέτησή του από την Πρωθυπουργία στην Βρετανία και την ηγεσία των εργατικών ανακοίνωσε ο Κίρν Στάρμερ. Ο Άντι Μπέρναμ είναι ο αντικαταστάτης. Στον καιρό, έθριο σήμερα ο καιρό στη χώρα, ανεμίως 6 μποφόρου στο Αιγαίο. Στην Αττική σήμερα ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη αναλυτική πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.
11: Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
14: Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Another person, any another team, any another fan, all the people. I believe this is the best way, and if you are focused on yourself, you will have a lot of possibility to be where you want to be, or let's say that all these people that is behind us now, they want to see us, that we are over there together.
1: Ναι, σε ό,τι αφορά το πρώτο σκέλος της ερώτησης, εγώ ήμουν προπονητής της Παρτίζαν και ήμουν πολύ ευχαριστημένος εκεί. Ξέρετε, στη ζωή μου ποτέ δεν έχω το στόχο πάνω από οτιδήποτε κάνω, γιατί επικεντρώνομαι σε αυτό που κάνω εκείνη τη στιγμή. Πήρα, όπως ξέρετε, μια πολύ δύσκολη απόφαση να μείνω μετά από αυτή τη δύσκολη απόφαση εκτός μπάσκετ για κάποιο καιρό. Είπα στο μάνατζέρ μου ότι τώρα θέλω λίγο χρόνο, εσύ μίλα, η δουλειά σου είναι να μιλάς, να συζητάς, κάνε αυτό που πρέπει και όταν θα αποφασίσω θα έρθω εγώ σε σένα. Το να μιλήσει κανείς για αυτό το κλαμπ, για τον Παναθηναϊκό, για αυτή την ομάδα είναι αχρίαστο. Γιατί? Διότι όλοι γνωρίζουμε την ιστορία του, όλη η Ευρώπη ξέρει τι εστί Παναθηναϊκός και όλοι είμαστε υπερήφανοι για το παρελθόν αυτής της ομάδας αλλά και για το παρόν του κλαμπ. Εγώ, όπως ξέρετε, σέβομαι όλους τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωλίγκα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει κάθε φορά να επικεντρωνόμαστε στο τι κάνουμε εμείς. Να επικεντρωνόμαστε στον εαυτό μας. Και να δείχνουμε σεβασμό απέναντι σε κάθε κλαμπ, σε κάθε άτομο, σε κάθε ομάδα και σε κάθε οπαδό. Όταν επικεντρώνεσαι σε σένα και στη δική σου προσπάθεια, τότε μπορείς να είσαι αυτό που θες και φυσικά πάντοτε δουλεύοντας όλοι μαζί και με τους ανθρώπους που είναι από πίσω.
2: Καλησπέρα σε όλους. Ελένη Μαρκάτη από το Sport 24. Χρόνια πολλά, κύριε Γιαννακόπουλε. Μία ερώτηση για τον κύριο Μπράντοβιτς. Πώς αισθανθήκατε όταν μπήκατε πριν από λίγο στο ΆΚΑ για πρώτη φορά ως head coach του Παναθηναϊκού μετά από 14 ολόκληρα χρόνια και λαμβάνοντας όλη αυτή την αγάπη από τον πράσινο κόσμο. Ευχαριστώ.
1: From Sport 24, happy birthday, Mr. Giannakopoulos. One question for the coach: how did you feel when, right now, when you walked into the arena as a head coach of Panathinaikos after 14 years, getting all this love from the fans?
0: How to feel happy? Of course, that I'm happy. But you know, first of all, honestly, I didn't expect this that people will be over here. You know, it's press conference, me and Dimitris to answer some, you know, questions that you have, to say some things, and okay, this was something special, and thanks to them one more time. As I said, I know a lot that they give me every time, all these years, and also years that I come back over here, like Kofa and Kofa. Okay, now I'm over here again. Nothing new to say, very happy, and very ready to start to work with the gentlemen that are over here in front line. Kiri Alberti, Isetimos, eh?
1: Είμαι πολύ χαρούμενος. Πρέπει να πω ότι δεν το περίμενα. Εγώ τι περίμενα, μια συνέντευξη τύπου, εγώ και ο Δημήτρης, κάποιοι δημοσιογράφοι και εντάξει, να ήταν αυτό. Αλλά καταλαβαίνω ότι είναι κάτι το ιδιαίτερο. Τους ευχαριστώ και σας ευχαριστώ όλους για αυτό. Ένιωθα αυτή την αγάπη από τον κόσμο πάντοτε, όποτε ερχόμουν εδώ. Αυτή τη φορά είμαι εδώ ξανά ως προπονητής. Τι να πω, είμαι πολύ χαρούμενος και είμαι έτοιμος να δουλέψω μαζί με όλους τους κυρίους που κάθονται στην πρώτη σειρά. Κύριε Αλβέρτη, τα είπα.
3: Ακούσαμε ένα μέρος από τις δηλώσεις του Ζέλικο Μπράντοβιτς, του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού που επιστρέφει στο Τριφύλι μετά από 14 χρόνια.

0: Πάμε σε, σε κάποια δημοσιεύματα που αναφέρουν να τα αναφέρουμε και σε εσάς, πως οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ έχουν στο μυαλό τους, έχουν στα υπόψη τους να δώσουν ενεργό ρόλο σε δύο πρώην ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου του Βορρά, τον Μπίσεσβαρ και τον Ελκαντουρί, στις ακαδημίες του Δικεφάλου του Βορρά. Να δούμε το αν θα γίνει. Θεωρούν να δώσουμε λίγο και μια λεπτομέρεια. Οι σκέψεις για τον Μπίσεσβαρ είναι να του δοθεί πόστο στην ομάδα κάτω των 19 ετών. Και παράλληλα, στον Ελκαντουρί να δοθεί η ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας, να δοθεί η θέση του προπονητή στην ομάδα κάτω των 17. Raining down, it makes us move. Raining beats, feel the thunder roll. Λοιπόν, για πάμε τώρα στον Δημοσθένη Καρμύρη. Δημοσθένη, καλησπέρα.
1: Καλή εβδομάδα, Γιώργο.
0: Καλή εβδομάδα, υγεία να έχουμε. Εποχή ο Μπράντοβιτς και επίσημα στον Παναθηναϊκό. Και είχαμε τη συνέντευξη τύπου. Ενδιαφέροντα πράγματα ακούγονται από ό,τι φαίνεται.
1: Είναι ακόμα σε εξέλιξη η συνέντευξη.
0: Ναι,
1: δεν την έχω παρακολουθήσει βέβαια, διότι είχα ασχοληθεί με άλλα πράγματα. Θα τη δω συνολικά μετά, όταν θα βγει και το απόσταγμα όλων των δηλώσεων. Δηλαδή, θα την παρακολουθήσουμε και από τα site, γιατί κάποιος που την παρακολουθεί θα βγάλει και το ρεζουμέ όλων αυτών των οποίων έχει πει. Είναι μια μεγάλη μέρα για τον Παναθηναϊκό, σαφέστατα, για το σύλλογο, για τον μπάσκετ, για τον ίδιο τον Ομπράντοβιτς, για τον Δημήτρη τον Γιαννακόπουλο. Χρόνια του πολλά κιόλας του πρόεδρου του Παναθηναϊκού.
0: Να το πούμε βέβαια, χρόνια του πολλά, γιατί είναι τα γενέθλιά του.
1: Και δεν είναι τυχαία επιλογή να ξαναφέρει, να συνδέσει μάλλον την τούρτα των γενεθλίων του σήμερα, αυτή την ημέρα, με την σημαντική ημέρα της δεύτερης θητείας ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, μετά από 15 περίπου χρόνια κενού ανάμεσα στις δύο πλευρές, που όμως, σύμφωνα με το post που έκανε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ήδη από χθες, ουσιαστικά, έτσι όπως μέσα στο φάσμα του χρόνου ενώνεται αυτό το δέσιμο που υπάρχει τόσο άλλος μεταξύ του coach Μπράντοβιτς και του οργανισμού Παναθηναϊκός, είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα. Το τι μπορεί να περιμένει ο Μπράντοβιτς από τον Παναθηναϊκό είναι λίγο πολύ γνωστό. Το ποιο θα είναι το οριστικό αποτέλεσμα της επανάκαμψης ο Μπράντοβιτς στον Πράσινο Πάγο θα το δούμε, θα το δείξει ο χρόνος και θα το δούμε στην πορεία. Εγώ δεν ασπάζομαι τίποτα από όλα αυτά τα οποία λέγονται από εκείνους οι οποίοι είναι απιστηθωμάδες ή πάρα πολύ δύσκολες ό,τι αφορά τον Παναθηναϊκό, ή από τους εμπαθείς που βρίσκονται απέναντι από τον Παναθηναϊκό, ότι δηλαδή πρώτον ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να είναι παροχημένος ο Μπράντοβιτς. Δεν μπορεί να είναι παροχημένος ανεξαρτήτως εάν είναι σε αυτή την ηλικία και δεν ξέρω αν περβεύονται ή παρασύρονται επειδή έχει την ίδια ηλικία με τον Ράφα Μπενίτεφ που απέτυχε στον Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο. Αυτό είναι όμως εντελώς διαφορετικά πράγματα. Είναι δυσανάλογα τα μεγέθη και δεν μπορούμε να τα βάλουμε στην ίδια ζυγαριά και να βγάζουμε τέτοιου είδους συμπεράσματα. Το δεύτερο, ότι συνήθως τα ξαναζεσταμένα φαγητά τα οποία έχουμε ζήσει είναι ξαναζεσταμένα φαγητά και δεν έχουν την ίδια γεύση που έχει το πρώτο, το αρχικό το φαγητό. Ούτε αυτό μπορώ να το ασπαστώ, ούτε αυτό μπορώ να το αποδεχτώ. Και επαναλαμβάνω ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί γενικότερα στο τι λέμε, και ειδικότερα όταν υπάρχει τέτοια κλάση προπονητή και τέτοιο δέσιμο που υπάρχει ανάμεσα στις δύο πλευρές, και ειδικά από τη στιγμή που ήταν γεγονός, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, ότι αυτό που έψαξε ο Παναθηναϊκός και δεν βρήκε στην σεζόν που τελείωσε δεν ήταν οι παίκτες, αλλά ήταν το να παίξουν σαν ομάδα μπάσκετ αυτοί οι σπουδαίοι παίκτες που έχει το ρόστερ του Παναθηναϊκού, έτσι. Γιατί ο Ολυμπιακός, στον Ολυμπιακό υποκλήθηκε η Ευρώπη και του έβγαλαν το καπέλο, και στην Ελλάδα, ξαναλέω, όταν δεν υπάρχουν εμπάθειες, και τώρα πηγαίνω στην απέναντι πλευρά, ή όπου τέλος πάντων μπορούμε να τις βγάλουμε στην άκρη και να μπορέσουμε λίγο να δει όλος ο κόσμος αντικειμενικά τα πράγματα, ο Ολυμπιακός επιβραβεύτηκε για το γεγονός ότι παρουσίασε μια πάρα πολύ ωραία ομάδα στο παρκέ. Ο Παναθηναϊκός δεν ήταν ομάδα. Είχε superstars. Μου θύμισε τη Real των Γαλάκτικων. Μου θύμισε τις εποχές που ο καθένας έπαιζε για την πάρτη του, ο καθένας έπαιζε για τον εγωισμό του, αλλά μέχρι ενός σημείου. Αλλά από όλα αυτά είναι καλά, και ξαναλέω, μέχρι ενός σημείου, γιατί όταν δεν είσαι ομάδα δεν θα μπορέσεις να ανταποκριθείς και να ανταπεξέλθεις όταν έρθει η στιγμή που πρέπει να νικήσει η ομάδα, γιατί το άθλημα είναι ομαδικό και δεν είναι ατομικό. Και αυτά νομίζω ότι τα προσυπογράφει εγγυημένα ο Μπράντοβιτς, ότι μπορεί να τα φέρει στον Παναθηναϊκό, ότι ήταν η ιδανική επιλογή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή για να πάρει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και ο Παναθηναϊκός, αυτά που δεν είχε το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή, ποια είναι αυτά? Ένα δέσιμο, μια χημεία, μια επιβλητικότητα στα ποδητήρια, ένα μάζεμα του όλου πράγματος, ένα reboot το οποίο θα μπορέσει να κάνει μόνο ένας άνθρωπος που είναι τόσο πολύ δεμένος με το σύλλογο. Και νομίζω ότι για να απαντήσω σε κάποιους που μπορεί να λένε και για τον Σάρας Γεσικεβίτσιους, ο Σάρας δεν ήταν ελεύθερος αυτή τη στιγμή. Αλλά αν πάμε και στην υπόθεση του ποιος θα ήταν, τι θα ήταν καλύτερο για τον Παναθηναϊκό, επειδή είναι πιο σύγχρονος ο Γεσικεβίτσιους, ίσως να μην μπορεί εύκολα να απαντήσει κάποιος. Ούτως ή άλλως είναι ένα υποθετικό ερώτημα, αλλά και ακόμη και αν ήταν υπαρκτό και πραγματικό, εγώ θα έλεγα ο Μπράντοβιτς, γιατί από πολλές πλευρές η εμπειρία του και ξαναλέω, αυτό το δέσιμο με τον σύλλογο, με τον οργανισμό, είναι πολύ πιο σημαντικό από οτιδήποτε άλλο μαζί με την εμπειρία. Και ο Γεσικεβίτσιος είναι κομμάτι του Παναθηναϊκού, αλλά με τον Μπράντοβιτς δεν μπορεί να γίνει καμία σύγκριση, είναι ένας θρύλος του Παναθηναϊκού.
2: Φυσικά, αυτό που ανέφερα και πιο πριν είναι ότι δεν ξέρουμε τι μπορεί να φέρει αυτός ο ερχόμενος στον Μπράντοβιτς σε θέμα ρόστερ στον Παναθηναϊκό.
1: Εννοείται σε θέμα ρόστερ, φυσικά. Και
2: γιατί μιλάμε τώρα για έναν άνθρωπο ο οποίος όταν επέστρεψε.
1: Ναι.
2: Όταν επέστρεψε στην Παρτίζαν, πήρε ένα ρόστερ 16 παικτών και τους έδιωξε όλους. Έφερε άλλους 16. 16 τελείως διαφορετικούς παίκτες.
1: Ναι, βέβαια.
2: Θέλω να πω ότι είναι ένας παίκτης που είναι ικανός να ξυλώσει ολόκληρο το ρόστερ του Παναθηναϊκού όπως είναι.
1: Σωστά, έτσι. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Και θα, όπως θα έχει αυτό που λέμε τη λευκή επιταγή σε ό,τι αφορά το οικονομικό σκέλος, για να έχει το budget, θα το δώσει ολόκληρο ο Γιαννακόπουλος για να προχωρήσει και να κάνει αυτές τις επιλογές του. Το ίδιο είναι εξαιρετημένος εν λευκό να προχωρήσει και σε καθαρίσεις των παικτών. Αυτό είναι απολύτως βέβαιο. Γίνεται το απόλυτο αφεντικό στο τμήμα. Όχι πως δεν ήταν ο Αταμάν, δηλαδή. Όχι, για να μην παρεξηγηθώ. Ή ότι δεχόταν παρέμβαση οτιδήποτε άλλο, ή δεν ήταν άλλοι προπονητές στο παρελθόν. Αλλά τώρα είναι κάτι παραπάνω ο Μπράντοβιτς. Πέρα από το συναισθηματικό και ηθικό δέσιμο του φορέα, είναι και κάτι παραπάνω γενικότερα για τον οργανισμό. Είναι και το απόλυτο αφεντικό κάτω από τον ιδιοκτήτη και το μεγάλο αφεντικό. Αυτό νομίζω τα λέει όλα.
2: Ναι. Να σε πάω και λίγο στα ποδοσφαιρικά, γιατί έχουμε ερχομό Νίστρουπ. Είχαμε μάλλον την παρουσίαση του Νίστρουπ χθες.
1: Και την αναχώρηση
2: και την αναχώρηση της ομάδας ακριβώς για την Ολλανδία.
1: Ναι. Ο Γιάννης Αλαφούζος είπε ότι είχαμε δει αρκετά είχαμε αρκετές προτάσεις και συζητούσαμε προπονητές, αλλά όταν είδαμε το βιογραφικό του Νίστρουπ ενθουσιαστήκαμε και είπαμε θα προχωρήσουμε somewhere με κλειστά μάτια για να τον αποκτήσουμε και να προχωρήσουμε να του δώσουμε αυτό το οποίο ψάχνει και αυτός και ψάχνουμε και εμείς, να ενώσουμε δηλαδή τις στοχεύσεις μας και τη στρατηγική μας, που είναι η φλόγα για πρωταθλητισμό. Καμία αντίρρηση. Αλλά επειδή όποιος έχει καεί στο κιλό φυσάει και το γιαούρτι, θα περιμένω πολύ να δω τι ακριβώς μπορεί να είναι ακόμη μία επιλογή προπονητή από τη διοίκηση Αλαφούζου. Θυμίζω ότι ο Νίστρουπ είναι ο 18ος, αν δεν κάνω λάθος, γιατί κοντεύω να χάσω το μέτρημα, κοντεύουμε τους 20 προπονητές σε αυτή την μια μισή δεκαετία, στην 15ετία διοίκηση Αλαφούζου στον Παναθηναϊκό. Θυμίζω τις τελευταίες περιπέτειες του Παναθηναϊκού στο κομμάτι, στο θέμα του προπονητή, ύστερα από την ανεξήγητη για μένα και για πάρα πολύ κόσμο ακόμη μέχρι και σήμερα, παρότι έχει απαντήσει πολλές φορές ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού, νομίζω ότι δεν το έχει καταλάβει κανείς εν τέλει, απομάκρυση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Από εκείνη τη στιγμή ο Παναθηναϊκός έμπλεξε σε περιπέτειες, έφερε μεγάλα ονόματα, έφερε σημαντικούς προπονητές, λέω για τον Ράφα Μπενίτεθ, κυρίως ακολούθησε ο Φατίχ Τερίμ στη σειρά της ιεράρχησης ή αν θέλετε και μαζί. Μετά θα πάω στον Ρουί Βιτόρια που δεν ήταν λίγος προπονητής. Και όμως όλα αυτά ήταν αποτυχημένα. Θα πρέπει να περιμένω λοιπόν, θα πρέπει να περιμένουμε αρκετά να δούμε αν έχει στοχεύσει σωστά αυτή τη φορά η διοίκηση του Παναθηναϊκού στην επιλογή προσώπου για την άκρη του πάγκου και ταυτόχρονα βεβαίως για την εξουσιοδότηση με γιν και είδωρ που έχει δώσει στο Στέφανο Κοτσόλη πλέον, γιατί και στο παρελθόν πέρασε από συμπληγάδες ο Παναθηναϊκός, θυμίζω με απόλυτο αφεντικό σε όλη αυτή την ιστορία να τρέχει το σύλλογο των CEO που λέμε στις εταιρείες οι οποίες είναι διεθνών συμφερόντων, τότε Γιάννη Παπαδημητρίου, που επίσης τον είχε μπλέξει σε περιπέτειες και σε κακές στοχεύσεις, σε επιλογές τόσο προπονητών αλλά κυρίως ποδοσφαιριστών και μεταγραφικών στόχων. Άρα λοιπόν για τον Παναθηναϊκό είναι, στο ποδόσφαιρο είναι ένα πολύ πιο κομπλικέ το θέμα της επιτυχίας, δεν έχει καμιά σχέση με τον μπάσκετ. Μπορεί να είναι εξίσου ή περισσότερο δύσκολο, αλλά σίγουρα είναι εντελώς κομπλικέ για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι στο ποδόσφαιρο έχει μπει σε μια φάση μετά την απόκτηση και του Τσάπρα. Το είδαμε, από το παρατηρούμε από τον περασμένο Ιανουάριο, από τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο που μας πέρασε. Απέκτησε τον Τετέι, απέκτησε τον Κοντούρη, απέκτησε τον Παντελίδη, τώρα τον Τσάπρα, πιθανώς να αποκτήσει και τον Βίχο. Ό,τι καλύτερο κινείται στην ελληνική αγορά το σαρώνει, ακόμη και αν χρειαστεί να μπει σε μια φάση υπερτίμησης, υπερκοστολόγησης και να πλειοδοτήσει σε έναν άτυπο διαγωνισμό. Ο Ολυμπιακός, όταν διαπίστωσε στην περίπτωση του Παντελίδη, του Τετέι το χειμώνα και τώρα του Τσάπρα, θυμίζω, όταν διαπίστωσε ότι τραβιέται σε ένα γαϊτανάκι μιας διαδικασίας η οποία θυμίζει πλειοδοσία, έκοψε λάσπη. Ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι είναι αποφασισμένος να σαρώνει την ελληνική αγορά έναντι οποιοδήποτε κόστος. Είναι διαφορετική στρατηγική. Ξαναλέω όμως ότι ούτε αυτό ξέρει αν θα του βγει, και αν θα του βγει όλα ξεκινούν και τελειώνουν, γιατί και νωρίτερα έκανε πολυδάπανες και καλές μεταγραφές ο Γιάννης Αλαφούζος και στο προηγούμενο διάστημα και το περασμένο καλοκαίρι και δύο καλοκαίρια πιο πριν, μετά το Γιωβάνοβιτς κυρίως, αλλά ακόμη πιο πολύ και στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Πόσους παίκτες πήρε. Όμως, αν δεν έχει στοχεύσει αυτή τη φορά σωστά στο δίδυμο προπονητή και τεχνικού διευθυντή, τότε, όπως λέει και ο φίλος μας ο Κελάκης, βράσε όριζα.
2: Επειδή έχουμε λίγο χρόνο, θα ήθελα και ένα σχόλιο για τον ερχομό του Αλέσιο Λύση στον ΠΑΟΚ.
1: Τώρα εδώ κοίταξε να δεις.
2: Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, αλλά...
1: Έχει έρθει στη Θεσσαλονίκη.
2: Έχει έρθει, ναι. Είναι τα τελευταία, το τυπικό μένει.
1: Καθαρή υπόδειξη στον Ιβάν Σαββίδη του μάτος με το Βιερίνια. Και επειδή σ' άκουσα νωρίτερα που αναφέρθηκε στον Αλκαντούρη, αναφέρθηκε και στον
2: Μπίσεσβαρ.
1: Μπράβο, τον Σουριναμέζο, έτσι, Μπίσεσβαρ, που έκανε και αυτό σπουδαία καριέρα στον ΠΑΟΚ και για αρκετά χρόνια. Εγώ είπα και στην εκπομπή στο Sport.gr από την Παρασκευή, είναι ξεκάθαρο ότι πλέον ο ΠΑΟΚ διοικείται και θα διοικείται από τη γενιά των 40ηρων. Η νέα τάξη πραγμάτων με αυτά τα νέα μυαλά και τα νέα πρόσωπα και θα έλεγα ένα γκρουπ συλλογικών αποφάσεων από τη γενιά αυτών των νέων προσώπων που γνωρίζουν ποδόσφαιρο, έχει περάσει τον ΠΑΟΚ σε μια άλλη εποχή εντελώς διαφορετική από τον Λουτσέσκου. Ο Λουτσέσκου δεν θα είναι προπονητής στον ΠΑΟΚ, αλλά και δεν θα είναι πλέον ο μοναδικός άνθρωπος πίσω και μετά από τον Ιβάν Σαββίδη που αποφάσισε για τα πάντα. Τώρα εδώ έχουμε συλλογικές αποφάσεις μέσα από συσκέψεις ανθρώπων, θα έλεγα όχι τόσο τεχνοκρατών, αλλά ποδοσφαιρικών μυαλών, σύγχρονων, που ανήκει στη γενιά των 40ηρων. Εντελώς νέο μοντέλο, και αυτός είναι και ο νέος προπονητής, από ό,τι φαίνεται, του ΠΑΟΚ, ένας 40ης, Ιταλός, αλλά ποδοσφαιρικά και τουλάχιστον προπονητικά καθαρά Ισπανοαναφρεμένος. Άλλο ένα στοίχημα, καινούριο εντελώς για τον ΠΑΟΚ, όπως στοίχημα είναι και για τον Παναθηναϊκό που λέγαμε πριν, το δίδυμο αυτό του Στέφανου Κοτσόλη με τον Δανό τον Ίστρουμ στον πάγκο.
2: Τέλεια. Δημοσθένη, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο, και εγώ.
2: Καλή σου συνέχεια, εύχομαι. Ήταν ο Δημοσθένης Καρμύρης και σε αυτό το σημείο ολοκληρώνεται η εκπομπή μας για σήμερα. Ήμασταν μαζί από τις 12. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής Θέμης Παλιούρας και Αδριάννα Πούλιου. Και μένετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί το μαγκαζίνο του 943 Intervention Sport, του 943 Intervention Sports, έχασα ανάσα, με τη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Από εμένα και όλους όσους εργάστηκαν για την εκπομπή, καλή συνέχεια.
3: Σουβλάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκη η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκη. Γιατί το σωστό το match θέλει θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: 943 Intervention Sports.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Τι έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
8: Και για αυτούς που κάνουν τους...
9: Τσα...

με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 και 1 πρώτο λεπτό. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Λοιπόν, κοινώνε σε εξέλιξη η συνέντευξη τύπου του Ζέλικο Μπράντοβιτς μαζί με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Θα αναφερθούμε αυτό στη συνέχεια, θα ακούσουμε και πολλά αποσπάσματα. Λοιπόν, να αναφερθούμε στην εκπομπή. Είναι το μαγκαζίνο του 943 Intervented Sports. Θα πάμε έως τις 3 όπως κάθε μέρα. Μαζί μου στην παραγωγή της εκπομπής και στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θέμης Παλιούρας, ο Γιώργος Ιωάννου, όπως επίσης και η Ανδριάνα Πουλιού. Είναι το Viber του σταθμού, το γνωρίζετε πολύ καλά και γνωρίζετε ότι μπορείτε να συμμετέχετε και να κάνετε τις παρατηρήσεις που θέλετε. Μαζί μας βεβαίως είναι όπως πάντα η στοιχηματική εταιρεία Interveten. Ξεκινάμε βέβαια από το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: Από την 1η Ιουλίου του 2026 γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr, το κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Ολοκληρώθηκε η παρουσίαση του Ζέλικο Μπράντοβιτς από τον Παναθηναϊκό Άκτερο στο Telecom Center Athens. Πλήθος κόσμου αποθέωσε τον Σέρβο τεχνικό. Το επόμενο διάστημα θα ανακοινωθούν και οι συνεργάτες του. Πιθανή είναι η επιστροφή των Διαμαντίδη και Μπατίστα. Ακριβότερο κατά 10 εκατομμύρια ευρώ αναμένεται το ρόστερ του Τριφυλιού τη σεζόν 2026-2027. Οι επαφές μας έγιναν τις τελευταίες ημέρες. Κάναμε μια ειλικρινή και ξεκάθαρη συζήτηση με τον Δημήτρη, ο οποίος ταξίδεψε για να συναντηθούμε από κοντά. Ανταλλάξαμε τις σκέψεις μας και τελικά συμφωνήσαμε πολύ εύκολα, τόνισε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Η σημερινή ημέρα είναι μεγαλύτερη και από την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού. Ήταν υποχρέωσή μου προς τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Η επιστροφή του Μπράντοβιτς, δήλωσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Στην Αθήνα αναμένεται σήμερα ο 34χρονος Ολλανδός στόπερ Στέφαν Ντεφράι για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Οι πράσινοι αναχώρησαν για το Apeldoorn της Ολλανδίας, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του μέχρι τις 5 Ιουλίου. Αύριο θα ενσωματωθούν και τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα, η Νάκη Πένια και Τριαντάφυλλο Τσάπρας, που αναμένεται να ανακοινωθούν σήμερα. Μη ρεαλιστικά χαρακτήρισε τα σενάρια μεταγραφής του Τουμπά σε ρωσική ομάδα ο ατζέντης του ποδοσφαιριστή. Την πρώτη προπόνηση του Ολυμπιακού την επόμενη Δευτέρα θα δώσει το παρόν ο Νταβίτ Κάρμο. 2 με 3 μεταγραφές αναμένεται να κάνουν οι Ερυθρόλευκοι μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Ανέβασε τις απαιτήσεις της στα 6 εκατομμύρια ευρώ για τον 22χρονο Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς ή Σάντερ Φιόρντ. Στα ραντάρ βρίσκεται η περίπτωση του 31 ετών Ντομινίκ Ντουάρτε, που έμεινε ελεύθερος από τη Χετάφε, εφόσον δεν προχωρήσει η περίπτωση του Σουηδού Στόπερ. Την απάντηση της Λούντο Γκόρετς για τον Στάνιτς περιμένουν οι Πειραιώτες. Η ΑΕΚ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας για την απόκτηση του 29χρονου χαφ Δημήτρη Μπαρίνοφ, σύμφωνα με το Τσαμπιονά. Αγκάθι αποτελεί το γεγονός ότι δεν μπορεί η ομάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση να πληρώσει η ρωσική ομάδα σύμφωνα με τους κανονισμούς της UEFA. Εντός της ημέρας αναμένεται η ανακοίνωση του Αλέσιο Λύση από τον ΠΑΟΚ. 40χρονος coach θα υπογράψει διετές συμβόλαιο με τον δικέφαλο του Βορρά. Πρώτη συνάντηση σήμερα για τους ασπρόμαυρους, για τρεις κεντρικούς αμυντικούς ψάχνονται οι Θεσσαλονικείς. 3,5 εκατομμύρια ευρώ αναμένεται να βάλει στα ταμεία του ο Άρης από την πώληση του Ντιαντί στην Αλντρίγια. Ομάδες από Ελλάδα, Τουρκία και Αγγλία ενδιαφέρονται για τον 25χρονο αριστεροπόδαρο εξτρέμ της Γκυμαράες, Τέλμο Αρκάντζο, που αγωνίζεται στο Μουντιάλ με το πράσινο ακροτήρι, όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος Ρούντι Γκαλέτη. Τα 4 φιλικά παιχνίδια στο πλαίσιο της προετοιμασίας του στην Ιταλία ανακοίνωσε ο Ηρακλής. Ο Γυραιός θα αντιμετωπίσει την Μπολόνια στις 25 Ιουλίου, την Παλέρμο στις 29 Ιουλίου, μία εκ των Ελλάς Βερόνα και Πάρμα την 1η ή την 2η Αυγούστου και την Κρεμονέζη στις 6 Αυγούστου. Ενώ για τη δεύτερη αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, Ουρουγουάη πράσινο ακροτήρι 2-2 και Νέα Ζηλανδία Αίγυπτος 1-3. Στο σημερινό πρόγραμμα στις 10, Αργεντινή Αυστρία, στις 12 Γαλλία Ιράκ, στις 3 τα ξημερώματα Νορβηγία Σεναγάλη και στις 6 Ιορδανία Αλγερία.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Λοιπόν, βλέπουμε Μουντιάλ, εξελίσσεται με τις εκπληξούλες του, με πολύ καλές εμφανίσεις, με ομάδες να παίρνουν και βαθμούς που δεν ήταν στο προσκήνιο. Λοιπόν, για να μιλήσουμε με τον Μάνο Σταραμόπουλο, τον καθήλυνα αρμόδιο για το Μουντιάλ φυσικά και επίσης για τα διεθνή. Λοιπόν, Μάνο, καλό μεσημέρι. Το Μουντιάλ προχωράει. Η Αίγυπτος έζησε ιστορικές στιγμές με το 3-1 επί της Νέας Ζηλανδίας, με φοβερό και τρομερό το Σαλάχ, έτσι.
1: Ακριβώς. Καλό μεσημέρι, Ζήτα. Καλό μεσημέρι στους ακροατές του 943 Ιντερνετ Sports. Πρώτη νίκη για την εθνική ομάδα της Αιγύπτου, που ενώ βρέθηκε να χάνει ένα 0 από την αντίστοιχη της Νέας Ζηλανδίας, τελικά στο δεύτερο μέρος γύρισε το παιχνίδι, επικράτησε 3-1 και τώρα έχει πολλές πιθανότητες να προχωρήσει στη φάση των 32. Mm-hmm. Το παγκόσμιο κύπελλο, να πούμε ότι παρουσιάζει πληρότητα σύμφωνα με τα νέα στοιχεία της FIFA 99,54%. Στους πρώτους 36 αγώνες ο μέσος όρος θεατών είναι 64.160. Συνολικά το έχουν παρακολουθήσει διαδρόσεις 2.307.947 άτομα. Mm-hmm. Παράλληλα, ο Λαμίν Γιαμάλ με το πρώτο γκολ που πέτυχε μπήκε στην πρώτη δεκάδα των πιο νεαρών σκόρων που έχουν σκοράρει σε τελική φάση παγκόσμιου κυπέλου. Πρώτος είναι ο Πελέ σε ηλικία 17 ετών 239 ημερών. Δεύτερος ο Μεξικανός Μανουέλ Ρόσας Σάντσες 18 χρονών 934 ημερών. Τρίτος ο Ισπανός Γκάβι 18 χρονών 110 ημερών. Ακολουθεί ο Ιμπραχήμ Μπαγιέ 18 χρονών 143 ημερών. Ο Μάικ Λόουεν, ο παλιός Άγγλος διεθνής 18 χρονών 190 ημερών. Ο Ουγγρο-Ρουμάνος Νικολάι Κόβατς, γιατί έχει παίξει σε δύο εθνικές ομάδες, 18 χρονών 197 ημερών. Ο Δημήτρης Ιτσέφ, ο Ρώσος 18 χρονών 213 ημερών. Ο Λαμίν Γιαμάλ 18 χρονών 343 ημερών. Επίσης ο πρώτος ο Γιάννη Φαντίνο, για τον οποίο λένε ότι κυκλοφορεί, διακτηνίζεται μάλλον, πρέπει να πούμε ότι από το 22 που η Ομοσπονδία του Κατάρ έγινε ένας από τους βασικούς χορηγούς της FIFA, λογικό είναι, του έχει δώσει ένα Lear Jet να μπορεί να μετακινείται, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε οι αποστάσεις στις ΗΠΑ δεν είναι σαν το Κατάρ που σε μισή ώρα πήγαινες με το αμάξι από τον Αγίπεδο στο άλλο, οπότε λοιπόν χρησιμοποιεί ένα Lear Jet του Κατάρ και μπορεί να βλέπει δύο παιχνίδια την ημέρα.
0: Ο Γιαμάλ είναι εντάξει, συγγνώμη που σε διέκοψα, αλλά επειδή μίλησες για τον Γιαμάλ, γιατί άκουσα και ο ίδιος φανόταν ότι δεν είχε πολλές δυνάμεις, είναι τώρα σε καλή κατάσταση να συνεχίσει.
1: 100% δεν είναι ο Γιαμάλ ακόμα, γι' αυτό και άλλος αντικατέστησε μετά ο Ντελαφουέντε στο 4-0 επί της Σαουδικής Αραβίας. Εδώ πρέπει να πούμε βεβαίως ότι ένας συνάδελφος, σε πάση περιπτώσει, ξεπέρασε τα εσκαμμένα στη συνέντευξη τύπου, γιατί ρώτησε τον Γιώργο Δόνη αν μετά το 4-0 κινδυνεύει να απολυθεί. Ναι. Λέει τι φταίει ο Γιώργος Δόνης που η εθνική ομάδα της Ισπανίας είναι τρία επίπεδα καλύτερη της Σαουδικής Αραβίας. Δεν μπορεί σε μια νύχτα να κάνεις ομάδα, ούτε σε μια νύχτα κτίστηκε Ακρόπολη. Έτσι.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Δηλαδή πρέπει να λειτουργεί και η λογική. Ο Ιφαντίνο λοιπόν συνάντησε τη μητέρα του Βοζίνια, την Άννα Καντίτα Εβάρα, όπως είναι το πλήρες όνομα, έτσι. Το Βοζίνια, ο μικρός παππούς, είναι χαριστικό. Και της είπε ότι ο γιος σου είναι πηγή έμπνευσης σε αυτό το 23ο παγκόσμιο κύπελο. Τώρα πρέπει να πούμε ότι ο Κέβιν Πίνα πέτυχε με απευθείας στίγμα φάουλ, που είναι το πρώτο για τη φετινή διοργάνωση και επίσης το πρώτο από το 1966 που είχε πετύχει τότε η Εθνική Αργεντινής. Ο Κέβιν Πίνα βέβαια είναι ο επιθετικός από το πράσινο ακροτήρι που με ένα απευθείας φάουλ έκανε το 2-2 εναντίον της Ουρουγουάης. Ο Κάρλο Αντσελότη, τώρα πρέπει να πούμε ότι είναι ο καλύτερα αμοιβόμενος ομοσπονδιακός προπονητής. Η εθνική ομάδα της Βραζιλίας του δίνει ετησίως 10 εκατομμύρια. Ο Γερμανός Τούχελ της Εθνικής Αγγλίας παίρνει 5,8 εκατομμύρια. Ο Αργεντινός Ποτσετίνο των Ηνωμένων Πολιτειών 5 εκατομμύρια. Ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν Εθνικής Γερμανίας 4,8. Ο Ισπανός Ρομπέρτο Μαρτίνιο της Πορτογαλίας 4 εκατομμύρια. Ο Γάλλος Ντεσάν της χώρας του 3,8. Ο Μπιέλσα της Εθνική Ουρουγουάης παίρνει 3,5 εκατομμύρια. Ο Ρόναλντ Κούμαν, ο Ολλανδός, 3 εκατομμύρια. Ο Αμερικανός Τζέσε Μάρς, που είναι προπονητής της Εθνικής Καναδά, 2,5 εκατομμύρια. Τα ίδια λεφτά παίρνει και ο Αγκύρε, προπονητής του Μεξικού. Και επίσης με 2,5 και ο Γκουστάβο Αλφάρο, προπονητής της Εθνικής Ουρουγουάης. Τώρα που λέγεται για το Ραφίνια, βγαίνει ο Βαμπέτα, ένας συμπαίκτης του, και λέει: κοιτάξτε να δείτε, ο Ραφίνια παρακαλάει να κάνει επίσημη πρόταση για Αλ Χιλάλ και να τον εξαγοράσει από τη Μπαρσελόνα, γιατί έχει σοβαρά προσωπικά και οικονομικά προβλήματα.
0: Μάλιστα.
1: Ο καθένας ό,τι θέλει, ναι, φαντάζω, καταλαβαίνει. Φαντάζω. Τώρα, το Ιράν που απέσπασε σοπαλία 0-0 με τον Ταρέμι να πετυχαίνει ένα τέρμα,
0: ναι,
1: το οποίο δεν μέτρησε ακριβώς. Με το που τέλειωσε το παιχνίδι, βγήκανε και απίστευαν χαιρετισμό προς τους κατοίκους του Λος Άντζελες και προς τους αντιπάλους. Ήρθε η ειρήνη και ο σεβασμός να κυριαρχούν ανάμεσα σε όλα τα έθνη.
0: Και ήταν καλός και ο Χατζησαφή εντωμεταξύ, έτσι, που έχει παίξει και Ολυμπιακό και ΑΕΚ.
1: Και αρχηγός της εθνικής ομάδας, βεβαίως. Ναι, και αποδεικνύεται ότι ίσως να ήταν λάθος που να αφήσει να φύγει.
0: Τέλος πάντων. Να σε ρωτήσω κάτι. Κάτι πήρε το μάτι μου, δεν είμαι σίγουρη, ότι δόθηκε μια ειδική. Ναι, για τον Παυλίδη θα το πούμε τώρα. Δόθηκε μια ειδική άδεια για τον Εμπαπέ.
1: Ειδική άδεια για τον Εμπαπέ. Εκείνο που ξέρω είναι ότι ο ίδιος ο Τραμπ έδωσε εντολή να επιταχυνθούν διαδικασίες, ούτως ώστε η μητέρα του Βοζίνια να πάει όσο γίνεται πιο γρήγορα, όπως και έγινε, στις Ηνωμένες Πολιτείες για να παρακολουθήσει αγωνιζόμενο τον γιο της.
0: Ναι, κάτι ότι πήρε μία μέρα άδεια για να δει την καλή του και αυτό ξεσήκωσε διαμαρτυρίες στο στρατόπεδο της Εθνικής. Τέλος πάντων, καλά.
1: Μάλιστα. Τώρα στο παιχνίδι το 2-2 της Ουρουάη με το πράσινο ακροτήρι, οι δύο τροφύλακες ήταν και δύο σαραντάριδες. Ο Μουσλέρα της Ουρουάη και ο Βοζίνια βέβαια του πράσινου ακροτηρίου.
0: Πες μας για τον Παυλίδη τώρα.
1: Ο Παυλίδης λοιπόν, ενώ η Μπεσίκτας έκανε βελτιωμένη πρόταση 45 εκατομμύρια, έρχεται η διοίκηση τώρα της Μπενφίκα και λέει: κοιτάξτε να δείτε, ο νέος προπονητής ο Μάρκο Σίλβα το συνέχισε συμπεριλάβει στα σχέδιά του για την προσεχή αγωνιστική περίοδο, οπότε δεν τον παραχωρούμε.
0: Μάλιστα.
1: Άρα θα συνεχίσει τη σταδιοδρομία του στους αετούς της Λισαβόνας.
0: Και σήμερα έχουμε
1: Να πούμε και το Ριέρα, ο οποίος Άλμπερτ Ριέρα που 17 Μαΐου απολύθηκε από την Άιντερ Φραγκφούρτης έδωσε μια συνέντευξη και θέλοντας να εξηγήσει τα ανεξήγητα, λέει κοιτάξτε να δείτε, υπήρχε μια έλλειψη φιλοσοφίας διαφορετική όπως και έλλειψη χημίας και ανέφερε ως παράδειγμα τον Μπρατ Πιτ με την Αντζελή
0: Τζολί,
1: μπορεί να θαυμάσει και οι δύο αλλά δεν ταιριάζουν.
0: Καλά τώρα και τι εννοεί θαυμάσει και οι δύο, από ποια πλευρά είναι θαυμάσει?
1: Από πλευρά ως την υπέροχη ηθοποιή, υπέροχη στη δουλειά του.
0: Α, ναι, εντάξει, αλλά ως χαρακτήρες, ως προσωπικό. Ναι, άστα, άστα, άστα, αυτά είναι πολύ επιφανειακά. Ακριβώς, ακριβώς.
1: Και επίσης αναμένεται δημόσια σήμερα ή αύριο ο Χούλιαν Άλβαρες να πει ότι θέλει να πάει να συνεχίσει τη σταδιοδρομία του στην Μπαρσελόνα.
0: Και αυτά που επίσης μπορούμε να δούμε σήμερα, λογικά μέχρι τις 12, είναι Αργεντινή-Αυστρία, έτσι, θα καθίσω να το δω, 8 η ώρα είναι μια χαρά, και 12 Γαλλία-Ιράκ, εντάξει, μετά πάει
1: Γαλλία-Ιράκ, εντάξει, ακριβώς. 6. Έτσι είναι.
0: Ωραία, εντάξει. Μάνο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Συνέχεια.
0: Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά.
1: Καλό μεσημέρι.
2: 9.43, Ιντερβέτεν Σπορτς.

0: πάμε στο μπάσκετ τώρα, κυρίες και κύριοι. Ένας πανζουρλισμός στο Ολυμπιακό στάδιο, στο Telecom Center Athens εν προκειμένου. Λοιπόν, χιλιάδες κόσμου υποδέχτηκαν τους φίλους τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, χιλιάδες φίλοι του Παναθηναϊκού. Η συνέντευξη τύπου ήταν η παρουσίαση του Ζέλικο Μπράντοβιτς με παρόντα φυσικά τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Ξημέρωσε μια νέα μεγάλη μέρα για τον Παναθηναϊκό. Να ακούσουμε τη Λένα Καραλή. Λοιπόν, Λένα, καλό μεσημέρι. Δεν μπόρεσα να ακούσω στιγμιότυπα, γιατί ήταν την ώρα που ετοιμάζαμε την εκπομπή. Τι σου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση από αυτά που είπε αφενός ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, αφετέρου ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος?
1: Καλησπέρα Ζέτα, καλό μεσημέρι και εσένα και στους ακροατές μας. Δεν θα σταθώ στο πλάνο, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν έγινε και ιδιαίτερη αναφορά. Το πιο σημαντικό ήταν η συναισθηματική φόρτιση και το ότι ίσως για πρώτη φορά σε συνέντευξη τύπου ακούσαμε τον Ζότς να μιλάει και ελληνικά. Ίσως και αυτός μετά από τόσα χρόνια, και γιατί είναι ένα θέμα που είχε συζητηθεί πάρα πολύ στην εποχή που ήταν στον Παναθηναϊκό, σε όλα αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, και ακόμα κάτι το οποίο αποκάλυψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί και ο Ζότς στάθηκε πολύ στο ότι ποτέ δεν έπαψε να είναι κοντά στην οικογένεια, ποτέ δεν έπαψε να αγαπάει, εννοείται, το κλαμπ και την οικογένεια Γιαννακόπουλου. Mm-hmm. Αυτό το οποίο αποκάλυψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είναι ότι σε στιγμές που μπορεί να μην ήταν ευχάριστες για τον Παναθηναϊκό, ο Ζέλικο Μπράντοβιτς πάντα έκανε ένα τηλεφώνημα, του έλεγε μην το βάζεις κάτω και κάνε αυτή την ενέργεια ή κάνε αυτή την κίνηση και να δεις ότι όλα θα πάνε καλά. Mm-hmm. Δείγμα και όσον ανέφερε στο ξεκίνημα των δηλώσεων του ο Σέρβος προπονητής, ότι ποτέ δεν απομακρύνθηκε από την οικογένεια και από το κλαμπ. Mm-hmm. Και ότι φυσικά αντίπαλος ήταν μόνο σε ό,τι αφορά, αντίπαλος ήταν το κλαμπ, αντίπαλο στον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Ήταν το κλαμπ, είτε πρόκειται για τη Φενέρ είτε για την Παρτιζάν, και όχι ο ίδιος. Mm-hmm. Ο ίδιος ήταν πάντα φίλος και της ομάδας και της οικογένειας, ανεξάρτητα από το αν ως επαγγελματίας βρισκόταν σε κάποια άλλη ομάδα.
0: Εν τω μεταξύ, σήκωσε τον πύχη πάρα πολύ ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Δηλαδή, με τις κουβέντες, η σημερινή ημέρα είναι μεγαλύτερη και από την κατάκτηση mm-hmm. του Ευρωπαϊκού. Mm-hmm. Έτσι. Δείχνει ότι είναι το απάβγασμα των προσπαθειών και των όσων έγιναν, τέλος πάντων, για αυτή την τεράστια απόκτηση και πάλι.
1: Κοίταξε να δεις, έχει ο Παναθηναϊκός προπονητή τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, έναν από τους πλέον επιτυχημένους, στον πιο επιτυχημένο προπονητή της EuroLeague στην Ελλάδα, δεν το συζητάμε, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος άλλος που μπορεί να φτάσει στο επίπεδο του Ζότς και στα επιτεύγματα του Ζότς. Είναι τεράστια υπόθεση. Το ότι αυτός ο προπονητής, ο οποίος και γιγαντώθηκε ο ίδιος και γιγάντωσε το μπραντ Παναθηναϊκός μέσα από τα χρόνια της προηγούμενης παρουσίας του, mm-hmm. πάντα με την οικογένεια Γιαννακόπουλου, έτσι, δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, mm-hmm. γιατί η πορεία ήταν κοινή, mm-hmm. Είναι τεράστια υπόθεση. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς δεν είναι απλά ένας προπονητής για τον Παναθηναϊκό και για τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Mm-hmm. Γι' αυτό το λόγο είδαμε και Δευτέρα μεσημέρι 5.000 άτομα να συγκεντρώνονται στο Telecom Center και να τον αποθεώνουν. Αν ήταν άλλη η ώρα της συνέντευξης τύπου, mm-hmm. είμαι βέβαιη πως το Telecom Center θα μπορούσε να ήταν και γεμάτο.
0: Σωστά, ναι, γιατί έχουν τις δουλειές τους οι άνθρωποι, βέβαια.
1: Ναι, ναι. Φαντάζομαι ότι εννοείται πως είτε στην πρώτη συγκέντρωση της ομάδας, είτε, καλά δεν το συζητώ για το sold out το οποίο θα γίνει στο πρώτο παιχνίδι εντός έδρας, έτσι, αυτό είναι εκ των ουκάνευ. Έτσι mm-hmm. κι αλλιώς sold out υπήρχαν και στη φετινή σεζόν σε όλη τη διάρκεια. Πόσο μάλλον τώρα, όπου στην άκρη του πάγκου, στην πλευρά των γηπεδούχων, θα ξανακάθεται ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Mm-hmm. Είναι η σύγχρονη ιστορία του Παναθηναϊκού από μόνος του. Οπότε γι' αυτό και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος χρησιμοποίησε αυτά τα λόγια και είπε ότι είναι ακόμα πιο σημαντικό και από την κατάκτηση ενός ευρωπαϊκού τίτλου, για να εκφράσει με αυτόν τον τρόπο το τι σημαίνει ο συγκεκριμένος άνθρωπος για τον Παναθηναϊκό.
0: Πρώτα απ' όλα ήταν και πρώτο θέμα στα μέσα του εξωτερικού η επιστροφή του ο Μπράντοβιτς στο Παναθηναϊκό. Δηλαδή ήταν στο επίκεντρο της αθλητικής επικαιρότητας όλη την Ευρώπη. Και όπως επίσης και η EuroLeague είδε ότι έγραψε ο θρυλικός Ζέλικο Μπράντοβιτς επιστρέφει στον Παναθηναϊκό, εκεί όπου έκτισε μια δυναστεία και σήκωσε αμέτρητα τρόπαια. Έγραψε η EuroLeague τώρα.
1: Ακολούθησε το post με τις πέντε κούπες της EuroLeague και τη φωτογραφία του Σέρβου προπονητή. Είναι τεράστια υπόθεση, δεν το συζητάμε, και ίσως είναι έχουν οριμάσει οι συνθήκες για αυτήν την επιστροφή, διότι όταν είχε αποχωρήσει είχαν ακουστεί διάφορα λόγια, εν πάση περιπτώσει, αφού οι ίδιοι τα άφησαν στην άκρη. Ο κόσμος του Παναθηναϊκού ποτέ δεν έπαψε έτσι κι αλλιώς να αγαπά τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Θυμάμαι την πρώτη φορά που επέστρεψε ως προπονητής της Φενέρ, παρότι θα μπορούσαν ίσως να κουβαλάνε και μια πικρία το ότι σε πολλά εισαγωγικά τη λέξη προδοσία κτλ. Ακόμα θυμάμαι το τι είχε συμβεί στο ΆΚΑ τότε, με το τεράστιο κορεό, με την αποθέωση και το χειροκρότημα επί κάποια λεπτά. Ποτέ δεν σταμάτησε αυτή η αγάπη να υπάρχει, αυτή η σχέση ανάμεσα σε τον Παναθηναϊκό και στον Ζέλικο Μπράντοβιτς.
0: Θα σου πω ένα χθεσινό αλλά καλό. Αυτή η φωτογραφία στο Σούνιο, εντάξει, δεν ήταν τραπεζάκι μπροστά, ήταν οι δυο τους καθισμένοι. Λοιπόν, σε λιγότερο από 6 ώρες από την ώρα που την ανέβασε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ξεπέρασε 200.000 likes και έγιναν 130.000 αποστολές, ξέρεις, μέσω DM. Τώρα δεν ξέρω πόσο έχει πάει αυτό, θέλω να σου πω ότι έγινε στο εξάωρο.
1: Επειδή το κοίταξα στα σχεδόν 12 λεπτά από τη στιγμή που έγινε η ανάρτηση, είχε φτάσει στις 72.000. Οπότε καταλαβαίνεις στην πορεία και στη διάρκεια της ημέρας πόσο αυτός ο αριθμός αυξήθηκε. Είναι τεράστια υπόθεση, όπως και να το κάνουμε. Τεράστια υπόθεση ότι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς επιστρέφει στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι. Ωραία, δεν ξέρω από Ολυμπιακό έχουμε τίποτα να προσθέσουμε στο μπασκετικό ρεπορτάζ.
1: Ησυχία αυτή τη στιγμή. Σιγά σιγά ξεσκαρτάρει και αυτός τα συμβόλαιά του. Μέσα στο Σαββατοκύριακο αποδέσμευσε τον Μουστάφα Φαλ. Μην μας κάνει εντύπωση αν ανηφορήσει προς Θεσσαλονίκη και παραμείνει στην Ελλάδα. Λέω εγώ τώρα. Ο Γιώργος Στανούλης, ο οποίος και αυτός είναι παίκτης του Άρη, θυμίζουμε ότι πέρυσι δεν κατάφερε να αγωνιστεί γιατί στο ξεκίνημα της σεζόν είχε πάθει ρήξη χιαστού, μηνίσκο, εν πάση περιπτώσει είχε ταλαιπωρηθεί το παιδί πολύ. Είχε δοθεί δανεικός από τον Ολυμπιακό στον Άρη. Ο Ολυμπιακός πλέον προχώρησε σε διακοπή του συμβολέου, ότι ο παίκτης ήταν ελεύθερος να αποφασίσει το τι θα κάνει. Ο Βασίλης Στανούλης τον ήθελε στον Άρη, οπότε παραμένει, συνεχίζει εκεί. Και περιμένουμε να δούμε σιγά σιγά και τα υπόλοιπα για τον Ολυμπιακό. Αυτή τη στιγμή ηρεμία, έτσι κι αλλιώς η ημέρα ανήκει στον Παναθηναϊκό και στον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Και περιμένουμε να δούμε, όπως είπε και αυτός και όπως απευθύνθηκε και στον Φραγκίσκο Αλβέρτη στα ελληνικά, αν είναι έτοιμος. Άρα καταλαβαίνουμε ότι ο Φραγκίσκος Αλβέρτη σίγουρα θα αποτελεί κομμάτι του team, έτσι κι αλλιώς, και φαντάζομαι με ενεργό ρόλο, διότι τα τελευταία χρόνια, από τη στιγμή που ξαναεπέστρεψε ο Φραγκίσκος Αλβέρτη στον Παναθηναϊκό, είχε λίγο πιο περιορισμένο ρόλο, ήταν European Ambassador. Ίσως τώρα να αποκτήσει νέο πόστο, νέα δραστηριότητα στην ομάδα με την έλευση του Ζέλικου Μπράντοβιτς, και περιμένουμε να δούμε και ποιο θα είναι το staff. Φυσικά δεν έγινε κουβέντα σήμερα, αλλά όλα αυτά φαντάζομαι ότι θα έχουν γίνει στις συζητήσεις με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Και ξεκινάνε άμεσα δουλειά.
0: Αυτά που τα πρόσωπα που λέγαμε μεταξύ των άλλων, ο Διαμαντίδης και ο Μπατίστ μεταξύ άλλων.
1: Ναι, γίνεται μεγάλη κουβέντα. Θα πρέπει να θεωρούμε δεδομένο ότι τώρα δεν έχω μπροστά μου τα ονόματα των δύο συνεργατών του τα τελευταία χρόνια και στην Παρτιζάν, ότι θα είναι στο ρόστερ. Και μένει να δούμε αν θα επιβεβαιωθούν όσα λέγονται για Μπατίστ και Διαμαντίδη και τι ρόλο θα έχει ο καθένας. Κακά τα ψέματα, πλέον οι ομάδες δεν περιορίζονται σε έναν βοηθό προπονητή και σε έναν άνθρωπο ο οποίος θα κρατάει τα στατιστικά. Όσο τα παιχνίδια αυξάνονται, όσο το μπάσκετ αλλάζει, όσο οι συνθήκες και η ταχύτητα και τα δεδομένα στο μπάσκετ αλλάζουν, και οι ευρωπαϊκές ομάδες είναι υποχρεωμένες να ακολουθήσουν το πρότυπο του NBA, που υπάρχει για διαφορετικό τομέα ξεχωριστός προπονητής. Και ίσως ο Ζέλικο Μπράντοβιτς το κάνει αυτό, το έκανε και στο παρελθόν. Τώρα ίσως όσο οι απαιτήσεις αυτές αυξάνονται, φυσικά θα αυξάνεται και ο αριθμός των ανθρώπων στο staff. Μένει να δούμε λοιπόν και ποιοι θα παραμείνουν από το προηγούμενο staff του Παναθηναϊκού και τι επιστροφές ή καινούριες αφήξεις θα υπάρξουν.
0: Λένα Καραλή, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Θα ακούσουμε στη συνέχεια, φίλες και φίλοι, τις δηλώσεις του Ζελικό Μπράντοβιτς αλλά και του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Πάμε τώρα, γιατί ο συνάδελφος Παναγιώτης Στεφάνου δεν θα έχει τη δυνατότητα να βγει στη συνέχεια, να μας πει τι γίνεται με το Λύση.

0: Λοιπόν, Παναγιώτη, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Πού πηγαίνεις?
1: Καλό μεσημέρι, γυρίζω. ήμουνα στο Άγιο Όρος.
0: Εντάξει, ωραία, μπράβο. Λοιπόν, τώρα είδα τον Λύση χτες το βράδυ που δίπλησε με τους Βιερίνια και Μάτος. Έχει έρθει. Πότε θα παρουσιαστεί?
1: Λοιπόν, καταρχήν δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα επίσημα. Αυτό πρέπει να το υπογραμμίσουμε. Είναι θέμα τυπικό βέβαια. Αλλά νομίζω ότι από ώρα σε ώρα θα βγει η επίσημη ανακοίνωση. Προκειμένου Αλέσιο Λύση να ξεκινήσει τη θητεία του στον ΠΑΟΚ για τα επόμενα 2 χρόνια. Διετές θα είναι το συμβόλαιό του. Το βράδυ είναι η πρώτη συγκέντρωση, το απόγευμα δηλαδή, στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Μεσήμβριας. Εκεί φυσικά θα βρεθεί για πρώτη φορά ο Αλέσιο Λύση, ο οποίος θα γνωριστεί με τους νέους του παίκτες, θα έχει δυνατότητα να γνωρίσει και τα νέα του Λιμέρια, έτσι εντός εισαγωγικών, εκεί όπου θα δουλέψει με την ομάδα για το επόμενο χρονικό διάστημα, εκεί από όπου πέρασε για τελευταία φορά χτες το βράδυ ο Ρασβάν Λουτσέσκου, μαζεύοντας τα προσωπικά του αντικείμενα και χαιρετώντας όσους υπαλλήλους ήταν εκείνη την ώρα εκεί.
0: Τι λες.
1: Ο Λουτσέσκου, ο οποίος, μιας και αναφερόμαστε σε αυτό, να πούμε ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με την Al-Sadd, την ομάδα από το Κατάρ. Η πρόθεσή του είναι να μην συμφωνήσει αυτή τη στιγμή με ομάδα. Τον πιέζουν όμως οι συνεργάτες του, γιατί το ποσό είναι τεράστιο που αναμένεται να εισπράξει από εκεί. Ο Λουτσέσκου βασικά θέλει να ξεκουραστεί. Θα το σκεφτεί όμως, διότι έχει αυτή την πίεση και ζήτησε χρόνο από τους Καταριανούς για να αποφασίσει τη συνέχεια.
0: Είναι λίγο μουδιασμένος ακόμη ο κόσμος του ΠΑΟΚ στο άκουσμα του ονόματος του Λύση?
1: Ναι, όχι
0: μετά
1: τόσο.
0: Μετά τον Πούσιτς, ας πούμε.
1: Ναι, όχι τόσο όσο με τον Πούσιτς, αλλά σίγουρα δεν είναι και το όνομα που θα περίμεναν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Πάντως υπάρχει μια σχετική σιωπή, θα μπορούσε να πει κανείς. Στάση αναμονής από όλους μέχρι να δουν τι εστί Λύση. Τι εστί αυτός ο 40χρονος τεχνικός, ο οποίος ήρθε το βράδυ στη Θεσσαλονίκη για να λαμβάνει την ομάδα χθες. Έφτασε μαζί με την οικογένειά του, δείγμα του ότι δεν θα έχει πήγαινε έλα με την Ιταλία για προσωπικά αντικείμενα κλπ. Ήρθε για μόνιμη κατάσταση απευθείας. Είχε μια πρώτη σύσκεψη στο Μακεδονία Παλάς το βράδυ με τον Μάτος και τον Βιερίνια. Το ίδιο συνέβη και σήμερα το πρωί. Και οι δύο άνδρες, ο Μάτος και ο Βιερίνια δηλαδή, θα τον οδηγήσουν και το απόγευμα στη Μεσήμβρια, όπου θα τον συστήσουν στους παίκτες. Εκεί όπου θα απουσιάσουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι παίρνουν έξτρα άδεια, ο Σάντες και ο Μπάμπα, ας πούμε, οι οποίοι βρίσκονται στο Μουντιάλ, αλλά και ο Ζαφίρης με τον Ζίφκοβιτς, οι οποίοι ζήτησαν κάποιες μέρες παραπάνω ξεκούρες λόγω των υποχρεώσεων που είχαν το τελευταίο χρονικό διάστημα με την Εθνική. Όλοι οι υπόλοιποι θα είναι στη διάθεση του Λύση. Θα υπάρξει μια πρώτη κουβέντα, βέβαια, δεν θα γίνει προπόνηση σήμερα. Μια πρώτη κουβέντα, ανταλλαγή απόψεων, να γνωρίσουν ο ένας τα ονόματα του άλλου και από αύριο θα ξεκινήσει η δουλειά.
0: Αυτό σχετικά με τον Χατζηδιάκο ισχύει?
1: Ναι, όλα, ναι, ειδικά για τον Χατζηδιάκο ισχύει. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ενδιαφέρθηκε και πέρσι ο ΠΑΟΚ. Για διάφορους λόγους δεν έγινε η μεταγραφή του πέρσι. Πήγε στην Κοπενχάγη. Φέτος είναι και πάλι μια ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Αλλά όλα αυτά τέθηκαν στο τραπέζι χθες και σήμερα στη σύσκεψη με τον Λύση, με τον Μάτος και με τον Βιερίνια. Τέθηκε δηλαδή επί χάρτου, θα λέγαμε, ο μεταγραφικός σχεδιασμός. Και ήδη από σήμερα θα αρχίσουν να προγραμματίζονται οι όποιες σχεδιασμοί του ΠΑΟΚ και στο μεταγραφικό επίπεδο. Ο Λύση, ο οποίος θέλει όταν θα φύγει η ομάδα για την Ολλανδία, να έχει το 80% του ρόστερ στη διάθεσή του. Και αυτό νομίζω ότι θα συμβεί.
0: Ωραία, εντάξει. Θα σε αποχαιρετήσουμε. Υπάρχουν κάποιες μικρές ειδησούλες. Εντάξει, μπορούμε να αναφερθούμε.
1: Απλά
0: και
1: μόνο να ανακοινώσουμε το πρόγραμμα των φιλικών του Ηρακλή που βγήκε πριν από λίγο.
0: Το είδα.
1: Στον Μπολζάνο θα γίνουν τα φιλικά αυτά. 25 Ιουλίου με την Πολόνια, 29 Ιουλίου με την Παλέρμο, 1 ή 2 Αυγούστου με την Ελλάδα Βερόνα ή την Πάρμα και 6 Αυγούστου με την Κρεμονέζη. Είναι πλήρες δηλαδή το πρόγραμμα του Ηρακλή εκεί. Αναμένονται οι μεταγραφές και να φύγει η ομάδα για την Ιταλία.
0: Ωραία, έγινε. Παναγιώτη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Και να ακούσουμε τώρα, φίλες και φίλοι, ήταν μια έτσι ένθετη αναφορά στα νέα της Βόρειας Ελλάδας του ΠΑΟ και τα λοιπά για τον μέσο του Παναγιώτη Στεφάνου, γιατί ήταν στο πλοίο άνθρωπος και μπορεί να χανόταν μετά η επαφή. Οπότε λέγαμε πολλά και διάφορα χθες για το Παναθηναϊκό, για την άφηξη του Ζελικό Μπράντοβιτς, τι είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Ήρθε η ώρα λοιπόν τώρα να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την παρουσίαση του Ζελικό Μπράντοβιτς, τι είπε ο νέος τεχνικός του Παναθηναϊκού.

0: that is behind us and to try to give every one of us everything that we have inside of us.
1: Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Στη ζωή, σε κάθε άτομο ξεχωριστά, η λέξη κλειδί για εμένα είναι η διάρκεια. Αυτό είναι το πάρα πολύ σημαντικό. Μπορεί να έχεις το κίνητρο, μπορεί να έχεις μεγάλους στόχους και αν έχεις αυτά τα δύο, μπορείς να κάνεις ό,τι πραγματικά θες. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Δημήτρη και ευχαριστώ όλους όσους ήρθαν σε επαφή μαζί μου. Την πρώτη φορά που είχα έρθει εδώ, ακριβώς σε αυτά τα σημεία αναφέρθηκα. Για εμένα, κοίταξα μέσα μου και ήταν πάρα πολύ εύκολο. Αμέσως βρήκα κίνητρο, ήξερα τα πάντα εδώ. Όπως σας είπα και πιο πριν, ποτέ δεν έχασα άλλωστε την επαφή μου. Τα πάντα μέσα μου μου λένε ότι είμαι εδώ για να δείξω σεβασμό και φυσικά ξέρετε ότι όλοι έχω μέσα μου αγάπη για αυτό το κλαμπ. Το παρελθόν μπορεί να είναι ωραίο. Το παρελθόν όντως μπορεί να είναι πολύ σημαντικό. Όμως πρέπει να έχουμε το μυαλό μας στο παρόν, έτσι ώστε να μπορούμε να σκεφτόμαστε και το μέλλον. Συνεπώς, σήμερα είμαστε εδώ όχι για το παρελθόν, αλλά έχουμε να διορθώσουμε αρκετά στοιχεία και πρέπει να κατανοήσουμε και τους ανθρώπους που δουλεύουν πίσω μας και που δουλεύουν για εμάς.
2: Να ακούσουμε τώρα τι είπε και ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
3: Ευχαριστώ για τις ευχές. Αλλά νομίζω πως ένα τέτοιο δώρο δεν έχει να κάνει ούτε με γενέθλια ούτε με τίποτα. Είναι, ξαναλέω, μία από τις πιο ιστορικές μέρες στο Σύλλογο. Όπως είπα και στον ίδιο εχθές το βράδυ, βλέποντας τη χαρά στα μηνύματα, στο πρόσωπο του κόσμου του Παναθηναϊκού, δεν υπάρχουν ούτε γενέθλια, δεν υπάρχουν ούτε τίποτα. Αυτό για εμένα είναι ακόμα μεγαλύτερο από ένα ευρωπαϊκό. Είναι η μεγαλύτερη μέρα τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια. Αυτό δεν είναι δώρο. Είναι υποχρέωση στον κόσμο του Παναθηναϊκού.

0: Λοιπόν, η ώρα πήγε 2 και 35, κάνουμε break, πολιτικό δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις, επανερχόμαστε σε λίγο έχοντας πάντα μαζί μας τη στοιχηματική εταιρεία Intervetten, παίξε υπεύθυνα, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών.
1: Intervetten Sports.
2: Σάρι, τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστούρμαδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες.

0: πλαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
2: 943 Interveten Sports.
3: Ακούτε το μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

Καλώς σας, μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε από τα κομματικά. Στη Νέα Δημοκρατία, μπαράζ περιοδιών θα πραγματοποιήσουν το επόμενο διάστημα βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Η ισχυρή αναμένεται να είναι η παρουσία στην Πελοπόννησο, εκεί όπου έχει μεγάλη επιρροή ο Αντώνης Σαμαράς, με τον Κωστή Χατζηδάκη να περιοδεύει στην Αρκαδία, τον Μαργαρίτη Σχοινά στην Κορινθία, το Θάνο Πλεύρη στην Αργολίδα, το Μάκη Βορύδη στη Λακωνία, ενώ στη Μεσσηνία, όπου είναι και η ιδιαίτερη πατρίδα του πρώην Πρωθυπουργού, θα βρεθεί ο νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, καθώς και υπουργός Εργασίας Συνήθεια και Ραμαίος. Στο κόμμα Ελλάς έρχεται τις επόμενες ημέρες η οργανωτική συγκρότηση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Αναμένεται να συγκροτηθούν η Πολιτική Επιτροπή, το Συντονιστικό Κέντρο, το Εθνικό Συμβούλιο, καθώς θα ανακοινωθούν και οι τομεάρχες. Να πω επίσης ότι την ενοχή της πρώην Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Τσάνας Μισελ Ασημακοπούλου, του πρώην Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, του Μιχάλη Σταυριανουδάκη, καθώς και δύο ακόμα συγκατηγορούμενων, αποφάσισε το τριμελές πλημμυλιοδικείο στην υπόθεση της διαρροής των email αποδήμων λίγο πριν τις εκλογές του 2024. Θέση πήρε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, σε σχετική ερώτηση στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Δεν τίθεται κανένα θέμα διαγραφής της Τσάνας Μισελ Ασημακοπούλου, ξεκαθάρισε ο κύριος Μαρινάκης. Στις χρηστικές ειδήσεις σήμερα λίγη προθεσμία για τα καθάριστα οικόπεδα, που αύριο Τρίτη ξεκινούν οι έλεγχοι από τους Δήμους και το πυροσβεστικό σώμα. Να πω ότι το Σαββατοκύριακο η πυροσβεστική αντιμετώπισε 83 αγροτοδασικές πυρκαγιές, ενώ συνέλαβε 7 άτομα στο πλαίσιο του αυτοφόρου για πρόκληση πυρκαγιάς. Πάμε στις αστυνομικές και δικαστικές ειδήσεις και εξελίξεις. Φως στις συνθήκες του θανάτου του Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, αναμένεται να δείξει η ιατροδικαστική εξέταση. Η σωρός της εντοπίστηκε με δεμένα χέρια και πόδια, με τα κίνητρα του καθομολογή ανδράστη να παραμένουν θολά, ενώ να πω ότι συνελήφθη και η μητέρα του Βρέφους, που νοσηλεύεται από το Σάββατο στο Καραμανδάνη νοσοκομείο Παίδων Πατρών με κάταγμα στο μυρό και εκδορές στο κεφάλι. Οι αρχές εξετάζουν αν πρόκειται για περίπτωση κακοποίησης ή σοβαρής παραμέλησης, με την μητέρα να υποστηρίζει ότι το Βρέφος τραυματίστηκε έπειτα από πτώση από το κρεβάτι. Και στην διεθνή επικαιρότητα, ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες στην Ελβετία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν συμφώνησαν σε οδικό χάρτη για τη σύναψη οριστικής συμφωνίας που θα βάλει τέλος στον πόλεμο εντός 60 ημερών. Κατάρ και Πακιστάν, τώρα όπου λειτουργούν ως μεσολαβητές, ανακοίνωσαν ότι οι τεχνικές

Συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες στο θέρετρο Μπέργκενστοκ. Ανακοίνωσαν επίσης ότι συμφώνησαν στη δημιουργία ενός μηχανισμού αποσυμπίεσης για το Λίβανο με στόχο τη διακοπή των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τώρα απείλησε νωρίτερα, είχε απειλήσει πως αν οι Ιρανοί κλείσουν το στενό δεν θα βρουν χώρα για να επιστρέψουν και πως οι ΗΠΑ θα αναλάβουν τον έλεγχο της θαλάσσιας οδού σε περίπτωση μη συμφωνίας. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιφάπ, απήντησε ότι η Τεχεράνη δεν επηρεάζεται από τις απειλές της Ουάσιγκτον και είναι έτοιμη να αντιδράσει αν κριθεί απαραίτητο. Πάμε στο Ρώσο-Ουκρανικό, καθώς συνεχίζονται οι εχθροπραξίες. Ουκρανικά ντρόουνς επιτέθηκαν τη νύχτα στη Ρωσία με αποτέλεσμα να κλείσει 4 αεροδρόμια της Μόσχας. Ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας, ο Σεργέι Σαμπιανίν, έκανε λόγο για 59 καταρρύψεις ή καταστροφές ουκρανικών ντρόουνς. Οι ρωσικές δυνάμεις τώρα επιτέθηκαν με τη σειρά τους κατά τη διάρκεια της νύχτας στην Ζαπορίζια της Ουκρανίας με μη επανδρομένα αεροσκάφη. Μία γυναίκα σκοτώθηκε και άλλοι 3 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Στην Ευρώπη, κύμα καύσωνα στην Δυτική Ευρώπη με θερμοκρασίες που φτάνουν και ξεπερνούν μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα παρέμειναν κλειστά τα σχολεία στη Γαλλία, ενώ έχουμε και ακυρώσεις δημόσιων εκδηλώσεων σε Ισπανία και Πορτογαλία. Και ολοκληρώνοντας, να πάμε στην Βρετανία, καθώς την παραίτησή του από την Πρωθυπουργία και την ηγεσία των εργατικών ανακοίνωσε ο κ. Στάρμερ, όπως τόνισε, ξεριζώσαμε το δηλητήριο του αντισημιτισμού, αποκαταστήσαμε την αξιοπιστία μας στην οικονομία, την άμυνα και την εθνική ασφάλεια και γίναμε ξανά ένα κόμμα που στεκόταν με υπερηφάνεια δίπλα στη χώρα του και κάτω από την εθνική της σημαία. Αυτά τόνισε κατά την παρέτησή του κ. Στάρμερ. Να πω ότι ο αντικαταστάτης είναι ο Άντι Μπέρναμ. Αυτές ήταν οι ειδήσεις. Μικρόφωνο ξανά στη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 943 Interveten Sports.

0: πήγε και 44, επιστρέψαμε, είναι το μαγκαζίνο το 943 Interveten Sports, σε δεύτερο μέρος με την Interveten μαζί μας. Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού τώρα για να ακούσουμε τον Κώστα Μοθράκη. Λοιπόν, Κώστα, καλό μεσημέρι. Καταρχάς, πώς σου φάνηκε τα ρέμι?
1: Γεια σου, Ζετάκη μου, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα σε όλους. Όμως, στα ρέμι. Διαλέγει τα παιχνίδια, λογικό είναι να θέλει τώρα στο Μουντιάλ, ψάχνοντας τη μεταγραφή του, να κάνει εισιτή την παρουσία του, και την έκανε και με το παραπάνω, θα έλεγα. Ήταν ο καλύτερος παίκτης της ομάδας του Ιράν. Έτυχε και ένα γκολ που ακυρώθηκε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα περιμένουμε μόλις τελειώσει η διοργάνωση και ανάλογα μέχρι που θα φτάσει το Ιράν, να δούμε τι θα αποφασίσει ο ίδιος. Αν και πριν από λίγο καιρό, σε δηλώσεις που είχε κάνει, είχε αφήσει να εννοηθεί ότι θα μείνει στον Ολυμπιακό. Είπε ότι ανήκω στον Ολυμπιακό. Μάλλον όχι ότι θα μείνει, ότι ανήκω στον Ολυμπιακό.
2: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα, τι θα αποφασίσει, οι πληροφορίες λένε ότι ο μάνατζερ του θα φέρει πρόταση μετά το Μουντιάλ. Το σίγουρο είναι ότι αποκλείται ο Ολυμπιακός στη νέα χρονιά να είναι με τρεις ξένους σεντερφόρ, μη γινοτικούς, για να το πω καλύτερα. Δηλαδή τον Ελκαμπή, τον Ταρέμι και τον Κλέιτον. Αυτό δεν το δέχεται με τίποτα. Με την Λίμπαρ, όπως και με δύο αριστερά μπακ. Τον Ορτέγκα και τον Μπρούνο. Και να αναγκάζεται κάθε Κυριακή στις αποστολές για το πρωτάθλημα να αφήνει δύο εκτός. Είναι δεδομένο ότι θα φύγουν δύο ή τρεις, αν φύγει και ο Ταρέμι. Τώρα θα μου πεις πότε θα γίνει αυτό. Εντάξει, είναι μια καλή ερώτηση που δεν μπορώ να σου απαντήσω αυτή τη στιγμή. Γιατί ο μάνατζερ του Ορτέγκα για ένα μήνα λέει ότι έχει δύο προτάσεις από την Ιταλία, αλλά δεν έχει έρθει καμία επίσημη στον Ολυμπιακό. Τι θα γίνει με τον Κλέιτον δεν ξέρω, και φυσικά, όπως είπα, ο Ταρέμι, ο οποίος θα αποφασίσει μετά το Μουντιάλ τι θα κάνει, οπότε θα περιμένουμε και να δούμε και τι θα κάνει και ο Ελκαμπή. Οπότε θα επιστρέψει, βέβαια μέχρι τώρα δεν έχει παίξει σε κανένα από τα δύο μάτς. Αλλά νομίζω ότι το Μαρόκο, επειδή έχει μια καλή ομάδα, θα προχωρήσει στην διοργάνωση, οπότε θα καθυστερήσει, συγγνώμη, η επιστροφή του και θα αργήσει να πάει στην προετοιμασία, η οποία, μην ξεχνάμε, σέτα, ότι ξεκινάει σε μια εβδομάδα.
2: Ο Μασούρας θα είναι παρόν στην προετοιμασία, και τι είναι το μέλλον του, ο Μασούρας?
1: Ναι, ο Μασούρας το πιθανότερο είναι παρόν στην προετοιμασία. Το μέλλον του το ξέρει μόνο με τη Λίμπαρ, και το λέω αυτό, αν θα αποφασίσει να παραμείνει, να επιστρέψει στον Ολυμπιακό, γιατί όπως είναι γνωστό είχε πάει στην Σαουδική Αραβία και μάλιστα είχε κάνει μια εξαιρετική χρονιά, θα εξαρτηθεί από το ελληνικό στοιχείο, το οποίο είναι ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό, γιατί θα πρέπει να φτιάξουν την ευρωπαϊκή λίστα, στην οποία αυτή τη στιγμή υπάρχουν τέσσερις Έλληνες μόνο. Ο Ρέτσος, ο Τζολάκης, ο Μουζακίτης και ο Φορτούνης. Για να σπιωθεί η ευρωπαϊκή λίστα θα πρέπει να είναι 8 οι Έλληνες, συν τους 17 ξένους. Άρα με τα δεδομένα αυτή τη στιγμή που υπάρχουν, αν ο Ολυμπιακός δεν κάνει μια-δυο προσθήκες Έλληνες ποδοσφαιριστές, η λίστα η ευρωπαϊκή θα είναι με 21 παίκτες και όχι 25.
2: Ναι.
1: Είναι ένα θεματάκι, όχι θεματάκι, θεματάρα είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι θα βρουν στον Ολυμπιακό τη λύση. Να δούμε τι θα γίνει με τον Χρήστο Γιώργο, τον τερματοφύλακα του Όφη, αν θα είναι αυτός ο δεύτερος τερματοφύλακας. Θα είναι ο Πόποβιτς, ο Ερυθρό Αστέρα, που ήταν η πρώτη επιλογή. Και βέβαια, πριν πάω στα τετριμένα, να σου πω ότι γίνεται με Νοάκαν Ντιού, τον Στάνιτς και τον Σμαϊλοβιτς, που είναι τα τρία ονόματα που μας απασχολούν τις τελευταίες μέρες. Να σου πω ότι οι πληροφορίες που έχω είναι ότι, επειδή ακούγονται, θα μου πεις, ψάχνει ο Ολυμπιακός για δεξί μπακ, ψάχνει αριστερό, παίρνει στόπερ, με χαφ τι γίνεται? Γιατί ο Ολυμπιακός χρειάζεται απαραίτητος δύο χαφ. Και όσο και του στάνει στο θέμα, παραμένει στάσιμο. Η πληροφορία είναι που έχω ότι ο Ολυμπιακός, επειδή ακούγονται διάφορα ονόματα, όπως ας πούμε πρόσφατα ακούστηκε ενός χαφ από την Χιρόνα, του Ιβάν Μαρτίν, να σου πω ότι ο Ολυμπιακός βλέπει πολύ δυνατά ο καλός χαφ που θα έρθει να είναι, προέρχεται από το Μουντιάλ. Γι' αυτό και ίσως αυτή η μεταγραφή να καθυστερήσει λίγο, να δούμε.
2: Μάλιστα.
1: Είναι γνωστό ότι το Μουντιάλ θα τελειώσει στις 19 Ιουλίου, δεν ξέρω αν μέχρι τότε, αλλά γενικά ο Ολυμπιακός κοιτάει μια-δυο περιπτώσεις που έχει για παίκτες από το Μουντιάλ.
2: Κατά τα άλλα γυρίζει ο Κάρμο, έτσι φαντάζομαι είχε μια καλή κουβέντα.
1: Ναι, το έχουμε πει από το Σάββατο πρώτο. Ναι. Το μεταφέραμε. Ο Κάρμο είχε συνάντηση με τον Μεντιλίμπαρ, ξεκαθάρισε τη θέση του. Μάλλον ο Μεντιλίμπαρ του ξεκαθάρισε τη θέση του. Ξέρεις τι, δεν θέλω τον Κάρμο τη δεύτερη περίοδου. Θέλω τον Κάρμο την πρώτη χρονιά, τότε που έδωσε ρεσιτάλ. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη λύση για τον Ολυμπιακό, που τον κάθεσε να παρακαλάσει τον κάθε μαρμόλ και τον καθένα και να δίνει και του κόσμου τα εκατομμύρια. Mm. Γιατί ο Ολυμπιακός για τον μαρμόλ είχε δώσει 3 εκατομμύρια πριν στον παίκτη και ένα συμβόλαιο περίπου στο 1,5 εκατομμύριο το χρόνο. Εντάξει, φτάνει. Δηλαδή κάποια στιγμή λες, υπάρχουν και όρια. Οπότε ο Κάρμο απλά ψάχνουν να βρουν τη φόρμουλα πώς θα αποκτηθεί από την Νότιχαμ, έτσι. Όπως είναι γνωστό, ανήκει στην Νότιχαμ. Ο Κάρμο πήγε στην Οβιέδο, ήταν λάθος η επιλογή του, το παραδέχτηκε και έτσι ο Μεντιλίμπαρ τον έπεισε ότι είναι στο πλάνο του και αυτός ότι έχει αλλάξει μυαλά, προφανώς έτσι, και μιλάμε για μια μεταγραφή για 2 χρόνια, έτσι. Δεν είναι δηλαδή για 6 μήνες ή ένα δανεικό, δανεικό κτλ. Mm-hmm. Είναι μια μεταγραφή 2 ίσως και 3 χρόνια, αλλά ο Κάρμο Ζέτα είναι 26 χρονών, mm-hmm. έχει ακόμα μπροστά του.
2: Έδωσε παίκτη και στην Καλαμάτα Ολυμπιακός, έτσι.
1: Ακόμα όχι, θα δούμε. Γιατί για το Λιατσικούρα έχω μια ένσταση. Ο Ολυμπιακός στο κύπελο θα πρέπει να έχει τουλάχιστον τέσσερις πιτσιρικάδες.
2: Ναι.
1: Ποιοι θα είναι οι 4 πιτσιρικάδες που θα έχουν το δικαίωμα συμμετοχή στο κύπελο? Δεν μπορεί να έχει μόνο 1-2. Αν τραυματιστεί κάποιος ή αποβληθεί, τι θα γίνει? Ακόμα δεν έχει δώσει κανέναν. Θα αποφασίσει ο προπονητής, όπως και αυτή τη βδομάδα ζέτη, θα αποφασίσει και για την αποστολή τους παίκτες με τους οποίους θα ξεκινήσει την προετοιμασία και θα φύγει για την Ολλανδία σε 10 μέρες περίπου. Mm-hmm,
2: mm-hmm. Ωραία. Εντάξει, Κώστα μου.
1: Αυτά σε τα
2: κύριε. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά.
3: 943 Intervetten Sports.
0: Πλήρες το ρεπορτάζ που έδωσε ο Κώστας Μαθράκης, πλήρες και το ρεπορτάζ που θα δώσει τώρα για την ΑΕΚ ο Βαγγέλης Νταλαπέρας, όπως πιστεύω.
2: Λοιπόν, Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Δεν ξέρω αν πρέπει να ξεκινήσουμε για κάτι μεταγραφικό ή από τον θόρυβο και τη σκόνη που έχει, τέλος πάντων, που ύπταται με αυτή την μεγάλη διαδρομή, την εκδρομή που κάνει μάλλον το κύπελο πρωταθλήματος. Τώρα πού βρίσκεται, είναι Πάτρα?
4: Καλησπέρα Ζέτα, καλή εβδομάδα. Χθες ήταν στην Πάτρα, χθες το βράδυ ήταν στην Πάτρα. Mm. Σήμερα ταξιδεύει για το Αίγιο. Mm. Όπου στην πλατεία στο Αίγιο, στην πλατεία Αγίας Λαύρας στις 8 η ώρα θα είναι το τρόπο που θα μπορεί ο κόσμος να φωτογραφηθεί μαζί του.
2: Mm. Αίγιο είναι η ιδιαίτερη πατρίδα μου, η πατρίδα του μπαμπά μου. Οπότε πήγαινε στο Αίγιο.
4: Οπότε γνωρίζεις.
2: Ναι,
4: θα πάει στην πλατεία Αγίας Λαύρας, όπου εκεί θα είναι από τις 8, θα μπορεί ο κόσμος, όπως είπαμε, να φωτογραφηθεί. Χθες ήταν στην Πάτρα, αρκετός κόσμος πήγε. Επίσης χθες ανακοίνωσε και ο Μάριος Ηλιόπουλος ότι έχει υπογράψει τη σύμβαση για την κατασκευή αυτοκινητοδρομίου στην Χαλανδρίτσα κοντά στην Πάτρα, mm-hmm. όπου θα μπορεί να φιλοξενήσει πολύ μεγάλους διεθνείς αγώνες όπως είναι η Φόρμουλα 1. Αυτός είναι ο σκοπός του. Είναι mm-hmm. αγγίζει περίπου τα 100 εκατομμύρια αυτή η επένδυση, mm-hmm. την οποία θα συμμετέχει και ο Μάριος Ηλιόπουλος.
2: Συγγνώμη, είναι τέτοιου βεληνεκούς να φιλοξενήσει η Φόρμουλα 1?
4: Ναι, θα έχει τις προδιαγραφές τώρα. Εντάξει. Θα μπορέσει να μπει στο calendar.
2: Προδιαγραφές, ναι, σωστά.
4: Ναι, ίσως είναι λίγο δύσκολο, αλλά γενικότερα οι προδιαγραφές θα δημιουργηθεί με αυτές τις προδιαγραφές για να μπορεί να το φιλοξενήσει, φαντάζομαι, mm-hmm. μελλοντικά.
2: Και είδα αυτό που συνοδεύεται πάντα έτσι ως λεκτικό και το επαναλαμβάνει συνέχεια ο κύριος Ηλιόπουλος, αφορά το πρωτάθλημα που πήρε η ΑΕΚ φέτος, που λέει ότι και πάλι πήραμε απέναντι σε όλους και σε όλο το πιο καθαρό πρωτάθλημα των τελευταίων δεκαετιών, έτσι, αυτό το οποίο έτσι διατυμπανίζει.
4: Το διατυμπανίζει και επιμένει σωστά mm-hmm. πάνω σε αυτό και πάνω απ' όλα, όπως αναφέρει, ειδικά για τα παιδιά, για τα μικρά παιδιά, ότι θα πρέπει να ακολουθούν τον καθαρό δρόμο και το εφαγωνίζεστε σε ό,τι και να ακολουθήσουν. Κάτι άλλο το οποίο μπορούμε να επισημάνουμε πριν πάω σε κάτι μεταγραφικό το οποίο από το πρωί ακούγεται. Mm-hmm. Να πούμε ότι από την Παρασκευή οι ανανεώσεις των εισιτηρίων διαρκείας έχουν ολοκληρωθεί. Mm-hmm. Οπότε πλέον από τις 24/6, δηλαδή μεθαύριο, θα μπορούν να θα ανοίξουν όλες οι θέσεις, όλες οι διαθέσιμες θέσεις του γηπέδου για την διάθεση η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί 23 Σεβόμου. Πάντοτε, τουλάχιστον τις περισσότερες φορές, υπάρχει μια μικρή παράταση, μία-δύο εβδομάδες, αλλά 23 Σεβόμου θα ολοκληρωθεί, οπότε από μεθαύριο ξεκινάει η ελεύθερη διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας. Όπου οι ανανεώσεις, σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται ότι έχουν πάει πάρα πολύ καλά. Οπότε αναμένεται να δούμε πώς θα κινηθούν και τα νέα εισιτήρια διαρκείας.
2: Πάμε στο μεταγραφικό.
4: Ναι, στο μεταγραφικό είναι αυτό το οποίο είχε απασχολήσει την ΑΕΚ και πέρυσι το καλοκαίρι, αλλά και τον Γενάρη. Πρόκειται για τον Ρώσο Χαβ, τον Δημήτρη Μπαρίνοφ, ο οποίος πλέον ανήκει στην ΤΣΕΚΑ Μόσχας. Πέρσι τέτοιο καιρό ανήκει στην Λοκομοτίβ Μόσχας. Είχε προσπαθήσει και πέρσι, δεν έχει βγει η ΑΕΚ να το διαψεύσει, γιατί υπάρχει στη λίστα. Είναι λίγο δύσκολο, καθώς γενικότερα υποθέσεις όταν ποδοσφαιριστές αγωνίζονται στη Ρωσία λόγω του προβλήματος με, με τις τράπεζες, δεν γίνονται εύκολα, δεν βρίσκονται εύκολα φόρμουλες για να αποκτηθούν παίκτες. Οπότε υπάρχει ενδιαφέρον, τον έχει παρακολουθήσει η ΑΕΚ από πέρσι, δεν είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Σίγουρα άλλη υπόθεση δουλεύεται σαν νούμερο ένα, αλλά δεν έχει φύγει ποτέ από τη λίστα ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Αν βρεθεί κάπως η φόρμουλα να μπορέσει να τακτοποιηθούν τα ζητήματα τα οποία προκύπτουν πάνω σε αυτό, θα εννοείται ότι θα ανοίξει ο δρόμος για να μπορέσει να ντυθεί στα κυτρινόμαυρα.
2: Βαγγέλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι.

0: Πάμε στον Παναθηναϊκό, κυρίες και κύριοι, όπου αναχώρησε για την Ολλανδία για το πρώτο στάδιο προετοιμασίας. Ακούμε περισσότερο από το Σάκη Μπουστούνι. Λοιπόν, Σάκη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα, σε εσένα και στους ακροατές μας. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Ξεκίνησε λοιπόν η εβδομάδα και για τον Παναθηναϊκό επί Ολλανδικού εδάφους για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.
1: Βέβαια, έφυγαν το πρωί. Mm-hmm. Έφυγε η ομάδα μας το πρωί με τον νέο προπονητή για το βασικό στάδιο. Με τον Καμαρά ως νέο μεταγραφικό απόκτημα. Mm-hmm. Με άλλους δύο να ετοιμάζονται, δηλαδή να πάνε μάλλον αύριο. Mm-hmm. Και φυσικά να περιμένει και έναν ακόμη το Τεφράι μέσα στην ημέρα από ό,τι λένε οι Ιταλοί να έρθει στην Αθήνα για να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με το συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό και να πάει και αυτό στην Ολλανδία. Αυτά τα λένε οι Ιταλοί για τον Τεφράι, έτσι, δεν υπάρχει κάτι από τον Παναθηναϊκό.
0: Α, μάλιστα. Εν τω μεταξύ, Πένια και Τσάπρας...
1: Πένια, λοιπόν, αυτό θα έλεγα. Ναι, ναι, είναι σήμερα ιατρικά... θα περάσουν οι ιατρικές εξετάσεις, να υπογράψουν το συμβόλαιο, να ανακοινωθούν και το πιθανότερο είναι αύριο να ταξιδέψουν και αυτοί στην Ολλανδία να ενσωματωθούν με την ομάδα του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, στην ουσία, με τα τωρινά δεδομένα, ο Παναθηναϊκός θα ξεκινάει την προετοιμασία του με συν τρεις νέους παίκτες. Και εν αναμονή βέβαια και του Ντεφράι, όπως λένε οι Ιταλοί, γιατί θέλει και στην άμυνα ενίσχυση ο Παναθηναϊκός. Και να σας πω ότι σήμερα δεν ταξίδευσε μαζί με την ομάδα ο Πάλμερ Μπράουν. Δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση από ό,τι λένε στον Παναθηναϊκό ότι έμεινε στην Αθήνα για κάνει ατομικό πρόγραμμα. Δεν ξέρω αν θα είναι στο γκρουπ των κομμένων μέχρι τώρα. Εμένα αυτό που δείχνει, να σου πω την αλήθεια, αλλά επίσημα δεν το ξέρω. Δηλαδή και με Μπακασέτα, με Καμαρά, κατάλαβες. Όχι με Καμαρά, έστω...
0: Τι...
1: για τη Βάη και με τους κομμένους, τους 4-5
0: okay, που έχει εντάξει, κομμένους. Εντάξει, ωραία.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, οπότε έμεινε και ο Πάλμερ Μπράουν πίσω. Και είμαστε εν αναμονή λοιπόν και της υπόθεσης, να δούμε τι θα γίνει και με την υπόθεση του Γένσεν, με το δεύτερο κεντρικό αμυντικό, δηλαδή και αυτή η εβδομάδα, όπως λέγαμε για την προηγούμενη, ότι έρχονται εξελίξεις, γιατί το καλό είναι ότι έχει γίνει καλή προεργασία, ειδικά από τον Κοτσόλη. Mm-hmm. Γι' αυτό βλέπουμε ότι έχει και έφερε και αποτέλεσμα. Τουλάχιστον με την απόκτηση του Καμαρά εκεί που πονάει πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός στη μεσαία γραμμή. Και έρχονται και οι υπόλοιπες υποθέσεις, πιστεύω να τελειώνουν, βέβαια όχι 100%, γιατί δεν είναι τόσο εύκολο στις μεταγραφές. Ο Παναθηναϊκός θα ψάχνει μάλλον και η επιθετικό από την ώρα που έφυγε και ο Σφιντέρσκι. Ο Ράζνοντερ πάντα είναι στα υπόψη. Και είμαστε σε αναμονή και σε αυτό το θέμα. Βέβαια χθες να πούμε ότι είχαμε
0: την παρουσίαση.
1: Την παρουσίαση βέβαια, που ο προπονητής, εντάξει, δεν έταξε και ότι ξέρεις, παίρνουμε το πρωτάθλημα και όλα αυτά. Ξέρει ότι που ήρθε, ξέρει ότι το περιμένουν δύσκολα. Είπε ότι είναι μαθημένος να παίζει με πίεση, γιατί το ίδιο είπε ότι γινόταν και στην Κοπεχάγη. Και όπως είπε χαρακτηριστικά, εμένα είναι η βετζίνη μου η πίεση. Το θέμα είναι, θα πω εγώ, να αντέξεις αυτή την πίεση, γιατί και στην Κοπεχάγη βέβαια έκανε πρωταθλητισμό, γιατί έχει πάρει πρωτάθλημα και οδήγησε την ομάδα και στην Ευρώπη. Να αντέξεις αυτή την πίεση εδώ, να του κάτσουν για τα αποτελέσματα, για να έχει το χρόνο δηλαδή να φτιάξει την ομάδα που θέλει, δηλαδή να παίξει το ποδόσφαιρο που θέλει, να το περάσει, δηλαδή να περάσει η φιλοσοφία του στους παίκτες και γενικότερα στην ομάδα και να στηριχτεί και από τον κόσμο αλλά και από την διοίκηση του Παναθηναϊκού, από όλο τον οργανισμό δηλαδή Παναθηναϊκός.
0: Πάντως, εγώ που διηλίζω τα πάντα λεκτικά κυρίως, είδα λίγο μία μετροέπεια, διότι όταν λέει βλέπω τον εαυτό μου ως τον καλύτερο προπονητή που θα μπορούσε να έχει ο Παναθηναϊκός, δεν είναι λίγο υπερφύαλο?
1: Ναι, συμφωνώ. Δεν ξέρω, γιατί δεν κατάλαβα αν ήταν η σωστή μετάφραση. Δεν ψάχνω για δικαιολογία. Ναι, απλά λέω. Αν ήταν η σωστή μετάφραση, ήταν όπως ακριβώς το ανέφερες και δεν μου κάτσε και εμένα τόσο καλά αυτό, να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, θα πει κάποιος ότι έχει πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση και ξέρει καλά το τι μπορεί να κάνει. Δηλαδή γνωρίζει τις δυνάμεις του. Οκ. Okay. Αλλά εντάξει, δεν το λες αυτό. Λέω εγώ τώρα. Αυτή είναι η άποψή μου. Τώρα άσε να δούμε, γιατί όλα δεν τα μου κρίνονται μέσα στο γήπεδο.
0: Έτσι βέβαια.
1: Έτσι,
0: ας λέμε τώρα ότι θέλουμε. Και καλά.
1: Έτσι,
0: και καλά.
1: Ακριβώς. Μπορεί να δικαιωθεί και να λέμε στο τέλος επόμενης σεζόν, είδες που είχε δίκιο, θα σου λέω Ζέτα. Ορίστε, πήρε πρωτάθλημα, πήρε κύπελο, πήγε καλά στην Ευρώπη, ήξερε τι τη δυνάμει, ήξερε τι έκανε. Μπορεί να λέμε και το αντίθετο.
0: Ναι, και από την άλλη, και ο Αλαφούζος είπε: παρουσιάζομαι τον νέο προπονητή μας. Μιλήσαμε με 3-4 προπονητές, αλλά όταν είδαμε το βιογραφικό του, ξεχώρισε.
1: Εντάξει, εμένα μου έκανε λίγο εντύπωση, γιατί δεν νομίζω, ανάλογα τι βιογραφικά ήταν. Γιατί αν ήταν το δικό μου, του Λαύρου του Καραγκάνη, το δικό σου και του Νίστρουπ, οκ, ξεχώριζε.
0: Ναι, μου έκανε εντύπωση και αυτή η φράση, για να είμαι ειλικρινής.
1: Συμφωνώ και μπράβο που στέκεσαι και σε αυτό, συμφωνώ. Ναι. Να πούμε βέβαια ότι θα είχε τους λόγους του που το ανέφερε. Εκτός αν ήταν βιογραφικά, όχι πολύ υψηλού επίπεδου προπονητών. Okay. Τότε ίσως ήταν το καλύτερο, γιατί έχει πάρει πρωταθλήμα, έχει παίξει στην Ευρώπη, οπότε όντως μπορεί να ήταν το καλύτερο βιογραφικό. Αυτό φαντάζομαι. Ο Αλαφούζος, ο οποίος ήταν και αυτός στην παρουσία και στην παρουσίαση, και να πω από την πρώτη μέρα που πήγε ο προπονητής, έχει πάει 2 φορές στις προπονήσεις την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Μπράβο.
1: Που σημαίνει ότι είναι σαν να λέει ότι είμαι εδώ. Ορθώς κάνει για μένα, έτσι. Δεν είναι και σωστό, δηλαδή, ένας ιδιοκτήτης να μην εμφανίζεται, γιατί τις περασμένες χρονιές θυμάσαι πολύ καλά ότι δεν υπήρχε. Δεν εμφανιζόταν.
0: Νομίζω πέρυσι κάπως βελτιώθηκε αυτό, έτσι.
1: Κάπως πέρυσι και φέτος, ειδικά με την έλευση του Μπαλτίνη που ο ίδιος είπε ότι αυτό του μετέφερε και ο Μπαλτίνη, ότι πρέπει να είσαι μπροστά, να είσαι πρωταγωνιστής. Όχι όπως είναι οι παίκτες και προπονητής, εννοούσε ότι πρέπει να είσαι μπροστά, να σε βλέπει ο κόσμος, οι παίκτες και η ομάδα και το staff όλοι να ξέρουν ότι είσαι δίπλα τους σε ό,τι χρειαστεί. Ναι, και ότι στηρίζεις αυτή την προσπάθεια. Αυτό στην ουσία του είπε ο Μπαλτίνη. Και βλέπεις ότι σιγά σιγά και άρχισε σιγά σιγά να μιλάει και να βγαίνει και μπροστά και να εμφανίζεται.
0: Ναι.
1: Καλό είναι αυτό. Και να μην ξεχάσω να πω ότι σύμφωνα με το μάνατζερ του Τουμπά δεν υπάρχει ενδιαφέρον από ρώσικες ομάδες, που είχε βγει χθες αυτό, και διαψεύδει ο μάνατζερ του ότι υπάρχει ενδιαφέρον από 2 ρώσικες ομάδες για τον παίκτη του.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία, εντάξει, Άκη μου, έγινε.
1: Είμαστε σε αναμονή για τις υπόλοιπες εξελίξεις. Και να πω καλώς ήρθες στον μοναδικό Μπράντοβιτς, έτσι.
0: Α, αυτό ήθελα να σου πω, ότι υπήρχε καλώς όρισμα και από την ΠΑΕ.
1: Πρόσεξε, γιατί γιατί το είδαμε, το που ανεβάζει τη φωτογραφία ο Γιαννακόπουλος, που καταλαβαίνουμε πλέον ότι έχει κλείσει, δεν πέρασε πολύ λίγο, πολύ λίγος χρόνος, αμέσως καλωσορίζει και η ΠΑΕ. Και βγήκε μετά, βέβαια, και ως επίσημο ότι ο Μπράντοβιτς επιστρέφει στον Παναθηναϊκό, και έγινε ένας χαμός σήμερα στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία, γιατί ένας τεράστιος προπονητής και άνθρωπος, θα πω εγώ, επέστρεψε στην ομάδα που μεγαλούργησε. Έτσι.
0: Έτσι,
1: αποθεώθηκε,
0: έτσι.
1: Αποθεώθηκε. Έτσι. Και να κλείσουμε με αυτό. Καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια.
0: Καλή εβδομάδα. Καλή συνέχεια. Γεια σου, Άκη μου. Γεια χαρά.
1: Γεια χαρά, γεια.
0: Και 4 λεπτά, 4 λεπτά περισσότερα βάλαμε στην σημερινή εκπομπή. Λοιπόν, θα τελειώσω γρήγορα λοιπόν, για να αναλάβει ο Θέμης Παλιούρας. Στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Παραγωγή εκπομπής, τυπωσιογραφική επιμέλεια ήταν ο Θέμης Παλιούρας, ο Τζόρτζης Ιωάννου και η Ανδριάνα Πούλου. Μαζί μας ήταν η Ιντερβέτεν. Να είμαστε καλά, τα λέμε και πάλι αύριο, Τρίτη. Και τώρα ο Θέμης Παλιούρας θα ανοίξει τις γραμμές για να βγείτε εσείς και να σχολιάσετε όλα τα τελευταία, τις τελευταίες εξελίξεις. Έτσι, τι θέλετε να πείτε, ο Μπράντοβιτς, θέλετε να πείτε Νίστρουπ, θέλετε να πείτε Μουντιάλ, Ολυμπιακό. Δεν ξέρω, είναι δική σας επιλογή. Λοιπόν, πάρτε τηλέφωνο και κάντε αυτή την εκπομπή που όλοι έχουμε συνηθίσει και αγαπάμε πάρα πολύ. Μίλα μου για μπάλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου. Καλό μεσημέρι. Εύχομαι. Γεια σας.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή, και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 943 Ιντερβέτεν Sports.
4: Goal!
5: Λαύ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. CalPAC για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. CalPAC. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: 9.43 Intermittent Sports.

Φίλες και φίλοι του 943 Intermittent Sports, καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Καλή εβδομάδα επίσης θα πούμε σε όλους. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι η Αντριάννα Πούλιο και ο Γιώργος Ιωάννου. Στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων είναι ο Πάνος Πουρναράς. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-2-20-59-43 και στο 215-215-59-43 για να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω, 210-2-20-59-43 και 215-215-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας όπου παίρνετε τηλέφωνο, βγαίνετε στον αέρα, ανταλλάζουμε απόψεις και συζητάμε για ό,τι εσείς θέλετε. Πέρα από το Viber, πέρα από τα τηλέφωνα, με συγχωρείτε, τα λέμε και στο Viber στο 6939-943-943 και στο email στο onair@943.gr. Ξαναλέω, Viber 6939-943-943 και email στο onair@943.gr.

Ημέρα Ζέλικο Μπράντοβιτς λοιπόν στον Παναθηναϊκό. Ζώτης, ο οποίος ήταν ο προπονητής των Πρασίνων για τα επόμενα 3 χρόνια βάσει συμβολέου. Πριν από 2 ώρες έγινε παρουσίαση του Ζέλικο Μπράντοβιτς από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, με συνέντευξη τύπου. Υπόθηκαν αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα και από τον Ζέλικο Μπράντοβιτς αλλά και από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, τον ιδιοκτήτη της Πράσινης ΚΑΕ, όπου έδωσε φυσικά το παρόν και μάλιστα τόνισε πως η επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς ήταν υποχρέωση για τον ίδιο προς τον κόσμο του Παναθηναϊκού, ενώ μάλιστα χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα ως μεγαλύτερη ακόμα και από τις μέρες από την μέρα, ας πούμε, που πήρε ευρωπαϊκό Παναθηναϊκός πριν από 2 χρόνια. Είπε ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη μέρα του Παναθηναϊκού τα τελευταία χρόνια. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος έχει και τα γενέθλιά του σήμερα, του ευχήθηκαν και στην και κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του Ζέλικο Μπράντοβιτς, αλλά και ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, ένα στιγμή του πω έτσι, όπου ο Ζέλικο είπε στον Γιαννακόπουλο ότι συγγνώμη, τα ξέχασε, είμαι αρκετά φορτισμένος και χρόνια του πολλά. Επίσης είχαμε και αρκετές έτσι ωραίες στιγμές με τον Μπράντοβιτς να λέει στον Αλβέρτη στα ελληνικά: Αλβέρτη, είσαι έτοιμος. Έτσι να δημιουργούνται κάποια πάρα πολύ ωραία σκηνικά. Επίσης είχαμε και την αποθέωση φυσικά του Ζέλικο Μπράντοβιτς από τον κόσμο του Παναθηναϊκού, που βρέθηκε στο Telecom Center Athens. Εντάξει, καθημερινή είναι 1 η ώρα το μεσημέρι, δύσκολη ώρα. Αλλά βρέθηκε αρκετός κόσμος μέσα στο γήπεδο, που ο Παναθηναϊκός άνοιξε το γήπεδο για να υποδεχθεί τον κόσμο του, και αυτοί με τη σειρά τους να υποδεχθούν τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, το όνομα του οποίου ακούστηκε ως προπονητής πλέον του Παναθηναϊκού μετά από αρκετά χρόνια.

0: Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς λοιπόν επιστρέφει στο Παναθηναϊκό μετά από 14 χρόνια. Έκανε και κάποιες δηλώσεις σχετικά με την επόμενη μέρα. Να πούμε κάτι που μου είχε πει ένας φίλος προηγούμενες μέρες, εγώ το θεωρούσα πολύ δύσκολο. Πλέον φαίνεται να είναι πολύ πιο εύκολο από ότι ήταν τις προηγούμενες ημέρες. Σχετικά με τον Μάικ Μπατίστ, όλο ένα και αυξάνονται τα δημοσίευματα τα οποία αναφέρουν πως ο Μάικ Μπατίστ θα βρεθεί στο πλευρό του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Ακόμη πιο εύκολη και φαίνεται πως θα γίνει είναι η επιστροφή σε πόστο του Δημήτρη Διαμαντίδη. Προσωπικότητες τις οποίες μόνο καλό μπορούν να κάνουν στον Παναθηναϊκό και περισσότερες οι οποίες θα βοηθήσουν τον Παναθηναϊκό να φτάσει όσο το δυνατόν πιο ψηλά γίνεται εν ώψη της νέας χρονιάς αλλά και όχι μόνο της επόμενης. Μάλιστα, ο Μπράντοβιτς αποκάλυψε πως μίλησε με τον Κώστα Σλούκα μετά την χθεσινή ανακοίνωση. Είπε ότι ήταν στη Χαλκιδική ο Κώστα Σλούκα. Είπε ότι έχω πλάνο να συναντήσω όσους παίκτες είναι δυνατόν να συναντήσω τώρα. Ξέρω καλά τον Κώστα και με ξέρει πολύ καλά. Με τον Ματίας Λεσόρ δεν μίλησα. Είμαι μόλις μια μέρα εδώ. Χρειάζομαι χρόνο. Ανέφερα χαρακτηριστικά ο Ζέλικο ο Μπράντοβιτς. Μάλιστα, είχαμε και ένα περιστατικό που ξέσπασε στα γέλια όσοι βρέθηκαν στην συνέντευξη που. Του Μπράντοβιτς με τον μεταφραστή, καθώς ο Μπράντοβιτς είπε πως ο Παναθηναϊκός είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα και ο μεταφραστής εμπρεύστηκε και βέβαια το μάτυψε στη συνέχεια και αντί να πει Παναθηναϊκός στην αρχή είπε ότι ο Ολυμπιακός και στη συνέχεια το μάτυψε είπε ο Παναθηναϊκός, ξέσπασαν σε γέλια όπως καταλαβαίνετε όσοι βρέθηκαν στη συνέντευξη τύπου με τον Μπράντοβιτς αυτό να γελάει όπως και οι δημοσιογράφοι που βρισκόντουσαν εκεί και όχι μόνο και με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο την άλλη να γελάει και να φτύνεται. Καθώς ήταν κάτι το οποίο σίγουρα δεν του άρεσε και ιδιαίτερα. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον λοιπόν η επόμενη μέρα στον Παναθηναϊκό με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς στο τιμόνι του. Ο Μπράντοβιτς ο οποίος πέρα το προπονητικό κομμάτι όπου νομίζω δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Είναι ένας προπονητής ο οποίος από την πρώτη μέρα θα φέρει και πάλι συσπήρωση στον Παναθηναϊκό. Ήταν μια κίνηση η οποία ήταν η καλύτερη δυνατή για τους πράσινους μετά από δύο αποτυχημένες χρονιές για να μπορέσουν να συσπηρώσουν τον κόσμο, να ενωθεί ο κόσμος του Παναθηναϊκού και γενικότερα ο Παναθηναϊκός να κάνει το step up, το βήμα μπροστά για να μπορέσει να διεκδικήσει με ήδη το budget που έχει, το οποίο μάλιστα θα αυξηθεί κατά 10 με 15 εκατομμύρια λέγεται την επόμενη σεζόν. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι θα είναι μακράν το κορυφαίο και πιο ακριβοπληρωμένο στην Ευρωλίγκα και γενικότερα σε όλη την Ευρώπη. Θα πάει σε άλλα επίπεδα από άποψη budget ο Παναθηναίκος. Και θα τα δούμε όλα αυτά φυσικά από την νέα σεζόν και όχι μόνο από την νέα σεζόν αλλά και από τις μεταγραφές οι οποίες αναμένεται να γίνουν το επόμενο διάστημα για τον Παναθηναίκο. Όσον αφορά τα του Μουντιάλ, χθες είχαμε και χθες και προχθές για να μιλήσουμε για τα χθεσινά όπου είχαμε την άνετη επικράτηση της Ισπανίας επί της Σαουδικής Αραβίας του Γιώργου Δόνη. Μια επικράτηση με την Ισπανία να έχει κάνει το 4-0 το οποίο είναι το τελικό σκορ μέχρι και το 52ο λεπτό και από εκεί και πέρα να σβήνει τις μηχανές, να ξεκουράζεται και να μένει το σκορ εκεί που ήταν. Η Σαουδική Αραβία η οποία δεν μπορούσε να ακολουθήσει την Ισπανία. Η Ισπανία η οποία ξέσπασε μετά το 0-0 που είχε φέρει με το πράσινο ακροτήρι. Και κάπως έτσι ήρθε αυτό το 4-0. Πάντως η Σαουδική Αραβία μένει στο κόλπο καθώς έχει πάρει ένα βαθμό από την πρώτη αγωνιστική κόντρα στην Ουρουγουάη. Η Ουρουγουάη η οποία έχει απογοητεύσει και είναι μία από τις ομάδες η οποία είναι πολύ πιθανό να μείνει απ' έξω καθώς αυτή τη στιγμή από τις ομάδες, λέω από τις καλές, από τις πρωτοκλασσάτες ομάδες ή έστω τις δευτεροκλασσάτες να το πούμε έτσι καθώς έχει μόλις 2 βαθμούς μετά από 2 αγωνιστικές και αντιμετωπίζει την Ισπανία την τελευταία αγωνιστική. Θα θέλει τουλάχιστον την ισοπαλία η Ουρουγουάη για να μπει σε σενάρια μετά αναλόγως τι θα γίνει με το πράσινο ακροτήρι και τη Σαουδική Αραβία. Με ήττα το πιο πιθανό σενάριο λέει πως θα μείνει, όχι το πιο πιθανό, είναι σχεδόν απίθανο να περάσει η Ουρουγουάη. Πάντως χθες δεν τα πήγε καλά με το πράσινο ακροτήρι. Έκανε δύο λάθη στα γκολ βασικά η Ουρουγουάη, η οποία ήταν λάθη τα οποία δεν συνηθίζει από σε αυτό το επίπεδο και ειδικά από μια ομάδα όπως είναι η Ουρουγουάη. Ας πούμε στο πρώτο γκολ που βάζει ο Λενίνη, το πράσινο ακροτήρι, να πούμε ότι σκόραρε για πρώτη φορά στην ιστορία του σε Μουντιάλ και όχι μία αλλά δύο φορές. Το πρώτο γκολ που βάζει ο Λενίνη με το φάουλ αυτό, έχει δύο παίχτες ο τείχος η Ουρουγουάη και οι δύο παίχτες επιλέγουν να ανοίξουν το τείχος και να περάσει μπάλα ανάμεσα. Μάλιστα για ο Μουσλέρα δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Επίσης ο Μουσλέρα στο δεύτερο γκολ, στο λάθος που κάνει ο Ολιβέρα, ο οποίος αυτός φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη. Άρα και ο Μουσλέρα δεν μπορώ να καταλάβω από τη στιγμή που δεν είναι σίγουρος στο που ακριβώς πάει, έχει βγει πάρα πολύ μακριά από την περιοχή του και δέχεται το δεύτερο γκολ που ισοφαρίστηκε σε 2-2 η Ουρουγουάη από τον Βαρέλα. Δεν μπόρεσε να κάνει κάτι παραπάνω. Είχε κάνει μια επική ανατροπή μηχρόνου, θα λέγαμε, η Ουρουγουάη, καθώς μέσα σε λίγα λεπτά, εκεί που φαινόταν πως θα πάει πίσω το σκορ στο ημίχρονο, κατάφερε στο 44 και το 45 συν 6 να φέρει τούμπα το παιχνίδι, να κάνει το 2-1, να δείχνει ότι κάνει τα πράγματα πιο εύκολα για την ίδια. Όμως η συνέχεια ήταν διαφορετική. Τα ξημερώματα είχαμε την νίκη της Αιγύπτου 3-1 επί της Νέας Ζηλανδίας, ενώ το βράδυ χθες Βέλγιο-Ιράν 0-0, το Βέλγιο το οποίο απογοήτευσε, θα λέγαμε, για ίσως και για δεύτερο παιχνίδι, δεν ήταν λάθος να το πούμε αυτό. Δημιούργησε κάποιες ευκαιρίες, δεν μπόρεσε να σκοράρει. Το Ιράν βρήκε τον γκολ με τον Ταρέμι στο 25 λεπτό, όμως ακυρώθηκε καθώς ήταν ελάχιστα offside το επιθετικός του Ολυμπιακού. Όσον αφορά εδώ τα δικά μας, υπάρχει αρκετή επικαιρότητα με τον Παναθηναϊκό να πηγαίνει σήμερα στην Ολλανδία για να ξεκινήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του, με να ολοκληρώνει μία μεταγραφή μετά την άλλη ο Παναθηναϊκός. Σινάκη Πένια, τριαντάφυλλος Τσάπρας αναμένεται να ανακοινωθούν σήμερα και αύριο να πάνε Ολλανδία για να ξεκινήσουν την προετοιμασία με την ομάδα. Ο Ντεφράι γράψαν Ιταλοί πως θα είναι σήμερα στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό, έτσι γράφουν οι Ιταλοί, για τον 34χρονο Ολλανδό στόπερ, ο οποίος πέρσι αγωνίστηκε στην Ίντερ. Όσον αφορά τον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός δεν έχει κλείσει κάποια μεταγραφή, αλλά παίζει σε πολλά μέτωπα. Φαίνεται να δυσκολεύει η περίπτωση του Ισμαΐλοβιτς, εκεί όπου φαινόταν να θεωρείται ένας παίκτης ο οποίος είναι πάρα πολύ κοντά στον Ολυμπιακό. Μεγάλες απαιτήσεις της Σάντερφιόρντ. Ο Ολυμπιακός δεν προτίθεται να ανέβει τόσο ψηλά για τον 22χρονο Σουηδό. Παίζει και το όνομα του Ντουάρτε που έπαιξε στην Χετάφε την περασμένη σεζόν και πλέον είναι ελεύθερος. Νομίζω πάντως πως ο Σμαϊλόβιτς είναι μια πολύ καλύτερη περίπτωση από αυτή του Ντουάρτε. Ο Κάρμο αναμένεται να είναι στην πρώτη μέρα της προετοιμασίας του Ολυμπιακού, ο οποίος περιμένει απάντηση και για τον Στάνιτς από τη Λιντογκόρετς. Ενώ όσον αφορά την ΑΕΚ, και εδώ είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, καθώς αρέσει ο 29χρονος ο Μπαρίνοφ, ο οποίος παίζει στην ΤΣΕΣΚΑ Μόσχας. Τον είχε παίχτη ο Μάρκο Νίκολιτς, όμως υπάρχει ένας περιορισμός που δεν επιτρέπεται από ομάδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πληρώσουν ρωσικές ομάδες σύμφωνα με τους κανονισμούς της UEFA μετά τον πόλεμο που έχει ξεσπάσει τα τελευταία χρόνια ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία. Ενώ όσον αφορά τον ΠΑΟΚ, ο Λύση θα είναι ο νέος προπονητής της ομάδας με διαιτές συμβόλαιο, θα ανακοινωθεί σήμερα. Πάμε να περάσουμε στην πρώτη γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Θεμή.
0: Γεια σου, Βασιλάκη μου.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά είμαι, εσύ?
1: Όχι, Εθνή, καλά.
0: Γιατί ρε, Βασιλάκη μου?
1: Δεν με έχει πάρει, Εθνή.
0: Θα σε πάρει, Βασιλάκη, θα σε πάρει. Μην αγχώνεσαι καθόλου.
1: Ενώ με την άλλη κοπέλα μιλάω, για αυτή με έχει... Τα νεύρα μου δημιουργεί πρόβλημα.
0: Να είσαι ήρεμος, Βασιλάκη, και θα πάνε όλα καλά.
1: Σίγουρα,
0: μην μου αγχώνεσαι καθόλου.
1: Μήπως έχει γίνει τίποτα σοβαρό?
0: Τίποτα, όλα καλά είναι. Όλα καλά, Βασιλάκη.
1: Τέλος πάντων, να της πω ότι έχουμε και την άλλη την κοπέλα που λαβιλάκια και να σου πω ότι της αγαπώ.
0: Βεβαίως, Βασιλάκη μου, να είσαι καλά.
1: Όσο το Μουντιάλ, ναι. Η Ισπανία κέρδισε 4-0. Οι Αραβίες τίποτα δεν έκανε χτες.
0: Ναι, τίποτα. Ούτε φάση δεν έκανε, Βασιλάκη.
1: Ούτε μια φάση.
0: Ούτε μια φάση, όπως θα λες.
1: Και η Ρουάι 2-2.
0: 2-2 η Ρουάι, δεν ήταν καλή.
1: Υπάρχει πρόβλημα η Ρουάι.
0: Θα έχει πρόβλημα, ναι. Έτσι φαίνεται.
1: Έχει πρόβλημα στην άμυνα.
0: Και στην άμυνα, ναι.
1: Έγινε
0: Βασιλάκι μου, χάρηκα που σ' άκουσα.
1: Να προσέξεις.
0: Θα τη στείλω.
1: Πρέπει να με πάρει τηλέφωνο.
0: Εντάξει, Βασιλάκι μου, θα τη το πω. Έλα, να σε καλά, φίλια πολλά. Πάμε από επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Καλώς το Βασίλη. Καλή εβδομάδα, Βασίλη.
2: Την καλησπέρα μου προσωπικά και ειδικά στην κυρία Ζέτα όπως πάντα, και να στείλω και την αγάπη μου στο καλύτερο παιδί του ΠΑΟΚ, τον θύμισε μου το όνομά του.
0: Ο Νεόφυτος.
2: Το φίλο τον Νεόφυτο, το καλύτερο παιδί του ΠΑΟΚ. Πριν από λίγες μέρες η Νορβηγία έκανε μια εξήγηση, φίλε, η οποία προκάλεσε παγκόσμιο θαυμασμό, αλλά δεν ακούω κανένα σας να την αναφέρει. Έχεις υπόψη σου?
0: Για πού αναφέρεσαι?
2: Άγου λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω με ένα τεράστιο μπράβο στους Νορβηγούς. Η Νορβηγία, φίλε Θέμη, διέλυσε με μια ιστορική, αυτό είναι γνωστό έτσι, με μια ιστορική ανταποκρισμό στα προκριματικά από το Μουντιάλ της CIA, τους Εβραίους, και δωρίζει όλα τα έσοδα του αγώνα στην Παλαιστίνη. Το ματς έγινε τον περασμένο Οκτώβριο, φίλε. Οι Vikings συνέτριψαν με τρεις πυράβλους του Χάλαντ τον σιωνισμό με 5-0 και το γιόρτασαν, φίλε, με μια τεράστια χαρά που έγινε αισθητή σε όλο τον πλανήτη. Όμως το πιο εντυπωσιακό δεν ήταν μόνο το αποτέλεσμα, φίλε Θέμη. Η εθνική ομάδα και η νορβηγική ομοσπονδία αποφασίσαν, όπως προείπα, να δωρήσουν τα έσοδα του αγώνα, όλα τα έσοδα του αγώνα, στην Παλαιστίνη. Φίλε, αυτό δεν είναι απλώς ποδόσφαιρο. Είναι μια γενναία τόφια πολιτική δήλωση εν μέσω παγκοσμίου κυπέλου του 2026, δηλαδή τον τωρινό, ενάντια στην Ισραηλινή φασιστική εκστρατεία καταστροφή στη Γάζα και το Λίβανο, φίλε, απειλώντας ταυτόχρονα τελευταία και το Ιράν. Φίλε Θέμη, η Νορβηγία τελικά επιλέγει να σταθεί αντρίκια μπροστά στην αληθινή πλευρά της ιστορίας και δεν το αναφέρει κανείς. Και όταν μια χώρα, φίλε Θέμη, κατανοεί την αξία της αλληλεγγύης και της δικαιοσύνης, δικαιούται τον παγκόσμιο θαυμασμό, ρε φίλε. Όταν μια ποδοσφαιρική εθνική ομάδα μετατρέπει μια αθλητική νίκη σε μια στοχευμένη βοήθεια αλληλεγγύης για ένα λαό που υποφέρει εδώ και δεκαετίες από κατοχή και σφαγές, απλά υποκλίνεσαι ευλαβικά και κανείς σας δεν αναφέρεται, ρε παιδιά. Όταν μάλιστα αυτή η κίνηση έρχεται σε πλήρη έντονη αντίθεση με την υποκρισία της FIFA και πολλών δυτικών κυβερνήσεων που προστατεύουν το εβραϊκό καθεστώς παρά την καθολική καταπάτηση, φίλε Θέμη, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά συρροή. Η προσοχή, φίλε, είναι η μοναδική στάση που ενδείκνεται για τη συγκεκριμένη νορβηγική εξήγηση. Μιλάμε για προσοχή, παξιμάδι όλοι τους. Αποδείχθηκε τελικά, φίλε, ότι οι Νορβηγοί είναι οι μοναδικοί που έχουν κάτω από το φερμουάρ τους κάποια αντρίκια αξεσουάρ. Και κλείνοντας, φίλε Θέμη...
0: Πες μου, Βασίλη, γι' αυτό πολύ γρήγορα, ή άμα θες να μείνεις στη γραμμή, να περάσουμε για μετά, να κλείσουμε άνετα, γιατί πρέπει...
2: Εν πάση περιπτώσει, επειδή δεν μπορώ, αγχώνομαι, έχω μεγαλώσει πλέον, δεν θα έπαιρνα τηλεφωνώ, γιατί με πιέζεις, αλλά επειδή αισθάνθηκα την ανάγκη να πω αυτά τα πράγματα, πήρα,
0: φίλε. Βασίλη, πολύ καλά έκανες, φίλε. Μείνε στη γραμμή να κλείσουμε μετά για μετά.
3: Να ζήσετε!
4: Άσε εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
6: Πάρτε του το μικρόφωνο.
7: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
9: Αγγελική, πού είναι η μαγούλα?
10: Εκεί που φάγαμε χθες, στο Θανάση. Εκεί είναι η μαγούλα.
11: Ταβέρνα Θανάσης. Στη μαγούλα. Κάνει τη διαφορά από το 1993.
10: Θριασίου, πεδίου Αρτέμιδος, μαγούλα.
11: 21-2029-22.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
2: Χασιά σημαίνει αρχοντικών και αρχοντικών σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο Αρχοντικών. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
3: 9.43 Intervention Sports.
1: Η ώρα είναι 3.30.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα. News 9.43, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα στα Σπάτα, επιχειρούν 5 εναέρια μέσα. Σε οδικό χάρτη για τη σύναψη οριστικής συμφωνίας που θα βάλει τέλος στον πόλεμο εντός 60 ημερών, συμφώνησαν αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν. Κατάρ και Πακιστάν, που λειτουργούν ως μεσολαβητές, ανακοίνωσαν ότι οι τεχνικές συνομιλίες θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες. Μπαράζ περιοδιών θα πραγματοποιήσουν το επόμενο διάστημα βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ισχυρή αναμένεται να είναι η παρουσία τους στην Πελοπόννησο. Έρχεται τις επόμενες ημέρες η οργανωτική συγκρότηση για το κόμμα Ελλάς. Αναμένεται να συγκροτηθούν η Πολιτική Επιτροπή, το Συντονιστικό Κέντρο, το Εθνικό Συμβούλιο, καθώς θα ανακοινωθούν και οι τομεάρχες. Την ενοχή της πρώην Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Άννας Μισελ Ασημακοπούλου, του πρώην Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, Μιχάλη Σταυριανουδάκη, καθώς και δύο ακόμα συγκατηγορούμενών τους, αποφάσισε το τριμελές πλημελιωδικείο δικαίωμα στην υπόθεση της διαρροής email από Δήμων λίγο πριν τις ευρωεκλογές του 2024. Δεν τίθεται θέμα διαγραφής της Άννας Μισελ Ασημακοπούλου, ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Από αύριο Τρίτη ξεκινούν οι έλεγχοι από τους Δήμους και το Πυροσβεστικό Σώμα. Φως στις συνθήκες του θανάτου του Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, αναμένεται από την ιατροδικαστική εξέταση. Η σωρός της εντοπίστηκε με δεμένα χέρια και πόδια, με τα κίνητα του καθομολογία δράστη να παραμένουν θολά. Την παραίτησή του από την Πρωθυπουργία στη Βρετανία και την ηγεσία των εργατικών ανακοίνωσε ο Κιρ Στάρμερ. Ο Άντι Μπέρναμ είναι ο αντικαταστάτης. Στον καιρό, έθριος ο καιρός σήμερα στη χώρα, ανέμιος 6 μποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτή την ώρα.
3: Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.

0: Για πάμε να επιστρέψουμε για το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής. Έχει κλείσει ο Βασίλης.
1: Για δες. Βασίλης εδώ. Όχι, δεν είναι εδώ.
0: Λοιπόν, ναι, οπότε να συνεχίσουμε την εκπομπή. Αρχικά να πω, το έχω πει πολλές φορές, ότι παιδιά δεν εξαρτάται από μένα το αν θα κλείσει. Δεν είμαι εγώ ηχολήπτης. Μπαίνει κόφτης, οπότε και ναι, μάλιστα δεν έχουμε και δυνατότητα να το φρενάρουμε λίγο. Οπότε γι' αυτό σας λέω πολλές φορές να περιμένετε μετά τις διαφημίσεις, ακόμα και για περιπτώσεις που είναι λίγο δευτερολέπτων. Αρχικά να πούμε ότι πένα συγχαρητήρια στην εθνική ομάδα της Νορβηγίας για αυτό το οποίο ανέφερε νωρίτερα ο Βασιλής. Είναι βέβαια κάτι το οποίο έγινε τον περασμένο Οκτώβριο. Απλά τώρα έχει βγει σε πολλά δημοσιεύματα στο Facebook σχετικά με το τι είχε γίνει τον περασμένο Οκτώβριο στο παιχνίδι Νορβηγία-Ισραήλ 5-0 για τα προκριματικά του Μουντιάλ. Και ναι, η Νορβηγία είχε δώσει τα έσοδα, τα οποία ήταν κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια, σε ανθρωπιστική βοήθεια στην Γάζα, και συγκεκριμένα τα είχε δώσει στους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα η Νορβηγία. Κάποιες κινήσεις οι οποίες πρέπει να επιβραβεύονται, και καλά έκανε και το ανέφερε ο Βασίλης. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας, 69-39-943-943 το Viber. Πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή, να διαβάσουμε το μήνυμα της Αποστολίας, η οποία λέει: «Είμαι χαρούμενη που γύρισε στη βάρδιά μου, στις συναδέλφεις, στη ΜΕΔ γενικά. Είμαι χαρούμενη που ξεπέρασα τον πρόβλημα. Ευχαριστώ εγώ από πολλή φορά όλους. Θέλω να δώσω χαιρετίσματα στον Χάρη, στον κύριο Γιώργο, στον Σάκη Μπαϊτάξη και στον κύριο Θανάση από Θεσσαλονίκη. Αποστολία, είμαι βάρδια τώρα και σας ακούμε με συναδέλφους. Παλιούρα, σε ευχαριστώ πολύ που ευχόσουν τα καλύτερα για μένα όταν μου το έλεγαν. Με πέρανε τα κλάματα από ραδιοφωνικούς φίλους. Σας ευχαριστώ», λέει η Αποστολία. Να είσαι καλά, Αποστολία, και εμείς χαιρόμαστε που επέστρεψες στη βάρδιά σου, στη δουλειά σου, και να είσαι καλά. Με υγεία πάνω απ' όλα. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Ακούγομαι.
0: Ακούγεσαι.
2: Λοιπόν, είμαι ο Γιάννης από Πειραιά. Με θυμάσαι.
0: Γεια σου, Γιάννη. Σε θυμάμαι, βέβαια. Λοιπόν,
2: σε πήρα. Εγώ δεν μιλάω για τις άλλες ομάδες, μιλάω μόνο για τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
2: Καταρχάς, μία ερώτηση. Ένας πολύ καλός ρεπόρτερ του Ολυμπιακού που βγαίνει στο κανάλι, ο Γρομετσάρης, πού βρίσκεται?
0: Αυτή τη στιγμή δεν είναι στο ραδιοφωνό μας, που γράφει στο Sport Dogos, πριν ο Γρομιτσάρης.
2: Α, ήταν ένα για ένα διάστημα και έφυγε, γιατί αυτός πράγματι ήταν εμπασμένος, έδινε πληροφορίες ακριβείς.
0: Ναι, πάρα πολύ καλός ρεπορτέρ ο Σπύρος και πολύ καλό παιδί.
2: Αυτό και θα ήθελα να το ξανακούσω σε θέματα μεταγραφών και τέτοια. Δεύτερον, σε αφιλά του Ολυμπιακού θα σου πω μια ιστορία και θα καταλάβεις να καταλήξω.
0: Ναι.
2: Ένας από τους μεγαλύτερους προέδρους του Ολυμπιακού, ο Νίκος Γουλανδρής, τον ναι. Θυμάσαι μακαρίτη.
0: Εννοείται.
2: Λοιπόν, είχε δώσει 1 εκατομμύριο ευρώ τότε, μεγάλο ποσό, για το Δαβουρλί της Παναχαϊκής.
0: Ναι.
2: Του λέει ένας από τους παρατρεχάμενους του Ολυμπιακού, του λέει: «Δεν μου λες, κύριε Πρόεδρε, γιατί δίνεις τόσο εύκολα αυτά τόσα λεφτά? Άκου να δεις, τα λεφτά αυτά τελικά δεν είναι τόσα πολλά, είναι αυτά που πρέπει και δεν είναι πολλά. Για ποιο λόγο?

0: και σου ζητάει ο άλλος 10 εκατομμύρια ευρώ. Δεν αρχίσει να πας εργατού, λες, κοίταξε, εντός 2 ημερών να πάρεις 8 εκατομμύρια δίνω, είσαι, τελείωσε. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
1: Ρε Σιγιάννη, άμα ήταν τόσο απλά τα πράγματα, θα ίσχυε για όλες τις ομάδες αυτό. Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Και επίσης στις μέρες μας.
0: Όταν αρχίζεις και αρχίζεις 5, δίνω 5,5, δίνω 6, δίνω τόσα, στο τέλος ο κάθε φτηνοβιόλης που περιφέρεται γύρω-γύρω ανά Ευρώπη, κάτι μικρομεσαίες ομάδες, αρχίζει να μπαίνει κι αυτός.
1: Ναι, βέβαια υπάρχει μια μεγάλη διαφορά, έχει να κάνει με, με την εποχή, γιατί τότε μιλάμε για πριν από 50 χρόνια.
0: Το λέω, 10 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι, πού θέλω να καταλήξω. Θέλω να καταλήξω.
0: Το λέω αναλογικά.
1: Ναι, Γιάννη, κατάλαβα τι θέλω να πεις.
0: Θέλω 10 εκατομμύρια ευρώ, του λες, κοίταξε, 10 δεν δίνω, 8 δίνω. Ναι. Αυτά είναι, απάντησε όμως σε 2 μέρες.
1: Γιάννη, το θέμα είναι ότι τότε, ας πούμε, μπορεί να βγαίνει μια είδηση και να την έπαιρνε χαμπάρι άλλη αφού έχει γίνει μεταγραφή. Ενώ πλέον στις μέρες μας, με το ίντερνετ που υπάρχει και όπου ο καθένας, ας πούμε, από τη Βουλγαρία, από την Ολλανδία, από όλες τις χώρες.
0: Κοίταξε, τσεκάρεις αν σου κάνει ο παίχτης.
1: Ναι.
0: Του λες, τι θέλετε σαν ομάδα η Λουτογκόρη, 10 εκατομμύρια ευρώ. Εγώ δίνω 8. Σε 2 μέρες μου απατάτε. Τελείωσε. Μέχρι να πάρει ο άλλος χαμπάρι τι έχει γίνει. Γιατί διστάζει για τα 8 εκατομμύρια, έχει πάρει τον παίχτη που σου κάνει. Δεύτερον, ο Ισμαήλοβιτς, αυτός που γυρνεύει, θέλω να τον χάσει γιατί έχουν μπει και άλλοι.
1: Ισμαήλοβιτς, ναι.
0: Ο Ισμαήλοβιτς, δεν μου λες από πόσο ξεκίνησε η προσφορά του Ολυμπιακού.
1: Ολυμπιακός ξεκίνησε από τα 3 εκατομμύρια, δεν κάνω λάθος.
0: Α, μπράβο. Οι άλλοι ζητάγανε 6. Δεν εντάξει, κύριε, δίνω 4,5. Αυτά είναι τα 2 μέσα.
1: 5 ζητάγανε, ο Ολυμπιακός ανέβηκε στα 4-4,5. Φάνηκε εκεί να υπάρχει μια. Να είναι πάρα πολύ κοντά, ανέβηκε πλέον στα 6.
0: Λοιπόν, αυτό λέμε, αυτό όμως δεν το κάνεις στην αρχή, αυτό το κάνεις από την αρχή. Του λες, ζητάτε κύριε τόσα, δίνω 4,5. Αν το κάνεις στην αρχή μέχρι να πάρουν χαμπάρι, κάτι ανταγωνιστές, κάτι φτηνοβιόλιδες έχει γίνει, έχεις κάνει τη μεταγραφή. Αυτές είναι οι νοοτροπίες που χρειάζονται για να πετύχουν οι μεταγραφές. Αλλιώς αν δεν το κάνεις, στο τέλος τρέχεις σαν το Βέγκο και καταλήγεις ο κάθε εξυπνοπονηρίδης της κόμμα να σου πουλάει το στρεφέτσα που δεν ακούμπησε για 8 εκατομμύρια ευρώ.
1: Βέβαια, εσύ, Γιάννη, η διαφορά πλέον έχει να κάνει και με κάτι άλλο. Έχει να κάνει με τους μάνατζερ. Γιατί όταν πλέον είναι να γίνει μια μεταγραφή, είναι οι μάνατζερ οι οποίοι σου λένε κάτσε να πάρουμε και κάτι παραπάνω. Κάτσε να κάνουμε.
0: Θα πάρεις και κάτι παραπάνω. Αλλά όταν δεν κάνεις αυτό που πρέπει να χτυπήσεις από την αρχή, το ποσό που πρέπει και να, μέχρι ο άλλος να πάρει χαμπάρι να έχεις κάνει τη μεταγραφή. Καταλήγεις να τρέξεις το Βέγκο και να πάει κουμπάς για το στρεφέτσα 8 εκατομμύρια ευρώ που είναι λεφτά πεταμένα στον αέρα. Τα είδες. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να σε καλά, Γιάννη.
0: Τα σχόλια για τον Αλόν για αυτό που είπα.
1: Να σε καλά, Γιάννη. Καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Εγώ είμαι.
1: Έλα, Σάκη, εσύ είσαι.
2: Γεια σου, τι κάνεις.
1: Καλά, εσύ πώς είσαι.
2: Καλά, πώς θα πέρασα. Πέρασα καλά στον κύριο εγώ.
1: Καλά, δόξα τω Θεώ.
2: Μπράβο. Δεν μου συγχαρητήρα και μια φορά που σου είχα πει για τον Ομπράντοβιτς. Μου είχε ότι σου είχα πληροφορία δυνατή. Εδώ και ένα μήνα το θυμάσαι γιατί το ξέχασες.
1: Έπεσες μέσα, ναι.
2: Α, μπράβο, πες το δυνατά.
1: Έπεσες.
2: Κοίταξε τώρα, εντάξει, να μην σου πω για μπάσκετ τώρα, γιατί εγώ το περίμενα αυτό. Σου είπα τώρα, εγώ το είπε και ο μεγάλος ο πρόεδρος, ότι εμείς τώρα έχουμε τη Ρεάλ τώρα αντίπαλο, δεν έχουμε τώρα τον Ολυμπιακό. Εντάξει, δεν φτάνουμε εκεί. Έχουμε τη Ρεάλ, πρέπει να τη φτάσουμε. Πόσα έχει, 10 η Ρεάλ, 9, 11, πόσα έχει.
1: 11.
2: Εμείς έχουμε 7, θέλουμε άλλα 4, μόλις φτάσουμε. Αν θέλουν να είμαστε πρώτοι των πρώτων, κατάλαβες, να αφήσει ιστορία για να κόμπω. Τι θέλει να πάρει έτσι και αυτό 4-4-5. Δεν μου λες κάτι, τι βλέπεις όταν έχει ακόμα μεταγραφές.
1: Κάτσε πρώτα να δούμε το επιτελείο του Μπράντοβιτς. Γιατί τώρα. Ναι.
2: Χάρη ο Τζάμπα, όσα παίρνει ο Μπράντοβιτς, παίρνουν όλοι οι τέσσερις. Δεν ξέρω αν μας συμφωνείς αυτό που λέω.
1: Τι εννοείς όλοι οι τέσσερις.
2: Ορίστε.
1: Τι εννοείς όλοι οι τέσσερις από άποψη.
2: Ναι, ο Μπαρτζόκας, ο άλλος ο.
1: Εντάξει, έδωσε πολλά λεφτά για τον Μπράντοβιτς, ναι.
2: Εγώ το παίρνω 4 λέω. Γιατί αμφιβάλλει αυτό. Ναι, τι λένε, τα ρεπορτάζ.
1: Όχι, δεν είναι όσο παίρνει 4, αλλά παίρνει αρκετά λεφτά.
2: Πώς θα παίρνει ο Μπαρτζόκας.
1: Μπαρτζόκας, το συμβόλαιό του δεν έχει γίνει γνωστό, αλλά πρέπει να είναι γύρω στα 2 εκατομμύρια ευρώ εκεί.
2: Σε πολλά λες. Αν παίρνει κανένα 1,5, πολύ είναι. Κι άλλο 1,5-3. 4 δεν είναι ο.
1: Καλά, και ο Σπανούλης, άλλα 2 θα παίρνει στον Άρη.
2: Πώς θα παίρνει.
1: Και ο Τρινκέρι θα παίρνει για αυτός πάνω από 1 εκατομμύριο.
2: Το ίδιο, σου πάντε 3 είναι. 3 είναι μένα. Αυτή δεν παίζει για να κόμπρο, δεν παίζει. Έκανε μεγάλη μεταγραφή που υπήρχε ποτέ. Δηλαδή άκουσε τον κόσμο. Γιατί φέτος αποτύχαμε και πάλι η φανέλα είναι όπως είναι, σου έχω πει η Φεράρι. Η Φεράρι δεν πέφτει. Ότι στα πίτι ήταν, τώρα βγήκε, άστιν τώρα δεν πιάνει με τίποτα. Λοιπόν, μεταγραφές που λες, κάνει καλές μεταγραφές ο Παναθηναϊκός από τη διαβάση.
1: Για το ποδόσφαιρο λες τώρα.
2: Ναι, για το ποδόσφαιρο να ξεφύγαμε λίγο.
1: Κινείται πολύ δυναμικά. Παίρνει το Τσάπρα και έχει δείξει γενικότερα ο Παναθηναϊκός ότι κάθε καλό που κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά το τελευταίο διάστημα βλέπετε τέι Παντελίδη, ας πούμε, και τώρα

0: τον Τσάπρα τους παίρνει. Οπότε αυτό είναι πολύ.
1: Παίρνει, θα συμφωνήσει και μαζί μου αντικειμενικά τώρα ότι όποιο θέλει να αγοράσει παίχτη και να ρίξει λεφτά, παίρνει. Συμφωνεί αυτό που λέω.
0: Προφανώς, άμα θες ένα παίχτη, κάνεις τα πάντα για να τον αποκτήσεις.
1: Τώρα σου είχα πει και αυτό θα βγάλει αληθινός και γράφει στην εκπομπή σου. Είχα πει ότι ο Ολυμπιακός, ο Μαρινάκης ή τα παρατάει για μένα, ή θα τα παρατήσει ή δεν κάνει τα γράφει. Αν πλάτη δεν κάνει τα γράφει.
0: Δηλαδή, εσύ έχεις δει ότι ο Μαρινάκης θα παρατάει στον Ολυμπιακό.
1: Δεν θα βάζει λεφτά άλλες φορές, είχε φέρει ό,τι ήθελε.
0: Μάλιστα.
1: Όχι, λογικό δεν είναι.
0: Θα το δούμε στην πορεία, δεν έχω να σου απαντήσω.
1: Μέχρι τώρα
0: το βλέπω πάντως αστείο να λέμε ότι ο Μαρινάκης θα παρατάει στον Ολυμπιακό.
1: Ρε παιδί μου τα παρατάει. Και έπαιρνε το Champions League, έπαιρνε κάτι εκατομμύρια.
0: Καλά, ο Ολυμπιακός είναι στα προγραμματικά του Champions League. Μπορεί και φέτος να πάρει αυτά τα λεφτά. Κάτσε να δούμε. Είναι αρχή ακόμα. Προφανώς υπάρχει γκρίνια για τις μεταγραφές, ναι.
1: Όχι γκρίνια, ρε παιδί μου. Γκρίνια έχει μάθει ο φίλος του Ολυμπιακού να έχει τέτοια εποχή να έχει πάρει. Πότε παίζει, σε 3 μήνες παίζει.
0: Δεν ισχύει αυτό που λέει. Τέτοια εποχή ο Ολυμπιακός σπάνια έκανε μεταγραφές. Αν έχει ένα κακό Ολυμπιακός στις μεταγραφές, ένα από αυτά είναι ότι αργεί να κάνει μεταγραφές. Αυτό είναι δεδομένο, το κάνει τα τελευταία χρόνια. Πολλές φορές το πληρώνει.
1: Και παίρνει, γιατί παίρνει αργή. Κοιτάζει πώς να πάρει τσάμπα, ρε φίλε. Πώς να πάρει τσάμπα γιατί δεν βγήκε καμία μεταγραφή. Έρθει, βγήκε μεταγραφή από 6-7 που έκανε. Ήδη το λένε. Λογικό είναι.
0: Όχι, πέρσι δεν τα πήγε καλά στις μεταγραφές, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει μόνο. Πρέπει να καταλάβουμε, Σάκη. Γι' αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες, όχι μόνο για τον Ολυμπιακό και τον Μαρινάκη. Το ίδιο ισχύει για τον Αλαφούζο και για όλες τις ομάδες. Ότι οι ιδιοκτήτες βάζουν τα λεφτά. Πριν φτάσουν, αυτό είναι το τελευταίο βήμα, Σάκη.
1: Πρέπει.
0: Ναι, καλά, προφανώς. Ο δεύτερος πλουσιότερος άνθρωπος στην Ελλάδα είναι.
1: Αλλά
0: αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι σε όλες τις ομάδες, όχι μόνο στον Ολυμπιακό και στο Μαρινάκι, υπάρχει μια διαδικασία από πριν. Υπάρχει μια ομάδα scouting, υπάρχει κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι θα δουν τον παίχτη, υπάρχει ο προπονητής ο οποίος θα πει ναι, μου κάνει, ναι, όχι, δεν μου κάνει. Και αφού περάσει από όλους αυτούς, αφού έχεις μια ομάδα και ανθρώπους που ξέρουν από ποδόσφαιρο πίσω από σένα, ανθρώπους οι οποίοι θα σου δείξουν ποιους παίκτες πρέπει να πάρεις και για ποιους παίκτες αξίζει να δαπανίσεις τα χρήματά σου και να επενδύσεις, γιατί μιλάμε για επιχειρήσεις, οπότε και επενδύσεις.
1: Αυτό σου λέω, ρε.
0: Μετά έρχεται ο ιδιοκτήτης.
1: Ναι, ο ιδιοκτήτης, άμα του πει, δεν ψέφω μου το έχει πει τώρα με τώρα προπονητής, εγώ θέλω δύο παίκτες και ακόμα να μην τους έχει πάρει. Θα δεις ότι θα πάρει ένα παίκτη δύο εκεί από το που παίρνει εκεί στην ομάδα που είναι. Από το Ρίο, πώς το λένε,
0: Ρίο Άβε.
1: Ναι, μάλλον πώς το λένε, Ρίο Άβε, πώς το λένε, δεν το ξέρω και ομάδα για αυτή.
0: Ναι. Και επίσης, όταν αυτή τη στιγμή συζητιέται, μπορεί να μην γίνει και ποτέ έτσι, αλλά έστω ότι συζητιέται ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει μια πρόταση, ας πούμε, 8-2 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή μιλάμε για 10 εκατομμύρια ευρώ. Δεν μπορείς να πεις ότι κάποιος απαρατάει και δίνει 10 εκατομμύρια ευρώ, Σάκη. Όχι, καταλαβαίνω, θα πειράξει κλπ. Αλλά δεν στέκουν αυτά.
1: Δεν πειράξει, γιατί είναι θέμα να έχει πάρει έναν παίχτη, άλλο φορέ εγώ νόμιζα ότι είχε πάρει. Τι θέλω να πειράξω. Θέμα είναι, δηλαδή, εσύ αν βγάλει αυτό που λέω, το πιστεύει να πάει να παίξει. Δηλαδή, ο Αλαφούζος, εγώ όχι τον έβριζα, έλεγα για μένα δεν κάνει. Ρίχνει ο άνθρωπος λεφτά, φαίνεται. Φαίνεται, κάνει
0: κίνηση. Προφανώς ρίχνει λεφτά.
1: Ορίστε.
0: Ρίχνει λεφτά, του είπανε, θέλω αυτό, αυτό και αυτό. Πάει τους παίρνει.
1: 15 χρόνια παρακολουθούν τον Αλαφούζο και τον Παναθηναϊκό.
0: Δεν σου λέω ότι αντίθετο. Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός κινείται πολύ καλύτερα από τον Ολυμπιακό. Απλά σχολιάζω αυτό που είπες ότι ο Μαρινάκης θα παρατάει. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση.
1: Όχι, θα παρατάει, εντάξει, είναι λίγο σχετικό τώρα έτσι και πλακίτσα κάνω. Αλλά μπορεί ο Μαρινάκης να φέρει μια παιχταρά. Δεν αφήνει το. Έχει τα λεφτά, έχει δύναμη, έχει την υποδομή, έχει του σκάουτερ, έχει τα πάντα. Έχει ένα καρεμπέ. Δεν το συζητάμε αυτό. Άλλο το. Αλλά πιστεύω ότι δεν πάει να κάνει τίποτα γιατί σου λέει τώρα φέτος ο Παναθηναϊκός θα πάρει το πρωτάθλημα του χρόνου πάλι ΑΕΚ.
0: Θα δούμε. Εδώ θα είμαστε με τον καλό υγεία.
1: Θέλω να δω και μου στο Σωτήρι και από το Μανενεκά και το Σωτήρι. Την κοπελιά βλέπω ότι φταίνει για μηνύματα να πάει καλά, να είναι καλά από
0: υγεία. Η αποστολή, ναι.
1: Η αποστολή, να είναι καλά το κορίτσι. Πάρα πολύ καλά υγεία, να και τίποτα άλλο. Και άμα χάσει το δρόμο, τη ψυχοποιεί να βρει το τηλέφωνο να την πάει όπου θέλει.
0: Βεβαίως.
1: Ειδικά βέβαια, δεν το συζητάμε όπου θέλει να την πάει, να ζούξει και το Βοτανικό μαζί με το Χάρι.
0: Έτσι, μαζί με το Χάρι. Έγινε Σάκη. Να σε καλά, να σε καλά, έλα, για. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Εγώ είμαι.
0: Εσείς.
2: Ωραία, Μιχάλη, σου πετύχαμε.
0: Γεια σου, Μιχάλη. Καλά, εσύ.
2: Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, καλή εβδομάδα εύχομαι.
2: Με υγεία, με υγεία.
0: Πάνω απ' όλα.
2: Όλα τα άλλα είναι εύκολος.
0: Έτσι.
2: Πες μου λίγο για την ομάδα μου στο ποδόσφαιρο, γιατί είμαι ψιλοάσχετος εγώ με αυτά, το έχω τελειώσει.
0: Ναι.
2: Για πες όλα αυτά που ακούμε.
0: Δεν σ' άκουσα να σου πω.
2: Παίρνουν αυτά ότι κάνει ο Παναθηναϊκός ναι. στο ποδόσφαιρο. Γιατί δεν ξέρω και πολλά.
0: Λοιπόν, ας ξεκινήσω τα βασικά. Έχει ξεκινήσει η προετοιμασία τις προηγούμενες μέρες. Ήταν εδώ στην Αθήνα εργομετρικά και λοιπά. Αυτά που κάνουν όλες οι ομάδες στην αρχή. Πήγε σήμερα στην Ολλανδία για να ξεκινήσει το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Μέχρι τις 5 Ιουλίου είναι το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Επέστρεψαν και οι διεθνείς από χθες γιατί είχαν υποχρεώσεις αφού τελείωσαν τα πρωταθλήματα. Οπότε πήραν και λίγες μέρες παραπάνω άδεια, όπως είναι το λογικό. Και από εκεί και πέρα, όσον αφορά τις μεταγραφές, είναι στην Αθήνα ο Ινάκη Πένια που ήταν τερματοφύλακας, άνοιγε στην Μπαρτσελώνα. Πέρσι έπαιξε στην Έλτσα, δανεικό στην Ισπανία. Ένας τερματοφύλακας. Είναι καλός τερματοφύλακας με παραστάσεις στην Μπαρτσελώνα. Ο 1,84 έχει ιδιαίτερα ψηλό, πολλοί λένε γι' αυτό, αλλά δεν νομίζω ότι είναι το θέμα αυτό. Και καλός με την μπάλα στα πόδια. Προφανώς για να πέσει στην Μπαρτσελώνα, νομίζω αυτό τα λέει όλα. Είναι ο Τσάπρας, ο οποίος αποχαιρέτησε και το Λεβαδιακό. Αναμένεται σήμερα να ανακοινωθεί από τον Παναθηναϊκό. Το δεξί μπακ του Λεβαδιακού ήταν για μένα μαζί με τον Ρότα η καλύτερη δεξί μπακ της περσινής χρονιάς.
2: Ρε τον Αλαφούζο.
0: Παίρνει τώρα τον Ντεφράι, Ολλανδός στόπερ από την Ίντερ. Έπαιξε πέρσι, μένει ελεύθερος τώρα από την Ίντερ. Τον φέρνει στην Αθήνα, γράφουν σήμερα. Θα πάρει και τον Ντεφράι. Και τις προηγούμενες μέρες είχε κλείσει ένα αμυντικό χαφ. Έναν Γάλλο, τον Έτιεν Καμαρά, ο οποίος ήταν διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες και τώρα έπαιζε στην Σαρλερουά στο Βέλγιο.
2: Άρα γίνονται σοβαρές κινήσεις.
0: Ναι, γίνονται κινήσεις και αποχωρήσεις έχουν γίνει. Έφυγαν και κάποιοι παίχτες.
2: Απλά εύχομαι, εύχομαι Νοέμβριο-Δεκέμβριο να ξαναέχουμε το κομπιουτεράκι στα αρχεία και ψάχνουμε τις διαφορές.
0: Ναι, θα τα δούμε βήμα-βήμα, θα πω.
2: Όχι υπέρ μας, κατά μας.
0: Ναι,
2: έτσι, γιατί κάθε χρόνο το
0: κατάλαβα. Το κατάλαβα. βήμα-βήμα, θα πω, Μιχάλη. Και επίσης, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να χτίσει μια ομάδα. Όχι από την αρχή, αλλά από την αρχή ουσιαστικά. Γιατί και καινούριος προπονητής είναι, παρουσιάστηκε χθες.
2: Ο προπονητής αυτός είναι καλός.
0: Κοίταξε να δεις. Εγώ για τους προπονητές έχω μια συγκεκριμένη άποψη που είναι γενικότερη. Το έχω πει πολλές φορές ότι μπορεί ένας προπονητής να κάνει πράγματα και θαύματα σε μια ομάδα και να πάει σε μια άλλη και να μην πιάσει. Έτσι, για τους χύψη λόγους, όσο καλός προπονητής και να δεν είναι παίχτης, που να πεις ότι ό,τι και να κάνει φαίνεται η ποιότητά του θα δείξει. Πάντως είναι ένας νέος προπονητής, 38 χρονών μόλις, με παραστάσεις και πρωταθλητισμό στη Δανία με την Κοπεχάγη, όπου.
2: Καλή ομάδα
0: και. Έχει παίξει Champions League με την Κοπεχάγη, έχει πάρει πρωτάθλημα, έχει αναδείξει ποδοσφαιριστές. Έχει δηλαδή και ένα υπόβαθρο. Και νέος ηλικία που εμένα προσωπικά με ρωτάς, μου αρέσουν αυτές οι ηλικίες προπονητών. Γιατί είναι προπονητές οι οποίοι θέλουν να αποδείξουν. Σε αντίθεση με τον Ράφα Μπενίτε, ας πούμε, που δεν έχει αποδείξει τίποτα.
2: Σωστά.
0: Και προπονητές οι οποίοι φέρνουν και νέες ιδέες, οπότε μπορούμε να δούμε και ωραία πράγματα.
2: Μακάρι να επιτέλους να δούμε και λίγο στο ποδόσφαιρο να γελάσει το χιλάκι μας λίγο. Να δούμε λίγο μπαλίτσα, έτσι.
0: Ναι, ναι. Και επίσης έχει και δύσκολο έργο στα προκριματικά Παναθηναϊκός, όχι για τις ομάδες που θα παίξει, ας πούμε η Πάξη που θα παίξει τώρα. Από την Ουγγαρία δεν είναι τίποτα, έτσι. Αλλά είναι δύσκολο το έργο γιατί είναι με την πλάτη στον τοίχο και παράλληλα πρέπει να φτιάνει και τη νέα ομάδα και να κάνει και τρεις προκρίσεις το καλοκαίρι.
2: Εντάξει, κοίταξε να δεις. Αγάλια, δεν πειράζει. Ας κάνουν το καλύτερο και υπάρχει και του χρόνου. Δεν, αρκεί να δούμε κάτι επιτέλους.
0: Ναι.
2: Νομίζω.
0: Νομίζω...
2: Για το θείο που είστε στο μπάσκετ, τη γνώμη σου.
0: Καλά, και θείος.
2: Ο θείος από Αμέρικα είναι αυτός. Για πες μου, εγώ ξέρω, αλλά
0: εντάξει, θέλω έτσι να η μου καλύτερη δυνατή κίνηση μπορούσε να κάνει ο Παναθηναϊκός, έτσι. Δηλαδή, νομίζω δεν υπάρχει η αμφιβόλια σε αυτό. Και ένας άνθρωπος ο οποίος φέρνει συσπήρωση και φέρνει και όραμα μόνο και μόνο με την παρουσία του και τίποτα που λέει να μην κάνει. Αύριο να πήγαινε, δηλαδή καμία μεταγραφή, αύριο να είχε φιλικό παιχνίδι ή προπόνηση ο Παναθηναϊκός, το γήπεδο θα ήταν γεμάτο μόνο και μόνο για τον Ομπράντοβιτς, έτσι.
2: Δηλαδή εσύ δεν θεωρείς ότι είναι ξεπερασμένος?
0: Όχι, δεν θεωρώ ότι είναι ξεπερασμένος ο Μπράντοβιτς.
2: Συγγνώμη, δεν γελάω για σένα, έτσι.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Όχι, δεν θεωρώ ότι είναι ξεπερασμένος ο Μπράντοβιτς. Να σου έλεγα ότι είχε να προπονήσει 10 χρόνια. Και επανήλθε στο προσκήνιο, θα σου έλεγα κάτσε να το δούμε. Όταν ήταν σε ομάδες που έπαιζαν στην Ευρωλίγκα, πώς να το πούμε ξεπερασμένο.
2: Όχι, γιατί έχουμε ακούσει αυτές τις μέρες, ως συνήθως, τα μοίρια όσα είναι γνωστοί ή άγνωστοι, αλλά μόνο που έχουν μπερδευτεί. Αυτά όλα που λέγανε για τον άλλον που έφυγαν εδώ τώρα δεν μετράνε.
0: Ναι, λοιπόν, καλά. Προπονητικά πάντως, αν με ρωτάς, θεωρώ ότι ο Μπράντοβιτς είναι πολύ πολύ καλός στον Αταμάν σε άποψη σχεδίου, έτσι. Μιλάω γι' αυτό καθαρά και όχι τίποτα άλλο.
2: Κατά τη γνώμη μου, πάντα κατά τη γνώμη μου, δεν υπάρχει σύγκριση.
0: Μιλάω για το τώρα, γενικά. Γενικά ο Μπράντοβιτς είναι ο προπονητής με τις περισσότερες κατακτήσεις και ο μεγάλος προπονητής στην ιστορία της Ευρώπης.
2: Εγώ πιστεύω ότι αυτό που είπες ήταν η καλύτερη δυνατή λύση. Δεν είχε καλή, αυτή τη στιγμή άλλη λύση ο Παναθηναϊκός για μένα. Απέναντι στο Ολυμπιακό δέος, μένος και όλα τα άλλα, η μόνος ο προπονητής για μένα ο οποίος μπορούσε να σταθεί, η γνώμη μου είναι αυτή, έτσι, σαν προπονητής και να στήσει και μια ομάδα γύρω του, και το βασικότερο, αυτό που είπε, στο όνομά του. Ποιος θα τολμήσει μέσα στο σύλλογο, μέσα στην ομάδα, το λέω λαϊκά, να του κουνηθεί? Κανείς, συμφωνούμε σε αυτό, έτσι.
0: Κανένας, και αυτό είναι το βασικό. Επίσης φεύγει όλη αυτή η μουρμούρα γύρω από τον Αταμάν που υπήρχε. Πλέον δεν υπάρχει καμία μουρμούρα από κανέναν.
2: Ναι, γιατί είναι...
0: Παίζει μεγάλο ρόλο, Μιχαλή. Παίζει μεγάλο ρόλο όταν σε μια ομάδα δεν υπάρχει γκρίνια.
2: Ναι, εντάξει. Τώρα, η Αταμάν, επειδή έφυγε για μένα, εγώ είμαι της απόψεως ότι έφυγε, όχι ο Αταμάν, οποιοδήποτε έφυγε, έκλεισε τον κύκλο του. Δεν αξίζει με την καλή έννοια να μιλάμε, να λέμε, να κακολογούμε ή να λέμε τίποτα για
0: να. Ναι, δεν κακολογούμε. Απλά τη στιγμή που έφυγε ένας προπονητής και ήρθε ένας άλλος, θα δούμε και τις διαφορές μεταξύ των δύο. Έτσι. Συζήτηση.
2: Σίγουρα. Και το βασικότερο είναι, μην ξεχνάμε κάτι κατά τη γνώμη μου πάντα. Ο μεγάλος Ντούντα, όταν γύρισε στον Ολυμπιακό για το κύκνο άσμα του, ήταν 68 χρονών. Το λέω, δεν το λέω για σένα. Το λέω για κάποιους άλλους που λένε ότι είναι 65 χρονών και τα λοιπά και μπούρου μπούρου.
0: Ναι.
2: Για όλους αυτούς. Η αξία τους μένει ανεξίτηλη αυτών των προπονητών, κατά την άποψή μου. Και ένα τελευταίο, και να μην σε κουράσω άλλο, αν μου επιτρέπεις.
0: Ναι.
2: Θέλω να εκφράσω ένα παράπονο, είναι προς το σταθμό, σαν ακροατής και τίποτα άλλο. Παρόλο που είμαι ένας άνθρωπος που το προηγούμενο καιρό όσοι βγαίναν και λέγανε οτιδήποτε για τον κύριο Συρίγο, κάποια στιγμή βγήκα και είπα, παιδιά, έλεος, εργασία είναι, ας το βλέπουμε τι λίγο διαφορετικά. Παρόλα αυτά σήμερα θεωρώ ότι ο θείος που ασχολείται στην εκπομπή με το μπάσκετ, καταλαβαίνεις τον εννοώ,
0: ο Γιώργος Χουγκαλίδης,
2: για μένα, ναι. Προσωπικά, για μένα προσωπικά σήμερα ξεπέρασε τα εσκαμένα. Και είναι κρίμα κατά την άποψή μου, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει το μπάσκετ.
0: Αυτό το λες για κάτι συγκεκριμένο.
2: Είναι αυτά που είπε για μένα, ήταν προσβολή. Ήταν προσβολή απέναντι και στον άνθρωπο που έφυγε από τον Παναθηναϊκό, αλλά και είπε και κάποια πράγματα για τον άνθρωπο που ήρθε, στο Παναθηναϊκό για τη θέση του προπονητή. Και για μένα είναι για μένα, σαν άνθρωπο, σαν τίποτα άλλο, είναι κρίμα να λες τέτοια πράγματα στο ράδιο και μετά να διαμαρτύρεται, να διαμαρτυρόμαστε και να βγαίνουμε ότι δημιουργείται χουλιγκανισμός και ότι οι οπαδοί έχουν τα μυαλά τους οπουδήποτε.
0: Θες να μου πεις τι είπε, γιατί δεν έχω ακούσει, ας πούμε, αλήθεια, ακριβώς ότι έχει πει.
2: Όχι.
0: Okay.
2: Μπορείς, επειδή δεν θέλω να κάνω ένα παράδειγμα.
0: Μπορώ να μπω να ακούσω, δεν υπάρχει.
2: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Απλά θεωρώ, έχει πει χιλιάδες πράγματα. Σου έχω πει ότι δεν μ' αρέσει να τον ακούω και αλλάζω το ράδιο, αλλά έπεσα σήμερα κατά λάθος γιατί ήμουν στον δρόμο και είπα να τον ακούσω. Λοιπόν, θεωρώ ότι έχει ξεπεράσει τα εσκαμμένα. Εάν δεν του αρέσει, καλύτερα να μην μιλάει για τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Ασχολήσου με την ομάδα της καρδιάς σου. Ναι. Πολύ καλά κάνει. Αλλά έλεος. Και το βασικότερο, επανέρχομαι σε αυτό που σου είπα. Δεν μπορείς να λες αυτά τα πράγματα για έναν άνθρωπο ο οποίος πια δεν είναι ούτε στην Ελλάδα, ούτε είναι στη συγκεκριμένη ομάδα. Έκλεισε ο κύπελλος. Ναι. Άστον να φύγει.
0: Θα μπορώ να το ακούσω, θα σου απαντήσω κάποια άλλη στιγμή. Να σε καλά, Μιχάλη, γιατί δεν ξέρω ακριβώς τι. Να σε καλά, καλή συνέχεια. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας, πάμε να διαβάσουμε τα υπόλοιπα μηνύματα. Ο Τόλης 7 λέει: γεια σου Θέμαρη, βλέπω Γαλλία και Μπαπέ για πρωτιές. Όσον αφορά τον κόφτη στις αλλαγές ώρας στο παράθυρο των 3, ποτέ δεν τηρείται. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Το λέει, είναι γεγονός, γιατί το μαγκαζίνι, λόγω του ότι είναι έτσι όπως είναι, έχει αυτή την δομή, δεν μπορείς να βάλεις κόφτη λόγω των πολλών ρεπόρτελ. Αυτό δεν ισχύει μόνο στο παράθυρο των 3, ισχύει για όλα τα υπόλοιπα. Πολλές φορές έχετε ακούσει και εμένα να κόβομαι στον αέρα μόνος μου, χωρίς να έχω γραμμή. Δεν νομίζω ότι θέλω να κόβομαι στον αέρα, έτσι. Το καταλαβαίνετε. Και επίσης δεν έχω και λόγο να σας πω ψέματα, παιδιά. Ισχύει σε όλες τις ώρες. Όλες τις ώρες. Ο Αποστόλη, με ξέρει στο μαγκαζίνο, ξαναλέω. Ο Αποστόλη λέει: άκουσα το βραβείο από την Ερασπόρο ότι εχθές κατά τη συμφωνία με τον Ομπράντοβιτς μίλησε στα ελληνικά. Αλλά δεν ξέρανε ακριβώς τι είπε. Τους ενημέρωσα Και το λέω εδώ, μήπως έχει ακούσει κανένας ακροατής ότι τα ελληνικά που είπε ο Μπράντοβιτς είναι Βασιλακόπουλος, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Αποστόλη, δεν έχω κάτι να σου απαντήσω. Προφανώς δεν έχει πει αυτό. Προφανώς ηρωνεύεται ο Αποστόλης και θέλει να πειράξει. Αλλά πέρα από τον οποιοδήποτε Βασιλακόπουλο Αποστόλη, ο Μπράντοβιτς έχει κάνει επιτυχίες με όλες τις ομάδες που έχει πάει. Με εξαίρεση ίσως την Παρτιζάν, όπου κατέκτησε μόλις ένα πρωτάθλημα. Για την τελευταία του θητεία, μιλάω για την πρώτη του θητεία πριν από 30 χρόνια. Σε όλες τις υπόλοιπες ομάδες που έχει πάει, έχει κάνει επιτυχίες τόσο εντός συνόρων, όποια και να είναι αυτά τα σύνορα, είτε στην Ευρώπη. Έτσι, με κατακτήσεις ευρωπαϊκών με πολλές ομάδες και 9 συνολικά κατακτήσεις. Πάμε να περάσουμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε περίπου 5 λεπτά. Ακούμε αθλητικό δελτίο ειδήσεων από τον Πάνο Μπουρνάρα.

0: 943 Ιντερβέτ & Sports.
1: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπαν.

0: αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. CalPAC, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. CalPAC, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
2: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
3: 9.43 Intervention Sports.
4: Η ώρα είναι 4.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Το ποδόσφαιρο είναι ο πολιτισμένος τρόπος για να πολεμάνε δύο χώρες. Ζόρζ Μπρασένς, Γάλλος τραγουδοποιός.

0: Από την 1η Ιουλίου του 2026 γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr, το κανάλι που φέρει το ραδιόφωνο, που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Ολοκληρώθηκε η παρουσίαση του Ζέλικο Μπράντοβιτς από τον Παναθηναϊκό Άκτορ στο Telecom Center Athens. Πλήθος κόσμου αποθέωσε το σέρβο τεχνικό. Το επόμενο διάστημα θα ανακοινωθούν και οι συνεργάτες του. Πιθανή είναι η επιστροφή του Διαμαντίδη και του Μπατίστ. Ακριβότερο κατά 10 εκατομμύρια ευρώ να μένει το ρόστερ του Τρεφιλιού. Οι επαφές μας έγιναν τις τελευταίες ημέρες. Κάναμε μια ειλικρινή και ξεκάθαρη συζήτηση με τον Δημήτρη, ο οποίος ταξίδεψε για να συναντηθούμε από κοντά. Ανταλλάξαμε τις σκέψεις μας και τελικά συμφωνήσαμε πολύ εύκολα, τόνισε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Η σημερινή ημέρα είναι μεγαλύτερη και από την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού. Ήταν υποχρέωση προς τον κόσμο του Παναθηναϊκού η επιστροφή του Μπράντοβιτς, δήλωσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Στην Αθήνα αναμένεται σήμερα ο 34χρονος Ολλανδός στόπερ Στέφαν Ντεφράι για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Οι πράσινοι ανεχώρησαν για το Apeldoorn της Ολλανδίας, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας τους μέχρι τις 5 Ιουλίου. Αύριο θα ενσωματωθούν και τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα, η Νάκη Πένια και Τραντάφυλλος Τσάπρας, που αναμένεται να ανακοινωθούν σήμερα. Μη ρεαλιστικά χαρακτήρισε τα σενάρια μεταγραφής του Τουμπά σε ρωσική ομάδα ο ατζέντης του ποδοσφαιριστή. Στην πρώτη προπόνηση του Ολυμπιακού την επόμενη Δευτέρα θα δώσει το παρόν ο Νταβίτ Κάρμο. 2-3 μεταγραφές αναμένεται να κάνουν οι Ερυθρόλευκοι μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Ανέβασε τις απαιτήσεις της στα 6 εκατομμύρια ευρώ για τον 22χρονο Ζινεντίλ Σμαϊλόβιτς ή Σάντεφιόρντ. Στα ραντάρ βρίσκεται η περίπτωση του 31 ετών Ντομίνγκος Ντουάρτε, που έμεινε ελεύθερος από τη Χετάφε, εφόσον δεν προχωρήσει η περίπτωση του Σουηδού στόπερ. Την απάντηση της Λουντογκόρετς για τον Στάνιτς περιμένουν οι Πειραιώτες. Η ΑΕΚ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας για την απόκτηση του 29χρονου χαφ Δημήτρη Μπαρίνοφ, σύμφωνα με το Championat. Αγκάθι αποτελεί το γεγονός ότι δεν μπορεί η ομάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση να πληρώσει η ρωσική ομάδα, σύμφωνα με τους κανονισμούς της UEFA. Εντός της ημέρας αναμένεται η ανακοίνωση του Αλέσιο Λύση από τον ΠΑΟΚ. Ο 40χρονος κόουτς θα υπογράψει διετές συμβόλαιο με το δικέφαλο του Βορρά. Πρώτη συνάντηση σήμερα για τους ασπρόμαυρους. Για τρεις κεντρικούς αμυντικούς ψάχνονται οι Θεσσαλονίκοι. 3,5 εκατομμύρια ευρώ αναμένεται να βάλει στα ταμεία του Άρης από την πώληση του Διαντί στην Αλ Ντιρίγια. Ομάδες από Ελλάδα, Τουρκία και Αγγλία ενδιαφέρονται για τον 25χρονο αριστεροπόδαρο εξτρέμ της Γκυμαράες, Τέλμο Αρκάντζο, που αγωνίζεται στο Μουντιάλ με το πράσινο ακροτήριο, όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος Ρούντι Γκαλέτη. Από αύριο αρχίζει η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας του Ατρομήτου για τη σεζόν 26-27, όπως ανακοίνωσε η ομάδα του Περιστερίου. Τα 4 φιλικά παιχνίδια στο πλαίσιο της προετοιμασίας του στην Ιταλία ανακοίνωσε ο Ηρακλής. Ο Γυραιός θα αντιμετωπίσει την Μπολόνια στις 25 Ιουλίου, την Παλέρμο στις 29 Ιουλίου, μία εκ των Ελλάς Βερόνα και Πάρμα στη 1 ή στις 2 Αυγούστου και την Κρεμονέζη στις 6 Αυγούστου. Για τη δεύτερη αγωνίσκη του Παγκοσμίου Κυπέλου, Ουρουάη Πράσινο Κορτήρι 2-2, Νέα Ζηλανδία Αίγυπτος 1-3. Στο σημερινό πρόγραμμα στις 8 Αργεντινή-Αυστρία, στις 12 Γαλλία-Ιράκ, στις 3 τα ξημερώματα Νορβηγία-Σενεγάλη και στις 6 το πρωί Ιορδανία-Αλγερία. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα με τον Θέμη Παλιούρα.
1: Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
2: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

Λοιπόν, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. 69-39-943-943 είναι το Viber και ο Νέρι Παπάκη 943.gr το email.

0: Πάμε να διαβάσουμε 2-3 μηνύματα πριν περάσουμε στις επόμενες γραμμές. Λοιπόν, ο Τριαντάφυλλος λέει: το πρόβλημα με τις μεταγραφές του Ολυμπιακού έχει το όνομα Κοβάσεβιτς και στο παρελθόν υπήρχε πρόβλημα, λέει ο Τριαντάφυλλος. Τριαντάφυλλος σίγουρα φέρει πάρα πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνη στο Κοβάσεβιτς για τον απλούστατο λόγο ότι είναι τεχνικός διευθυντής και είναι αυτός, είναι ο πρώτος και ο τελευταίος ο οποίος ασχολείται με τα. Όχι πρώτος και ο τελευταίος. Επιμελείται τέλος πάντων στο μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους αυτό το κομμάτι. Οπότε από τη στιγμή που αυτό το κομμάτι δεν λειτουργεί όπως πρέπει να λειτουργεί για τον Ολυμπιακό, σίγουρα ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς φέρνει πάρα πάρα πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης. Και όντως και στο παρελθόν δεν τα είχε πάει καλά σε εκείνο το κομμάτι. Είχε συζητηθεί και πολύ για αυτό αποτέλεσε για παρελθόν τότε. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι πάλι ο Ολυμπιακός, τα τελευταία δύο χρόνια, γιατί και όταν είχε φέρει γενικότερα από τότε που ανέλαβε ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς ως τεχνικός διευθυντής, πάλι ο Ολυμπιακός με κάποιες ελάχιστες εξαιρέσεις δεν τα πηγαίνει καλά στις μεταγραφές. Δεν πετυχαίνει μεταγραφή, ειδικά τα τελευταία δύο καλοκαίρια είναι πραγματικά ελάχιστες, μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού περιπτώσεις όπου ο Ολυμπιακός του βγήκε μεταγραφή και έχει δώσει και λεφτά για αρκετές μεταγραφές που και πάλι δεν του βγήκαν έτσι. Δηλαδή για παίκτες που δόθηκαν 3, 4, 5, 6 εκατομμύρια και πάλι δεν απέδωσαν στο ελάχιστο. Ο Σωτήρης λέει: πώς είπε ο ηγέτης μας, δεν παρακαλάμε κανέναν να έλθει στον Ολυμπιακό. Μήπως θα πρέπει να αναρωτιέται γιατί τρώει μεταγραφικές φάπες από παιχτάκια της σειράς. Πριν δύο μήνες μάθαμε τον προπονητή μας ότι ο Πιτογυράς Ροντινέι δεν είναι δεξιμπακ. Εμείς που φωνάζαμε στα ραδιόφωνο ότι δεν ξέρει τα βασικά, είμαστε κακοί. Ακούσαμε προχθές το απορρεπόρι του Ολυμπιακού ότι ο προπονητής ανακάλυψε ότι η ομάδα μας είναι κοντή και θέλει να την ψηλώσει. Κοίτα να δεις φίλε μου, ο εγγονός μου που είναι 12 χρονών και το παίρνω στο Καρεσκάκι από τα δύο του, μου είπε πέρσι γιατί έχουμε κοντά χαφ. Άντε τώρα να του πεις ότι δεν σημαίνει ότι κάποιος που δηλώνει προπονητής ξέρει και να κάνει και μεταγραφές. Εκεί στο λιμάνι μάλλον προσέλαβαν δημόσιους υπαλλήλους για τις μεταγραφές, λέει ο Σωτήρης. Παιδιά, αρχικά όλοι να χαλαρώσουμε, είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Μιλάμε ότι έχουμε 22 Ιουνίου. Ο Ολυμπιακός αναμένεται να ολοκληρώσει, τουλάχιστον όπως λέει το ρεπορτάζ, έτσι, 2-3 μεταγραφές μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Αναμένεται να γυρίσει στον Ολυμπιακό Κάρμο. Οπότε θα τα δούμε στην πορεία το πώς, τι σειρά θα βάλει ο Ολυμπιακός. Όσον αφορά το πρώτο κομμάτι, για μένα κινείται λάθος. Γιατί θεωρώ πως το να πάρεις έναν καλό παίχτη είναι προτιμότερο από το επικοινωνιακό κομμάτι, ακόμα και αν φας τα μούτρα σου. Οπότε στο πρώτο κομμάτι θα συμφωνήσω μαζί σου, Σωτήρη, σχετικά με το αν παρακαλάει κάποιος να έρθει κάποιος άλλος. Δεν θα παρακαλέσει ο Ολυμπιακός, αλλά θα πρέπει να κάνει τις κινήσεις που είναι να κάνει έτσι. Δηλαδή, βλέπουμε ότι ο Παναθηναϊκός έδωσε και κάτι παραπάνω από όσο, ας πούμε, ρε παιδί μου, άξιζε ο Τετέα, παραδείγματος χάρη, που τα άξιζε το παιδί τα λεφτά. Αλλά θέλω να πω με αυτά που αξίωνε και η Βυσιά ή τώρα στο Λεβαδιακό για τον Τσάπρα. Όμως πήρε δύο παίκτες Έλληνες μαζί με τον Παντελίδη τρεις, όπου μπορεί να χτίσει γύρω του την ομάδα. Παίκτες οι οποίοι μπορεί να μείνουν για χρόνια. Ο Τετέι βέβαια, όπως και ο Τσάπρας, μπορούν αύριο μεθαύριο να κάνουν και το επόμενο βήμα. Αλλά όταν μιλάμε ειδικά για Έλληνες παίκτες, όπου οι περιπτώσεις των οποίων είναι μετρημένες, ειδικά όταν μιλάμε για παίκτες οι οποίοι δεν έχουν φύγει στο εξωτερικό, γιατί οι καλύτεροι Έλληνες παίκτες επί το πλείστον παίζουν σε ομάδες του εξωτερικού, πρέπει οι ομάδες να πληρώσουν για κάποιες υπεραξίες, γιατί χρειάζονται και για τη διαμόρφωση του ρόστερ, αλλά και για τις λίστες τις ευρωπαϊκές. Όσον αφορά ότι ο Ολυμπιακός θέλει να ψηλώσει την ομάδα, ναι, οκ, καταλαβαίνω αυτό που λες. Απ' την άλλη, με την ίδια λογική, ο Ολυμπιακός πριν από δύο χρόνια πήρε το Στάμενιτς. Ο Στάμενιτς, ναι, ψήλωσε τον Ολυμπιακό, αλλά δεν μπορούσε να στρίψει. Και τον έκανε τρεις φορές πιο αργό όταν έμπαινε μέσα να παίξει. Έτσι. Οπότε αυτό είναι πολύ, πολύ γενικό, θα έλεγα. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας κύριε Θανάση.
1: Τι κάνεις αγόρι μου, καλά είσαι, καλή εβδομάδα.
0: Καλά είσαι, τι κάνετε.
1: Χαιρετίζω όλους τους φίλους του Ολυμπιακού, χαιρετίζω και την κοπελιά την αποστολή αυτή στη Θεσσαλονίκη. Και αν με ακούσεις αποστολή, αποστολιά μου να ξέρεις, έκατσα 25 μήνες ναύσης στη Θεσσαλονίκη το 1970. 25 συνεχόμενους μήνες. Την αγάπησα την πόλη αυτή, πάρα πολύ ωραία, άσχετα με τα ποδοσφαιρικά. Είχα πολλές καλές αναμνήσεις. Να σε καλά κοπέλα μου και περασικά και σου εύχομαι τα καλύτερα. Πάμε τώρα.
0: Για πάμε.
1: Ο Σάκης, τι έλεγε ο Σάκης, όλο κοτσάνες πάλι. Κατά τον Ολυμπιακό. Πού τα βρίσκεται, λέει να μου. Τέλος πάντων, ο Σάκης ο κοτσάνας από εδώ και πέρα θα λέγεται αυτός. Λοιπόν, τώρα τι να πούμε. Λένε φίλοι του Παναθηναϊκού, ας πούμε, ότι πήραν τον καλύτερο προπονητή και τα λοιπά. Εντάξει, ένας προπονητής σπουδαίος. Έχει κάνει πολλά. Αλλά πόσα Τσάμπιο Λίγκ είχε πάρει εκτός του Παναθηναϊκού μετά που πήγε, τον έφυγε από τον Παναθηναϊκό, Κώστα. Σε ποιες ομάδες?
0: Μετά πήρε και με τη Φενέρμπαχτσε το 2017 ένα ακόμα ευρωπαϊκό. Πήρε και με τη Φενέρμπαχτσε το 2017 ένα ακόμα ευρωπαϊκό ο Μπραντοβίτς.
1: Ένα μόνο. Δηλαδή,
0: ένα από όταν έφυγε, σύνολο έχει 9. Εντάξει, δεν παίρνουν
1: εκεί.
0: Και...
1: ένα από όταν έφυγε.
0: Δεν είναι έτσι. Και το ένα δεν είναι λίγο, όχι ήρθε να σύν.
1: Εντάξει, δεν είναι λίγο, μπορεί να το πάρει και ο καθένας αυτό το ένα.
0: Ο καθένας δεν μπορεί να το πάρει. Βλέπουμε,
1: άμα έχεις καλούς παίκτες, μπορείς. Όταν δεν έχεις πολλούς καλούς παίκτες, δεν είναι εύκολο να πάρεις το ευρωπαϊκό. Να πας στους τέσσερις, δεν είναι εύκολο. Λοιπόν, τώρα ο προπονητής αυτός, εντάξει, άμα θα πάρει την αυρόκραμα, φυσικά, και άμα πάρει παιχταράδες, άρα θα μπορέσει να συναγωνιστεί στο Ολυμπιακό. Όταν ο Ολυμπιακός έχει μια ομάδα έτοιμη, δουλεμένη εδώ και 5 χρόνια, και θα πάρει και τον Μοντέρο, ο Ολυμπιακός τώρα που είναι παιχταράς, θα πάρει και τον, πώς θα λένε εσύ,
0: τον Μακιντάιρ. Το Μακιντάιρ.
1: Ορίστε λοιπόν. Άμα θα πάρει αυτούς τους δύο παίκτες τώρα και με αυτούς τους καθαράδες που έχει, θα μπορέσει να... Γι' αυτό εγώ λέω, συνιστώ στους φίλους Παναθηναϊκού, να μην λένε ότι από τώρα έχουν πάρει το πρωτάθλημα Ελλάδος και το ευρωπαϊκό, άσε και θα
0: καλά,
1: δούμε.
0: Καλά, προφανώς και όχι, κύριε Θανάση, το συζητάμε κανένα. Δεν σημαίνει ότι επειδή πήρε τον
1: Ομπράδοβιτς ο Παναθηναϊκός. Γιατί πολύ το λένε και εδώ που ακούω με φίλους εδώ στο χωριό.
0: Ναι.
1: Άσε και δούμε. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά να πούμε. Γιατί άμα δεν τα πάρει και απογοητευτεί, τι θα έχουν να λένε μετά. Εγώ δεν σημαίνω ότι δεν είναι καλός προπονητής. Όλοι οι Λέκοι του έλεγαν ότι είναι καλός προπονητής, που είπε ο φίλος προηγουμένως ότι δεν τα λένε, ότι δεν τον πάρει και οι Ολυμπιακοί. Όχι. Δεν έχω ακούσει κανέναν να λέει ότι δεν είναι καλός προπονητής ο Μπραντοβίτς. Όλοι το λένε. Αλλά να δούμε όμως. Άσο, στην πορεία θα δούμε. Δεν μου λες, ο Καλάμπρια θα φύγει από τον Παναθηναϊκό.
0: Είναι μια περίπτωση που άμα δεθούν πολλά λεφτά θα μπορούσε να φύγει, αλλά όχι, δεν νομίζω να φύγει.
1: Εάν δεν φύγει, θα παίξει ο Καλάμπρια ή ο Τσάπρας.
0: Και οι δύο. Η χρονιά έχει 60 παιχνίδια, κύριε Θανάση.
1: Εντάξει, ο βασικός ποιος θα
0: είναι? Θα το δούμε αυτό στην
1: Καλάμπρια.
0: Και οι δύο θα παίξουν. Και ο Τσάπρας θα παίξει πάρα πολύ.
1: Μάλλον Καλάμπρια. Εντάξει, πήραμε λοιπόν ένα μπακ σίγουρα, αλλά για να παίξει πρέπει να φύγει ο Καλάμπρια.
0: Δεν σημαίνει πρέπει να φύγει ο Καλάμπρια. Πέρυσι ο Ολυμπιακός είχε δύο δεξιούς μπακ, τον Κοσίνη και τον Ροντινέη. Και οι δύο, αν κοιτάξουμε, έχουν παίξει πάνω από 25 μάτς 30.
1: Εντάξει,
0: και είναι μια θέση έπαιρνε. Αλλά...
1: θα δούμε.
0: Ναι, θα το δούμε στην πορεία. Αλλά πάντως θα παίξουν και οι δύο.
1: Τσάπρας, θα δούμε. Εντάξει. Από εκεί πέρα ο Ολυμπιακός, οι μεταγραφές του ακόμη δεν έχουν. Πήραμε αυτούς που θέλουμε, στην πορεία θα πάρουμε κι άλλους. Έχουμε τώρα τον Γκάρμπο που είναι ένας πολύ καλός παίκτης. Αρκεί να μην φύγει ο Πιρόλα, έτσι δεν είναι?
0: Δεν νομίζω ότι παίρνει ο Ολυμπιακός τον Γκάρμπο για να φύγει ο Πιρόλα. Θεωρώ ότι θα είναι και
1: ήδη. Ο σκοπός είναι να μην φύγει ο Πιρόλα, να μείνει.
0: Τουλάχιστον προς το παρόν δεν υπάρχει τέτοια υπόθεση.
1: Τι άλλο θέλει ο Ολυμπιακός? Έχει ένα καλό χαφ μόνο, γιατί έχει παίκτες Ολυμπιακούς πολλούς. Έτσι. Σε τηλεφόρ δεν ξέρω τι θα κάνει. Σίγουρα θα βρει την άκρη. Θέλει ένα εξτρέμ μόνο. Καλό εξτρέμ. Δεν θέλει πολλούς παίκτες ο Ολυμπιακός. Ένα εξτρέμ καλό.
0: Ναι.
1: Καλό ένα εξτρέμ.
0: Θα μπορούσε και δύο εξτρέμ, θα έλεγα πάντως.
1: Δύο. Τουλάχιστον ένα οπωσδήποτε.
0: Επίσης θα θυμίσω ότι είναι και ο Ποντένσε, ο οποίος δεν ξέρουμε τι θα γίνει ακόμα. Αν θα μείνει στον Ολυμπιακό, αν θα φύγει.
1: Εντάξει, αν μείνει ο Ποντένσε, θέλει λοιπόν μόνο ένα εξτρέμ καλό.
0: Αυτό λέω. Άμα μείνει ο Ποντένσε, άλλον έναν. Τον έναν θα το πάρει έναν, έτσι κι αλλιώς. Άμα δεν μείνει ο Ποντένσε, θα πρέπει να πάρει δύο. Αυτό λέω. Δύο μαζί με τον Ποντένσε.
1: Το Ροντινέι, και μην τον βλέπει λίγο το Ροντινέι για εξτρέμ και τη ψυχή.
0: Εντάξει, δεν μπορεί όμως και η Θανάση Ολυμπιακός να στηριχθεί στον 34χρονο Ροντινέι για τη θέση του.
1: Όχι. Πρέπει να πάρει
0: ποιότητα. Για λίγο μια χαρά μπορεί να παίξει, αλλά πρέπει να πάρει παίχτη με ποιότητα.
1: Και για κάποια παιχνίδια ελληνικά πρωταθλήματος μπορεί να ξεκινήσει και βασικός ο Ροντινέι. Γιατί έχει δύναμη, ψυχή, μπαίνει μέσα, σουτάρει. Είναι πολύ καλός ο Ροντινέι. Επιθετικά.
0: Ναι.
1: Επιθετικά είναι πολύ καλός. Από και ο Ποντένσε ή ο Μαρτής, είσαι τηλεφόρ θα το πούμε. Δεν ξέρω τι να σου πω τώρα.
0: Ποιο το Ποντένσε?
1: Όχι. Ο Ποντένσε άμα μείνει, καλός είναι να αλλάζει τη θέση με τον Μαρτίνς.
0: Για ποιον είπατε να δούμε σέντερφορ?
1: Όχι, λέω για σέντερφορ Ολυμπιακός. Αν θα μείνει ο Ελκαμπί, εάν θα μείνει ο Ταρέμι, αν δεν φύγει.
0: Για τον Ελκαμπί δεν υπάρχει, κύριε Θανάση, για τον Ελκαμπί δεν υπάρχει αν θα μείνει. Είναι 100% σίγουρο ότι θα μείνει. Από εκεί και πέρα είναι ο Ταρέμι και ο Κλέιτον. ένας εκ των δύο θα φύγει, ή ο Ταρέμι ή ο Κλέιτον, γιατί έχουν, είναι και δύο μη κοινοτικοί. Επίσης υπάρχει και ο Γιάρεμτσουκ, ο οποίος από ό,τι φαίνεται θα μείνει στον Ολυμπιακό, εκτός αν ο ίδιος πάλι. Μια χαρά είναι ο Γιάρεμτσουκ. Απλά το παιδί, άμα δεν είναι στο δεύτερο center forward, θέλει να φύγει, γιατί σου λέει ότι εγώ θέλω να παίξω. Όπως ας πούμε στη Λιόν πήγε και έπαιξε.
1: Εντάξει. Θα τα βρουν αυτά, πιστεύω. Ο Ολυμπιακός καλά θα πάει. Θα πάει φέτος καλύτερα, πιστεύω. Δεν μου λες. Αυτός ο θεσμός που λέει η ΑΕΚ γυρνάει όλο το κούπα του πρωταγιώτας στις επαρχίες. Αυτό υπήρχε παλιά ποτέ σε πράγμα. Τώρα το ξεκίνησε η ΑΕΚ.
0: Το είχε κάνει ο Ολυμπιακός με το conference.
1: Όχι, και... και το είχε κάνει με το ευρωπαϊκό. Όχι με το πρωτάθλημα το ελληνικό.
0: Ναι, αυτό λέει. Το είχε κάνει με το conference.
1: Όχι με το πρωτάθλημα, για όνομα του Θεού. Μα με το πρωτάθλημα, τώρα είναι σοβαρά πράγματα αυτά.
0: Δεν πειράζει κανένα για
1: το πρωτάθλημα.
0: Δεν πειράζει κανένα.
1: Μα δεν είναι τώρα αυτό, δεν είναι σοβαρό. Και να κάθεται και να λέει τώρα πρόεδρο και να λέει το πιο καθαρό πρωτάθλημα των τελευταίων 12. Τι εννοεί ο άνθρωπος. Τι εννοεί το πιο καθαρό πρωτάθλημα. Τι είναι αυτά που λέει το καλύτερο πρωτάθλημα, λέει το πιο σοβαρό, το πιο γνήσιο λέει πρωτάθλημα των τελευταίων 12. Ε, Παναγία μου. Το κόλπο ακυρώθηκε που όλα κατακυρώνονται σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Τότε στον γκολ του Τούρκου που άρεσε.
0: Θα σε έχω πει κυρθάνεση, εγώ θεωρώ ότι είναι 100% offside.
1: Έλα, ναι, καλά. Εγώ έχω διαφορές μαζί σου και με πολλούς το έχω
0: μέσα.
1: Ήταν ένα γκολ, ήταν ένα δύο σάκ, θα ήρθε και όταν κοινάει. Τι θα λέγανε, τι θα λέγανε.
0: Μάλιστα. Έγινε κυρθάνεση να κλείσουμε αυτό.
1: Ναι, κλείθηκε, ευνοήθηκε. Και να γυρνάει τώρα το πρωτάθλημα Ελλάδος. Έχει
0: παράπονο.
1: Μεγάλη δουλειά μου που πήρε το πρωτάθλημα Ελλάδος. Σιγά το σπουδαίο πράγμα.
0: Εντάξει, δεν ενοχλεί κανένα, κύριε Θανάση. Δεν ενοχλεί κανένα.
1: Δεν ενοχλεί, παιδί μου, αλλά μην κάθετε και λέει το πιο καθαρό πρωτάθλημα των τελευταίων 13. Έτσι όπως το λέει. Γυρνάνε τα πρωταθλήματα τώρα να πούμε στα χωριά, να μην και στις πόλεις. Σιγά πια. Σιγά. Εμένα δεν μ' αρέσει προσωπικά.
0: Από τη στιγμή που έχει απήχηση, κύριε Θανάση, καλά κάνει.
1: Το Ολυμπιακό δεν μου άρεσε. Άλλο το ευρωπαϊκό αγόρι μου. Άλλο
0: προφανώς,
1: το ευρωπαϊκό.
0: Προφανώς, δεν διαφωνώ. Άλλο ευρωπαϊκό, άλλο πρωτάθλημα. Αλλά από τη στιγμή που η ΑΕΚ επιλέγει να το κάνει πρωτάθλημα, δεν ενοχλεί κανέναν.
1: Το Ολυμπιακό δεν το έκανε και να πηγαίνανε σε παπαντούλα και δεν θα μου άρεσε αυτό το πράγμα. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Θα κοιτάνε τώρα στις επαρχίες για να λέει το πρωτάθλημα Ελλάδος. Θα του πηγαίνει στην πλατεία και να πηγαίνουν οι πιτσιρικάδες. Τι πάνε όμως, οι πιτσιρικάδες.
0: Ε, καλά κάνουν και θα δουν γιατί οι πιτσιρικάδες δεν έχουν δικαίωμα να δουν τον τρόπο από κοντά.
1: Εντάξει, μωρέ, τι να δουν τώρα, ένα Κύπρος θα δουν μεγάλη δουλειά.
0: Έγινε, κύριε Θανάση, θα κλείσουμε αυτό να περάσω μια γραμμή. Να είστε καλά, γεια σας. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Χαίρετε.
0: Καλώς τον Άλκη.
2: Χαίρετε και Έλεος.
0: Τι κάνετε.
2: Τι τράβηξα να περιμένω. Να σου πω κάτι, κράτα ένα όνομα που θέλω να σε ρωτήσω κάτι, background. Δεν μου λες, επειδή όταν περιμένεις τη γραμμή δεν ακούς, αλλά υποθέτω μας κάνανε παρατήρηση οι Ολυμπιακοί για το πώς υποδεχτήκαμε τον Ομπράντοβιτς.
0: Δεν αναφέρθηκε λέξη Παναθηναϊκός στο προηγούμενο τηλεφώνημα.
2: Ναι, αλλά άκουσα αυτό που είπες για τον Ομπράντοβιτς. Επίσης, επίσης είναι φοβερό δηλαδή αντίπαλοι οι οποίοι μισούν τον Παναθηναϊκό να σου κάνουν κουμάντο για το οποίο θα παίξει δεξί μπακ, αν θα παίξει ο Τσάπρας και γιατί προφανώς τσούζει
0: για τον Χάσαν. Βασικά ακούσκεται ο Παναθηναϊκός, απλά έμεινε στον τελευταίο.
2: Τσούζει για τον Χάσαν τον Τσάπρα αυτή. Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι.
0: Για πες.
2: Σήμερα είχα λίγο χρόνο και άκουσα την εκπομπή 12 η ώρα που ήταν. Πολύ καλή εκπομπή, αυτό το παιδί ποιο είναι τέλος πάντων, και άκουσα κάποια πράγματα από ένα ρεπόρτερ μπασκετικό,
0: ναι.
2: Και εδώ ρε φίλε έρχομαι σε αυτά τα οποία έχουμε πει εμείς οι δύο που σου είχα πει για τον Αταμάν, αλλά νομίζω την δεύτερη χρονιά δεν ήσουν εσύ, τα έχω πει στο Δημήτρη το Γρηγορόπουλο. Άκουσα λοιπόν μια φράση που είπε ο ρεπόρτερ, ο οποίος είπε ότι ένα από αυτά που θα κάνει και ο Μπράντοβιτς θα είναι να συμμαζέψει λίγο τα πράγματα. Όπα, λέω, να τα αυτά που έλεγα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θυμάσαι, αν άκουγες, γιατί σου λέω, νομίζω τον Δημήτρη τα είχα πει, δεν ήσουν ακόμα εσύ. Εγώ είχα πει λοιπόν τον Νοέμβριο, παρατηρώ μία αλαζονία, μία έπαρση και έναν εφησυχασμό. Τώρα αρχίσανε λοιπόν κάποια στόματα και ανοίγουνε για εκείνη την εποχή, έτσι που ωραία τα κάλυπταν σε ένα ωραίο περιτύλιγμα, γιατί ξέρανε όλοι τι γίνεται. Ο ένας, οι μεν νομίζανε ότι στον αυτόματο πιλότο θα ξαναπάρει στο πρωτάθλημα τη δεύτερη χρονιά και θα πάρεις και την Ευρωλίγκα. Ο άλλος έτρεχε με την Εθνική Τουρκίας από εδώ και από εκεί. Κάποια στιγμούλα όταν τα άκουσε κριτική, είπε ναι, ήμουνα κι εγώ λέει ντεφορμέ. Σιγά ρε μεγάλε, 5,5 εκατομμύρια σπίτι αγόρασε στη Βούλα από τα λεφτά του Παναθηναϊκού και του Γιαννακόπουλου και τα λοιπά. Δεν δικαιούσε να είσαι ντεφορμέ.
3: Εκεί του χαρίστηκαν, ο άνθρωπος τα άξισε και τα πήρε, γιατί τόσο Παναθηναϊκό.
2: Από τη δεύτερη χρονιά και μετά δεν άξιζε μία. Φράγκο.
3: Ναι, αλλά δεν λειτουργεί.
2: Φράγκο, ήταν αλλού για αλλού. Επίσης κάτι άλλο που πήρε το αυτί μου, γιατί δεν τα ακούγα και όλα. Κάτι πήρε το αυτί μου ότι θα μιλήσει κάποιος από τη διοίκηση ή ο Μπράντοβιτς στον Χουάντσο Ερναν Γκόμεθ για να δούνε αν θα μείνει και τα λοιπά.
3: Μόλις τους λοιπόν, παίχτες θα μιλήσει ο Μπράντοβιτς.
2: Επειδή τον, όχι, το άκουσα ειδικά επί τούτου. Μόνο το όνομά του. Λοιπόν, επειδή κάτι είχα πει εγώ για το θείο Χουάντσο, για τη Φεράρι, για την αδιαφορία, για το βεντετισμό, για τα παιδάκια του Γκραντ που μας το έπαιζε θείος, αλλά στον Παναθηναϊκό από τη δεύτερη χρονιά και μετά τα είχε φορτώσει στον Κόκορα
3: δεν
2: όλα αυτά, τα έχω πει και σένα. Λοιπόν, είναι η ώρα να του τρίξουν και αυτούνου λίγο τα δόντια.
3: Του Χουάντσο.
2: Βεβαίως.
3: Ρεσιά και ο Χουάντσο θα είχε γίνει τον Παναθηναϊκό.
2: Αδιάφορος ήταν τη δεύτερη χρονιά. Μήπως τα ξεχνάμε. Φρέσκα κουλούρια που λέει ο Κουλουράς.
3: Δεν
2: τα ξεχνάμε. Αν θυμάσαι σου είχα πει και λεπτομέρειες κιόλας από διάφορα παιχνίδια.
3: Ναι, δεν είχε την καλύτερη του σεζόν, αλλά δεν έχει να κάνει με αδιαφορία.
2: Συγγνώμη, τι είπες.
3: Δεν έχει να κάνει.
2: Όχι, ποια ήταν η καλύτερη του σεζόν, δεν άκουσα.
3: Η πρώτη του σεζόν ήταν η καλύτερη.
2: Α, χαίρεται και εγώ τι σου λέω.
3: Μπορεί να μην λοιπόν, έκανε την καλύτερη σεζόν όπως έκανε την πρώτη, αλλά δεν νομίζω ότι ήταν από αδιαφορία.
2: Όχι, για μένα δεν έδινε το 100%. Και αν θυμάσαι σου είπα και μια φράση, κάποια στιγμή χρειάστηκε ο Παναθηναϊκός σε κάποιο σοβαρό παιχνίδι λίγο πριν φτάσουμε στα play-off της Ευρωλίγκας να κάνει μια γρήγορη επιστροφή και τον έπιασε η κάμερα κοντινό στο πρόσωπο και ήταν λες και ήταν παλέμαχος που προσπαθούσε να τρέξει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ας ελπίσουμε έτσι, να έχει ζητήσει και ο Μπράντοβιτς το 100%, δηλαδή να τα έχει ξεκόψει, γιατί εγώ έτσι πιστεύω του Γιαννακόπουλου όλα αυτά που διέλυσαν την ομάδα, διότι αυτός έδωσε το πρωτάθλημα τη δεύτερη χρονιά, αυτός έκανε τα λάθη, τα έχουμε πει, μην τα ξανασυζητάμε, δωράκια στον Ολυμπιακό, δωράκια από εδώ, δωράκια στη Βαλένθια. Ελπίζω να έχει βάλει όρο ο Μπράντοβιτς ότι αυτά κομμένα με μένα, γιατί εγώ έτσι με τον Ομπράντοβιτς ότι ήταν. Εντάξει, το ελπίζω. Λοιπόν, για να δούμε ποιο θα είναι το σημάζεμα. Και πάμε τώρα λίγο στο ποδόσφαιρο στα γρήγορα. Αυτές οι μεταγραφές που έχουν γίνει είναι προς το σωστό δρόμο. Αλλά, πρώτον, και ρωτάω εσένα, γιατί δεν πήρε και το Βίχο πακέτο?
3: Μπορεί να μην του κάνουν αυτή τη στιγμή.
2: Γιατί έτσι λέγανε.
3: Ναι, έτσι
2: λέγανε. Ωραία,
3: ναι,
2: πάει αυτό. Πάμε στα γρήγορα. Για να... Λοιπόν, ο έτερος Καπαδόκης, ο Ολλανδός, ο center back που είναι στην Τουρκία, έχεις εικόνα? Γιατί εγώ άκουσα 5 πράγματα, αλλά εικόνα δεν έχω. Έχεις εικόνα? Δηλαδή είναι τόσο καλός όσο και ο άλλος? Είναι καλός, να σου το πω διαφορετικά?
3: Άλλη περίπτωση, μία άλλη περίπτωση. Ο Ντεφράι τον ξέρουμε. Είναι
2: αυτό λέω.
3: Αργός, καλός και πολύπειρος. Ο Φαντρόγγελ είναι πιο δυναμικός και σε άλλη ηλικία. Είναι 27 ετών, έτσι.
2: Και ο ένας, πόσο είναι?
3: 27 ετών.
2: Και ο ένας είναι δεξιπόδαρος και ο άλλος αριστεροπόδαρος.
3: Ναι.
2: Της μεγάλης των Οράνιες σχολής και τα λοιπά και τα λοιπά.
3: Ναι, ωραία. Ναι. Καλά, ο Ντεφράι ήταν για διεθνής με την Εθνική Ολλανδίας. Έτσι,
2: ναι, θα πάνω τον πάρουνε. Από εκεί και πέρα, εγώ αυτό που θέλω να επισημάνω είναι κάποια πραγματάκια στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Ο Παναθηναϊκός έχει ανάγκη τουλάχιστον από 2 οκτάρια. Ο Γένσεν που κάπου διάβασα, δεν ξέρω πληροφόρηση λάθος, εγώ ξέρω ότι είναι οκτάρι προς δεκάρι, όχι δεκάρι όπως είναι τα μπόρδα, έτσι, οκτάροδεκάρι, πιο πολύ οκτάρι. Εγώ κάπου διάβασα ότι είναι, λέει, εξαροοκτάρι πιο πολύ οκτάρι. Λοιπόν, δεν ξέρω εσένα ποια είναι η άποψή σου.
3: Θα σου απαντήσω αμέσως με
2: στοιχεία. Ωραία, πάμε παρακάτω. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει, αν τον πάρει τον Γένσεν, έτσι που έχει τεράστια εμπειρία από το πρωτάθλημα που έπαιζε, για μένα, επειδή είναι και Σκανδιναβός ο προπονητής, εγώ θα έδινα όλα τα λεφτά, αν τον θέλει φυσικά, να πάω να πάρω και τον Πάτρικ Μπέργκ. Να έχω δηλαδή 2-3 λύσεις πολύ καλές στο 8. Έτσι, εγώ αυτό θα έκανα. Και από εκεί και πέρα θέλω να μου πεις, γιατί την ώρα που περίμενα, είδα στο Instagram που έλεγε ότι επανέρχεται ο Παναθηναϊκός για αυτό τον Μαροκινό σεντερφόρ, ο οποίος είναι παστελωτής, έτσι.
3: Μπεργκράουι.
2: Ναι.
1: Είναι παλιό, μήπως ήταν παλιό.
3: Δεν το έχω δει για σήμερα, εκτός αν έχει βγει κάτι την τελευταία ώρα. Άκη, θα σου απαντήσω, έχεις κάποια άλλη ερώτηση?
1: Όχι, προσφέρει, λέει, μόλις... που έχει ανέβει στα 6 εκατομμύρια.
3: Θα σου απαντήσω μόλις επιστρέψεις και πρέπει να πάω διαφημίσεις, εντάξει.
1: Εντάξει, έγινε. Για δες και για αυτό το μπέκτη.
3: Ναι, ναι,
1: το
3: δότερ, έλα.
4: Intervention Sports. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
6: Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον στη στενή Ευβοίας και δίπλα στα κελαριστά νερά βρίσκεται η παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Για ένα φανταστικό δείπνο με ντόπιες σπεσιαλιτέ, ταβέρνα εστιατόριο Κισός. Στη φημισμένη στενή Ευβοίας.
4: 9.43 Intervention Sports.
7: Η ώρα είναι 4.30.

0: Για πάμε λοιπόν, επιστρέψαμε. Άλκης εδώ. Ωραία, έχει κλείσει ο Άλκης να το απαντήσει στις ερωτήσεις που έκανε για να περάσουμε μετά στις επόμενες γραμμές. Λοιπόν, όσον αφορά τον Ματίας Γιένσεν, ο Ματίας Γιένσεν είναι καθαρό οκτάρι, όπου φέτος αγωνίστηκε αρκετές φορές και στη θέση 10. Στην καριέρα του έχει 265 συμμετοχές ως οκτάρι. 25 συμμετοχές ως δεκάρι, εκ των οποίων οι 12 από τις 25 είναι σε ηλικία 30 ετών, ήταν φέτος. Και 22 συμμετοχές ως εξάρι, εκ των οποίων οι 7 ήταν φέτος με την Μπρέντφορντ, όπου έπαιξε σε διάφορες θέσεις ή αναγώνες μπορεί να άλλαζε και θέσεις κατά τη διάρκεια του αγώνα. Οπότε ξαναλέω, είναι ένα καθαρό οχτάρι, αυτό φαίνεται τα στατιστικά. 265 φορές έχει παίξει ως οχτάρι, 25 ως δεκάρι, 22 ως εξάρι, αμυντικό χαφ δηλαδή, και μετά έχει παίξει και 6 φορές στην καριέρα του στα πλάγια, οπότε προφανώς καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι άξιο αναφοράς. Θανάση, μην με παίρνεις βίντεο κλείσει φίλε στο Viber, γιατί θα έχω θέμα στο Viber. Την άλλη φορά είχε κολλήσει και δεν μπορούσα να διαβάσω τα μηνύματα παλιότερα. Σου έχω πει πάλι, θα τα διαβάσω τα μηνύματά σου. Έχουμε αρκετά μηνύματα. Πάμε να περάσουμε όμως στην επόμενη γραμμή. Περιμένει. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε.
0: Γεια σας κύριε Διονύση, ακούμε.
1: Το μαύρο μπαϊτσβάι δεν θέλω, αμαλέτα.
0: Τι κάνετε κύριε Διονύση.
1: Καλησπέρα καταρχάς.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Δόξα τω Θεώ, όλα καλά, εσείς.
1: Να πληρώσω μόνο δύο. Έναν από την Ομπιδιά και ένα κύριο που είπε για την Παλαιστίνη. Εκείνος ο κύριος Κυριάκης από τον Πειραιά.
0: Ναι. Κύριε Διονύση, σταθεροποιηθείτε λίγο σας παρακαλώ, γιατί δεν σας ακούμε πολύ καλά, κάνει διακοπές.
1: Ναι, τώρα με ακούς.
0: Καλύτερα τώρα, ναι. Καλύτερα.
1: Άκου τώρα. Ο Κυριάκης από τον Πειραιά, να το συμπληρώσω, ότι κουμάντο έκανε την εποχή αυτή ο Κυρπέτρος ο Γουλαντρής και ο Κυρνίκος ο Γουλαντρής επανηγύριζε μόνο τις επιτυχίες του Ολυμπιακού. Τίποτα άλλο. Τελείωσα με αυτό. Τώρα να πω για την Παλαιστίνη που είπε ένας κύριος. Η Παλαιστίνη, κανένας Έλληνας δεν κλίνησε ποτέ με τους Παλαιστίνιους. Από το 1966 που είχε γίνει η πρώτη εισβολή του Νετανιάχου, την πατρίδα των 6 ημερών. Από τότε οι Έλληνες αγαπούν τους Παλαιστίνιους. Αυτό είναι de facto. Και τους παρακολουθούμε τους Παλαιστίνιους και μετά λόγω του Αραφάτ και τέτοια. Τότε είχε κάνει την εισβολή αυτός ο Νταγιάν, εσείς δεν ξέρετε, είσαστε μικρά παιδιά, ο Νταγιάν με το ένα μάτι και μετά ο Μπέγκεν, Σουζάμεν που λένε οι Γερμανοί μαζί, και έχουν εξεφτυλίσει το ιερό κράτος της Παλαιστίνης. Αυτό να ξέρει αυτός ο κύριος που είχε βγει και είχε πει. Τώρα προχωράμε. Για την ομαδάρα μου, να πω στο Σάκη που βγαίνει και στεναχωριέται για την Πανάθα, η Πανάθα βρυχάται και ξαναεπανέρχεται.
0: Δεν στεναχωριέται ο Σάκης, κύριε Διονύση, είναι αισιόδοξος ο Σάκης, πολύ.
1: Ναι, έτσι θέλω τους Παναθηναϊκούς μου, παλιούς και νέους, να είναι με χαμόγελο στα χείλη και να λένε καλά λόγια για την Πανάθα μας. Όσο για το ποδόσφαιρο, ανεβαίνουν πάλι, αυτές οι μεταγραφές που έχουμε κάνει είναι πολύ ωραίες και εμένα μου αρέσουν πολύ. Γιατί ξέρω το ποδόσφαιρο 70 χρόνια που λέει ο λόγος. Όσο για το μπάσκετ, να συγχαρώ το Δημητράκη μου, είναι τρελός, αλλά είναι Παναθηναϊκός Βέρα. Μεγάλωσε μέσα εκεί, από τον παππού και από τον πατέρα, εγώ τους ήξερα όλους αυτούς, γιατί δούλευα στην ΠΕΑΝΙΕ και θέλω να πω, να τον ευχαριστήσω και να ευχαριστήσω όλες τις κοπέλες, την κυρία Γαβρίνα από πάνω από τη Θεσσαλονίκη.
0: Την Αποστολία, ναι.
1: Ναι, την Αποστολία που επανήλθε στη δουλειά της, να είναι καλά και θέλω να δώσω χαιρετίσματα σε μια κοπέλα στη Θάσο που έχει πρόβλημα με τα μάτια της, αλλά διαβάζει, πώς το έχει μάθει τώρα και διαβάζει και μιλάει. Στη Μαρία μου στη Θάσο, να είναι καλά η Πανάθα μου, η Γαμπρίνα μπορεί να έχει ακούσει για τη Μαρία, από τη Θάσο. Και θέλω να στείλω χαιρετίσματα για να τελειώνω, γιατί εγώ στεναχωριέμαι όταν ακούω λίγο ακασταλίες, ειδικά από Παναθηναϊκούς. Και να στείλω χαιρετίσματα στον Κυριάκο μου το Θήμιο, στην Κύπρο σε όλους τους Κυπρέους, στον Αντώνη του Μαυρέα, στην Μπαουκάρα κάτω στην Καλαμάτα, στο Γιάννη μου στα Αρφαρά και στο Βασιλάκι μου τον Καλατιάνη και στον Γιώργο τον Αγορογιάννη. Να είστε καλά,
0: καλή δουλειά. Να είστε καλά κύριε Διονύση.
1: Και και μη σου παίρνω τον αέρα, άντε μου.
0: Να είστε καλά, καλή κύριε Διονύση. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Χάρηκα που σας άκουσα. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, να διαβάσουμε ένα-δύο μηνύματα πριν περάσουμε παρακάτω. Ο Σπύρος λέει: ο Σάκης, αφού έδωσε οικονομικές συμβουλές στον Μαρινάκη που τον έχει 16 χρόνια στην κατάθλιψη, αμφισβήτησε τις οικονομικές απολαβές του Μπαρτζόκα. Ψάχνει 1,30 ευρώ να δώσει ρέστα για την κούρση στο μεταξουργείο. Λέει ο Σπύρος, μάλιστα. Πάμε στο επόμενο μήνυμα. Ο Σωτήρης, διαβάσαμε το μήνυμά του, όπως και του Τριαντάφυλλου. Ο Μάριος λέει: δεν είπε τίποτα κακό Κόγκα, ούτε για Ζέλικο, ούτε για Παναθηναϊκό. Γι' αυτό δεν σου είπε κάποιο παράδειγμα συνομιλητή σου και δεν έχω κανένα λόγο ή ρόλο να υπερασπιστώ τον θείο. Οι Παναθηναϊκοί, ακόμα και σε μέρες χαράς που περνάνε τελευταία με τις μεταγραφές, ψάχνουν για δράκους, όχι όλοι ευτυχώς, λέει ο Μάριος. Θα το ακούσω, Μάριε. Αν και από ό,τι ρώτησα και τον Γιώργο τον Ιωάννου, αν έγινε τίποτα περίεργο, μου είπε ότι όχι κάτι ιδιαίτερο, απλά σύγκρινε. Το πιο ρε παιδί μου, έτσι πικάντικο να το πω έτσι εισαγωγικά, ήταν ότι είπε ότι δεν θα έχουν αυτά τα γεγονότα να πετάει μπουκάλια μέσα προπονητής ή να μπαίνει να κόβει συνδυασμούς κλπ. Θα το ακούσω βέβαια και εγώ για να έχω άποψη, αλλά δεν έχω κάτι να πω. Σας ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σου, Μαρία. Ο Εμμανουήλ λέει: καλησπέρα, Θέμη. Ευτυχώς επιβεβαιώθηκε το deal με τον Μπενίτεθ του μπάσκετ. Είναι ένας σοβαρός άνθρωπος του μπάσκετ και ελπίζω να φέρει λίγα τη σοβαρότητά του σε μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια εκπροσωπεί το ακριβώς αντίθετο. Με γελοιότητες από προπονητές και ιδιοκτήτες. Μακάρι να συμπαρασύρει όλο αυτό το συρφετό προς τη σωστή κατεύθυνση και να του μεταδώσει στο ένα μικρό μέρος την νοοτροπία και τη σεβαρότητα του τεράστιου Ζέλικο Ομπράντοβιτς, λέει ο Εμμανουήλ, που στέλνει άλλο ένα μήνυμα και λέει: ρε Σάκη, σοβαρά τώρα, βάζει το ίδιο τραπέζι τον Ολυμπιακό με τον Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο και συγκρίνει το Μαρινάκι με τον Αλαφουζό. Ο Παναθηναϊκός έχει καταδείξει να παλεύει κάθε χρόνο για το αν θα είναι τρίτη.

0: Αυτό είναι και άρχισαν τα ίδια τα περσινά. Όσο για το ποδόσφαιρο, το πιο καλό αστείο που άκουσα, πρωτάθλημα Παναθηναϊκό σε φέτος, ούτε την πρώτη Απριλιά. Δεν ακούμε τέτοια, λέει ο Ευάγγελος. Ευάγγελε, τα τελευταία 15 χρόνια εννοείς. Αν εννοείς 15 χρόνια, ο Μπαρτζόκας έχει πάρει 2, αυτά που πήρε τον Ολυμπιακό, το 13 και το 26. Ο Μπράντοβιτς τα τελευταία 15 χρόνια πήρε το 17 με την Φενέρμπαχτσέ. Η προηγούμενη ήταν πριν ακριβώς 16 χρόνια, το 2011 με τον Παναθηναϊκό. Προφανώς στο 15 χρόνια εννοείς. Επίσης, να πούμε για τον Μπεγκραουί, το ξέχασα για τον Αλκείο Μπεγκραουί. Δεν βλέπω κάποια δημοσίευματα που να τον συνδέουν πάλι με τον Παναθηναϊκό. Επιθετικός της Εστορίλ, της πορτογαλικής Εστορίλ, τρίτος σκόρερ φέτος στην Πορτογαλία πίσω από Λουίς Σουάρες, τον Κολομβιανό της Sporting και τον δικό μας τον Βαγγέλη τον Παυλίδη. Τρίτο σκόρερ με 20 τέρματα. Η Εστορίλ έχει υψηλές απαιτήσεις για τον ίδιο, ο οποίος. Τα παστελώνει, είναι αλήθεια. Είναι ένας παίχτης Μαροκινός, ο οποίος δεν είναι διεθνής όμως με το Μαρόκο. Έχει έφεση στο σκοράρισμα. Η Εστορίλ φέτος έβαζε πολλά γκολ και μεγάλος υπεύθυνος αυτό είναι ο Μπεγκραουί. Είχε ακουστεί για τον Παναθηναϊκό τον Γενάρη, τον περασμένο και τον προηγούμενο καλοκαίρι. Τώρα δεν βλέπω κάτι πάντως. Αν προκύψει, είναι πολύ πιθανό να ακουστεί πάντως και πάλι το όνομα, γιατί είναι μια περίπτωση που σίγουρα είναι σημειωμένη στα μπλοκάκια των ανθρώπων του Παναθηναϊκού. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Αλληλούια.
0: Γεια σας κύριε Γιώργο.
1: Αλληλούια. Θα προλάβω να μιλήσω πιστεύω.
0: Έχετε 20 λεπτά κύριε Γιώργο, δεν νομίζω τώρα να μην προλάβετε.
1: Εντάξει, είπαμε μειχτή κόσμου μηνύματα,
0: ναι.
1: Με κουκουβάουνε στα τηλεφωνήματα. Εντάξει, ποιος, ναι. Θα κερδίσει, μειχτή κόσμου.
0: Εντάξει. Πάντως η Νέα Ζηλανδία δεν κέρδισε τα ξημερώματα.
1: Και έμεινε αυτό ρε. Δεν μου λες,
0: ναι.
1: Τι έλεγες προχθές, έλεγες για έναν παίκτη, έλεγες κάτι, μια φάση που έγινε και γύρισες και λες δεν υπάρχει. Τι εννοούσες δεν υπάρχει. Έλεγες αυτή η φάση που έγινε και λες δεν υπάρχει.
0: Δεν θυμάμαι,
1: δεν θυμάμαι τι έλεγα. Και τα λέω, ωραίο βουνό, δεν υπάρχει. Τι είναι αυτό τώρα, καινούριο.
0: Παλιό είναι αυτό κύριε Γιώργο, δεν είναι καινούριο. Ακούγεται πολλά χρόνια
1: τώρα. Γι' αυτό λέμε να τα αλλάξουμε. Επειδή είναι παλιό, να τα αλλάξουμε. Έχει γίνει παλιό.
0: Την αλλαγή είναι.
1: Καλά πάει η Ουρουγουάη σου. Μια χαρά.
0: Μα δεν είμαι Ουρουγουάη. Εγώ δεν είπα ότι είμαι Ουρουγουάη.
1: Εντάξει.
0: Ούτε την υποστηρίζω. Αδιάφορη. Είναι μια συμπαθητική εθνική ομάδα μέχρι εκεί. Δεν είμαι Ουρουγουάη. Δεν είμαι γενικά κάποια εθνική ομάδα. Μόνο εθνική Ελλάδος.
1: Μια ζωή έτσι ήταν. Μην κοιτά τώρα που φάγαμε στρία από την Αιγύπτο. Δεν θυμήθηκα ότι παίζει ο Σαλάχ εκεί. Να το πες εγώ στοίχημα.
0: Αφού εσείς, κύριε Γιώργο, σας είπα, η Νέα Ζηλανδία βαριά να πάρει άλλο ένα βαθμό. Πέρασε το πρώτο παιχνίδι, δεν πήρε βαθμό. Άντε, ούτε στο άλλο παιχνίδι θα πάρει βαθμό. Θα γυρίσει στο Βέλγιο.
1: Θα γυρίσει,
0: Θα γυρίσει στο Βέλγιο η Νέα Ζηλανδία. Θέλει να πάρει την πρόκληση στο Βέλγιο, οπότε.
1: Ναι. Δεν μου λες.
0: Για πείτε.
1: Αυτός ο κύριος που πήρε πριν εκεί, τι θα μας διδάξει τώρα να μάθουμε. Καλή συμπεριφορά. Πώς θα μιλάμε αν έχουμε καλή συμπεριφορά και δεν είναι σωστό. Κηρύγματα να κάνει άλλο, όχι σε εμάς.
0: Για ποιον κύριο μιλάτε.
1: Ποιος, σας το πω, δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα, όποιος και αν ήταν. Λοιπόν, γύρισε τώρα και είπε εκεί, άκουσα, που το περίμενε στην αναμονή. Αυτό που δεν ήταν σωστό και πρέπον είναι να μιλάμε έτσι για τον προπονητή του Παναθηναϊκού. Τον Αταμάν. Τι λέτε ρε. Σοβαρά μιλάτε.
0: Στην άποψή του είπε κύριε Γιώργο.
1: Ο Αταμάν να μάθει λοιπόν για καλή συμπεριφορά. Όταν γυρίζει και σηκώνει τα χέρια του γκρίζει λίγη και κάνει ό,τι κάνει στην Κύπρο. Θα μας πει τώρα ο κύριος αυτός ότι δεν έχουμε καλή συμπεριφορά.
0: Δεν μίλησε για τη συμπεριφορά. Είπε ότι να μην μιλάμε τώρα για τον Αταμάν που έφυγε για το προπονητικό γενικά, όχι μόνο για τη συμπεριφορά.
1: Το ίδιο δεν είναι.
0: Όχι, δεν είπε
1: όχι τέτοιες συμπεριφορές, σε παρακαλώ. Λοιπόν, εγώ δεν τώρα με τον καθένα ούτε τον γνωρίζω αυτό τον κύριο και τα λοιπά. Αν μας μιλήσει τώρα ποιος, άσε μας τώρα μόνο, το έχουμε παρακάνει πια το πράγμα. Άσε, ξεβρώμισε ο τόπος, έφυγε από εδώ, να πάει στο καλό άντε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τι θα έλεγα. Θυμόμαστε καλά, λέει ο Χάρης. Πάμε να πούμε δύο πράγματα. Βγαίνουν τα μηνύματα, βγαίνουν άλλους, στέλνει χαιρετισμούς. Άμα αρχίσω εγώ να στέλνω χαιρετισμούς όλη την Ελλάδα, ξέρει πώς θα διαρκήσει η εκπομπή. Ούτε 5 λεπτά. Θα πάω εγώ στην Καστοριά, να πάρω στο στην τέτοια να πάρει.

0: γύρω μας κόλλα, πάω από πάνω. Ε, δεν είναι τώρα, είναι κλέψιμο χώρο. Ο κόσμος θέλει το στο τηλέφωνο. Θέλει να μιλήσει, να μιλήσει.
1: Ωραία κύριε Γιώργο, μιλήστε, μην γκρινιάζετε, μιλήστε, σας αφήνω.
0: Δεν γκρινιάζω, αλλά αρχίζει και παίρνει επικίνδυνες αυτό το πράγμα.
1: Ναι, δηλαδή, μα μιλάτε τώρα τρία λεπτά και τα δυόμιση είναι γκρίνια. Χάνετε χρόνο, δεν καταλαβαίνετε.
0: Είναι γκρίνια, παράπονο είναι, γιατί αυτά τώρα τα έκανε και η ΕΡΤΕΝΑ και τελικά το μόνο που κέρδισε είναι να κλείσει τα τηλέφωνα και να μην βγαίνει κανείς στην ΕΡΤ σαν να μην υπάρχει. Άσε μου, εννοείται ότι ο δικό σα τομέα είναι κοντά. Ο κόσμο θέλει κουβέντα. Τα μηνύματα, ωραία, καλά, εντάξει, δεν με τα ρόμπε. Χαιρετισμού σε έναν, δύο, τρει.
1: Εντάξει, κύριε Γιώργο, πάμε παρακάτω, κύριε Γιώργο, μου πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν, για πες μου τώρα κάτι.
1: Ναι.
0: Τώρα, εάν θα πάρει μία νίκη.
1: Η Νέα Ζηλανδία.
0: Ναι.
1: Θα περάσει.
0: Η ισοπαλία.
1: Όχι.
0: Γιατί η δεύτερη, γιατί, μια νίκη, δεν έχει μια
1: νίκη. Ποιο, δεν έχει κάνει νίκη, ισοπαλία έφερε στο πρώτο παιχνίδι.
0: Ισοπαλία το
1: αυτή
0: πρώτο.
1: Τη στιγμή που μιλάμε, η Αίγυπτος έχει 4 βαθμούς, το Βέλγιο και το Ιράν έχουν 2 και η Νέα Ζηλανδία έχουν 1. Έχει 1. Άμα η Νέα Ζηλανδία φέρει ισοπαλία με το Βέλγιο, θα βγει στην καλύτερη τρίτη, δηλαδή αν κερδίσει η Αίγυπτος στο Ιράν και μάλιστα με διαφορά τερμάτων 3 γκολ και πάνω, που είναι δύσκολο. Με ισοπαλία, οπότε λογικά θα βγει τέταρτη η Νέα Ζηλανδία ή με ήττα. Αν κερδίσει, θα πάει στους 4 βαθμούς, θα περάσει σίγουρα το Βέλγιο και θα βγει η δεύτερη ή τρίτη.
0: Τι άμα.
1: Με νίκη θα βγει η δεύτερη ή τρίτη, αλλά και τρίτη να βγει με 4 βαθμούς θα περάσει.
0: Με το Βέλγιο πρέπει να κερδίσουμε.
1: Ναι, το Βέλγιο. Το Βέλγιο.
0: Σιγά τα κρασιά.
1: Ναι, καλύτερη η Νέα Ζηλανδία, κύριε Γιώργο, το Βέλγιο.
0: Ναι, το Βέλγιο βγάζει μάτια, το βλέπω. Είναι τι να σου πω. Α, και τώρα εκεί έπρεπε να πάει αποβολή ο άλλο ο Μελαχρινός εκεί. Πέπεσε απάνω στον τερματοφύλακα να το σκοτώσει. Α, σε μόλι το έχει ξανακάνει αυτό.
1: Ο Λουκάκου.
0: Ο Λουκάκου δεν είναι πρώτη φορά.
1: Δεν ήθελα να το χτυπήσει.
0: Α, σε μόλι και στο πρωτάθλημα τον βλέπω. Πέφτει με θώρα πάνω στον τερματοφύλακα. Πάει να σπάσει κανένα πόδι τώρα. Δεν ήταν αποβολή. Αλλά τι ήταν. Δεν ήταν αποβολή, τι ήταν.
1: Θα μπορούσε να δοθεί, ήταν στο όριο. Εγώ μπορεί να την έδινα και το χτυπάμε τις τάπες.
0: Θα μπορούσε και ο τέτοιος να ήταν πρωθυπουργός. Εντάξει,
1: ναι. Έγινε κύριε Γιώργο, να κλείσουμε αυτό.
0: Λία, κουράγιο, πέρασαν τα δύσκολα.
1: Όλα καλά θα πάνε, όλα καλά.
0: Μπαρβαθανάση, θα πεις καλά σήμερα. Πού πάει η Άγιος, θα γυρίσει όλη την Ελλάδα. Είναι πράγματα τώρα αυτά τώρα. Για να γυρίσει το κύπελο τώρα και ήδη.
1: Μάλιστα, έγινε κύριε Γιώργο.
0: Λοιπόν,
1: να είστε καλά.
0: Πήρε by taxi.
1: Να είστε καλά κύριε Γιώργο.
0: Πήρε by taxi, ρωτάω, πήρε.
1: Ο, δεν πήρε σήμερα. Είχε πάρει την Παρασκευή. Έγινε κύριε Γιώργο, να είστε καλά.
0: Α, ένα τελευταίο σήμερα το βράδυ και είχε αργά.
1: 8 η ώρα, με συγχωρείτε. Δώσε μου μισό λεπτό για να τα θυμηθώ κιόλας. 8 η ώρα έχει 8 η ώρα και 12 η ώρα μάτζ. 12 η ώρα έχει Γαλλία-Ιράκ. 8 η ώρα. Δώστε μου λίγα δευτερόλεπτα, ξέχασα τώρα.
0: Γαλλία-Ιράκ.
1: 8 η ώρα έχει Αργεντινή-Αυστρία. 12 η ώρα Γαλλία-Ιράκ. 3 τα ξημερώματα Νορβηγία-Σενεγάλη, ωραίο μάτζ. Και 6 η ώρα το πρωί Ιορδανία-Αλγερία. Νορβηγία-Σενεγάλη, πολύ ωραίο μάτζ κύριε Γιώργο, αξίζει. Να είστε καλά κύριε Γιώργο, πρέπει να περάσω στην επόμενη γραμμή.
0: Περιμέναμε αυτό το, πώς είναι η ομάδα, νησιά Περό, όχι αυτοί που φέρανε ένα χάσαν δύο, ένα μπτσούφερν. Που παίζανε και ξύλο, έπεσε και ξύλο στις 4 ώρα, ποιο ήταν. Δεν θυμάμαι.
1: Σήμερα.
0: Όχι μωρέ, σήμερα τα ξημερώματα.
1: Σήμερα τα ξημερώματα το πράσινο ακροτήρι, έπαιζε 2-2 με Ουρουγουάη.
0: Αυτό, ήταν, το είδες.
1: Το είδα, ναι.
0: Ναι. Είδες τα τάκλιν, ωραία, Μια χαρά.
1: Τι είχαν τα τάκλιν. 3 φάουλ έκανε το πράσινο αγροτήριο όλο το μάτσο.
0: Ναι.
1: Έγινε κύριε Γιώργο, πρέπει να περάσουμε στην επόμενη γραμμή.
0: Ευχαριστώ.
1: Χαιρετώ, γεια. Αύριο πάλι. Καλησπέρα.
2: Έλα ρε Θέμη.
1: Έλα ρε Γιάννη.
2: Τι κάνουμε, μας έχει πάει ο ήλιος εδώ πέρα τώρα.
1: Βρες μια σκιά ρε Γιάννη.
2: Και περιμένουμε, κάνουμε και γεωθεραπεία. Να σου πω Τι λένε για μεταγραφές εδώ στον Παναθηναϊκό, πρωταθλητής ο Παναθηναϊκός, μεταγραφές, τι έχει γίνει.
1: Μέχρι στιγμής σας κάνει καλές μεταγραφές ο Παναθηναϊκός.
2: Ποιες είναι οι καλές, ρε Θέμη, γιατί δεν ενημέρωσε τον κύριο αγαπητό Άλκη ότι αυτός ο Ολλανδός από την Τουρκία ότι έπαιρνε 200.000 στη Τουρκία και τον πασάρουν εδώ με 5 εκατομμύρια.
1: Τα 5 εκατομμύρια δεν θα τα πάρει ο Φαν Ντρόγκελεν. Τα 5 εκατομμύρια τα θέλει η Σαμψουσπόρη, η ομάδα του.
2: Ωραία. Πρέπει να τα λες αυτά. Ο άνθρωπος πήγε από τη Γερμανία.
1: Δεν έχει σχέση το συμβόλαιο του παίχτη με την αξία της μεταγραφής.
2: Ναι. Δεν πρέπει να λες και τους χιλιάδες τους που έχει πάθει και τα τρακαρίσματα. Δηλαδή, όλα αυτά δεν πρέπει να συνεμερμάρει να απαντά στους πελάτες που σε παίρνουν τηλέφωνο. Πρέπει να τους τα λες.
1: Τι να τους πω ακριβώς, Γιάννη, για πες μου.
2: Να τους πεις ότι αν είναι καλός, να έχει ενημέρωση.
1: Δεν έχω άποψη για τον παιδί, δεν τον έχω δει σε βάθος. Τώρα να δω 5 βιντεάκια στο ίντερνετ και να πω ότι ναι, είναι καλός ή δεν είναι καλός, δεν μου λέει κάτι.
2: Ωραία, θα λέω εγώ που έχω άποψη, θα σου λέω εγώ ότι πήραν ένα με παίχτη αυτό το λεβαδιακό. Έκτος, δηλαδή και ο λεβαδιακός. Κάποιον παίχτη την πήραν τώρα.
1: Λεβαδιακός είχε και έκτος, ναι.
2: Εντάξει, δεν πήραν από πάνω ράφι.
1: Και για τον Τσάπρα λες τώρα.
2: Ναι, αυτό
1: και ο Ολυμπιακός τον ήθελε τον Τσάπρα. Όπου ήταν το πάνω ράφι, δηλαδή τον ήθελε ο Ολυμπιακός.
2: Ωραία, σημασία έχει. Για πέρσι τον Κουντούρι τον κάνανε βασικό πανετολικό. Το άλλο το παιδί που χτύπησε στην Πέτηση που είχε πάρει χιλιάδες και πήγαινε και καλά. Μην τρελαθούμε τώρα. Γιατί κάποια στιγμή άκουσα ότι συγκρίνε οι μεταγραφές του Ολυμπιακού με του Παναθηναϊκού. Πόσες μεταγραφές έχει κάνει φέτος τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε ο Ολυμπιακός και πόσες έχει κάνει.
1: Ο Ολυμπιακός δύο έχει κάνει. Έχει πάρει το Φορτούνι με επιστροφή που τον γνωρίζαμε εδώ και καιρό.
2: Το Κάρμο και το Βαφέ.
1: Ο Κάρμο δεν έχει κλείσει ακόμα, θα κλείσει. Ωραία, ο Μαθαίου πήρε δεξιμπάκ, ο Κάρμο που θα γυρίσει κι αυτός.
2: Ωραία, τρεις.
1: Τρεις μεταγραφές.
2: Πώς έχει κάνει.
1: Παναθηναϊκός τώρα κλείνει τον Τσάπρα και τον Πένια τον τερματοφύλακα. Θα πάρει τον.
2: Όχι,
1: τον Ντεφράι.
2: Τώρα πώς έχει πάρει.
1: Ρε Γιάννη, περίμενε λίγο, θα τα βάλουμε σε μια βάση. Μου λες για τον Κάρμο ο οποίος δεν έχει έρθει ακόμα και θα έρθει σε μια εβδομάδα. Δεν θα πούμε για τον Ντεφράι που θα έρθει σήμερα.
2: Ωραία, δύο.
1: Ο Ντεφράι, ο Τιέν Καμαρά που πήρε.
2: Δύο.
1: Τέσσερις. Τι δύο.
2: Τι τέσσερις.
1: Ετιέν Καμαρά, μία. Ντεφράι, δύο.
2: Ναι.
1: Πένια, τρεις. Τσάπρας, τέσσερις.
2: Ωραία. Πότε ξεκινάει τους αγώνες ο Παναθηναϊκός.
1: Σε ένα μήνα από σήμερα, 23 Ιουλίου και μια μέρα.
2: Ολυμπιακός.
1: Σε 7 Αυγούστου.
2: Ωραία. Πόση διαφορά δηλαδή έχουν. Ο Ολυμπιακός ξεκινάει πιο αργά.
1: Δύο εβδομάδες μετά.
2: Αυτό λέμε. Τώρα κάθομαι και ακούω εδώ τώρα κάποιους ανθρώπους λες και δεν είμαστε στην πραγματικότητα. Ο Ολυμπιακός έχει ακόμα. Από τη στιγμή όμως που όπως είπες δεν είναι ο Κοβάσεβης το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι ο προπονητής αυτός θέλει να επιλέξει αυτούς τους παίκτες. Μην περιμένουμε να κάνουμε 4 και 5 μεταγραφές. Μέχρι εκεί θα πάει πιστεύω. Γιατί θέλει να πάει πάλι με κλειστό ρόστερ. Δεν πιστεύω ότι φταίει ο Κοβάσεβης στις μεταγραφές που έλεγες εσύ.
1: Είναι αναγκαίο πάντως.
2: Γιάννη, θέλω να πάρει πολλούς παίκτες.
1: Έχει πάρει δύο, θα πάρει τον Κάρμο τρεις. Θα πάρει άλλο ένα στόπερ τέσσερις. Θα αλλάξει ένα αριστερό μπακ, θα πάει στους πέντε. Θα πάρει δεύτερο τερματοφύλακα, θα πάει στους έξι. Θα πάρει ένα χαφ, θα πάει στους εφτά. Θα πάρει τουλάχιστον ένα εξτρέμ, θα πάει στους οχτώ. Μαζί με την περίπτωση του Μποντένσια, αν τον πάρει, θα πάει σύνολο εννιά. Και με τους center forward να δούμε τι θα γίνει. Δεν μπορεί να κάνει 4-5 μεταγραφές.
2: Έχουμε ένα μισή μήνα ακόμα, φίλε μου.
1: Γιάννη, έχει ένα μισή μήνα. Αλλά το θέμα του Ολυμπιακός να μην επαναλάβει τα λάθη του παρελθόντος όπως πριν δύο χρόνια που είχε ένα ολόκληρο καλοκαίρι και έφτασε τις τελευταίες ώρες μεταγραφών να πάρει τον Ολιβέιρα και τον Γουίλιαν.
2: Δεν συγκρίνεται οι δύο μεταγραφές τώρα και αυτές δεν συγκρίνονται με το τέλος του μήνα που θα γίνει. Από εκεί και πέρα, να απαντήσω σε ένα φίλο από τον Πειραιά που έλεγε για τον κύριο Γουλανδρή. Ποιο ήταν ο Νίκος.
1: Ο Διονύσης νομίζω.
2: Όχι, από τον Πειραιά, ο Διονύσης.
1: Ο Διονύσης ήταν από την Ομαλιάδα.
2: Κύριε Διονύση, τότε υπήρχαν λίγοι ανθρώποι που δίνανε λεφτά, αλλά δεν ήταν και πραγματικά τα λεφτά τότε που είπε για το Δαβουλή. Κλείνανε τότε, αλλά μπορούσαμε να μάθουμε και την ενημέρωση, όπως έκανε μια σύγκριση με τον κύριο Μαρινάκη τώρα εδώ. Και πάλι δεν ξέρω αν είναι αληθινές οι πλασματικές τα λεφτά αυτά που δίνουν με τις εφορίες, έτσι δεν είναι.
1: Καλά, πραγματικά είναι τα λεφτά, Γιάννη. Απλά είναι εφορίες, μετά υπάρχουν άλλα θέματα. Δηλαδή, αν είναι τα λεφτά αυτά μαζί με την εφορία, αν είναι χωρίς την εφορία και δίνονται έξτρα χρήματα και πάει λέγοντας. Και επίσης ισχύει και διαφορετικά καθεστώτα σε κάθε χώρα ανάλογα με για την εφορία.
2: Και το μεράκι, αλλά δεν ήταν και πραγματικά. Ο κύριος Βαρδογιάννης είχε στο γραφείο του, πήγαινε ο Καραβίδας και του λέει: εγώ θέλω ένα εκατομμύριο. Και του βγάζει ένα συμβόλαιο και λέει: τι ένα εκατομμύριο, αφού ο Χρήστος ο Δημόπουλος παίρνει. Ο ίδιος Σαραβάκος παίρνει 1,5, θα πάρει εσύ ένα και ο Καραβίδας έκανε πίσω καλά, λέει, εδώ 500.000. Κάπως έτσι γινόταν, φίλε, Θέμη.
1: Ναι.
2: Όλα αυτά είναι μέσα στο ποδόσφαιρο.
1: Λοιπόν, σίγουρα. Πάντως, σχετικά με τον Φαν Ντρόγκελεν, η ρήξη χιαστού που είπες ότι είναι πριν από 6 χρόνια είχε πάθει η ρήξη χιαστού, έτσι.
2: Ναι, έπαθε μια μεγάλη φλάση στους πλάγιους, εσωπλάγιους, είχε πάθει. και είχε και βγει ένα, από ένα τρακάρισμα. Σώθηκε.
1: Ναι, για τη ρήξη αστού είχε πάθει στις 29 Ιουνίου 2020, έμεινε εκτός 158 ημέρες, δηλαδή στους 6 μήνες επέστρεψε. Και μετά άλλος μεγάλος τραυματισμός βλέπω είχε λείψει πάλι μετά τον, με το που επέστρεψε. Ναι. Από το χιαστό είχε λείψει. Α, όχι, είχε λείψει συνολικά από το χιαστό άλλους 2 μήνες, 8 μήνες συνολικά. Και μετά δεν είχε μεγάλες. Άλλα 29 μέρες είναι ο προηγούμενος τραυματισμός του πριν από 10 χρόνια.
2: Τέλος πάντων, εντάξει, καλοφάγοντα τα λεφτά μα έτσι.
1: Θα τα δούμε. Θα τα δούμε.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Έγινε Γιάννη, να είσαι καλά, φίλε. Καλή συνέχεια, Γιάννη. Πάμε να διαβάσουμε τα μηνύματα για να κλείσουμε την εκπομπή. Λοιπόν. Λευτέρης λέει Σωτήρη, δεν χάσαμε και τον Καφού. Καλησπέρα Θέμη. Καφού εννοώ Τσάπρα, λέει ο Λευτέρης. Γεια σου Λευτέρη. Εντάξει, παιδιά, είναι μια καλή περίπτωση όμως. Και επίσης οι ομάδες πρέπει να έχουν και Έλληνες και για τις λίστες, αλλά και για να τονωθεί το ελληνικό στοιχείο. Ο Χρήστος λέει: Φίλε Θέμη, απαράδεκτο Τσούζι, λέει ο άλλος και τον αφήνει. Πουλάει ηρωνία και τον αφήνει. Σε επίπεδο καφενείο ο τύπος και το παίζει η δίμονας. Λέει ο Χρήστος. Εντάξει, παιδιά, Χρήστο, καταλαβαίνεις και εσύ, επειδή ακούς την εκπομπή, φίλε, και μου στέλνεις πολλές φορές μηνύματα και ωραία μηνύματα, ότι η ειρωνία μπορεί να υπάρξει σε κάθε τηλεφώνημα σχεδόν, έτσι. Καλός ή κακός. Κακός προφανώς, αλλά μπορεί να υπάρξει. Καταλαβαίνεις ότι δεν μπορούμε το που ειρωνεύεται κάποιος να πω «Γεια σε κλείνω». Ο Γιάννης για το Τσούζι, ναι, okay, είναι μια λέξη η οποία δεν έπρεπε να υποθεί σίγουρα. Να έχει δείξει στο που. Ο Γιάννης λέει Παναθηναϊκή. Είναι σπάνιο ιδίω προ εξαφάνιση και τρέχει ο Μπίλ να του συναντήσει 600 χιλιόμετρα. Την άλλη μήνανε τουλάχιστον να δουν πριν εξαφανίσουν όταν ξεκινήσει η χρονιά. Οι ίδιοι που εκτεθήκατε με τον προπονητή του ποδοσφαίρου πέρσι. Προσέξτε με να εκτεθείτε και με τον Ομπράντοβιτς, Χουάντσο, έλα στον Ολυμπιακό, σε θέλουμε, λέει ο Γιάννης. Γιάννη έχει συμβόλαιο βέβαια ο Χουάντσο με τον Παναθηναϊκό ένα χρόνο ακόμα. Ο Βασίλης λέει, όχ Θέμη, πλάκωσαν οι εγώ τα είχα πει, ξέρει όλες και στον μπάσκετ και στον ποδόσφαιρο και επί παντός επιστητού. Που πάντοτε σαν medium και μάγοι τα προέλεπαν που είχαν προβλέψει χίλια πράγματα και δικαιώθηκαν στα 5. Γεια σου Άλκη, να σε καλά, λέει ο Βασίλης. Ο Αποστόλης από το Αίγιο λέει «Μα την Παρτζάν τι έκανε Θέμη» είπα νωρίτερα Αποστόλη ότι πήρε μόνο ένα πρωτάθλημα, δεν κρίνεται πετυχημένο το δεύτερο πέρασμα του από την Παρτιζάν με βάση τα λεφτά που είχαν δαπανηθεί για τους παίχτες, γιατί είχε ρόστερο ο Μπράντοβιτς. Με τα λεφτά της Ρεάλ και των Γιαννακόπουλων και τα κονέ που είχαν σίγουρα και εγώ καλώς θα έμουνα, δεν είναι ειρωνία αλλά πλάκα. Με τόσο που ακούω και λίγα γράφω, λέει Αποστόλη από το Αίγιο. Βέβαια, ρε, Αποστόλη, 9 Ευρωλίγκες, λέει το κοντέρ. Να δεις σήμερα τι είπα στο φαρμακείο που πήγα να πάρω ένα ντεπών και μου είπαν 3-20. Πες και. Ωχ, γι' αυτό είναι, έχει τα νεύρα Αποστόλη. Πες και στον κύριο Θανάση, με αυτό που λέει για Ολυμπιακό, μας βλέπω να παίζουμε στα play out. Σιγά που αγόρασε ο Αταμάν σπίτι στη Βούλα, οι Τούρκοι αντί να κάνουν πόλεμο αγοράζουν όλο το Αιγαίο. Ο Άγγελος Σίμαρτον που άκουγε τόση ώρα τον Θανάση, εμείς που ακούσαμε και τους δύο τι να πούμε. Έμαθα ότι ο Μπιλ με πράσινο κασκόλ είναι στο συντριβάνι στην Ομόνια, ότι κάνει μπάνιο, η πληροφορία κρίνεται ως αναλυθές. Απλά πανηγυρίζει για τις μεταγραφές και τον Μπράντοβιτς. Λέει ο Αποστόλης από το Έχει, προφανώς κάνει πλάκα ο Αποστόλης για τον Μπιλ Μπαϊτάξη. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Διονύση, λέει η Αποστολία. Ο Κώστας λέει καλησπέρα Θέμη, υπάρχει πρόβλημα με το ίντερνετ, δεν σας ακούω καθόλου σήμερα. Λέει ο Κώστας, αποκαταστάθηκε Θέμη, ακούω τον κύριο Γιώργο. Τώρα Θέμη την εθνική Τουρκία, υποστηρίζει ο κύριος Γιώργος, λέει ο Κώστας. Κώστα εθνική Νέα Ζηλάνδια. Όχι εθνική Τουρκία. Ο Εμμανουήλ λέει μια απλή ερώτηση: αν ρωτήσει 100 Ολυμπιακού για τον Ομπράντοβιτς, 90 τουλάχιστον θα πούν τα καλύτερα, αν γνωρίζει την αξία του. Αν ρωτήσει 100 Παναθηναϊκούς για τον Μπαρτζόκα, τι ποσοστό θα κάνει το ίδιο, 10%. Και πολύ λέω: η διαφορά δεν είναι η αξία των ανθρώπων, η αξία υπάρχει στις δύο περιπτώσεις. Η διαφορά είναι ότι η τοξικότητα και η συστέρηση δεν αφήνουν πολλού να αναγνωρίσουν αυτό που βλέπουν μπροστά του. Εκεί βρίσκεται η πραγματική διαφορά νοοτροπία. Ο Γιώργος. Γιώργο, okay, φίλε, το έχω απαντήσει και άλλες φορές στα μηνύματα που στέλνεις. Σχετικά με τον Βασίλη του Πραταμόνα που μου λες ότι πήρε 2 λεπτά πριν τις διαφημίσεις, όπως το είπες, πήρε 2 λεπτά πριν τις διαφημίσεις και όπως όλοι τους είπα να πάμε για πεντά, όπως και τον Βασίλη του Πραταμόνα. Δεν έκοψα κανέναν, ξαναλέω, από τον αέρα. Ο Πάρης λέει: τι κάνεις, Θεμίνιο, σε παρακαλώ, ρώτα τον κύριο Γιώργο την άλλη φορά, μήπως πασπατεύει καμιά Νεοζηλανδή και έχει τόσο έρωτα για τη χώρα. Καλό θα ήταν, Πάρη, δεν είναι κακό. Ο Θανάσης λέει. Καλησπέρα κύριε Παλιούρα, με μεγάλη μου λύπη άκουσα τον κύριο Γιαννακόπουλο να ρίχνει ακόμα περισσότερο το επίπεδό του, λέγοντας ερώτηση δημοσιογράφου για το μεγάλο αντίπαλό σας και απαντώντας ότι ο μεγάλος αντίπαλος είναι η Ρεάλ για μας. Βέβαια, η μεγαλύτερη απογοήτευση ήταν οι δημοσιογράφοι που το άκουσαν αυτό, άρχισαν και γέλαγαν. Δυστυχώς το επίπεδο της δημοσιογραφίας είναι πολύ χαμηλό. Φανταστείτε τι θα έλεγαν εάν σε παρόμοια ερώτηση Αγγελόπουλο και ο Μπαρτζόκας απαντούσαν με παρόμοιο τρόπο ότι αντίπαλός μας είναι ο Άρης π.χ. Δηλαδή λίγο τσίπα δε βλάπτη, λέει ο Θανάσης. Για την αντίδραση ο δημοσιογράφος θεωρεί σωστή, περιμένουν μια απάντηση. Δεν φταίνει δημοσιογράφος αυτό, ρε εσύ, Θανάση. Για τον απλούστατο λόγο, τι να πει ο δημοσιογράφος, ότι και Γιαννακόπουλε, γιατί θεωρείται τη Ρεάλ μεγάλος αντίπαλος. Το έχει πει πολλές φορές ο Γιαννακόπουλος. Προφανώς μεγάλοι αντίπαλοι ο ένας του άλλου είναι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Οπότε αυτό, δεν έχω να σου απαντήσω κάτι, κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Αυτά, παιδιά, από μηνύματα. Δεν προλάβαινα να διαβάσω μερικά ακόμα που έχουν μείνει, του Αντώνη και του Bill by Taxi. Τα διαβάζω για μένα. Να είστε όλοι καλά. Πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή. Καλή συνέχεια σε όλους. Ακολουθεί ο Τάσος Ζαφυράκης. Τα λέμε αύριο στις 3.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η μισή αρχοντιά.
2: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφήξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
3: 9.43 Interveten Sports.
1: Η ώρα είναι 5.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Το γεγονός ότι από τη Νέα Γουινέα έως τη Γρυλανδία, την ίδια χρονική στιγμή, οι άνθρωποι δονούνται από τη συγκίνηση στο ίδιο θέαμα, είναι κάτι συγκλονιστικό. Αλέν Φίνκελ Κρό, Γάλλος φιλόσοφος.

0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervet & Sports. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ιωάννου. Από την 1η Ιουλίου του 2026 γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr, το κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Ολοκληρώθηκε η παρουσίαση του Ζέλικο Μπράντοβιτς από τον Παναθηναϊκό Άκτορ στο Telecom Center Athens. Πλήθος κόσμου αποθέωσε το σέρβο τεχνικό. Το επόμενο διάστημα θα ανακοινωθούν και οι συνεργάτες του. Πιθανή είναι η επιστροφή των Διαμαντίδη και Μπατίστ. Οι επαφές μας έγιναν τις τελευταίες ημέρες. Κάναμε μια ειλικρινή και ξεκάθαρη συζήτηση με τον Δημήτρη, ο οποίος ταξίδεψε για να συναντηθούμε από κοντά. Ανταλλάξαμε τις σκέψεις μας και τελικά συμφωνήσαμε πολύ εύκολα, τόνισε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Η σημερινή ημέρα είναι μεγαλύτερη και από την κατάξυση του Ευρωπαϊκού. Ήταν υποχρέωσή μου προς τον κόσμο του Παναθηναϊκού η επιστροφή του Ομπράντοβιτς, δήλωσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Αύριο ενσωματώνονται στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα Ινιάκη Πένια και Τριαντάφυλλος Τσάπρας που αναμένεται να ανακοινωθούν σήμερα. Μη ρεαλιστικά χαρακτήρισε τα σενάρια μεταγραφής του Τουμπά σε ρωσική ομάδα ο ατζέντης του ποδοσφαιριστή. Στην Αθήνα αναμένεται σήμερα ο 34χρονος Ολλανδός στόπερ Στέφαν Ντεφράι για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στο Παναθηναϊκό. Στην πρώτη προπόνηση του Ολυμπιακού την επόμενη Δευτέρα θα δώσει το παρόν ο Νταβίτ Κάρμο. 2 με 3 μεταγραφές αναμένεται να κάνουν οι Ερυθρόλευκοι μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Ανέβασε τις απαιτήσεις της στα 6 εκατομμύρια ευρώ για τον 22χρονο Ζινεντίν Σμπαϊλόβιτς Σάντεφιορντ. Στα ραντάρ των Πειραιωτών βρίσκεται η περίπτωση του 31 ετών στόπερ Ντομίγκο Ντουάρτε που έμεινε ελεύθερος από τη Χετάφε εφόσον δεν προχωρήσει η περίπτωση του Σουηδού στόπερ. Την απάντηση της Λουντογκόρετς για τον Στάνιτς περιμένουν οι Πειραιώτες. Η ΑΕΚ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την ΤΣΕΣΕΚΑ Μόσχας για την απόκτηση του 29χρονου χαφ Δημήτρη Μπαρίνοφ σύμφωνα με το Σαμπιονά. Αγκάθι αποτελεί το γεγονός ότι δεν μπορεί η ομάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση να πληρώσει ρωσική ομάδα σύμφωνα με τους κανονισμούς της UEFA. Εντός της ημέρας αναμένεται η ανακοίνωση του Αλέσιο Λύση από τον ΠΑΟΚ. Ο 40χρονος κόουτς θα υπογράψει διαιτές συμβόλαιο με το δικέφαλο του Βορρά. Πρώτη συνάντηση σήμερα για τους ασπρόμαυρους. Για τρεις κεντρικούς αμυντικούς ψάχνουν τη Θεσσαλονική. Στα ραντάρ του ΠΑΟΚ βρίσκεται ο μέσος του Άρη Λεμεσού Χαράλαμπος Χαραλάμπους. 3,5 εκατομμύρια ευρώ αναμένεται να βάλει στα ταμεία του Άρης από την πώληση του Ντιαντί στην Άλντι Ρίγια. Ομάδες από Ελλάδα, Τουρκία και Αγγλία ενδιαφέρονται για τον 25χρονο αριστεροπόδαρο εξτρέμ της Γκυμαράες Τέλμο Αρκάτζο που αγωνίζεται στο Μουντιάλ με το πράσινο ακροτήρι, όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος Ρουντιγκαλέτη. Από αύριο αρχίζει η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας στο Ατρομήτου για τη σεζόν 2026-27, όπως ανακοίνωσε η ομάδα του Περιστερίου. Για τη δεύτερη αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, Ουρουγουάη Πράσινο Ακροτήρι 2-2 και Νέα Ζηλανδία Αίγυπτος 1-3. Στο σημερινό πρόγραμμα στις 8 Αργεντινή Αυστρία, στις 12 η Γαλλία αντιμετωπίζει το Ιράκ, στις 3 τα ξημερώματα Νορβηγία Σενεγάλη και στις 6 η Ορδανία Αλγερία. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervet & Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με τον Τάσο Ζαφυράκη.
1: Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Είμαστε εδώ, φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα, σήμερα 22 Ιουνίου 2026 και μόλις τώρα ξεκινάει η εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο. Μείνετε στην παρέα μας, θα πάμε μαζί μέχρι τις 6 παρακάτι. Με Θέμη Παλιούρα, με Νίκο Κατσάτσο και Γιώργο Ρουμελιώτη στην παραγωγή της εκπομπής, Σοφία Οικονόμου στα social media, στο μικρόφωνο παρέα σας, ο Τάσος Ζαφυράκης.

Θα πάμε για τη συνέχεια μαζί με καλούς συναδέλφους όπως κάνουμε κάθε φορά. Δεν θα έχουμε τη Σοφία Λυσιώβα σήμερα και την Τετάρτη, καθώς βρίσκεται στην όμορφη Ιταλία. Θα τα πούμε λοιπόν, θα έχουμε τον Βαγγέλη Δουκάκο για θέματα ΕΠΟ και διαιτησίας, θα μας μεταφέρει και ότι υπάρχει από το Super League 2 και Γάμα Εθνική. Θα έχουμε το ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού από τον τηλεοπτικό σταθμό, τον Blue Sky, που έχω εγώ μαζί μου στην εκπομπή, τον Στέφανο Αλαφάκη. Υπάρχουν πολλά θέματα που τρέχουν γύρω από τον Παναθηναϊκό σήμερα, είτε μπάσκετ είτε ποδόσφαιρο. Θα τα συνοψίσουμε λιγάκι και θα μας δώσει τα τελευταία νέα. Και θα πάμε μέχρι τη Λάρισα λίγο αργότερα, στο δεύτερο μισό της εκπομπής, εκεί όπου θα συναντήσουμε το πρώην κεντρικό αμυντικό της ΑΕΛ και του Άρη, του Ολυμπιακού, τον Νίκο Αργυρούλη, να μιλήσουμε για την ΑΕΛ, να μιλήσουμε για το ελληνικό ποδόσφαιρο, να μιλήσουμε για Μουντιάλ. Μείνετε εδώ, θα έχουμε ενδιαφέρον, αυτή η ώρα θα κυλήσει με ενδιαφέροντα θέματα. Να θυμίσουμε και τον τρόπο επικοινωνίας μαζί μας, το γνωστό Viber για SMS 6939-943-943 και το τηλεφωνικό κέντρο, το θυμίζω, 210-220-5943. Τα παιδιά που ακούσατε είναι εκεί να απαντήσουν και στα δικά σας τηλεφωνήματα. Και βεβαίως θα έχουμε στοίχημα από το Μουντιάλ, το οποίο τρέχει και προχωρά. Υπάρχουν εκπλήξεις, υπάρχουν παιχνίδια τα οποία δύσκολη επιλογή του στοιχήματος στο παγκόσμιο αυτή τη φορά. Εκεί που περιμένεις παιχνίδια να έχουν γκολ, βλέπεις μένεις στο 0-0 και καταλαβαίνουμε, όπως για παράδειγμα το Βέλγιο εχθές, και καταλαβαίνουμε εκεί πόσο κόσμο έριξαν στον κουβά. Αυτά για τη συνέχεια όμως. Προς το παρόν, να θυμίσω ότι έχουμε κοντά μας την εταιρεία Dead Car Hail, για μια εταιρεία η οποία πρόκειται, μια εταιρεία συγγνώμη, που η οποία μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες του αυτοκινήτου σας, κυρίως όμως όταν υπάρχει ζημιά από χαλαζόπτωση ή μεγαλύτερου μεγέθους λακκούβες, και αυτό αποκαθίσταται με τη σύγχρονη μέθοδο PTR. Χωρίς βαφή του αυτοκινήτου σας, διατηρώντας έτσι και την εμπορική του αξία. Επισκευή βαθουλωμάτων λοιπόν, χωρίς βάψιμο, από εξειδικευμένη ομάδα τεχνικών που έχουν ειδικευτεί και με εντατικά σεμινάρια στην Αγγλία. Dead Car Hail, θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Συγκρού 238 στην Καλλιθέα. Τηλεφωνικό κέντρο 211-411-2288, ενώ αν θέλετε μπείτε και στο www.deadcarhail.com να πάρετε όποια πληροφορία χρειάζεστε. Έχουμε λοιπόν και κινείται ο μεταγραφικό σχεδιασμό των ομάδων, φίλε και φίλοι. Έχουμε στον Παναθηναϊκό, ο Ντεφράι βρίσκεται κοντά. Το ίδιο επίση και οι παίχτε άλλοι οι οποίοι έχουν έρθει, όπω για παράδειγμα, αναμένεται να ολοκληρωθούν ορισμένε θέσει τι επόμενε μέρε. Θα πούμε αναλυτικότερα στη συνέχεια, όπως είπα νωρίτερα, με τον Στέφανο Αλαφάκη για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Στον ΠΑΟΚ ο νέος κόουτς, ο Αλέσιο Λύση, ο Ιταλός, είναι στη Θεσσαλονίκη και πρόκειται να ανακοινωθεί και θα είναι ο επόμενος προπονητής μετά τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Στον Παναθηναϊκό είχαμε και Ζέλικο Μπράντοβιτς, μετά από 14 χρόνια ξαναεπιστρέφει στους πράσινους. Και βεβαίως εδώ να σχολιάσω όταν είπε στην παρουσίαση που έγινε με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο εκεί και με τον ίδιο και βεβαίως την ομάδα όλη, ότι ήταν εύκολο να καταλήξουμε και να συμφωνήσουμε για μια νέα συνεργασία. Βεβαίως όταν πέφτουν στα πόδια, στα χέρια σου 3,5 εκατομμύρια το χρόνο, γιατί να είναι δύσκολο, κύριο Μπράντοβιτς? Και πολύ περισσότερο όταν υπάρχει και ένας Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος θα δώσει γη και είδωρ προκειμένου να καλύψει όλα τα δικά σου θέλω, όλες τις μεταγραφικές ανάγκες που έχει η ομάδα. Και βεβαίως γιατί να πεις όχι σε μια ομάδα η οποία είναι μέσα στις κορυφαίες στην Ευρώπη, και το έργο του θα γίνει σαφώς πιο ευκολότερο για τη συνέχεια. Βεβαίως να πούμε εδώ ότι
αν ο προπονητής δεν έχει μια ισχυρή, μια δυναμική, μια αξία, όποιους παίχτες και να έχεις, δύσκολα θα πετύχεις πράγματα. Είναι ένα συνδυασμός πραγμάτων και αυτό περιμένουν και θέλουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού και ιδιαίτερα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, που μετά το φετινό κάζο που επέστη, που δεν μπόρεσε να βρεθεί στο Final Four στο κλειστό του ΆΚΑ, στο γήπεδό του, ήταν μια ήττα πολύ μεγάλη που ίσως και ακόμα να μην την έχει δεχτεί μέσα του.

Ένα άλλο έτσι, σημαντικό στατιστικό ήταν χθες την αναμέτρηση Ουρουγουάη πράσινο ακροτήρι, εκεί όπου και στις δύο εστίες τις υπερασπίστηκαν δύο σαραντάρδες και πλάς, δύο τερματοφύλακες οι οποίοι είχαν ξεπεράσει ο ένας κατά 15 μέρες τα 40 χρόνια και ο άλλος κατά 5. Σύμπτωση βέβαια, σπάνιο γεγονός, μάλλον δεν είχε ξαναγίνει σε ένα παγκόσμιο κύπελο οι δύο τερματοφύλακες να είναι τόσο μεγάλη τη προχωρημένη ηλικία. Αναφέρουμε στο Φερνάντο Μουσλέρα της Ουρουγουάης και στο Βοζίνια του Πράσινου Ακροτηρίου. Βεβαίως σε αυτή τη θέση η εμπειρία παίζει σημαντικό ρόλο, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, και ήταν και πρωταγωνιστές σε αυτή την αναμέτρηση.

Βεβαίως στην άλλη αναμέτρηση Βέλγιο-Ιράν που είπαμε νωρίτερα, και εδώ έκλειψαν τις εντυπώσεις οι τερματοφύλακες. Μιλάμε τώρα, ο Μπεϊραντβάτ και ο Κουρτουά κάτσαν ανέπαφες στις εστίες τους εδώ, αλλά, τις εστίες τους, αλλά το Βέλγιο κατάφερε έτσι να μας πείσει άλλη μια φορά ότι αυτή η ομάδα, όπως την έχουμε αποκαλέσει loser, συνεχίζει, παρότι τα προηγούμενα χρόνια είχε τεράστιες μονάδες και έχει ακόμα, δεν μπορεί να πετύχει πράγματα σε μεγάλες διοργανώσεις. Έμεινε λοιπόν με το μαχητικό Ιράν στο 0-0.

Και βεβαίως η Ουρουγουάη με το πράσινο ακροτήρι χθες, 2-2, η δεύτερη ισοπαλία για την Ουρουγουάη, μια ομάδα η οποία περίμενε κάποιος περισσότερα από την ίδια. Προηγήθηκε το πράσινο ακροτήρι στο πρώτο ημίχρονο, ισοφάρισε, προηγήθηκε η Ουρουγουάη, αλλά μετά κατάφερε το πράσινο ακροτήρι, μια μαχητική ομάδα. Το είχα πει και σε άλλη εκπομπή ότι είναι ικανή να κάνει ζημιές, έχει καλά πατήματα, έχει κίνηση μες στο γήπεδο, παίζει καλό ποδόσφαιρο, το είχε δείξει και στα προκριματικά και γι' αυτό βρίσκεται εδώ. 2-2 λοιπόν, και το η Νέα Ζηλανδία-Αίγυπτος τα ξημερώματα 1-3. Είχαμε νωρίτερα, όπως είπαμε, Βέλγιο-Ιράν 0-0, Ισπανία-Σαουδική Αραβία 4-0. Η ομάδα του Γιώργου Δόνη εκεί δεν κατάφερε να ανταποκριθεί. Έχει στο σακουλάκι της έναν βαθμό, να δούμε τι θα κάνει στο επόμενο, αν θα καταφέρει κάτι περισσότερο. Και βεβαίως είχε προηγηθεί τα ξημερώματα την Ισία-Ιαπωνία 0-4, εύκολος περίπατος για τους Ιάπωνες.

0: Είχαμε χθες Κυριακή και την παρουσίαση του Τζέικομ Νίστρουμ, του Δανού προπονητή του 38χρονου στον Παναθηναϊκό, Γιάννης Αλαφούζος και Στέφανος Κοτσόλης εκεί. Έδειξε ότι το πιστεύει ο Δανός προπονητής και ότι μπορεί να αλλάξει πράγματα στην ομάδα. Όπως είπα και νωρίτερα, με τον Στέφανο Αλαφάκη θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια. Προς το παρόν, έχω τον Βαγγέλη τον Δουκάκο, τον φίλο μου μαζί μου, μαζί μας εδώ, να δούμε τι έχουμε από θέματα ΕΠΟ, διαιτησίας και ό,τι άλλο υπάρχει. Βαγγέλη, καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα.
1: Καλό απόγευμα. Εκείνο που πρέπει να ξεκινήσουμε και να πούμε είναι ότι η Πέμπτη, 25 του μήνα, έχει εκτελεστική επιτροπή η ΕΠΟ. Και θα προηγηθεί η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες έχει σαν θέμα την πρόταση που θα γίνει από την πλειοψηφία, θα το δούμε τώρα πώς θα μετρήσουν οι ψήφοι, εκεί είναι 13 τον αριθμό και θα μετρήσει επίσης και το τι θα δεχτούν οι μεγάλες ΠΑΕ, τέσσερις μεγάλες ΠΑΕ. Με την πρόταση λοιπόν της ΧΕΒ, η οποία λέει ότι αν όχι σε όλα τα ντέρμπι, τουλάχιστον σε κάποια από αυτά να ορίζονται Έλληνες διαιτητές με ξένους βαρίστες. Αυτό τώρα λοιπόν θα προκαλέσει οπωσδήποτε συζήτηση, ψηφοφορίες, πράγματα, αλλά για να εισάγεται φαίνεται ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή κατά τα φαινόμενα, υπάρχει κάποια πλειοψηφία, δεν μπορεί να το φέρνουν το θέμα έτσι, δεν μπορεί δηλαδή να το φέρνουν και να απορριφθεί, γιατί είδα και τις δηλώσεις του Λανουά που είπε ότι θα πρέπει να πρώτοι να πιστούν, ότι θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη ευκαιρία στους Έλληνες διαιτητές, ότι δεν μπορεί να έρχονται διαιτητές από το εξωτερικό, σε πολλές των περιπτώσεων κατώτεροι των Ελλήνων, και εκείνο το οποίο πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι αυτή τη στιγμή με βάση τα οικονομικά στοιχεία, η έλευση 5 ξένων διαιτητών, των 3 που είναι μέσα στο τερέν και των 2 οποίοι είναι βαρ-αβάρ, στοιχίζει από 18 έως 20.000 στο παιχνίδι. 18 έως 20.000 στο παιχνίδι. Που σημαίνει λοιπόν ότι και για τις ομάδες είναι ένα, για τις μεγάλες, θα μου πεις τώρα, οι μεγάλες δεν έχουν δει να αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, αλλά σε κάθε περίπτωση άλλο το 18 με 20.000 και άλλο το 5.000 που θα κοστίζει με την έλευση 2 μόνο ξένων για το ΒΑΡ και το ΑΒΑ. Έχουμε τώρα ως δεδομένα ότι έχουν γίνει ανάλογες τέτοιες κινήσεις και περιπτώσεις, όπως έγινε και με το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός που το σφύριξε ο Φωτιάς και ήταν ο Ρούμπερτ ο Ολλανδός, ήταν στο Ρούμπερτ, ναι, στο ΒΑΡ. Έχουμε λοιπόν τις περιπτώσεις που έγιναν στο κύπελο. Υπάρχουν δηλαδή και ο Μπέπεκ, ο οποίος ήταν στο παιχνίδι του Ολυμπιακού ΠΑΟΚ, υπάρχουν περιπτώσεις δηλαδή που ΠΑΟΚ Ολυμπιακού, και άρα μπορεί αυτό, εάν βρεθούν οι ανάλογοι ψήφοι, να περάσει. Όλα αυτά θα κριθούν την Πέμπτη. Όπου εκεί τώρα την Πέμπτη, πέρα από την Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, και θα δούμε τι άλλο θα ζητηθεί, υπάρχει μετά και η εκτελεστική της ΕΠΟ. Η εκτελεστική της ΕΠΟ θα αποφασίσει τι θα γίνει με τους ομίλους, τι θα γίνει με τη ΓΑΜΑ Εθνική, με δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ένα πλήρες, έτσι, μια εικόνα για το τι μελγενέστε. Έχει δικαιωθεί η ομάδα από την Καρδίτσα, η οποία είναι να πάρει τη θέση του Παλαμά, και ο Παλαμάς λέγεται θα προσφύγει στο ΚΑΣ. Και ακόμη μέχρι σήμερα, με αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν έχει εκδοθεί η απόφαση η οποία αφορά το επίμαχο αυτό σημείο μεταξύ πύργου Άρη Πετρούπολης, όπου έχουν προσφύγει λοιπόν, και είναι στην Εφέσεων, η οποία θα ξεκαθαρίσει τελικά.
0: Πότε εκδικάζεται αυτή η υπόθεση, γνωρίζουμε, Ευαγγέλη?
1: Έχει εκδικαστεί η υπόθεση. Έχουν κατατεθεί τα υπομνήματα από την Παρασκευή και είναι να βγει η απόφαση σήμερα ή αύριο. Και την Πέμπτη είναι να αποφασίσουν τελικώς τι θα γίνει και από το Συμβούλιο της ΕΠΟ που θα κάτσει η βάρκα, γιατί εδώ έχουμε και τώρα το εξής θέμα. Πολλές ομάδες έχουν δηλώσει ή θα δηλώσουν συμμετοχή, αλλά δεν έχουν διοικητικά συμβούλια, δεν έχουν βασικό κορμό ποδοσφαιριστών, υπάρχουν οικονομικά προβλήματα. Εδώ δηλαδή στην Εψανά, που τα βλέπω τα πράγματα εδώ πέρα, Ψαρονικός, ο οποίος πήγε μια χαρά πέρσι, δεν έχει τώρα ούτε προπονητή, ούτε συμβούλιο, ούτε αυτή τη στιγμή βλέπω να υπάρχει διοίκηση με οποία να χειριστεί τα θέματα μεταγραφών και θα χάσει καλούς παίχτες, οι οποίοι θα μεταγραφούν. Έτσι. Οι μόνες ομάδες που έχουν κινηθεί εδώ στο αυτό το πλαίσιο, βλέπω μόνο τον Αστέρα Βάρης που έχει κάνει ανανεώσεις και η ομάδα της Ήλας, της Ήλας. Και το πιο σημαντικό είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια ιστορική ομάδα η οποία ανέβηκε μετά από 13 χρόνια ο Αχαρναϊκός, ο οποίος ναι μεν δήλωσε, αλλά δεν ξέρει κανένας ποιος τον δήλωσε, σιγά με εθνική, αλλά δεν έχει ούτε προπονητή ούτε παίχτες. Ναι. Και δεν ξέρω τώρα τι θα συμβεί, γι' αυτό λέμε το πρωτάθλημα αυτό το γάμα εθνικής ήταν προβληματικό. Τώρα σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα θέματα, για τη διαιτησία τώρα οι διαιτητές είναι σε μια, θα έλεγα, προπόνηση, προετοιμασία για το σεμινάριο που έρχονται.
0: Πάντως, Βαγγέλη, δεν ξέρω, την Παρασκευή είχα τον Τάσο Σιδηρόπουλο στην τηλεοπτική εκπομπή. Ναι. Δεν ξέρω αν είδες, είπε πολλά αποκαλυπτικά θέματα και πράγματα, αποκάλυψε και είπε πολλά. Για όποιον θέλει να δει τη συνέντευξη, είναι στο YouTube η εκπομπή, μπορεί να αναζητήσει.
1: Ναι. Κοίτα, τώρα ο Σιδηρόπουλος ήθελε να συνεχίσει. Έπρεπε να φύγει όμως. Είναι στα 47. Δεν μπορεί να παραμένει τώρα. Δηλαδή δεν είχε να προσφέρει τώρα κάτι. Και όταν παραμένει ένας διαιτητής μετά από του παίρνουν και το σήμα, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δηλαδή δεν. Γι' αυτό ο κόσμος μετά το μυαλό του περνάνε διάφορες σκέψεις. Λέει γιατί να παραμείνει. Τόσο ανάγκη έχει από το 500 που είναι για τις διαιτησίες. Σε μια ηλικία 47 ανοίγει στον δρόμο για να περάσουν οι νέοι διαιτητές.
0: Πάντως ανοίγει ο δρόμος για με κάποια άλλη ιδιότητα εμπασχεδόν να παραμείνει στο ποδόσφαιρο. Η θέλησή του αυτή είναι από ό,τι κατάλαβα και γενικώς.
1: Εντάξει, αυτό θα μείνει. Μα δεν είπε κανείς να φύγει. Ναι. Δεν είπε κανείς να φύγει.
0: Ναι, ναι.
1: Μπορούσε να προσφέρει και ως βαρίστας, μπορεί τώρα να προσφέρει μετά ως παρατηρητής, μεθαύριο μπορεί να είναι μέλος της ΚΕΔ. Όσο έχει πολλές ιδιότητες. Εγώ δεν είπα ότι τελείωσε. Αλλά από εκεί και μετά όμως θα πρέπει να καταλάβουν και οι ίδιοι διαιτητές ότι πρέπει να αποχωρούν και να ανοίγει ο δρόμος για τους νέους. Αλλιώς δεν μπορείτε να γίνει. Δεν είναι ισόβιοι οι διαιτητές. Έτσι. Και επίσης να πούμε τώρα ότι να δούμε τώρα πώς από αυτές τις τροποποιήσεις που πέρασαν έτσι θα τις έχουμε και στο νέο πρωτάθλημα. Γιατί ναι, μεν έχουν περάσει καθυστερήσεις, τα ράου, οι αλλαγές, οι τραυματισμοί, όλα αυτά. Θα δούμε τώρα αυτή η περιβόητη, αυτή η διάταξη τώρα που έγινε με το, η αποβολή η οποία έγινε η πρώτη.
0: Ρουβανό ποδοσφαιριστή λες, έτσι.
1: Α, μπράβο, με το χέρι στο στόμα. Θα δούμε τώρα όλα αυτά, αλλά πρέπει αυτά να περάσουν και εδώ στους κανονισμούς. Γι' αυτό λέμε ότι θα είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο θα έχει πάρα πολλά.
0: Το ποδοσφαιριστή της Παραγουάης μου λέει εδώ ο Νίκος ο Καθάτσος, όχι της Ουρουγουάης, της Παραγουάης ήταν, έτσι.
1: Της Παραγουάης, ναι. Αυτός ο. Λοιπόν, και εκείνο που πρέπει να σημειώσουμε επίσης είναι ότι υπάρχει μια δυστοκία και στη Super League 2, όπου αυτή τη στιγμή πρωταγωνιστή βλέπω ο Πανσεραϊκός, ο οποίος σήμερα πήρε και τον Ηλιάδη από την Λάρισα που έπαιξε εκεί 6,5 χρόνια, είναι όμως αιρέως, αυτό να το σημειώσουμε. Επίσης και η Νίκη Βόλου, η οποία κινείται, φτιάχνει το γήπεδό της, κάνει εξέδρες, το ευπρεπίζει. Και πήρε και το Χάμον, το οποίο σου έπαιζε παλιά στη Λιβαδιά. Τώρα πέρσι έπαιζε στο Ηρακλή. Αλλά και εδώ πάλι και στη Β' και εδώ πάλι και στη Β' Εθνική. Περίπτωση τώρα βλέπεις την περίπτωση της Λάρισας, μια ιστορική ομάδα. Όπου βρέθηκε τώρα ένας υποψήφιος επενδυτής, υπεγράφει λέει τώρα μια ρήτρα επιστευτικότητας με το Ζήση Στυλιανού για να δουν πώς θα κινηθούν ως προς τα οικονομικά. Διότι,
0: πώς λέγεται ο νέος?
1: Ζήσιος Στυλιανού.
0: Ζήσεις.
1: Ναι, Στυλιανού.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Ας δούμε τώρα πώς. Δεν είναι σίγουρο ότι θα γίνει.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί και αυτοί ζητάνε, αυτοί λένε ότι το μητρό κεφάλαιο είναι 3,5 εκατομμύρια. Δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει και εδώ πέρα. Μάλλον, ναι, είναι πολύ περισσότερα γιατί είναι εγκαταστάσεις, είναι πάρα πολλά πράγματα.
0: Ωραία.
1: Θα δούμε τώρα τι θα πει ο Νταβέλης. Αλλά πάντως υπάρχει απέτσι από τον κόσμο να πουληθεί η ομάδα.
0: Ναι, ακριβώς. Θα πούμε περισσότερα, Βαγγέλη μου, για την Τετάρτη. Εντάξει.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Γεια.
0: Να θυμίσω. Να θυμίσω, φίλες και φίλοι, να θυμίσω άλλη μια φορά, ή μάλλον να θυμίσω και τα καταστήματα καλλιτικών Λαμποτέ, τα οποία βρίσκονται στην παρέα μας, σε δύο καταστήματα, Ραφίνα και Αρτέμιδα. Θα βρείτε λοιπόν αυθεντικά αραβικά αρώματα και κορεάτικη υπερποίηση για άντρες και γυναίκες. Λαμποτέ, ανακαλύψτε τα και online στα labote.gr. Και να πω στο φίλο μου τον Αθανάσιο Κωστόπουλο, καλησπέρα καταρχάς, μην στέλνει, μην κάνεις κλήση στο Viber, φίλε Θανάση, γιατί είναι μόνο για μηνύματα το Viber, όπως βλέπω εδώ, μόνο μήνυμα μπορείς να στείλεις. Αυτά σε ό,τι αφορά και τον Βαγγέλη Δουκάκο λοιπόν, και τα νέα μας που έχουμε από ΕΠΟ Διαιτησία και Super League 2. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Εσείς μείνετε εδώ, επανερχόμαστε με στοίχημα με Στέφανο Αλαφάκη αλλά και Νίκο Αργυρούλη στη συνέχεια. Break.
2: 9.43 Intervet & Sports.
3: Βαθυλώματα που χαλάζει, τέλος. Λακκούβες από παρκάρισμα, τέλος. Γρατζουνιές, τέλος. Μικρές ή μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητό σας, Dent Car Hail. Αποκαθιστούμε μικρές ή μεγάλες λακκούβες σε οποιοδήποτε σημείο της λαμαρίνας του αυτοκινήτου σας με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο PDR χωρίς βαφή. Dent Car Hail. Λεωφόρος Υγρού 238, Καλλιθέα. 211-411-2288.
4: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: 9.43 Intervet & Sports.
6: Η ώρα είναι 5.30.

Είμαστε εδώ, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Λέγαμε νωρίτερα, ο Παναθηναϊκός ήδη βρίσκεται στην Ολλανδία. Πιθανότατα αύριο θα είναι και ο Τσάπρας με τον Πένια, τον Ινιάκη Πένια, του ερωτοφύλακα από την Μπαρτσελώνα, και τον Τσάπρα, όπως είπαμε, τον Τριαντάφυλλο. Και βεβαίως ο Παναθηναϊκός περιμένει και άλλα πράγματα και άλλες μεταγραφές. Θα έχει πολλά πράγματα ακόμα να κάνει. Έχει μάλλον πολλές ακόμα κινήσεις να κάνει, γιατί φαίνεται ότι αλλάζουν πολλά εκεί. Για τον Ολυμπιακό, για την ΑΕΚ, βεβαίως θα τα ακούσετε και συνέχεια μετά από μένα. Θα ακολουθήσει ο Σάκης Μπουσδούνης, θα έχει τους ρεπόρτερ όλους τους σταθμούς να ακούσετε πλήρη ενημέρωση. Για πάμε σιγά σιγά τώρα στις στοιχηματικές μας προτάσεις. Έχουμε σήμερα έχουμε συμπεριλάβει παιχνίδια για σήμερα Δευτέρα και Τρίτη. Μια και αύριο δεν έχουμε εκπομπή. Ξεκινάμε λοιπόν με το Αργεντινή-Αυστρία που ξεκινά στις 8 απόψε το απόγευμα, το βράδυ. Κωδικός 140. Θα προτείνουμε άσο και over 1,5 συνδυαστικά με απόδοση κοντά στο 2. Συνεχίζουμε με το παιχνίδι Νορβηγία-Σενεγάλη. Κωδικός 142. Τρεις τα ξημερώματα έναρξη. Θα πάμε εδώ στο Χ2, διπλή ευκαιρία και over 1,5. Δεν νομίζω η Νορβηγία ότι θα φτάσει στη νίκη. Η Σενεγάλη είναι μια καλή ομάδα. Θα πάμε στο Χ2 λοιπόν και over 1,5 συνδυαστικά απόδοση κοντά στο 1,90. Ίσως και παραπάνω να το βρείτε. Και συνεχίζουμε με στις 6 τα ξημερώματα. 143 κωδικός, Ιορδανία Αλγερία. Εδώ πιστεύουμε ότι ένα γκολ από την κάθε πλευρά μπορεί να σημειωθεί. Αμφίσκορο λοιπόν γκολ με απόδοση 1,95. Συνεχίζουμε με την Τρίτη, 145 κωδικός Αγγλία-Γκάνα. Το μάτς ξεκινά στις 11 το βράδυ. Θα πάμε εδώ στο 1 χ και διπλή ευκαιρία και over 1,5, και αν δεν το επιτρέπει εκεί το 1 χ, θα το δούμε αυτό, η εταιρεία που θα παίξετε μπορεί να το βάλετε και 2-3 τέρματα με απόδοση 1,94. Πρώτη επιλογή πάντως είναι το 1 χ, διπλή ευκαιρία και over 1,5. Και θα ολοκληρώσουμε την πεντάδα με την αναμέτρηση Παναμάς-Κροατία, 146 κωδικός, 2 τα ξημερώματα της Τρίτης. Θα πάμε και εδώ στο goal-goal αμφίσκορο με απόδοση 1,98. Οι δύο ομάδες έχουν τη δυνατότητα να βάλουν, να σημειώσουν από ένα goal. Θα τα πούμε σε λίγο και πάλι συνοπτικά.

Πάμε λοιπόν, 140 Αργεντινή, Αυστρία, άσος και over 1,5 μαζί με απόδοση 2, 142 Νορβηγία, Σενεγάλη, χ2 διπλή ευκαιρία και over 1,5 με απόδοση 1,90, 143 Ιορδανία, Αλγερία, goal goal με απόδοση 1,95, 145 Αγγλία, Γκάνα, ένα χ διπλή ευκαιρία και over 1,5 ή 2-3 τέρματα, και 146 Παναμάς Κροατία, goal goal με απόδοση 1,98. Αν τα συμπεριλάβετε και τα 5 παιχνίδια, καλό θα είναι να παίξετε σύστηματάκι 3-4-5.

Και να θυμηθούμε άλλη μια φορά ότι κοντά μας έχουμε την εταιρεία Dead Car Hail, μια εταιρεία η οποία μπορεί να καλύψει τις ανάγκες σας σε ό,τι αφορά το αυτοκίνητό σας, κυρίως όμως όταν υπάρχουν λακκούβες από χαλαζόπτωση ή μεγαλύτερου μεγέθους και αντικαθίσταται, όπως είπαμε, με τη σύγχρονη μέθοδο PTR. Dead Car Hail θα τη βρείτε στη λεωφόρο Συγκρού 238 στην Καλλιθέα και τηλεφωνικό κέντρο 211-411-2288, ενώ μπορείτε να μπείτε και στο www.deadcarhail.com για να πάρετε όποια πληροφορία θέλετε.

0: Και να ενημερώσω εδώ το φίλο τον Παναγιώτη Λιακάκο. Έχει στείλει ένα μήνυμα στο Viber, ο οποίος λέει: Γιώργο μου, καλησπέρα. Το έφτιαξα το τηλέφωνο χθες και είχαμε βάλει και ακούγαμε τραγούδια. Μάλλον ο φίλος ο Παναγιώτης ακούει 943 Intervetten Sports και αλλού ήθελε να στείλει το μήνυμα και το έστειλε εδώ κατά τα λάθος. Φίλε Παναγιώτη, ξαναστείλ το. Γίνεται μεγάλο, βλέπω. Λοιπόν, Στέφανος Σαλαφάτης κοντά μας, ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού στην τηλεοπτική εκπομπή στο Blue Sky, στην παράθυρο στα Σπορ. Να δούμε λοιπόν τι έχουμε στο Παναθηναϊκό. Έχουμε μαζευτεί πολλά. Στέφανε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, είχαμε καταρχάς ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην Ολλανδία ήδη για το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Είχαμε την παρουσίαση του Ζέλικο Πράντοβιτς. Είχαμε τον του δανού προπονητή του. Ναι, του Τζέικομ Νίστροπ και βεβαίως ό,τι άλλο, μεταγραφές και τα λοιπά. Για πάρτα μας με τη σειρά και να μας τα μεταφέρεις.
1: Λοιπόν, για να πιάσουμε τα ποδοσφαιρικά πρώτα, χθες παρουσιάστηκε ο νέος προπονητής της ομάδας, ο Τζέικομ Νίστροπ. Παρουσία και του Γιάννη Αλαφούζου και του Στέφανου Κοτσόλη. Αμφότεροι εξήγησαν τους λόγους για τους οποίους κατέληξαν στο συγκεκριμένο προπονητή, που έχουν να κάνουν και με την ποδοσφαιρική του φιλοσοφία και με την ηλικία του

0: συμφωνήσει σε όλα με τον Ινάκη Πένια, τον τερματοφύλακα της Μπαρτσελώνα. Βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα, έχει περάσει σήμερα από ιατρικά. Αναμένεται μέσα στη μέρα ή το αργότερο αύριο να ανακοινωθεί. Το ίδιο θα γίνει και με τον τριαντάφυλλο Τσάπρα. Υπάρχει συμφωνία με τον Λεβαδιακό. Και αυτός είναι στην Αθήνα και αυτός πέρασε από ιατρικά. Αναμένουμε και τον δύο τις ανακοινώσεις από ώρα σε ώρα. Την Τρίτη θα πάνε στο Λανδία. Εκεί που βρίσκεται ήδη η αποστολή της ομάδας. Το προσκήνιο εξακολουθεί να είναι η υπόθεση του Στέφαν Ντεφράι, του αμυντικού της Ίντερ. Θα αποχωρήσει ελεύθερος από την Ρατζούρη.
1: Αυτός βρίσκεται Αθήνα, Στέφανε, ή όχι ακόμα?
0: Τι?
1: Βρίσκεται Αθήνα ή όχι, λέω?
0: Όχι, και δεν θα έρθει Αθήνα, όπως έχει ενημερώσει ο Παναθηναϊκός, εφόσον υπάρξει οριστική συμφωνία που είναι κοντά, αλλά δεν έχει επιτευχθεί ακόμα. Mm-hmm. Θα πάει κατευθείαν στην Ολλανδία να ενσωματωθεί στην ομάδα, δεν θα έρθει πρώτα από την Αθήνα. Mm-hmm. Οπότε δεν θα τον δούμε εδώ σε πρώτη φάση. Θα τον δούμε στο Απλντορν.
1: Άλλωστε.
0: Αυτές είναι οι βασικές εξελίξεις όσον αφορά το μεταγραφικό. Δηλαδή, αναμένουμε δύο ανακοινώσεις σήμερα ή αύριο και περιμένουμε να τελειώσει και η υπόθεση του Ντεφράι. Ο Παναθηναϊκός έχει κλείσει την τριάδα των τερματοφυλάκων, ήδη έχει ανανεώσει και τον Τσάβες με νέο δανεισμό. Οπότε θα πορευτεί με τον Τσάβες δεύτερο, τον Κότσαρη τρίτο και τον Μπένια φυσικά βασικό. Ψάχνει τώρα το στόπερ του. Εκτός από τον Ντεφράι θέλει και τον Βαντρόγκελεν από τη Samsung Sport. Αυτή είναι λίγο πιο δύσκολη υπόθεση, δεδομένου ότι δεν είναι και ελεύθερος ο ποδοσφαιριστής. Αλλά το παλεύει το τριφύλλο. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν περιπτώσεις και χαφ που απασχολούν, όπως ο Γένσεν ή ο Ιβάν Μάρτιν. Mm-hmm. Υπάρχουν και επιθετικοί στο προσκήνιο. Θα δούμε τι θα προκύψει τις επόμενες ημέρες. Οι πιο προχωρημένες υποθέσεις δηλαδή είναι αυτές.
1: Επιθετικό, έχει στοχεύσει κάπου, σε κάποιο όνομα?
0: Σίγουρα ο Έλβιν Ράστοντερ είναι φίλος του Παναθηναϊκού.
1: Για έναν επιθετικό θα πάει, Στέφανε, φαντάζομαι.
0: Ο Σβιντέρσκι έχει φύγει, πιθανότατα θα φύγει και ο Πάντοβιτς, αλλά υπάρχουν τετέοι 4, οπότε ναι, θεωρώ ότι θα πάει για έναν επιθετικό.
1: Ναι. Η αλήθεια, είναι, ο Πάντοβιτς, η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν έτοιμος για τον Παναθηναϊκό και τουλάχιστον παρότι πήρε παιχνίδια πέρσι δεν κατάφερε έτσι να δείξει πράγματα ή να δικαιολογήσει την παρουσία του στον Παναθηναϊκό εν πάση περιπτώσει.
0: Η αλήθεια είναι ότι ναι, δεν έδειξε πέρσι ιδιαίτερα θετικά δείγματα και ενώ η αρχική πρόθεση των πράσινων ήταν να παραχωρηθεί φέτος ιδανικός, mm-hmm. επειδή υπάρχουν ενδιαφερόμενες ομάδες που είναι πρόθυμες να δαπανίσουν ένα ποσό άνω του 1 εκατομμύριο ευρώ για την αγορά του, mm-hmm. που αντιστοιχεί περίπου και στα χρήματα που έδωσε ο Παναθηναϊκός για να τον πάρει. Αναμένεται να τον παραχωρήσει με κανονική μεταγραφή και όχι με τη μορφή του δανεισμού.
1: Έχουμε κάτι άλλο από ποδοσφαιρικό, Στέφανε?
0: Όχι. Κάτι που αξίζει να πούμε είναι για όσους φίλους του Παναθηναϊκού θέλουν να είναι παρόντες και στο Βοτανικό στην πρώτη σεζόν, την επόμενη. Mm. Είναι ότι οι 10.000 πρώτοι νέοι κάτοχοι διαρκείας της φετινής σεζόν, δηλαδή που δεν είχαν πέρσι και πρόπερσι, θα έχουν προτεραιότητα για τα διαρκεία της επόμενης χρονιάς στο Βοτανικό, τα οποία θα είναι περίπου 20.000. Οπότε όποιος θέλει να είναι παρόν στο Βοτανικό σε όλα τα παιχνίδια την πρώτη χρονιά, έχει την ευκαιρία να αυξήσει πολύ σημαντικά τις πιθανότητες του με το να κλείσει και φέτος έγκαιρα εισιτήριο διαρκείας για το ΆΚΑ.
1: Τώρα ο Ζέλικο Μπράντοβιτς παρουσιάστηκε, είπαμε, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο εκεί και είπαν αυτά που είπαν, γνωστά λίγο πάνω κάτω. Έχεις κάτι άλλο παραλυπόμενο που μπορούμε να πούμε για αυτή την παρουσίαση και σε κάτι μεταγραφικό?
0: Στην ειδική υποδοχή του κόσμου πάνω από 5.000 φίλοι βρέθηκαν στο ΆΚΑ. Mm-hmm. Αποθέωσαν και το Ζέλικο Μπράντοβιτς και τον Γιαννακόπουλο. Να πούμε ότι ο στόχος από τον Γιαννακόπουλο ήταν ξεκάθαρος. Είναι ο Παναθηναϊκός κάποια στιγμή να ξεπεράσει ευρωπαϊκά τη Ρεάλ, που είναι η πολυνίκης του θεσμού. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς εξήγησε ότι ποτέ δεν σταμάτησε να παρακολουθεί τις εξελίξεις στον Παναθηναϊκό και να συνομιλεί με τον Γιαννακόπουλο. Νομίζω ότι έγινε αυτό που επιτάσσει η ιστορία γενικότερα.
1: Ναι, μόνο που εγώ είχα μια αίσθηση, Στέφανε, είπα και νωρίτερα, δεν ξέρω αν το άκουσες, ότι επικαλέστηκε ο Ζέλικο, ότι είπε ότι ήταν εύκολη η απόφαση. Όταν είσαι στο τραπέζι 3,5 εκατομμύρια το χρόνο, εντάξει, εύκολη γίνεται.
0: Εκεί μόνο αυτό.
1: Αν ήταν κανένα εκατομμύριο και με απεριόριστο μπάτζετ.
0: Ναι, δηλαδή το μπάτζετ του Παναθηναϊκού ήταν που ήταν στο Θεό φέτος. Λέγεται ότι τις επόμενες σεζόν μπορεί να είναι ακόμα και 10 εκατομμύρια πάνω.
1: Δηλαδή.
0: Που σημαίνει ότι ονόματα, κάποια ονόματα που είχαν γραφτεί, ας πούμε, σε επίπεδο φημολογίας στο προηγούμενο διάστημα, όπως είναι του Μπογκδάνοβιτς ή του Σρέντερ, τέτοιου επίπεδο ονόματα, φαίνεται ότι με την αύξηση του μπάτζετ μπορεί να είναι ρεαλιστικά. Δεν λέω ότι θα πάρει ο Παναθηναϊκός κάποιον από τους δύο, ότι κυνηγάει κάποιον από τους δύο.
1: Εννοώ
0: ότι παίχτες τέτοιου στάτους.
1: Κατανοητό.
0: Μπορεί να είναι οικονομικά προσιτή, δηλαδή. Πλέον.
1: Εγώ σχολιάζω το γεγονός που είπε ήταν εύκολη απόφαση. Ναι, με τα 3,5 εκατομμύρια το χρόνο και 12 το χρόνο, την τριετία. Για όλους θα ήταν εύκολη απόφαση. Παρότι αυτός έχει προϋπάρξει και έχει συνδεθεί και με τον Παναθηναϊκό, να τα λέμε όλα αυτά. Εντάξει, έτσι. Λοιπόν, Στέφανε, να σε ευχαριστήσω πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Και σε σένα.

Κοντά μας, φίλες και φίλοι, είναι και τα καταστήματα καλλυντικών Λαμποτές, περιοχές Ραφίνα και Αρτέμιδα. Για άντρες και γυναίκες, στη Ραφίνα θα το βρείτε το πρώτο κατάστημα Εθνικής Αντιστάσεως 4, στην Αρτέμιδα, Λεωφόρος Αρτέμιδος 44. Λαμποτέ, η ποιότητα που συναντά το στυλ.

Και να πούμε μια είδηση, φίλες και φίλοι, που βγήκε μόλις τώρα. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τη λύση συνεργασίας του με τον Νιλικίνα. Ο Ολυμπιακός λοιπόν ανακοίνωσε τη λύση με τον Φραντς Νιλικίνα και να πούμε ότι ο 27χρονος Γάλλος γκάρντ, ο οποίος φόρεσε την ερυθρόλευκη κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν, έχοντας αποκτηθεί από την Παρτίζαν. Σε 24 αγώνες Ευρωλίγκας, τους οποίους αγωνίστηκε, είχε 4,5 πόντους, 1,1 rebound και 1,6 assist μέσω όρο, ανά 16,24 λεπτά, με τον Ολυμπιακό να κάνει χρήση του δικαιώματος που είχε και για να τον αποδεσμεύσει, αφού οι δύο πλευρές είχαν συμφωνήσει για συμβόλαιο διάρκειας 1-1 τη σεζόν. Και η ανακοίνωση ακριβώς λέει: η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη λύση συνεργασία της με τον Φρανκ Νιλικίνα. Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του στην ομάδα και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του.

σε ό,τι αφορά φίλες και φίλοι, τον Τάσο Μπακασέτα, ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Τζέικουμ Νίστρο, που ρωτήθηκε για ποιανού την απόφαση να απομακρυνθεί και να μην συνεχίσουν με τον Τάσο Μπακασέτα, και ο ίδιος μίλησε και είπε λοιπόν ευθύτατα ότι αρχικά όλες οι αποφάσεις κλειδιά αποτελούν συνεργατικές αποφάσεις με τον τεχνικό διευθυντή και όλα ήταν απόλυτα διαφανή ακόμα και πριν υπογράψω. Σαν να λέει με αυτό ότι είχε αποφασιστεί και πριν έρθει ο νέος προπονητής ότι δεν θα συνέχιζαν με τον Τάσο Μπακασέτα. Ήταν κάτι που το οποίο προβλημάτιζε τον κόσμο του Παναθηναϊκού και ήθελε μια τέτοια απάντηση. Ρωτήθηκε ο άνθρωπος και απάντησε, και όλοι καταλαβαίνουμε ότι ήταν η λυμένη απόφαση να μην συνεχίσει ο Τάσο Μπακασέτας, όποιος προπονητής και να ήταν. Θέλω να σας ενημερώσω ότι ο Νίκος Αργυρούλης προσπαθούμε να τον καλέσουμε εδώ, παρότι ήταν στα μπάγια και είχε πει ότι θα είναι κομπλέ εκεί, θα είναι στην ώρα του. Κάτι φαίνεται συμβαίνει, το τηλέφωνο δεν το απαντάει. Μάλλον δεν προλαβαίνουμε για σήμερα, τι ώρα πέρασε. Κάποια άλλη στιγμή όμως θα τον έχουμε τον Νίκο Αργυρούλη, γιατί ήθελα και πολύ μάλιστα να μιλήσουμε για Λάρισα σήμερα, για την ΑΕΛ δηλαδή, και τα ζητήματα που έχουν εκεί με τον Αχιλέα Νταβέλ και τους οπαδούς και με τη νέα τάξη πραγμάτων, αν αυτή έρθει, γιατί πουλάει ο Αχιλλέας Νταβέλης, αγοραστής ψάχνεται εκεί και ποιος θα είναι για την επόμενη μέρα στην μεγάλη ομάδα της ΑΕΛ, γιατί έχει κόσμο η ομάδα αυτή, είναι μία από τις ομάδες της περιφέρειας που γεμίζει γήπεδο. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει εκεί. Ο Νίκος Αργυρούλης λοιπόν, δεν θα τον έχουμε σήμερα κοντά μας τον Νίκο, κάποια στιγμή άλλη θα μιλήσουμε, θα τον έχουμε και θα μας απαντήσει όλα τα ερωτήματα. Και να πω μια άλλη είδηση, γιατί είχε προκύψει θέμα με την αδειοδότηση της Καλαμάτας στη Super League 1, πια η ομάδα της Μεσσηνίας. Έτσι λοιπόν η ομάδα κατάφερε, όπως αναμενόταν και είχε ενημερώσει η Καλαμάτα, εξασφάλισε σε δεύτερο βαθμό την άδεια από την αρμόδια επιτροπή της ΕΠΟ. Έτσι λοιπόν η ανακοίνωση λέει τα εξής: η ΠΑΕ Καλαμάτα εξασφάλισε όπως αναμενόταν αδειοδότηση επίπεδου Super League 1 για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 μετά την έφεση που κατέθεσε και εξετάστηκε από την αρμόδια επιτροπή εφέσεων αδειοδότησης της ΕΠΟ. Η θετική απόφαση δικαιώνει τις ενέργειες της διοίκησης και επιβεβαιώνει ότι ο Σύλλογος πληρεί τις προϋποθέσεις αδειοδότησης για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Συνεχίζουμε πρόσκοπτα την υλοποίηση του σχεδιασμού μας για τη νέα σεζόν, με μοναδικό γνώμονα το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τη Μαύρη Θύελλα και τον κόσμο της. Τα είχαμε πει και με τη Σοφία Λυσιώβα εδώ, όταν προέκυψε το θέμα, ότι θα είναι τυπικής διαδικασίας. Δεν υπάρχει ο κύριος Πρασάς να έχει τέτοια ζητήματα. Στα οικονομικά του είναι εντάξει και ίσως κάτι ήταν το οποίο σε δεύτερο βαθμό θα εξασφαλιζόταν η αδειοδότηση. Αυτό ήταν, αυτό πιστεύαμε και αυτό έγινε.

Μιλήσαμε νωρίτερα για το παιχνίδι της Σαουδική Αραβία με τον Γιώργο Δόνη, λοιπόν, χθες εκεί και με την Ισπανία, αυτή την ήττα με 4-0, όπου υπήρχε έτσι μια ένταση μετά το τέλος του παιχνιδιού, και ο Γιώργος στη συνέντευξη τύπου έδωσε, πιστεύετε, είπε ότι θα με απολύσουν για το σύστημα 5-4-1 που παίξαμε απέναντι στην Ισπανία, και τόνισε ότι έγιναν λάθη, υπεραμύθηκε των επιλογών του και επέμενε ότι η ομάδα θα επιστρέψει στο επίπεδο που πρέπει και που επιθυμεί ο ίδιος. Προφανώς αναλύει και αναφέρει για το επόμενο παιχνίδι, το οποίο θα είναι κρίσιμο για την τύχη της ομάδας στη συνέχεια της διοργάνωσης.

τώρα έχει ενδιαφέρον να δούμε ο νέος προπονητής μετά εποχή Ραζ Βαν Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ, ο Αλέσιο Λύση, ο Ιταλός, τι θα καταφέρει εκεί και πώς θα είναι η επόμενη μέρα στο Δικέφαλο. Δεν είναι λίγα χρόνια που ο Ρουμάνος προπονητής ήταν εκεί και είχε μια τακτική, είχε μια συγκεκριμένη, ένα συγκεκριμένο τρόπο που δούλεψε με την ομάδα, πολλές φορές έβγαινε και εκτός των αγωνιστικών να υπερασπιστεί, να αμυνθεί σε διάφορα άλλα εξωαγωνιστικά ζητήματα. Ο Ραζ Βαν Λουτσέσκου λοιπόν, ένας καλός προπονητής. Τώρα θα δούμε λοιπόν ποια θα είναι η επόμενη μέρα και αν ο ΠΑΟΚ θα κάνει βήματα μπροστά ή θα είναι στην διαδικασία όπως ο Παναθηναϊκός τα τελευταία χρόνια που αναζητά έναν προπονητή και ποτέ δεν μπορεί να στεριώσει κάποιος και να βρει τα πατήματά του.

Λοιπόν, όπως είπα νωρίτερα, δεν θα έχουμε τελικά τον Νίκο Αργυρούλη όπως προαναγγείλαμε. Θα το έχουμε σε μία από τις επόμενες εκπομπές. Και εδώ κάπου φτάσαμε στο τέλος. Εσείς μείνετε εδώ, διαφημίσεις ακολουθούν. Μετά Νίκος Κατσάτσος με δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια ο Σάκης Μπουσδούνης με όλους τους ρεπόρτερ των ομάδων, να μάθετε περισσότερα το τι ακριβώς υπάρχει, τι ακριβώς συμβαίνει γύρω από τη μεταγραφική δυνατότητα των ομάδων. Συνήθως είναι το κομμάτι αυτό που ενδιαφέρει όλους τους οπαδούς αυτή την ώρα, το πώς θα καλύψουν τα κενά στο ρόστερ της κάθε ομάδας, πώς θα καλυφθούν μάλλον. Αυτά λοιπόν, εμείς ξανά την Τετάρτη 5 το απόγευμα, να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: 943 Intermittent Sports.
1: Go!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: Τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι νο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
4: Η ώρα είναι 6.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Όσα γνωρίζω περί ηθικής και καθήκοντος, μου τα έμαθε το ποδόσφαιρο. Αλμπέρ Καμί, φιλόσοφος, συγγραφέας.
7: Καλησπέρα, νέα αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Από την 1η Ιουλίου του 2026 γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr, το κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Την αποθέωση από τον κόσμο του Παναθηναϊκού που βρέθηκε στο Telecom Center Athens γνώρισε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς κατά την παρουσίασή του. Το επόμενο διάστημα θα ανακοινωθούν οι συνεργάτες του Σέρβου Τεχνικού, πιθανή είναι η επιστροφή των Διαμαντίδη και Μπατίστ. Οι επαφές μας έγιναν τις τελευταίες ημέρες. Κάναμε μια ειλικρινή και ξεκάθαρη συζήτηση με τον Δημήτρη, ο οποίος ταξίδεψε για να συναντηθούμε από κοντά. Ανταλλάξαμε τις σκέψεις μας και τελικά συμφωνήσαμε πολύ εύκολα, τόνισε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Η σημερινή μέρα είναι μεγαλύτερη και από την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού. Ήταν υποχρέωσή μου προς τον κόσμο του Παναθηναϊκού η επιστροφή του Μπράντοβιτς, δήλωσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Η ιστορία συνεχίζεται, το μήνυμα των δύο ανδρών, οι οποίοι φωτογραφήθηκαν μπροστά από το άγαλμα του Παύλου Γιαννακόπουλου. Αύριο ενσωματώνεται στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού τα νέα μεταγραφικά από κτήματα 9 Κυπένια και 30 Φίλος Τσάπρας που αναμένεται να ανακοινωθούν σήμερα. Μοιραλιστικά χαρακτήρισε τα σενάρια μεταγραφής του Τουμπά σε ρωσική ομάδα ο ατζέντης του ποδοσφαιριστή. Στην Αθήνα αναμένεται σήμερα ο 34χρονος Ολλανδός στόπερ Στέφαν Ντεφράι για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Στην πρώτη προπόνηση του Ολυμπιακού την επόμενη Δευτέρα θα δώσει το παρόν ο Ντάβιντ Κάρμο. 2 με 3 μεταγραφές αναμένεται να κάνουν οι Ερυθρόλευκοι μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Ανέβασε τις απαιτήσεις στα 6 εκατομμύρια ευρώ για τον 22χρονο Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς ή Σάντεφιόρντ. Στα ραντάρ βρίσκεται η περίπτωση του 31 ετών Ντομίνγκο Στουάρτε που έμεινε ελεύθερος από τη Χετάφε. Εφόσον δεν προχωρήσει, η περίπτωση του Σουηδού Στόπερ. Την απάντηση της Λουντογκόρετς για τον Στάνιτς περιμένουν οι Πειραιώτες. Όταν ένα σύλλογο αυτού του επίπεδου καλεί, δεν υπάρχουν πολλά να σκεφτείς. Η παρουσία του με τη Λίμπαρ κάνει τα πάντα πιο εύκολα, επισήμανε σε ισπανικό μέσο ο Παμπλο Μαφέο. Η ΑΕΚ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Τζέσκα για την απόκτηση του 29χρονου χαφ Δημήτρη Μπαρίνοφ σύμφωνα με το Σαμπιονά. Αγκάθι αποτελεί το γεγονός ότι δεν μπορεί ομάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση να πληρώσει ρωσική ομάδα σύμφωνα με τους κανονισμούς της UEFA. Εντός της ημέρας αναμένεται η ανακοίνωση του Αλέσιο Λύση από το ΠΑΟΚ. Ο 40χρονος coach θα υπογράψει διαιτές συμβόλαιο με τους ασπρόμαυρους και στις 7 θα γίνει η πρώτη συνάντηση με τους παίκτες. Για 3 κεντρικούς αμυντικούς ψάχνονται οι Θεσσαλονικείς. Στα ραντάρ της ομάδας Θεσσαλονίκης βρίσκεται ο μέσος του Άρη Μεσού Χαραλάμπος Χαραλάμπους. Σε προχωρημένες επαφές για την απόκτηση του 31χρονου χαφ της Βαλένθια, Μπαπτίστ Σάντα Μαρία βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, καθώς δεν υπολογίζεται από τις νυχτερίδες, όπως αναφέρει η Ισπανική ΑΣ. Σήμερα πολλά για μένα. Είσαι από εκείνους που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Το μήνυμα του Σουαλιό Μεϊτέ στα social media για τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Άδεια συμμετοχή για την επόμενη σεζόν της Super League πήρε η Καλαμάτα, καθώς κέρδισε την έφεση στο δεύτερο βάθμιο όργανο του ΣΕΠΟ. Παρελθόν από τον Ολυμπιακό αποτελεί ο Φράκνιλ Κίνα, όπως ανακοίνωσαν οι Ερυθρόλευκοι. Το να φοράω αυτή τη φανέλα, να εκπροσωπώ αυτό το σύλλογο και να μπαίνω στο γήπεδο για αυτόν τον οργανισμό ήταν τιμή μου. Με κάνετε να νιώσω σαν στο σπίτι μου. Ήταν το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Φουσταφαφάλ. Από αύριο αρχίζει η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας στο Ατρομήτου για τη σεζόν 2026-27, όπως ανακοίνωσε η ομάδα του Περιστερίου. Στο σημερινό πρόγραμμα η δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Μουντιάλ, στις 8 Αργεντινή-Αυστρία, στις 11 Γαλλία-Ιράκ, στις 3 τα ξημερώματα Νορβηγία-Σενεγάλη και στις 6 Ιορδανία-Αλγερία. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Sports on Air Live με το Σάκη Μπουσδούνη.
3: Interveten Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
0: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ό,τι θες, όποτε θες. ondemand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

Φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα σε όλους. 6 λεπτά μετά τις 6, καλώς ήρθατε εδώ στο 943 Intervet & Sports. Καλή εβδομάδα να ευχηθούμε. Σήμερα είναι Δευτέρα, 22 Ιουνίου του 2026. Sports On Air Live μέχρι και τις 8. Θα είμαστε παρέα με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα αυτή την ώρα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Ο Σάκης Μπουσδόνης είναι στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, ο Νίκος Κατσάτσος είναι στην δημοσιογραφική υποστήριξη και την παραγωγή, στην οργάνωση της παραγωγής είναι η ΕΦΗ.

0: Πάμε τώρα να πούμε και τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Είναι δύο. Το Viber του σταθμού. Α, να μας πει ο Γιώργος, να φωνάξουμε τον Γιώργο. Θανάση. Καλά, ξέρω. Έλωρος είναι ο Γιώργος. Αμέσως θα έρθει στο Γιώργο. Έλα λίγο μέσα, σε παρακαλώ, να μας πει το Viber του σταθμού. Ήρθε, ετοιμάστηκε, έβαλε τα ακουστικά και πάμε να ακούσουμε το Viber του σταθμού από τον Γιώργο Χελάκη. Γιώργο.
1: Μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας αχρεωστήτω στο Viber του σταθμού 6939-943-943.
0: Άλλη μία. Έλα, Γιώργο, άλλη μία. Για ξανά, πάμε.
1: 6939-943-943.
0: Και όλο αυτό, Γιώργο, είναι.
1: Αχρεωστήτω.
0: Πώς?
1: Αχρεωστήτω.
0: Μάλιστα. Αυτός, φίλες και φίλοι, είναι ο πρώτος τρόπος επικοινωνίας που μας είπε ο Γιώργος Χελάκης. Είναι το Viber του σταθμού. 6-9-39-9-43-9-43, λέω κι εγώ. Άλλη μια φορά, το λέω μάλλον. Ο δεύτερος τρόπος, 6-98-45-21-8-21. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 8.

Λοιπόν, από ό,τι βλέπω έχει αρκετά θεματάκια για σήμερα. Εποχή ο Πράτοβιτς νούμερο 2 για δεύτερη φορά στον Παναθηναϊκό. Παρουσιάστηκε σήμερα το μεσημέρι από τον κύριο Γιαννακόπουλο με αρκετό κόσμο στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό, οι Ιταλοί λένε ότι ο Ντεφράη είπε το ναι και έρχεται σήμερα στην Αθήνα να τελειώσει η μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος το πρωί πέταξε για την Ολλανδία και αύριο θα ενσωματωθούν εκεί Τσάπρας και Πένια.

από ό,τι φαίνεται ο Κάρμο θα είναι στην πρώτη του Ολυμπιακού. Ενώ από ό,τι είδα ο φίλος μας ο Ροντινέη πίνει φρεντάκι παρέα με τον Φορτούνη που, για μαντέψτε, στα Τρίκαλα.

Θα δούμε αν θα είναι εβδομάδα εξελίξεων στα μεταγραφικά της ΑΕΚ. Υπάρχει ένα σενάριο από τη Ρωσία που λέγεται τον Μπαρίνοφ και ότι είναι σε επαφές η ομάδα της Ένωσης. Θα δούμε, θα μας τα πει αργότερο ο Λάκης Κονιτσιώτης. Επίσημα τώρα στον ΠΑΟΚ νέος προπονητής είναι ο Λύση. Τέλος εποχής για τον Λουτσέσκο εδώ και κάποιες μέρες. Νέος προπονητής του ΠΑΟΚ, για επίσημα λοιπόν ο Αλέσιο Λύση. Ανακοινώθηκε πριν από λίγο.

Καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλους, σε εσάς και στους ακροατές του 943 Τερβέτεν Sports. Καλή συνέχεια και καλή εκπομπή, μας λέει η φίλη μας η Γεωργία. Καλησπέρα Σάκη, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα και σε όλο το team εκεί και σε όλο τον κόσμο. Ρεπορτάζ και σχόλια με πολύ ενδιαφέρον και σήμερα από τους εκλεκτούς reporters. Αναμένω να τα ακούσω όλα αυτά. Ευχαριστώ πολύ, μας λέει η φίλη μας η Βίκη. Γεια σου Βίκη.

Να χαιρετήσω και τα κορίτσια εκεί στην παραλία, κάπου στο Μεγάλο Πεύκο, αν δεν κάνω λάθος. Στην καλησπέρα μου στην Τίνα και στην Νίκη. Καλησπέρα, καλό απόγευμα μάλλον και στην Κύπρο, στο φίλο το Θέμη, εκεί μας ακούτε μέσα από το Super Sport FM 104.

0: Λοιπόν, ξεκίνημα με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Θα πάμε να μάθουμε όλα τα τελευταία νέα από τη Θεσσαλονίκη. Πάμε να συναντήσουμε τον Παναγιώτη Στεφάνου.
1: 9.43. Ιντερβέτεν Sports.
0: Έχουμε και φρέσκα. Καλή εβδομάδα και καλό απόγευμα, Παναγιώτη.
2: Καλή ποδοσφαιρική χρονιά, Στέκη.
0: Ωραίος. Γιατί το λες αυτό? Ξεκίνησε επίσημα.
2: Σήμερα ο ΠΑΟΚ προετοιμασία, βεβαίως.
0: Α, ναι.
2: Σε λίγο, σε 15 λεπτά ξεκινάει ο ΠΑΟΚ προετοιμασία.
0: Σωστό, σωστό αυτό. Ναι. Και ξεκινάει με νέο προπονητή, φίλε.
2: Και ξεκινάει με νέο προπονητή, τον Αλέσιο Λύση, ο οποίος έφτασε χθες στη Θεσσαλονίκη και σε λίγη ώρα, μάλλον και σε λίγη ώρα, τώρα πρέπει να είναι ήδη στη Νέα Μεσήμβρια και να γνωρίζει την περιοχή. Τα αποδυτήρια, τις εγκαταστάσεις, τον τόπο που για τα επόμενα δύο χρόνια θα είναι το αθλητικό του σπίτι.
0: Όλα στο τσάκ έγιναν πάντως, έτσι, λίγο πριν την προετοιμασία.
2: Έγιναν στο φτερό, ναι, πάρα πολύ γρήγορα. Χθες το βράδυ έφτασε ο Λύσης στη Θεσσαλονίκη μαζί με την οικογένειά του για να αποφύγει τα πηγενέλα με την Ιταλία, προσωπικά αντικείμενα κτλ. Ήρθε για μόνιμη εγκατάσταση. Θα ξεκινήσει τη δουλειά από σήμερα, ουσιαστικά τη γνωριμία με τους παίκτες και από αύριο την προπόνηση για το χτίσιμο του νέου ΠΑΟΚ μετά το τέλος εποχής του Ρασβάν Λουτσέσκου, ο οποίος βρέθηκε χθες στη Μεσήμβρια. Μάζεψε τα προσωπικά του αντικείμενα και χαιρέτησε και όσους υπαλλήλους υπήρχαν στις εγκαταστάσεις για τελευταία φορά. Ο Λουτσέσκο, ο οποίος μετά από 5 συναπτά χρόνια και 7 συνολικά στον πάγκο του ΠΑΟΚ, αποχαιρετά και λέγεται ότι πιέζεται πάρα πολύ από τους Καταριανούς για να υπογράψει την Al-Sadd, διότι τα λεφτά είναι πολλά. Αλλά αυτός θέλει να ξεκουραστεί στην πρώτη φάση. Τώρα, το τι θα κάνει, δικαίωμά του είναι και επιλογή του είναι. Πάντως, από τον ΠΑΟΚ, εδώ και λίγα 24 ώρα, δεν ανήκει στο δυναμικό του.
0: Πριν λίγο από ότι είδα ανακοινώθηκε ο νέος πάντως προπονητής.
2: Ανακοινώθηκε, πολύ ωραία. Άρα λοιπόν και επίσημα λύση στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι. Γύρω στο ξεκίνημα της εκπομπής ανακοινώθηκε.
2: Ωραία.
0: Είναι η νέα εποχή λοιπόν, να δούμε. Είναι νέος.
2: Ο Λύση, ο οποίος υπέγραψε το μεσημέρι για δύο χρόνια. Απέμενε αυτή η τυπική ανακοίνωση που, όπως μας λες τώρα, βγήκε
0: πριν από 10 λεπτά περίπου.
2: Άρα λοιπόν και επίσημα πλέον ο Λύση είναι προπονητής στον ΠΑΟΚ. Ήταν τυπική η ανακοίνωση. Βγήκε. Ο Λύση, επαναλαμβάνω, είναι τώρα στη Μεσήμβρια και στις 6.30, σε 10 λεπτά δηλαδή, θα ξεκινήσει την προπόνηση, εάν γίνει κάποια προπόνηση, τέλος πάντων, ό,τι γίνει στη Μεσήμβρια, σε αυτή την πρώτη συνάντηση.
0: Και να δούμε και το επιτελείο του στην πορεία, αν θα υπάρχει κάποιος από τον ΠΑΟΚ.
2: Θα υπάρχει ο κύριος Τσιαπακίδης από τον ΠΑΟΚ, ο προπονητής της K19, και θα φέρει μαζί του και τρεις συνεργάτες, οι δύο βρίσκονται ήδη εδώ, Ιταλοί, και άλλος ένας που αναμένεται, διότι έχει το δικό του team, όπως το είχε και στην Οσασούνα που ήταν προπονητής. Κινείται με το δικό του team και φυσιολογικό είναι αυτό. Κάθε προπονητής που σέβεται τον εαυτό του φέρνει μαζί του και τους συνεργάτες του με τους οποίους έχει καθημερινή επικοινωνία. Βέβαια, ο ΠΑΟΚ του βάζει δίπλα και τον κύριο Τσιαπακίδη, του βάζει Βιερίνια και Μάτος. Δεν γίνεται.
0: Εντάξει, λογικό είναι αυτό.
2: Εντάξει, ναι.
0: Λογικός. Και φυσικά πρέπει να τρέξουν και τις μεταγραφές. Είδα ένα όνομα, Ελουστόντο, αν διάβασα καλά.
2: Αυτός είναι ένα στόπερ ο οποίος έπαιξε για όλη του την ζωή στη Σοσιεδάδ. Αποδεσμεύτηκε και πλέον ψάχνει τον επόμενο σταθμό. Πολύ πιθανό να είναι ο ΠΑΟΚ, για τον οποίο υπάρχουν πάρα πολύ καλές συστάσεις για τον Ελουστόντο. Δεν αποκλείεται λοιπόν να προχωρήσει αυτή η μεταγραφή, όπως θα προχωρήσουν πλέον και άλλα ζητήματα από εδώ και πέρα, διότι έγινε μία σύσκεψη χθες το βράδυ με το που ήρθε ο Λύση με Βιερίνια και Μάτος. Άλλη μία σύσκεψη έγινε το πρωί, επίσης με αυτό το τρίο, με αποκλειστικό περιεχόμενο τα μεταγραφικά. Τι θα γίνει δηλαδή από εδώ και πέρα, πρέπει να τρέξει ο ΠΑΟΚ. Πρέπει να καλύψει κενά. Από αυτή την πρώτη συγκέντρωση, θα σου πω, απουσιάζουν ο Μπάμπα με τον Σάντες, οι οποίοι είναι στο Μουντιάλ. Λείπουν επίσης ο Ζίφκοβιτς με τον Ζαφίρι, που πήραν έξτρα ημέρες άδεια. Την είχαν συμφωνήσει από πριν με τον Λουτσέσκο.
0: Εντάξει, λογικό είναι αυτό.
2: Και πλέον προχωράμε και το μεταγραφικό σχεδιασμό. Θυμίζω, ο ΠΑΟΚ πάει Πτολεμαΐδα σε μια εβδομάδα και μετά στο καπάκι Ολλανδία, για να χτίσει εκεί με κάποια φιλικά παιχνίδια την ομάδα της επόμενης περίοδου. Δεν έχει και πολύ χρόνο μπροστά του.
0: Όχι, και βλέπεις τώρα με το που ήρθε ο προπονητής, βγαίνουν και ονόματα. Είδα, διάβασα, ας πούμε, για τον Σάντα Μαρία που έπαιζε στη Βαλένθια.
2: Για τον Σάντα Μαρία φαίνεται πως ναυαγεί.
0: Α, ναυαγεί. Και για τον Χαραλάμπους από τον Άρη Λεμεσού επίσης.
2: Τώρα
0: δηλαδή,
2: θα ακουστούν πάρα πολλά.
0: Αυτό πήγα να πω. Τώρα, φίλε, τώρα που έχει και προπονητή.
2: Τώρα ανοίγει το παράθυρο που λέμε για τις μεταγραφές και επίσημα.
0: Και αν δούμε τι θα γίνει και με τον Γιαννούλη, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι που...
2: Με τον Γιαννούλη υπήρξε μια θυμολογία ότι επανήλθε ο ΠΑΟΚ, ότι παναπροσέγγισαν τον παίκτη οι άνθρωποι και της ομάδας του, της Αόξμπουργκ, μήπως τυχόν μπορέσει να ανεβάσει την προσφορά ο ΠΑΟΚ. Είναι σε εξέλιξη και αυτό το παιχνίδι, θα το δούμε και αυτό μέσα στο μήνα. Θυμίζω 23 Ιουλίου ο ΠΑΟΚ έχει παιχνίδι ευρωπαϊκό και πρέπει ό,τι είναι να κάνει να το κάνει γρήγορα για να παρουσιαστεί δυνατό σε αυτά τα παιχνίδια που είναι κρίσιμα.
0: Βέβαια, βέβαια. Μάλιστα. Δεν ξέρω, δεν βλέπω κάτι άλλο από τον ΠΑΟΚ. Άρης, Ηρακλής, υπάρχει κάτι?
2: Στον Άρη έχουμε μία μαύρη λίστα από τον Γρηγορίου. Παρέδωσε τους παίκτες που δεν υπολογίζει. Βέβαια αυτή είναι και στην εργασία με τη διοίκηση. Ας πούμε ο Αλφαρελά δεν τον ήθελε η διοίκηση, διότι έκανε προσφυγή και τελειώνει από τον Άρη. Ο Γαλανόπουλος είναι ένας παίκτης που δεν τον θέλει ο Γρηγορίου. Επίσης ο Μπουσαΐντ, ένας ακόμη παίκτης που δεν βρίσκεται στα πλάνα του Μιχάλη Γρηγορίου. Αυτοί είναι οι ποδοσφαιριστές και ο Μάικιτς ο τερματοφύλακας, αυτοί οι τέσσερις που δεν υπολογίζονται. Έχει δώσει εντολή ο Γρηγορίου, δεν τους θέλει αυτού στην ομάδα.
0: Με τον Διαντή έχει γίνει η πώληση?
2: Με τον Διαντή τελειώνει η ιστορία σήμερα, αύριο, και εφόσον τελειώσουν αυτά τα τυπικά ζητήματα θα υπάρξουν και τα χρήματα, εισρωή των χρημάτων από τη Σαουδική Αραβία, τα 3,5-7 εκατομμύρια με τα οποία θα κινηθεί ο Άρης σε μεταγραφικό επίπεδο. Ναι. Χρήματα πάρα πολύ σημαντικό. Ουσιαστικά με αυτά θα κάνει την ομάδα τη νέα περίοδου, συν το τηλεοπτικό συμβόλαιο, συν τα διαρκεία που κυκλοφορούν από σήμερα. Και βέβαια δεν αναμένεται να έχουν μεγάλη κίνηση, ο Άρης δεν έχει κάνει τίποτα. Ο κόσμος περιμένει κινήσεις για να πάρει διαρκεία. Και μέχρι αυτή την ώρα ο Άρης είναι στο μηδέν.
0: Με το Σαμόρα τι γίνεται, φίλε?
2: Με το Σαμόρα περιμένουμε να δούμε τι θα πει η Βιζέου, η ομάδα του από την Πορτογαλία, αν θα τον αγοράσει τελικά ή όχι. Εάν ενεργοποιήσει τη ρήτρα, ο Άρης θα πάρει 300.000 ευρώ. Περιμένει χρήματα και από εκεί δηλαδή.
0: Μάλιστα. Εκεί δεν ακούγονται ονόματα από ό,τι βλέπω, έτσι, όπως ο ΠΑΟΚ.
2: Το θέμα στέκιμο το έχουμε πει και άλλη φορά. Δεν είναι το θέμα τι ακούγεται, διότι προτάσεις από μάνατζερ δεν φτάνουν καθημερινά στα γραφεία. Να αρχίσουμε να λέμε ονόματα λοιπόν τότε, κάθε μέρα εδώ. Να παίξουμε το παιχνίδι του μάνατζερ. Το
0: θέμα είναι, όχι, δεν
2: το,
0: είναι αυτό,
2: πιο πραγματικά είναι το ενδιαφέρον.
0: Σωστό,
2: που
0: σωστό είναι αυτό, ναι.
2: Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
2: Διότι έρχονται καθημερινά προτάσεις στα γραφεία εκατοντάδες για ποδοσφαιριστές. Κάθε καρδιά σκαρίδι. Να αρχίσουμε δηλαδή να τα λέμε τώρα όλα αυτά.
0: Όχι, όχι. Είναι τα μανατζερικά παιχνίδια που λέμε.
2: Ναι.
0: Ο Ηρακλής θα πάρει.
2: Καλύτερα από μένα.
0: Ο Άρης νομίζω δεν έχει κάτι άλλο προς το παρόν. Να πάμε και στον Ηρακλή.
2: Στον Ηρακλή ανακοινώθηκε το επίσημο πρόγραμμα των φιλικών αγώνων που θα δώσει στην Ιταλία. Παιχνίδια με την Κρεμονέζε, αν θυμάμαι καλά, με την Πάρμα, με την Ελλάς Βερόνα.
0: Καλά τα θυμάσαι.
2: Τώρα, αν μου διαφεύγουν άλλα δύο,
0: λοιπόν,
2: είναι.
0: Λοιπόν, Μπολόνια 25 Ιουλίου, να σε βοηθήσω.
2: 29
0: ναι. Ιουλίου την Παλέρμο.
2: Την Παλέρμο, μία, 4,
0: ή 2
2: είναι.
0: Αυγούστου είτε Βερόνα είτε Πάρμα και 6 Αυγούστου Κρεμονέζε.
2: Αυτά τα τέσσερα παιχνίδια, σε τέσσερις ημερομηνίες, ο Ρεκλής θα δώσει στον Μπολζάνο αυτά τα φιλικά παιχνίδια και περιμένει από εκεί μετά να δει τι ψάρια θα πιάσει ο Κόντις στην Ισπανία από παίκτες. Περιμένει την απάντηση του Ινσίνια, πολύ σημαντικό αυτό, mm-hmm. που τον μαρκάρει στενά ο προπονητής του Ηρακλή, για να μπορέσει να τον δει στα και ανώλευκα. Και περιμένουμε την επίσημη έναρξη, την ημερομηνία της προετοιμασίας, για να μπει και ο Ηρακλής σιγά σιγά σε αγωνιστικό ρυθμό. Αλλά αργεί ακόμα βέβαια, σε σχέση με τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, εντάξει, ο ΠΑΟΚ λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων.
2: Λόγω των ευρωπαϊκών, ναι, ακριβώς.
0: Ακριβώς. Μπασκετικά έχουμε τίποτα?
2: Μπασκετικά, Σάκη, κινούνται οι ομάδες. Ειδικά στον Άρη είχαμε αυτή την απόκτηση του Μόργαν χθες που ανακοινώθηκε. Mm-hmm. Και ο ΠΑΟΚ κινείται. Νομίζω ότι θα έχουμε να λέμε πολλά για τους δύο Ιωνίους της Θεσσαλονίκης το επόμενο διάστημα, καθώς δυναμώνουν και όταν θα ξεκινήσει και η προετοιμασία.
0: Και είδαμε, μάθαμε και τους συνεργάτες του Βασίλη Σπανούλη, Ηλίας Κατζούρης, Κώστας Καραλαμπίδης, Κώστας Ηλιάδης και ο φυσιογραφητής
2: Ατώλης Καρατάς. Αυτούς που έχει και στην Εθνική, νομίζω,
0: ναι.
2: Τον ακολουθούν παντού.
0: Εντάξει, λογικό είναι. Υπάρχει εμπιστοσύνη και καλή συνεργασία, φαντάζομαι. Ωραία. Νομίζω τα καλύψαμε, φίλε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Αυτά, Σάκη μου, να σε καλά. Καλό απόγευμα.
0: Επίσης, καλή εβδομάδα στον Παναγιώτη Στεφάνου. Ήταν μαζί μας με το ρεπορτάζ των ομάδων της Θεσσαλονίκης.
1: 9.43 Intervention Sports.

Είμαστε 23 λεπτά μετά τις 6, φίλες και φίλοι, εδώ στο 943 Τερβέτεν Sports. Για το Μουντιάλ στις 8 έχουμε το μάτς της Αργεντινής με την Αυστρία, ενώ έχουμε και δύο τελικά. Νωρίτερα σήμερα Ουρουγουάη, Πράσινο Κροτήρι 2-2 και Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος 1-3.

Πριν περίπου μία ωρίτσα, ο Εραστέχνης Παναθηναϊκός ανακοίνωσε για την ομάδα βόλεϊ γυναικών και την ενίσχυσή της για τη νέα σεζόν την Γκαμπριέλα Ορβόσοβα. Είναι η νέα διαγώνιας του Τριφυλιού, η οποία δήλωσε ότι ανυπομονεί να φορέσει τη φανέλα με το τριφύλι στο στήθος.

Επίσης να σας πω, θα τα πούμε και με τον Κώστα Μαθράκη, ότι από ό,τι διάβασα πέρασαν τα σχέδια από το Διοικητικό Συμβούλιο του Πειραιά για τον νέο Γεώργιο Καραϊσκάκης. Είναι το πρώτο βήμα και η χωρητικότητά του θα είναι πάνω από 50.000 θέσεις.

Καλησπέρα να πω ή καλό απόγευμα στο φίλο τον Παντελή, όπως θέλει ο φίλος, ο Παντελής από το Ήλιον. Επίσης στο Ήλιον να πω καλό απόγευμα στο φίλο τον Βασίλη και στην Εύη.

πάμε σιγά σιγά, θα πάμε μάλλον σε λίγο στο πρώτο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. 9.43 Τερβέτε Sports, θα επιστρέψουμε με όλα τα διεθνή με Μάνο Σταραμόπουλο.

0: 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
8: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
9: Με τραγανή ζύμη.
8: Πλούσια σε υλικά.
9: Και μοναδική σε γεύση.
8: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
9: Αγνά υλικά.
8: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
9: Φροντίδα και μεράκι.
8: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
9: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
8: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
9: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανωνιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
10: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το Ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς.
11: Η ώρα είναι 6.30.

32 λεπτά μετά τις 6, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Είμαστε στο πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής Sports On Air Live μέχρι και τις 8, εδώ στο 943 Τριβέτε Sports. Σάκης Μπουσδούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Νίκος Κατσάτσος στη δημοσιογραφική υποστήριξη, στην οργάνωση της παραγωγής είναι η Έφη. Δύο είναι οι τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943 και ο δεύτερος τρόπος 6-98-45-21-821. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 8.

Καλησπέρα, Σάκη. Καλή εβδομάδα και καλό απόγευμα Δευτέρα, μα λέει η φίλη μα η Ματούλα. Χρόνια πολλά, Ευσέβιο, Ζήνονο και Ζήνα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσου γιορτάζουν σήμερα. Γεια σου, Τριαντάφυλλε. Θεωρώ, λέει ο Τριαντάφυλλος, ότι οι μεταγραφές του Ολυμπιακού καθυστερούν. Ο λόγος είναι ότι ο Κοβάσεβιτς κάτι παίζεται πάντως. Θα μας τα πει ο Κώστας Αμαθράκης πιο μετά. Καλέ μου φίλε, Τριαντάφυλλε. Σάκη, λέει, με τρέλανε σε χρεωστήτος με το χελάκι. Ναι, ρε φίλε, χρεωστήτος είναι. Τι να κάνουμε τώρα. Έλουρος πάντως. Όταν το ζητάω, τρέχει, μπαίνει και μας τα λέει. Καλησπέρα στον 943 Ιντερβέτεν Σπορτ, στο σταθμό που μας ενώνει και σε όλους τους ακροατές μας λέει φίλοι μας είναι και από τη Λευκάδα. Καλησπέρα και σε σένα Σάκη, καλή εβδομάδα σε όλους. Και σήμερα σας ακούμε συντονισμένοι και είμαστε στην παραλία. Καλό μουσικό και αθλητικό διώρο και μας στέλνεις μια πολύ όμορφη φωτογραφία από παραλία εκεί της Λευκάδας. Γεια σου Νίκη, καλά να περνάς εκεί. Εκεί λίγο πριν πάμε στις διαφημίσεις, ο φίλος ο Σωτήρης, φοβερό κομμάτι λέει, και νομίζω ότι βλέπω τη σειρά Κόκκινος Κύκλος. Γιατί όχι, τι θυμήθηκες ρε φίλε.

0: Και τώρα, φίλες και φίλοι, πάμε έτσι να κάνουμε την καθιερωμένη βόλτα μας σε όλα τα διεθνή με τον Μάνο Σαραμόπουλο.
1: 943 Intervetten Sports.
0: Γεια σου, Μάνο. Καλή εβδομάδα. Καλό απόγευμα, φίλε.
2: Επίσης, Σάκη, σε εσένα και στους ακροατές του 943 Intervetten Sports.
0: Από πού θες να ξεκινήσουμε?
2: Θα ξεκινήσω από τις 10 μεγαλύτερες απογοητεύσεις σε τελικές φάσεις παγκοσμίων κυπέλων.
0: Όπα, δηλαδή.
2: Δηλαδή, έχουμε την πόσο κοστίζει κάθε εθνική ομάδα και πότε αποκλείστηκε σε ποια φάση. Μάλιστα. Κατά βάση στην πρώτη φάση.
0: Ενδιαφέρον, θα πάμε.
2: Ναι. Ξεκινάμε με την Γερμανία το 2018 που είχε αποκλειστεί στην πρώτη φάση και η ομάδα της τότε κόστιζε 1,19 δις. Καταλαβαίνει κανένας. 1,190 δις. Δεύτερη, επίσης εθνική Γερμανία στο 22, 1,140 δις τότε. Πάμε εθνική Ισπανία στο 2014, 817 δις. Πάμε μετά στην εθνική Βελγίου το 22, 659 δις. 2014 εθνική Ιταλίας 545 δις. 2012 εθνική Ουρουγουάης 532. Εθνική Γαλλίας 2010 475 δις. Εθνική Αγγλίας 2014, πρώτη φάση όλα αυτή έβγαιναν έξω έτσι, 475 δις. Τώρα φέτος εθνική Τουρκίας 474 δις, έχει αποκλειστεί έτσι. Μετά εθνική Ιταλίας το 2010 447. Αυτές είναι οι πιο μεγάλες ομάδες που έχουν αποκλειστεί. Οι 10 μάλλον μεγαλύτερες απογοητεύσεις. Τώρα.
0: Ηθικό δίδαγμα, φίλε. Δεν παίζουν τα εκατομμύρια ποτέ, αλλά οι παίχτες παίζουν.
2: Ακριβώς,
0: οι άνθρωποι παίζουν.
2: Ακριβώς. Σωστό. Τώρα. Πάμε να δούμε, επειδή σκόραρε και ο Γιαμάλ, τους 8 πιο μικρούς, πιο νεότερους ποδοσφαιριστές που έχουν σκοράρει σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Πρώτος πάντα ο Πελέ, 17 ετών, 239 ημερών το 1958 στα γήπεδα της Σουηδίας. Μετά πάμε στο Μεξικανό Μανουέλ Ρόσα Σάντσες, 18 χρονών, 934 ημερών. Ο Ισπανός Γκάβι, 18 χρονών, 110 ημερών. Ο Ιμπραχήμ Μπαγιέ, 18 χρονών, 143 ημερών. Ο Μάικ Λόουεν, 18 χρονών, 190 ημερών. Ο Νικολάι Κόβατς, Ουγγρορουμάνος, 18 χρονών, 497 ημερών. Ο Ρώσος Δημήτρης Ιτσέφ, 18 χρονών, 213 ημερών. Και ο Λαμίν Γιαμάλ, 18 χρονών, 343 ημερών. Τώρα πρέπει να πούμε ότι στα πρώτα 36 παιχνίδια έτσι στη φάση, την πρώτη φάση ουσιαστικά, η πληρότητα έχει ανέλθει 99,54% στα γήπεδα. Έχουν παρακολουθεί στους αγώνες διαζώσεις 2.307.947 θεατές, του τέστην 64.160 άνθρωποι σε κάθε παιχνίδι. Να δούμε και ποιοι είναι οι πιο ακριβοπληρωμένοι ομοσπονδιακοί προπονητές.

0: Άλλο Διντιέντε Σαν 3,8. Ο Μαρσέλο Μπιέλσα, ο Αργεντινός της Ουρουγουάης, 3,5 εκατομμύρια. Ο Ολλανδός Ρόναλντ Κούμαν, τον Οράνιε, 3 εκατομμύρια. Ο Αμερικανός Τζέσε Μάρς, του προπονητής του Καναδά, 2,5. Μαζί του Χαβιέ Αγκύρε του Μεξικού με 2,5. Και επίσης με 2,5 ο προπονητής Παραγουάης, ο Γκουστάβο Αλφαρό. Επίσης σήμερα πρέπει να πούμε ότι έγιναν οι εκλογές στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ιταλίας. Όπως είχαμε επισημάνει, το φαβορί, το αδιαφιλονίκη ήταν ο Τζιοβάνι Μαλαγκό, πρώην πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής Ιταλίας. Ο 67χρονος Μαλαγκό πήρε 68,58% έναντι 29,17% του αντιπάλου που ήταν ο Τζιακάρλο Αμπέτε, άλλοτε πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Και τώρα δείχνουν ότι ο Μαλαγκός σήμερα σύντομα θα ανακοινώσει και το νέο προπονητή της Εθνικής Ιταλίας, που θα είναι ο Ρομπέρτο Μαντσίνι, ο οποίος έφυγε από την Καταριανή Αλ Σαντ. Η τελευταία πιέζει τον Ρασβάν Λουτσέσκου να πάει να λάβει το τιμόνι της, θα δούμε. Επίσης πρέπει να πούμε ότι τραυματίστηκε σοβαρά στο αριστερό στράγαλο ο στόπερ της Εθνικής Γερμανίας και της Μπορούσια Ντόρτμουντ, ο Σλότεμπεργκ. Άρα δεν θα μπορέσει ο 26χρονος ποδοσφαιριστής να αγωνιστεί άλλο στο παγκόσμιο κύπελο. Επίσης έχουμε ένα θέμα με το Ραφίνια, όπου βγαίνει ένας παλιός ποδοσφαιριστής συμπαίκτης, τον ήξερε ο Βαμπέτα, και λέει πρέπει να πάει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στη Σαουδική Αραβία, στην Αλ Χιλάλ, να συνεχίσει τη σταδιοδρομία του ο Ραφίνια, γιατί έχει σοβαρό πρόβλημα και οικονομικό και προσωπικό. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι πρόταση θα κάνει η Αλ Χιλάλ στην Μπαρσελόνα. Και βεβαίως ο Χούλιαν Άλβαρες αύριο μεθαύριο θα βγει μόνος του και θα πει στη διοίκηση της Ατλέτικο ότι κύριε, πρέπει να με πουλήσετε στην Μπαρσελόνα, έχω συμφωνήσει εγώ, βρείτε τα κι εσείς και θέλω να πάω να συνεχίσω τη σταδιοδρομία μου στην πρωταθλήτρια Ισπανίας. Έχουμε και τον Άλμπερτ Ριέρα. Η Μομαστόλη είχε περάσει από την Ελλάδα, είχε φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού, μετά πήγε Γαλατά Σαράι, τώρα είναι προπονητής. Από τις 17 Μαΐου είναι δίχως ομάδα, καθότι η διοίκηση Άιντραχτ Φραγκφούρτης τον απέλησε, δεν πήγαινε καλά. Τώρα έδωσε μια συνέντευξη και λέει ότι η δική μου φιλοσοφία δεν τέριαζε με αυτή της γερμανικής ομάδας, υπήρχε έλλειψη χημίας και μάλιστα ανέφερε και ένα παράδειγμα, να γελάσουμε και λίγο. Μπορεί να είναι υπέροχη, λέει, ο Μπριτ Πατ και η Αντζελίνα Τζολί, ωστόσο δεν ταιριάζουν. Τώρα τι ήθελε να πει ο ποιητής, εντάξει. Κάτι ήθελε να πει, ναι.
1: Η Απόλα γράφει, φίλε, ότι ο Παυλίδης θα μείνει στην Μπενφίκα.
0: Ο Παυλίδης θα μείνει στην Μπενφίκα γιατί ο νέος προπονητής, ο Μάρκο Σίλβα, έχει άλλα σχέδια και θέλει να δώσει την ευκαιρία στον Παυλίδη να τον βοηθήσει, να βοηθήσει και αυτό στον Έλληνα επιθετικό. Οπότε η Μπεσίκτας προφανώς θα κινηθεί για άλλον επιθετικό, γιατί δεν θα πάρει τον Παυλίδη.
1: Μάλιστα, για το σημερινό μάτς τι έχεις να πεις, Αργεντινή-Αυστρία, στις 8 είναι το μάτς αυτό.
0: Ναι, κοίτα, εύκολα, δύσκολα, εθνική ομάδα της Αργεντινής θα νικήσει και θα εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στην επόμενη φάση, τον 32 του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου.
1: Και είχαμε και δύο μάτς Νέα Ζηλανδία-Αίγυπτος 1-3 και Ουρουγουάη πέρασαν από 3-2.
0: Εκεί προηγήθηκαν οι Νέο Ζηλανδοί, αλλά ο Σαλάχ είχε άλλη γνώμη.
1: Ακριβώς.
0: Ήταν θαυμάσιος, γύρισαν το παιχνίδι, επικράτησαν 3-1. Εντάξει. Και επίσης πρέπει να πούμε ότι για πρώτη φορά εμφανίστηκαν και δύο σαραντάριδες μαζί. Έτσι, Ουρουγουάη με το πράσινο ακροτήρι πούλησε 2-2. Απ' τη μία ο Μουσλέρα, έτσι, που παίζει στην Τουρκία, στη Γαλατά Σαράι τερματοφύλακας. Και απ' την άλλη ο Βοζίνια, ο μικρός παππούς, που μάλιστα ο Ιφαντίνο πήγε και μίλησε και στη μητέρα του, είχε κανονίσει τα χαρτιά, τα απαραίτητα, ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω του προεδρικού γραφείου, της δόθηκε γρήγορα βίζα και λύθηκε το θέμα και της είπε στην Άννα Καντίτα Εβάρα, όπως είναι το κανονικό της όνομα, ότι ο γιος σου αποτελεί πηγή έμπνευσης σε αυτό το 23ο παγκόσμιο κύπελο.
1: Ο φίλος ο Ανδρέας από Θεσσαλονίκη

0: Σε ρωτάει Μάνο αν έχεις άποψη για τον νέο προπονητή του ΠΑΟΚ που ανακοινώθηκε για τον Λύση. Ναι.
1: Κοίτα να δεις, έχω συγκεντρώσει αρκετές πληροφορίες. Είναι άνθρωπος που δουλεύει με νέα παιδιά, αλλά πάνω απ' όλα θέλω να τον δω στην πράξη. Γιατί όπως λέγαμε και την Παρασκευή μαζί, και ο Ρασβάν Λουτσέσκο όταν είχε έρθει στην Ελλάδα δεν είχε τις περγαμηνές που απέκτησε στον ΠΑΟΚ. Οπότε ας του δώσουμε χρονικό περιθώριο να δούμε τι όπλα θα του πάρει ο ΠΑΟΚ να τον ενισχύσει και μετά θα κρίνουμε τον Ιταλό το Λύση που ήταν τα τελευταία 15 χρόνια στην Ισπανία και δούλεψε τελευταία στην ομάδα της Παμπλώνα, την Οσασούνα.
0: Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο, Μάνο μου?
1: Να πούμε ότι η Ρώμα έχει συμφωνήσει με τη Μαρσέη με 50 εκατομμύρια, θα πάρει τον Άγγλο το Ron Greenwood, θα δώσει τα λεφτά σε τρεις δόσεις 15 περίπου εκατομμύρια συν 5 και τώρα απομένει να συμφωνήσει και ο πρόεδρος της Μαρσέη, ο Φρανκ Μακόρτ.
0: Μάλιστα. Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα φίλε, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Επίσης, καλή συνέχεια.
0: Όχι, αν έχεις κάτι να το σε ακούμε.
1: Όχι, όχι, αν θέλει να ρωτήσει κάποιος σημαντικό.
0: Όχι, όχι, όχι, εγώ δεν άκουσα καλά. Οκ, είμαστε κομπλέ. Σε χαιρετώ, καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα, φίλε.
1: Επίσης.
0: Να είσαι καλά. Μάνος Αραμόπουλος, ήταν μαζί μας με όλα τα διεθνή.
2: 943, Ιντερβέτεν Σπορτς.

Σε λίγο, φίλες και φίλοι, θα πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Καλό απόγευμα να πω στο συνονόματο τον Αθανάσιο με τα ωραία του και τις ωραίες φωτογραφίες που στέλνει.

Καλημέρα, καλημέρα λέω. Καλησπέρα στη φίλη την Ελένη από το Επιτάλιο. Έχεις την καλησπέρα για τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο, Ελένη. Σάκη, καλή εβδομάδα σε όλους. Έτσι να μαθαίνουμε, λέει, τις γιορτές, τα πάντα όλα που έλεγε και μια ψυχή. Εννοείται, τα πάντα όλα εδώ η ματούλα δεν μας αφήνει ανενημέρωτους. Άλλωστε, τις έχουμε δώσει αυτό το βάρος για να μας ενημερώνει για τις γιορτές εδώ και πολύ καιρό στην εκπομπή μας.

0: Πάμε τώρα να συναντήσουμε φίλες και φίλοι τον Λάκη Κονιτσιώτη να μιλήσουμε για τα θέματα της ΑΕΚ.
1: 9.43 Interveten Sports.
0: Καλή εβδομάδα, καλό απόγευμα, Λάκη.
2: Καλησπέρα, Χαρή, καλή εβδομάδα.
0: Τι γίνεται, έχουμε κάτι, ξέρω εγώ, κινείται τίποτα στην ομάδα?
2: Παρά το γεγονός ότι είμαστε σε καλοκαιρινό mood, υπάρχει δραστηριότητα. Κυρίως από το θέμα της περιήγησης του τροπαίου στην επαρχία, ναι. Το οποίο εξαρτάται πιο θετικά και από ό,τι περιμέναμε. Γιατί ξέρεις, εδώ όσοι είμαστε στην Αθήνα, δεν έχουμε αυτή την εικόνα για τη λαχτάρα του κόσμου της ΑΕΚ, γενικότερα των ομάδων που είναι εκτός Αθηνών, που θέλουν να δουν τους παίκτες της ομάδας, κάποιο τρόπο, καλή ώρα ή οτιδήποτε άλλο. Και τώρα δίνεται ευκαιρία στους φίλους της ΑΕΚ, αρχικά στην Πελοπόννησο και στη συνέχεια και στην υπόλοιπη Ελλάδα, να δουν το τρόπο, να δουν τον πρόεδρο της ομάδας από κοντά, να μιλήσουν μαζί του, να βγάλουν φωτογραφίες. Ειδικά επειδή ήταν αυτές τις μέρες και στην πατρίδα του στην Πελοπόννησο και πιο συγκεκριμένα στη Λογκά Μεσσηνίας από όπου πέρασε και έδωσε και συνέντευξη πολύ συγκινητική μιλώντας για την οικογένειά του, το έζησε πάρα πολύ ο μεγάλο ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ, ο κ. Ηλιόπουλος, γιατί δεν είναι πρόεδρος τυπικά, έτσι, άλλος είναι ο πρόεδρος, και μίλησε για πολλά και διάφορα που έχουν πολύ ενδιαφέρον τώρα που δεν έχουμε και αγωνιστική περίοδο και αν το έχω αγωνίζεται όπως θα αντιλαμβάνετε. Πραγματικά διώχνοντας κάθε έννοια τοξικότητας, και δεν το λέω επειδή είναι τώρα αφορά την ΑΕΚ, αλλά δεν στράφηκε καθόλου εναντίον κάποιου άλλου για να καυτηριάσει οτιδήποτε άλλο. Νομίζω ότι ο λόγος του ήταν πολύ θετικός και φτάσαμε χτες το βράδυ στην Πάτρα να ακούσουμε και μια μεγάλη ανακοίνωση, εντυπωσιακή ανακοίνωση θα έλεγα, επειδή το μεγάλο του πάθος είναι ο μηχανοκίνητος αθλητισμός. Αυτή την προαναγγελία για την δημιουργία επιτέλους ενός αυτοκινητόδρομου επίπεδου Φόρμουλα 1 και MotoGP. Στην Πάτρα, στην περιοχή της Χαλανδρίτσας. Αυτό το έργο δηλαδή που ξεκινάει τώρα υποτίθεται με την πρωτοβουλία του κ. Λιόπουλου, αν ολοκληρωθεί, αν προχωρήσει, θα είναι ένα τεράστιο έργο όχι μόνο για την περιοχή της Αχαΐας, αλλά για όλη την Ελλάδα με θέσεις εργασίας.
0: Και υπάρχει και έγκριση από ό,τι βλέπω, Λάκη, ναι.
2: Βέβαια, είναι δεκαετίες αυτό το θέμα, ναι, που τραβηγείται. Και τώρα πιστεύω ότι με την δύναμη και την θετική συγκυρία που έχει ο κ. Ηλιόπουλος μπορεί να επηρεάσει καταστάσεις και να βοηθήσει να γίνει αυτό το μεγάλο έργο.
0: Ναι, και από ό,τι διαβάζω, έστειλε το μήνυμα ο κ. Ηλιόπουλος στους τοπικούς φορείς να προχωρήσουν τα χαρτιά, όλες τις εγκρίσεις, γενικά όλες τις ενέργειες, τις γραφειοκρατικές δηλαδή διαδικασίες, και με την εγγύηση του ίδιου, το όνειρο, το όραμα μάλλον αυτό να γίνει πραγματικότητα με την κατασκευή αυτή της πίστας.
2: Ναι, είναι ένα τεράστιο έργο. Πραγματικά δεν το έχει αντιληφθεί πολύς ο κόσμος. Δεν υπάρχει κάτι ανάλογο στην Ελλάδα, να πούμε. Και θα είναι τεράστια διαφήμιση και τεράστια αναβάθμιση για όλη την περιοχή και για όλη τη χώρα. Μακάρι να μπορέσει να το ολοκληρώσει.
0: Και να δούμε.
2: Από εκεί και ύστερα, από Ρωσία μεριά, μαθαίνουμε νέα για Μπαρίνοφ σήμερα τα ξημερώματα. Επανέρχεται το θέμα Μπαρίνοφ πιο σωστά, γιατί και πέρσι το καλοκαίρι ήταν ψηλά για την ΑΕΚ. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει συνεργαστεί με τον Μάρκο Νίκολιτς στη Λοκομοτίβ Μόσχας. Τον ήθελε ο Μάρκο Νίκολιτς από πέρσι. Δεν ήταν δυνατό να έρθει. Προτίμησε να μεταγραφεί στην Τζεσκά Μόσχας, όπου και ανήκει αυτή τη στιγμή, και είναι και δύσκολο να σπάσει το συμβόλαιο για να πούμε την αλήθεια. Αλλά σύμφωνα με το ρωσικό δημοσίευμα γίνονται διαπραγματεύσεις μεταξύ της ομάδας της Μόσχας και της ΑΕΚ, και αν βρεθεί η χρυσή τομή, ο παίκτης είναι εθελοντικός να έρθει στην ΑΕΚ. Παράλληλα βέβαια δουλεύονται και άλλες περιπτώσεις, δεν μένουμε μόνο σε αυτή, αλλά κάτι που έχουμε καταλάβει είναι ότι όταν υπάρχουν κάποιοι στόχοι που μπορεί να μην έχουν επιτευχθεί σε μια συγκεκριμένη μεταγραφική περίοδο, δεν είναι απίθανο να επανέλθει ο κ. Ριμπάλτα, το έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις, για να τους διαπραγματευτεί ή να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί.
0: Ναι, ο οποίος πάντα δουλεύει αθόρυβα. Ο Ριμπάλτα δουλεύει αθόρυβα. Ναι.
2: Και έτσι κι αλλιώς όλες οι ενδείξεις, όπως είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα, δείχνουν ότι μέσα στην εβδομάδα, με το τέλος της εβδομάδας, θα έχουμε την ολοκλήρωση της δεύτερης μεταγραφής της ΑΕΚ, πιθανότατα στη θέση του ΧΑΦ.
0: Και τώρα για Γιώβιτς και Πίλιο, για τις επεκτάσεις των συμβολέων υπάρχουν κανένα νέο?
2: Οι παίκτες βρίσκονται σε διακοπές. Δεν υπάρχει κάποια ανησυχία, έχουν γίνει πρώτες επαφές, όλα μπαίνουν καλώς και δεν υπάρχει λόγος να διακόψουν τις διακοπές τους για να έρθουν να βάλουν τις υπογραφές σε κάτι που θεωρείται αυτή τη στιγμή τυπικό περισσότερο παρά ουσιαστικό. Άρα πάμε για στο τέλος της ερχόμενης εβδομάδας θα αρχίσουν να μαζεύονται οι παίκτες 3-4 Ιουλίου να κάνουν τις ιατρικές και εργομετρικές τους εξετάσεις ενώπιση της έναρξης της περίοδου για να έχουμε κάτι θετικό. Δεν πρόκειται να δούμε νομίζω κάποια εξέλιξη νωρίτερα.
0: Μάλιστα. Με τον Πινέδα τι γίνεται?
2: Με τον Πινέδα τα ίδια είναι. Στην ίδια κατάσταση. Σίγουρα δουλεύονται περιπτώσεις και πρακτικές θα έλεγα. Στην περίπτωση που στραβώσε το πολύ, αν και δεν νομίζω. Αλλά τον Πινέδα είμαστε αναγκασμένοι να τον περιμένουμε να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις με το Μουντιάλ. Και μετά έχουν γίνει πάντως και εκεί οι προκαταρκτικές συζητήσεις με το μάνατζερ του. Είναι ξεκαθαρισμένο το τοπίο από πλευρά ΣΑΕΚ είναι, τι είναι διατεθειμένη να δώσει και δίνει πολλά ΣΑΕΚ, πάρα πολλά, δηλαδή συμβόλαιο εντυπωσιακό. Το τελευταίο διάστημα έρχονται και θετικά μηνύματα από την πλευρά του παίχτη ότι θέλει να συνεχίσει στην Ευρώπη. Οπότε νομίζω ότι όλα είναι καλά και εκεί.
0: Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, φίλε, για τους μικρούς που θα ακολουθήσουν στην προετοιμασία, ξέρουμε κάτι, ρωτάει φίλος ο Στέφανος.
2: Ναι, η μικρή θα είναι ο Καραγκύρης που είχε δραματιστεί και είναι σε φάση αποκατάστασης από τη ρήξη χιαστού. Ένα μεγάλο ταλέντο, 19χρονος, είχε βρει την ατυχία όταν δραματιστεί στα μέσα της περίοδου πάνω που είχε αρχίσει να χρησιμοποιείται και στο κύπελο. Και ο Αργυρίου που βγήκε πρώτος σκόρερ με την ΚΑΠΑ 17, επίσης επιθετικός. Αυτά τα δύο ταλέντα, τα οποία θα πάρουν την ευκαιρία να δούμε αν μπορέσουν να καλύψουν κάποια θέση γηγενούς βάσει τους νέους κανονισμούς.
0: Ναι, γιατί είναι ένα θέμα αυτό, φίλε.
2: Είναι ένα θέμα, γιατί η ΑΕΚ είναι υποχρεωμένη με βάση τον νέο κανονισμό να βρει άλλον ένα σαν τον Καλοσκάβη, να το πούμε έτσι, να καταλαβαίνει ο κόσμος. Ίσως κάνει κάποια μεταγραφή. Θα δούμε, γιατί και σε αυτό το τομέα είχε μείνει λίγο πίσω η Ναυλίκια.
0: Ναι, και μην ξεχνάμε τους δύο τώρα που θα έχουμε για το κύπελο,
2: Γι' αυτό λέω, ναι, πρέπει να είναι δύο. Ναι. Είχε μόνο τον Καλοσκάβη. Και να πούμε και κάποιες δηλώσεις του Σπόρα που έγιναν σε
0: κάποια. Σε 30 δευτερόλεπτα, φίλε, γρήγορα.
2: Σε 30 δευτερόλεπτα είπε ότι ουσιαστικά εκείνο το πρωτάθλημα, το οποίο ακούστηκαν διάφορα και κατηγορούσαν πολλούς και την ΑΕΚ για την απώλειά του, το πιστεύω εμείς οι ίδιοι που το χάσαμε, είπε, για τις περιπτώσεις τότε με τον COVID και όλα αυτά. Χάσαμε τη συγκέντρωσή μας και δεν μπορούσαμε να πάρουμε ένα πρωτάθλημα που το είχαμε στα χέρια μας.
0: Μάλιστα. Τα ΔΕΦΗ Σπόρα, λοιπόν. Λάκη μου, θα σας συναντήσουμε και αύριο. Καλή εβδομάδα και καλή συνέχεια σου.
2: Ευχαριστώ, Σάκη. Καλή συνέχεια. Για χαρά.
0: Να είσαι καλά. Λάκης Κονιτσιώτης, φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας με το ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ.
1: 943 Ιντερβέτεν Σπορτς.
0: 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς, 4 λεπτά πριν από τις 7. Θα πάμε τώρα σε ένα σύντομο διάλειμμα. Τέλος για το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής. Σύντομο διάλειμμα, αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Κατσάτσο και θα επιστρέψουμε να συνεχίσουμε με το δεύτερο μέρος. Θα μιλήσουμε για Ολυμπιακό, για μπάσκετ με Σωτήρη Γεωργίου, για Παναθηναϊκό. Γι' αυτό εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Αγγελική, πού είναι η μαγούλα?
3: Εκεί που φάγαμε χθες. Στο Θανάση. Εκεί είναι η μαγούλα.
4: Ταβέρνα Θανάσης. Στη μαγούλα. Κάνει τη διαφορά. Από το 1993.
3: Θριασίου, πεδίου Αρτέμιδος, Μαγούλα.
4: 21-2000-29-22.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: 9.43 Intervetten Sports.
5: Η ώρα είναι 7.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Στο ποδόσφαιρο κάθε χώρα έχει την ομάδα που της αξίζει. Ζαν Πολ Σάρτρ, Γάλλος φιλόσοφος.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Από την 1η Ιουλίου του 2026 γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr, το κανάλι το οποίο φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. 50.000 θέσεις αναμένεται να είναι η χωρητικότητα του νέου σταδίου Καραϊσκάκης, όπως παρουσίασε ο Ολυμπιακός στα σχέδια ανακαίνησης του φαλιρικού γηπέδου. Την αποθέωση από τον κόσμο του Παναθηναϊκού που βρέθηκε στο Telecom Center Athens γνώρισε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς κατά την παρουσίασή του. Το επόμενο διάστημα θα ανακοινωθούν οι συνεργάτες του σερβοτεχνικού. Πιθανή επιστροφή των Διαμαντίδη και Μπατίστ. Οι επαφές μας έγιναν τις τελευταίες ημέρες. Κάναμε μια ειλικρινή και ξεκάθαρη συζήτηση με τον Δημήτρη, ο οποίος ταξίδεψε για να συναντηθούμε από κοντά. Ανταλλάξαμε τις σκέψεις μας και τελικά συμφωνήσαμε πολύ εύκολα, τόνισε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Η σημερινή μέρα είναι μεγαλύτερη και από την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού. Ήταν υπόσχεσή μου προς τον κόσμο του Παναθηναϊκού να η επιστροφή του Μπράντοβιτς, δήλωσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Η ιστορία συνεχίζεται. Το μήνυμα των δύο ανδρών, οι οποίοι φωτογραφήθηκαν μπροστά από το άγαλμα του Παύλου Γιαννακόπουλου. Αύριο ενσωματώνονται στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα Ινιάκη Πένια και Τριαντάφυλλος Τσάπρας που αναμένεται να ανακοινωθούν σήμερα. Μοιραλιστικά χαρακτήρισε τα σενάρια της μεταγραφής του Τουμπά σε ρωσική ομάδα ο ατζέντης του ποδοσφαιριστή. Στην Αθήνα αναμένεται σήμερα ο 34χρονος Ολλανδός στόπερ Στέφαν Ντεφράι για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στο Τριφύλι. Στην πρώτη προπόνηση του Ολυμπιακού την επόμενη Δευτέρα θα δώσει τον παρόν ο Νταβίτ Κάρμο. 2-3 μεταγραφές αναμένεται να κάνουν οι ερυθρόλογοι μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Ανέβασε τις απαιτήσεις στα 6 εκατομμύρια ευρώ για τον 22χρονο Ζινεντίν Ισμαήλοβιτς ή Σέντερφορντ. Στα ραντάρ βρίσκεται η περίπτωση του 31 ετών Ντομίγκος Ντουάρτε που έμεινε ελεύθερος από τη Χετάφε εφόσον δεν προχωρήσει η περίπτωση του Σουηδού Στόπερ. Την απάντηση της Λουντογκόρετς για τον Στάνιτς περιμένουν οι ερυθρόλευκοι. Όταν ένας σύλλογος αυτού του επίπεδου καλεί, δεν υπάρχουν πολλά να σκεφτείς. Η παρουσία του Μεντιλίμπαρ κάνει τα πάντα πιο εύκολα, επισήμανε σε ισπανικό μέσο ο Πάμπλο Μαφέο. Η ΑΕΚ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την ΤΣΕΣΚΑ Μόσχας για την απόκτηση του 29χρονου χαφ Δημήτρη Μπαρίνοφ, σύμφωνα με την Σαμπιονά. Αγκάθι αποτελεί το γεγονός ότι δεν μπορεί ομάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση να πληρώσει ρωσική ομάδα σύμφωνα με τους κανονισμούς της UEFA. Εντός της ημέρας αναμένεται ανακοίνωση του Αλέσιο Λύση από τον ΠΑΟΚ. Ο 40χρονος κόουτς θα υπογράψει διετές συμβόλαιο με τους ασπρόμαυρους και στις 7 θα γίνει η πρώτη συνάντηση με τους παίκτες. Για τρεις κεντρικούς αμυντικούς ψάχνονται οι Θεσσαλονικείς. Στα ραντάρ των ασπρόμαυρων βρίσκεται ο μέσος του Άρη Λεμεσού Χαράλαμπος Χαραλάμπους. Σε προχωρημένες επαφές για την απόκτηση του 31χρονου χαφ της Βαλένθια, Μπαπτίστ Σάντα Μαρία, βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, καθώς δεν υπολογίζεται από τις νυχτερίδες όπως αναφέρει η Ισπανική ΑΣ. Άδεια συμμετοχής για την επόμενη σεζόν στη Super League πήρε η Καλαμάτα, καθώς κέρδισε την έφεση στο δευτεροβάθμιο όργανο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Παρελθόν από τον Ολυμπιακό αποτελεί ο Φρανκ Νιλικίνα, όπως ανακοίνωσαν ερυθρόλευκοι. Το να φορώ αυτή τη φανέλα, να εκπροσωπώ αυτό το σύλλογο και να μπαίνω στο γήπεδο για αυτόν τον οργανισμό ήταν τιμή μου. Με κάνετε να νιώσω σαν στο σπίτι μου, ήταν το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Μουσταφά Φαλ. Από αύριο αρχίζει η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας στο Ατρομήτου για τη σεζόν 2026-27, όπως ανακοίνωσε η ομάδα του Περιστερίου. Στο σημερινό πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής των ομίλων του Μουντιάλ, στις 8 Αργεντινή-Αυστρία, στις 12 Γαλλία-Ιράκ, στις 3 τα ξημερώματα Νορβηγία-Σενεγάλη και στις 6 Ιορδανία-Αλγερία. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Sports on Air Live με το Σάκη Μπουσδούνη.
1: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει. Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, 5 λεπτά 6 για την ακρίβεια μετά τις 7. 9.43 Τερβέτεν Sports, δεύτερο μέρος εκπομπής. Sports on Air Live, μέχρι και τις 8 θα είμαστε παρέα. Σάκης Μπουσδούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος, τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Νίκος Κατσάτσος στην εκφώνηση των αθλητικών δελτίων ειδήσεων, αλλά και στη δημοσιογραφική υποστήριξη, η Έφηνε στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο είναι οι τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. 6939-943-943 είναι το Viber του σταθμού. 698-4521-821 ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 8. Καλησπέρα σας, λέει, δεν θυμάμαι το όνομά σας. Σάκης Μπουσδούνης λέγομαι. Με μεγάλη μου λύπη άκουσα τον κύριο Γιαννακόπουλο να ρίχνει ακόμα περισσότερο το επίπεδό του. Λέγοντας, ερώτηση δημοσιογράφου για το μεγάλο αντίπαλό σας και απαντώντας ότι ο μεγάλος αντίπαλος είναι η Ρεάλ για μας. Βέβαια, η μεγαλύτερη απογοήτευση ήταν οι δημοσιογράφοι που όταν το άκουσαν αυτό άρχισαν άρχισαν και γέλαγαν. Δυστυχώς, το επίπεδο της δημοσιογραφίας είναι πολύ χαμηλό. Μας λέει ο φίλος, φανταστείτε τι θα έλεγαν εάν σε παρόμοια ερώτηση οι Αγγελόπουλοι και ο Μπαρτζόκας απαντούσαν με παρόμοιο τρόπο ότι αντίπαλός μας είναι ο Άρης π.χ. Δηλαδή, λίγο τσίπα δεν βλάπτει. Διάβασε το όποτε μπορείς, γιατί σήμερα απογοητεύτηκα και με την αντίδραση των δημοσιογράφων. Θέλω πολύ τη γνώμη σας. Την αντίδραση των δημοσιογράφων τη θεωρεί σωστή? Περιμένω μια απάντηση. Κύριε Σάκη Μπουσδούνη, περιμένω την απάντησή σας. Ευχαριστώ. Καλέ μου φίλε Αθανάσιε, συνονόματε. Εγώ τι να σου πω τώρα. Ο κύριος Γιαννακόπουλος θεωρεί μεγάλο αντίπαλο τη Ρεάλ. Θα σου πει κάποιος, λόγω ότι έχει περισσότερα αστέρια στη φανέλα. Πρόβλημά του, δικαίωμά του. Ποιον θεωρεί μεγάλο αντίπαλο? Ένα είναι το κρατούμε. Τώρα για τους δημοσιογράφους που γέλαγαν. Ωραία, εγώ πραγματικά τι να σου απαντήσω σε αυτό? Συμφωνώ σε αυτό που λες, ότι αν ρωτούσαν τους αδερφούς Αγγελόπουλους και τον Μπαρτζόκα και έλεγε αντίπαλος ο Άρης για το εγχώριο πρωτάθλημα, σίγουρα θα γελούσαμε κι εμείς. Αλλά για το ελληνικό πρωτάθλημα, σίγουρα ο Ολυμπιακός είναι ο αντίπαλος κατά την άποψή μου, αλλά και έτσι είναι. Για την Ευρωλίγκα, φαντάζομαι, είπε για τη Ρεάλ. Δεν ήθελε να πει κάτι για τον Ολυμπιακό που έχει λιγότερα αστέρια στη φανέλα. Ξαναλέω, φαντάζομαι, έτσι, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Τώρα για την αντίδραση των δημοσιογράφων, τι να σου πω. Καθένας κρίνεται, καλέ μου φίλε Θανάση. Πάνω σε αυτό δεν μπορώ να σε κάνω σοφότερο. Πρέπει η τοξικότητα σιγά σιγά να τελειώνει με όλο αυτό. Λοιπόν, ευχές λέει. Γεια σου, Ρεντέμι. Ευχές στην ερωτική φωνή του ραδιοφώνου. Μπαρμπαχελάκης λέει τα έχει κάνει μουσκεμα, λέει, γιατί μας πάει από εδώ και από εκεί. Μπορεί, λέει, σε λίγο να σε βάλει 6 το πρωί με 8. Έλεος, όχι μωρέ. Εντάξει, θα δούμε τώρα με το καινούριο πρόγραμμα τι θα γίνει, αν θα είμαστε και εδώ. Θα τελειώσω τη χρονιά με το καλό. Καλή όρεξη πάντως, γιατί βλέπω ωραία πράγματα ετοιμάζεις για φαγητό, Ντίμη. Με νέο προπονητή ο ΠΑΟΚ. Τα άκουσες, τα είπαμε νωρίτερα.

και να πω κάτι στο φίλο του Θανάση. Νομίζω ότι τώρα με την έλευση του άποψη είναι αυτή, έτσι, του Ομπράντοβιτς, πιο πολύ θα χαλαρώσουν, φαντάζομαι, τα πράγματα, έτσι. Γιατί δεν είναι καθόλου τοξικός ο άνθρωπος αυτός. Ίσως πήρε διαβεβαιώσεις για να πει τον να έρθει. Και ευχή κάνω να όντως να χαλαρώσουν, να φύγει, να σταματήσει αυτή η τοξικότητα ανάμεσα στις δύο ομάδες. Και από τους δύο, έτσι. Και από Ολυμπιακό και από Παναθηναϊκό. Γιατί αυτό δεν βγαίνει πουθενά, έτσι. Να χαιρετήσω το φίλο μου τον Βασίλη, που είναι μαύρη θύελα. Καλαμάτα, φαντάζομαι. Από Καλαμάτα θα είσαι, για να σε μαυρηθεί, έλα. Καλησπέρα, Σάκη. Ο φίλος ο Βασίλης, λοιπόν. Γεια σου, Βασίλη.

0: Πάμε τώρα, συνεχίζοντας τα ρεπορτάζ των ομάδων, φίλες και φίλοι, πάμε να συναντήσουμε τον Κώστα Σαμοθράκη. Πάμε να μιλήσουμε για τα θέματα του Ολυμπιακού.
1: 943, Intervetten Sports.
0: Καλή εβδομάδα, Κώστα. Καλησπέρα, φίλε.
2: Γεια σας, Σάκη μου. Καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Είδα κάτι φρέσκο, ότι έγινε το πρώτο βήμα για το Γιώργος Καραϊσκάκης.
2: Δεν έγινε το πρώτο βήμα, το τελικό βήμα ήταν
0: το
2: αυτό.
0: Το τελικό είναι αυτό. Α, σε ξέρεις καλύτερα.
2: Ανακοινώθηκε και επίσημα
0: για αυτό το, λέω.
2: Το νέο έργο του Γιώργου Καραϊσκάκη και για το συγκεκριμένο έργο. Τις επόμενες μέρες θα γίνει η συνέντευξη τύπου του Βαγγέλη Μαρινάκη, όπως είχε προγραμματιστεί εδώ και ένα μήνα περίπου. Μάλλον είχε ανακοινωθεί, όχι προγραμματιστεί. Περιμένουμε πότε θα προγραμματιστεί. Νομίζω μέχρι τέλος του μήνα θα δώσει τη συνέντευξη που αυτοί που όλοι περιμένουν και στην οποία ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα μιλήσει και για το νέο Καραϊσκάκη, το οποίο θα είναι 50.000 θέσεων. Είναι ένα μεγάλο βήμα για την υλοποίηση της ανακατασκευής του γηπέδου.
0: Και από ό,τι βλέπω και ανάπλαση της γύρω περιοχής, έτσι.
2: Εννοείται, ναι. Καθώς εγκρίθηκαν τα σχέδια για το νέο γήπεδο. Έτσι. Πρόσεξε τώρα. Εντάξει, άμα μπει κανείς στο site του Intervetten Ελλάδα θα δει τις λεπτομέρειες και τα όσα θα ακολουθήσουν. Το Συμβούλιο του Δήμου Πειραιά και η Τεχνική Σύμβουλη του Ολυμπιακού και οι αρχιτέκτονες συνεργάτες παρουσίασαν τα νέα σχέδια του Καραϊσκάκη. Δηλαδή αυτό ήταν που καθυστερούσε περισσότερο. Επειδή ακούγαμε εδώ και μήνες ότι μπορεί να ο Ολυμπιακός να πάει και φέτος στο Ολυμπιακό στάδιο κτλ. Προφανώς δεν ήταν εφικτό αυτό. Αυτό θα γίνει από του χρόνου. Ένα μεγαλειώδες ιστορικό έργο, έτσι, που αλλάζει την πόλη, όπως είπες, γενικά. Υπάρχει η απλή διαφοροποίηση στον καθορισμό των επιτρεπόμενων υψών, ώστε να μπορεί να μεγαλώσει σε ύψος και χωρητικότητα.
0: Και από ό,τι βλέπω, τα χρήματα που είναι πάνω από 250 εκατομμύρια ευρώ θα εξασφαλιστούν από πόρους της ΠΑΕ Ολυμπιακός, έτσι.
2: Ο Βαγγέλης ο Μαρινέξ θα βάλει προσωπικά τα λεφτά.
0: Ναι, αυτό.
2: Και επειδή μπορεί κάποιοι, επειδή πάω να προλάβω, επειδή κάποιοι μπορεί να συνδυάζουν το γεγονός ότι αυτές τις μέρες τώρα μεταγραφική περίοδος ο Ολυμπιακός ανακοινώνει τη δημιουργία του νέου Καραϊσκάκη, μην βάλουν στο μυαλό τους, κάνουν περίεργη σκέψη ότι ο Ολυμπιακός δεν θα κάνει μεταγραφές και ότι τα λεφτά αυτά θα πέσουν στο γήπεδο. Ο Ολυμπιακός προχωράει κανονικά το σχεδιασμό. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έχει αποφασίσει να ενισχύσει τον Ολυμπιακό σε μεγάλο βαθμό. Το λέω για να προλάβω αυτό. Και βέβαια να σας πω ότι θα είναι πάνω από 50.000 θέσεις. Δηλαδή τώρα είναι 33.000 θέσεις. Περίπου 20.000 παραπάνω θα είναι τα εισιτήρια. Ο κόσμος ο οποίος θα μπορεί να μπαίνει στο γήπεδο Καραϊσκάκη.
0: Μάλιστα. Καλή κίνηση είναι αυτή.
2: Αναμενόμενη ήταν, απλά περιμέναμε το τυπικό, ας πούμε.
0: Μια πολύ καλή ερώτηση και από το Μάνο το Σαραμόπουλο. Πότε θα πάει να παίξει σε άλλο γήπεδο, λοιπόν, από του χρόνου, στην ουσία ο Ολυμπιακός?
2: Βέβαια, από το, εννοείται από του χρόνου. Στο Ολυμπιακό στάδιο από του χρόνου.
0: Μάλιστα.
2: Πάει για 1-1,5 χρόνο, θα δούμε πώς θα διαρκέσουν τα έργα, πότε θα ξεκινήσουν. Το θέμα είναι ότι δόθηκε OK. Γιατί υπήρχαν τεχνικά προβλήματα, ερωτηματικά πολλά, έτσι, για το πώς μπορεί το γήπεδο Καραϊσκάκη να γίνει από 33.000 περισσότερο από 50.
0: Καλά, χρειάζονται οι μελέτες, όλα αυτά θέλουν, παίρνει το χρόνο τους.
2: Ναι, ολοκληρώθηκαν, εγκρίθηκε για το Δήμο Πειραιά, οπότε νομίζω μετά το τέλος της χρονιάς θα ξεκινήσουν οι εργασίες για να δούμε ένα Καραϊσκάκη πολύ διαφορετικό και πιο σύγχρονο.
0: Καλό, πολύ καλό αυτό, ναι, η αναβάθμιση και της γύρω περιοχής, θα έλεγα, έτσι από ό,τι βλέπω.
2: Βέβαια, εννοείται. Τώρα μιλάμε για μεγάλο έργο, γι' αυτό και μπορεί να πάρει και 2 χρόνια κιόλας, από ό,τι καταλαβαίνω. Αλλά τέλος πάντων θα ενημερωθούμε τις επόμενες μέρες από τον ίδιο τον ηγέτη του Ολυμπιακού τι ακριβώς θα περιλαμβάνει αυτό το σχέδιο.
0: Στα μεταγραφικά τι γίνεται, Κώστα?
2: Είναι αναμονή είμαστε, φίλε.
0: Κάρμο έρχεται.
2: Ναι, ο Κάρμο έχει ενημερώσει ότι τη Δευτέρα θα είναι στην προετοιμασία.
0: Μάλιστα, θα είναι. Τη Δευτέρα ξεκινάει η πρώτη του Ολυμπιακού.
2: Ναι, σε μια εβδομάδα ακριβώς είναι η πρώτη του Ολυμπιακού. Στις 29 του μήνα και στις 3 υπάρχει αναχώρηση για την Ολλανδία, σε μια περιοχή έξω από το Ρότερνταμ, εκεί που ο Ολυμπιακός πηγαίνει τα 2 τελευταία χρόνια. Για να γίνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας και να ετοιμαστεί η ομάδα στον ένα μήνα που θα απομένει μέχρι το πρώτο επίσημο παιχνίδι για τα προκριματικά του Champions League, που είναι προγραμματισμένο για τις 4 Αυγούστου. Η εντύπωση που υπάρχει αυτή τη στιγμή, η εντύπωση, η εκτίμηση όπως θέλεις, είναι ότι τουλάχιστον τρεις παίκτες ακόμα, εκτός δηλαδή από το Φορτούνι, τον Γκάρμο και τον Μαφαίο, θα είναι στην προετοιμασία. Τώρα, αν θα είναι αυτό ο Σμαΐλοβιτς, της Άντερσον ο στόπερ, ο 22χρονος, ο οποίος είναι μια εξαιρετική περίπτωση, γι' αυτό και οι Νορβηγοί μάλλον εκμεταλλεύονται το γεγονός και θέλουν να το μοσχοπουλήσουν, ενώ ζητάνε στην αρχή 5 εκατομμύρια, τώρα ζητάνε 6. Και αυτό είναι ένας λόγος που ο Ολυμπιακός μπορεί να, να πάει αλλού σε άλλη περίπτωση. Γιατί ακούστηκε και το όνομα, ας πούμε, του Ντομίκος Ντουάρτε, Πορτογάλος, ελεύθερος από τη Χετάφε, βέβαια είναι 31 χρονών, 1,92 και αυτός, με 10 χρόνια παρουσία στο Ισπανικό Πρωτάθλημα, μια εξαιρετική περίπτωση, αλλά προφανώς άλλη ηλικία, έτσι άλλα δεδομένα από τον Σμαΐλοβιτς, ο οποίος είναι 22 και θα έχει και μεταπολιτική αξία. Να δούμε τι θα γίνει με τον Στάνιτς, το Σέρβο της Λιντογκόρετς. Ο Ολυμπιακός επιμένει, έχει κάνει την προσφορά του περίπου 7,5 εκατομμύρια. Η Λιντογκόρετς ξεκίνησε με 10, πήγε στα 9. Φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή ίσως θα βρεθεί κάποια φόρμουλα να συμφωνήσουν οι δύο πλευρές. Για τον Νόα Καντιού, το Γάλλο της Λοριάν, 1,92 στόπερ. Λέω ότι τα υψί γιατί έχουν σημασία, έχουμε ξανασυζητήσει μαζί ότι ο Μεντελίμπα θέλει να ψηλώσει τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, να είχε πρόβλημα ο Ολυμπιακός αυτό. Ναι.
2: Ακριβώς, επειδή είχε πρόβλημα στα στημένα και γι' αυτό ψάχνουν και οι ερθρόλεκτοι, ψάχνουν το επιτελείο παίκτες ψηλά παιδιά. Δηλαδή τώρα και με τον Κάρμο, ο Κάρμο είναι 96 υπόψη, ενώ θα είναι ο πιο ψηλός παίκτης του Ολυμπιακού. Δηλαδή μέχρι τώρα το Αρέμι, ας πούμε, ήταν ένα 86-87, για να καταλάβεις ο πιο ψηλός παίκτης. Και ένα 85 ο LKB. Ψάχνει ο Ολυμπιακός και καλές περιπτώσεις και ψηλά παιδιά. Περιμένοντας λοιπόν αυτές τις περιπτώσεις να δούμε τι εξέλιξη και για αριστερό μπακ. Τώρα όταν μιλάμε για αριστερό μπακ έχω την αίσθηση που υπάρχει είναι ότι περιμένουμε να δούμε πώς θα τελειώσει οριστικά το θέμα Γιαννούλη, θετικά ή αρνητικά. Και αν τελικά τα δημοσίευματα από τη Γερμανία που επαναφέρουν το θέμα και το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού.
0: Για τον το Τζιμίκα Κώστα υπάρχει η περίπτωση?
2: Έχει ακουστεί το όνομα, αλλά από τον Ολυμπιακό δεν βγαίνει κάτι τέτοιο. Ας πούμε, γιατί και ο Τζιμίκας θέλει να μείνει στην Λίβερπουλ, θέλει να μείνει στην Πρέμιερ Λίγκ, δεν παρακαλάσει και κανέναν. Αν υπήρχε το ενδεχόμενο, ας πούμε, να το δει ζεστά και να επιστρέψει, θα ήταν μια καλή περίπτωση, προφανώς.
0: Συμφωνώ.
2: Γιατί και Έλληνας είναι και αυτός και ο Γιαννούλης. Ο Ολυμπιακός χρειάζεται σαν και άμεσα ελληνική ενίσχυση. Γιατί όπως έχουμε πει και άλλες φορές και αν γινόμαστε κουραστικοί, θα έχει πρόβλημα με την ευρωπαϊκή λίστα που θα πρέπει να παραδώσει σε 2 μήνες περίπου. Γιατί αυτή τη στιγμή έχει μόνο 4 Έλληνες. Και οι Έλληνες στη λίστα πρέπει να είναι 8. Συν τους 17 ξένους, δηλαδή 25.
0: Ναι.
2: Με τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, το ρόστερ θα είναι 21. Πολύ φτωχό δηλαδή για, για Ευρώπη, εν πάση περιπτώσει. Είτε Champions
0: League. Ναι, όπου και να παίζεις, φτωχό είναι.
2: Εννοείται. Europa, ναι.
0: Για Τσικούρας, Χάμζα, είδε ότι πήγαν στην Καλαμάτα δανεικοί.
2: Δεν έχουν πάει ακόμα, περιμένουμε. Να δούμε. Γιατί ο Λιατσικούρας, με τη Λίμπαρ θα πρέπει να σκεφτεί, και προφανώς το έχει σκεφτεί, δεν το λέω εγώ, ότι στο κύπελο θα πρέπει να παίζουν 2 Έλληνες παίκτες κάτω των 22 χρονών,
0: ναι.
2: 22 ετών, έτσι. Και δεν μπορεί να είναι μόνο 2, γιατί μπορεί να τραυματιστεί κάποιος, μπορεί να αποβληθεί. Άρα τουλάχιστον πρέπει να έχει 4 παίκτες στη διάθεσή του για να είναι τυπικός στο νέο κανονισμό της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ότι είναι υποχρεωτική. Είναι υποχρεωτικό να παίζουν 2 Ελληνόπουλα μικρής ηλικίας κάτω από 22 ετών. Το ίδιο πρόβλημα που φαντάζομαι θα έχουν και άλλες ομάδες, όχι μόνο και ο Ολυμπιακός. Οπότε για τον Λιατσικούρα δεν είμαι σίγουρος. Θα δούμε, τέλος πάντων έχει ενδιαφέρον να δούμε, γιατί προς τα τέλος της εβδομάδας ή στις αρχές της άλλης, μάλλον στις αρχές της άλλης για το πω καλύτερα, με τη Λίμπαρ θα ανακοινώσει και τους παίκτες θα πάρει στην αποστολή. Μπορεί να είναι και ο Μασούρας μέσα. Εύκολα μπορεί να καταλάβει κανείς πώς θα πάρθει μια τέτοια απόφαση. Έλληνας. Άλλωστε ανοίξει τον Ολυμπιακό Μασούρας, έτσι μην το ξεχνάμε.
0: Mm-hmm.
2: Με τη μορφή δανεισμού έπαιζε στη Σαουδική Αραβία. Στην ομάδα εκεί με το Φορτούνι και τους άλλους, στην Αλκαλή.
0: Πάει, διαλύθηκε η παροικία εκεί, φίλε. Φύγαν όλοι.
2: Όχι μόνο εκεί. Νομίζω όλες οι ομάδες έχουν εκεί πέρα κάτω έχουν οικονομικά προβλήματα τώρα με τον πόλεμο και με αυτά. Και γι' αυτό και θα πρέπει να περιμένουμε εξέλιξη και για τον Ποντένς, έτσι.
0: Βέβαια, με αυτή την περίπτωση, υπάρχει περίπτωση να μείνει και φέτος στον Ολυμπιακό ή
2: υπάρχει. Τώρα, σαν μεταγραφή, σαν νέο δανεισμό, δεν ξέρω, θα τα δούμε. Είναι ένα θέμα από το να σε απασχολήσει.
0: Είναι ανοιχτό πάντως, έτσι.
2: Ανοιχτό και όχι για την παρούσα στιγμή. Έχουμε δρόμο για το. Δεν είναι σε τι να αποφασίζει και ο ίδιος, ο οποίος φαίνεται να θέλει να παραμείνει στον Ολυμπιακό. Αλλά αν δεν ξεκινήσει η προετοιμασία όπως έγινε πέρσι, θα παρουσιάζει πάλι προβλήματα τραυματισμού. Οπότε δεν είναι λάθος γενικά ο χειρισμός. Είδαμε ο Ποντένς τι έπαθε φέτος, δεν έκανε προετοιμασία, ήρθε τέλος Αυγούστου. Δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να περιμένει εξτρέμ βασικό τέλος Αυγούστου, όπως έγινε και πέρσι που είχε πάρει το Στρεφέτσα και μετά εμφανίστηκε και πάλι ο Ποντένς. Οπότε κάπως έτσι έχουν φίλε τα πράγματα.
0: Να σου πω, Φρεντάκι, πιες.
2: Πίνει τα τρίκαλα, Φρέντο. Το ξέρουν το Φρέντο στα τρίκαλα. Εγώ εδώ στον Πειραιά δεν πίνω
0: Φρέντο.
2: Πίνω ελληνικό καφέ εγώ.
0: Ποτήρι φραπέ με Φρέντο είδα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Καλημέρα, λέει Φρεντάκι, στα τρίκαλα με τον Κοστάρα. Ήταν με το Φορτούνι.
2: Έμαθε και τα τρίκαλα ο Ροντινέι.
0: Απίστευτο.
2: Μετά τη Μύκονο και τη Σαντορίνη, καλά είναι και τα τρίκαλα.
0: Καλά είναι, έτσι.
2: Ναι, ναι. Ας ετοιμαστεί γιατί θα είναι δύσκολη χρονιά.
0: Ο εξτρέμ του Ολυμπιακού, να μην τα
2: ο εξτρέμ του Ολυμπιακού, γιατί δεν τον υπολογίζει για μπάκο με τη Λίβερ, το έχει ξεκαθαρίσει. Την υπολογίζει για εξτρέμ. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει 4 εξτρέμ. Και θα πάρει κι άλλο. Έτσι. Οπότε έχει τον Αντρέ Λουίζ, τον Φορτούνι, τον Σέρτσο Μαρτίνς και τον Ροντινέι. Να δούμε τι θα γίνει με τον Ποντένς, αν θα έρθει κι άλλος εξτρέμ. Οπότε καταλαβαίνεις ότι και εκεί υπάρχουν πολλά ερωτηματικά τα οποία θα ξεκαθαρίσουν μετά την προετοιμασία.
0: Μια ερώτηση από το φίλο το Δημήτρη Κώστα για το Κάρμο. Έρχεται με δανεισμό ή μεταγραφή?
2: Όχι, αυτή τη φορά δεν θα έρθει με δανεισμό. Θα έρθει με 2 χρόνια συμβόλαιο. Αυτή είναι η συμφωνία. Έχει μιλήσει με τον Μεντιλίμπαρ. Του εξήγησε ο Μεντιλίμπαρ ότι θέλει τον Κάρμο της πρώτης περίοδου και όχι της δεύτερης που ήταν αδιάφορος και σε μεγάλο βαθμό και εκνευριστικό θα έλεγα. Ο Κάρμο έχει παραδεχθεί ότι έκανε λάθος που έφυγε τον Ολυμπιακό, αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι και 26 χρονών ακόμα, έτσι, αν θέλει δηλαδή να κάνει μια μεταγραφή μετά από 2 χρόνια.
0: Μπορεί.
2: Γιατί ξέρεις όλοι αυτοί οι παίκτες τώρα θέλουν να παίζουν σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα, αλλά βλέπει ας πούμε ότι στην Νότιχαμ δεν είχε τύχει. Πήγε στην Οβιέδο, υποβάστηκε η Οβιέδο, νομίζω ότι πρέπει να το μετάνιωσε, όχι νομίζω, είμαι σίγουρος ότι το μετάνιωσε. Άρα τώρα φαίνεται να έχει βάλει μυαλό, τουλάχιστον έτσι κατάλαβε και ο Μεντιλίμπαρ, γι' αυτό και επέμενε στην απόκτησή του. Στα σίγουρα ξέρουμε ποιος είναι, μας ξέρει και αυτός. Δεν ψάχνουμε τώρα τον κάθε μαρμόλ που του έδινε ο Ολυμπιακός τρομερό συμβόλαιο και 3 εκατομμύρια πριν και αποφάσισε να πάει στη Φέγγενορντ στην Ολλανδία.
0: Μια ερώτηση φίλε για να προλάβουμε τον χρόνο από τον Τριαντάφυλλο που λέει: γιατί κύριε Σαμοθράκη πηγαίνουν συνέχεια πίσω οι μεταγραφές, μήπως φταίει ο Κοβάσεβιτς? Γιατί βλέπω λέει πολύ ολιγορία στις μεταγραφές.
2: Μην ψάχνουμε ρε παιδιά πάντα να βρούμε έναν υπεύθυνο όταν κάτι δεν πάει καλά. Είναι μια εποχή αυτή. Δεν θέλω να δικαιολογήσω κανέναν. Ναι. Έτσι, προφανώς και ο προπονητής θέλει να έχει τουλάχιστον 4-5 μεταγραφές, νέα πρόσωπα, να κλείσει τα κενά κτλ. Είναι μια εποχή τώρα ο Ιούνιος.
0: Δύσκολη πολύ.
2: Που είναι δύσκολη τώρα.
0: Ειδικά για τις ελληνικές ομάδες, φίλε, πολύ δύσκολη.
2: Ακριβώς. Δηλαδή δεν είναι εύκολο να βρεις παίκτες τώρα και όσο είναι και το Μουντιάλ της εξέλιξης. Και επειδή υπάρχει Μουντιάλ, να σου πω ότι επειδή ακούγονται διάφοροι παίκτες για τα χαφ, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός δεν θέλει μόνο στόπερ και μπακ, θα πάρει και 2 χαφ. Η πληροφορία που έχω είναι ότι ο Ολυμπιακός κοιτάει για χαφ πολύ δυνατό όνομα από το Μουντιάλ. Οπότε σημαίνει αυτό ότι.
0: Λίγο πιο πίσω.
2: Θα πάει λίγο πιο πίσω αυτή η μεταγραφή. Ναι, ναι, ναι.
0: Για να δούμε.
2: Αυτά φίλε.
0: Έγινε. Σε ευχαριστώ φίλε. Σου εύχομαι καλό απόγευμα.
2: Καλά. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου Κώστα. Ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης φίλες και φίλοι με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
0: Τερβέτεν Sports, 26 λεπτά είμαστε μετά τις 7. Θα πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε, θα μιλήσουμε για μπάσκετ, για ο Μπράντοβιτς με Σωτήρη Γεωργίου. Και αμέσως μετά έχουμε και το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι. Επιστρέφουμε.

0: 943 Intervention Sports.
1: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
2: Παλατιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
1: Παλατιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια. Ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης.

0: Επιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον στη στενή Ευβοίας και δίπλα στα κελαριστά νερά βρίσκεται η παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Για ένα φανταστικό δείπνο με ντόπιο σπεσιαλιτέ, ταβέρνα εστιατόριο Κισός. Στη φημισμένη στενή Ευβοίας.
2: 9.43 Intervention Sports.
3: Η ώρα είναι 7.30.

0: Λίγο μετά τις 7.30 φίλες και φίλοι επιστρέψαμε, 9.43 Derweten Sports, μπήκαμε στην τελική ευθεία, Sports on Air Live μέχρι και τις 8 με τον Σάγκη Μπουσδούνη στο μικρόφωνο, τον Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, τον Νίκο Κατσάτσο στη δημοσιογραφική υποστήριξη, την Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας, το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943 και 698-45-21-821. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 8. Θα πάμε τώρα στον Σωτήρη Γεωργίου, θα πάμε να μιλήσουμε για μπάσκετ, νέα εποχή στον Παναθηναϊκό, εποχή, πήγα να πω Αμπράνμοβιτς, εντάξει, λοιπόν, πάμε να συζητήσουμε με τον Σωτήρη Γεωργίου.
1: 9.43, Ντερβέτεν Sports.
0: Τον Αμπράντοβιτς τον έκανα Αμπράνμοβιτς, πήγα να τον κάνω δηλαδή Σωτήρη, γεια σου Σωτήρη.
2: Ναι, καλά, όπως πάτε.
0: Κοντά είναι. Καλή εβδομάδα φίλε, καλά, εσύ τι κάνεις?
2: Καλή εβδομάδα με υγεία, λογία.
0: Υγεία πάνω απ' όλα, το βασικό.
2: Είχαμε την παρουσίαση του Μπράντοβιτς. Εντάξει, νομίζω ότι...
0: Πόσο καιρό πριν το είχες πει, φίλε, να ευλογήσουμε τα γένια μας.
2: Ναι, τα είχαμε πει από νωρίς ότι είναι κλεισμένη για μας. Είχαμε πει, εντάξει, η ιστορία αυτή, γιατί υπήρχε... Το είπαν ουσιαστικά ότι υπήρχαν συζητήσεις, αλλά η επαφή έγινε τώρα. Τώρα η συζήτηση δεν είναι επαφή.
0: Ναι, τι είναι.
2: Εντάξει, εγώ είπα, οι δικές μου προφορές λένε ότι στην ουσία τα είχαν βρει.
0: Ναι, δηλαδή. Δεν έγινε τελευταία στιγμή αυτό τώρα, σε μια μέρα, εννοείται.
2: Απλά τώρα ήταν το τυπικό να ότι εντάξει, πάμε, εντάξει, πάμε.
0: Να λυθεί και η συνεργασία με τον Αταμάν, να γίνουν όλα normal.
2: Ο Παναθηναϊκός είχε πάρει την απόφαση, επειδή ο Μπουράδης ήταν και ελεύθερος, λόγω του ότι είχε φύγει από την Παρτίζαν και μόλις απέτυχε ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα, ήταν δεδομένο από τότε ξεκίνησε ότι πάμε με ο Μπράντοβιτς και έγιναν οι επαφές. Απλά είχαν πει ότι το τελικό ραντεβού θα γίνει εφόσον λυθεί στην εργασία με τον Άτομαν, και έτσι έγινε, μπαμ μπαμ, και επιστροφή Ζέλικο.
0: Βλέπεις να έχει διαμαντίδι με κάποιο ρόλο κοντά του Αλβέρτη, ξέρω, κάποιος από τους παλιούς του Παναθηναϊκού?
2: Ο Αλβέρτης νομίζω, ναι, αφού το πέταξε κιόλας.
0: Ναι, στα ελληνικά Αλβέρτης έτοιμος, ναι, το είπε.
2: Αλλά διαμαντίδις πιστεύω για sports manager, εκεί δηλαδή διάμεσο, λοιπόν, για κάτι άλλο. Βοηθός πιστεύω θα είναι ο Μπατίστ και ο Ξανθόπουλος πιθανώς αυτή. Αλλά δεν έχει τόσο σημασία, θα τα δούμε όπως είπε και ο Μπράντοβιτς. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι πολλοίς κόσμος σου λέει ότι αν ο Μπράντοβιτς είναι παροχημένος και τα λοιπά. Δεν υπάρχουν αυτά. Δηλαδή ο Μπράντοβιτς έχει δει ηλικία πάνω κάτω με τον Μαρτίνες. Δηλαδή, τι σημαίνει παροχημένος? Δεν είναι.
0: Ναι, πολλοί το λένε αυτό, φίλε. Διάβασα και σχόλια σήμερα ότι τον έχει ξεπεράσει το μπάσκετ, πισωγύρισμα.
2: Το Μεσίνα, το είχα πει και εγώ τον πέρασε το μπάσκετ, αλλά ο Μεσίνα αυτό έχει να κάνει με προπονητές οι οποίοι πάνε στο NBA. Έχουν μάθει σε μια σχολή αλφα αμυντική ευρωπαϊκή και ξαφνικά πάνε στο NBA, αλλάζουν εντελώς και πάνε στο άλλο άκρο και μπερδεύονται. Αυτό, οπότε λες, οπότε αυτό είναι κάτι

0: εντελώς διαφορετικό, έτσι. Λοιπόν, ο Μπράντοβιτς δεν έχει πάει στην NBA. Ο Μπράντοβιτς ήταν ένας προπονητής ο οποίος απλά προσπάθησε στην Παρτίζα να παίξει ένα μπάσκετ σύγχρονο αμερικάνικο. Δεν είχε όμως τους Σέρβους που παίξαν στην Παρτίζα για να το παντρέψει αυτό που κάνει ο Μπαρτζόκας στον Ολυμπιακό. Και το αποτέλεσμα ήταν να αποτύχει.
1: Ναι, δεν το βγήκε.
0: Ναι, δεν σημαίνει ότι τον παίζει το μπάσκετ. Σας αποτείνω ότι προσαρμόζεται και προσπαθεί να προσαρμοστεί στο βαθμό που πρέπει. Δεν μπόρεσε στο βαθμό που πρέπει στην Παρτίζα, γι' αυτό απέτυχε. Στον Παναθηναϊκό θα προσπαθήσει να κάνει αυτό ακριβώς που κάνει ο Μπαρτζόκας στον Ολυμπιακό. Δηλαδή λίγο ευρωπαϊκό μπάσκετ, ρόλοι, άμυνα κτλ. Και συνδυαστικά με το σύγχρονο μπάσκετ που δίνουμε έμφαση στην αθλητικότητα, στην επίρρηση κτλ. Αυτή νομίζω είναι, αυτός είναι ο βασικός πυλώνας. Τώρα, άρα λοιπόν ήταν η καλύτερη επιλογή, σαφώς είναι από τα μεγαλύτερα ονόματα της προπονητικής, σαφώς είναι το μεγαλύτερο όνομα τελευταία τετραετία, σαφώς έχει κίνητρο να επιστρέψει στην κορυφή, ο Παναθηναϊκός έχει το δικό του κίνητρο, και θα έχει και ένα μπάτι το οποίο θα είναι no limit. Τώρα, το αν θα πετύχει είναι μια άλλη ιστορία. Θεωρώ όμως ότι ο Παναθηναϊκός σίγουρα θα είναι καλύτερος από ό,τι ήταν με τον άτομα τελευταία διετία. Ο Μπράντοβιτς είναι ένας προπονητής ο οποίος ξέρει να ελίσσεται. Θα προσπαθήσει να παίξει το λίγο διαφορετικό, όχι λίγο, αρκετά διαφορετικό, ως πολύ διαφορετικό μπάσκετ σε σχέση με αυτό που παίξει ο άτομα. Δηλαδή, θα φύγει ο Παναθηναϊκός από το μοντέλο του μπάσκετ με το αίσθητο που λέμε, με τις ατομικές φάσεις. Δηλαδή ο Νάι για παράδειγμα θα μείνει. Αλλά έχει συμβόλαιο, θα μείνει, αλλά θα του πει ο Μπράντοβιτς ότι θα πρέπει να σκοράρεις μέσα από τη δημιουργία της ομάδας. Όχι να σκοράρεις παίζοντας ένα συναντίον όλων. Ο Παναθηναϊκός έχει μια ισχυρή βάση. Έχει 10 παίκτες οι οποίοι νομίζω ότι ίσως και 11 που θα μείνουν και θα έχουν ρόλους, όλοι θα πάρουν ρόλους, δηλαδή ο Λούκας που θα είναι για κάποια λεπτά γιατί θα μεγαλώνει κιόλας έτσι. Και έχει άλλες σχέσεις με τον Μπράντοβιτς. Αυτό που κάνει στην Φενέρ θα το κάνει για 7 χρόνια στον Παναθηναϊκό να ερεμεί την ομάδα, να είναι ο Πόγκαρ που θα ερεμεί τον Παναθηναϊκό που λέμε. Ο Τολιόπουλος θα μπαίνει μέσα να έχει κάποια λεπτά τα οποία θα είναι για να του πάρει το παιχνίδι όταν αυτό έχει στραβώσει επειδή έχει την τρέλα και το σουτ. Ο Καλαϊτζάκης θα γίνει ο κομμάτι της άμυνας, πώς ήταν ο Χατζηδάρας του Παναθηναϊκού, κάτι ανάλογο. Ο Ναν θα μπει σε καλούπινο σκόρερ, θα περιμένει να πάρει τις πάσες μέσα από τη δημιουργία και την κυκλοφορία της μπάσης όπως κάνει ο Ολυμπιακός και το πώς παιχνίδι που θα δώσει έμφαση ο Μπράντοβιτς για να βρει τα ελεύθερα σου και όχι να πηγαίνει να παίζει το Ναν μπάσκετ, το αλάνας παιχνίδι. Αυτή είναι η τέσσερι που είπαμε, ερωτηματικό γκραντ, εκεί θέλει να πάρει κάτι καλύτερο τον Παντιό. Στο 3 θα είναι ο Όσμαν, ο οποίος επειδή λέγονται πολλά έχει συμβόλαιο, δεν νομίζω ότι μπορεί να φύγει, άλλωστε τον θέλει ο Μπράντοβιτς, μην τον δεις και λίγο και στο 2. Ο Όσμαν μαζί με τον Ροκαβόπουλο θα είναι στο 3. Στο 4 θα είναι ο Χέις με τον Χουάντσο. Το Χουάντσο θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί ο Μπράντοβιτς ένα στυλ φώτς, δηλαδή καλός ριμπάουντ λοιπόν ο Χουάντσο και το τρίποντο στις γωνίες. Θα δώσει έμφαση στο post παιχνίδι του Χέις, κάτι που δεν έκανε καθόλου ο Άταμαν. Θα δώσει έμφαση στο pick and roll με τον Λεσόρ. Και τον ψηλό που θα πάρει. Και βάλτε και τον Μίτογλου, ο οποίος θα παίζει και στο 5 λόγω του μακρινού σούτου. Έχουμε 10 παίκτες. Και ίσως και τον Γκρατ 11. Αυτή είναι η βάση. Και κυνηγάει τώρα ο Παναθηναϊκός, έχοντας αλλάξει με τον τρόπο που ανέρισα τον μπάσκετ το οποίο θα παίξει. Θα παίξει ένα στοχευμένο μπάσκετ με κατεύθυνση, με διάβασμα του παιχνιδιού. Από εκεί πέρα τι ψάχνει. Ψάχνει ένα πεντάρι, ο οποίος θα είναι λογικά ο Βαλανσιούνας που θα κάνει τη διαφορά και ψάχνει ένα σου περάσει. Εκεί δεν ξέρω τι μπορεί να υπάρξει. Είναι δύσκολα τα πράγματα, δεν υπάρχουν καλοί άσοι αυτή τη στιγμή. Μπορεί να κοιτάξει από την NBA, θα δώσει και 4 εκατομμύρια βαθμού. Στον Άσο έχει σοβαρό πρόβλημα. Για να μπορέσει να έχει και σκορ από τον Άσο και να ενισχύσει την περιφέρεια που φέτος έχει πρόβλημα και ειδικά με τις μεταγραφές που θα κάνει ο Ολυμπιακός, αν είναι ακόμα και καλύτερος Ολυμπιακός εκεί που υστερούσε στη θέση. Τώρα θα κοιτάξει να πάρει τον Παντιό στη θέση του Γκραντ για να ανανεώσει και να φρεσκάρει λίγο. Το κομμάτι αυτό που θα έχει να κάνει και με την άμυνα, γιατί ο Παντιό είναι πάρα πολύ καλό στο κομμάτι της άμυνας. Θα κοιτάξει να πάρει και τον Μπόγκα που είναι μια σύνθετη περίπτωση γιατί κοιτάει το NBA, αλλά εάν δεν πάει στο NBA θα έρθει στο Παναθηναϊκό θεωρώ γιατί έχει άριστη σχέση με τον Μπράντοβιτς και έχει και πολύ καλά λόγια, αλλά λοιπόν θα έρθει και θα μπει στο 3-4 και αυτός για να δώσει μεγάλο βάρος εκεί ο Παναθηναϊκός. Φυσικά και χωράει γιατί ο Ρογκαβόπουλος θα είναι ο τελευταίος στη σειρά. Όλους αυτούς τους παίκτες που λέμε, που ο Παναθηναϊκός θα δίνει αυτάχεια αθλητικότητα, θα παίζει πολύ με πώς παιχνίδι. Άρα λοιπόν φυσικά και ταιριάζει και θα τον κυνηγήσει τον Μπόγκα, εφόσον δεν πάει στην NBA ο Μπράντοβιτς. Το θέμα του Μπογκδάνοβιτς δεν νομίζω θα προχωρήσει. Αν γίνει έκπληξη, προχωρήσει, τότε μπορεί να δούμε και μια λύση συμβολέων ανάλογα και να έρθει τον Μπογκά έκπληξη. Οπότε κρατάμε ότι για την ώρα είναι δύσκολο, γιατί προτιμάει το NBA από ό,τι φαίνεται.

0: Κυνηγάει τον Μπογκά με τον αστερίσκο του NBA. Θέλει να δει τις εξελίξεις με τον Μπαντίο μόλις τελειώσει το πρωτάθλημα στην Ισπανία που είναι στο 1-1 η Βαλένθια με την Μπαρσελόνα. Και μετά με προσυμπληρώματα και κλείνει το ρόστερ. Αυτή είναι η εικόνα για το νέο Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι καλά κινείται, καλά θα κινηθεί. Το ερωτηματικό για μένα, Σάκη, είναι εάν θα πάρει καλό άσο. Αυτό δεν ξέρω, εκεί θα φανεί.
1: Εκεί έχεις πολύ δίκιο. Να μου επιτρέψεις να πω ότι πριν από λίγο ανακοινώθηκε και επίσημο ο τριαντάφυλλος Τσάπρας για τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2030 από τον Λεβαδιακό. Για τον παίχτη είχα πει το καλοκαίρι ότι έχει τον πρώτο λόγο Παναθηναϊκός και από τις γιορτές είχα πει ότι θα φορέσει τα πράσινα, οπότε δικαιώθηκαμε, φίλε Σωτήρη, για τις πληροφορίες μας.
0: Είναι η εκπομπή που είναι μπροστά από τις άλλες.
1: Ας ευλογήσουμε και τα γένια μας επιτέλους. Και παρόλο και μου επιτρέπεις τώρα, εντάξει, γιατί θέλω να το πω, γιατί είχα κανακτήσει, ρε φίλε, είχα λιδωρηθεί τόσο πολύ. Δεν μπορείς να φανταστείς τι είχα ακούσει και τι είχα. Και από συναδέλφους κιόλας, έτσι. Και τελικά αυτοί που λέγανε μην ακούτε τι σας λένε, οι ίδιοι λένε σας το είχαμε πει πρώτοι. Ωραία δημοσιογραφία έχουμε.
0: Μην ασχολείς, ο καθένας μπορεί να κρίνει και να έχει άποψη πλέον και όποιος θέλει.
1: Και δεν ασχολούμαι, έτσι, μπράβο. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θες να συμπληρώσεις κάτι άλλο για Παναθηναϊκό.
0: Όχι,
1: για Ολυμπιακό να πούμε, φίλε, ότι έλυσε τη συνεργασία του Ολυμπιακός με τον Ενηλικίνα.
0: Ο Ολυμπιακός, εντάξει, αναμενόμενα πράγματα. Ο Ολυμπιακός περιμένει μέσα στην εβδομάδα, θα έχουμε την ανανέωση του όσον αφορά το κομμάτι, δηλαδή, του Μπαρτζόκα, ο οποίος θα ανανεώσει για 3 χρόνια, ίδιος είναι 3 κλειστό, δεν έχει σημασία. Περιμένω ο Ολυμπιακός να δει τις εξελίξεις σε κάποια μικροθεματάκια. Το γηπεδικό είναι ένα θέμα σημαντικό, δεν έχουμε ακόμα εξέλιξη που θα καθυστερήσει, γιατί ούτε μπορεί να συμφωνήσει και με την ΑΕΚ που δεν έχει πάρει καν τη χρήση του γηπέδου ακόμα. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά το κομμάτι το αγωνιστικό, θα γίνουν κάποιες συζητήσεις, αν δεν έχουν γίνει ήδη, με τον Τόρσε για την ανανέωση επέκταση 6 συμβόλαια του χρόνου, βέβαια. Ο Ολυμπιακός αφήνει επέκταση, όπως έφυγε τη Λίγκα, να θα φύγει και ο Μόρις.
1: Και ο Φαλ έφυγε.
0: Ο Φαλ έφυγε, θα του Καραγιαννίδης για τα ελληνικά διαβατήρια και έχει τρεις μικρές, έχει τον Παπα-Νικολάου που θα ανανέωσει, είναι τυπικό γιατί έχει πει να μείνω και τελευταίο χρόνο, και έχει και 3 θεματάκια. Τζόζεφ θα μείνει, τον θέλει ο Μπαρτζόκας για 4 άσου, εφόσον έρχονται Μοντέρο και Μακεντάι. Ο Τζόζεφ θα έχει προτάσεις για να παίξει με 3 λεπτά, 20-25 λεπτά. Θέλει Ολυμπιακό ή θα πάει αλλού, απόφαση του παίκτη. Επίσης, Λαρετζάκης Μακίσικ. Ο Μακίσικ τελευταίο χρόνο θα πάει να παίξει κάπου που θα βρει 20-25 λεπτά με 3 λεπτά ή θα μείνει στον Ολυμπιακό. Ερωτηματικό. Λαρετζάκης. Τον θέλει ο Άρης, τον θέλει ο Πάπ, τον θέλει ο Άγκλεν. Με τα ίδια λεφτά και παραπάνω. Θα κάτσει τον Ολυμπιακό που δεν παίζει καν στην Ευρωλίγα και ούτε στην Ελλάδα καλά. Εγώ θεωρώ ότι μάλλον η παίκταση αυτή, τουλάχιστον 2 από τους 3, θα πάνε αλλού. Οπότε ο Ολυμπιακός θα αρχίσει να μικραίνει το ρόστερ του, πιστεύω εγώ, και θα το πάει σε πιο μικρό αριθμό, αλλά με πιο πρωτοκλασσάτους. Με πάντα πρωτοκλασσάτους μάλλον, γιατί πρωτοκλασσάτους είχε πέρυσι. Αν φύγουν όλοι αυτοί που λέμε, ο Ολυμπιακός θα κοιτάξει σε πρώτη φάση να πάρει 2 παίκτες που ψάχνει έναν τώρα, τον Αντιπίτερς, με φαβορή θεωρώ εγώ τον Μπράξτον Κι, αφού του Μπογκά καταλαβαίνουν ότι χαλάει λόγω ότι αν έρθει η Ευρώπη θα πάει στον Παναθηναϊκό μάλλον. Θεωρώ λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός θα κοιτάξει και μια δεύτερη περίπτωση, μήπως είναι ο Κόλσον που αρέσει και μπορεί να έχει πακέτο 2 λύσεις, δηλαδή Μπράξτον Κι και Κόλσον, και προσιτή οικονομικά, όχι παίζει ρόλο το οικονομικό πλέον, αλλά σαφώς όμως είναι 2 παίκτες οι οποίοι μπορεί να έρθουν να μπουν σε ρόλους των 15 λεπτών, να μην χαλάσουν τις ισορροπίες και να δώσουν μεγαλύτερη βαρύτητα σε σχέση με το Μακίσικ, για παράδειγμα. Κόλσον είναι πολύ καλύτερο από το Μακίσικ, ας πούμε, έτσι το ζητάμε. Άρα λοιπόν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα κυνηγήσει 1 ή 2 μεταγραφές ανάλογα τι θα γίνει με τους υπόλοιπους. Δεν βιάζεται, δεν καίγεται, εφόσον ανακοινώσει και Μοντέρο και Μακεντάιρ, μετά είναι 1 ή 2 παίκτες. Κλείνει και βλέπει και με τις ανανεώσεις της τι θα γίνει με τους ρολίστες, που ούτε καν ρολίστες βασικοί είναι, και ολοκληρώνει το ρόστερ του για τη νέα σεζόν. Απλά
1: και να κλείσουμε με ένα μήνυμα, φίλε, από τον Στέφανο που λέει καλησπέρα. Κάνει τον Ναν, τον Γκραντ και τον Χουάντσο Έλληνες και έτσι λύνει το πρόβλημα. Όχι μόνο, λέει, η απέναντι, συμφωνείτε?

0: Εντάξει, ο Γιαννακόπουλος έχει πει ότι δεν θέλει να κάνει Έλληνες με τρόπο που θα παίξει εθνική κτλ. Κάποιον. Άλλωστε και ο Ολυμπιακός θα ήθελε το φάλε Έλληνα, αλλά είδαμε ότι η μοναδική περίπτωση να γινόταν ήταν μέσω της νομίμου Ολδού και όχι της χαριστικής παίζοντας στην εθνική. Μέσω της νομίμου, νόμιμο ήταν και αυτό, έτσι απλά είναι το ηθικό κομμάτι προφανώς που θέτει ο φίλος. Αλλά ο Φάλε έδωσε εξετάσεις, δεν έχουν βγει τα αποτελέσματα, δεν ξέρεις πότε θα βγουν, αν θα περάσει και πότε θα πάρει το διαβατήριο. Οπότε γι' αυτό και ελήφθηκε στην εργασία του με τον Ολυμπιακό. Δεν μπορούσε να έχει τέσσερις σέντερ πανάκριβους ή ακριβούς σε πάση
1: περιπτώσει.
0: Που όλοι είναι βασικοί, δεν χωρά.
1: Ωραία, Σωτήρη, καλή εβδομάδα σου. Εύχομαι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια στον Σωτήρη Γεωργίου. Ήταν μαζί μας, μιλήσαμε για όλα τα θέματα του μπάσκετ.
2: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
1: Σε λίγο θα πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να συναντήσουμε τον Γιώργο Τσαμπά. Θα πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.
1: 943 Intervetten Sports.
0: Γεια σου Γιώργο, καλή εβδομάδα.
2: Σάκη μου, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλησπέρα, τι κάνεις φίλε?
2: Δόξα τω Θεώ.
0: Ξεμέθησες από...
2: Δεν πίνουμε, γιατί οδηγάμε, πίνουμε μόνο μπύρα άνευ.
0: Όχι, δεν εννοούσα από... αν ξεμέθησες από τη χαρά του Ομπράντοβιτς, αυτό είπα.
2: Φίλε, εντάξει,
0: μεταφορικό ήταν το ξεμέθησες.
2: Είναι μεγάλη χαρά και συγκίνηση σήμερα για όλους τους Παναθηναϊκούς και εντάξει σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, και όσοι βρέθηκαν και στο κλειστό στο ΆΚΑ σήμερα ζήσανε μοναδικές στιγμές. Εντάξει, νιώσαμε, νομίζω εκφράζει όλους αυτό που θα πω, ότι γύρισε ο δικός μας άνθρωπος σαν ένα συγγενής μας, σαν ένας, ο δάσκαλός μας.
0: Οικογένεια.
2: Ακριβώς, ιδιαίτερα για τους παλιούς που μας έμαθε και τον μπάσκετ σε άλλο επίπεδο και ζήσαμε μαζί του χρυσές εποχές, αλλά και βλέπεις και τα νέα παιδιά που έχουν ακούσει για το μύθο και το έβλεπαν μπροστά τους και θα καταλάβουν γιατί μιλούσαμε κι εμείς αρχιδιωμένες από το ΣΕΜΤΕΒΗ.
0: Και είναι ευκαιρία για τα νέα παιδιά πλέον να καταλάβουν τι εστί ο Μπράντοβιτς, έτσι, και το τι έχει κάνει στον Παναθηναϊκό.
2: Εντάξει, Σάκη, νομίζω ότι κάθε Έλληνας φίλαθλος που αγαπάει το άθλημα της καλαθοσφαίρισης στο μπάσκετ είναι χαρούμενος με την επιστροφή του Τζότς, γιατί ο Τζότς, πέρα από τις αντιπαλότητες τώρα που ήταν πάντα κύριος και σεβάστηκε κάθε αντίπαλο όπως οσέποτε και το 99% των αντιπάλων του, στο αγωνιστικό χώρο εννοώ, ευεργέτησε το ελληνικό μπάσκετ, διότι είχε όλοι οι Έλληνες παίκτες του Παναθηναϊκού βελτιώθηκαν, έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο που θα μπορούσαν και αυτό έχει αντίκτυπο και στις μεγάλες επιτυχίες που έκανε η Εθνική τότε.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε τώρα στο ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Η είδηση την είπα όταν μιλάγαμε με τον Σωτήρη Γεωργίου.
2: Ναι, γιατί γίνονται επιτυχημένα πράγματα στο Παναθηναϊκό και όλα τώρα είναι στη σκιά του μεγάλου Ζέλικο.
0: Ακριβώς.
2: Κάποια πράγματα περνάνε, ξέρεις.
0: Στα ψηλά. Λοιπόν, ο Τσάπρας ανακοινώθηκε επίσημα από τον Παναθηναϊκό. Δικαιώθηκα και εγώ, ρε φίλε, που το έλεγα από πέρυσι το καλοκαίρι.
2: Κοίταξε μου να πούνε ότι εσύ το λέγεις από πολύ πολύ πολύ νωρίς και μαζί στην εκπομπή όταν σχολιάζαμε, επειδή και εγώ είχα μάθει ότι το Φεβρουάριο είχαν μιλήσει και κάνει τη συμφωνία ο κύριος Αλαφούς με τον κύριο Κοπότη.
0: Ακριβώς.
2: Το λέγαμε και εμείς από την εκπομπή έντονα και σχεδόν σαν σιγουράκι, να το πούμε έτσι. Και λέγαμε πάντα, αφήναμε μια επιφύλαξη ότι αν δεν δούμε και τις υπογραφές στον αθλητισμό, ποτέ δεν ξέρεις. Γιατί υπήρξαν και κάποια σχόλια, έτσι, σχόλια.
0: Εντάξει, τώρα.
2: Όπως πάντα.
0: Κάτι σχόλια, μην ακούτε τους πουθενάδες, αλλά αυτοί που τα λέγανε, φίλε, σήμερα, όπως σας είπαμε εμείς πρώτοι.
2: Και...
0: έτσι, ναι, λένε. Όπως... έλα τώρα.
2: Όπως και εκλεκτοί συνάδελφοι που ακούω.
0: Αυτό λέω.
2: Όλοι ναι. Εγώ νομίζω πρώτη. Ότι εσύ το είπες πρώτα από όλους πολύ πιο νωρίς.
0: Αυτό είναι σίγουρο, γιατί να σου πω κάτι. Γιατί...
2: τα γένια,
0: όχι, μιλάμε πάντα με αποδείξεις. Αν ανατρέξουν οι φίλοι, υπάρχει το Σάκης Μπουσδούνης στο κανάλι μου στο YouTube. Όλα τα ρεπορτάζ, όλα αυτά υπάρχουν εκεί. Μπορεί να ανατρέξει κάποιος πέρυσι, από πέρυσι ακόμα το καλοκαίρι, και πότε ακριβώς, και το Φλεβάρι, και μαζί που τα λέγαμε εδώ, υπάρχουν αυτά.
2: Εντάξει, ο χώρος είναι εδώ σήμερα, όλοι πανηγυρίζουν για το Ζέλικο, το είπανε πρώτοι. Ναι.
0: Ακριβώς. Και ο Σωτήρης το έχει πει εδώ και τόσο καιρό, με σιγουριά, όχι.
2: Σημασία, έτσι. Δεν έχει ποιος το λέει πρώτος, και αν το λέει κάποιος πρώτος, καλός είναι να το αναγνωρίζετε. Γιατί...
0: αυτό πήγα να πω, γιατί τουλάχιστον εμείς εδώ στο σταθμό μας, φίλε, όταν υπάρχει μια είδηση που δεν είναι δικιά μας, δηλαδή την έχει βγάλει ο Τσαμπάς ο Γιώργος, λέμε πάντα την πηγή. Πράγμα που δεν το κάνουν οι άλλοι. Αυτό.
2: Πώς και
0: δεν
2: είναι σωστό. Έχουμε αναφέρει τα ονόματα άλλων παιδιών.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Μα έτσι το σωστό. Και λοιπόν, έτσι. Για να μην τρώμε χρόνο, 24 χρονών ο Τσάπρας υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2030 από το Λεβαδιακό με μεταγραφή κανονικά. Την Τρίτη αναμένεται να ταξιδέψει, αύριο δηλαδή, για την Ολλανδία να ενσωματωθεί στην αποστολή του Παναθηναϊκού. Επίσης, πιθανόν να ταξιδέψει μαζί του και ο νέος τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού, ο Πένια, ο οποίος και αυτός ήταν εδώ και αναμένουμε δηλαδή να ανακοινωθεί στη διάρκεια της ημέρας και να φύγουν και οι δύο για την Ολλανδία. Οπότε θα πάει με τρεις μεταγραφές να ξεκινήσει την προετοιμασία στην ουσία ο Παναθηναϊκός εκεί. Λένε από την Ιταλία, φίλε, ότι είναι τελειωμένη μεταγραφή του Ντεφράι στον Παναθηναϊκό. Ο παίκτης λένε ότι βρίσκεται ήδη εδώ στην Αθήνα.
2: Ναι, προκειμένου σήμερα.
0: Μπράβο, ναι, να τελειώσει τα διαδικαστικά και να υπογράψει.
2: Εξαιρετική κίνηση, και από ό,τι μαθαίνω, αν έχει καταφέρει ο Στέφανος ο Κοτσόλης αυτό που λένε, ότι ο παίκτης υπογράφει για ένα συν ένα χρόνο, ναι, και με μπόνους ανάλογα τις συμμετοχές κτλ. Που πρόσεξε, μπαίνει αυτός ο όρος ένα ποδοσφαιριστή που πέρυσι είχε 17 με 20 παιχνίδια με την Ίντερ και όπου έχει στο Παλμαρέ του Champions League.
0: Ναι, και χωρίς, δεν έχει σχέση όπως ήταν με τους τραυματισμούς ο Ρενάτο.
2: Ναι, ναι, όχι, όχι, δεν το συζητάω, δεν το συζητάω αυτό. Απλά λέω ότι επειδή δικαιωνόμαστε, συζητάγαμε κάποια πράγματα και θυμάσαι ότι αφήναμε εχμές και καυτηριάζαμε πάρα πολύ τη δουλειά του προηγούμενου τεχνικού διευθυντή και βλέπουμε τώρα πώς λειτουργούσαν τα πράγματα τότε και πώς λειτουργούν σήμερα.
0: Η διαφορά
2: και
0: τις
2: αποδεσμεύσεις και σας πω αποδεσμεύσεις που γίνονται άμεσα, γρήγορα και όπως πρέπει, αλλά και στις στόχες ποδοσφαιριστών και με καλύτερες συμφωνίες. Και στα λεφτά που χαλούσαμε για παίκτες αμφιβόλου ποιότητας.
0: Ακριβώς. Να πούμε ότι σήμερα το πρωί έφυγε η αποστολή του Παναθηναϊκού για την Ολλανδία. Είναι ήδη στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Εκεί όπου ο Παναθηναϊκός θα δώσει ένα φιλικό την 1η του Ιούλη με την Helmut Sport στις 6 το απόγευμα. Και τρεις μέρες μετά κόντρα στον Άγιαξ επίσης στις 6 το απόγευμα. Έχει πάει με όλους τους παίκτες στη διάθεση που έχει το ρόστερ αυτή τη στιγμή. Έχουν επιστρέψει οι διεθνείς, δηλαδή Τετέ, Κυριακόπουλος, Κοντούρη, Τσέριν, Γιάγκουσιτς και Τσιριβέγια. Δεν έχει πάει ο Τουμπά, δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση. Από τον Παναθηναϊκό λένε ότι συνεχίζει εδώ ατομικό πρόγραμμα. Δεν ξέρω αν θα είναι στους κομμένους. Δεν το γνωρίζω προς το παρόν επίσημα, εννοώ έτσι. Μπορεί να είναι και να μην δεν το ξέρουμε ακόμα έτσι.
2: Κοίτα, νομίζω ότι ναι, αν ο Παναθηναϊκός προχωρήσει στον Τεφράη και στον έτερο Ολλανδό για να κάνουν το δίδυμο μαζί με Κάτρι Ίγκανσον και Πάλμερ Μπράουν, νομίζω ότι έχει την πολυτέλεια σε εισαγωγικά. Να αποδεσμεύσει και το Ντουμπάι, αν μπορεί να πάρει και χρήματα από κάποια ενδεχόμενη μεταγραφή, θα είναι ευχή.
0: Ο Ντουμπάι έχει πάει, δεν έχει πάει ο Πάλμερ Μπράουν.
2: Ο Ντουμπάι
0: έχει πάει κανονικά. Ναι, ναι, και υπήρχε και μια φήμη, φίλε, ότι.
2: Υπάρχει... Χωρίς να είναι τραυματίας ο Πάλμερ Μπράουν, ή είναι τραυματίας.
0: Όχι, ήτανε όταν το Μάιο, ξέρω εγώ, όταν τελείωσε το τέτοιο.
2: Οπότε ένας από τους δύο θα αυκαιρέσει.
0: Ναι, το πιο πιθανό γι' αυτό έμεινε πίσω. Αυτό λέω, αλλά δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση έτσι, πάνω σε αυτό.
2: Εντάξει, διαμορφώνεται σιγά σιγά το ροστερσάκι και βλέπουμε ότι γίνεται ένεση ποιότητας ισχυρή και αν ισχύσουν και τα υπόλοιπα για το οχτάρι και για το center four που...
0: Ναι, είναι σε αναμονή φίλε και για τον Γένσεν και για τον Μαρτίν.
2: Κοιτάξτε, για τη θέση αυτό θα δοθούν πολλά χρήματα και θα είναι ποιοτική η λύση σάκι όποιος και αν είναι. Θα είναι Γένσεν ή τύπου Γένσεν να το πούμε έτσι γιατί δεν τελειώνουν μεταγραφές, ένα παίχτη ποτέ. Τώρα αυτό που ακούγεται είναι και για το center four ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει με την έκπληξη εκεί με ένα πολύ ισχυρό όνομα. Και το χειρίζει το ίδιο ο πρόεδρος. Αυτό τώρα θα δούμε.
0: Εν αναμονή όλων αυτών των υποθέσεων, η αλήθεια είναι αυτή.
2: Αλλά μέχρι στιγμής είναι πολύ μεθοδευμένες οι κινήσεις και πολύ εύστοχες νομίζω.
0: Ναι, ναι, όχι. Μέχρι τώρα πολύ καλά τα πάει ο Στέφανος Κοτσόλης. Είχαμε και την παρουσίαση χθες του προπονητή του Παναθηναϊκού, ο οποίος φάνηκε πάρα πολύ σίγουρος. Βέβαια, αν θες, θα το συζητήσουμε αύριο, γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Ένα λεπτό πρέπει να κλείσουμε. Έγινε η παρουσίαση. Παρουσία, μπορώ να πούμε, και του κυρίου Αλαφούζου που ήταν εκεί. Εγώ μια χαρά τον είδα τον άνθρωπο με αυτά που είπε. Πολύ σίγουρο πάντως τον είδα για τον εαυτό του. Αν θέλεις να το συζητήσουμε έτσι καλύτερα αύριο που θα έχουμε περισσότερο χρόνο.
2: Βέβαια, βέβαια. Όχι, μου έκανε θετική εντύπωση και αυτοπεποίθηση. Έτσι, ισχυρή προσωπικότητα φαίνεται. Και μου άρεσε που δεν φοράει η κουστή μου και φοράει την πλούσια του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
2: Τα εκτιμώ εγώ αυτά.
0: Σωστό. Λεπτομέρειες όμως που.
2: Φόρμα εργασίας.
0: Έτσι. Λοιπόν, αυτά για απόψε. Θα τα πούμε αύριο, φίλε.
2: Ξεκινάει καλά η εβδομάδα για την ομάδα σε όλα τα
0: έτσι.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Γεια σου, Γιώργο. Ήταν ο Γιώργος Τσαμπάς. Μιλήσαμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
0: Και κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος για την σημερινή μας εκπομπή. Ο Σάγιος Μποζδούνης ήταν στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Νίκος Κατσάτσος στη δημοσιογραφική υποστήριξη και την εκφώνηση των αθλητικών δελτίων ειδήσεων, η Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Ευχαριστώ πολύ όλους σας για την παρέα, για τα δικά σας μηνύματα. Το ραντεβού μας είναι αύριο, θα σας περιμένω λίγο μετά τις 6. Δημήτρη μου, για το αριστερό μπακ που ρωτάς, που προτίθεται να πάρει ο Ολυμπιακός από τη River Plate. 8 παρα 10 έστειλε το μήνυμα. Τα είπαμε νωρίτερα με τον Κώστα Σαμοθράκη. Ούτως ή άλλως κλείνουμε τώρα, δεν προλαβαίνουμε να τα ξαναπούμε στην επόμενη εκπομπή. Να είστε όλοι καλά. Καλή εβδομάδα, καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.
1: 9.43 Intervetten Sports. Goal!
3: Λαβ Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
5: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος.
1: Βελβίτα!
2: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
3: Με τραγανή ζύμη.
2: Πλούσια σε υλικά.
3: Και μοναδική σε γεύση.
2: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Αγνά υλικά.
2: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
3: Φροντίδα και μεράκι.
2: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
2: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
3: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανωνιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
4: 9.43, Interveten Sports.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Η μπάλα είναι πάντα πιο ειλικρινής από τον πολιτικό. Diego Rivera, Ζωγράφος.

0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Από την 1η Ιουλίου του 2026 γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr, το κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. 50.000 θέσεις αναμένεται να είναι η χωρητικότητα του νέου σταδίου Καραϊσκάκης, όπως παρουσίασε ο Ολυμπιακός στα σχέδια της ανακαίνησης του φαλερικού γηπέδου. Την αποθέωση από τον κόσμο του Παναθηναϊκού που βρέθηκε στο Telecom Center Athens γνώρισε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς κατά την παρουσίασή του. Το επόμενο διάστημα θα ανακοινωθούν και οι συνεργάτες του Σέρβου Τεχνικού, πιθανή επιστροφή των Διαμαντίδη και Παντίστ. Οι επαφές μας έγιναν τις τελευταίες ημέρες. Κάναμε μια ειλικρινή και ξεκάθαρη συζήτηση με τον Δημήτρη, ο οποίος ταξίδεψε για να συναντηθούμε από κοντά. Ανταλλάξαμε τις σκέψεις μας και τελικά συμφωνήσαμε πολύ εύκολα, τόνισε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Η σημερινή ημέρα είναι μεγαλύτερη και από την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού. Ήταν υποχρέωσή μου προς τον κόσμο του Παναθηναϊκού η επιστροφή του Μπράντοβιτς, δήλωσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Η ιστορία συνεχίζεται. Το μήνυμα των δύο ανδρών, οι οποίοι φωτογραφήθηκαν μπροστά από το άγαλμα του Παύλου Γιαννακόπουλου. Αύριο ενσωματώνονται στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού τα μεταγραφικά αποκτήματα Ινιά Κιπένια και Τριαντάφυλλος Τσάπρας που αναμένεται να ανακοινωθούν σήμερα. Μοιραλιστικά χαρακτήρισε τα σενάρια της μεταγραφής του Τουμπά σε ρωσική ομάδα ο ατζέντης του ποδοσφαιριστή. Στην Αθήνα αναμένεται ο 34χρονος Ολλανδός στόπερ Στέφαν Ντεφράι για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό.
1: Που σας αλλάζει συνήθειες.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Ιντερβέτεν Sports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως

Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. 20 και 4 πρώτα λεπτά, 8 και 4 πρώτα λεπτά. 22 έκτου. Ξεκινάει η εκπομπή Ολική Ανατροπή. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Στρατάκης, στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Νίκος Κατσάτσος. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Μετά τις 10 αναλαμβάνει ο άνθρωπος του Προέδρου. Τροποποίηση το πρόγραμμα. Ο άνθρωπος του Προέδρου από σήμερα ξεκινά στις 10 και τελειώνει στις 3. Ο άνθρωπος του Προέδρου, Βασίλης Γερασίμου, βεβαίως, όπως καταλάβατε, έτσι.

Λοιπόν, έχει ξεκινήσει και ο αγώνας Αργεντινή-Αυστρία. Στο πέμπτο λεπτό, στο έκτο μπαίνουμε. Υπάρχει μια φάση η οποία 0-0 καταρχάς το σκορ. Είναι αμφισβητούμενη. Δεν ξέρω, έχει πάει ο διαιτητής στο ΒΑΡ για πιθανό πέναλτι υπέρ της Αργεντινής βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι ο παίχτης μέσα στην περιοχή μαρκαρίστηκε από δύο παίχτες. Έχω την αίσθηση ότι τον βρήκανε. Έγινε φάουλ. Πολύ πιθανόν ο διαιτητής να πάει στο ΒΑΡ και να δώσει πέναλτι.

Ναι, πάει στο VAR. Πάει στο VAR να το κοιτάξει. Ο VAR έχει αίσθηση ότι είναι πέναλτι. Ο διαιτητής πολύ πιθανόν να συμφωνήσει. Θα το ξέρουμε σε λίγα δευτερόλεπτα. Αργεντινή-Αυστρία λοιπόν. Ξεκίνημα δυναμικό στο έκτο λεπτό 0-0. Πολύ πιθανόν όμως σε λίγο να χτυπήσει πέναλτι η Αργεντινή.

Πέναλτι λοιπόν υπέρ της Αργεντινής στο 7ο λεπτό δίδεται η παράβαση. Προφανώς ο Μέση έχει πάρει την μπάλα και ετοιμάζεται να το εκτελέσει.

Ο Λεόνελ Μέση, ο οποίος ετοιμάζεται να γράψει το τέταρτο γκολ σε αυτό το μουντιάλ, αφού στον πρώτο αγώνα πέτυχε hat-trick. Hat-trick ο 40 ετών περίπου μέσος της Αργεντινής, αυτός ο μικρός θεούλης.

παίρνει φορά λοιπόν ο Λεονέλ Μέσι. Out. Είναι αυτό που σταματάνε οι παίχτες πριν να χτυπήσουν τα πέναλτι. Τώρα βέβαια λέμε για το Λεονέλ Μέσι που έχει πετύχει πάρα πολλά γκολ, αλλά έτσι ουσιαστικά χάνουν την ισορροπία τους. Ένα πολύ πολύ κακό πέναλτι. Καλά, για τον Μέσι είναι άθλιο. Εν πάση περιπτώσει 0-0 παραμένει το σκορ παρά την μεγάλη ευκαιρία της Αργεντινής από τα 11 βήματα να προηγηθεί.

Λοιπόν, πάμε να δούμε εδώ, 22 Ιουνίου, ποιοι γιορτάζουν σήμερα, ο Ευσέβιος και η Ευσεβία, ωραία ονόματα. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα του Σκαραβαίου και η Παγκόσμια ημέρα των τροπικών δασών.

Κάθε μέρα λοιπόν, κάθε χρόνο στις 22 Ιουνίου, οι φανατικοί φίλοι του Σκαραβαίου, ξέρετε ποιος είναι ο Σκαραβαίος, έτσι, του δημοφιλούς μοντέλου της Volkswagen, που δεν είναι λίγοι βέβαια σε όλο τον κόσμο, γιορτάζουν το αντικείμενο της λατρείας τους. Η ημερομηνία αυτή επιλέχθηκε γιατί στις 22 Ιουνίου 1934 ο Αδόλφος Χίτλερ υπέγραψε συμβόλαιο με τον Φέρνταντ Πόρσε για την κατασκευή του Σκαραβαίου, που αποδείχθηκε με το πέρασμα των ετών ένα από τα best seller της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας. Σκαραβαίος, κυκλοφορεί ακόμα, παρακαλώ. Παράγεται από το 1934.

Από τους 94,3 βεβαίως μας ακούτε σε όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής, αλλά και από την Εύβοια στην ίδια συνότητα και από τον Αργοσαρονικό ευρύτερα, από την Βιωτία, από το Ράδιο Ένωση 97,3 και από τη Φωκίδα επίσης στην ίδια συχνότητα, στο ίδιο ραδιόφωνο, Ράδιο Ένωση, στην Αρκαδία Τρίπολη Μεγαλόπολη από 104,6. Στην Ηλία, Πύργο, Αμαλιάδα, Ζαχάρο, Ζάκυνθος, 98,6. Νομός Λακωνίας, Σπάρτη, Μονεβασιά, Ελαφώνησος, 104,6. Από εκεί μας ακούτε. Στο νομότερο Ακαρνανίας, Αγρίνιο, Μεσολόγγι, 100,9 και σε κάποιο κομμάτι του Ιωνίου. Νομόθος Πρωτείας, Ιγουμενίτσα, 98,6. Από τους 98,6 μας ακούτε και στην Κέρκυρα, αλλά και στην Κεφαλονιά. Στη Ρόδο, στα 12 ευρύτερα από τον Prime, 103,7.

Πάμε και στα δώρα. Δώρο για σύφλο. Τουρισμός για όλους. Εδώ, από τον Ελλάδα FM. Από τον 943 Ιντερνετ

Λοιπόν, είχα ένα θεματάκι με το μικρόφωνο. Νομίζω ότι πρέπει να ακούγομαι καλά τώρα. Σημαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές. Άλλαξα μικρόφωνο, νομίζω ότι όλα καλά. Και όλα καλά θα πάνε από εδώ και πέρα.

Για να δούμε σαν σήμερα τι συνέβη κατά τα παρελθόντα έτη. Το 1941, Γερμανία, Ιταλία και Ρουμανία κηρύσουν τον πόλεμο στη Σοβιετική Ένωση κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Η επιχείρηση Μπαρμπαρόσα.

Σαν σήμερα το 1837 είχε γεννηθεί ο Ερνέστος Τσίλερ, γερμανός αρχιτέκτον, με σημαντικό έργο στην Ελλάδα. Νομίζω ότι είναι γνωστά έτσι τα περισσότερα έργα του, οι σχεδιασμοί του, όπου σχεδίασε περισσότερα από 500 κτίρια εδώ στην Ελλάδα. Πέθανε το 1923. Σαν σήμερα το 1949 γεννήθηκε η Μέριλ Στρίπ, η πολύ πολύ γνωστή ηθοποιός, βραβευμένη με 2 Όσκαρ, Αμερικανίδα ηθοποιός, πολύ πολύ έτσι ταλαντούχα θα έλεγα, για μένα από τις μεγαλύτερες που έχει βγάλει ο παγκόσμιος κινηματογράφος. Σαν σήμερα το 1987 έφυγε από αυτόν τον κόσμο ο Φρεντ Αστέρ, ο Αμερικανός χορευτής και ηθοποιός. Είχε γεννηθεί το 1899, έφυγε σε ηλικία 88 ετών. Δεκατόογδο λεπτό, παραμένει το 0-0 μεταξύ Αργεντινής και Αυστρίας, αν δεν έχω κάνει λάθος. Δεν έχει υπάρξει άλλη φάση μετά το χάμενο πέναλτι του Λιονέλ Μέση. Μια ελαφρά υπεροχή νομίζω την έχει η Αργεντινή, αλλά η Αυστρία στέκεται καλά.

Λοιπόν, πάμε να δούμε μερικές ειδησούλες. Έτσι, τις τελευταίες ώρες μια πολύ σημαντική είδηση είναι ότι εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Σύμβουλο Πειραιά η ανέγερση, μάλλον η ανακατασκευή θα λέγαμε καλύτερα, του νέου Καραϊσκάκη. Έτσι λοιπόν, ο Ολυμπιακός θα προχωρήσει με όσο δυνατόν γρηγορότερους ρυθμούς για την επέκταση, παύλα ανανέωση, του Γεώργιος Καραϊσκάκης. Οι Ερυθρόλευκοι είναι έτοιμοι να φτιάξουν το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό και πιο σύγχρονο γήπεδο της χώρας, με αποκλειστικά ιδιωτικούς πόρους, όπως αναφέρεται, που αναμένεται να ξεπεράσουν τα 250 εκατομμύρια ευρώ.

Δεν είναι όμως μόνο ο Ολυμπιακός ο οποίος θα ανακατασκευάσει το γήπεδό του, και η Manchester United έκανε γνωστό ότι εξασφάλισε τα απαραίτητα στρέμματα γης για να κατασκευάσει το νέο της γήπεδο, που θα έχει χωρητικότητα 100.000 θέσεων. Το νέο γήπεδο, όπως λέγεται, θα γίνει μεγαλύτερη έτσι, αθλητική αρένα του Ηνωμένου Βασιλείου και θα συμβάλλει ακόμη περισσότερο στην αναβάθμιση της περιοχής. Έχουν κάνει δηλώσεις κάποιοι παράγοντες της Manchester United, αλλά και ο CEO του project, ο κύριος Colette Ross, ο οποίος λέει πρόκειται για ένα γεγονός ορόσημο για το νέο γήπεδο, και άλλες πολλές έτσι ενδιαφέροντες δηλώσεις, όπως ότι εξασφαλίσαμε την απαιτούμενη γη, όπως σας είπα πριν, τα 100 στρέμματα που απαιτούνταν για την ανέργεση του νέου γήπεδου.

Σήμερα ήταν έτσι και η μέρα ιδιαίτερη για τον Παναθηναίκο, αφού ανακοινώθηκε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς από τον Παναθηναίκο επίσημα, αυτό που ψιθυριζόταν και ήταν έτσι ευρέως γνωστό. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς πλέον είναι και με τη βούλα ο νέος προπονητής του μπασκετικού Παναθηναίκου. Πέρα από αυτό, έγινε και άλλη μια κίνηση στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας, ένας ποδοσφαιριστής πολύ ελπιδοφόρος, ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του, ανακοινώθηκε και επίσημα από το Τριφύλι.

Στο 23ο λεπτό η Αυστρία χάνει μια καλή ευκαιρία. Έχει πολύ καλή έτσι στιγμή για να ανοίξει το σκορ. Θα λέγαμε ότι οι Αργεντίνοι έχουν σοκαριστεί από την άστοχη εκτέλεση πέναντι του Λεονέλ Μέση, και οι Αυστριακοί έχουν βρει ευκαιρία και παίζουν καλύτερα νομίζω.

Γρηγόρη, καλησπέρα και από μένα. Μου έχει στείλει μήνυμα ο φίλος μου Γρηγόρης από Κύπρο, από την όμορφη Λάρνακα, την όμορφη Κύπρο. Καλησπέρα και στον Στέφανο, στον Σωτήρη, στον Τριαντάφυλλο, στον Βασίλη και στον Δημήτρη. Νομίζω λόγω του πέναλτι δεν ολοκληρώσαμε την αναφορά μας στο δώρο. Στο δώρο της Σύφνου. Τρεις μέρες λοιπόν, δύο διανυκτερεύσεις στο παραδοσιακό κυκλαδίτικο Όστρια με υπέροχη θέα στον πλατή Γυαλό στη Σύφνο, στο νησί του Τσελεμεντέ. Θα έχει και φαγητό. Ο Σύλλογος Επαγγελματικών Εμπόρων και Επιστημού δίνει ένα γεύμα και ένα δείπνο. Μαζί και ένα δώρο από το κατάστημα ισορούχων Νάνι, Νό, Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον. Λοιπόν, για να συμμετάσχετε στο δώρο για Σύφνο, στο Viber 6939-943-943 θα γράψετε το όνομα τεπώνυμό σας και τη λέξη Σύφνος. Έτσι απλά. Η κλήρωση θα γίνει την ερχόμενη Πέμπτη στις 25 του Ιούνιου 9 με 10 το πρωί στην εκπομπή Ελλάδα Σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Έχουμε όμως και δεύτερο δώρο, παρακαλώ. Την ίδια μέρα θα κληρωθεί και ένα γεύμα ή δείπνο για 4 άτομα στο Κοράλι, στην Βραβρώνα. Συμμετοχή στο Viber γράφοντας το όνομά σας και τη λέξη Κοράλι με την ίδια τακτική 6939-943-943. Γράφετε το όνομα τεπώνυμο, τη λέξη Κοράλι και πάτε για δείπνο ή για γεύμα ό,τι θέλετε για 4 άτομα στο Κοράλι, στη Βραβρώνα. Η κλήρωση 25 του Ιούνιου 9 με 10 το πρωί στην εκπομπή Η Ελλάδα Σήμερα. Πάμε σε ένα μικρό break και επανερχόμαστε άμεσα.

0: 1943 Inter Veten Sports.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
8: Σάρι, τα αφεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
0: 9.43 Inter Veten Sports.
10: Η ώρα είναι 8.30.

Λοιπόν, στο 31, εκεί πρέπει να είμαστε, 31-32, Αργεντινή-Αυστρία εξακολουθεί το 0-0. Κάπως ζωντάνεψε το μάτς, είχαμε μια καλή ευκαιρία. Αν δεν κάνω λάθος, όχι από τον Μέση, ναι, από τον Μέση. Rebound ουσιαστικά από τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Ένα σούτ, ένα πλασέ, όχι και όμως και αυτό καλό. 0-0 λοιπόν, εξακολουθεί στο 32ο λεπτό, Αργεντινή-Αυστρία.

Λοιπόν, αγώνες Αργεντινή-Αυστρία είναι για τον 10ο όμιλο, 0-0 επαναλαμβάνω. Στον ίδιο όμιλο αργότερα η Ιορδανία θα κοντραριστεί με την Αλγερία. Αυτές οι δύο ομάδες έχουν από έναν βαθμό, η Αργεντινή και η, από έναν βαθμό, με συγχωρείτε, από 0 βαθμούς, δεν έχουν βαθμούς. Ενώ η Αργεντινή και η Αυστρία έχουν από 4 που αγωνίζονται αυτή τη στιγμή. Στις 10 για το άλλο γκρουπ, αν θυμάμαι καλά είναι το ένα το γκρουπ, η Γαλλία κοντράρεται με το Ιράκ. Ενώ αργότερα, αν δεν κάνω λάθος, στις 3 η Σενεγάλη αντιμετωπίζει την Νορβηγία. Η Νορβηγία και η Γαλλία έχουν από 3 βαθμούς, η Σενεγάλη και το Ιράκ δεν έχουν ακόμα βαθμούς.

Λοιπόν, ο Γρηγόρης μου λέει: κόπιασε. Ο Γρηγόρης από τη Λάρνακα, από την Κύπρο, την ωραία. Μου λέει: κόπιασε. Έχει καλαμάρι τηγανιτό και μεζέδες με χωριάτικη σαλάτα και φυσικά ουζάκι, φίλε Γρηγόρη. Τώρα μας έκανες μία χόρτα. Να σε καλά, φιλαράκι μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μόνο με την ιδέα είμαι χορτάτος και σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, μετά τις 9 θα κάνουμε μια έτσι, ανακεφαλαίωση, θα έλεγα, του Μουντιάλ. Θα αναφερθούμε στους ομίλους με τους οποίους έχει τελειώσει και η δεύτερη αγωνιστική. Σιγά σιγά, βλέπετε, περνάνε οι μέρες, περνάει ο καιρός και ξεχωρίζουν κάποια πράγματα. Να τα δούμε.

0: Λοιπόν, προς το παρόν θα κάνουμε παρένθεση με Στίβο, αφού έχω τον Ηρακλή τον Αθανασόπουλο στην άλλη άκρη της γραμμής. Καλησπέρα Ηρακλή, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλή εβδομάδα, καλές εκπομπές, πολλά γκολ στο παγκόσμιο να πέφτουν.
0: Καλά είναι, καλά είναι. Το παρακολουθείς καθόλου?
1: Η Don't Cry For Me Argentina, πώς θα πάει?
0: Κοίταξε να δεις, έχει ξεκινήσει με χαμένο πέναλτι από τον Λιονέλ Μέση, δεν ξέρω αν το παρακολούθησες.
1: Όχι, όχι, το έχασα τέτοιο τέχος.
0: Ναι, ο Λεωνίδα, ο Λέο έχασε το πέναλτάκι του που θα μπορούσε να γράψει μεγάλη ιστορία τώρα με αυτό, αλλά καλά, έχει καιρό να πετύχει κι άλλο γκολ.
1: 0-0 είναι?
0: 0-0 στο 37 πλέον. Αναθάρισε η Αυστρία, δεν παίζει άσχημα.
1: Η Wunder Team,
0: ναι. Έτσι, θα δούμε πώς θα πάει. Λοιπόν,
1: παρελθόντος.
0: Τι έγινε χθες, είχαμε βαλκανικούς, είχαμε διάφορα.
1: Είχαμε βαλκανικούς, ναι.
0: Επιδόσεις δεν είχαμε όμως ιδιαίτερα, ναι.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, Δημήτρη, για να προλάβουμε λίγο το χρόνο,
0: ναι.
1: Ωραία, γιατί από τους βαλκανικούς και μια επίδοση να κόψουμε, δεν χάσαμε κάτι. Mm-hmm. Ήτανε μια ημερίδα επί της ουσίας οι βαλκανικοί αγώνες, ωραία. Mm.
0: Λοιπόν, που γίνανε, να επιδόσεις, πούμε, στο Βόλο, έτσι.
1: Ναι.
0: Χωρίς κόσμο, πλάκα, θα έλεγα, ή κάνω λάθος.
1: Το λέω ευθέως, της πλάκας αγώνες.
0: Της
1: πλάκας εντελώς. Έτρεχε η Μάλτα, έτρεχε η Αρμενία, έλεος. Λοιπόν,
0: Η Μάλτα...
1: Είναι Βαλκάνοι οι Μαλτέζοι, βέβαια.
0: Καινούριο αυτό τώρα, ε.
1: Και οι Αρμένοι είναι.
0: Και οι Αυστριακοί
1: είναι Βαλκάνοι.
0: Πλάκα κάνεις, τώρα κάνεις πλάκα.
1: Ναι, γιατί τα βαλκανικά όρια, ας πούμε, για παράδειγμα, έτσι είναι. Η Πίνδος, λέει, θυμίζει η Άλπης και ανάποδα.
0: Τι ωραία πράγματα.
1: Καλό, ωραίο.
0: Πω, ένα τρομερό γκολ καταρχάς, μόλις η Αργεντινή, από το Μέση. Χάθηκε η μπάλα πραγματικά από το Λέο Μέση, ο οποίος αποδεικνύει στα 40 του Ηρακλή μου ότι παραμένει μια παιχτούρα ατελείωτη.
1: Αν είχε σημειώσει και το πεναλτάκι, πραγματικά 5 γκολ,
0: ναι.
1: Όλα τα γκολ της Αργεντινής.
0: Όλα ο Μέση. Και τα 4 που έχετε πετύχει μέχρι τώρα ο Μέση, αλλά πραγματικά τώρα ήταν μια συλλογική, έτσι, προσπάθεια των Αργεντίνων. Στο 39, να πούμε, 1-0, ήταν πολύ ωραίο γκολ. Θύμιζε Μπαρτσελόνα αυτό.

0: να έχει ζωντανιά, να έχει ρυθμό, να λειτουργήσει η αγορά, να λειτουργήσουν οι καφετέρες, να λειτουργήσουν τα πάντα, να μην υπάρξει καμιά αναστολή σε κάποιον ανεξαρτήτως ηλικίας, ο οποίος θέλει να κατέβει στο κέντρο να πράξει αυτό. Θα πω ας πούμε, άπαντες όσοι έχουν προγραμματίσει, έχετε προγραμματίσει από τους ακροατές, να κατέβετε αύριο στο κέντρο, να χρησιμοποιήσετε μόνο μετρό και τίποτα άλλο.
1: Μόνο μετρό.
0: Ωραία. Λοιπόν, για να πάτε άνετα, όμορφα και ωραία και χωρίς προβλήματα στον προορισμό σας και να χαρείτε τα ψώνια, τη βόλτα και ό,τι άλλο έχετε.
1: Και όλα αυτά γιατί, Ηρακλή μου,
0: γιατί θέλησαν.
1: Αν και εμείς τα έχουμε πει από την προηγούμενη εβδομάδα, οι ακροατές που μας παρακολουθούν στενά είναι
0: προηγούμενοι. Οι προύχοντες του κέντρου πολιτισμού Νιάρχος, Σταύρος Νιάρχος, να είναι καλά ο άνθρωπος εκεί πάνω και η υπόλοιπη οικογένειά του, οι ζώντες. Αλλά οι προύχοντες, ωραία λοιπόν, του λάθεψαν και φέτος, γιατί διάλεξαν να επαναφέρουν τον αγώνα, τον Nostos Run, να τον επαναφέρουν με κίνηση το Παναθηναϊκό Στάδιο. Είναι δύο αγώνες. Ένας είναι 10 χιλιόμετρα, ξεκινάει 9 παρά 10. Ο άλλος είναι 5 χιλιόμετρα, ξεκινάει 9 και 10. Και είναι και ένας αγώνας μαζί με το δεκάρι στις 9 παρά 10. Είναι και ένας αγώνας ΑΜΕΑ Special Olympics. Αυτός ο αγώνας υποχρεώνει, τα μέτρα είναι τρελά. Δηλαδή κλείνει το ο γνωστός δακτύλιος μαζί με την κάθοδο της Συγκρού έως και το Ωνάσιο. Κλείνει κανονικό. Θα είναι φερμέ, εντελώς φερμέ, δεν θα ανεβοκατεβαίνει τίποτα. Δηλαδή, αν πάρουμε το κέντρο της Αθήνας, δεν θα ανεβαίνει η Ακαδημία, δεν θα ανεβαίνει η Σταδίου, δεν θα κατεβαίνει η Πανεπιστημίου.
1: Τίποτα, έχει ταλαιπωρία αύριο, γιατί μετά φρακάρουν και οι υπόλοιποι δρόμοι.
0: Οι βουλιαγμένοι θα τους στέλνουν από Μπαγκράτη ή η αριστερά αν βγαίνουν. Η Μητίου μόνο θα λειτουργεί. Δηλαδή θα είναι μια κατάσταση περίεργη. Λοιπόν, γι' αυτό είπαμε να πάμε στο καλό, να μην αναβάλει κανείς μα κανείς την καλή πρόταση. Και να μην χαλάσει τη διάθεσή του, να πάρει το μετρό για να γίνουν όλα. Ωραία. Ας γίνει και ο αγώνας τους, ας χαρούν τον αγώνα οι 500-600 που έχουν γραφτεί.
1: Να χαρούν τον αγώνα οι 500-600 και να ταλαιπωρηθούν οι υπόλοιποι 2 εκατομμύρια. Μα, ωραία.
0: Δεν είναι μόνο θέμα ταλαιπωρία, γιατί κάποτε όλοι οι φορείς της οικονομικής Αθήνας, δηλαδή η Ένωση Ξενοδόχων, οι Εμπορικοί Σύλλογοι, να κάτσουν και να μας κάνουν μια αποτίμηση, πόσα χρήματα χάνονται, άρα και φορολογικά έσοδα, όταν η Αθήνα για κάποιο λόγο, έναν αγώνα ή μια διαδήλωση κλείνει για 4 ώρες. Τόσες ώρες θα κλείσει αύριο, 8 με 12.
1: Βέβαια.
0: Ωραία.
1: 8 λοιπόν, με 12, τι ώρα έχει έναρξη, τι ώρα έχει κίνηση.
0: 9 παρά 10 το δεκάρι, τα μέτρα θα ισχύσουν από τις 8.
1: Βέβαια, τις 8.
0: Εννοείται ότι και λίγο πριν θα φαίνονται καθαρά οι δυσκολίες μετακίνησης και τα ποτηλιαρίσματα. Mm-hmm. Σε πολύ κεντρικά σημεία. Και εδώ λοιπόν, Δημήτρη, με την ευκαιρία να το γενικεύσουμε και θα συμφωνήσουν άπαντες, πιστεύω, όχι μόνο εσύ. Λοιπόν, να το γενικεύσουμε και να πούμε ότι σε όλες τις μεγάλες πόλεις καλό είναι να συμβαίνουν, και η Αθήνα είναι μια μεγάλη πόλη, τεράστια πόλη, ωραία τουριστική πόλη, να συμβαίνουν επιλεγμένα 2 και 3 αγώνες. Δεν χρειάζεται ο κάθε φορέας που κάτι θυμήθηκε να τιμήσει κάποιον να κλείνει επειδή έτσι θέλει μαζί με τον δήμαρχό μας, τον Δούκα. Έτσι, να κλείνει λοιπόν το κέντρο ή κάποια γωνιά της Αθήνας. Λοιπόν, να γίνεται ο μαραθώνιος.
1: Και πόσο μάλλον εκεί, Ηρακλή μου, με συγχωρείς, το διακοπτό στο Νιάρχος, με τόσο μεγάλο χώρο που θα μπορούσαν να κάνουν πάρα πολύ ωραία πράγματα.
0: Όπως τον έκαναν πέρυσι. Γιατί το 22 έφαγαν χοντρό κράξιμο με ένα φοβερό blackout που έπαθε η Αθήνα.
1: Τέτοιο ανάλογο πολύ πιθανό να γίνει και τώρα, να ξέρεις.
0: Ναι, δηλαδή τα πράγματα είναι απλά. Και ο Δήμος Γαλατσίου εχθές μπορούσε να πραγματοποιήσει τον Night Run στο πάρκο του, δίπλα ακριβώς, απέναντι από το Ολυμπιακό ακίνητο. Ταλαιπώρησε κόσμο. Και είχε και περιορισμένη συμμετοχή συγκριτικά με άλλες χρονιές. Ωραία, λοιπόν. Δηλαδή, αυτή η πόλη πρέπει να σταματήσουμε να την πληγώνουμε.

0: Πληγώνουμε βαριά. Πρέπει να πάμε στα διεθνή πρότυπα, 2-3 το πολύ επιλεγμένοι καλοί αγώνες. Και ευτυχώς έχουμε τους επιλεγμένους καλούς αγώνες. Είμαι μαραθώνιο στο Μάρτιο, μαραθώνιο τον Νοέμβριο. Αυτοί οι αγώνες να γίνονται. Ωραία, να γίνονται. Άντε και να γίνουν δύο ακόμα καλοί αγώνες.
1: Ναι.
0: Για παράδειγμα, άντε να γίνει και ο ποδηλατικός γύρος να τερματίζει εκεί στο Σύνταγμα. Και να γίνουν άλλοι δύο αγώνες, καλοί αγώνες. Με συμμετοχή μεγάλη, προσεγμένη, ωραία. Με ρύθμιση της κυκλοφορίας όσο γίνεται, έτσι Δημήτρη.
1: Ναι.
0: Τώρα κάθε Κυριακή, ο κάθε ας πούμε...
1: Φορέας.
0: Φορέας που θυμήθηκε... για παράδειγμα το εργατικό κέντρο της Αθήνας, ας πούμε, το Μάιο έκλεισε, να πούμε, έκοψε στη μέση την Αθήνα, 14 ολόκληρα χιλιόμετρα από το Χαϊδάριο ως την Κεσαριανή, μέρα Κυριακή, γιατί,
1: ναι,
0: για να θυμηθούν οι 200 της Κεσαριανής.
1: Δεν έχεις άδικο,
0: δεκτών, αλλά κλείνεις, έκοψε την πόλη στη μέση. Στη μέση την πόλη, 14 χιλιόμετρα.
1: Δεν έχει άδικο. Είναι ότι αύριο μετά τις 8 μην πλησιάζεται προς το κέντρο, θα έχει φρακάρει το σύμπαν εκεί λόγω του
0: ράνινγκ. Ξανά λέμε, Δημήτρη, να μιλάμε θετικά, εσύ και εγώ, να μιλάμε για το καλό των επισκεπτών της Αθήνας και θετικά. Μέτρο, όλοι με το μετρό αύριο. Ναι. Όλοι να πάνε εκεί, να πάτε, ακούνε οι ακροατές, να πέτε εκεί που θέλετε, εκεί που επιθυμείτε, αλλά με το μετρό. Με το μετρό, ωραία.
1: Ναι. Κάποιοι δεν μπορούν όμως με το μετρό.
0: Να παρκάρουν οι άνθρωποι όπου μπορούν, όπου μπορούν να παρκάρουν και να πάρουν από εκεί το μετρό.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Okay. Και να πάνε όπου πρέπει, όπου επιθυμούν. Έτσι, να μην χάσουν τη βόλτα τους, να μην χάσουν τα ψώνια τους. Είπαμε έτσι, να μας πούν επιτέλους και οι φορείς, οι εμπορικοί, ξενοδοχειακοί φορείς, να μας πούν πόσα έσοδα χάνονται όταν η Αθήνα κλείνει για 4 ώρες. Ωραία, έτσι.
1: Πάρα πολλά, λοιπόν.
0: Και αυτό είναι θέμα, το κλείνουμε, Δημήτρη μου, και πρόσθεσε και μια διάσταση, ωραία, να δώσουμε την αμερικάνικη πραγματικότητα. Ωραία, λοιπόν, στην Αμερική γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι στη Νέα Υόρκη η αστυνομία είναι δημοτική, έτσι.
1: Ναι.
0: Ωραία, είναι New York PD, πώς λέγεται, Department DP, ναι, πώς λέγεται, ωραία. Στη Βοστόνη είναι δημοτική. Ωραία, δηλαδή ο δήμαρχος είναι υποθετικά ο αρχηγός της αστυνομίας. Όμως εκεί, για το αν θα συμβεί ο μαραθώνιος, αποφασίζει ανεξάρτητα μόνη της η αστυνομία. Η αστυνομία καθορίζει πότε θα γίνει ο μαραθώνιος, πώς θα γίνει, πόσοι θα συμμετάσχουν, ποιες θα είναι οι ρυθμίσεις. Δεν ακούνε κανέναν στην Αμερική, ούτε τον προστάμενο του δήμαρχο, κανείς δεν ακούγεται. Ούτε υπολογίζουν υπουργούς, ούτε υπολογίζουν τον οργανωτή. Η αστυνομία λέει αυτά θέλουμε να γίνουν και αυτά γίνονται. Εδώ το αντίθετο.
1: Ούτε τον αντίστοιχο ΣΕΓΑΣ εκεί, έτσι.
0: Η USATF, USA Track and Field, δεν ασχολείται, δεν παρεμβαίνει σε κανένα. Γιατί όλοι εκεί οι αγώνες είναι ιδιωτικοί. Στην καλύτερη περίπτωση τους οργανώνουν σύλλογοι δρομέων καθαρά ιδιωτικοί, με επιχειρηματικά κίνητρα, με κέρδος κανονικό. Άρα λοιπόν η αστυνομία αποφασίζει και λέει αυτό θα κάνετε και γίνεται. Εδώ γίνεται το ανάποδο. Ο δήμαρχος μαζί με έναν φορέα παίρνει την απόφαση, δίνει άδεια ο δήμαρχος, τρέξει η αστυνομία να προλάβεις.
1: Ναι. Γίνεται ανάποδο.
0: Να κλείσεις δρόμους και έχεις ευθύνη αν κάτι γίνει. Δηλαδή αν κάποιος πέσει, χτυπήσει και λοιπά, έχει ευθύνη η αστυνομία, τρέχει η αστυνομία. Έτσι Δημήτρη, δηλαδή κινητοποιείται και ένας τεράστιος.
1: Και τελικά τι γίνεται, εντάξει, γίνεται το running, ok, κάποιοι 1500 προλαβαίνουν μέρος, οι υπόλοιποι ταλαιπωρούνται, ενώ θα μπορούσαν όλοι να είμαστε ευχαριστημένοι. Ηρακλή, δεν θα έχουμε χρόνο να μιλήσουμε για τους Βαλκανικούς που έχουμε να πούμε
0: πολλά. Ωραία, φύγαμε, πάμε στο Βόλο και...
1: Πάμε στο Βόλο. Τον άδειο Βόλο, το άδειο Πανθεσσαλικό.
0: Εντελώς άδειο. Λοιπόν, και εδώ τώρα λοιπόν, Δημήτρη, να αφιερώσουμε στον Μέγα Μίλτο Τεντόγλου, να το αφιερώσουμε εκείνο το πάρα πολύ ωραίο τραγουδάκι του Δημήτρη Κοντόπουλου, αυτού του πολύ πετυχημένου στη Eurovision συνθέτη μας. Ωραία. Ο οποίος είχε δώσει ένα πολύ έτσι ευαίσθητο ωραίο τραγουδάκι σε ποια άλλη, στην Κεντούλα τη Γαρμπή. Ωραία. Το κανέναν άλλο. Το θυμάσαι έτσι, Δημήτρη.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Και στο βίντεο κλίπ, ας πούμε, κλείνει το τραγουδάκι, βγαίνει από ένα θάλαμο εκεί στο Λόντον η Κετούλα, ας πούμε, και συναντάει απ' έξω, ας πούμε, τον Διονύση της και πέφτει η αγκαλίτσα.
1: Ναι.
0: Ωραία, λοιπόν.
1: Πώς τα θυμάσαι αυτά.
0: Λοιπόν, ο Μίλτος, λοιπόν, Τεντόγλου, κανένας άλλος. Δεν υπήρχε άλλος αυτό το διήμερο.
1: Ναι.
0: Έτσι, λοιπόν, έφτασε πολύ μακριά ο Μίλτος.
1: Με μία ωραία προσπάθεια όμως, με μία.
0: Ναι, μία.
1: Μετά κοίταζε, ή κάνω λάθος. Κοίταζε. Μετά λέω κοίταζε τους αγώνες ή κάνω λάθος, δηλαδή ήταν θεατής.
0: Ναι, στις τρεις τελευταίες προσπάθειες παρατηρούσε όλους τους άλλους.
1: Ναι.
0: Επιτέλους πρέπει να μας δώσει μια εξήγηση γιατί το κάνει.
1: Λίγο παροδία νομίζω όλα αυτά, είναι λίγο παροδία. Έχει γίνει λίγο παροδία ο Στίβος, αλλά τέλος πάντων.
0: Δημήτρη, πάρα πολύ καλά το είπες, μου δίνεις πάσα. Επειδή είναι πνευματικός τύπος ο Μίλτος, ίσως πραγματικά με αυτόν τον τρόπο να δείχνει βρε πού με φέρατε εδώ.
1: Ναι, να διαμαρτύρεται, να διαμαρτυρήθηκε εν πάση περιπτώσει. Τι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Έτσι λοιπόν, κάνετε που κάνετε τον αγώνα, αστείος αγώνας γενικότερα, ας πούμε, καθόλου αναπτυξιακός. Οι πρωταθλητές κάθε αγωνίσματος μετέχουν, δεν μετέχουν παιδάκια. Ωραία, λοιπόν. Και να το χαλαρώσουμε λιγάκι, Δημήτρη μου, εδώ πάλι, έτσι λοιπόν, το έπιασε και πολύ ωραία και περιεκτικά. Πάμε στο στοίχημα, Μίλτου και Μανόλο.
1: Πάμε,
0: το χάσε πάλι ο Μίλτος στο στοίχημα, το χάσε.
1: Ναι, το χάσε. Ναι.
0: Το χάσε το στοίχημα. Λοιπόν, 1217.
1: Δεν θα κάνεις καμία ράντι αναφορά άλλη ακόμα στο κομμάτι Βόλος. Στο κομμάτι Βόλος, στο κομμάτι επιδόσεις εκεί, στο κομμάτι
0: Βαλκάνια. Ναι, συνεχίζουμε να δώσουμε, το στοίχημα.
1: Α, 1217, κάνεις παρένθεση δηλαδή.
0: Ράγκινγκ ο Μίλτος με το 836, μια μέρα πριν. Στη Ντόχα ο Μανόλο Καραλής με 5 μέτρα και 92, 1245 βαθμούς ράγκινγκ, κέρδισε τον Μίλτο με 28 βαθμούς, έχει τρεις κολλητές νίκες στα μεταξύ του συστήματα, στοιχήματα ο Μανόλο. Τώρα βεβαίως δεν θα μπούμε, δεν θα επιστρέψουμε στο τι συμβαίνει μεταξύ τους, αν είναι στοίχημα του ενός αυρό των 100 ευρώ ή των χιλίων, δικαίωμά τους, κάνουν την πλακίτσα τους, έτσι δεν είναι, Δημήτρη μου? Λοιπόν, ωραία, λοιπόν, μένουμε λοιπόν στο χώρο. Αυτές ήταν επιδόσεις που μας γυρίζουν στο 1984, 42 ολόκληρα χρόνια πίσω, και σε κάποια αγωνίσματα μας γυρίζουν, Δημήτρη, και σε δεκαετία του 50. Για παράδειγμα, ένα παραδειγματάκι δίνω. 3.000 μέτρα στίπλ. Ωραία, νικητής, ο καλύτερος Ελλήνας, Γιώργος Στασιούλας.
1: Ερακλή, να σε διακόψω μισό λεπτό. Ημίχρονο, όχι, δεν έχουμε γκολ. Ημίχρονο, Αργεντινή-Αυστρία 1-0, τελικό πρώτο ημιχρόνου. Με τον γκολ που πέτυχε ο Μέση, να το γνωρίζεις και εσύ αλλά και οι ακροατές μας, πλέον έγινε ο πρώτος σκόρος στην ιστορία των Μουντιάλ. Με 17 γκολ πέρασε τον Γερμανό, το θυμάσαι, τον Μίροσλαβ Κλόουζε.
0: Ωραίος.
1: Άλλη μια ολόχρηση σελίδα στην. Τι να πω, μυθική. Το μυθική καριέρα του Μέση είναι λίγο, νομίζω, δεν ξέρω πώς να το πω πραγματικά.
0: Θα παίζει και θα ξαναπαίζει.
1: Στα 39 του, παρακαλώ, Ηρακλή, έτσι, στα 39
0: του. Θα παίζει και θα ξαναπαίζει η επιτυχία, και θα θυμίσω τον συνθέτη, την οποία τραγούδησε και στην ταινία η υπέροχη Μαντόνα. Ωραία, λοιπόν, Don't cry for me, Argentina. Πραγματικά, ο Μέση κάνει τους Αργεντίνους να μην κλαίνε, να χαίρονται.
1: Πραγματικά, μετά το Diego Armando Maradona, αυτή την άλλη τεράστια παιχτούρα, έχουμε και τον Λέον Έλμες.
0: Αργεντίνη με όμικρον γιώτα.
1: Ναι,
0: Δημήτρη μου, Αργεντίνη με όμικρον γιώτα.
1: Ναι.
0: Ο πιο ευρωπαϊκός λαός της Λατινικής Αμερικής.
1: Έχεις δίκιο, και ένας ωραίος λαός. Πολύ ωραίος λαός.
0: Ακριβώς, ταλαιπωρημένος.
1: Μας μοιάζουμε πολύ. Μοιάζουμε πολύ, να ξέρεις,
0: λοιπόν,
1: από ό,τι μου έχουν πει.
0: Πάμε
1: γρήγορα.
0: Γρήγορα το.
1: Αν δεν προλάβουμε, θα σε κρατήσω και για μετά λίγο.
0: Ήταν μια κακόγουστη ημερίδα αυτή, έτσι. Θα πω μόνο αυτό, να μην επισέλθουμε στα ευρώ, έτσι. Στήχησε, κόστησε αυτό το πανηγυράκι, το δήμερο πανηγυράκι, κόστησε στους πολίτες Βόλου και Θεσσαλίας 300 χιλιάρικα. Λοιπόν, δεν συνεχίζω αυτό. Έτσι, πρέπει να δώσουν, ας δώσουν στοιχεία αυτοί που πρέπει να δώσουν στοιχεία.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία. Αυτοί που εκταμείευσαν αυτά τα χρήματα. Για αυτό
1: πάρα πανηγύρι, πολλά χρήματα. Γιατί πράγμα.
0: Το οποίο δεν προσέφερε τίποτα, μα τίποτα.
1: Πώς δεν προσέφερε.
0: Με ανάπτυξη.
1: Πώς δεν προσέφερε. Ακόμα και η Αυστρία μάθαμε ότι είναι πλέον βαλκανική χώρα.
0: Ναι, ήρθε για παράδειγμα ο Μαλτέζος που δεν είχε που να τρέξει, ας πούμε, και σου λέει ωραία, έδωσε ένα πεντάρικο σε Ράι Ανέαρ, ας πούμε, και ήρθε εδώ και εδώ πέρα έχετε και το πουλί του γάλα επί τρεις μέρες στο Βόλο,
1: πληρωμένο
0: από τους πολίτες του Βόλου.
1: Μια χαρά. Περνάμε ωραία γενικότερα.
0: Να μας πει εκεί ο Δήμαρχος, ο κύριος Μπέος, γιατί έδωσε τόσα χρήματα.
1: Και ο Δήμαρχος και η κυρία Σακοράφα, η πρόεδρος της ΣΕΓΑΣ. Είναι πολλά που πρέπει να απαντηθούν, αλλά δεν βλέπω, να απαντώνται, Ρακλή.
0: Λοιπόν, πάμε λοιπόν.
1: Δεν έχεις ένα λεπτό, έχεις λιγότερα. Θα προλάβουμε ή να σε βγάλω μετά.
0: Μένουμε μόνο σε αυτό, δεν είναι
1: ωραία,
0: να κλέβω χρόνο για να δούμε απερίσπαστη την Αργεντίνα. Λέω μόνο αυτό. 3.000 μέτρα στρίπλ. Γιώργος Τασιούλας, ο ταχύτερος Έλληνας εχθές. 8.57.85 η επίδοσή του. Το 1984, 42 χρόνια πριν, ο συνομήλικός μου 67, τώρα 68 το πολύ να πούμε, Ηλίας Ζαχαρογιάννης, καθηγητής ΣΤΕΦΑ Πανεπιστημίου, έτσι, είχε νικήσει με 8.43 ο Ηλίας. Ωραία, λοιπόν, το δεκαετία του 50 ο Γιώργος Παπαβασιλείου, αυτός ο τεράστιος τυπλίστας με 8 βαλκανικές νίκες, έτρεχε και τους πάταγε όλους πάνω στη λίμνη, σε όλα τα Βαλκάνια, έτρεχε να πούμε τότε το 50 σε 8.45.
1: Μάλιστα. Έχουμε καλύτερες επιδόσεις πριν 50 χρόνια, τέλος πάντων. Τρομερά.
0: Πριν 42 χρόνια.
1: Ηρακλή μου, θα σε κόψω. Θα σε κόψω εδώ. Νομίζω όμως ότι ο κόσμος κατάλαβε περί τίνο σε πρόκειτο. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Αύριο πάμε Αθήνα με μετρό.
1: Έγινε, ναι, βεβαίως, βεβαίως. Να είσαι καλά, φίλε.
0: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Σας ακούω. Τα λέμε. Γεια.
2: Λαύ Σουβλάκη παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love Σουβλάκη. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
4: Με τραγανή ζύμη.
3: Πλούσια σε υλικά.
4: Και μοναδική σε γεύση.
3: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Αγνά υλικά.
3: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
4: Φροντίδα και μεράκι.
3: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
3: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
4: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
5: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
6: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
7: 9.43 Interveten Sports.
8: Η ώρα είναι 9.
9: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
10: Μπορεί να μην ξέρω το σκορ, αλλά βλέπω ποιος φοβάται να πάρει ευθύνη. Τόνι Μόρισον, νομπελίστρια συγγραφέα.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Από την 1η Ιουλίου του 2026 γίνεται διαθέσιμο το κανάλι tvelada.gr, το κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Την αποθέωση από τον κόσμο του Παναθηναϊκού που βρέθηκε στο Telecom Center Athens γνώρισε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς κατά την παρουσίασή του. Το επόμενο διάστημα θα ανακοινωθούν και οι συνεργάτες του Σέρβου Τεχνικού, πιθανή η επιστροφή των Διαμαντίδη και Μπατίστ. Οι επαφές μας έγιναν τις τελευταίες ημέρες. Κάναμε ειλικρινή και ξεκάθαρη συζήτηση με τον Δημήτρη, ο οποίος ταξίδεψε να συναντηθούμε από κοντά. Ανταλλάξαμε τις σκέψεις μας και τελικά συμφωνήσαμε πολύ εύκολα, τόνισε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Η σημερινή μέρα είναι μεγαλύτερη και από την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού. Ήταν υποχρέωσή μου προς τον κόσμο του Παναθηναϊκού η επιστροφή του Μπράντοβιτς, δήλωσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Η ιστορία συνεχίζεται το μήνυμα των δύο ανδρών που φωτογραφήθηκαν μπροστά από το άγαλμα του Παύλου Γιαννακόπουλου. Αύριο στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού αναμένονται τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα 9 Κιπένια και 30 Τσάπρας, που αναμένεται να ανακοινωθούν σήμερα. Μοιραλιστικά χαρακτήρισε τα σενάρια μεταγραφής του Ντουμπά σε ρωσική ομάδα ο τζέτζης του ποδοσφαιριστή. Στην Αθήνα αναμένεται σήμερα ο 34χρονος Ολλανδός στόπερ Στέφαν Ντεφράι για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Στην πρώτη προπόνηση του Ολυμπιακού την επόμενη Δευτέρα θα δώσει το παρόν ο Νταβίτ Κάρμο. 2-3 μεταγραφές αναμένεται να κάνουν ερυθρόλευκοι μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Ανέβασε τις απαιτήσεις της στα 6 εκατομμύρια ευρώ για τον 22χρονο Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς. Η Σάντεφιορτ. Στα ραντάρ βρίσκεται η περίπτωση του 31 ετών Ντομίνγκο Στουάρτε που έμεινε ελεύθερος από τη Χετάφε εφόσον δεν προχωρήσει η περίπτωση του Σουηδού Στόπερ. Την απάντηση της Λουντογκόρετς για τον Στάνιτς περιμένουν οι πυρώτες. Όταν ένα σύλλογο σε αυτού του επίπεδου καλεί, δεν υπάρχουν πολλά να σκεφτείς. Η παρουσία του Μεντιλίμπαρ κάνει τα πάντα πιο εύκολα, επισήμανε σε ισπανικό μέσο ο Παύλο Μαφαίο. Η ΑΕΚ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την ΤΖΕΣΚΑ Μόσχας για την απόκτηση του 29χρονου χαφ Δημήτρη Μπαρίνοφ σύμφωνα με το Τσαμπιονά. Αγκάθι αποτελεί το γεγονός ότι δεν μπορεί ομάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση να πληρώσει ρωσική ομάδα σύμφωνα με τους κανονισμούς του UEFA. Εντός ημέρας αναμένεται η ανακοίνωση του Αλέσιο Λύση από τον ΠΑΟΚ. Ο 40χρονος coach θα υπογράψει διαιτές συμβόλαιο με τον δικέφαλο του Βορρά και στις 7 θα γίνει η πρώτη. Σε προχωρημένες επαφές για την απόκτηση του 39χρονου χαφ της Βαλένθια, Μπαπτίστ Σάντα Μαρία, βρίσκεται ο ΠΑΟΚ καθώς δεν υπολογίζεται από τη Βαλένθια όπως αναφέρει η Ισπανική ΑΣ. Σημαίνες για μένα πολλά, είσαι από εκείνους που δεν θα ξεχάσω ποτέ, το μήνυμα του Σουαλίου Μωητέ στα social media του Ρασβάν Λουτσέσκου. Άδεια συμμετοχής για την επόμενη σεζόν της Super League πήρε η Καλαμάτα καθώς κέρδισε την έφεση στο δευτεροβάθμιο όργανο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Παρελθόν από τον Ολυμπιακό αποτελεί ο Φρανκ Νιλικίνα, όπως ανακοίνωσαν ερυθρόλευκοι. Στο σημερινό πρόγραμμα για τη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Μουντιάλ, Αργεντινή-Αυστρία 1-0 στο ημίχρονο, στις 12 Γαλλία-Ιράκ, στις 3 τα ξημερώματα Νορβηγία-Σενεγάλη και στις 6 Ιορδανία-Αλγερία. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Ολική Ανατροπή με τον Δημήτρη Στρατάκη.
1: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές. Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Intervention Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

9:06 πρώτα λεπτά. Ακούτε την εκπομπή Ολική Ανατροπή. Θα είμαστε παρέα σας μέχρι τις 10. Όπως καταλαβαίνετε, γίνει χαμός με το γκολ του Μέση. Το πρώτο γκολ των Αργεντίνων στο σημερινό παιχνίδι με την Αυστρία. Η Αργεντινή προηγείται με 1-0. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα το δεύτερο ημίχρονο. Ένα γκολ ιστορικό από τον μεγάλο, ο οποίος λέγεται Λέονελ Μέση. Πλέον είναι ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ με 17. Με 17 τέρματα πέρασε τον Μίροσλαβ Κλόζε. Στα 39 του, παρακαλώ.

Λοιπόν, τώρα μπαίνουν οι ομάδες για την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Αργεντινή-Αυστρία 1-0 τελικό πρώτου μέρους. Για να δούμε μετά από δύο αγωνιστικές σε αυτούς τους ομίλους που έχουν ολοκληρωθεί, οι δύο αγωνιστικές, πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση.

Λοιπόν, στον πρώτο όμιλο. Πρώτο είναι το Μεξικό. Πάντα μετά από δύο αγωνιστικές. Πρώτο είναι το Μεξικό με το απόλυτο, με δύο νίκες. 6 βαθμούς. Δεύτερη η Νότια Κορέα με 3 βαθμούς. Τρίτη η Τσεχία με 1 βαθμό. Και τέταρτη η Νότιος Αφρική με επίσης 1 βαθμό. Τα γκολ είναι 3-0 για το Μεξικό, 2-2 για την Νότια Κορέα, 2-3 για την Τσεχία, 1-3 για την Νότια Αφρική. Πρώτο το Μεξικό, δεύτερη Νότια Κορέα, ακολουθούν Τσεχία και Νότια Αφρική. Για το δεύτερο γκρουπ, πρώτος είναι ο Καναδάς με δεύτερη την Ελβετία και λέω πρώτος ο Καναδάς με δεύτερη την Ελβετία παρά το γεγονός ότι έχουν από 4 βαθμούς γιατί ο Καναδάς έχει καλύτερη διαφορά τερμάτων. Παίζει ρόλο και αυτό. 4 βαθμούς λοιπόν Καναδάς-Ελβετία, τρίτη η Βοσνία με 1 βαθμό, τέταρτο το Κατάρ με επίσης 1 βαθμό. Το τρίτο γκρουπ, πρώτη η Βραζιλία, ίδιους βαθμούς και το Μαρόκο. Η Βραζιλία έχει καλύτερη διαφορά τερμάτων. Από 4 βαθμούς λοιπόν Βραζιλία και Μαρόκο. Τρίτη Σκωτία με 3 βαθμούς. Τέταρτη η Αϊτή δεν έχει καταφέρει ακόμα να πάρει έστω ισοπαλία. 0 βαθμούς για τους Κεντροαμερικάνους.

τέταρτο γκρουπ, πρώτη η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής με 6 βαθμούς, θα έλεγα εδώ έχει κλέψει την παράσταση, έχει 2 νίκες. Δεύτερη η Αυστραλία με την Παραγουάη, έχουν από 3 βαθμούς, η Αυστραλία έχει καλύτερη διαφορά τερμάτων και η Τουρκία ήδη έχει αποκλειστεί, δεν έχει πάρει βαθμό, θα παίξει έναν αγώνα τυπικό για την τελευταία αγωνιστική. Μεγάλη αποτυχία για τους Τούρκους, οι οποίοι πήγαν με έτσι πολύ μεγάλες ελπίδες για διάκριση σε αυτό το Μουντιάλ.

Στο πέμπτο γκρουπ, 2 στα 2 για την Γερμανία, 6 βαθμούς. Δεύτερη ακτή Ελεφαντοστού με 3 βαθμούς. Τρίτη ομάδα του Εκουαδόρ με 1 βαθμό. Και το εκπληκτικό Κουρασάο με 1 βαθμό στην τέταρτη θέση. Το εκπληκτικό Κουρασάο, λέω, διότι απέσπασε το βαθμό της ισοπαλίας από την ομάδα του Εκουαδόρ, από την ομάδα του Ισημερινού, το προηγούμενο Σάββατο. Κυριακή ξημερώματα μάλλον. Με τον τερματοφύλακα μάλιστα να λέει ότι πρέπει να μου κάνουν άγαλμα. Και δεν είχε άδικο, έβγαλε. Επαναλαμβάνω, Γερμανία 6 βαθμοί, ακτή Ελεφαντοστού 3 δεύτερη θέση, Εκουαδόρ και Κουρασάο από έναν βαθμό.

Και επειδή οι φίλοι πολύ ρωτάτε για το Κουρασάο, να πούμε ότι η τελευταία αγωνιστική παίζει με την Ακτή Ελεφαντοστού στις 25 Ιουνίου. Εάν κερδίσει, βεβαίως θα περάσει την επόμενη φάση, έτσι.

0: Λοιπόν, και επειδή ο Κατσάτσος είναι πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, κάτι θέλει να συμπληρώσει, φαντάζομαι, για το κουρασάο.
1: Και όχι μόνο για το κουρασάο, γενικά όπως έχουν διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή τα πράγματα στους ομίλους και όπως είναι σε εξέλιξη και ο αγώνας Αργεντινής με την Αυστρία, ναι. Υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα το κουρασάο. Εντάξει, εννοείται ότι άμα κερδίσει, περνάει στην επόμενη φάση ούτως ή άλλως, αλλά αν την τελευταία αγωνιστική το Ιράν. Η Βοσνία ή το Κατάρ.
0: Ναι. Σενάρια
1: πρόκρισης τώρα.
0: Ναι.
1: Γιατί κοιτάμε τις ομάδες
0: τις τελευταίες
1: τρίτες.

0: Δηλαδή τις τέσσερις θα αποκλειστούν και η Ουρουγουάη έχει δύο. Τελευταία αγωνιστική παίζει με την Ισπανία. Άμα χάσει, αποκλείεται η Ουρουγουάη. Νότια Αφρική παίζει τελευταία αγωνιστική με το Μεξικό.
1: Θέλεις να πεις ότι το Κουρασάο ακόμα και με το βαθμό της οπαλίας υπάρχει περίπτωση να αποκριθεί? Δεν νομίζω.
0: Όχι. Εγώ σου λέω σε περίπτωση νίκης και σε περίπτωση κάποιας έκπληξης, δηλαδή νίκης του Ισημερινού με την Γερμανία.
1: Αν κερδίσει το Κουρασάο την ακτή ελεφαντοστού, περνάει, είναι δεδομένο.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Γιατί την καβαλάει την εκτελεφαντοστού, έχει τριγωνισμούς. Ναι. Τώρα σενάρια επιστημονικής φαντασίας νομίζω κάνουμε.
0: Δεν είναι. Εντάξει. Όχι, όχι ακριβώς επιστημονικής φαντασίας.
1: Η εκτελεφαντοστού έχει πάρα πολύ καλή ομάδα. Την είδα και με την.
0: Έχει Γερμανία. Πολύ καλή ομάδα. Έχει κάνει μια πολύ καλή εμφάνιση με τη Γερμανία. Αλλά έχουμε, δει πολλές φορές αρκετούς αγώνες ότι όταν υποτιμάς τον αντίπαλο συνήθως.
1: Δεν νομίζω. Τι να υποτιμήσει τον Κουρασάο, γιατί να το υποτιμήσει? Μια χαρά ομάδα έτσι. Αν θα παίξει την παλίτσα του. Γιατί...
0: Μια χαρά είναι. Και ίσα ίσα μαγκιά του που φτάσαν κιόλα μέχρι εκεί που είναι.
1: Μια χαρά είναι, ναι, εννοείται. Ο Αντώνησε δεν έχει παίξει ο Αντώνησε του Ατρόμου.
0: Ο Αντώνησε τη Κηφισιά έχει παίξει της μόνο. Είχε παίξει μόνο στο πρώτο παιχνίδι με τη Γερμανία, είχε μπει ως αλλαγή. Ναι.
1: Έπεσε ως αλλαγή μπήκε.
0: Ναι,
1: το
0: αλλά
1: δεύτερο
0: στο...
1: δεν τον έβαλε καθόλου.
0: Όχι, όχι, στο δεύτερο δεν είχε μπει καθόλου.
1: Μάλιστα. Για πες, τι ήθελες να πεις λοιπόν?
0: Α, ήθελα απλά να κάνω μία έκκληση στον κόσμο να στηρίξουμε όλοι το πράσινο ακροτήρι.
1: Γιατί έτσι, επειδή λέει είναι πράσινο.
0: Όχι.
1: Γιατί?
0: Εδώ μεταξύ λέγεται πράσινο ακροτήρι και έχει μπλε σημαία.
1: Ναι, να το ξέρω.
0: Και επειδή... κόκκινη φανέλα εθνικής.
1: Ναι, κάτι νομίζω πήρε τα αυτή μου για. Καλά, την μπλε σημαία είναι τη θάλασσα γύρω-γύρω κτλ. Ναι. Τέλος πάντων, κάτι έλεγε ο Μπατίστα, διότι έχει καταγωγή από εκεί.
0: Ναι, ο Μπατίστα από εκεί είναι.
1: Ο Ντάνιελ Μπατίστα, ναι, μέχρι τα 16 ήταν στο
0: πράσινο ακροτήρι.
1: Στο πράσινο το ακροτήρι.
0: Ναι.
1: Κάτι έλεγε και εξηγούσε γιατί, αλλά δεν θυμάμαι. Εν πάση περιπτώσει και δεν θέλω τώρα να πω πράγματα τα οποία δεν ισχύουν.
0: Ναι, στηρίζουμε πράσινο ακροτήρι γιατί.
1: Στηρίζουμε πράσινο ακροτήρι γιατί, για πες μας.
0: Εντάξει, αυτά που έχει κάνει φέτος στο Μουντιάλ, ναι, ειδικά για μια ομάδα που κάνει ντεμπούτο σε έναν όμιλο που έχεις να αντιμετωπίσεις την νυν πρωταθλήτρια Ευρώπης, την δύο φορές πρωταθλήτρια κόσμου Ουρουγουάη που...
1: Σωστά.
0: Που δεν μπορούμε να ξεγράψουμε άλλα τέτοιες ομάδες. Χθες
1: μπαλάρα πάνω την Ουρουγουάη, μπαλάρα το πράσινο ακροτήρι, έτσι, μπαλάρα πραγματικά,
0: ισχύει.
1: Πάνω κάτω η μπαλά.
0: Νομίζω, εντάξει, από τη μια... Θα θέλαμε να τα πάει καλά και ο Δόνης. Απ' την άλλη όμως, αν το πάμε καθαρά ποδοσφαιρικά, το Κουρασάο, όχι το Κουρασάο, το πράσινο ακροτήρι, είναι μια ομάδα η οποία αξίζει να συνεχίσει τουλάχιστον μέχρι τους 32. Και το έχει δείξει. Εντάξει, δεν σου λέω τώρα για το πρώτο παιχνίδι που ναι μεν βγήκε 0-0, αλλά πρωταγωνιστής ήταν το φύλακας, αλλά νομίζω άμα πάει να παίξει το ποδόσφαιρο που έπαιξε εναντίον του Ουρουγουάης.
1: Ναι, ναι.
0: Και τους πιάσει τον ύπνο, πιστεύω το πράσινο ακροτήρι θα.
1: Άρα λοιπόν τώρα έχουμε πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία. 2 και 3 το πράσινο ακροτήρι, 5. Και περνάει με τα μπούνια.
0: Και υπάρχει ένα,
1: σενάριο να μείνει ο Ουρουγουάη έξω, εκτός.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Αυτό θα γίνει αν το πράσινο ακροτήρι φέρει σοπαλία με τη Σαουδική Αραβία, αλλά η Ουρουγουάη χάσει από την Ισπανία. Αν χάσει η Ουρουγουάη, τελείωσε.
1: Αν χάσει η Ουρουγουάη από την Ισπανία.
0: Ναι, αν χάσει η Ουρουγουάη από την Ισπανία, τελείωσε.
1: Ναι,
0: και αν το πράσινο ακροτήρι φέρει έστω ισοπαλία με τη Σαουδική Αραβία, περνάει ως δεύτερο.
1: Έτσι ακριβώς. Ναι. Έτσι είναι, ναι.
0: Είναι οι ωραίες ιστορίες που έχουμε στο Μουντιάλ.
1: Ωραίες για σένα, άσχημος για τους Ουρουγουανούς κτλ. Έτσι είναι. Κάποιος νικά,
0: κάποιος
1: χάνει. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Βέβαια η Ουρουγουάη είναι. Η αλήθεια είναι ότι η χθεσινή ισοπαλία ήταν. Δεν την περίμενε κανένας με τον πράσινο ακροτήρι. Αλλά ήταν πολύ έτσι, ανταγωνιστικό το ακροτήρι.
0: Ισχύει. Εντάξει, μπορεί στο πρώτο ημίχρονο, ας ήταν έβαλε αυτή την κολάρα, αυτό το. Που πέταξε ο αμυντικός χαφ. Αυτό το βολίδι.
1: Πολύ δυνατό σουτ, ένα στημένο από τους Αυστριακούς. Μεγάλη απόκρουση από τον Μαρτίνες, τον τροματοφύλακα της Αργεντινής. Ναι. Λοιπόν, ωραία. Νικόλα, για λέγε, έχεις κάτι άλλο να μας πεις? Να συνεχίσω τις βαθμολογίες του Μουντιάλ.
0: Θα συνεχίσω αμέσως. Απλά θέλω να σου πω ότι εντάξει, ειδικά αυτό, ας ήταν στο πρώτο ημίχρονο, έκανε μία ευκαιρία το πράσινο ακροτήρι και στη συνέχεια έκανε συνεχόμενες επιθέσεις του Ουρουγουάη. Στο δεύτερο ημίχρονο νομίζω άλλαξαν οι ρόλοι. Ο Ουρουγουάη.
1: Έβγαλε και άλλες ευκαιρίες όμως το πράσινο ακροτήρι. Έβγαλε, δηλαδή δεν ήταν.
0: Στο πρώτο ημίχρονο έβγαλε άλλες 2-3. Το θέμα είναι όμως ότι όλη την μπάλα την έπαιξε στο δεύτερο.
1: Ναι, ναι, ναι. Πολύ καλή ομάδα, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι.
1: Πολύ δυναμική, πολύ δυνατή. Με παίχτες αποκάλυψη.
0: Αυτές τις ομάδες προσωπικά γουστάρω να περάσουν.
1: Καλά,
0: μακάρι
1: όλοι, όλοι,
0: και
1: όλοι.
0: Το Κουρασάο και το πράσινο ακροτήρι.
1: Εντάξει, το Κουρασάο νομίζω είναι χαμηλής δυναμικότητας.
0: Εντάξει, δεν είναι χαμηλότερο σχέση με το πράσινο ακροτήρι.
1: Δεν έχει να κάνει σε σχέση με το πράσινο ακροτήρι, νομίζω ότι δεν έχει να κάνει.
0: Ναι, αλλά εννοείται σαν άνθρωποι πάντα να έχουμε μια ελπίδα. Σε όλα.
1: Δεν μου λες κάτι, άμα σου πω ποιος να πει ξανά το. Δεν σου λέω το όνομα. τον μάγειρα, τον αρχιμάγειρα, ο οποίος έχει γράψει πολλές συνταγές μαγειρικής και
0: τον Τζελεμεντέ, Νίκος Τζελεμεντές.
1: Έτσι, μπράβο. Είδες,
0: μπορεί, είδες.
1: Είσαι δύναμη, τέλος. Γεια σου Νικόλα, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, μετά την παρέμβαση Νίκου Κατσάτσου, για να δούμε πού βρισκόμαστε τώρα, γιατί το χάσα. Είχαμε πει για τη Γερμανία, πάμε στην Ολλανδία, στο έκτο γκρουπ. Έκτο γκρουπ, μετά από δύο αγώνες, Ολλανδία και η Ιαπωνία είναι στις δύο πρώτες θέσεις με 4 βαθμούς. Καλύτερη διαφορά τερμάτων Ολλανδία, η οποία έπαιξε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο με τη Σουηδία. Η Σουηδία είναι τρίτη με 3 βαθμούς. Η Τινησία δεν έχει ακόμα βαθμό, 0. Μείον 8 μάλιστα στη διαφορά τερμάτων. Έβδομο γκρουπ, Αίγυπτος πρώτη με 4 βαθμούς, Ιράν και Βέλγιο, το Βέλγιο, το απογοητευτικό Βέλγιο, από 2 βαθμούς, Νέα Ζηλανδία με 1 βαθμό στην 4η θέση. Όγδο γκρουπ, Ισπανία πρώτη με 4 βαθμούς, Ουρουγουάη και πράσινο ακροτήρι από 2, Σαουδική Αραβία τελευταία με 1 βαθμό, τα λέγαμε και πριν. Εδώ μπορεί να γίνει η έκπληξη, η Ουρουγουάη να μείνει εκτός σε περίπτωση που την τελευταία αγωνιστική η Ουρουγουάη δεν καταφέρει να πάρει βαθμό από την Ισπανία και το πράσινο ακροτήρι κερδίσει την Σαουδική Αραβία. Πολύ πιθανόν, δεν είναι απίθανο το σενάριο, έτσι. Ισπανία λοιπόν 4 βαθμούς, Ουρουγουάη 2, πράσινο ακροτήρι 2, Σαουδική Αραβία 1 βαθμό, η ομάδα του Δόνη, η οποία, εντάξει, οκ, προχωράει.

Αυτά τα 8 γκρουπ έχουν ολοκληρώσει και την δεύτερη αγωνιστική. Έχουμε έτσι πολύ πολύ καλύτερη εικόνα και έχουμε και προοπτική εξέλιξης στα άλλα, τα οποία έχει γίνει μόνο η πρώτη αγωνιστική. Δεν νομίζω ότι ακόμα μπορούμε να βγάλουμε ασφαλή, ιδιαίτερα ασφαλή συμπεράσματα. Θα περιμένουμε τουλάχιστον και την δεύτερη αγωνιστική. Στο 10ο γκρουπ που παίζει τώρα, η Αργεντινή προηγείται με 1-0. Στο 59 βρισκόμαστε. Ένα μάτς το οποίο η Αυστρία είναι ανταγωνιστική, δεν είναι θεατής στον αγώνα, έτσι.

Ο Γιάννης από Γλυφάδα λέει: καθοδόν για δουλειά ακούμε 943 Ντερβέρτεν Sports. Καλή εκπομπή, Στρατάκη Δημήτρη. Γεια σου Γιάννη, να είσαι καλά. Και καλή δουλειά και σε σένα βέβαια.

Μετά τις 9.30 θα έχουμε και τον Μάνο Σταραμόπουλο στην παρέα μας. Θα πούμε και εκεί εννοείται για Μουντιάλ αλλά και για όλα τα μεταγραφικά. Ανά την Εφίλιο υπάρχει, παρά το γεγονός ότι υπάρχει το Μουντιάλ, υπάρχει και ψώμι μεταγραφικό στις ομάδες. Watch me now, let the rhythm burn. Thought you knew, but look again. Not the same. Πλέον ο Μάνος θα βγαίνει εδώ στην παρέα μας από τις 9.30 μέχρι τις 10. Θα τον ακούτε από την εκπομπή Ολική Ανατροπή, μάλλον και από την εκπομπή Ολική Ανατροπή.

0: Εγώ να επαναλάβω ότι μπορείτε να στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας στο Viber 6939-943-943, ονοματεπώνυμο και την λέξη Σύφνος για το ταξίδι στην Σύφνο, και για το δεύτερο δώρο ονοματεπώνυμο και τη λέξη Κοράλι για το γεύμα ή δείπνο στη Βραβρώνα στο εστιατόριο Κοράλι.
1: Intervention Sports.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Γεια μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
4: Βάζουμε Star APP από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
3: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
4: 9.43 Intervetten Sports.
5: Η ώρα είναι 9.30.

0: πει.
1: Ναι, το έχω πει. Δεν πήγε πράγματα. Τι είσαι τώρα στην εξέδρα σου. Κάτι παλιά έτσι που τούρου τούρου τούρου αυτά.
0: Αυτά τα παιδιά τούρου τούρου τούρου τούρου τα έχουν μόνο οι καλές συγκανές.
1: Οι άλλοι είναι πιο ήρεμοι, τους είδα εγώ. Ενώ οι Νορβηγοί κάνανε κάτι παράξενα, κάτι τέτοια, κάτι...
0: Για εσύ οι Νορβηγοί κάνανε σκοπιλάτες, κάνανε ό,τι κοπιλάτες. Κάνουν ό,τι κάνανε κουπί.
1: Καλά, δεν απέχουν και πολύ.
0: Ναι, το πιλάτε. Τέσσερα κούρβα όμω, φίλε.
1: Εντάξει, δεν ήταν και ομάδα. Οι άλλοι με αυτό το ψηλό το κάλαρι που όλα
0: αυτά. Τι κόλλευαν.
1: Είδε όμω του δούκλεψε την μπάλα. Δεν το γάτο είναι. Εντάξει, του βγήκε και κόντρα, ε. Λοιπόν, το γήπεδο του Τωρόντο, πολύ ωραίο. Από πολυκατοικίε, τι πράγμα όμω γίνεται.
0: Ουρανοξίστε είναι αυτέ, δεν πολυκατοικίε.
1: Κάποιοι στρατάκι. Ουρανοξίστε, κύριε στρατάκι, πολύ ωραία πράγματα. Το Τωρόντο τελικά είναι ωραία πολύ. Έτσι είναι. Δείχνει ωραία πολύ.
0: Είπε γεμάτο, ε.
1: Το είπε γεμάτο και μια σκεπαστή εξέδρα.
0: Και μια ξεσκέπαστη.
1: Ναι, σαν την ορίτσινα είναι η εξέδρα, σκεπασμένη από πάνω. Η μισή, κοίτα, δεν είναι σκεπαστή όμω. Είδε, καλά σου είπα. Η μισή βρέχονται, κοίτα, μα βρέξει.
0: Δεν βρέχει όμω.
1: Δεν βρέχει, ε.
0: Δεν βρέχει.
1: Δεν βρέχει. Υπάρχει όμω και ενώ το μεγάλο στάδιο τη Αμερική είναι σε Βασίλη που είναι κλειστό από πάνω.
0: Δεν το είδα.
1: Α, το μεγάλο στάδιο. Πρέπει να Αμερική στην Πρεμιέρα. Ε.
0: Ναι, ναι,
1: κλειστό,
0: όλο.
1: Κλειστό, ναι, όλο, όλο.
0: Και βγάζει ζέστη πως θα δώσω.
1: Όχι, είναι τόσο ψηλό το γυαλί τους και τόσο κλειστό που δεν παίρνουν κανικά με κοντήσα μέσα με όλα. Είναι πολύ ωραία, δε φίλε. Εκεί που θα γίνω τελικός.
0: Εκεί που θα πας, υπότιτλοι ναι, παλιά.
1: Θα με στείλει τελικά.
0: Πάρε άλλο μαγαζί, να πας 15 μέρες, λέει, να περάσει όμορφα και να δώσει με το τελικό να γίνει χαμός.
1: Επευθεία σύνδεση και το τελικό.
0: Πάρει σημασία για το στρατάκι, λέει ο Τίμος.
1: Να
0: έχει παρέα τα βράδια να πάτε να πιείτε κανένα μοχίτο.
1: Μοχίτο.
0: Κάνε μαργαρίτα.
1: Ή κανένα καμικάζι.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας και τα λέμε σε πολύ πολύ.
2: Λοιπόν, ακούσατε έτσι. Αυτά και άλλα πολλά από σήμερα και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Πέμπτη, από Κυριακή βράδυ μάλλον έως Πέμπτη, στις εκπομπές του Βασίλη Γερασίμου με Τζίτζι. Με Τζίτζι εκπληκτικό, τρομερό στις περιγραφές για το Μουντιάλ. Και βεβαίως ακούσατε ότι θα πάμε παρέτσα εγώ και ο Τζίτζις στον τελικό του Μουντιάλ. Αυτά να τα λέμε, να τα γράφουμε, να είμαστε συνεπείς, έτσι. Δεν ξέρω αν τον έχει απόψε, σε λίγο θα μας τα πει που θα μπει στο στούντιο. Βασίλης Γερασίμου λοιπόν από σήμερα και κάθε μέρα στις 10, 10 με 3. 73ο λεπτό, Αργεντινή, Αυστρία 1-0.

Στο 76 έχουμε φτάσει στην Αργεντινή Αυστρία 1-0. Προηγούνται οι Αργεντίνοι με το ιστορικό γκολ του Λιονέλ Μέση. Γαλλία Ιράκ έχουμε στις 12 η ώρα. Νορβηγία Σενεγάλη στις 3 τα χαράματα, στις ξημερώματα Τρίτης. Ενώ το πρόγραμμα το σημερινό κλείνει, σημερινό αυριανό μάλλον, με τον αγώνα Ιορδανία-Αλγερία στις 6 το πρωί. Σηκώνεστε για δουλειά, σιγά σιγά πίνετε τον καφέ σας, ρίχνετε και καμιά ματιά στην τηλεόραση στον σπουδαίο αυτό αγώνα μεταξύ Ιορδανίας και Αλγερίας. Το σπουδαίο, βάλτε το σε εισαγωγικά.

0: Λοιπόν, έχουμε.
1: Συγγνώμη, έχουμε τον Μάνο Σταραμόπουλο στην Αλέγκρα της Γράμμης. Μάνο, καλησπέρα, πώς είσαι?
2: Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα και στους ακροατές του 943 Ντερβέτε Sports. Μια χαρά εσύ.
1: Καλά, καλά. Βλέπεις Αργεντινή?
2: Όχι, τώρα μίλαγα με Βρυξέλλες για ένα άλλο.
1: Α, μάλιστα. Ναι. Ωραία.
2: Το θέμα είναι λοιπόν ότι ο Μέση με τον γκολ που πέτυχε, νωρίτερα είχε χάσει το πέναλτι βεβαίως, έφτασε στα 17 γκολ. Είναι ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών, έτσι, σε 6 παγκόσμια κύπελα που έχει συμμετάσχει. Έχει αγωνιστεί 28 παιχνίδια σε τελικές φάσεις. Ξεπέρασε έτσι τα 16 γκολ του Γερμανού του Κλόζε, που τα έχει πετύχει σε 24 παιχνίδια. Τρίτος είναι ο Ρονάλντο, το φαινόμενο Βραζιλιάνος, 15 γκολ σε 19 μάτς. Mm-hmm. Ακολουθείται αρτές ο Γερμανός Γκέρτ Μίλλερ, 14 γκολ σε 13 παιχνίδια. Μετά έχουμε τον Εμπαπέ, το Γάλλο, 14 γκολ σε 15 μάτς. Και ακολουθεί ο Ζιστ Φοντέν, που για μένα έχει τη μεγαλύτερη επιτυχία, γιατί τα 13 γκολ τα πέτυχε σε ένα παγκόσμιο κύπελο το 1958 σε 6 παιχνίδια. Οπότε μπορεί μεν ο Μέση να έχει βάλει τώρα 17 σε 6 παγκόσμια κύπελα, αλλά η προσωπική μου άποψη είναι ότι είναι μεγαλύτερη επιτυχία αυτό που είχε κάνει ο Ζιστ Φοντέν. Μετά είναι επίσης ο Πελέ, 12 γκολ σε 14 παιχνίδια, έτσι, που είχε πρωτοεμφανιστεί στα 17 του χρόνια, είναι ο πιο μικρός σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Μετά έχουμε το Σάντορ Κότι στον Ούγκρο, 11 γκολ σε 5 παιχνίδια, και αυτό μεγάλη επιτυχία. Και ο Γιούργεν Κλίσμαν ο Γερμανός, 11 γκολ σε 17 παιχνίδια. Τώρα θα δούμε και έχουμε και αποτυχίες. Ας δούμε τις 10 μεγαλύτερες απογοητεύσεις καλύτερα, ναι, σε τελικές φάσεις παγκοσμίων κυπέλων. Με πρόσφατη βέβαια την Τουρκία, έτσι.
1: Ναι.
2: Και θα πω και πόσο αποτιμάται και η ομάδα της, όλοι οι 26 ποδοσφαιριστές. Λοιπόν, η Εθνική, ναι, Γερμανία στο 2018 είχε αποκλειστεί στην πρώτη φάση, της οποίας η αξία εκείνη την εποχή των ποδοσφαιριστών αποτιμάται σε 1.190 εκατομμύρια. Επίσης, ξανά η Γερμανία το 22, που πάλι αποκλείστηκε στην πρώτη φάση, 1.140 εκατομμύρια. Πάμε στην Εθνική Ισπανία στο 2014, 817 εκατομμύρια. Το Βέλγιο το 2022, 659. Ιταλία το 2014, 545 εκατομμύρια. Η Ουρουγουάη, 512 εκατομμύρια. Η Γαλλία το 10, 475. Η Αγγλία το 14, 475. Η Τουρκία φέτος 474. Και η Ιταλία το 2010, 447. Βλέπουμε λοιπόν ότι πολλές φορές τα χρήματα δεν κάνουν την ομάδα, έτσι.
1: Βέβαια, σωστά.
2: Έτσι είναι. Τώρα να πούμε ότι σήμερα, πέρα από το Παγκόσμιο Κύπελλο, είχαμε την εκλογή του νέου πρόεδρου της Ιταλικής Ομοσπονδίας. Ήταν ο πριν μερικά χρόνια πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής, ο Τζιοβάνι Μαλαγκό.
1: Αναμενόμενο, έτσι.
2: Αναμενόμενο ακριβώς, πήρε 68,58% έναντι 29,17% του έτερου υποψήφιου, του Τζιακάρλο Αμπέτε. Και επίσης βεβαίως θα πούμε ότι σύντομα, αύριο μεθαύριο τώρα, αναμένουμε ο Μαλαγκόν, 67χρονος νέος πρόεδρος της ΦΙΤΣΚ, να ανακοινώσει και το νέο ομοσπονδιακό προπονητή, που δεν θα είναι άλλος βεβαίως από τον Ρομπέρτο Μαντσίνι, ο οποίος έχει παραιτηθεί από την Αλ Σαντ, την ομάδα του Κατάρ, και όλα δείχνουν ότι εκεί θα πάει πιθανότατα ο Ρασβάλ Λουτσέσκου.
1: Την Αλ Σαντ, ναι. Έχει πολύ μεγάλη πρόταση από ό,τι έχω διαβάσει.
2: Ναι, βέβαια. Ναι. Θα δούμε. Επίσης είχαμε το σοβαρό τραυματισμό του αριστεροπόδαρου Γερμανού στόπερ της Μπορούσια Ντόρτμουντ, του Σλότερμπεργκ, στον αριστερό αστράγαλο, στο παιχνίδι με την Ακτή Ελεφαντοστούν. Ο 26χρονος αμυντικός τραυματίστηκε, άρα δυστυχώς ένα τέλος το 23ο παγκόσμιο κύπελο για αυτόν, ναι. Ενώ έρχεται ένας παλιός Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής και πολύ φίλος του Ραφίνια, ο οποίος λέει ότι ο Ραφίνια αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά και προσωπικά προβλήματα, και καλό θα είναι η Αλ Χιλάλ να κάνει σύντομα την πρόταση, την προσφορά της στην Μπαρτσελόνα, για να πάει εκεί να συνεχίσει.

0: τη σταδιοδρομία του και να γλιτώσει από τα προβλήματα που τον ταλανίζουν. Και προσωπικά παραλαμβάνω και οικονομικά. Άρα κάτι δεν πάει καλά με το φίλο μας.
1: Ναι, βέβαια.
0: Τώρα, να πούμε ότι όσον αφορά τους ομοσπονδιακούς προπονητές των εθνικών ομάδων, εκείνος που είναι ο καλύτερα αμοιβόμενος αυτή τη στιγμή είναι ο Ιταλός Κάρλο Αντσελότη της Εθνικής Βραζιλίας, ο οποίος αμείβεται με 10 εκατομμύρια το χρόνο. Ακολουθεί ο Γερμανός προπονητής της Εθνικής Αγγλίας, ο Τόμας Τούχελ με 5,8 εκατομμύρια. Mm-hmm. Τρίτος είναι ο Αργεντινός Ποτσετίνο της Εθνικής Ομάδας των ΗΠΑ με 5 εκατομμύρια. Ακολουθεί ο Γερμανός Νάγκελσμαν της χώρας του με 4,8. Μετά είναι ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, ο Ισπανός που ηγείται της Εθνικής Πορτογαλίας και όπως έχει πει με το τέλος του φετινού παγκοσμίου κυπέλου θα αποχωρήσει, οπότε δίνει την ευκαιρία στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Πορτογαλίας να κινηθεί από τώρα για νέο προπονητή, και ο οποίος αμείβεται ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ με 4 εκατομμύρια. Πιο κάτω είναι ο Ντιντιέν Ντεσάν της Εθνικής Γαλλίας, που και αυτός ξέρουμε όλοι ότι με το τέλος του φετινού παγκοσμίου κυπέλου, ανεξαρτήτως θα κάνει η ομάδα των Τρικολόρ, θα αποχωρήσει, θα πάει ο Ζιντάν στη θέση του όπως γνωρίζουμε. Ναι. Ο Ντεσάν αμείβεται με 3,8 εκατομμύρια ευρώ. Μετά έχουμε τον Αργεντινό, τον Μαρσέλο Μπιέλσα της Εθνικής Ουρουγουάης με 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Πιο κάτω είναι ο Ολλανδός Ρόναλντ Κούμαν, τον Οράνιο προπονητής, με 3 εκατομμύρια, που στο πρώτο παιχνίδι εκείνο το 2-2 με την Ιαπωνία είχε δεχθεί έντονη κριτική από τον τύπο της Ολλανδίας. Μετά βέβαια που συνέντευξε τη Σουηδία, γύρισαν οι φίλοι μας.
1: Είναι θεός.
0: Συμβαίνουν. Γι' αυτό θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί. Μετά έχουμε τον Αμερικανό Τζέσε Μάρς, προπονητής της Εθνικής Ομάδας του Καναδά, που αμείβεται με 2,5 εκατομμύρια. Μετά είναι ο Μεξικανός Χαβιέ Αγκύρε της Εθνικής Ομάδας του Μεξικού με 2,5. Και τελευταίος ο Παραγουάνος Γουστάβο Αλφάρο, επίσης με 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Η άλλη είναι πολύ μακριά.
1: Ξεχωρίζει η αμοιβή του Αντσελότη.
0: Έτσι. Βέβαια. Ναι, βέβαια.
1: Πραγματικά.
0: Έτσι είναι.
1: Και θα έχουν και απαιτήσεις βεβαίως οι Βραζιλιάνοι από εκείνον.
0: Προστώ,
1: θα δούμε τι θα γίνει τώρα.
0: Τώρα, να δούμε και ποιοι είναι οι μικρότεροι ποδοσφαιριστές που έχουν σκοράρει με την εθνική τους ομάδα. Ο Πελέ, για παράδειγμα, είχε σκοράρει σε ηλικία το πρώτο του γκολ της εθνικής Βραζιλίας, 17 ετών, 239 ημερών. Το λέω αυτό αναφερόμενο στο Γιαμάλ που πέτυχε το πρώτο γκολ στην παγκόσμια κύπελλο με την εθνική Ισπανίας. Δεύτερος είναι ο Μεξικανός Μιγκέλ Ρόσα Σάντσες, σε ηλικία 18 χρονών, 934 ημερών. Τρίτος είναι ο Γκάβι Ισπανός, 18 χρονών, 110 ημερών. Ακολουθεί ο Ιμπραήμ Μπαγία, 18 χρόνων, 143 ημερών. Μετά είναι ο Μακ Λόουεν, ο Άγγλος, 18 ετών, 190 ημερών. Μετά πάμε στον Ουγγρορουμάνο Νικολάη Κόβατς. Είχε παίξει και στις δύο εθνικές ομάδες, παλιά τώρα λέμε. Ήταν 18 χρόνων την πρώτη φορά και 497 ημερών. Μετά πάμε στο Ρώσο Δημήτρη Σιτσέφ, 18 χρόνων, 213 ημερών. Όγδος ο Λαμίν Γιαμάλ, 18 ετών, 343 ημερών. Μετά έχουμε τον Λιονέλ Μέση, έτσι, 18 χρονών, 357 ημερών. Μετά έχουμε τον Ζουλιέν Γκριν, 19 ετών, 25 ημερών. Αμερικανός είχε παίξει στην Κρόιτερ Φιρθ και μετά στο Αβούργο και στο Στουτγκάρδη. Αυτή είναι οι 10 πιο μικροί που όταν έχουν σκοράρει. Επίσης πρέπει να πούμε ότι η επιτυχία του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι αδιαφυσβήτη πλέον και σε αγωνιστικό και σε οικονομικό και σε πληρότητα γηπέδων. Έχει φτάσει 99,54% η πληρότητα των γηπέδων.
1: Είναι απίστευτο πάντως αυτό, έτσι. Ναι, δεν υπάρχει καινή θέση. Μπράβο, μπράβο στους διοργανωτές.
0: Μέσος όρος 64.160 θεατές. Μέχρι τώρα στους 36 πρώτους αγώνες έχουν παρακολουθήσει διαζώριστα παιχνίδια 2.307.000 947 φιλάθλοι.
1: Ασύλληπτα νούμερα, Μάνο. Ασύλληπτα.
0: Ασύλληπτα νούμερα.
1: Μπράβο στους διοργανωτές. Κάτι καλό κάνουν και έχουν μαζέψει τον κόσμο. Σε χώρες όπως ο Καναδάς και οι Ηνωμένες Πολιτείες που δεν είναι και στην απόλυτη κουλτούρα του στο ποδόσφαιρο,
0: σωστό.
1: Έτσι.
0: Σωστό. Απλώς οι Αμερικανοί, όπως είχε πει κάποτε ο Άιμνης του Αλγέντας Παναγούλιας, έχουν το πλεονέκτημα ότι ξεκινάνε, άμα θέλουν να βοηθήσουν κάποιο άθλημα ή οτιδήποτε, το βάζουν στα σχολεία.
1: Έτσι,
0: αυτό είναι. Και τα βάλεις κάτι στα σχολεία.

0: Λέα, κάποια στιγμή θα δημιουργηθεί αυτό που ονειρεύεσαι προσδοκάς. Γι' αυτό και βλέπουμε φέτος η Εθνική Ομάδα των Ομοπολιτιών είναι πολύ δυνατή.
1: Πολύ, πολύ. Σκέφτει δύο πρώτες αγωνιστικές.
0: Σε 10 χρόνια, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Έτσι είναι. Εγώ πιστεύω κάποια στιγμή θα διεκδικήσει επάξια παγκόσμιο κύπελο.
1: Εγώ νομίζω θα το κατακτήσει κιόλας κάποια στιγμή.
0: Αλλά και αυτό. Πολύ σωστό και αυτό που λες. Πολύ σωστό.
1: Μάλιστα. Δεν έχουμε κάποιο από το μεταγραφικό μέτωπο στην Ευρώπη, παγκόσμια τέλος πάντων, κάτι
0: να μας κεντρήσει το ενδιαφέρον. Αυτή τη στιγμή αναμένουμε να δούμε την κίνηση την επόμενη της Ρεάλ Μαδρίτης. Γιατί ήδη και το Κίκερ σήμερα έγραφε ότι οι άνθρωποι της Μπάγερν βρίσκονται σε ταραχή, καθότι έχουν μάθει για αυτοί ότι η Ρεάλ ετοιμάζεται να τους κάνει πρόταση 200 με 220 εκατομμύρια για τον Ολίσε. Και ο Ολίσε μπορεί να έχει συμβόλαιο με την Μπάγερν μέχρι το 29, όμως του είχαν προτείνει να προχωρήσουν σε ανανέωση και έχει παγώσει διαπραγματεύσεις.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε θα δούμε.
1: Είναι όμως και τρομερός παίκτης. Είναι και τρομερός παίκτης όμως, βέβαια, έτσι.
0: Ναι, μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή ότι είναι ο προφορμασμένος Γάλλος.
1: Όντως.
0: Έτσι, έτσι. Και επίσης, μέσα αύριο μεθαύριο, ο ίδιος ο Γούλιαν Άλβαρες θα ανακοινώσει επισήμως ότι επιθυμεί να συνεχίσει τη σταδιοδρομία του στην Μπαρσελόνα. Οπότε θα πρέπει οι διοικήσεις Μπαρσελόνα και Ατλέτικο να βρουν μια κοινή συνισταμένη. Τα χρήματα, εντάξει, δεν λέω τα 100 εκατομμύρια που πρόσφερε, όταν τον έχεις πάρει 90, είναι τσάμπα σαν να τον δίνεις.
1: Ναι.
0: Να πάρεις τα 120-130 εκατομμύρια, γιατί από ότι ο άνθρωπος θέλει να πάει να συνεχίσει και με το δίκιο του σε μια ακόμα πιο δυνατή ομάδα, όπως είναι η Μπαρσελόνα.
1: Ναι. Μάλιστα. Ωραία, μάνα μου, δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο. Ένα αναμονή του αγώνα, 89 βρισκόμαστε, 1-0 προηγείται η Αργεντίνη.
0: Θα περάσει η Αργεντινή, λογικό είναι.
1: Καλά, θα περάσει.
0: Έτσι σύντομα. Είναι.
1: Ωραία, μάνα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σου βράδυ. Καλό βράδυ, να είσαι καλά.

0: Ακούσαμε τον Μάνο Σταραμόπουλο, μας έδωσε πολύ ενδιαφέροντα στατιστικά για το Μουντιάλ, για τα προηγούμενα Μουντιάλ, αλλά και για αυτό. Ήδη έχουμε τον πρώτο σκόρερ του Μουντιάλ, Λεονέλ Μέση λέγεται, 17 γκολ, πέρασε τον Κλόζε με το γκολάκι του σήμερα και έχω τον Βασίλη του Γερασίμου, ο οποίος θα μας αναλύσει, διότι ξέρει προσωπικά τον Λεονέλ Μέση.
1: Αδερφός,
0: αδερφός.
1: Τα πίναμε μαζί παλιά.
0: Έτσι.
1: Τι γίνεται, καλησπέρα.
0: Γι' αυτό είναι και παιχταράς, γιατί τα πίνατε μαζί. Καλησπέρα, Βασίλη.
1: Τι γίνεται.
0: Φίλε, καλορίζικο έχουμε καινούργια ώρα τη εκπομπή.
1: Καλοκαιρινό mood.
0: Καλοκαιρινό mood.
1: Μπήκαμε σε καλοκαιρινή περίοδο. Θα είμαστε από τις 10 έως 3 καθημερινά.
0: 10 με 3 ναι, από Κυριακή
1: κάναμε...
0: μέχρι και Πέμπτη.
1: Ναι, χθες κάναμε είχα μια υποχρέωση, δεν κάναμε χθες. Okay, από κανονικά, okay. Από Κυριακή, βράδυ, 10 η ώρα μέχρι το πρωί 3. Δηλαδή θα κάνω 2 μέρες εκπομπή σερή.
0: Δεν θα κάνεις 2 μέρες εκπομπή.
1: Θα κάνω 2 μέρες σερί.
0: Α, θα κάνω,
1: ναι. Κάνω σήμερα Δευτέρα και ξυπνάω την Τρίτη. 2 μέρες σερί εκπομπή.
0: Α, ναι,
1: μόνο
0: ναι,
1: εγώ
0: ναι, ναι, ναι, ρε φίλε. Μπράβο. Τώρα που το λες.
1: Θα μου κάνεις λίγο παρέα.
0: Θα σου κάνω.
1: Και έχουμε και μια μεγάλη έκπληξη. Γύρω στις 11 η ώρα.
0: Μεγάλη, για δεν λέμε για να είναι έκπληξη.
1: Έναν δηλαδή. Άνθρωπο ο οποίος.
0: Ναι.
1: Τώρα αγαπάει η μισή Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Α, όχι, και όλη Ελλάδα.
0: Όλη Ελλάδα. Από το ποδοσφαιρικό στερεό.
1: Καλλιτεχνικό.
0: Από το καλλιτεχνικό. Μάλιστα. Άρα συντονιστείτε, παιδιά, δεν φεύγει κανένα από
1: εδώ. Γύρω σε 11, 10 και 10 και είχα βγει.
0: Ωραία, μετά.
1: Θα τα πούμε για Μουντιάλ γενικότερα για καλλιτεχνικά.
0: Μετά, δε, τότε δεν φεύγω, φίλε, θα κάτσω εδώ.
1: Μα θα κάτσω σε άλλο, μου κάνει παρέα μέχρι 3. Ούτω ή άλλω. Θα έρθει ο Τζίτζ μετά.
0: Μέχρι τις 3 με τίποτα.
1: Μέχρι τις 12 θα κάτσω.
0: Μέχρι τις 12 θα κάτσω γιατί έχω βγει.
1: Μετά περιμένει Τζίτζ λίγο.
0: Τι ώρα θα
1: φας κάτι εσύ. Ε?
0: Άκουσε το απόσπασμα που έχω.
1: Ναι, άκουσα. Τζίτζι μεγάλη μορφή.
0: Έτσι. Και αυτά που έλεγε ο Τσαπαλιάρης φαντάζομαι να ισχύουν να μας στείλει στο τελικό του Μουντιάλ.
1: Ναι, ναι, έχει κλείσει στήρια ήδη. VIP. Εσένα στο φτερό
0: ναι.
1: Και ο Τζίτζι στις αποσκευές.
0: Στις αποσκευές.
1: Μαζί με τα κατοικίδια.
0: Θα περάσουμε πάρα πάρα πολύ ναι, ωραία. Ναι. Όχι, ρε, ο Τζίτζι. Ο Τζίτζι θα είναι VIP. VVIP.
1: Ναι, βέβαια, θα είναι δίπλα στον Ιφαντίνο.
0: Α, θα είναι στον Ιφαντίνο. Μπράβο, μπράβο.
1: Και θα κάνει περιγραφή.
0: Να σου πω, η εκπομπή, άσχετα αν είναι 10 με 3,

0: Έχει την ίδια έτσι.
1: Ναι, θα έχουμε τα ό,τι δυσούλε υπάρχουν μέχρι το βράδυ, μέχρι τι 12. Ναι. Μπορεί να βγουν και στον αέρα οι φίλοι αν θέλουν και
0: από
1: τι
0: 10
1: 12.
0: Και μετά.
1: Ναι, και εντάξει.
0: Ανοίγουν
1: ναι.
0: τα τηλέφωνα.
1: Ναι, ναι, ναι, κανονικά οι γραμμέ ανοιχτέ.
0: Ναι, ναι, ωραία.
1: Τα λέμε διάφορα. Κουβεντιάζουμε.
0: Άψογα και μουντιάλ τώρα.
1: Μεταγραφέ έρχονται.
0: Μεταγραφέ.
1: Χαμό γίνεται. Προετοιμασία ξεκινήσανε. Ο Παναθηναϊκό ξεκίνησε.
0: Παναθηναϊκό ξεκίνησε.
1: Από αύριο κανονικά επίση.
0: Δυνατό ο Παναθηναϊκό στι μεταγραφέ. Δηλαδή είναι ο πιο κινητικό. Δυνατό. Δυνατό σε αυτά φαίνονται στο γήπεδο. Το αν είναι δυνατέ ή όχι. Αλλά είναι ο πιο κινητικό μέχρι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο Πάουκ είναι εν υπνώση εντελώ.
1: Ο Ολυμπιακός πήρε τον Κάρμο πάλι επιστροφή.
0: Πήρε επιστροφή Κάρμο και.
1: Εντάξει, τώρα λογικά από τον Ιούλιο θα ξεκινήσουν οι ομάδες σιγά σιγά να.
0: Εντάξει, ναι,
1: τους στόχους να τους.
0: Ναι, να τους κεντράρουν, να τους λοκάρουν. Ναι. Το βέβαια το αυτό είναι το, στο μπάσκετ του Παναθηναϊκού με τον Ομπράντοβιτς, ο οποίος ξέρεις.
1: Παρουσιάστηκε. Ναι, χαμός,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λογικό ήταν.
0: Παρουσιάστηκε, παρουσιάστηκε.
1: Λογικό ήταν. Παλιά,
0: ότι...
1: παλιά αγάπη.
0: Παλιά αγάπη, ναι.
1: Πολλά χρόνια στο Παναθηναϊκό με θήτους, με επιτυχίες. Νέα σελίδα.
0: Νέα σελίδα πάλι.
1: Ε? Ναι, δεύτερη, μάλλον δεύτερη σελίδα.
0: Πολλά λεφτά.
1: Σε διαβάζουμε το βιβλίο. Πολλά λεφτά. 10,5 εκατομμύρια, 3 χρόνια.
0: 10 μοίρια, ναι, εκεί.
1: Πολλά τα λεφτά.
0: 10,5.
1: Πολλά τα λεφτά.
0: Μάλιστα. Αυτά, ωραία. Λοιπόν, 9.43 Τρεβέντεν Sports, φίλες και φίλοι. Εδώ δεν φεύγει κανένας, διότι ακολουθεί ο Βασίλης Γερασίμου με την έκπληξη. Άρα, για να το λέει έτσι, παιδιά, θα είναι κάτι πολύ καλό. Γι' αυτό δεν φεύγω ούτε εγώ, αλλά ούτε και εσείς. Ωραία, Βασίλη, σε ακούμε μετά το δελτίο ειδήσεων, το break. Κατσάτσος δύναμη, ναι, ναι, ναι,
1: παραγωγή,
0: εδώ θα είναι έτσι κι αλλιώς.
1: Δύναμη, κατσάτσος.
0: Θα είμαι και εγώ, θα βοηθήσουμε την κατάσταση να βγει άλλη μια φορά μια πολύ ωραία εκπομπή. Λοιπόν, είμαστε όλοι αυτιά που λένε. Να είσαι καλά, φίλε. Λοιπόν, και εγώ κάπου εδώ θα σας χαιρετήσω. Εννοείται ότι. Έλα, Βασίλη.
1: Πρώτο του μήνα βγαίνει και στη τηλεόραση, θα ξέρεις. Θα μάθετε, ναι. Σταθμός δυναμών.
0: Κάτι άκουσα. Κάτι
1: πρώτη,
0: άκουσα.
1: Κάτι 1η Ιουλίου.
0: Κάτι άκουσα. 1η Ιουλίου.
1: TVElada.gr.
0: 1η Ιουλίου, ε.
1: TVElada.gr.
0: TVElada.gr. Μέσω ίντερνετ, μέσω YouTube.
1: Το κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην τηλεόραση.
0: 1η Ιουλίου έχω και γενέθλια. Άρα με τα γενέθλιά μου θα γίνεται αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Έτοιμη η Αργεντινή να κάνει και το 2-0. Δεν το κάνει.
1: Στην οθόνη θα είσαι.
0: Στην οθόνη.
1: Ναι.
0: Τι εννοείστε, καμεραμάν.
1: Θα σε βλέπουμε. Θα μας βλέπουμε. Θα μας βλέπουν και οι φίλοι μας.
0: 2-0 η Αργεντινή πρέπει να πω. Πάλι Λεονέλ Μέση, φίλε. Πάλι Λεονέλ Μέση. Τρομερός και φοβερός. Λοιπόν, θα μας κόψουν τον αέρα, Βασίλα Κουμού.
1: Πάμε.
0: Να είσαι καλά, φίλε. Καλή σας νύχτα.
2: 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητους του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Έλα Λαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-771. 11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
4: Η ώρα είναι 10.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Οι άντρες βλέπουν ποδόσφαιρο για να αποφύγουν τον διάλογο. Εγώ το βλέπω για να τους αναλύω μετά. Έλεν Τετζένερης, παρουσιάστρια.

Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Από την 1η Ιουλίου του 2026 γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr, το κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Ο Αλέσιο Λύση είναι επίσημα ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ. Ο 40χρονος coach υπέραψε διαιτές συμβόλαιο με τους Ασπρόμαυρους. Για τρεις κεντρικούς αμυντικούς ψάχνουν τη Θεσσαλονίκη. Στα ραντάρ των Ασπρόμαυρων βρίσκεται ο μέσος του Άρη Λεμεσού, Χαράλαμπος Χαραλάμπους. Σε προχωρημένες επαφές για την απόκτηση του 39χρονου χαφ της Βαλένθια Μπαπτίστ Σάντα Μαρία βρίσκονται οι Ασπρόμαυροι, καθώς δεν υπολογίζεται από τις νυχτερίδες, όπως αναφέρει η Ισπανική ΑΣ. Αύριο ενσωματώνεται στην προετοιμασία.

0: Ετοιμασία του Παναθηναϊκού, τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα 9 Κυπένια και 30 Φιλος Τσάπρας που αναμένονται να ανακοινωθούν σήμερα. Στην Ολλανδία αναμένεται ως την Πέμπτη ο 34χρονος στόπερ Στέφαν Ντεφράι για να ενταχθεί στην προετοιμασία του τριφυγιού. 50.000 θέσεις αναμένεται να είναι η χωρητικότητα του νέου σταδίου Καραϊσκάκης, όπως παρουσίασε ο Ολυμπιακός στα σχέδια της ανακαίνησης του γηπεδικού Φαλήρου. Στην πρώτη προπόνηση του Ολυμπιακού την επόμενη Δευτέρα θα δώσει το παρόν ο Νταβίτ Κάρμο. Ανέβασε τις απαιτήσεις στα 6 εκατομμύρια ευρώ για τον 22χρονο Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς ή Σάντερφορτ. Την απάντηση της Λουντογκόρετς για τον Στάνιτς περιμένουν οι Πειραιώτες. Η ΑΕΚ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την ΤΣΕΣΚΑ Μόσχας για την απόκτηση του 29χρονου χαφ Δημήτρη Μπαρίνοφ σύμφωνα με το Σαμπιονά. Αγκάθι αποτελεί το γεγονός ότι δεν μπορεί η ομάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση να πληρώσει η ρωσική ομάδα σύμφωνα με τους κανονισμούς της UEFA. Την αποθέωση από τον κόσμο του Παναθηναϊκού που βρέθηκε στο Telecom Center Athens γνώρισε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς κατά την παρουσίασή του. Το επόμενο διάστημα θα ανακοινωθούν οι συνεργάτες του Σέρβου Τεχνικού. Πιθανή είναι η επιστροφή των Διαμαντίδη και Παντίστ. Η σημερινή μέρα είναι μεγαλύτερη και από την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού. Ήταν υποχρέωσή μου προς τον κόσμο του Παναθηναϊκού η επιστροφή του Ομπράντοβιτς, δήλωσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Παρελθόν από τον Ολυμπιακό αποτελεί ο Φρανκ Νιλικίνα, όπως ανακοίνωσαν οι Ερυθρόλευκοι. Στους αγώνες για τη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Μουντιάλ, Αργεντινή-Αυστρία 2-0 στις 12, Γαλλία-Ιράκ, στις 3 τα ξημερώματα Νορβηγία-Σενεγάλη και στις 6 η Ορδανία-Αλγερία. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο άνθρωπος του Προέδρου Βασίλης Γερασίμου.
1: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
2: Η Intervention ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervention σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου. Κοντά σας, ο άρχοντας της νύχτας. Βασίλης Γερασίμου.

Sports. Πολύ πολύ καλησπέρα. Είμαστε 6 λεπτά μετά τις 10, καλοκαιρινό mood. Από τώρα και το καλοκαίρι θα είμαστε παρέα από τώρα έως τις 3 το ξημέρωμα. Από τις 10 το βράδυ έως 3 το ξημέρωμα. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμης, πάντα εδώ συντονισμένη 9.43 Ιντερβέτε Sports. Δευτέρα βράδυ, 10 και 5 η ώρα, με πολύ ωραία βραδιά. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας, κλασικά όπως τα ξέρετε, τα τηλεφωνάκια μας 210-220-5943, 215-215-5943, το Viper για μηνυματάκια 6939-943-943, το email μας onearpapaki943.gr. Μας ακούτε και από το site του σταθμού sports943.gr. Βέβαια είμαστε και στα social media, μας βρίσκεται και εκεί, στο Instagram 943 κάτω παύλα Sports, Facebook 943 Sports και το TikTok και το YouTube 943 Ιντερβέτεν Sports. Πριν πάμε να πούμε τα περί Μουντιάλ και τι έγινε στο πρώτο μάτς που τελείωσε πριν από λίγο, να πούμε τα δωράκια που έχει ο σταθμός για όλους τους φίλους και τις φίλες. Ο διαγωνισμός ισχύει μέχρι την 5η το πρωί, μπορείτε να στέλνετε μηνύματα. Η κλήρωση θα γίνει 9 με 10 στην εκπομπή του Γιώργου Γεωργιάρδη και του Πάνου Πουρναρά, η Ελλάδα σήμερα. Άρα έχετε περιθώριο ακόμα μέχρι την 5η το πρωί. Το πρώτο δωράκι μας είναι 3 ημέρες, 2 διανυκτερεύσεις στο παραδοσιακό κυκλαδίτικο Όστρια με υπέροχη θέα στον πλατή Γυαλό στη Σύφνο. Εκεί θα έχει και φαγητό. Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Εμπόρων και Επισιτισμού δίνει ένα γεύμα ή ένα δείπνο, τι προτιμάτε. Μαζί θα πάρετε και ένα δωράκι από το κατάστημα εσωρούχων Νάνινο που είναι στην Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.

Συμμετοχή στο Viber του σταθμού με όνομα επώνυμο, το, τη λέξη Σύφνος και είστε OK. Την ίδια μέρα θα ακληρωθεί και ένα γεύμα ή δείπνο για 4 άτομα στο Κοράλι στην Βραβρώνα. Συμμετοχή στο Viber και εδώ, όνομα επώνυμο, τη λέξη Βραβρώνα ή τη λέξη Κοράλι, ό,τι προτιμάτε. Είπαμε Πέμπτη πρωί θα γίνει και η κληρωσούλα μας. Και η κληρώση μάλλον, εκπομπή 9 με 10, η Ελλάδα σήμερα με Γεωργιάδη και Πάνο Πουρναρά. Λοιπόν, είχαμε Μουντιάλ, έχουμε σε εξέλιξη. Η Αργεντινή κέρδισε πριν από λίγο τελείωσε το μάτς 2-0 την Αυστρία με δύο γκολ του Λιονέλ Μέση, ένα στο πρώτο λεπτό και ένα στο δεύτερο. Μια Αργεντινή την οποία την είχαν, δεν την είχαν φαβορή για να πάρει το φετινό Μουντιάλ, από τα φαβορή μάλλον τα μεγάλα, αλλά φαίνεται ότι είναι πολύ δυνατή, αλλά ακόμα έχουμε πολύ δρόμο.

Να πούμε για κάποια άλλα μάτς που είχαμε στο κουπόνι, όσο έχετε παίξει στοιχηματάκι. Από την Σουηδία, από ό,τι βλέπω, έχει παιχνίδια. Βάμπερξ με τη Λασκρόνα 2-3. Όντεβολτ Λουτσκίλε 0-0. Έρεμπρο Σαντ Βίγγενς 1-1. Και από εκεί πέρα έχουμε δύο παιχνίδια σε εξέλιξη. Για το πρωτάθλημα από την Ιρλανδία, Σέλμπουρν Bohemian 0-1 στο 24 και Shamrock Rovers Derry City 0-0 στο 11ο λεπτό. Αργότερα έχουμε παιχνιδάκια για το Μουντιάλ. 12 η ώρα ξεκινάει το Γαλλία-Ιράκ και 3 Νορβηγία με την Σενεγάλη. Έχουμε και με τα γραφικά των ομάδων, έχουν αρχίσει να κινούνται πολύ περισσότερο τις τελευταίες ημέρες, ώρες οι ομάδες. Ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει ήδη, είναι ήδη στην Ολλανδία, ξεκινάει από αύριο το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Strong, να πούμε τα πρώτα μηνυματάκια που έχουν έρθει. Καλημέρα Μπιλάρα, νωρίτερα πλέον ξεκινάς. Αλέξανδρος περιστέλνει. Αλέξανδρε, θα ξεκινάμε τώρα από τις 10 το βράδυ έως 3 το ξημέρωμα, ένα πεντάωρο γεμάτο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο που μας έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Καλημέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή, καλή αρχή στη νέα σου βάρδια, να σε καλά φίλε. Καλημέρα στο φίλο μας τον Θανάση που έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Πέτρο που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Έχω και παρέα έξω, Νίκο Κατσάτσο και Δημήτρη Στρατάκη. Μπιλάρα λέει ο φίλος ο Νίκος που έστειλε μήνυμα από το Μαρούς. Έχω παίξει κατάκτηση για την Αργεντινή. Πώς το βλέπεις, είναι πολύ καλή. Με μέση σε φοβερή κατάσταση. Φίλε μου, έχεις μεγάλη τύχη και το έχεις πάρει μάλλον και σε απόδοση από την αρχή. Αν το έχεις παίξει, σε απόδοση 11 νομίζω ξεκίνησε να έχει Αργεντινή για να πάρει το τρόπο. Βέβαια, ακόμα είναι πολύ πολύ νωρίς. Ακόμα έχουμε πολλά παιχνίδια, τα νοκάουτ. Έχουμε δρόμο ακόμα.

Μπιλάρα, λέει ο φίλος ο Δημήτρης που έστειλε μήνυμα από τον Περισσό. Καλά ξεκινήσαμε με άσο ημίχρονο τελικό την Αργεντινή και over 1,5. Πάμε τώρα για τα υπόλοιπα δύο μάτς. Άσο ημίχρονο τελικό τη Γαλλία και over 2,5 και ένα χι διπλή ευκαιρία και over 1,5 την Νορβηγία με την Σενεγάλη. Καλή επιτυχία, φιλαράκο, σου εύχομαι. Ο φίλος ο Βασίλης, Βασίλη καλή αρχή, Βασίλης Πελεκανάδα, μαύρη θύελα, για σου μπιλάρες, την ονόματε. Η Αργεντινή, παιδιά, πέρασε, δεν περιμένει κάτι άλλο, έχει περάσει με νίκες, είναι στους 32 ήδη.

Για τον Ολυμπιακό, φίλε, είπαμε ο Κάρμο θα είναι στην πρώτη προπόνηση του Ολυμπιακού, μάλλον στην πρώτη συνάντηση των παιχτών με το Μεντιλίμπαρ. Θα είναι και ο Κάρμο που επιστρέφει πάλι στον Ολυμπιακό. Ναι, κύριε Στρατάκη, αν ακούς, εγώ στα έλεγα για το Κουρασάου, ήταν μια κακή βραδιά η πρώτη με τη Γερμανία, είδες τες 0-0. Συμπίσαμε το βαθμό, μια νίκη χρειαζόμαστε για να περάσουμε. Βέβαια δύσκολο γιατί έχουμε φάει 7. Μπιλάρα, κρίμα που δεν είμαστε εμείς στο Μουντιάλε, ο φίλος ο Γιώργος που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Γιωργάρα μου, δεν είμαστε γιατί δεν μπορέσαμε να κάνουμε κάτι.

Και στο φίλο μας τον Γιάννη να πούμε μια καλημέρα. Καλημέρα. Καλησπέρα Γιαννάκη μου. Έχουμε αλλάξει τώρα. Ο Γιάννης από το Βεζινάδικο στην Παιανία. Και στο φίλο τον Δημήτρη να πούμε μια μεγάλη καλησπέρα. Μπιλάρα, καλή αρχή στο νέο πρόγραμμα, στη νέα ώρα. Να είσαι καλά φιλαράκο. Για τα μηνύματα για τη Σύφνο και το τραπεζάκι στο Κοράλι τα παίρνουμε. Απλά χρειάζεται να στέλνετε όνομα και επώνυμο. Τίποτα άλλο. Τη λέξη Σύφνος ή τη λέξη Κοράλι ή και τα δύο, αν προτιμάτε να μπείτε και στις δύο κληρώσεις. Φίλε Κώστα, τα δύο γκολ της Αργεντινής τα σημείωσε ο Λιονέλ Μέση, έχασε πέναλτι στο 9, το χαμένο πέναλτι. Στο 38 έκανε το 1-0 και στο 95 στις καθυστερήσεις έκανε το τελικό Αργεντινή-Αυστρία 2-0. Ο φίλος ο Αποστόλης μας έστειλε μηνυματάκι από το Καματερό, εδώ κοντογείτονας.

Ο Μέσε, ο οποίος έγινε πρώτο σκόρερ των εποχών με το πρώτο γκολ που σημείωσε, έβαλε κι άλλο βέβαια. Ήταν πρώτο σκόρερ των εποχών, πέρασε τον Κλόζε, τον Γερμανό. Και είναι και πιτσιρικάς, 39. Ακόμα έχει μπροστά του πολλά παιχνίδια να βάλει κι άλλα. Είχαν επιστροφή ο Μπράντοβιτς και επίσημα στον Παναθηναϊκό. Μιλάμε για το μπασκετικό Παναθηναϊκό.

Μπιλάρα, ήμουν άτυχος, είχα παίξει hat-trick το Μέση. Φιλαράκο, με έχασε πέναλτι, ήταν εντελώς άστοχο, αλλά πάρα λίγο με δύο γκολ. Ένα γκολ ακόμα ήθελες να πάρεις την απόδοση, θα ήταν καλή απόδοση για τρία γκολ για τον

Λοιπόν, είπαμε τρόπους επικοινωνίας, ώστε θέλετε να πάρετε να τα πούμε και στον αέρα ή απλά με μηνυματάκια, ό,τι προτιμάτε. 210-220-5943, 215-215-5943, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Μπιλάρα, καλησπέρα. Σου είχα στείλει από Μόντρεαλ τελευταία φορά. Σαββατοκύριακο δεν έχεις πια? Όχι, Σαββατοκύριακο δεν έχουμε τα πρωινά πια. Είπα μόνο καθημερινές τώρα, από Κυριακή βράδυ 10 η ώρα έως 3 το ξημέρωμα μέχρι την Πέμπτη.

Και στο φίλο μας το Μανώλη που έστειλε μήνυμα από τα όμορφα Χανιά. Εμείς να πούμε και τις άλλες περιοχές που μας ακούτε εκτός Αττικής. Αττική μας ακούτε και στο Ραγκοσαρονικό και στην Εύβοια και νότια προάστια Αττικής 94,3. Στην νομό Βιωτίας, Βιωτία και Φωκίδα, Ράδιο Ένωση 97,3. Αρκαδία, Τρίπολη, Μεγαλόπολη 104,6. Στο νομό Ηλίας, Πύργος, Αμαλιάδα, Ζαχάρο και Ζάκυνθο 98,6. Στη Λακωνία, Σπάρτη, Μονεμβασιά και Ελαφώνησο 104,5. Έτωλο, Ακαρνανία, Αγρίνιο, Μεσολόγγι και Ιόνιο 100,9. Θεσπρωτεία, Ιγουμενίτσα, Κέρκυρα και Κεφαλονιά 98,6. Δωδεκάνησα, στη Ρόδο μας, Prime Radio 103,7. Στην Κύπρο, Super Sport Κύπρου 104, Βρυξέλλες Ράδιο Άλμα, Αυστραλία Ράδιο Σπάρτη και μέσω δορυφόρου σε όλη την Ευρώπη από τον Ελλάς Σατ.

Από το NBA διαβάζω μια ειδησούλα. Ολοκληρώνεται η ανταλλαγή του Αντετοκούμπο φαβορή να πάει ή στους Celtics ή στη Βοστόνη ή στο Μαϊάμι. Να τους φίλους μας ο Σπυράκος. Καλησπέρα Μπυλάκο, σε ακούμε όλη η ομάδα από Κατεχάκι. Πάμε την Νατάλη, ο φίλος ο Ρομπίνιο. Καλημέρα σε όλα τα... καλησπέρα μάλλον σε όλα τα παιδιά εκεί στην Κατεχάκι. Στρατάκης παιδιά έξω είναι, θα έρθει σε λιγάκι μέσα στο στούντιο, τώρα κάτι φτιάχνει. Θα τον έχουμε παρέα μας και το Στρατάκι να τα πούμε.

Το άλλο μάτς, φίλε Σπύρο, ξεκινάει στις 12 τα μεσάνυχτα, το Γαλλία-Ιράκ. Θεωρητικά εύκολο μάτς για τους Γάλλους, αλλά τα έχουμε δει όλα στο φετινό Μουντιάλ. Είδαμε χθες την ισοπαλία του στο Βέλγιο με το Ιράν. Αλλά όντως είναι το απόλυτο φαβορί. Το Ιράκ δεν έχει δείξει κάτι, τουλάχιστον μέχρι τώρα. Το άσος το 1-0-9 από ό,τι βλέπω. Και αργότερα έχουμε ένα ωραίο μάτς και αυτό. Νορβηγία στην Εγάλη. Εδώ έχει φαβορί τους Νορβηγούς. Οριακά με 2-25. Το διπλό 3-20. Το χ στο 3-35. Σέλμου Μποέμιαν γίνεται 0-2 στο 38. Σάμοκ Ρόβερς Ντέρι Σίτι μόλις τώρα γίνεται 0-1.

Λοιπόν, είμαστε 26 λεπτά μετά τις 10. Θα πάμε στο τραγουδάκι μας, ένα μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι, πάντα 9.43 Ιντερβέτεν Sports.

0: 943 Ιντερβέτ & Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
0: 9.43 Ιντερβέτ & Sports.
2: Η ώρα είναι 10.30.

0: Εδώ είμαστε, 31 λεπτά μετά τις 10. Έχω απέναντί μου τον Γαλλοφίλο Νίκο Κατσάτσο. Νικόλα μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Βασίλη, καλησπέρα σε
0: όλους. Τι γίνεται, δεν βλέπεις το Μουντιάλ. Αργεντινή δεν την είχαν φαβόρη, μεγάλο, την είχαν βέβαια τέταρτο φαβόρη, πέμπτο. Αλλά τώρα φαίνεται ότι είναι πολύ, πολύ δυνατή και με Λιονέλ Μέση δεύτερα νιάτα που λέμε.
1: Θα ξεκινήσω πρώτα τον Μέση. Δεν ακούω,
0: goal, ε.
1: Δεν ακούω κουβέντα. Είναι ο καλύτερος παίκτης που έχει περάσει από το ποδόσφαιρο.
0: Όχι, ρε Μαραντόνα, ρε.
1: Αγαπώ Μαραντόνα. Αγαπώ Μαραντόνα. Αλλά νομίζω αν βάλουμε.
0: Είναι και αυτός μαζί με τον Μαραντόνα, να πει κορυφαίο που έχει περάσει το ποδόσφαιρο, και ο Μαραντόνα είναι. Και ο Πεχθαράς και ο Πελέ ήταν ο Πεχθαράς που δεν τον πρόλαβε.
1: Ναι, εντάξει, τον Πελέ.
0: Αλλά είναι ένα παίκτη ο οποίο είναι τεράστιο ποδοσφαιριστή.
1: Εντάξει, νομίζω κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την κλάση του Μέση. Γιατί έχω ακούσει διάφορα, ειδικά μετά το Μουντιάλ του 22, ότι ο Μέση σκοράρει μόνο με πέναλτι και τέτοια. 5 γκολ και τα 5 χωρίς κανένα πέναλτι. Και μάλιστα.
0: Το πέναλτι το χάσε.
1: Το πέναλτι το χάσε.
0: Χάστο, να μου λένε για πέναλτι το χάσε.
1: Ναι. Και μάλιστα έσπασε και το ρεκόρ top scorer.
0: Κλώζε ήταν πρώτο, 16 γκολ, ε.
1: Ναι.
0: Μέση τώρα 18.
1: Mm-hmm.
0: Από εκεί πέρα τη βλέπει. Εγώ είχα πει με το Σαρατάκι ότι έκπληξε να το κουρασάω. Βλέπετε, έφερε ζωμαλία. Άστα. Άμα πρώτη με αγώνα ήμασταν λίγο άτυχοι, φάγαμε 7. Τώρα όμω φέραμε ζωμαλία, πάμε για νίκη.
1: Ναι. Στηρίζουμε κουρασάω, από καρδιά. Στηρίζω απίστευτα και το κουρασάω και το πράσινο ακροτήρι.
0: Όχι, κουρασάω, κουρασάω, κουρασάω, το κουρασάω.
1: Κουρασάω.
0: Κουρασάω.
1: Κουρασάω.
0: Έτσι λέγεται.
1: Ναι. Είναι, τώρα είναι μια Ολλανδική απικία τώρα με πορτογαλικό όνομα. Τράβα να βρει άκρη.
0: Βέλγιο απογοήτευση.
1: Εντάξει, το Βέλγιο δεν το συζητάω. Δεν θέλω να μιλήσω το Βέλγιο πραγματικά. Δεν ξέρω καν αν θα προχωρήσει, να σου πω.
0: Ναι, πάλι χθες απογοήτευσε, ρε φίλε, με το Ιράν. Εντάξει, το Ιράν δεν είναι κακή ομάδα, έχει καλούς προσφέρειστες, αλλά εντάξει, όταν είσαι Βέλγιο και θέλει να πας λίγο πιο ψηλά, αυτά τα παιχνίδια οφείλει να τα κερδίζει.
1: Βασικά, το Βέλγιο, επειδή το θυμόμουν και από το 2018 που είχαν. Που ήταν αυτή η ομάδα με τον De Bruyne, τον Alderweireld.
0: Γυαλίζει κανένα φλανίδε, σατάκι,
1: τον Κουρτουά, τον Αζάρ, τον Λουκάκου στα καλά του. Που λέγανε για χρυσή γενιά του Βελγίου, ότι αυτή η γενιά είναι, ότι θα φέρει τρόπαια στο Βέλγιο. Εν τέλει δεν έφερε τίποτα. Και δεν ξέρω τώρα αν είναι σε καλά χέρια το μέλλον του Βελγίου.
0: Έχουμε και Στρατάκι εδώ πέρα στην παρέα μας τώρα, το φίλο μας τον Δημήτρη Στρατάκι. Τι έγινε, Δημήτρη μου?
2: Καλησπέρα και από μένα, λοιπόν.
0: Καλησπέρα. Πώς από εδώ?
2: Είμαι καλά, καταρχάς, δεν ξέρω.
0: Είδες φως και μπήκε, μια χαρά κούγες η καμπάνη.
2: Είδα φως, λαμπειρίζει λίγο το κεφαλάκι του Νίκου του Κατσάτσου.
0: Ναι, είναι ωραίο.
2: Και μοντέρνα, δεν
0: κουρεύτηκε.
2: Έχει μαλάκια.
0: Ναι, έχει μαλάκια όταν
2: θα βγουν πάλι. Ναι. Είχε μαλάκια. Τα πήρε κουρουμπέτσα που λένε. Κουρουμπέτσα.
0: Εντάξει, είναι καλοκαίρι τώρα.
2: Είναι καλοκαίρι.
0: Θα παίρνει το κεφάλι αέρα.
2: Ναι.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Να μην πάρει μόνο αέρα και έχουμε άλλα θέματα. Έτσι, αυτό είναι το θέμα.
0: Εντάξει, δεν έχει ανάγκη. Δεν έχει ανάγκη. Κατσάτσου στι εκπομπέ του Κίγερα.
2: Κάτι άκουγα για το κουρασάο, τι έλεγε. Δεν
0: εγώ τα είπα, κουρασάο. Σα είπα μια άτυχη στιγμή ήταν πρώτο παιχνίδι, 0-0. Μια νίκη ναι. Θέλουμε τώρα. Και...
2: Τον άκουσε το μοφυλάκα του κουρασάου, τι είπε. Να μου φτιάξει τελικά άγαλμα.
0: Έπιαστα.
2: Έπιασε αυτά που δεν πιάνουν.
0: Και πήγε ο κόσμο κουβά. Όμω 2,5, όμω 3,5 παίζανε.
1: Γενικά.
0: Για αυτού που λέγανε του κακού. Που λέγαμε ότι θα φάει 7 γκολ σε κάθε μάτς.
2: Αυτή είναι κακή τώρα. Εντάξει, είναι άμπαλη.
0: Τώρα κάνει το διπλό, μεθαύριο θα κάνει την νίκη μεθαύριο.
2: Με ποια παίζει, με την.
1: Ακτέλε φαντοστό.
0: Εύκολα. Και εύκολα. Και, αλλά με προϋποθέσεις, γιατί έχει φάει 7 ρε παιδί μου. Ξαναβάλει και ένα πεντάρα. Και περάσουμε.
2: Το κουρασάω.
0: Ναι.
1: Όχι, το κουρασάω κερδίσει, χάσει. Περνάει. Άμα κερδίσει, περνάει.
0: Όχι, άμα χάσει.
1: Όχι, άμα χάσει, να έχει δίκιο.
0: Περνάει, άμα κερδίσει, παιδιά, όλοι κουρασάω.
1: Άμα κερδίσει το κουρασάο, περνάει. Ακόμα και δεύτερο μπορεί να περάσει.
0: Και τρέμε Γερμανία. Μη σε πετύχουμε στο δρόμο μας πάλι.
2: Ναι, και θα πάρει τη ρεβάνς.
0: Εντάξει, γιατί δεν θα
1: ναι.
0: Δεν σταμάτησε.
2: Αλλά αυτό γιατί έκανε cooling break, γιατί.
0: Ναι, γι' αυτό έγινε.
2: Ναι. Τα γνωστά.
0: Από εκεί πέρα, κάποια άλλη ομάδα έτσι που να έχει εντυπωσιάσει, η Ολλανδία εντυπωσίασε. Προχτές με τη Σουηδία. Ναι, πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, πολλά γκολ. Άλλη ομάδα να πεις ότι έχει έτσι εντάξει, το Βέλγιο τώρα... απογοήτευση.
2: Έτσι και η Ισπανία προχτές.
0: Η Ισπανία, οκ. Η Αγγλία να την δούμε σήμερα.
1: Η αύριο. Αγγλία έπαιξε πολύ καλά στο πρώτο παιχνίδι.
0: Ναι, αύριο, ναι. Τα απόγευμα δεν είναι, 8 η ώρα. Τι ώρα ναι. Παιχνίδι.
1: Εντάξει, για την αναφορά που κάνεις.
0: Γερμανία και αυτή καλή φαίνεται. Παρόλο που δεν την είχαν για πολύ ψηλά.
1: Για τη Σουηδία θέλω να σου πω για το γεγονός ότι. Οκ, κέρδισε την πρώτη αγωνιστική την Τινησία. 5-1, αλλά να θυμηθούμε λίγο και πώς, προκρίθηκε η Σουηδία, έτσι, γιατί η Σουηδία προκρίθηκε μέσα από το Nations League στα play-off. Γιατί αν βάλουμε την καμπάνια της στα προκριματικά,
0: πώς θα λέει τις καμπάνιες,
1: στην προκριματική φάση, θα δούμε ότι δεν ξέρουμε αν μπορούμε να πούμε ότι άξιζε το 100% την πρόκριση.
2: Χτυπάνε καμπάνες όταν.
0: Ο Νικόλας χτυπάνε καμπάνες.
2: Καμπάνες για μας. Πώς λέγεται το τραγούδι αυτό, εσύ
0: ναι, πάλι χτυπάνε καμπάνες για μας. Ποιος τώρα γι' αυτό.
2: Ναι.
0: Δεν θυμάμαι το καλλιτέχνη. Κάποια άλλη ομάδα έτσι να έχει κάνει εντύπωση.

0: Εκτός από Κουρασάο.
1: Το Μαρόκο, καλή ομάδα.
2: Το Μαρόκο σταθερά τα τελευταία.
1: 6 βαθμούς δεν έχει.
2: Τέσσερις
1: βαθμούς. Καλούς ποδοσφαιριστές. Και η Αίγυπτος είναι καλή.
2: Ισχύει.
0: Ναι, το γύρισε το μάτς.
1: Ναι, το γύρισε. Η Ουρουγουάη απογοητεύει.
0: Εγώ αυτούς που λένε καλά, η Ουρουγουάη μπορεί να αποκλειστεί.
1: Ναι, τα άκουσα που τα έλεγες πριν, στον δρόμο που ήμουνα.
0: Αν χάσει, που είναι.
1: Αν δεν, με την Ισπανία παίζει.
0: Μπορεί να αποκλειστεί. Ποια η Ουρουγουάη. Με παιχταράδες μέσα, με δύο φορές.
1: Ναι.
0: Στην Ήπειρό της και αυτό παίζει τον ρόλο.
1: Σωστό, Μεξικό καλό.
2: Μεξικό πολύ καλό.
1: Καλό το Μεξικό.
0: Θα δούμε. Πάντω παίζει το ρόλο μου, τι άλλο, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Οι αγώνε είναι καλοί, δεν είναι.
1: Ναι, και λέει και ομάδε που δεν τι υπολογίζει ότι κοντράρουν τι μεγάλε ομάδε.
0: Ναι, παίζουν κλειστά, είναι πάρα πολύ βασικό. Παλιά θυμάσαι.
2: Αυτό είναι το ωραίο των διοργανώσεων των συγκεκριμένων. Ναι. Όταν βλέπει ομάδε που δεν περιμένει να τα πάνε καλά, αλλά εν τέλει σου βγάζουν τα γυαλιά και σε αναγκάζουν να. Σου βάζουν.
1: Εντάξει, ναι, όποιος φοράει τα βγάζει, όποιος δεν φοράει τα βάζει. Ό,τι είπε ο Βασίλης.
2: Εντάξει, εντάξει, ο Βασίλης.
1: Εντάξει, το κάνουμε θέμα τώρα.
0: Βγάζει, βάζει το ίδιο.
1: Μπράβο. Ναι.
0: Ναι. Για πες, ναι.
2: Και όχι μόνο αυτό, και γενικά βλέπουμε και πολλούς παίκτες όπου.
0: Ξεχωρίζουν.
2: Όπου ξεχωρίζουν. Δηλαδή ο Βοζίνια, τον ατοφύλακα του Πράσινου Ακροτηρίου, πρώτη αγωνιστική.
0: Α, είναι φαν Πράσινου Ακροτηρίου.
2: Τώρα, τώρα ο Ελόι Ρουμ.
1: Ναι, ποιο.
2: Ελόι Ρουμ.
1: Έχει τρέλα. Εντάξει, ο καθένα με την τρέλα του. Για πάμε μια γραμμούλα να μην περιμένει ο φίλο. Καλημέρα. Καλησπέρα, μάλλον. Καλησπέρα.
3: Καλημέρα, Δωμάζο Μπατσβάιντερ.
1: Καλησπέρα, καλώ το να, καλώ το Δωμάζο.
3: Πού ήσουν, έχω κουραστεί με τέρα λίγο.
1: Πού ήμουνα. Ω, δεν λείπω, χθε έλειπα μόνο. Είχα μια υποχρέωση. Σήμερα κανονικά εδώ.
3: Ακούω. Την τριπλέτα που είσαστε εκεί.
1: Ναι.
3: Ο Νίκος ο Πάνου ήτανε.
1: Ποιος?
3: Το τραγουδιστής που είπες για τις καμπάνες.
1: Ναι. Α, ο Νίκος ο Πάνου. Ναι, ωραία.
3: Ο Νίκος ο Πάνου. Ναι, τραγουδιστάρα τότε εκείνη την εποχή.
1: Ναι.
3: Καλά είσαι,
1: Βασίλη. Καλά, φίλε μου, καλά, όλα καλά.
3: Μπράβο. Σας αγαπώ όλα τα παιδιά. Να είσαστε καλά και καλή βάρδια. Δεν ξέρω μετά θα είσαι.
1: Μέχρι τις 3 η ώρα.
3: Α, εντάξει. Θα σας ξαναπάρω.
1: Να, άντε, να ξαναπάρεις. Γεια σου, φίλε μου.
3: Ευχαριστήθηκα πολύ, άντε μου.
1: Να είσαι καλά, γεια.
3: Γεια σας, γεια σας.
1: Λοιπόν, ο Αποστόλης, καλησπέρα, Μπιλάκο, Κουρασάο, λέ. Ορίστε, έχει φαν το Κουρασάο, έχουμε κάνει φαν κλαμπ.
2: Δεν ξέρω και Ολλανδικά για να φτιάξω σύνθημα για το Κουρασάο.
1: Πω, λέει ο φίλος μας ο Σπύρος, τι τρίο τρομερό είναι αυτό στο στούντιο, θα σπάσει το κοντέτσι ακροματικότητας, λέει Ρομπίνιο.
0: Να το ρωτήσω τον Ρομπίνιο κάτι αν ξέρει. Πήγε Καματερό, ξέρει αυτός. Πήγε Καματερό.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Πήγε, μπορεί να μας πει αν η Αχμέτ και ο Μπιλάκος ήταν εκεί.
1: Α, Αχμέτ, ναι, δεν ξέρω. Τώρα.
0: Την πήραμε από τον Πατήρια.
1: Τελείωσε το πάτημα στο φιλιό του. Πώς να πατήσει.
0: Ήταν στο Μαρκόπουλο τελικά.
1: Ναι.
0: Γιατί ψάχναμε στην αρχή στα Καλύβια.
1: Όχι, Μαρκόπουλο.
0: Μαρκόπουλο. Δεν ξέρω αν πήγαν, αν την άφησε ο Βασιλάκης να πάει την Αχμέτ.
1: Δεν ξέρω, θα μας πάρει και ο Βασιλάκης άμα θέλει. Λέω να μας πει. Ναι, ναι.
2: Εσύ τελικά πήγες, Δημήτρη.
1: Καματερό.
0: Καματερό δεν πήγα, δεν μπορούσα. Είχα μια ανηλυμένη υποχρέωση, δεν μπορούσα. Έπρεπε να πάω στην άλλη υποχρέωση και γι' αυτό δεν πήγα. Καλυφαία ήμουνα. Ήταν λίγο μακριά Καλυφαία.
1: Ναι, λίγο μακριά.
0: Αλλά πήγε Αχμέτ. Πήγαμε, στείλαμε ολόκληρο βανάκι να πάρουμε την Αχμέτ.
1: Δηλαδή. Μιλάρα, λέει ο φίλος ο Χάρης, καλημέρα και στου τρεις τι γίνεται με του λαγοκέφαλου. Παιδιά, μιλάμε για πρόβλημα
0: τώρα. Πρόβλημα. Να κάνουμε μπάνιο.
1: Ναι, ρε φίλε, τα ακούνε αυτοί.
0: Τι γίνεται, ρε φίλε.
1: Και του κάθεσαι και του χαϊδεύει, λέει όμω. Σου βγαίνουν στη ταιριά.
0: Του χαϊδεύει, αλλά στην Νέπουλη.
1: Ναι, ναι.
0: Φαπ και στην.
1: Και έχουν κάτι τόντια κοφτερά. Γι' αυτό λέγονται λαγοκέφαλοι. Γιατί δεν ξέρω το λαγού έχουν.
0: Ακού, ρε φίλε.
1: Ακού τώρα ήρθαν εδώ πέρα λαγοκέφαλοι. Μπα κάνει μπάνιο. Ειδικά κόρου και τρακτράκι από εκεί.
0: Όχι τώρα. Σε μεγάλη, έτσι...
1: Κλιματική αλλαγή τώρα. Τα έφερε προ τα δω. Ξέρω εγώ τι γίνεται.
0: Ακού να δει τώρα. Σκέψε να κάνει ένα μπανάκι.
1: Μα πα για μπάνιο τα παιδιά και φοβάσαι, ρε φίλε.
0: Καλά τα παιδιά, χαθεί
1: κάτι. Φοβάσαι να βάζει τα παιδιά μέσα.
0: Αλλά και εσύ να σου τρασάρει κανένα στο πόδι να πονά ένα μήνα.
1: Ναι. Κατσάσαι να προσέξει το λαγοκέφαλο. Και πα για μπάνιο.
2: Οι λαγοκέφαλοι κιόλα που είναι κανίβαλοι, έτσι.
0: Ναι, τρώει ο ένα το άλλο τα.
1: Ναι. Και μεταξύ είναι πολύ στην κόρνη, στα σολουτράκια, από εκεί μεριά πιο πολύ.
0: Άντε να πει, μην
1: κάνει. Και πολύ δεν είναι. Και το έχουν κάνει τώρα διαγωνισμό. Οι ψαράδε δεν θα του ψάξουν, να του πιάνουν.
0: Ναι, έχει βγάλει λίγο υπουργείο.
1: Ναι.
0: Ψαρεύουν κάρκα και.
1: Λες τώρα στην πορεία να έχουμε και. Να δηλώσουν και οι ψαράδε λαγόπεκεπέ.
0: Λαγόπεκεπέ, ναι. Λαγοκεφαλαιόπεκεπέ.
1: Ναι.
2: Εγώ πιστεύω ότι σιγά σιγά μπορεί να πέσουν στοιχηματικές και σε αυτό το.
1: Καχαρία βρέθηκε στην ανάπηση ο Καχαρίας μικρός, λέει.
0: Ναι, εντάξει, αυτά κατά καιρούς βρίσκεται, ρε παιδί μου.
1: Καχαρία, δίπλα σου.
0: Και θάλασσες, εντάξει, που και πού τώρα. Αλλά κλιματική αλλαγή θα φέρει πολλά.
1: Ναι. Η Αχμέντα έκλειψε τις εντυπώσεις, λέει.
0: Ορίστε.
1: Ίδια η χειροχήνα του Ρονάλντο. Χτύπησε μοντέλο Βασιλάκης από Καματερό.
0: Μπράβο, Βασίλη.
1: Βασιλάκης μόνο.

0: ομάδα νομίζω.
1: Ναι, πέντε μέρες πριν
0: αντί για το Μαϊάμι. Και δύο μέρες μετά.
1: Ναι, να κάτσει και λίγο μετά.
0: Ναι, βέβαια, να δώσουμε τον απόϊχο.
1: Βέβαια. Να πάτε για τα κορίτσια και αυτά, βόλτες και αυτά, Μαϊάμι, Beach και αυτά, εκεί δεν έχει λαγοκέφαλους και έχει χαρίες μόνο.
0: Όχι, δεν έχει λαγοκέφαλους. Ευτυχώς. Ναι.
2: Θα ήθελα πολύ όμως να γίνει στην Καλιφόρνια τελικώς.
1: Τώρα πάμε
2: για μουσικούς λόγους. Για μουσικούς λόγους,
1: ρε. Τώρα μουσικούς λόγους τώρα.
0: Τι εννοεί μουσικούς.
1: Άκου τώρα, τρέλα.
2: Ice Cube, Tupac. Snoop Dogg,
1: τι είναι αυτό, διπλό.
2: Οι καλύτεροι ράπερς που έχουν περάσει ποτέ.
1: Η εβδομάδα είναι αυτή.
2: Ράπερς,
1: ράπερς. Τι ράπερς, σε παίζουν στοίχημα αυτοί, παίζουμε.
2: Μπορεί να παίζουν.
1: Είναι ράπερ.
0: Είναι ράπερ.
2: Κοίτα, ο Snoop Dogg μπορεί να παίζει. Ο Tupac, ο Snoop Dogg.
1: Ναι,
2: ο
1: Snoop Dogg.
2: Snoop Dogg.
0: Άντε τώρα να πας με τον Κατσάτσο στο Μαϊάμι και να σου λέει για Snoop Dogg.
1: Ναι, ναι, ναι. Και απέναντι τα κορίτσια από δίπλα με τα πατίνια.
2: Ούτε καν αυτές θα βάζουν ηχεία, θα βάζουν Biggie Smalls.
0: Τώρα ο Νίκος είναι επικίνδυνος με το κεφάλι κουρουμπέτσα που έκανε για τους λαγοκέφαλους, νομίζω.
1: Τα φοβούν.
0: Κάνεις αυτά τα, πώς τα λένε,
1: μακροβούδια.
0: Πώς, γιατί οι λαγοκέφαλοι το έχουν αυτό. Θα σε περάσουν για ψάρι του, για αυτά τα άσπρα ψάρια, τα ασπρόψαρα, πώς λέγονται αυτά.
1: Αφρόψαρα.
0: Αφρόψαρα.
1: Αφρόψαρα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Καλημέρα Λεβεντόπεδα, ευχαριστούμε για την παρέα. Καλησπέρα, βέβαια έχουμε μπερδευτεί λιγάκι με καλημέρα, καλησπέρα. Θα τα συνηθίσουμε. Τώρα λέμε καλησπέρα. Από τις 12 και μετά θα λέμε καλημέρα.
0: Έτσι.
1: Τα ξημερώνει καινούργια ημέρα. Το βράδυ τι βλέπετε, παιδιά, λέει στο Γαλλία και στην Νορβηγία. Εγώ βλέπω τη Γαλλία να βάζει πολλά γκολ με το Ιράκ, από το ημίχρονο να καθαρίζει. Το άλλο, το Νορβηγία, Σενεγάλη, δεν ξέρω.
0: Για γκολ πάει πολλά.
1: Ναι, για γκολ πάει πολλά.
0: Αν και
1: έχουν μπει πολλά γκολ.
0: Έχουν
1: πλάκα,
0: μπει,
1: πλάκα.
0: Μια χαρά είναι.
1: Και βάζουν γκολ και πιο μικρές ομάδες. Και πληρώνουν αρκετά. Δηλαδή οι παίκτες που παίζουν στοίχημα γκολ-γκολ, ας πούμε, πληρώνουν αρκετά τα γκολ-γκολ. Και βέβαια το Μουντιά ξεκινάει, βέβαια, λέει ο φίλος, στην επόμενη φάση που είναι τα νοκάουτ. Εντάξει, εκεί. Okay. Τα νοκάουτ είναι, μπορεί να πούμε, γιατί να έχει κάνει 2-2, να κάνει 3-3 και να της κάτσει μια κλήρωση.
0: Να ξέρεις ότι πάνω από τα μισά παιχνίδια είναι γκολ-γκολ, μια και είπες για το γκολ.
1: Ναι, έχουν μπει πολλά γκολ. Αν εξαιρέσεις μερικά μάτς, ας πούμε το σημερινό, χθες του Βελγίου και αυτά, έχουν μπει πολλά γκολ σε παιχνίδια.
0: Και είναι ομάδες που δεν κλείνονται. Δηλαδή...
1: Και πολλά γκολ-γκολ πληρώνουν καλά. Δηλαδή, είδες ομάδες που το 2-40, 2-50
0: κοντά. Βέβαια, βέβαια. Γιατί δεν περιμένεις να βάλουν γκολ τώρα,
1: ναι,
0: ναι. Το Κουρασάο στη Γερμανία.
1: Έβαλε, πήρε 2-60 παρακαλώ. Και ήταν το 1-1. Μετά μας χάλασε το cool break.
0: Αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση στο Μουντιάλ, λοιπόν, ξέρεις ποιο είναι, έτσι.
1: Ποιο?
0: Η διαιτησία, φίλε, είναι καταπληκτική.
1: Ναι, καλή διαιτησία, πολύ καλή διαιτησία. Ναι.
0: Δεν έχουμε μιλήσει η διαιτησία μέχρι τώρα και έχουν γίνει τόσα
1: μάτς. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτή είναι αλήθεια. Αυτή είναι αλήθεια.
0: Άρα, και...
1: Ωραίος ήταν αυτός από την Αιθιοπία. Πώς
2: από τα διαιτησία. Από τη Σομαλία.
1: Σομαλία, ωραίος τύπος. Ναι. Ωραίος τύπος αυτός,
0: ναι.
1: Φώναζε.
0: Ναι, ναι, ναι. Και αφήνουν και το παιχνίδι να εξελίσσεται, δεν το κόβουν εύκολα, αφήνουν τα πλεονεκτήματα. Άψογε, εξαιρετική.
1: Ναι, είναι καλή, καλή διευθυνσία. Αυτό πρέπει να το ακούει ο Λανού, αν του φέρνει εδώ στην Ελλάδα.
0: Ναι, δεν πρέπει
1: να φέρει αυτό από τη Σομαλία, γιατί δεν τον φέρνει, δεν
0: καταλαβαίνω.
2: Ισχύει.
0: Όλο Γερμανία, από πού φέρνουν.
1: Μπράβο, Γερμανία, Γερμανία, Γερμανία. Γαλλία δεν φέρνουν, δεν τον αφήνουν.
2: Έχουμε φέρει και από το Αζερμπαϊτζάν, μην το ξεχνάμε.
1: Ναι, σωστό.
2: Και από το Μαυροβούνιο έχουμε φέρει. Έχουμε φέρει πολλές χώρες διαιτητές.
1: Ο φίλος καλησπέρα στα παλικάρια, ο Σάκης, ο τρελός από τον Ισθμό. Ρε παιδιά, ο Μέση ξέρει καθόλου μπάλα, μπα, λίγα πράγματα. Γιατί μερικοί του λένε παππού και περπατάει, για να μας πει και ο Μπίλαρος. Μπίλαρα, περπατάει, μωρέ, έχει βάλει 5 γκολ. Τι άλλο να κάνει, σπαθιά να καταπιεί. Γεια σου, Μπίλαρα, καλησπέρα και στο Στρατάκι και στον Νικόλα, λέει ο φίλος.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Τον Νικόλα. Το Κατσάτσο τον ακούτε καθημερινά, όχι καθημερινά, καθημερινά, θα ακούμε τώρα, στοιχηματικά.
2: Όχι, όχι, είναι Τρίτη, Πέμπτη
0: και ενίοτε Παρασκευή.
1: Τι πέμπτη Παρασκευή, 6 με 8.
2: 5 με 6. 6 με 8 είναι ο Σάκης Αποζώνης.
1: Α, ναι, 5 με 6.
2: Δεν την πειράζει.
0: Και με πολλές επιτυχίες, να ξέρεις.
1: Συστηματικά. Πάντα.
0: Δυνατός, δυνατός πολύ.
2: Από το Μουντιάλ, από την αρχή του Μουντιάλ και έπειτα έχουμε αρκετές επιτυχίες όλοι μας. Δηλαδή και εσύ και εγώ και ο Θέμης.
0: Καλά, εγώ πάντα είχα. Έτσι,
2: ναι, καλά, εντάξει.
1: Βγάζει και κατόπι και Θέμη και Παλιούρα στο αέρα. Πετυχαίνει τίποτα.
2: Ο Θέμης μια χαρά έχει. Μια χαρά που
1: δεν παίρνει με ένα τηλέφωνο.
0: Μπορεί να φοβάται, μπορεί να κοιμάσει, μπορεί χιλιάδε.
2: Ναι, επειδή έχει ήδη περίεργο.
0: Θα κοιμάται περισσότερο και θα είναι πιο φρέσκο.
1: Κοιτάξτε, θα κοιμάμαι τώρα.
2: Ωραία, λοιπόν. Θα το κλείσουμε τώρα στον αέρα.
1: Ναι, να κλείσουμε στον αέρα.
2: Ωραία, λοιπόν. Τώρα, ακούγει ο κόσμος, έτσι. Όσοι ακούνε.
1: Ναι, ναι.
2: Αύριο έχω 5 με 6.
1: Δεν με περιμένει αύριο. Κοιμάμαι και γίνω.
0: Πάει, το τελείωσε.
2: Το τελείωσε.
1: Εντάξει.
0: Σε τελείωσε
1: πριν κάτι. Κοιμάμαι για να έρθω στι 10.
0: Αλλά πρόσεχε, μπορεί να στέλνει το Viber τι ώρα φεύγει για να ξεκουραστεί.
1: Το μεσημέρι.
0: Ναι.
1: 4 ώρα, 4.30.
0: Όπως θέλει, όσο λες. Ναι. Δεν μπορεί, στέλνει όμως τα προγνωστικά του.
1: Α, το κάνετε και έτσι. Ε.

0: Mm-hmm.
1: Για να έχω ποτέ θέση, στο κινητό.
2: Ναι, ναι, ναι, μπράβο, ναι, ναι.
1: Και έχουμε και στείλει Γερασίμου, ας πούμε.
2: Μπράβο, ναι, ναι, ναι.
0: Αν και το Σουκού, που έχω και το 12-2, που λέω που και που κάνα στοιχηματικό.
2: Στον δρόμο, σ' ακούω εκείνη την ώρα.
0: Mm.
2: Θα σε βγάλω και στην τώρα, θα ξέρει. TVElada.gr. Ετοιμάσου τώρα με το μαλλί, θα φτιάξει το μαλλί, αυτό χωρίστρα.
1: Το μαλλί, πιο μαλλί, το πρώην μαλλί.
2: Αυτό ρε, όταν μεγαλώσει, παιδί μου. Θα βγαίνει στην τηλεόραση κανονικά. Στο YouTube κανονικά.
1: Αυτά.
0: Περούκα. Λες να μου ταιριάζει περούκα. Περούκα έχω να βάλω από τότε που την όμουν πειράζει Jack Sparrow.
1: Ναι, Sparrow.
2: Ποιο βλέπετε φαβορή, παιδιά, εσείς? Παιδιά, εγώ ακόμα δεν έχω βγάλει συμπέρασμα. Εντάξει, εγώ δεν θεωρώ ότι και η Βραζιλία είναι εκτός.
1: Όχι, όχι,
2: από τα φαβορή, εντάξει, και αυτή μια σπουδαία ομάδα. Αργεντινή είπαμε, τα είπαμε.
0: Mm.
2: Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι αυτές που βγάλανε στοιχηματικές είναι τα πρώτα πέντε φαβορή. Ισπανία, Γαλλία, ναι. Αγγλία, Αργεντινή, Βραζιλία. Με τη σειρά που θέλει ο καθένας.
0: Ισχύει. Την Πορτογαλία δεν τη βλέπω καθόλου.
2: Δεν τη βλέπω και εγώ Πορτογαλία.
1: Η Γάλλη είναι δυνατή, πάντως.
2: Ναι, η Γάλλη είναι δυνατή.
1: Πολύ δυνατή. Και έχουν και έναν Ολύ μανιασμένο.
2: Την Ολλανδία πολλοί κόσμοι έχει αλλάξει γνώμη με τα δύο παιχνίδια. Εντάξει, σίγουρα το 2-2 με την Ιαπωνία. Παίξερο ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
2: Και χθες φοβερό, 5-1. Την έχουν και αυτή για ψηλά, την Ολλανδία.
1: Την έχουν για ψηλά γιατί ναι, παίζει μπαλίτσα. Αλλά πάντα η Ολλανδία εκεί, σε αυτό εκεί που περιμένει το αυτό, κάνει τη ζημιά, κάνει το γκέλ. Αυτή που είναι απογοήτευση τρομερή είναι το Βέλγιο, έτσι.
2: Το Βέλγιο το πάμε πριν.
1: Δεν παίζει μπάλα με τίποτα, αδερφέ.
2: Και για τους φίλους που δεν έχουν λόγο να ασχολούνται με το Μουντιά, γιατί υπάρχει παιχνίδι τώρα στη Ισλανδία, Ρέκιαβικ, Ακρανές 2-2 στο 32. Τέσσερα γκολ. Αυτά.
1: Ποιο Μουντιά.
2: 4 γκολ σε 32 λεπτά.
0: Πόσο?
2: Έχουμε και δύο από την Ιρλανδία, κύριε Νίκο. Σέλμπρουν Μποέμια 0-2 ημίχρονο και Σάμον Κοντέρι 0-1 λίγο πριν το ημίχρονο.
1: Νικολάκη, με συγχωρείς. Έχεις ανεβάσει το site του Μέση.
0: Ήταν να το ανεβάσω, με φωνάξετε το πέρα.
2: Ωραία, μπορεί να πάω να το ανεβάσει.
1: Σαν τρελός να πάω να το ανεβάσει, διότι θα φύγει
2: κιόλα. Ναι,
0: ναι, το ξέρω.
1: Και πρέπει να το ανεβάσω.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Νικόλα. Ναι. Τα λέμε πάλι αύριο. Φάσει πάλι το βράδυ αύριο.
0: Όχι, δεν θα είμαι βράδυ. Ωραία, θα είμαι πρωί. Την Δετάρτη όμως θα είμαι.
2: Θα κάνεις πάλι ένα σχόλιο. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Νίκο.
0: Εγώ ευχαριστώ την παρέα.
1: Τρέχα για Μέση.

0: έφυγε ο Νικόλας, ο κύριος Κατσάτσος, και ήρθε, μάλλον είναι εδώ ο κύριος, ο φίλος μου. Κάτσε γιατί κάνουν. Εδώ είμαστε. Ναι. Ο φίλος μου ο Στρατάκης, ο Μπράδοβιτς λέει: επικοινώνησε με τον Μπογκδάνοβιτς. Θα είναι σπουδαία κίνηση αυτή. Αν μπορέσει να καταφέρει να φύγει ο Μπογκδάνοβιτς από το NBA, θα είναι τεράστια. Ναι, έχει εγγυημένο συμβόλαιο αυτό τώρα. Είναι πολλά τα λεφτά.
1: Έχει εγγυημένο συμβόλαιο. Κλείνει δεκαετία που έχει άλλα προνόμια, ναι, μετά, ναι, ναι, στο USA. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Θα είναι, για μένα θα είναι μεγάλη έκπληξη να φύγει ο Μπογκδάνοβιτς. Τώρα θα δείξει.
0: Καλημέρα στο φίλο μας το Χάρη. Μιλάμε τα γραφικά τύπα από τις ομάδες μας, Ολυμπιακό, ΑΕΚ και αυτά. Για Παναθηναϊκός είπαμε και πριν, είπε και πριν ο Δημήτρης ότι έχει ξεκινήσει δυναμικά. Από εκεί πέρα οι άλλες δύο ομάδες, η ΑΕΚ και τον Ουκρανό που έχει πάρει. Ολυμπιακός τον Γκάρμο, τον Φορτούνι, τον Ισπανό.
1: Τον Ισπανό, ναι.
0: Και ο Ολυμπιακός συνεχίζει να ψάχνει για αυτούς τους ποδοσφαιριστές, με τον Στάνιτς, με τους διάφορους που. Ανέβηκε πολύ
1: ομάδα, εκατομμύρια ευρώ πήγε. Ναι, τώρα μανατζαρέων. Ναι, έτσι, ναι. Ναι.
0: Για πάμε στην. Έχουμε γραμμούλα. Είναι το σίγουρο στο τηλέφωνο. Α, έχουμε μια γραμμούλα. Για πάμε στο φίλο που είναι. Καλημέρα. Καλησπέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα σε εσένα.
0: Καλώς το Γιαννάκη, το Γιωργάκη. Τι κάνεις, φίλε. Λάθος έκανα, φίλε.
2: Στρατάκι, πού είσαι.
1: Πού πάω, Γιώργος. Γεια σου, Γιώργο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλημέρα.
2: Πού πήγα να ακούσω εσένα. Και ξαφνικά ακούω αυτόν εκεί, το καθηκεί.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Κάτι μια στις τις ώρες. Λοιπόν.
1: Λέω, ναι, ξέρεις, 10, από τις 10 και μετά Βασίλης.
2: Ναι, ναι. Τι, αλλάξαμε ώρα, αλλάξω.
0: Καλοκαιρινό, ναι. Καλοκαιρινά τώρα.
2: 10, ώρες θα κάνεις.
0: 10 με 3.
2: Ενώ ήσουν 12 με 5.
0: Ναι, ναι.
2: Τώρα δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε σε εσένα πρέπει να είναι...
0: 11 παρά 10.
2: 11 παρά 10, κατάλαβα, ναι, ναι, ναι, ναι, εντάξει, ωραία, ωραία. Δεν μου λες τι έκανε κανιά πρόληψη να παίξει τα ανάποδα.
0: Ποιος?
2: Εσύ θα κάνεις μια πρόληψη
0: να παίξει τα ανάποδα. Τα έχω πιάσει όλα, Στρατάκη, δεν έχω χάσει παιχνίδι μέχρι τώρα. Μέχρι και το Κουρασάο έπιασα, 0-0. Τι να μου πείτε, γατάκια.
1: Για το Μουντιάλ, ναι ρε φίλε, 100%.
0: Να μου πείτε, γατάκια.
2: Βέλγιο
0: χτες, ξέρω χ.
2: Ένα παιχνίδι να το κατεβάσουμε.
0: Ξέρω χ το Βέλγιο χτες, δεν ακούτε.
1: Ποιο είπε χτες?
0: Ξέρω χ το Βέλγιο.
1: Το Βέλγιο, ε.
2: Δεν άκουγα χτες, ρε.
0: Να σου κάνω.
2: Δουλειές, δεν άκουγα.
1: Τα καλύτερα.
0: Δεν πειράζει.
2: Έχουμε και δουλειές. Λοιπόν, οπότε λοιπόν, για πάμε. Καταρχήν θέλω να πω κάτι, ε. Ξέρεις, πρώτη φορά στη ζωή μου έχω δει κάποιους να πανηγυρίζουν για την έλεση ενός προπονητή. Α, δεν πειράζει, εμείς γελάμε, αυτοί που είμαστε Ολυμπιακοί, ξέρεις τώρα, γελάμε και εδώ θα είμαστε, έχει πολύ πλάκα με τους υπόθεση. Γράψτε αυτό, το λέω από τώρα, θα έχει πολύ γέλιο η υπόθεση. Να ξέρεις κάτι, ο φίλος μου Βασίλης στον Πλαταμό θα μου το πει, δεν το ήξερα. Κάποιος σήκωσε ένα άρθρο, ξέρεις ο Μπαρτζόκας, έχει διώξει 7 προπονητές του Παναθηναϊκού, το γνωρίζεις αυτό.
0: 7.
2: 7. Τον Ιτούδη. Έναν άλλον τον Αταμάν. Δεν μου λέγε τα όνοματα εκεί. Λοιπόν, εγώ δεν είμαι και πολύ στο μπάσκετ. Είναι αλήθεια ότι επί Μπαρτζόκα έχουν φύγει 7 προπονητές στον Παναθηναϊκό? Είναι αλήθεια.
0: Δεν το ξέρω για 7, δεν το ξέρω. Μου φαίνονται πολύ. Τώρα δεν Μπαρτζόκα και πρόχειρος.
2: Ναι, γι' αυτό λέω. Μήπως είναι ο 8ος. Λοιπόν, όχι, είναι καλός προπονητής. Καταρχήν είναι σοβαρός άνθρωπος. Καταλάβες. Αυτό που χρειάζεται ο Παναθηναϊκός. Θέλει μια σοβαρότητα. Είναι σοβαρός άνθρωπος. Και θα δούμε και ωραίο μπάσκετ φέτος. Πιστεύω από όλους. Ανεβαίνει και ο ΠΑΟΚ, ανεβαίνει και ο Άρης. Και η ΑΕΚ κάτι θα κάνει. Παρόλο που έχασε ένα παιχταρά, αυτόν τον Great στο πήρε ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, πήγε στον ΠΑΟΚ.
1: Αυτός πραγματικά είναι
0: καλός, πολύ καλός παίκτης. Πολύ καλός φίλος.
2: Ναι, αυτός ήταν καλός παίκτης. Δεν πάει ναι, ναι, ναι, το κρατήσει αυτόν. Ο Άρης πήγε και πάρει τον, πώς το λένε, τον Μόρις, πώς το λένε αυτόν, ο Μόρις πήρε.
0: Όχι το Μόρις, από την...
2: την Πολώνια.
0: Από την Πολώνια, όχι το Μόρις, όχι Μόρις, πώς λέγεται αυτός, είναι
1: Δημήτρη. Δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι.
0: Ο Κοντούλης, ο καλός, ναι, ναι, ναι.
2: Ναι, ο Κοντός, αυτός...
0: Φτιάχνει καλή ομάδα και ο Άρης, ο Πάο.
1: Δεν είναι τυχαίο, Γιώργο, που διπλασιαστήκανε και οι προσφορές για τα τηλεοπτικά δικαιώματα, έτσι, πάρα πολλά λεφτά έχει δώσει ο Αλαφούζος εκεί. ο όμιλος Sky. Ναι. Και δεν ξέρω τελικά που θα καταλήξουν.
2: Για ποιο, για τον μπάσκετ.
1: Για τον μπάσκετ,
0: ναι, ναι. Θα πάρει ο Sky τα δικαιώματα. Ναι.
2: Δηλαδή θα πάρει όλο τον μπάσκετ το.
0: Ναι, ναι, ναι. Όπως ναι.
1: Έκανε προσφορά. Ακόμα νομίζω όμως δεν έχει.
0: Δεν έχει γίνει γιατί περιμένει να κάνει ρελάνση η ΕΡΤ. Αλλά δεν νομίζω να πάει τόσο ψηλά.
1: Όχι, είναι πολύ ψηλά.
0: Θα ανέβει κι άλλο.
2: Πόσα λεφτά δίνει, Δημήτρη.
1: Ήταν 2,5-3 και έχει πάει στα 6.
0: Ναι, ναι, κάπου εκεί στα
1: 7.
2: Στην κάθε ομάδα.
1: Όχι, ρε, παιδί μου,
0: για να πάρει τα δικαιώματα.
1: Στην κεντρική διαχείριση.
2: Για να πάρει τα δικαιώματα. 6. Και οι ομάδες τι παίρνουν από αυτά.
1: Αναλόγως.
0: Όπως είναι στο ποδόσφαιρο, κάπως έτσι.
2: Κάτσε ρε φίλε, στο ποδόσφαιρο γίνονται ιδιωτικά deal.
0: Λέω, αν δεν γίνει ιδιωτικά deal και πάρει ας πούμε η Κοσμοτέ τα παιχνίδια, πληρώνει τις ομάδες, αναλόγως στην ομάδα, τη δημοτικότητα της ομάδας και τα ομάδα
2: ναι, υπόλοιπα. Ναι ρε παιδάκι μου, αλλά το deal το κάνει ο Ολυμπιακός για τον Ολυμπιακό, ο ΙΑΚ για την ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός για τον Παναθηναϊκό και ο ΠΑΟΚ για τον ΠΑΟΚ. Εγώ ρωτάω, πες ότι το πήρε ο Αλαφούζος, πήρε την πλατφόρμα, πήρε τον μπάσκετ. Σωστά.
0: Ναι.
2: Και την πήρε. Πήρε, έδωσε 6-7 όπως θα δώσει ο άνθρωπος και την πήρε. Τα λεφτά που θα πάρουν οι ομάδες σε σύγκριση με αυτά που έπαιρναν από την ΕΡΤ θα ανέβουνε.
0: Θα είναι πολύ περισσότερα. Σίγουρα θα είναι περισσότερα.
1: Έτσι, ναι.
0: Σίγουρα.
2: Αυτή είναι η ουσία.
0: Σίγουρα θα είναι περισσότερα.
1: Γιώργο, κάτσε να το πω στον αέρα. Για μένα έχουμε θέμα γιατί ο Βασίλης δεν έχει συνηθίσει αυτά.
0: Τι.
1: Έχουμε break και έχουμε και δελτίο. Έχετε τον νόσο.
0: Ναι, έχουμε. Γράφει το ξέρω, εκεί. Το ξέρω. Σε
1: δύο λεπτά. Έχουμε κανένα λεπτάκι ακόμα. Δύο λεπτά. Ναι.
0: Ένα λεπτό, δύο.
2: Ωραία,
1: γιατί μετά τις 12 ξέρεις είμαστε λίγο free.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι τις εκπομπές.
2: Εγώ ένα λεπτό δεν σας κρατάω παραπάνω και κλείνω. Λοιπόν, τι ήθελα να πω, θα πάρει και το κύπελο.
1: Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω.
0: Έτσι γράφανε. Δεν ξέρω τώρα αν τελικά καταλήξει.
2: Αυτό όμως είναι θέμα. Εδώ είναι θέμα.
1: Το κύπελο εννοείς το ποδόσφαιρο, υποθέτω.
2: Ναι. Βέβαια. Ναι. Το κύπελο είναι θέμα. Μεγάλο θέμα είναι το κύπελο. Κάτσε φίλε, το ψάξτε.
0: Κάτσε ρε φίλε. Πληρώνει, έχει πλατφόρμα, πληρώνει, παίρνει τα δικαιώματα, έτσι είναι.
2: Ναι,
0: αγορά και ζήτηση, τα ξέρεις. Μπράβο, τα ξέρεις.
2: Μπράβο, ας πληρώσει ο καθένας. Και
0: ναι.
2: Αλλά τώρα δεν μπορείς το κύπελο, παραδείγματος χάρη, να θέλεις να δείξεις ένα παιχνίδι και να διαλέγει ποιος θα δείξει ο Παναθηναϊκός, ο Αλαφούζος στην ουσία.
1: Ναι, έτσι, δεν είναι unfair,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ότι ναι, πιο παιχνίδι θα δείχνει, ναι, από τα. Ενώ οι οικονομικοί θα δείχνουν όλα.
2: Έτσι.
0: Κάτσε να δούμε την πλατφόρμα ετοιμάζει. Μπορεί να ετοιμάζει γιατί αυτός πλατφόρμα με πολλά κανάλια. Να έχει πλατφόρμα μέσα και να δίνει πολλά παιχνίδια. Και αυτός θα το κάνει, δηλαδή, όπως κάνει ο Κοσμοτέ.
1: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, ο Μπέλος που είναι, δεν τον έχω ακούσει.
0: Μπέλος θα είναι στο μαγαζί τώρα. Θα δουλεύει.
1: Ακόμα για τον Μπέλο, Γιώργο.
2: Καλησπέρα μου στον Μπέλο, στο φίλο μου τον Γάτζημαν εκεί.

0: Ο Βασίλη του Λαραμούνα, στον κύριο Θανάση, σε ποιον έχω ξεχάσει κανέναν. Ναι, κάτσε να βάλω εγώ στο Γιώργο το Παπαγαλάκια, κάτσε να τους θυμηθώ όλους. Σε όλους γενικά, σε όλους εκτός από 2-3 ξέρουν ποιοι είναι αυτοί.
1: Τα λέμε, γεια.
0: Οι οποίοι είναι άκυροι.
1: Τα λέμε, Γιώργο.
2: Γεια σου,
3: Γιώργο. Να σε καλά, ρε, χαρήκαμε.
1: Λοιπόν, πάμε για δελτίο, κύριε Στρατάκη. Να το πεις εσύ.
3: Βέβαια, πάμε.
1: Και μετά έχουμε μια την έκπληξη.
3: 11 και 12, εγώ τα δελτίο.

0: 1943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
4: Με τραγανή ζύμη.
3: Πλούσια σε υλικά.
4: Και μοναδική σε γεύση.
3: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Αγνά υλικά.
3: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
4: Φροντίδα και μεράκι.
3: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
3: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
4: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
0: 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
5: Η ώρα είναι 11.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Το ποδόσφαιρο είναι μια μεταμφιεσμένη έκφραση της λαϊκής ψυχής. Σλαβόι Ζίζεκ, Σλοβένος φιλόσοφος.
8: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς. Από την 1η Ιουλίου του 2026 γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr, το κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Ο Αλέσιο Λύση είναι επίσημα ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ. Ο 40χρονος coach υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους Ασπρόμαυρους. Για τρεις κεντρικούς αμυντικούς ψάχνονται οι Θεσσαλονικείς. Στα ραντάρ των Ασπρόμαυρων βρίσκεται ο μέσος του Άρη Λεμεσού, Χαράλαμπος Χαραλάμπους. Μουσική 50.000 θέσεις αναμένεται να είναι η χωρητικότητα του νέου σταδίου Καραϊσκάκης, όπως παρουσίασε ο Ολυμπιακός στα σχέδια της ανακαίνησης του φαλιρικού γηπέδου. Στην πρώτη προπόνηση του Ολυμπιακού την επόμενη Δευτέρα θα δώσει το παρόν ο Νταβίτ Κάρμο. Ανέβασε τις απαιτήσεις της στα 6 εκατομμύρια ευρώ για τον 22χρονο Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς ή Σάντεφιόρντ. Την απάντηση της Λούντογκόρετς για τον Στάνιτς περιμένουν οι Πειραιώτες. Η ΑΕΚ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την ΤΣΕΣΕΚΑ Μόσχας για την απόκτηση του 29χρονου χαφ Δημήτρη Μπαρίνοφ, σύμφωνα με την Σαμπιονάτ. Αγκάθι αποτελεί το γεγονός ότι δεν μπορεί η ομάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση να πληρώσει η ρωσική ομάδα σύμφωνα με τους κανονισμούς της UEFA. Την αποθέωση από τον κόσμο του Παναθηναϊκού που βρέθηκε στο Telecom Center Athens γνώρισε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς κατά την

0: παρουσίασή του. Το επόμενο διάστημα θα ανακοινωθούν και οι συνεργάτες του Σέρβου Τεχνικού. Πιθανή είναι η επιστροφή των Διαμαντίδη και Μπατίστ. Η σημερινή μέρα είναι μεγαλύτερη και από την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού. Ήταν υποχρέωσή μου προς τον κόσμο του Παναθηναϊκού η επιστροφή του Ομπράντοβιτς, δήλωσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Σε προχωρημένες επαφές για την απόκτηση του 31 ετών χαφ της Βαλένθια Μπαπτίς Σάντα Μαρία βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, καθώς δεν υπολογίζεται από τη Βαλένθια, όπως αναφέρει η Ισπανική ΑΣ. Για την δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Μουντιάλ Αργεντινή-Αυστρία 2-0 στις 12 Γαλλία-Ιράκ, στις 3 τα ξημερώματα Νορβηγία-Σινεγάλη και στις 6 η Ορδανία-Αλγερία. Πρώτο σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ πλέον ο Λεονέλ Μέση, αφού με τα 2 γκολ που πέτυχε σήμερα έφτασε τα 18 ξεπερνώντας τον Μίροσλαβ Κλόζε. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο άνθρωπος του Προέδρου, Βασίλης Γερασίμου.
1: 943 Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.
4: Λοιπόν, εδώ είμαστε μετά το αθλητικό δελτίο από τον Δημήτρη Σταθάκη. Εδώ είμαστε, επανήλθαμε 5 λεπτά μετά τις 11. Ο Σταμάτης έστειλε μήνυμα για τη Σύφνο. Παιδιά, τα μηνυματάκια τα παίρνουμε όλα για τις κυρώσεις. Μην ανησυχείτε. Να πω μια καλημέρα στο φίλο τον Παναγιώτη από το Μπιστρό. Θα έχουμε και εκεί δωράκι, κάτι διαφορετικό αυτή την εβδομάδα. Θα τα πούμε σε λίγο. Γίγαντα Βασίλη, καλησπέρα. Καλή εκπομπή. Αν μου επιτρέπετε να πω κάτι εκτός Μουντιάλ, απευθύνομαι και στο Δημήτρη Στρατάκη. Προχθές ανέβασαν φώτο από το λιμάνι της Τίνου με 3 τουρκικά αλλιευτικά. Ούτε φωνή του ακρόαση. Τελικά ή το ανέβασαν Τούρκοι. Με AI ή ελληνικό κράτος δεν υπάρχει. Αλκίνος, αν θέλετε σχολιάζετε, λέει ο φίλος, ευχαριστώ, γεια σου φίλε Αλκίνο. Εδώ πάντα συντονισμένοι, 9.43, Intervetten Sports, τα δύο μάτς που είναι σε εξέλιξη. Το Selbrun Bohemian στο 59-02, Shamrock Rovers Derry City 0-1 στο ημίχρονο και στο 49, λίγο πριν το ημίχρονο, Reykjavik Akranes 2-2. Μία ώρα είπαμε το παιχνίδι της Γαλλίας με το Ιράκ, στις 12 μάλλον, σε περίπου μισή ωρίτσα, μια ωρίτσα μάλλον. Ο φίλος ο Παύλος μας έστειλε μήνυμα από τον Περισσό. Καλησπέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή. Λέω φίλος ο Χάρης που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Ιωνία, γείτονας.

0: Ένα μπασκετικό να πούμε από την Ισπανία. Έκανε break τίτλου στη Βαρκελόνη Βαλένθια με φοβερή εμφάνιση του Μοντέρο. Έκανε το 1-2 στη σειρά, πολύ κοντά στο πρωτάθλημα η Βαλένθια. Μετά από μια πολύ καλή χρονιά που έκανε στην Ευρωλίγκα, πάει να πάρει το πρωτάθλημα και στην Ισπανία. Λοιπόν, τώρα θα πάμε να μιλήσουμε με έναν πολύ πολύ καλό φίλο, ο οποίος παίζει και αυτός μεγάλη μπάλα σαν τον Μέση εδώ και πολλά χρόνια, και αυτός ξεσηκώνει τα πλήθη, ειδικά τα γυναικεία πλήθη. Ένας πολύ καλός φίλος. Έχουμε στην γραμμή τον Λευτέρη Πανταζή για τους φίλους Λεπά. Λευτέρη μου, καλησπέρα.
1: Λέω Μέση, ρε πώς
0: την πει. Μέση. Καλά τα λέω.
1: Πεφταράζει αυτός, το πεφταράζει.
0: Είδες,
1: Δύο έβαλα και τώρα είναι πρώτο σκόρερ τον σκόρερ, έτσι.
0: Ναι, για πρώτο σκόρερ, πέρασε τον Κλόζε. 18.
1: Βέβαια, πέρασε τον Κλόζε.
0: Τι κάνεις, φιλαράκο?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ και την Παναγία.
0: Μπράβο. Μουντιάλ παρακολουθείς?
1: Παρακολουθώ.
0: Όσο μπορείς,
1: βέβαια.
0: Τι σου είχε κάνει εντύπωση?
1: Τώρα αναρώνω, γι' αυτό παρακολουθώ.
0: Ναι. Περαστικά να είναι, Ελευθέρη μου.
1: Ευχαριστώ.
0: Για πες μου, τι βλέπεις τώρα εκεί στο Μουντιάλ, τι έχεις παρακολουθήσει, τι βλέπεις, ποια ομάδα σου έχει κάνει εντύπωση?
1: Κοίταξε να δεις, δεν περίμενα να είναι τόσο πολύ καλή η Νορβηγία.
0: Ναι.
1: Δεν περίμενα. Στα στάνταρα μου είναι η Αργεντινή. Τώρα οι αφρικάνικες ομάδες δείξαν ότι είναι δυνατές όλες, έτσι.
0: Ναι, πως τα παλεύουν και φέρνουν και αποτελέσματα.
1: Μπράβο, τα παλεύουνε. Το Βέλγιο το βλέπω αδυνατισμένο, ναι, σαν να είναι γερασμένο, κάτι τέτοιο.
0: Ήταν απογοήτευση το Βέλγιο, η Ολλανδία καλή.
1: Η Ολλανδία πάρα πολύ καλή, σταθερή.
0: Ναι.
1: Και η Βραζιλία ακόμα δεν έχει παίξει με αντίπαλο εισάξιο, ξέρεις, για να
0: δούμε,
1: να
0: κρίνω. Εσύ, Λευθέρη, τι βλέπεις τώρα εσύ, βλέπεις ευρωπαϊκή ομάδα να παίρνει το Μουντιάλ?
1: Η Γερμανία σταθερή.
0: Ναι.
1: Καλή ομάδα, σταθερή ομάδα.
0: Ισπανία, Γαλλία, οι Τούρκοι αποκλείστηκαν, ήταν αποτυχία μεγάλη.
1: Ήταν έκπληξη αυτό, γιατί...
0: Είχαν καλή ομάδα.
1: Γενικά ήταν καλή.
0: Ναι.
1: Απλά χάσανε 500 γκολ και φάγανε τα γκολ τους και αποκλειστήκαν.
0: Από το Μουντιάλ τώρα βλέπεις εσύ ομάδα να το παίρνει η ευρωπαϊκή ομάδα ή ομάδα από τη Λατινική Αμερική?
1: Κοίτα, μέσα στην τετράδα, θα είναι Ισπανία...
0: Ναι.
1: Γερμανία, Αγγλία.
0: Βλέπεις και την Αγγλία,
1: Βραζιλία. Και βάλε και το Χάλαντ.
0: Και τον Νορβηγό.
1: Ναι.
0: Είναι πλάκα εδώ που τα λέμε. Έχουμε δει πολλά γκολ για Μουντιάλ. Είναι πολλά παιχνίδια και πολλά γκολ έχουν μπει.
1: Ναι. Δίνουν τον εαυτό. Οι σκόρερ ξετρυπώνουν. Βάζουνε.
0: Και βλέπουμε και θεματοφύλακες από τις χώρες πιο μικρές.
1: Η Γαλλία δεν με έπεισε.
0: Δεν σε έπεισε.
1: Όχι.
0: Είναι όμως και αυτή μια ομάδα με σπουδαίους ποδοσφαιριστές.
1: Ναι, εντάξει, σπουδαίος, αλλά δεν με έπεισε.
0: Ναι.
1: Εγώ βλέπω την έκπληξη, τη βλέπω εκεί. Δεν ξέρω γιατί μου κάθισε. Ότι η ομάδα του Χάλαντ είναι κάτι θηρία εκεί.
0: Παίζει σήμερα αλλά παίζει ξημέρωμα. Δεν ξέρω αν κάτσε να το δει. Θα ξενυχθήσει. Παίζει 3 ώρα με τη Σενεγάλη. Ωραίο μάτς. Αλλά παίζει 3 ώρα.
1: Θα δούμε.
0: Πάντως είναι λίγο κατάλληλες οι ώρες, παιδί μου. Εντάξει,
1: μου αρέσει που έχει ενδιαφέρον και από τις μικρές ομάδες που δίνουν τα πάντα και φέρουν ισοπαλίες, κόβουν βαθμούς. Αυτά είναι ωραία.
0: Όπως έγινε με το Βέλγιο, χθες με το Βέλγιο. Πέφε 0-0. Δεν μπορείς να κερδίσεις το Ιράν.
1: Ναι.
0: Πάντως παρακολουθείς, ευχάριστο. Αυτό μου διάλογο, ευχάριστο παρακολουθείς. Ναι. Τώρα που δεν έχεις υποχρεώσεις καλλιτεχνικές.
1: Ξεκινάω 27 το μηνός, πάνω πάω σε ένα φεστιβάλ στην Κύπρο.
0: Ναι.
1: Και ξεκινάω τις συναυλίες μου γενικά σε όλη την Ελλάδα. Κάνω 2, 27, 1 και 2 στην Κύπρο θα είναι αυτά. Μετά έχω...
0: Δεν θα είναι πολλές από ό,τι μαθαίνω, όπως πέρυσι που ήταν 40-50. Θα ξεκουραστούμε και λίγα.
1: Θέλω να είμαι πιο ξεκούραστος. Θα κάνω βάχες
0: ναι.
1: στο φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.
0: Ναι, ναι. Κάτι που ακούγεται, κάτι φήμη που ακούγονται για ένα μαγαζί παραλιακό, ιστορικό μαγαζί, χαμηλά στην παραλία, υπάρχει τίποτα ή όχι?
1: Δεν ξέρω, διάφορες προτάσεις πέφτουν, ναι. Αλλά δεν ξέρω αν τελικά θα το κάνω, αν θα γίνει, περιμένω, ας δούμε.
0: Ναι.
1: Αν μας βολέψει μπορεί να κάνω καμιά καναγκές, δεν ξέρω.
0: Ναι, ναι, ναι, πάει εσύ, κάτι θα βρεις.
1: Αλλιώς θα κάνω τις συναυλίες μου και θα κοιτάξω το χειμώνα. Να είμαι καλά το χειμώνα, πρώτα ο Θεός.
0: Ναι,
1: να
0: ναι.
1: Κάνουμε ένα ωραίο σχήμα και να βρεθούμε σε κανένα μαγαζί.
0: Θεσσαλονίκη πήγατε τρένο, ε?
1: Ναι, και θα ανοίξουμε και το... την έκθεση Θεσσαλονίκη μαζί με την Άντζελα, 6 Σεπτεμβρίου.
0: Και από ό,τι εδώ πέρα μου λέει και ένας φίλος, είχε πολύ καλός παρουσιαστής. Σε θυμάται, λέει, από το Πρωτοχρονιά.
1: ναι.
0: Το που κάνατε εκεί την Πρωτοχρονιά. Καλημέρα, μεγάλε Λεπά, λέει. Μας έχεις πάρει τα μυαλά, λέει, φίλη μας στην Άδεια. Τα κορίτσια γενικώς παίρνεις τα μυαλά. Πώς τα καταφέρνεις αυτό, μπορώ να καταλάβω.
1: Λεμονιά μου, έχεις πάρει την καρδιά.
0: Αυτό το λεμονιά, ρε φίλε, τα λεμόνια βγαίνουν το χειμώνα. Εσύ πώς έβγαζες λεμονιά το καλοκαίρι? Και ένα τραγούδι που πάει πολύ καλά, ε.
1: Ναι, πάρα πολύ. Ακούγεται παντού, παίζει στα κλαμπ, παίζει στα ραδιόφωνα και μου κάνει εντύπωση που ξαφνικά το αγάπησε ο κόσμος και το...
0: Ήταν ξαφνικό, δεν το έχεις προγραμματίσει, ναι. Δεν είχαμε μιλήσει για τραγούδι τέτοιο, κάτι άλλο. Ετοίμαζες, ξαφνικά βγήκε το λεμονιά. Έτσι δεν είναι? Τα κάνεις, αυτά.
1: Να είμαστε μέσα στα πράγματα, καλοκαιρινό, ωραίο.
0: Τα κάνεις αυτά εσύ,
1: έτσι.
0: Έχω και ένα φίλο εδώ πέρα, δικό μου φίλο, που έχουμε ένα κοινό γνωστό, να σου πει, Έλα Δημήτρη.
2: Καλησπέρα. Στρατάκης Δημήτρης, εδώ, συνεργάτης του σταθμού είμαι και εγώ. Είχα έρθει, Λευτέρη, μου επιτρέπεις να μιλάμε στον ελληνικό.
1: Ναι.
2: Με τον Αντώνη το Χαβαδάκη.
1: Το φίλο μου, τον Αντωνάκη.
2: Ναι, είναι φίλος έτσι.
1: Αδερφός
2: και από μένα, ναι. Είχα έρθει στο Ποσειδόνιο. Στο Ποσειδόνιο, νομίζω ήσασταν.
0: Ποσειδόνιο, μεγάλη στιγμή.
2: Ναι. Λοιπόν, και τα είχαμε πει έτσι και από κοντά. Αλλά μου έκανε εντύπωση ότι είσαστε εξαιρετικός. Πώς να το πω τώρα, δεν ξέρω αν είναι παρεξηγήσιμο. Διασκεδαστής, δηλαδή, μόλις έβγαινε ο Λεπά, Βασίλη.
0: Ναι,
2: όλο το μαγάζι στον αέρα. Το μαγάζι στον αέρα. Δεν ξέρω γιατί η λέξη διασκεδαστής, αν είναι η σωστή. Αλλά για μένα πραγματικά είναι.
1: Κοίταξε να δεις. Εγώ είμαι πραγματικά ένας από τους καλύτερους διασκεδαστές, πιστεύω,
2: ναι,
1: στην Ελλάδα.
2: Ναι, ο καλύτερος θα έλεγα εγώ.
1: Γιατί εγώ έχω μάθει να τραγουδάω για τον κόσμο, να είμαι μέσα στον κόσμο, να διασκεδάζει ο κόσμος. Αυτό έχω μάθει, αυτό κάνω. Και το κάνω
0: πολλά χρόνια.
1: Στην καρδιά μου και ο κόσμος δεν είναι άσχετος, δεν κοροϊδεύεται εύκολα ο κόσμος.
2: Όχι βέβαια, σωστά.
1: Ο κόσμος καταλαβαίνει έναν άνθρωπο που είναι τίμιος, που... Αυτό που κάνω είναι κατάθεση ψυχής και το εκτιμάει ο κόσμος, κατάλαβες.
0: Πολλά χρόνια αυτή η δουλειά, πολλά δεν γίνεται τώρα.
2: Κάνει και εντύπωση, Βασίλη, τότε η ουρά στα καμαρίνια, δεν μπορώ να φανταστείς έτσι.
0: Γυναίκες, να υποθέσω.
2: Και γυναίκες και παιδιά, νέα παιδιά εννοώ.
1: Ναι,
2: δηλαδή,
1: ναι. Μιλάμε τώρα για... Νεολαία. Τώρα τελευταία πολύ. Ειδικά,
2: ναι.
1: Μας ακολουθεί πάρα πολύ η νεολαία, γιατί εντάξει έχουμε δουλέψει πάνω σε αυτό και...
2: Μπράβο,
1: η δύναμη για το μέλλον, γιατί τα παιδιά αυτά βγαίνουν τώρα, έτσι. Αν καταφέρεις λοιπόν τα παιδιά να σε ακολουθούν, τα νέα παιδιά, είναι η καινούργια δύναμη. Αυτή βγαίνει τώρα, κατάλαβες.
2: Ναι, βέβαια.
0: Ο φίλος το Περιστέρο, ο Αλέξανδρος, λέει να σε βάλουμε στο κλαμπ, γιατί εδώ έχουμε φτιάξει ένα κλαμπ εμείς, είμαστε οπαδοί του Κουρασάο.
2: Ναι.
0: Αυτή η ομάδα που πήγε στο Μουντιάλ μετά πρώτη φορά στην ιστορία της.
1: Ξέρω.
0: Με ένα μικρό έτσι, μια μικρή χώρα.
1: Έφερε και μια ισοπαλία.
0: Ναι, βέβαια.
2: Έτσι.
0: Ο οποίος Λευτέρης, να σου πω, Δημήτρη, παίζει και μπάλα.
2: Ναι.
0: Μαζεύονται εκεί με τον
2: Καλά,
0: Νίκο,
2: τον Νίκο
0: το Γραμμένο και παίζουν για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Βοηθάνε κόσμο.
1: Έχουμε δόξες με το ποδόσφαιρο. Έχουμε παίξει ποδόσφαιρο στην προοδευτική, έχουμε...
2: Καλά, εγώ θυμάμαι και το Λεπά ήταν παράγοντας, ήταν διοικητικός κάπου σε μια ομάδα.
0: Πανιώνιος, ο οποίος βγήκε Ευρώπη εκείνη τη χρονιά.
2: Ναι.
0: Ναι, ήταν πρόεδρος ο
2: Πανιώνιος. Έτσι είναι, δεν κάνω λάθος.
0: Μας ακούς, Λευτέρη?
1: Ακούω.
0: Λέω, ήταν πρόεδρος στο Πανιόνιο.
1: Μια εποχή, η οποία
0: ο Πανιόνιος πήρε κύπελο, η Ευρώπη βγήκε. Στην εποχή του.
1: Ευρώπη δύο φορές.
2: Δύο φορές, ορίστε μας.
1: Ναι, και διεκδικήσαμε και το κύπελο. Ναι. Παίξαμε και καταπληκτικό. Κάναμε και καταπληκτές και εμφανίσεις στο... με την Μπαρτσελώνα.
2: Ναι. Το θυμάμαι.
0: Είναι ενεργός στα αθλητικά. Παίζει και μπάλα.
2: Καλά κάνει.
0: Παίζει και μπάλα εκεί με τα παιδιά, εκεί μαζεύονται και παίζουν για σκοπούς καλούς όμως. Βοηθάνε κόσμο.
2: Είναι γνήσιος, αυτό θα έλεγα εγώ. Αυτό έτσι εκμεύσα από την ωριμία μας έτσι στην μικρή. Το τετ-α-τετ που είχαμε μέσω του Αντώνη του Χαβαδάκη.
0: Είναι αυθεντικός άνθρωπος, είναι φίλος πάνω απ' όλα. Είναι σαν γεμάζε, παιδί μου.
2: Αυτό.
0: Παρόλο την καριέρα του, την επιτυχία του, δεν έχει, να το πω, καβαλήσει καλάμι όπως κάποιοι άλλοι. Mm. Είναι άνθρωπος ταπεινός.
2: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, Λευτέρη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Εμείς να τα πούμε για από κοντά. Να είσαι καλά.
1: Και εσείς να είστε καλά, να περνάτε ωραία παιδιά, να δούμε και ωραίο Μουντιάλ και να κερδίσει ένας πραγματικά που παρουσιάζει ωραίο θέαμα, παίζει καλό ποδόσφαιρο, να το ευχαριστηθούμε.
0: Να είσαι καλά, Λευτέρη μου, καλές, καλές λεμονιές.
1: Λεμονιά μου, αφιερωμένο σε όλα τα μωρά.
0: Αυτά, όλα τα μωρά στην πίστα.
2: Έτσι.
0: Γεια σου, Λευτέρη μου, καλημέρα. Καλησπέρα.
1: Καλό βράδυ.
0: Λεπά, δύναμη.
2: Έτσι.
0: Μεγάλη μορφή.
2: Τρομερό σου λέω.
0: Πολλά, εγώ το ξέρω το Λεπά από το 90.
2: Mm-hmm. Είχα να πάω πολλά χρόνια Λεπά, να σου πω την αλήθεια. Και έλεγα, ρε παιδί μου, εντάξει, μήπως είναι και έχει περάσει, είναι λίγο παροκυμένος. Έλεγα. Αλλά δεν μπορείς να φανταστείς τι γινόταν. Τώρα, πέρυσι, ναι, το περσινό. Στη
0: Θεσσαλονίκη, στο Μπαρμπαρέλα έγινε χαμός.
2: Έγινε φέτος χαμός.
0: Έγινε χαμός. Με άτσα Δημητρίου και τα υπόλοιπα παιδιά έγινε χαμός. Πολύ κόσμο.
2: Αυτά είναι. Μα όχι, είναι ωραίος, είναι διασκεδαστής.
0: Και βοηθάει, βοηθάει να ξέρεις.
2: Ναι, το γνωρίζω.
0: Όχι μόνο κόσμο. Και βοηθάει και. Και τραγουδιστές, δηλαδή βοηθάει στα πρώτα βήματα. Δηλαδή δεν παίρνει, ας πούμε, χαμηλώνει τα μικρόφωνα.
2: Ναι, κατάλαβα.
0: Τους δίνει κανονικά πρόγραμμα.
2: Τέτοιους χρειαζόμαστε τώρα. Μπορείς να το πάρεις το τηλέφωνο που χτυπάει από μέσα, που χτυπάει
0: και ξαναχτυπά. Μπορώ να πάρω, θα είναι κάποια γραμμουλά, να πούμε μια καλησπέρα στο φίλο.
2: Βεβαίως,
0: καλησπέρα.
2: Βεβαίως.
0: Όχι, να χτυπάει, μας είπα στα νεύρα και σαρτάκι δεν χτύπησε. Ναι, παιδιά, Τζίτζι θα έρθει μετά τις 12.30 όπως πάντα, γιατί έχουμε να περιγράψει τον αγώνα. Το δεύτερο μηχανολογικά και λίγο το πρώτο, Γαλλία-Ιράκ.
2: Γαλλία-Ιράκ, βέβαια. Αν έρθει 12.30, ναι.
0: Θα προλάβουμε το
2: ένα λίγο πρώτο και το δεύτερο όμως όλο. Ναι.
0: Με, τη δική
2: με τις απίστευτες περιγραφές.
0: Μπράβο, χθες έκανε 5 γκολ στον αέρα από τα 6 που έβαλε.
2: Ναι.
0: Τα 5 γκολ.
2: Ναι. Πολύ, πολύ δυνατός.
0: Για πάμε τώρα στη γραμμούλα, καλησπέρα.
3: Έλα, Βασίλη.
0: Έλα, μην κάνουμε συνέχεια τη γραμμή και τηλέφωνο.
3: Όχι. Άκου τώρα, μίλαγες με τον καλύτερό μου φίλο.
0: Ναι.
3: Το Λευτέρη τον Παταδί.
0: Ναι.
3: Πρέπει να ακούει.
0: Να ακούει, ναι.
3: Ναι, είμαι ο Σάκης από την Αμαλιάδα, πέφτει ο Διονύσης, που δούλευε το 1972 στο Τεν-Τεν.
0: Τεν-Τεν.
3: Νικαίας και Θιβών.
0: Ναι, Τεν-Τεν, γνωστό μαγαζί.
3: Είμαι ο φίλος του που ερχόμουν με τον Κώστα, τον ταξιδί, πες του.
0: Ναι, τώρα μην του λέω, εγώ τα λες εσύ, το πω και εγώ, τον πάρω τηλέφωνο.
3: Ναι, τα ακούει.
0: Τα ακούει, ακούει.
3: Και ήταν η σύνθεση Χρήστος Τερζάκης, Δημήτρης Ξανθάκης, Χαρούλα Λαμπράκη και ο νεαρός 19χρονος Λευτέρης Πανταδής.
0: Πιτσιρικάς.
3: Ναι, και τραγούδαγε τα πουλιά, τα μρούσιο χάρος στο φτερό. Και άμα ξαναπάρει να του δώσετε το τηλεφωνό μου. Είμαστε φίλοι πολύ, πολύ καλοί και να μου πει αν δύο ξαδερφός του Ηρακλής που είχε στον Κολωνό στην Καλλιπόλος, που έμενα εγώ τότε στην Καλλιπόλος, στον Κολωνό, το σουβλαζίτικο.
0: Ναι.
3: Να είναι καλά, περαστικά του και όποτε πάρει τηλέφωνο να του δώσετε το τηλεφωνό μου.
0: Ωραία.
3: Είμαστε κολλητοί τότε με το Λευτεράκι μου.
0: Ωραία.
3: Άντε μου.
0: Τα
3: άντε
0: λέμε,
3: μου,
0: άντε. Καλησπέρα, άντε, καλό βράδυ, άντε, καλό βράδυ. Για χαρά, για χαρά.
3: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, καλησπέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μηνυματάκι. Μπιλάρα, καλησπέρα. Λεπά δύναμη. Έχω πάει στο μαγαζί 2-3 φορές. Έχω περάσει εκπληκτικά. Να σε καλά, φιλαράκο. Ο φίλος ο Δημήτρης μας έστειλε μηνυματάκι από το Αίγιο. Ο φίλος ο Κυριάκος από τον Βόλο. Γεια σου, Κυριάκο μου. 20 λεπτά μετά τις 11, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports.

Ο φίλος μας ο Χρήστος, καλησπέρα σε όλη την τρελοπαρέα. Μιλάρα, καλή αρχή στο νέο πρόγραμμα. Ναι παιδιά, θα είμαστε, είπαμε τώρα το καλοκαιράκι, καλοκαιρινό mood από τις 10 το βράδυ έως τις 3 το ξημέρωμα. Κυριακή προς Δευτέρα, μάλλον θα τα λέμε Κυριακή βράδυ, μέχρι Πέμπτη θα ξημερώνει Παρασκευή. Είπαμε έχουμε δωράκια για όλους τους φίλους και τις φίλες. Το πρώτο είναι τα ταξιδάκια μας στην Σύφνο, 3 ημέρες, 2 διανυκτερεύσεις στον παραδοσιακό Κυκλαδίτικο Όστρια, στην υπέροχη Σύφνο στον πλατή Γιαλό. Το νησί του Σελεμεντέ θα έχει και φαγητό. Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Εμπόρων και Επισητισμού δίνει ένα γεύμα ή ένα δείπνο σε όλους τους φίλους που θα κερδίσουν, μαζί και ένα δώρο από το κατάστημα εσωρούχων Νάνινο Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον. Συμμετοχές στο Viper του σταθμού 6939-943-943, όνομα επώνυμο, τη λέξη Σύφνος. Και βέβαια το δεύτερο δωράκι μας την ίδια μέρα θα κληρωθεί, δηλαδή την Πέμπτη θα γίνει κλήρωση, 9 με 10 το πρωί, εκπομπή Ελλάδα Σήμερα με Γιώργο Γεωργιάδη και Πάνο Πουρναρά, θα κληρωθεί και ένα γεύμα ή δείπνο για 4 άτομα στο Κοράλι στη Βραβρώνα. Δηλώσε λοιπόν συμμετοχή, όνομα επώνυμο, Κοράλι ή Σύφνος ή και τα δύο, και καλή επιτυχία σε όλους και σε όλες.

Σε λίγο έχουμε σέντρα στο παιχνιδάκι της Γαλλίας με το Ιράκ σε περίπου 35 λεπτά. Τα μάτς που είναι σε εξέλιξη 0-2 παραμένει το Selbrun Bohemian στο 78, Shamrock Rovers Derry City 0-1 στο 65 και Reykjavik Ακρανές στο δεύτερο ημίχρονο είναι στο 2-2.

2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ο φίλος ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα για τη Σύφνο. Γιώργο μου, είσαι ok? Ο φίλος ο Ηλίας, καλησπέρα Μπιλάρα. Καλησπέρα και στο Δημήτρη. Ο φίλος ο Ηλίας μας έστειλε μήνυμα από την Μεταμόρφωση. Καλησπέρα σε όλη την παρέα, λέει η φίλη μας η Κατερίνα που έστειλε μήνυμα από τον Κολονό. Γεια σου Κατερίνα.

Και στο φίλο μας τον Δημήτρη από το Περιστέρι. Καλή εκπομπή, παιδιά. Ευχαριστούμε για την συντροφιά. Από 1η Ιουλίου, παιδιά, είπαμε, θα έχουμε και εικόνα. tvelada.gr. Καινούργια κόλπα από 1η Ιουλίου.

Βέλγιο που ρωτάει ο φίλος, ναι φίλε μου, το Βέλγιο δεν βλέπετε. Παρόλο που έχει ποδοσφαιριστές μεγάλα ονόματα, που παίζουν σε μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες. Εκτός Ευρώπης, μόνο ένας νομίζω παίζει στην Μπριζ, οι υπόλοιποι είναι εκτός Βελγίου, σε μεγάλα πρωταθλήματα. Δεν είναι καθόλου καλό, χθες έφερε άλλη μια ισοπαλία με το Ιράν.

Μια άλλη δεσούλα για τον μπασκετάκι, ότι ο ΠΑΟΚ εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Μουσταφά Φαλ, του παίχτη του Ολυμπιακού. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος μαζί με τον Άρη κινούνται πολύ δυνατά στο μπάσκετ, με προέδρους που έχουν χρήμα, και ο Σιά όπως λέγεται, και ο Μιστακίδης δείχνουν αρκετό χρήμα για τον μπάσκετ Θεσσαλονίκης.

0: Τα διαβάζω ένα θεματάκι για τους νεότερους παίκτες που έχουν πετύχει γκολ σε Μουντιάλ. Λέει ο Πελέ, 17 ετών. Ο Ρώσας 18, ο Γκάβι 18, ο Εμπαπέ. Όχι ο Εμπαπέ. Όουεν 18, ο Κόναξ 18, ο Σίσκεφ 18, ο Γιαμάλ 18, ο Μέση 18 και ο Γκριν 19 ετών. Νεότεροι παίκτες που έχουν σκοράρει σε τελικούς παγκοσμίου κυπέλου. Μάλλον σε τελικά παγκοσμίου κυπέλου.
1: 43 Ιντερβέτεν Sports.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: 9.43 Intervention Sports.
2: Η ώρα είναι 11.30.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε 33 λεπτά μετά τις 11. Μπιλάκο, παίρνω. Για πάρε, για ξαναπάρε πάλι. Δεν έχει πάει κάτι. Ξαναπάρε, φίλε μου, Αποστόλη. Ο 210-220-5943. 215-215-5943. Για ξαναπάρε, να δούμε. Εδώ παράμε τον φίλο μου τον Δημήτρη Στρατάκη, ο οποίος ήταν λίγο πεινασμένος, έφαγε κάτι, αλλά σιλοπέριμενε το τσίτσι να φας κανονικά. Εσύ δεν ήθελε να φας κουρασάν. Κουρασάω.
1: Δεν μπορώ να περιμένω το τσίτσι μετά τις 12 που θα έρθει, 12-12.30.
0: Εκείνη είναι η ώρα του τσίτσι, να κάνουμε τώρα.
1: Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να φύγω.
0: Μεγάλες φίρμες τι ώρα βγαίνουν. Ο Λεπά τι ώρα βγαίνει, βγαίνει 12.
1: Σωστά, ο Λεπά βγαίνει στις 2.
0: Μπράβο. Έτσι και ο τσίτσι δεν βγαίνει 12.
1: Σε σηκώνει τα πλήθη.
0: Μπράβο.
1: Τ' άκουσες το απόσπασμα, έτσι, τ' άκουσες, να μην ξαναλέτε τα ίδια. Προμερά και προμερά πράγματα, πάρα πολύ ωραία.
0: Και έχουμε ακόμα συνέχεια,
1: μέχρι
0: το τελικό έχουμε συνέχεια. Καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο, καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα Δημήτρη. Είστε φοβερό δίδυμο, συνεχίστε μέχρι τις 3, όχι, ο κόσμος συζητάει.
1: Έτσι, έτσι.
0: Ο κόσμος συζητάει να κάτσει μέχρι τις 3.
1: Βεβαίως. Εντάξει, δεν μπορώ τώρα να επισκιάσω το. Όταν δεν είναι ο Τζίτζης εδώ, θα το σκεφτώ.
0: Ναι.
1: Δεν ήξερε το
0: οποίο. Ο οποίος πήγε ταμείο πάλι,
1: Ναι. Καλά, δεν κάνει και κάτι άλλο. Τώρα είναι τρομερό, τώρα είναι φοβερό αυτό.
0: Πήγα Σάββατο το απόγευμα με τα κορίτσια, Κυριακή. Κυριακή. Όχι Σάββατο, Σάββατο με τα κορίτσια και είχαμε ένα καλαμάτα. Σάββατο με τα κορίτσια, να φάμε εκεί στο μαγαζί.
1: Ναι.
0: Ταμείο Τζίτζης. 89 ευρώ. Και εκείνο.
1: Και εκείνο.
0: 50 ευρώ.
1: Αυτά είναι. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Να είναι καλά ο πρόεδρος. Να είναι καλά ο πρόεδρος. Όχι, πλάκα, πλάκα, στις προβλέψεις του είναι πολύ δυνατός.
0: Ναι, έχει τα. Πετυχαίνει κάτι γκολ, γκολ δυνατά.

0: Ο φίλος ο Γιώργος Μπιλάρα, καλησπέρα, καλησπέρα Δημήτρη. Τίποτα για την ομάδα μας έχουμε, κανένα μεταγραφικό? Ρωτάει ο φίλος για τον Ολυμπιακό. Έχει τίποτα?
1: Τίποτα νεότερο. Τίποτα νεότερο.
0: Μιαμός έχει πάρει τώρα τις παίχτες. Έχει πάρει τον Φορτούνι επιστροφή, κάνουμε επιστροφή και τον Μαφαίο.
1: Αυτό
0: τις
1: ναι.
0: Παίχτες. Και περιμένει τώρα άλλους 2-3-4 πώς θα πάρει. Πώς θα πάει ακόμα.
1: Μόνο 3-4.
0: Έτσι ακούω. Δεν θα πάει παραπάνω.
1: Εγώ ακούω νούμερο ότι θα πάει το νούμερο το μεταγραφικό 10.
0: 10 παίχτες. Είναι. Πολύ ρε φίλε. Να φτιάξει μια ομάδα από την αρχή.
1: Συγγνώμη, δεν θέλει άκρα.
0: Ναι, σωστό. Ναι, ναι.
1: Είναι.
0: Θεματοφύλακα δεύτερο λέει θα πάει για τον Χριστογιώργο του Όφη.
1: Ναι,
0: θα κάνει μια κίνηση προς τα εκεί.
1: Λέγεται, γιατί χρειάζεται και Έλληνες. Ο Ολυμπιακός
0: ναι.
1: Έχει θέμα σε αυτό το κομμάτι.
0: Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τον Καμαρά. Θα ανακοινώσει τον Πένια από ό,τι λένε. Τον τριατράχωνο στόπερ τον Φράι. Καλά τον λέω.
1: Τον Ντε Φράι.
0: Ντε Φράι, ναι.
1: Έτσι λέγεται, δεν έχει ανακοινώσει
0: ναι.
1: Ακόμα. Δεν έχουν
0: ναι, όχι ακόμα. Τσάπρα ανακοίνωσε.
1: Τον Τσάπρα επίσημα. Κοτσόλης,
0: ναι. Καλώς πέσα.
1: Τσάπρα είναι καλός.
0: Έκανε καλές χρονιές στο Λεβαδιακό.
1: Ναι, έκανε καλές.
0: Βέβαια, άλλη φανέλα, η μία άλλη φανέλα.
1: Σίγουρα,
0: αλλά...
1: σίγουρα.

0: Έτσι. Έδειξε πολύ καλά στοιχεία και γιατί να μην κάνει καριέρα και στον Παναθηναϊκό, ένα παίκτη που είναι καλό. Έτσι έγινε.
1: Εγώ από κοντά που τον έφυγα.
0: Υπάρχει άλλη πίεση όμω. Ναι.
1: Ναι, ναι, καμία σχέση. Φανέλα η μία με την άλλη. Τώρα
0: και ειδικά στον Παναθηναϊκό που έχει να πάρει τόσα χρόνια πρωτάθλημα, που ετοιμάζει μια νέα ομάδα πάλι με νέο προπονητή.
1: Φέτο θα έχει τρομερή πίεση. Ναι, ναι. Και φέτο θα έχει τρομερή πίεση.
0: Για την Καλαμάτα να πούμε ότι έγινε δεκτή η έφεση που είχε κάνει και πήρε τελικά άδεια για να παίξει το Super League.
1: Ναι. Α, δεν υπήρχε θέμα εκεί να παίξει νομίζω. Ναι, το πρόβλημα είναι το γηπεδικό νομίζω για την Καλαμάτα.
0: Το γηπεδικό από ό,τι ακούω, είχα πάει κάτω και μίλησα με κάποια παιδιά ότι σκέφτονται εκεί ή να πούνε να παίξουν τα πρώτα μάτς, όλα τα πρώτα μάτς εκτός έδρας.
1: Ναι.
0: Όπως κάποτε έκανε η Καλονή.
1: Ναι.
0: Νομίζω
1: ναι,
0: η Καλονή ήταν. Πέμπε στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ή να βρει ένα γήπεδο να παίξει. Δηλαδή στην Τρίπολη, με ένα κωδικό η Τρίπολη να μην παίζουν την ίδια μέρα, κάπως έτσι. Ναι.
1: Η Τρίπολη έλεγε και για λεωφόρο εδώ. Αλλά...
0: Για λεωφόρο, για Περιστέρι ακούστηκε.
1: Για Περιστέρι,
0: ναι. Αν ταξίδια μεγάλα τώρα.
1: Είναι.
0: Προτιμότερο να παίξει τα πέντε μάτσε εκτός έδρα, γιατί τον Νοέμβριο λέει θα είναι έτοιμο το γήπεδο.
1: Ναι.
0: Εκεί περίπου τον Νοέμβριο.
1: Αλλά είναι.
0: Έτσι λένε. Έχουν ξεκινήσει εργασίες, φτιάχνουν ωραίο κάτω. Φτιάχνουν πολύ πέρα στην απόλυτα. Πέρα φτιάχνουν πολύ ωραίο.
1: Όντως,
0: ναι. Να παίξει πέντε μάτσε εκτός έδρα συνεχόμενα να πει. Και άμα έχει 0 βαθμούς, το 5 πρώτο μάτσο και κάνει μετά. Είναι μεγάλο ρίσκο και αυτό.
1: Μεγάλο ρίσκο. Για μια ομάδα νεοφώτιστη, πολύ μεγάλο.
0: Αλλά και να παίξει Τρίπολη, φίλε, πάλι εκτός έδρας, δεν είσαι.
1: Είσαι,
0: δηλαδή,
1: αλλά.
0: Όταν δεν έχει γήπεδο από την αρχή να ξεκινήσεις.
1: Γενικότερα, όταν δεν παίζει την Καλαμάτα, είναι πρόβλημα.
0: Γιατί ξέρει, αυτές οι ομάδες που θα παίξει Καλαμάτα, ας πούμε, θα πάνε να σωθεί. Θα φτιάξει να σωθεί την κατηγορία. Εάν δεν ξεκινήσει καλά, μετά αρχίζει μεγάλη πίεση. Κατάλαβε, σε παίρνει από κάτω.
1: Σε παίρνει από κάτω, όπως το λες. Έτσι. Για δούμε. Η Βαλένθια έκανε break στη Βαρκελόνη.
0: Έκανε
1: Βαρκελόνη.
0: Break, φίλε, με φοβερό Μοντέρο, λέει.
1: Με φοβερό Μοντέρο.
0: Φοβερό Μοντέρο.
1: Ο Μοντέρο, και... ο οποίος έχει κλείσει τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, ένα-δύο. Η σειρά και τώρα παίζουν στο γήπεδο της Βαλένθια.
1: Βαλένθια παίζουν, ναι.
0: Να, μια Βαλένθια, η οποία φέτος δεν περίμενε κανείς, ούτε στην Ευρωλίγκα, που πήγε πάρα πολύ καλά.

Λοιπόν, είπαμε, έκανε φοβερή εμφάνιση ο Μοντέρο. Κέρδισε μέσα στο Παλάου Μπλαουγκράνα η Βαλένθια 88-80. Ο οποίος παίξει, ο οποίος αφορά, ξέρουμε ότι φάνηκε του Ολυμπιακού. Έχει στον αγώνα με 29 πόντους, παρακαλώ. Σε 27 λεπτά και 44 δευτερόλεπτα. Σπουδαία εμφάνιση. 5-8 δίποντα, 4-6 τρίποντα, 7-7 βολές. Εντάξει, τι άλλο να κάνει. Σπαθιά μόνο να καταπιεί. Και είναι πολύ κοντά η Βαλένθια, είπαμε, η οποία είναι έκπληξη φέτος και στην Ευρωλίγκα, η οποία πήγε πάρα πάρα πολύ καλά εκεί που έφτασε, και στο πρωτάθλημα στην Ισπανία, που είναι ένα βήμα πριν το κατακτήσει. Βέβαια, ακόμα έχουμε ένα ματς.

Πάμε σε λίγο, ξεκινάει το ματς Ιράκ-Γαλλία, Γαλλία-Ιράκ όπως προτιμάτε, με απόλυτο φαβορί τους Γάλλους. Οι εντεκάδες από ό,τι βλέπω εδώ του προπονητή Ντεσάν, ο Μενιάν, ο Κουντέ, όπου με κανό, Σαλιμπά, Ντίνιε, Κονέ, Ραμπιό, Ολίσε, Ντεμπελέ, Μπαρκολά και Εμπαπέ. Οι 11 που ξεκινούν για τη Γαλλία. Για το Ιράκ, Μπάσιλ, Αλή, Ταχτσέν, Χασέμ, Ντότσκι, Αλαμάρι, Ισμαέλ, Μπάγιες, Ικμπάλ, Κασέμ και Χουσέιν. Λοιπόν, αυτά. Σε λίγο έχουμε σέντρα.

Κύριε Στατάκη, σε περιμένουμε κύριε Στατάκη στο στούντιο, ο λαός σου. Γεια σου Μπιλάρα Γίγαντα, λέει ο φίλος μου, ο καλός μου φίλος, ο Μάνος Θαραμόπουλος. Γεια σου ρε Μάνο, καλησπέρα φιλαράκο μου, να σε καλά. Λοιπόν, 17 λεπτά πριν τις 12, Μπιλάρα τι βλέπεις για τη Γαλλία? Παιδιά, είπα και πριν, βλέπω Γαλλία να κερδίζει σχετικά εύκολα σήμερα. Έχω παίξει ένα σχηματάκι, άσο ημίχρονο, άσο τελικό και over 2,5. Να δούμε. Λοιπόν, Shamrock Rovers, Derry City 1-1, ισοφαρίζουν οι γηπεδούχοι στο 84, τελείωσε το match Selbourne Bohemian 0-3, Reykjavik Ακρανές, έχουν μπει πολλά γκολ εδώ, στο 73-3 παρακαλώ. Έχουμε και δύο μάτς αργότερα για την β' κατηγορία της Βραζιλίας, Confianza Guarani και Ponte Preta με την Novo Horizontino. Ξεκινούν 1:30 και 2 αντίστοιχα. Καλημέρα στο φίλο μας στο Δήμο που έστειλε μήνυμα εδώ από τη γειτονιά μας. Καλησπέρα μάλλον. Γεια σου φίλε Δήμο, εδώ από το Ήλιον. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Viber για μηνυματάκια 6939-943-943 και το email μας onair@943.gr. Για την Καλαμάτα που λέγαμε πριν, από χθες έχει είδηση ότι πήρε δανεικούς τον Λατσικούρα και τον Χάμζα από τον Ολυμπιακό. Η οποία Καλαμάτα, από ό,τι διαβάζω εδώ, ότι έχει θέσει ψηλά τον πύχη για τη νέα σεζόν, όχι μόνο να πάει να σώσει την κατηγορία, αλλά να έχει ένα πολύ καλό πλασάρισμα στην Super League. Για να δούμε.

0: Έλα κύριε Στρατάκη. Έλα κύριε Στρατάκη, σε περιμένουν τα κορίτσια.
1: Παίρναγα την είδηση της Βαλένθια που κάνει το break στο Παλάου Μπλαουγκράνα, γιατί πρέπει...
0: Η οποία Βαλένθια δεν ξέρω του χρόνου κατά πόσο θα είναι τόσο δυνατή, γιατί...
1: θα αποδεκατιστεί, έτσι.
0: Ναι, τώρα φεύγει ο Μοντέρο, καλύτερος παίκτης, ο σκόρερ. Θα φύγουν και άλλοι σχεδί, λογικά, γιατί θα ανοίξουν οι πόρτες τώρα για τη Βαλένθια, για πιο μεγάλες ομάδες.
1: Βέβαια. Πάει και κάποιος από τη Βαλένθια στον ΠΑΟΚ, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του.
0: Ναι.
1: Γενικότερα ναι, θα αποδεκατιστεί όπως γίνεται...
0: Όπως έχουμε την Παρή.
1: Εκτός, ναι, όπως η Παρή. Βέβαια η Παρή, η οποία ξαναγεννιέται φέτος από ό,τι ακούω και βλέπω.
0: Είναι με τη Μονακό η σειρά 2-2, νομίζω. Η σειρά με τη Μονακό είναι 2-2, για
1: ναι, όντως είναι, αλλά ρίχνει και πάρα πολλά χρήματα για την επόμενη Ευρωλίγα.
0: Η Βιλερμπάν δεν έχει ρίχνει πολλά χρήματα.
1: Α, η Βιλερμπάν είναι αυτή.
0: Μπερδεύτηκε. Είναι η Βιλερμπάν, η οποία είναι ο Πάρκε πρόεδρος. Βρήκε κάτι
1: λεφτά στον δρόμο.
0: Βρήκε κάτι άλλου εκεί Αμερικάνου, σαν τον Γιώργο, πούμε, από το Νέα Υόρκη.
1: Ναι.
0: Να βάλουν χρήμα. Και ο Γιώργο πρέπει να βάλει χρήμα σε μια ομάδα. Να πάει όταν πάει στην Αγγλία να φτιάξει μια ομάδα μπάσκετ. Ο Γιώργο. Αχρηματοδοτήσει μια ομάδα μπάσκετ.
1: Μια ομάδα μπάσκετ,
0: ναι.
1: Δεν είναι άσχημη ιδέα.
0: Μπράβο, αγγλική ομάδα μπάσκετ. Arsenal. Να πάρει κόλπο στον Αρτέτα.
1: Ναι.
0: Και να φτιάξει μια ομάδα ευρωλυγκάτη.
1: Head coach Αρτέτα.
0: Ναι. Ευρωλυγκάτη ομάδα. Με πρόεδρο τον Γιώργο από τη Νέα Υόρκη.
1: Τώρα στην
0: Νέα Υόρκη τώρα. Έμεινε μόνιμα εκεί στην Νέα Υόρκη του.
1: Όχι.
0: Δεν ξέρω, κολλάει τώρα. Πάει και το Μαϊάμι, κάτι με

0: Ού, η έδρα του είναι Λονδίνο. Πώς...
1: Με κάτι κορίτσια από τη Βενεζουέλα μαθαίνω, με κάτι. Ναι, ναι, ναι, κάνει τέτοια πράγματα.
0: Εάν έτσι μπορεί να μείνει και μόνιμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και εγώ θα έμενα.
1: Ναι, ναι, ναι. Και ρίχνει πολύ χρημά και θα φτάσουν, λέει, από ό,τι διάβασα κάτι site προχτές, πριν λίγες μέρες τέλος πάντων, θα φτάσει γύρω 40 εκατομμύρια μπάτζετ. Άρα μιλάμε για τεράστιο μπάτζετ, εντάξει. Δεν υπάρχει φανέλα. Οκ, okay, αλλά.
0: Ναι, δεν υπάρχει. Ναι.
1: Εντάξει, 40 εκατομμύρια, 40 εκατομμύρια. Δεν είναι λίγα.
0: Θα είναι μια
1: πολύ. Γενικά η Ευρωλίγκα φέτος λένε ότι θα είναι πολύ πιο δυνατή από πέρυσι.
0: Γιατί δεν ρίχνουν... τελικά ακόμα δεν έχει αποσαφανιστεί ποιοι μπαίνουν.
1: Ναι. Όχι. Αλλά ρίχνουν χρήμα και άλλες ομάδες. Καλά, η Αρμάνι, όσο για να ρίξει, η Αρμάνι θα μείνει.
0: Εντάξει, ναι,
1: δεν πρόκειται να κάνει τίποτα. Ναι. Εσύ τι βλέπεις στο Γαλλία, Ιράκ, Δημήτρη, λέει ο φίλος ο Χρήστος. Εγώ είπα άσο και over 2,5 το βλέπω.
0: Πολλά με λίγα, πολλά με λίγα.
1: Βέβαια το άσο και over 2,5 από ό,τι είδα δεν το έχει πολύ ψηλά.
0: Όχι μωρέ.
1: Το έχει ένα 70.
0: Μόνο.
1: Ναι. Άσο ημίχρονο τελικό. Αν το βάλεις.
0: Άσο.
1: Αν το βάλεις.
0: Για να πω τόσο.
1: Άσο ημίχρονο τελικό. Ναι, ημίχρονο τελικό και over 2,5. Αν το βάλεις over 3,5 πάει στο 2,10 νομίζω.
0: Πάλι με άσο ημίχρονο, έτσι.
1: Θα μπουν 4 γκολ όμως.
0: Εντάξει, τώρα ξέρετε και οι ομάδες φρενάρουνε. Δεν είναι,
1: ναι,
0: και
1: μόνο η Γερμανία ότι... δεν φρενάρει.
0: Καλά, η Γερμανία δεν φρενάρει, βρήκε το κουρασάο τώρα.
1: Πιάσαμε χθες, φίλε, δελτίο. Με λίγα. Εντάξει. Είχα παίξει, ξεκίναγα με την Ισπανία. Mm-hmm. Τώρα παίξει άσο από το ημίχρονο.
0: Ναι. Mm-hmm.
1: Και over 2,5 mm-hmm. και under 5,5.
0: Oh. Oh, καλό.
1: 2,30.
0: Under 5,5.
1: Ναι, και over 2,5.
0: Και πήγε στο over 4,5, στο over
1: 3,5. Ήταν στο παιδιά 4-0, λέω, που να γλιτώσουμε.
0: Φρενάρα,
1: 5-0 έγινε και φρενάρα.
0: Το συνδυάσει με αυτό που είπα ότι φρενάρα. Ναι, έτσι γίνεται, έτσι γίνεται. Και καλά κάνουν, ρε φίλε. Τι γίνεται.
1: Η μόνη Γερμανία δεν φρενάρει, ρε φίλε. Αν πει από την άλλη πλευρά όμως, ρε φίλε, ποδόσφαιρο, σου λέει πε μου μπάλα, βάλουμε
0: τώρα. Εντάξει, ρε παιδί μου, τώρα μάχει την ευκαιρία να τη βάλει τη ρημάδα. Τι
1: ναι, αλλά με το κουρασάω, ρε φίλε, γιατί το κάνει αυτό.
0: Αφού
1: θα σε βρει μετά και θα σου βάλει πέντε
0: το κουρασάω. Αυτό δεν σκεφτήκαν, ναι. Αυτό δεν σκεφτήκε ο Νάγκελσμαν. Αυτά πρέπει να τα κοιτά, φίλε. Είναι μικρό, θα μάθει.
1: Πλάκα, πλάκα, φίλε, αυτέ οι ομάδε εκεί, οι μικρέ χώρε, κουρασάω, ακτή, πράσινο ακροτήριο και αυτά, φίλε, τα παιδιά αυτά παίζουν ποδόσφαιρο γιατί σου λέει θα μα δουν και πολλά μάτια. Με τον παδοφύλακα του Κουρασάο, με τις αποκρούσεις που έκανε προχτές, έτσι του πράσινου ακροτηρίου.
0: Πράσινου ακροτηρίου κατέβασε.
1: Δηλαδή, κάποια ομάδα ρε, θα πάει να κοιτάξει που παίζει, τι κάνει, πόσα θέλει. Σωστά, και δεν θέλει και πολλά, έτσι έγινε. Ή κάποια άλλα παιχτάκια. Δηλαδή, εγώ και στο Κουρασάο είδα κάποιους καλούς παίκτες. Και στην ακτή, και στο πράσινο ακροτήριο.
0: Α
1: πούμε, πράσινο ακροτήριο ένα από εκεί κοντούλη.
0: Το πράσινο ακροτήριο έχει δύο-τρία πολύ δυνατά παιχτάκια. Άστο.
1: Με ποιον έφερε 2-2 η Ουρουγουάη.
0: Με το πράσινο ακροτήριο.
1: Ναι, έχει ένα κοντούλι από εκεί, εξτρέμ.
0: Ναι, εξτρέμ δεξιά.
1: Κάνει φίλε κάτι τρίπλες φοβερές.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν ξέρω που παίζει αυτός ο άνθρωπος.
0: Εντάξει.
1: Ναι, πάντως δεν παίζει στη Ρεάλ.
0: Στη Ρεάλ δεν παίζει σίγουρα.
1: Η Ρεάλ, η οποία ετοιμάζεται φέτος πολύ δυνατή.
0: Η Ρεάλ είναι πάρα πολύ δυνατή και ετοιμάζει και άλλες μεταγραφές. Βέβαια σήμερα έμαθα ότι παίρνει από την Ατλέτικο Μαδρίτης ο.
1: Το Κουρέγια είναι πολύ καλός παίκτης. Σπουδαία μεταγραφή. Ναι, σπουδαία μεταγραφή.
0: Ναι, είναι καλός, ναι. Που βέβαια παλιά λίγο δεν θα πάω ποτέ στη Ρεάλ.
1: Εντάξει, παλιά ξυπνά στα φίλια.
0: Και ποιο το θυμάται τώρα.
1: Ναι, μπράβο. Το θυμίζει και ο Σαρασία, να του κάνει προπαγάνδα.
0: Ναι, εγώ κάνω τον πονηρό τώρα.

0: Ποιον βλέπετε, παιδιά, εσείς για Μουντιάλ, Μπιλάρα και Δημήτρη? Εντάξει, εγώ δεν ξέρω, παιδιά, δεν έχω ακόμα έτσι κατασταλάξει αν θα είναι ευρωπαϊκή ομάδα. Δηλαδή, η Αργεντινή μου δείχνει πάρα πολύ καλά στοιχεία.
1: Η Αργεντινή, ε.
0: Όχι μόνο λόγω Μέση. Είναι, φίλε, μια ομάδα, είναι ομάδα.
1: Ότι είναι, είναι, είναι πιο ομάδα από ό,τι ήταν,
0: ναι,
1: πριν.
0: Δεν πιστεύω,
1: ήταν
0: κάνει,
1: μόνο Μέση.
0: Δεν ξέρω αν θα κάνει το repeat. Δεύτερο συνεχόμενο Μουντιάλ. Δεν είναι εύκολο, αλλά.
1: Δύσκολο, δύσκολο πολύ.
0: Εγώ πάντως έβαλα και στο μυαλό μου την Ολλανδία, φίλε.
1: Ολλανδία, ε. Εντάξει, έδειξε στοιχεία προχθές. Έδειξε στοιχεία. Αλλά ρε φίλε, δεν πάβει να είναι μια ομάδα από τις κάτω χώρες που λέμε, που όταν πρέπει να.
0: Ναι, χάνει το, να, αυτό, χάνει το, χάνει το γάλα.
1: Ναι, αυτό. Αυτό
0: χάνει
1: αυτό.
0: Το γάλα, σωστά.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Βραζιλία, Άγλιο, έχω πει εγώ από την αρχή ότι.
0: Βραζιλία είναι μέσα.
1: Φέτος είναι. Αλλά βλέπω και τις ευρωπαϊκές.
0: Και οι Άγγλοι είναι σε καλή κατάσταση. Αν και πάλι οι Άγγλοι είναι σαν τους Ολλανδούς.
1: Οι Γάλλοι και οι Γάλλοι είναι.
0: Και οι Άγγλοι σαν τους Ολλανδούς που λέμε. Πάνε, πάνε, πάνε και κάποια
1: και
0: στιγμή.
1: Και οι Άγγλοι, ναι, και οι Άγγλοι. Αλλά μήπως ήρθε η ώρα τους, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι θα δούμε ένα πολύ ωραίο Μουντιάλ. Ίσως από τα καλύτερα Μουντιάλ που έχουμε δει. Βεβαίως.
0: Και θα δούμε και πολύ σπουδαία μάτσα στα νοκάουτ.
1: Καλά.
0: Ο θάνατος στη ζωή μου δεν έχει δεύτερη ζαριά.
1: Εκεί τώρα, δεν έχει δεύτερη ζαριά.
0: Ναι. Τώρα έχει δεύτερη ζαριά. Σου λέει με μια νίκη μπορώ να βγω τρίτος και να περάσω.
1: Ναι.
0: Εκεί δεν έχει μετά.
1: Ναι, ναι, ναι. Περνάμε να θυμίσουμε εκεί... δύο καλύτεροι.
0: Και ο τρίτος καλύτερος.
1: Και οχτώ καλύτεροι, ναι, τρίτοι.
0: Για να σου πω τώρα, φίλε, μετά παίζουν οι δεύτεροι με τους δεύτερους. Πώς είναι.
1: Παίζουν άλλοι πρώτοι τρίτοι, άλλοι παίζουν δεύτεροι τρίτοι. Είναι ανάλογο στι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχει προκαθοριστεί το,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: το θέμα. Έχει πολλά.
0: Και γήπεδα γεμάτα, φίλε.
1: Αυτό λέγαμε με τον Μάνο Σταραμόπουλο, ότι έχει 99,5% πληρότητα.
0: Μεγάλη ένα, υπόθεση, φίλε.
1: Κοντά στις 70.000 μέσο όρο.
0: Γιατί είναι και πολύ μακρινό ταξίδι από την Ευρώπη, βεβαίως, να πάει στην Αμερική.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Και λέω, ρε φίλε, αναρωτιόμουν προχτές, μίλαγα με, με ένα παλικάρι εκεί στη γειτονιά. Λέω, αυτοί που έχουν πάει, ας πούμε, οι Γάλλοι, οι Ισπανοί, δεν δουλεύουν. Είναι χώρες οι οποίες θα κάτσουν πολύ καιρό. Λογικά.
1: Κοίταξε να δεις, αυτή είναι η μόνιμη μου απορία. Αλλά δεν δουλεύουν. Ναι,
0: δεν δουλεύουν.
1: Έχουν, έχουν λεφτά, έχουν χρήμα.
0: Όλοι έχουν χρήμα.
1: Τις άδειες τους. Εντάξει, ρε φίλε.
0: Τώρα για 30.000.
1: Κάθε 4 χρόνια, ναι, έχουν αυτά.
0: Ας πούμε, τα 50.000 κουρασαϊνοί. Όσο το χωριό πήγε. Το... πώς πήγαν αυτοί, ρε φίλε.
1: Έχουν, ρε φίλε, πρόβατα. Έχουν εκτινοτροφία.
0: Ο ΠΚΠΕ.
1: Έχουν διάφορα.
0: Ο ΠΚΠΕ παίρνουν λεφτά.
1: Αρμέγουν οι άνθρωποι.
0: Δηλαδή θέλω να πω ότι οι χώρες οι οποίες δεν είναι και πλούσιες χώρες. Με αυτή η Ελεφαντοστού, α πούμε.
1: Καλά, δεν έχει και πολλούς τώρα. Οι Βορειανούς.
0: Πάνε, ρε φίλε, 5.000. Λίγοι είναι 5.000, ρε φίλε.
1: Εντάξει. Μπροστά, άμα έχει 20 εκατομμύρια η χώρα, 5.000, ναι, καλά είναι.
0: Εντάξει,
1: το Μαρόκο
0: έχουν. Έχουν. Εντάξει, το Μαρόκο, Μαροκινοί έχουν.
1: Θυμάσαι στην Πορτογαλία που ήμασταν εκεί 25.000 φίλοι.
0: Ναι, πηγαίναμε όμως μέρα-μέρα.
1: Αλλά πηγαίναμε μέρα-μέρα.
0: Δεν πηγαίναμε από την αρχή 25.000. Δεν πηγαίναμε από την αρχή 25.000.
1: Δεν μπορεί και αυτοί να πηγαίνουν μέρα-μέρα, ρε παιδί. Εντάξει. Τώρα μετά θα πάνε στον τρίτο αγώνα.
0: Και βλέπω
1: μετά...
0: και πολλούς Αμερικάνους στηρίζουν τα παιχνίδια. Δηλαδή πάνε και Αμερικάνοι σε παιχνίδια που δεν παίζουν.
1: Μα αυτό έλεγα ότι είναι άξιοι συγχαρητηρίων, διότι δεν έχουν την κουλτούρα την ποδοσφαιρική.
0: Έχουν ανέβει πολύ όμως τα
1: παιχνίδια. Ναι, οι Καναδοί. Γιατί οι Καναδοί δεν έχουν πληρότητα 100% σχεδόν. Πολύ δυνατοί.
0: Αμερικάνοι τελικά πώς βλέπεις.
1: Είναι καλή
0: πολύ καλή
1: ομάδα.
0: Πολύ καλή ομάδα.
1: Είναι από τις καλύτερες εθνικές των ΗΠΑ που έχω δει. Είναι πολύ καλή.
0: Δηλαδή έχει περάσει ήδη.
1: Ναι, έχει περάσει με τις γιονίκες που
0: κάνει. Έχει περάσει ήδη και δεν ξέρει αν αφορά τι γίνεται.
1: Θα πάει ψηλά νομίζω. Δεν ξέρω τι διασταύρωση τώρα. Αυτά πρέπει να
0: χρησιμοποιήσουμε. Θα γίνει μια διασταύρωση με το Ιράν. Θα γίνει ο αγώνας.
1: Δεν νομίζω. Γιατί θα πάει και ο Τραμπ.
0: Κάτι θα φτιάξω εκεί να μην γίνει. Γιατί αν βγει το Ιράν δεύτερο, διάβαζα κάπου, δεν ξέρω αν ο Μάνος Σταραμόπουλος ακούει να μας πει. Αν βγει το Ιράν δεύτερο και η Αμερική δεύτερη, παίζουν μαζί.
1: Ωραία.
0: Δεν ξέρω καλά πώς θα αφήσουν.
1: Εντάξει, ρε φίλε, οι ποδοσφαιριστές δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα τώρα.
0: Ναι, εντάξει, ρε παιδί μου, λέω σε πολιτική. Κάμερα, πώς βλέπεις τους διαιτητές.
1: Τους διαιτητές.
0: Με κάμερα.
1: Ωραίο, ωραίο πλάνο. Δεν είναι κάτι τρομερό και
0: εντάξει,
1: φοβερό.
0: Εντάξει, δεν σου ενθουσιάζει, ρε παιδί.
1: Όχι, μωρέ, εντάξει, δεν είναι και κάτι. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να ακούω τους διαλόγους μεταξύ VAR διαιτητών. Κάποια στιγμή αυτό, και βγει στον αέρα αυτό.
0: Αυτό όμως είχαν πει ότι θα το κάνουν. Τελικά δεν το κάνανε.
1: Δεν το κάνανε για λόγους φαντάζομαι.
0: Τώρα δεν ξέρω, φέτος στην Ελλάδα θα είναι το ίδιο σύστημα και όχι με κάμερα. Θα μιλάω για επίσης στον κόσμο και θα λέει τι έδωσε αν πάει στο VAR.
1: Δεν το ξέρω αυτό. Γιατί είναι υποχρεωτικό, έχει βγει.
0: Σε πολλές χώρες το κάνουν.
1: Ναι, έχει βγει μανιφέστο από την Κεντρική Ομοσπονδία Διαιτητών.
0: Δεν το ξέρω, αλλά το κάνουν και στο Μουντιάλ.
1: Δεν είναι άσχημο όμως.
0: Πιθανόν να ξέρουμε τι είδο διαιτητή βλέπει.
1: Εγώ σου λέω θα ήθελα και το διάλογο μεταξύ ΒΑΡ και διαιτητού, τι βλέπει διαιτητή. Δηλαδή δεν είναι κακό να μιλάει διαιτητή. Να ξέρουμε ρε παιδί μου τι σκέφτονται.
0: Ναι, τι του λέει ο Βαρίστα, τι του λέει ο διαιτητή.
1: Ναι. Τι είναι αυτό τώρα. Για μα δεν παίζουν, για του φιλάθλου δεν παίζουν.
0: Ναι. Σωστό.
1: Κατάλαβα, τι μυστικοπάθεια είναι.
0: Σωστό. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να λέω ο διαιτητή τι βλέπει στο ΒΑΡ.
1: Αλλά η κάμερα δεν μου λέει και τίποτα.
0: Ναι, η κάμερα δεν είναι κάτι.
1: Αλλά από την άλλη διαιτητή είναι άψογη. Μέχρι τώρα είναι εξαιρετικέ.
0: Δεν υπάρχουν παράπονα κάποιες ομάδες.
1: Καμία, κανένα.
0: Αν εξαιρέσει το παράπονο έτσι που κάνει Αλγερινή για την κόκκινη κάρτα στο Μέση, γιατί ήταν κόκκινη κάρτα.
1: Ναι.
0: Μέχρι εκεί όμως.
1: Ναι.
0: Μέχρι εκεί.
1: Σε κατά 99% όπως και την πληρότητα που λέμε και οι διαιτητές είναι εξαιρετικοί.
0: Ναι,
1: θα με αφήσει να πάω να φέρω το δεύτερο.
0: Θα αφήσω να πάμε να κάνουμε ένα διαλυματάκι. Βεβαίως. Θα κάτσει καθόλου μετά τις 12.
1: Όχι, μωρέ. Σιγά-σιγά θα αποχωρήσω.
0: Γιατί από τι ώρες εδώ.
1: Από τις 8 είχα εκπομπή.
0: Εντάξει, 5 ώρες.
1: Δεν είμαι και τόσο πολύ, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε και άλλες δουλειές.
0: Εντάξει, κύριε, έχεις περπάτημα. Ναι.
1: Έχω και περπάτημα, βέβαια.
0: Εντάξει.
1: Δεν είμαι εγώ περπατητής, νομίζεις.
0: Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι.
1: Καλό βράδυ σε όλους τους φίλους.
0: Δελτίο ειδήσεων με τον Δημήτρη Σταθάκη και τα λέμε σε λίγο. Είπαμε θα είμαστε παρέα μέχρι τις 3. Εδώ πάντα 943 Ιντερβέτε Sports.

0: 943 Intervention Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
0: 943 Intervention Sports.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Μπορεί να είμαι γυναίκα, αλλά ξέρω καλά πότε είναι offside. Άγγελα Μέρκελ, πρώην καγκελάριος Γερμανία.
6: Χαίρετε, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports, στο μικρόφωνο Δημήτρης Στρατάκης. Από την 1η Ιουλίου του 2026 γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr, το κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Ο Αλέσιο Λύση είναι επίσημα ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ. Ο 40χρονος coach υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους Ασπρόμαυρους. Για τρεις κεντρικούς αμυντικούς ψάχνονται οι Θεσσαλονίκοι. Στα ραντάρ των Ασπρόμαυρων βρίσκεται ο μέσος του Άρη Λεμεσού, Χαράλαμπος Χαραλάμπους. 50.000 θέσεις αναμένεται να είναι η χωρητικότητα του νέου σταδίου Καραϊσκάκης, όπως παρουσίασε ο Ολυμπιακός στα σχέδια της ανακαίνησης του φαλιρικού γηπέδου. Στην πρώτη προπόνηση του Ολυμπιακού την επόμενη Δευτέρα θα δώσει το παρόν ο Νταβίτ Κάρμο. Ανέβασε τις απαιτήσεις της στα 6 εκατομμύρια ευρώ για τον 22χρονο Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς ή Σάντιγεφόρτ. Την απάντηση της Λούντο Γκόρετς για τον Στάνιτς περιμένουν οι Πειραιώτες. Η ΑΕΚ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας για την απόκτηση του 29χρονου χαφ Δημήτρη Μπαρίνοφ σύμφωνα με την Σάμπιονα. Τα αγκάθια αποτελεί το γεγονός ότι δεν μπορεί η ομάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση να πληρώσει η ρωσική ομάδα σύμφωνα με τους κανονισμούς της UEFA. Την αποθέωση από τον κόσμο του Παναθηναϊκού που βρέθηκε στο Telekom Center Athens γνώρισε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς κατά την παρουσίασή του. Το επόμενο διάστημα θα ανακοινωθούν και οι συνεργάτες του Σέρβου Τεχνικού. Πιθανή είναι η επιστροφή των Διαμαντίδη και Μπατίστ. Η σημερινή μέρα είναι η μεγαλύτερη και από την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού. Ήταν υποχρέωσή μου προς τον κόσμο του Παναθηναϊκού η επιστροφή του Μπράντοβιτς, δήλωσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Η Βαλένθια, παρότι είδε την Μπαρτσελόνα να επιστρέφει από το μείον 18 στην τέταρτη περίοδο, κατάφερε να αντέξει και να πανηγυρίσει την νίκη με 88-80 μέσα στο Παλάου Μπλαουγκράνα για να πάρει το προβάδισμα στους τελικούς του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Πλέον οι νυχτερίδες προηγούνται με 2-1 σειρά των τελικών και θα έχουν την ευκαιρία να κατακτήσουν τον τίτλο στο τέταρτο παιχνίδι, το οποίο θα διεξαχθεί το βράδυ της Τετάρτης ξανά στην έδρα της Μπαρτσελόνα. Για την δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Μουντιάλ, Αργεντινή-Αυστρία 2-0. Μόλις ξεκινά ο αγώνας Γαλλία-Ιράκ, στις 3 τα ξημερώματα Νορβηγία-Σενεγάλη και στις 6 η Ορδανία-Αλγερία. Πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ πλέον ο Λεονέλ Μέση, αφού με τα 2 γκολ που πέτυχε σήμερα έφτασε τα 18, ξεπερνώντας τον Μίροσλαβ Κλόζε. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση το πρωί στις 8. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο άνθρωπος του Προέδρου, Βασίλης Γεράσιμου. Καλή σας νύχτα.
0: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες. Intervention.

0: Δεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ό,τι θες, όποτε θες. ondemand.elladasports.gr Οι αγαπημένες σου εκπομπές με ένα κλικ.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ξεκίνησε το μάτς Γαλλία με το Ιράκ. Τα πρώτα τρία λεπτά έχουν παίξει. 0-0, δεν έχει αλλάξει κάτι. Εσείς πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43 Intervetten Sports. Να πούμε και το δωράκι μας για το μπιστρό εκεί στο Περιστέρι. Βεάκι και Κνωσού είναι το μπιστρό. Από σήμερα θα δίνουμε μία ποικιλία κρεατικών για δύο άτομα και δύο μπυρίτσες. Καλοκαιράκι τώρα, τραβιέται η μπυρίτσα με πολύ ωραία ποικιλία. Για ένα φίλο ή μία φίλη, κληρώσεις θα γίνονται κάθε Παρασκευή το πρωί και μπορείτε να πηγαίνετε, μάλλον τελευταία εκπομπή της εβδομάδας, και μπορείτε να πηγαίνετε όποια μέρα θέλετε. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, όποια μέρα θέλετε, απογευματάκι, βραδάκι, μια ποικιλία κρεατικών και δύο μπύρες εκεί στο μπιστρό. Και εδώ χρειάζεται όνομα επώνυμο, τη λέξη μπιστρό, στο Viber του σταθμού.

Μια ιδεσούλα για τον Βαν Φουρνιέ, ο οποίος έμαθε ότι το γήπεδο της γειτονιάς του θα πάρει το όνομά του. Εκεί που μεγάλωσε ο Φουρνιέ, το γήπεδο της γειτονιάς του στο Παρίσι θα πάρει το όνομά του.

Ο Μέση, παιδιά, είπαμε, είναι πρώτος σκόρερ στα παγκόσμια κύπελα. Έχει πετύχει με τα δύο κόπ, έβαλε σήμερα 18 γκολ. Πέρασε και τον Κλόζε τον Γερμανό. Τεράστια επιτυχία. Για ακόμα έχουμε μπροστά μας πολλά παιχνίδια για την Αργεντινή, λογικά. Πρώτος σκόρερ μέχρι τώρα με 5 γκολ στο Μουντιάλ. Μπαπέ έχει 3. Παίζει σήμερα, να δούμε αν τον φτάσει, να τον ξεπεράσει, αν βάλει χατρίκ.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onairpapaki943.gr. Είπαμε νέο καλοκαιρινό mood στο πρόγραμμα, θα είμαστε παρέα από τις 10 κάθε βράδυ από Κυριακή έως Πέμπτη προς Παρασκευή, από τις 10 έως τις 3. Αντί για 12-5 το πεντάωρο, θα κάνουμε πεντάωρο, αλλά από τις 10 έως τις 3 το ξημέρωμα. Παιδιά, για το φίλο τον Νίκο που με ρωτάει, ακούγονται πολλά ονόματα για όλες τις ομάδες και το όνομα που λες, φίλε, ακούστηκε, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο Ολυμπιακός είναι κοντά ή το... τον βλέπει τον παίχτη. Ακούστηκε πάντως το όνομα του Αρών Μαρτίν της Τζένοα για αριστερό μπακ. Ακούγονται, παιδιά, πολλά πολλά ονόματα. Θα δούμε τελικά που θα κάτσει μπίλια για τις ελληνικές ομάδες που έχουν μπει σε ρυθμούς μεταγραφών. Παναθηναϊκός ήδη έχει πάει ήδη στην Ολλανδία, ξεκινάει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Ένας νέος Παναθηναϊκός με νέο προπονητή.

Ένα άλλο θεματάκι έτσι να καλοκαιρινά ήσυχα βραδιές, καλοκαιρινές και ήσυχες. Θα λέμε διάφορα έτσι θεματάκια που βλέπω και στο ίντερνετ. Οι ομάδες με τις περισσότερες νίκες με διαφορά 4 γκολ στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου είναι η Γερμανία 12 φορές, η Βραζιλία 8, η Ουγγαρία 7, η Ισπανία 6 και η Αργεντινή 5 φορές έχουν διαφορά 4 γκολ.

Για τον Μουσταφά Φάλ που είπα πριν, φίλε μου, δεν είναι πια παίκτη του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την ολοκλήρωση συνεργασίας με τον παίκτη τον Μουσταφά Φάλ. Γι' αυτό και ο ΠΑΟΚ σκέφτεται να του κάνει πρόταση, να τον πάρει στη Θεσσαλονίκη.

Για το Καραϊσκάκι, ιστορική μέρα που διαβάζω. Το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά ενέκρινε ομόφωνα το σχέδιο του Ολυμπιακού για το νέο γήπεδο άνω των 50.000 θέσεων και κόστος 250 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από ό,τι διαβάζω από την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα ξεκινήσουν, πότε θα ξεκινήσουν τα έργα. Φέτος από... δεν ξεκινήσουν τα φέτος τα έργα, λογικά από την επόμενη χρονιά. Το νέο Καραϊσκάκι θα διαθέτει, από ό,τι διαβάζω, νέους χώρους σε κυλιόμενες σκάλες, ασανσέρ, σύγχρονα κλιμακοστάσια και υποδομές που θα προσφέρουν μια μοναδική εμπειρία στους φιλάθλους. Η πλήρης παρουσίαση του έργου που φιλοδοξεί μάλλον να αλλάξει την ιστορία του συλλόγου αναμένεται να γίνει τις επόμενες μέρες από τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Καλημέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή. Και να μην θέλεις πως να μην θυμάσαι τον Μέση. Ο άνθρωπος είναι γεννημένος ηγέτης και ποδοσφαιριστής, και ας μην τον πιάνει το μάτι σου λόγω σωματότυπου. Ο Γιάννης από τον Βόλο. Παιδιά, μιλάμε για μεγάλο παίχτη, εντάξει, τεράστιο ποδοσφαιριστή.

Ο φίλος ο Νίκος Ολυμπιακός, μιλάει έτσι πρέπει να είναι για όλες τις ομάδες. Έφτιαξε το γήπεδο της, πανέμορφο γήπεδο. Η ΑΕΚ πήγα το είδα στο τελικό του κόφερνας, φοβερό γήπεδο. Φτιάχνει και ο Παναθηναϊκός στην γηπεδάρα του και ο Ολυμπιακός το ίδιο. Για πρέπει και ο ΠΑΟΚ. Για έτσι πρέπει να είναι, να είναι τα γήπεδα υπερσύγχρονα, να πηγαίνει ο κόσμος, να ευχαριστιέται και το ποδόσφαιρο και τις ανέσεις του γηπέδου, να πηγαίνει με τα παιδάκια του, να υπάρχουν τουαλέτες να πάει να κάνεις την ανάγκη σου, να υπάρχουν τα διάφορα να αγοράσεις κάτι, να πάρεις ένα καφέ, να φας ένα σάντουιτς, να μπορείς να πας τα πιτσιρίκια σου εύκολα και όμορφα.

από ό,τι διαβάζω κιόλας, θα ανακατασκευαστεί το φαλιρικό γήπεδο. Δεν πρόκειται να γίνει ανακατασκευή, από ό,τι διαβάζω. Θα γκρεμιστεί και θα γίνει εξ ολοκλήρου. Δεν πρόκειται να προσθέσουν πράγματα σε αυτό το γήπεδο που υπάρχει τώρα. Θα το γκρεμίσουν και θα γίνει από την αρχή. Από ό,τι διαβάζω και από ό,τι λένε οι πληροφορίες, ότι θα πάρει περίπου στο 1,5 με 2 χρόνια maximum για να γίνει το γήπεδο από την αρχή. 52 53 χιλιάδες θέσεις, θα είναι διόροφο και θα έχει και σκέπαστρο, από ό,τι διαβάζω.

Για τον παίκτη, φίλε που με ρωτάς, από τη Βουλγαρία, τον Στάνιτς, ήταν πολύ κοντά ο Ολυμπιακός από ό,τι διαβάζω σε κάποια site. Είχε πάει άνθρωπος Ολυμπιακού στη Βουλγαρία, η τιμή είχε αρχίσει να πέφτει και η συμφωνία για τον παίκτη, το μεσοπιθετικό, ήταν πολύ πιο κοντά από ποτέ, αλλά κάτι άλλαξε λίγες μέρες. Οι Βούλγαροι, μάλλον στους Βούλγαρους, μπήκαν ακόμα δύο ομάδες και η Ντουγκόρες έσκλειε τη στάση της και τον έχει τώρα ξαναγύρισει τιμή προς τα πάνω. Έγινε πολύ πιο ακριβώς και πιο περιζήτητος ο παίκτης από την Ντουγκόρες. Να δούμε τι θα γίνει.

Για την ΑΕΚ τώρα, η οποία εξετάζει την περίπτωση του Τσέρνικοφ της Κράσνονταρ και είναι διατεθειμένη, από ό,τι διαβάζω, να δώσει περίπου στα 7 εκατομμύρια ευρώ. Είναι 26 χρονών μέσος. Μιλάμε για τώρα για δημοσιεύματα, εντάξει. Δημοσιεύματα που γίνεται χαμός αυτές τις μέρες των μεταγραφών. Ακούγονται πάρα πάρα πολλά ονόματα.

Είναι Ρώσος, έχει παίξει στην Κράσνονταρ και έχει παίξει στην εθνική ομάδα πέντε φορές διεθνής με την εθνική ομάδα της Ρωσίας. Ακριβώς, παίξει, έγινε φθηνός, 7 εκατομμύρια ευρώ, δεν τα λες και λίγα. Τώρα για τον παίκτη που ακούστηκε αυτό στο όνομά του για την ΑΕΚ, τους δύο παίκτες, τον Χόιμπεργκ, τον Δανό και τον Μπαρίνοφ. Σενάρια είναι αυτά, παιδιά, να λέμε. Σενάρια είναι γκολ για την Γαλλία στο 13ο λεπτό, 14ο, 1-0. Αν δεν κάνω λάθος είναι ο Εμπαπέ που έβαλε γκολ. Αν δεν κάνω κάποιο λάθος, ο Εμπαπέ έβαλε τον γκολ.

Και είναι και γκολάρα. Ένα σούτ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Γκολάρα όντως. Το 1-0. Γαλλία-Ιράκ 1-0 στο 14ο λεπτό. Σκόραρ είπαμε ο Εμπαπέ που πάει στα 4 γκολ τώρα αυτός. Νομίζω 4 έχει.

Για τον Μπαρίνοφ, τα σφύλλα είναι λίγο δύσκολη περίπτωση μεταγραφή, γιατί η UEFA δεν δίνει δικαίωμα να κάνουν μεταγραφές, δηλαδή να δώσουν χρήματα δηλαδή σε ομάδες από την Ρωσία. Είναι και αυτό ένα θεματάκι. Δηλαδή αρέσει να από διαβάζω, αλλά δεν υπάρχει τρόπος να έρθει λόγω το θέματος που πάμε τώρα με τα χρήματα.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Στέφανο που έστειλε μήνυμα από το Εγάλο. Καλημέρα μπιλάρα και από εμένα. Ο φίλος ο Γιώργος, απερίπτερος τους αμπελοκήπους.

Φάνια Φίλε είναι τερματοφύλακας του που θα πάει κατά πάσα πιθανότητα στον Παναθηναϊκό. Από ό,τι λένε ότι η ανακοίνωση μεταγραφής τα έχει βρει σε όλα. Θα γίνει σήμερα την Τρίτη, σήμερα που έχει 23 ο μήνας. Θα ανακοινωθεί του Πένια και θα πάει στην προετοιμασία και αυτός. Ισπανός τερματοφύλακας, πέρασε τα ιατρικά και θα ενσωματωθεί άμεσα στον Παναθηναϊκό. Απομένει δηλαδή μόνο οι ανακοινώσεις, είναι κλεισμένη μεταγραφή.

Ναι, και η Εθνική Διαιτησία μετά την άλλη, τη δεύτερη ήττα που έκανε, έδιωξε τον άλλο προπονητή που πήρε. Μια εβδομάδα κράτησε. Τι μια εβδομάδα. Τον πήρε μετά την απόλυση του πρώτου προπονητή μετά τα 6 που έφαγε. Και μετά από το παιχνίδι που έγινε και έχασε και αυτό, τον απέλησε και τον άλλον προπονητή. Θα πάει μάλλον τώρα.

Λοιπόν, μπήκαμε στο 20 λεπτό. 1-0 Γαλλία με το Ιράκ. Λοιπόν, έχουμε τελικό Shamrock Rovers Derry City 1-1, Reykjavik Akranes 5-3 τελικό αποτέλεσμα.

Λοιπόν, είμαστε 25 λεπτά μετά τις 12. Ο Ολυμπιακός, φίλε μου, προτάσει προετοιμασία θα ξεκινήσει 29 έκτου. Θα ξεκινήσουν προπονήσεις οι παίκτες του Ολυμπιακού 29 έκτου, δηλαδή λίγες μέρες ακόμα έμειναν. Για διακοπές τελείωσαν για τους παίκτες. Σιγά σιγά οι ομάδες όλες μπαίνουν σε ρυθμούς προετοιμασίας για το νέο πρωτάθλημα και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια που έρχονται. 25ο λεπτό, cool break για το παιχνίδι Γαλλία-Ιράκ. Παραμένει το 1-0 με γκολ του Εμπαπέ από το 14ο λεπτό.

Λοιπόν, ακούμε τραγουδάκι, πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. 35 βαθμούς κατά μέσο όρο θα έχει η Αγγλία τις επόμενες ημέρες. Βασίλη, βάλε με το νου σου τι θα κάνουν οι Αγγλάρες, ειδικά αύριο το βράδυ που παίζει η Αγγλία. Θα πιάσουν τα πάρκα, θα πιούν τις μπύρες τους. 35 βαθμούς στην Αγγλία, όπου μιλάμε για καύσωνας. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας με το τραγουδάκι και τα λέμε σε λίγο. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Sports.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε 33 λεπτά μετά τις 12. Δεν έχουμε κάποια αλλαγή, παραμένει το 1-0. Ιράκ με, Γαλλία με το Ιράκ 1-0 στο 33ο λεπτό. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνυματάκια 6939-943-943 και το email μας με, να στείλετε εκεί μήνυμα ο nearpapaki943.gr. Από 1η Ιουλίου θα μας βλέπετε και στις οθόνες των tablet κινητών και τα υπόλοιπα. TV Ελλάδα.gr από 1η Ιουλίου.

Καλημέρα μπιλάρα και από εμένα, λέει ο φίλος ο Χριστάρας που έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Ο φίλος ο Παύλος από το Παλαιό Φάλιρο, καλημέρα στη φίλη μας τη Δήμητρα που έστειλε μήνυμα από το Χαϊδάρι. Και στο φίλο μας τον Μιχάλη που έστειλε μήνυμα από κέντρο, μπιλάρα καλημέρα. Φύλακα στο κέντρο της Αθήνας, καλή βάρδια φιλαράκου σου εύχομαι.

Μπιλάρα, στο αγώνα που έχει μετά, τι βλέπεις, Φιλαράκο, στο Νορβηγία, Σενεγάλη. Τι να σου πω, ρε φίλε. Βλέπω ψηλό Νορβηγία, να σου πω την αλήθεια. Αλλά και Σενεγάλη είναι σκληρή ομάδα. Θα είναι δύσκολο μάτς. Αλλά βλέπω το τέλος της βραδιάς, η Νορβηγία να παίρνει το αποτέλεσμα που θέλει, δηλαδή τη νίκη. Αν το βλέπεις, φίλε, ρίξ' το.

Μπιλάρα, βλέπεις να βάζει κάποιο γκολ το Ιράκ. Φιλαράκο, δεν, μέχρι τώρα δεν έχει κάνει κάτι. Πολύ άμυνα, λογικό είναι. Με τη Γαλλία παίζει. Πιο πολύ αμήνεται παρά επιτίθεται το, η ομάδα το Ιράκ. Δύσκολο να... Αλλά μια φορά δεν ξέρεις τι μπάλα είναι. Από ό,τι καταλαβαίνω το έχεις παίξει γκολ-γκολ. Αλλά μια φάση μπορεί να γίνει, ένα κόρνερ, μια σέντρα μπορεί να μπει ένα γκολ, ένα αυτογκολ και να πληρωθείς. Πάντως μέχρι τώρα δεν έχει κάνει κάτι. Το Ιράκ πιο πολύ κοιτάει την αμυνά του και πιο λίγο την επίθεση. Να δούμε, να δούμε. Ακόμα έχει πολύ δρόμο το παιχνίδι.

φίλος ο Νίκος μας έστειλε μήνυμα εδώ από κοντογείτονας, από το Καματερό. Γεια σου φιλαράκο. Ο φίλος Σωτήρης, Μπιλάρα καλημέρα. Βάλαμε για, το... για την ποικιλία στο μπιστρό. Σε έβαλα φιλαράκο, φίλε Νίκο. Είπαμε κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή. Μία ποικιλία κρεατικών για δύο άτομα και δύο παγωμένες κρύσταλλο μπυρίτσες και μια φοβερή ποικιλία. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή το ξημέρωμα, λίγο πριν τις 3, μάλλον πριν κλείσουμε την εκπομπή. Για ένα φίλο ή μία φίλη για το μπιστρό το οποίο είναι στο Περιστέρι. Βεάκι και Κνωσού, καλοκαιρινό δωράκι. Μπύρα πάει τώρα το καλοκαίρι, να είναι και παγωμένη. Σε παγωμένο ποτήρι, μια χαρά είναι και μια πολύ ωραία ποικιλία κρεατικών για δύο άτομα. Όνομα επώνυμο, τη λέξη μπιστρό στο Viper του σταθμού.

Ο φίλος μας ο Δημήτρης μας έστειλε μήνυμα από το Κολωνάκι. Φύλακας Κολωνάκι. Γεια σου Δημήτρη μου, καλή βάρδια να έχεις φιλαράκο. Και στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Φιλαδέλφια, μια καλημέρα.

Καλημέρα, Μπίλο. Ο Τζίτζη κανόνισε να τελειώνει στις 3, λέει ο φίλος ο Μπίλαρος, ο γραφίστας, να γλιτώσει τη μετάδοση. Όχι, θα έρχεται τα παιχνίδια των 12. Έχουμε μετάδοση 12.30 ώρα. Τώρα, άμα ήταν εδώ, θα είχαμε μετάδοση το Γαλλία-Ιράκ. Τα θέλετε τώρα δικά σας. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά τώρα στους ομίλους του Μουντιάλ με τις βαθμολογίες. Σε δύο μάτς, στον πρώτο όμιλο, έχουμε το Μεξικό με 6 βαθμούς, έχει περάσει. Νότια Κορέα 3 βαθμούς, Τσεχία 1 βαθμό και Νότια Αφρική 1 βαθμός. Πάμε στο δεύτερο όμιλο, εκεί σε δύο παιχνίδια και εδώ. Ο Καναδά σε Ελβετία έχουν από 4 βαθμούς, τα απόλυτα φαβορεί για να περάσουν πρώτο-δεύτερο. Βοσνία 1 βαθμό και Κατάρ με 1 βαθμό. Στον τρίτο όμιλο, η Βραζιλία με το Μαρόκο έχουν 4 βαθμούς, Σκωτία 3, Αϊτή 0 βαθμούς. Τέταρτος όμιλος, Αμερική έχει περάσει με 6 πόντους, Αυστραλία με 3, Παραγουάη 3 βαθμούς, Τουρκία με 0. Απογοήτευση, Τουρκία αποκλείστηκε, όπως αποκλείστηκε και η Αϊτή. Στον πέμπτο όμιλο, Γερμανία 6 βαθμούς έχει περάσει, Αχτιέλεφαντος του 3, η Σημερινός 1 βαθμό και Μεγάλο Κουρασάο 1 βαθμό. Στον έκτο όμιλο, Ολλανδία 4 βαθμούς, Ιαπωνία 4, Σουηδία 3 και Τινησία 0. Αποκλεισμένη Τινησία, μάχη για την Διάδα. Αίγυπτος 4, Ιράν 2, Βέλγιο 2 βαθμούς και Νέα Ζηλανδία 1 βαθμό. Ισπανία 4, Ουρουάη 2, Πράσινο Ακροτήριο 2 και Σαουδική Αραβία 1 βαθμό. Εδώ πέρα έχει πρόβλημα η Ουρουάη, παίζει με την Ισπανία. Αν δεν καταφέρει να κερδίσει και πάρει βαθμό ή κερδίσει το Πράσινο Ακροτήριο τη Σαουδική Αραβία, η Ουρουάη μένει εκτός. Γαλλία παίζει τώρα, έχει 6 βαθμούς, αν κερδίσει έχει 6 βαθμούς. Κερδίζει κιόλας, 1-0. Νορβηγία έχει ένα αγώνα λιγότερο, 3 βαθμούς. 0 Σενεγάλη, 0 και το Ιράκ, το οποίο παίζει τώρα, χάνει 1-0. Αργεντινή έχει περάσει με Μέση φοβερό, 6 βαθμούς. Αυστρία 3, Ιορδανία και Αλγερία 0 βαθμούς. Λογικά Αργεντινή Αυστρία είναι στην επόμενη φάση. Κολομβία 3, Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό 1 βαθμό, Πορτογαλία 1 βαθμό και Ουσμπεκιστάν 0 βαθμούς. Και τελευταίος όμιλος, Αγγλία 3, Γκάνα 3, Παναμάς 0 και Κροατία 0 βαθμούς.

Μπιλάρα, καλημέρα. Κώστας από το Γέρακα. Έχουμε αποδόσεις για σήμερα για τα παιχνίδια τα πρωινά. Λοιπόν, 6 ώρα το πρωί, ξημερώματα έχουμε Ιορδανία, Αλγερία. 6-20, 4-15, το διπλό στο 1-54. 8 η ώρα έχουμε Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν. 1-20, 6,5, το διπλό 14,75. Στις 11, Αγγλία, Γκάνα. 1-24, 5-90, 13 το διπλό. 2 η ώρα Παναμάς Κροατία, 6.40, 4.05 το διπλό στο 1.55 και το πρωί στις 5, αύριο το πρωί στις 5, Κολομβία Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό, 1.62, 3.80 το διπλό στο 5.80.

Ο φίλος ο Γρηγόρης μας έστειλε μήνυμα από το Αίγιο. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Μπιλάρα, βλέπω να το παίρνει πάλι η Αργεντινή. Εντάξει, είναι μια ομάδα η οποία μας έδειξε πολύ καλά δείγματα και με Μέση φοβερό και τρομερό. 5 γκολ σε 2 παιχνίδια. Αλλά ακόμα, φίλε μου, έχουμε δρόμο να δούμε και τα νοκάουτ. Εκεί είναι όλη η ιστορία. Στα νοκάουτ, γιατί και άλλες ομάδες, και η Αγγλία είναι καλή, πολύ καλή, και η Γαλλία και η Ισπανία. Να δούμε. Και η Ολλανδία είναι πάρα πολύ καλή. Έχουμε ακόμα μπροστά μας πολύ δρόμο να τελειώσουν η φάση των ομίλων και να πάμε στα νοκάουτ. Εκεί είναι όλο το ζουμί που λέμε, το γλυκό εκεί είναι. Καλημέρα, Μπιλάρα, από Κύπρο, λέει ο φίλος ο Κώστας. Καλημέρα σε όλη την Κύπρο. Εκεί μας ακούτε από τον Super Sport 104 στην Κύπρο.

Ο Κώστας λέει μας κέρασε σουβλάκια ο Μέση. Μάλλον κέρδισε σχηματάκι και τα σουβλάκια είναι κερασμένα από το Μέση για το φίλο μας τον Κώστα από την Κύπρο. Εμείς να πούμε τα δωράκια μας άλλη μια φορά. Να πούμε ότι οι κληρώσεις για τα δύο δώρα που θα πούμε τώρα θα γίνουν την 5η το πρωί, 9 με 10, στην εκπομπή του Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάνου Πουρναρά. Η Ελλάδα σήμερα, άρα προλαβαίνετε μέχρι την 5η όσοι θέλετε να στείλετε μήνυμα. Μιλάμε για 3 ημέρες, 2 διανυκτερεύσεις στο παραδοσιακό Κυκλαδίδικο Όστρια με υπέροχη θέα τον Πλατή Γυαλό στην Σύφνο. Εκεί θα έχει και φαγητό. Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Εμπόρων και Επισιτισμού δίνει ένα γεύμα ή ένα δείπνο στο φίλο ή στη φίλη που θα κερδίσει. Μαζί θα πάρετε και ένα δώρο από τα καταστήματα εσωρούχων Νάνινο Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον. Το δεύτερο δωράκι μας είναι που θα κληρωθεί την ίδια μέρα, την 5η το πρωί. Ένα γεύμα ή ένα δείπνο για 4 άτομα στο Κοράλι στην Βραβρονά. Απλά χρειάζεται μήνυμα, όνομα επώνυμο, τη λέξη Σύφνος ή Κοράλι και τα δύο αν θέλετε στο Viber του σταθμού 69 39 943 943. Καλή επιτυχία σε όλους τους φίλους και σε όλες τις φίλες που θα στείλετε μηνυματάκι.

Ο φίλος ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα από τον Χολαργό. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Κώστας από το φούρνο στην Γλυφάδα. Καλό υπόλοιπο εκπομπής. Να είσαι καλά, Κωστή μου. Καλή δουλειά και σε σένα. Και στο φίλο τον Βασίλη που έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει μία σε δύο λεπτάκια. Θα πάμε στο διαλυματάκι μας και επανερχόμαστε. Είπαμε σήμερα θα είμαστε παρέα μέχρι τις 3. Θα είμαστε από εδώ και πέρα από τις 10 το βράδυ έως 3 το πρωί. Θα πηγαίνουμε το ξημέρωμα. Εδώ πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη. Μπιλάρα, καλημέρα. Βάλεμε για την Σύφνο. Γιάννη μου, σέβαλα να πας με την κοπέλα σου. Καλή επιτυχία σου εύχομαι.

Εδώ είμαστε, δεν έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Φίλε που ρωτάς, θέλει σοβεράκι τη Γαλλία να βάλει 2,5 γκολ η Γαλλία. 1-0 είναι, εντάξει, δεν έβαλε κάποιο δεύτερο γκολ να είναι πιο εύκολο, αλλά ένα ημίχρονο ακόμα νομίζω ότι θα το κάνει, θα το κάνει. Θα βάλει ένα γκολ 2, θα πιάσει το στοιχηματάκι σου. Για το καλοκαιράκι, φίλε Γιώργο από Φραγκφούρτη, για καλοκαιράκι μου με ρωτάς, η φίλη μας η Γεωργία έστειλε μήνυμα για το τραπεζάκι στο Κοράλι, είσαι ok. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο φίλος ο Σταμάτης έστειλε μήνυμα από το Χαϊδάρι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αποστόλη που έστειλε μήνυμα από την Νίκαια.

Ο φίλος Μπιλάρα έχει τίποτα παιχνιδάκια εκτός Μουντιάλ. Σήμερα βαρέθηκα το Μουντιάλ. Έχει φιλαράκο μου εκτός Μουντιάλ, λες, ε. Κάτσε να μπω να δω αν έχει τίποτα άλλο που να παίξει στοιχηματάκι. Έχει 6 ώρα παιχνίδια από την πρώτη κατηγορία της Φιλανδίας. Φίλε μου, αν θέλεις, έχει 1, 2, 3, 4, 5. 5 ματσάκια. 6. Έχει και ένα βράδυ στις 8. Από εκεί πέρα δεν έχει κάτι άλλο. Το βράδυ έχει παιχνίδια από την πρώτη κατηγορία της Αμερικής. Μετά τη μία, πολλά παιχνίδια.

Καλημέρα και στο φίλο μας τον Μάκη που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Να είπαμε σε μπελάδες, έχει μπει η ομάδα από την Ουρουγουάη που ήταν το απόλυτο φαβορί για να περάσει τον όμιλο. Και τώρα το πράσινο ακροτήρι πήρε βαθμό και ονειρεύεται πρόκριση. Και σε μπελάδες η ομάδα του Μπιέλσα, Ισπανία έχει 4 βαθμούς, Ουρουγουάη 2 βαθμούς, η πράσινο ακροτήριο 2 και η Σαουδική Αραβία 1 βαθμό. Τώρα παίζει Ισπανία-Ουρουγουάη και πράσινο ακροτήρι με τη Σαουδική Αραβία.

Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Καλή εκπομπή, καλή αρχή στη νέα βάρδιά σου, λέει ο φίλος ο Νεκτάριος από την Αίγινα.

0: 2-10-2-20-59-43. Για πάμε στην γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Έλα, Βασίλη μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ηλίας από Καματερό.
0: Γεια σου, Λιακό. Πιο δυνατά, αν μπορείς, ζυγάκι.
1: Ναι, ναι. Πώς πάμε.
0: Καλά, καλά, φιλέ, όλα καλά.
1: Ποιο είναι το νέο ωράριο,
0: Ηλία. 10 το βράδυ με 3 το ξημέρωμα.
1: Α, καλύτερα.
0: Καλοκαιρινό.
1: Και εγώ συντονίστηκα τώρα πριν λίγο. Ναι, μωρέ, εντάξει, δεν παίρνω κι εγώ κάθε μέρα τηλέφωνο, αλλά ακούω σταθερά. Λοιπόν, εδώ μας έχουν τρελάνει εδώ στο Μουντιάλ, δεν θα έχουμε να φάμε σε λίγο. Τι γίνεται. Over 1,5 μου λέει ο άλλος στη Γαλλία, παίξε 1-0.
0: Ναι, θα το βάλει, θα βάλει ένα κόλλο ακόμα. Ρε.
1: Στο ημίχρονο.
0: Α, στο ημίχρονο, α, στο ημίχρονο. Στο ημίχρονο,
1: τα κλαίμε τώρα, Βασίλη, τα κλαίμε. Άστα. Λοιπόν, έχω μια πορεία γενικά, τώρα δεν ξέρω αν έχεις υπόψη σου.
0: Για πες.
1: Επειδή το ψάχνω και στο ίντερνετ, μήπως έχουμε κανένα νέο τώρα, μπορεί και να μην ξέρεις, για την έφεση που έχει γίνει στη Β' Εθνική με τον Πύργο και, και τον Άρη Πετρούπολη.
0: Όχι, κάτι νεότερο δεν έχουμε, δεν έχουμε. Εντάξει, θα είναι αδικία να μην ανέβει η Πετρούπολη τώρα, εντάξει.
1: Εντάξει, δεν ξέρω, εγώ τώρα μην πει, εγώ Πύργος είμαι.
0: Αλλά εντάξει, έκανα τη λαλακία που λέμε, ρε παιδί μου.
1: Ναι, δεν ξέρω τώρα τι.
0: Μέχρι τώρα που, μέχρι την έφεση, τώρα ανεβαίνει ο Πύργος, εντάξει. Πύργος, οι Ζάκυνους έχουν ανέβει. Αλλά υπάρχει μια έφεση.
1: Δεν προβλέπεται τώρα... το μείον ένα, δεν προβλέπεται νομίζω.
0: Ναι, ναι. Θα δούμε τώρα με την έφεση θα γίνει.
1: Αλλά πάνω κάτω δεν ξέρουμε δηλαδή τι θα γίνει.
0: Όχι, κάτι παραπάνω δεν ξέρω. Πάντως αυτό που ξέρουμε ότι πήγε ο Σιζάκητος, αν του χρόνου, αν δεν αλλάξει κάτι στην έφεση, θα είναι στην επόμενη, στην παραπάνω κατηγορία.
1: Ναι, γιατί ψάχνοντας ας πούμε για
0: αυτό. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να πάει και στο ΚΑΣ η Πετρούπολη, γιατί είναι πολλά τα λεφτά. Πρέπει να πληρώσει για να πάει στο ΚΑΣ. Να δούμε τι θα γίνει στην έφεση.
1: Πότε θα φτιάξουν ρόστερ και πότε το ένα. Πέρασαν, εντάξει, ο Πύργος βέβαια είχε καλή ομάδα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά έκανε όμως την κουτσουκέλα του.
1: Η κουτσουκέλα ήταν ενός αναγκέφαλου.
0: Συνήθως αυτό πληρώνει η ομάδα, ενός αναγκέφαλου της βλακίας.
1: Εγώ είχα πει εξ αρχής να κινούνται οι ομάδες νομικά απέναντι στους παιχνίδες.
0: Ναι, άντα και να κινηθεί νομικά. Άμα το χάσει την κατηγορία, τι θα γίνει. Άντε και κινήσει νομικά. Την κατηγορία τη χάνεις, τι χάνεις, άμα τιμωρηθείς. Και είναι το θέμα.
1: Δεν ξέρω, πάντως κάτι ακούγεται για τον χρόνο ότι μπορεί να κάνει έναν όμιλο τώρα στη Super League 2.
0: Ένας όμιλος δεν θα γίνει.
1: Ναι, αυτό δηλαδή, ότι θα είναι δεκαετία.
0: Και δυσκολεύει πολύ περισσότερο μετά, για τις ομάδες που ανέβουν, δυσκολεύει πολύ περισσότερο.
1: Εντάξει, λογικά θα πάει για ένα διάστοση, μετά θα ανέβουν 3 ή 4.
0: Ναι, έτσι λένε. Τώρα κάτσε να δούμε, γιατί στην Ελλάδα ξέρεις, αλλάζουν τη μέρα με τη μέρα, αλλάζουν τα πράγματα.
1: Εντάξει, εγώ είμαι υπέρ του συστήματος. Τώρα στην πρώτη εθνική να έχει τουλάχιστον 18 ομάδες, γιατί θα ταξιδεύουν, να έχει επαρχιώτικες από την επαρχία, να έχει τέτοιο τζέρτζελο, να έχει ταξίδια, εκδρομές.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει. Εμείς εκεί στον Πύργο, ας πούμε, ήθελα να κάνω κάποια εκδρομή, ας πούμε, μέσα στο τέτοιο. Προλάβω να πάω να δω και καμιά φορά την ομάδα και αυτά. Έχει λήξει τώρα η ομάδα από τις μεγάλες κατηγορίες. Τουλάχιστον Β' Εθνική έπρεπε να ήταν.
0: Για να δούμε τι θα γίνει φέτος. Θα μείνει, θα ανέβει, για να δούμε. Θα μείνει εκεί που θα είναι, θα γίνει με την έφεση τίποτα. Για να δούμε. Για να δούμε.
1: Να δούμε. Μάλιστα. Εντάξει, Βασίλη μου.
0: Να είσαι καλά, Λιάκο μου.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια χαρά. 12 λεπτά μετά τη μία. Ο φίλος ο Γιώργος, ποιες μέρες θα είσαι ακριβώς, φίλε Βασίλη Γιώργος Φραγκφούρτη. Κανονικά, παιδιά, από Κυριακή θα ξεκινάμε 10 το βράδυ, θα πηγαίνουμε μέχρι τις 3 και η τελευταία εκπομπή θα είναι 5η βράδυ 10 με 3 το ξημέρωμα Παρασκευής. Δεν αλλάζει κάτι, απλά αλλάζουμε τις ώρες από 12:05 πάμε 13, αλλά τις ίδιες ημέρες. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα που έστειλε μήνυμα από το κέντρο φύλακας.

Βασίλη και καλή εκπομπή. Γρηγόρης Ανάκασα. Γεια σου φιλαράκο μου. Έστειλε μήνυμα και για το κοράλι, είσαι κομπλέ. Μπιλάρα λέει ο φίλος ο Νίκος, είμαι σπίτι αραχτός και ετοιμάζομαι να φτιάξω καγιανά. Ωραίο φαγητό ρε φίλε. Καλοκαιρινό, καλοκαιρινό, ωραίο φαγητό. Άντε καλή όρεξη. Ο φίλος ο Βασίλης μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Γεια σου συνονόματε. Ο φίλος ο Χριστάρας από την Νέα Σμύρνη, Μπιλάρα Πανιώνιος, βλέπεις να κάνουμε κάτι φέτος. Εντάξει, να δούμε τώρα πεις πόσα είναι και οι ομάδες που έχουν πέσει, Λάρισα και ο Πανσεραϊκός. Θα είναι δύσκολο πράγμα και φέτος για τον Πανιώνιο. Θα δώσει τη μάχη του.

Ο φίλος ο Νίκος μας έστειλε μήνυμα από το Αγρίνιο. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Ο Γιώργος από το περίπτερο στο Εγάλεο. Γεια σου φίλε, καλή δουλίτσα. Τζίτζης, παιδιά, δεν έχει φανεί, δύσκολο, δεν το βλέπω να έχετε σήμερα. Ο κύριος Τζίτζης μας την έκανε.

για το φίλο το Βασίλη το γραφίστα. Μου στέλνει ένα μηνυματάκι εδώ. Έριξε βόμβα ο Μάριος Σιλιόπουλος, ο ιδιοκτήτης της C-Jets και πρόεδρος της ΑΕΚ. Ξεκαθάρισε πως σε διάστημα 2 μηνών, αν οι εμπλεκόμενοι φορείς προχωρήσουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, θα ανοίξει ο δρόμος για την υλοποίηση συμφωνίας για την κατασκευή πίστας προδιαγραφών Φόρμουλα 1 στη Χαλανδέτσα στην Πάτρα. Ο ίδιος θα επενδύσει πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ. Πίστα Φόρμουλα 1 στην Πάτρα.

στο Γαλλία Ιράκ έχουμε διακοπή. Δεν έχω. Δεν ξέρω γιατί όμως. Δεν έχω. Δεν κοίταγα εκείνη την ώρα την εικόνα. Νομίζω ότι πρέπει να έχει διακοπή για λόγω βροχών. Έχει πάρα βροχές. Αν κάποιος φίλος ξέρει να με ενημερώσει, να πω στον κόσμο. Πάντως έχουμε διακοπή. Δεν ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Να το ψάξουμε, να δούμε γιατί. Ποιος ο λόγος που δεν έχουμε έναρξη στο δεύτερο ημίχρονο, στο παιχνίδι Γαλλία-Ιράκ. Ναι, λόγω καταιγίδας στο Γαλλία-Ιράκ ανοίξαν οι ουρανοί και έχουμε διακοπή στο μάτς.

0: Ναι, ο Δημητράκης με ενημερώνει και ο Δημήτρης από το Λίντς. Βροχή έχει, ναι, το είδα μόλις τώρα. Ο Σταμάτης, καλό κουράγιο για το ξενύχτη. Σταμάτης από Νέα Ιωνία. Γεια σου, Σταμάτη μου, καλημέρα. Είπαμε και το δωράκι μας για το μπιστρό εκεί στο Περιστέρι. Ένας πολύ ωραίος χώρος, από το πρωί ανοιχτά μέχρι το αργά το βράδυ. Για το ποτάκι σας και το φαγητό στην πυρίτσα σας. Έχουμε ένα δωράκι για όλους τους φίλους και τις φίλες. Το μπιστρό είναι στο Περιστέρι, Βεάκι και Γνωσού. Μία ποικιλία κρεατικών για δύο άτομα, special ποικιλία, και δύο παγωμένες μπύρες κρύσταλλο για ένα φίλο ή μία φίλη. Παρασκευή πρωί θα γίνουν, μάλλον λίγο πριν τις 3, τελευταία κουμπή της εβδομάδας, θα γίνει κλήρωση. Ένας φίλος ή μία φίλη θα πάρει την, ακόμα ένα άτομο, ποικιλία κρεατικών και δύο μπύρες παγωμένες για όποια μέρα θέλετε εκεί στο μπιστρό. Και εδώ χρειάζεται όνομα, επώνυμο, κινητό, τη λέξη μπιστρό στο Viber του σταθμού και καλή επιτυχία. Χάσαμε και τον Παναγιώτη σήμερα, τον περιπατητή. Ξεκίνησε νωρίς τους περιπάτους, φαίνεται. Για πάμε σε μια γραμμούλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ρε καλό στον καλλιτέχνη.
1: Τι κάνω.
0: Να ζήσετε, να ευτυχίσετε, παντρεύτηκες, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Την Αχμέτ, δεν μας κάλεσε το γάμο όμως. Τι βασιλάκι μου, θα με καλέσεις.
1: Θα σε καλέσω.
0: Πότε, στον άλλο γάμο.
1: Ναι, στο άλλο γάμο.
0: Στα βαφτίσια με καλέσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει. Τι κάνεις, Μπιλάκο.
1: Καλά μου.
0: Τι κάνει, Αχμέτ.
1: Λίγο ο λαιμός μου έχει τρελάνει.
0: Να σε τρίψει, Αχμέτ.
1: Ναι, ναι.
0: Καλά είναι το κορίτσι.
1: Ναι, ναι, καλά είναι.
0: Μπράβο. Την άφησε ο τραμπέ.
1: Ναι, ναι.
0: Μπράβο, ρε φίλε. Αλλά στο γάμο δεν μας κάλεσε. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Θα σε καλέσω στο βαφτίσια.
0: Στα βαφτίσια, μπράβο.
1: Οκ. Okay.
0: Εντάξει, Μπιλάκο μου, άντε καλλιτέχνη μου.
1: Όλους.
0: Καλούς απογόνους.
1: Είδες.
0: Γεια σου, Μπιλάρα μου, γεια. Μπαρδιλάκης, ο οποίος να Αχμέτ τελικά την πήρα με το κορίτσι, αλλά δεν μας κάλεσε στους γάμους. Ήταν κλειστός οικογενειακός κύκλος. Ο Μπίλ και η Αχμέτ, χωρίς κουμπάρους, χωρίς παπά. Η Αχμέτ, κύριε Δημητράκη από το Λίντς, η Αχμέτ. Αν πάω μόνο στο μπιστρό και δύο τη μισή, δηλαδή όχι, μία θα πάρεις. Μία ποικιλία για δύο άτομα και μόνος να πας. Αν και σε ένα βέβαια σου φτάνει η ποικιλία για 10 άτομα, να σου κάνει μισή.

φίλος μας ο Πάνος μας έστειλε μήνυμα από το Καματερό. Και ο Πάνος, καλημέρα και στο φίλο μας τον Μιχάλη που μας έστειλε μήνυμα από την Ηλιούπολη, και ο φίλος ο Νικόλας από την Αρτέμιδα.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 1:30. Καλημέρα και στο φίλο μας το Σταμάτη που έστειλε μήνυμα για τον μπιστρό. Σταμάτη μου και εσείς, οκ. Πάμε στο τραγουδάκι μας. Ένα μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Να δούμε αν τελικά το παιχνίδι ξεκινήσει σε λίγο. Εκεί στην Αμερική, στο Γαλλία με το Ιράκ. Έχουμε βροχή, καταιγίδες. Διακοπή, δεν ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Να δούμε σε πόση ώρα θα ξεκινήσει και αν ξεκινήσει. Πάμε λοιπόν τραγουδάκι, απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, 9:43 Ιντερβέτερ Σπορτς.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 34 λεπτά μετά τη μία. Δεν έχουμε έναρξη στο δεύτερο ημίχρονο. Παραμένει το διακοπή λόγω καταιγίδας εκεί στο παιχνίδι της Γαλλίας με το Ιράκ. Να δούμε τελικά τι θα γίνει με το μάτς αυτό. Καλημέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή και καλή ακρόαση σε όλους φίλους. Ο Βασίλης ο Γρατσίας που έχει φύγει ήδη για Τρίπολη Ναύπλιο, το Λό και Άργος για να δώσει τα ωραία εκεί ντόνατς. Γεια σου Μπιλάκο μου. Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα, καλημέρα.
1: Καλημέρα άρχοντα της νύχτας.
0: Καλημέρα φίλε μου.
1: Εγώ σ' ακούω εδώ και 4-5 χρόνια. Αλλά θέλω να πληροφορήσω να σου πω ένα παράπονο, γιατί δεν λες λίγο τα τελικά αυτό. Μήπως μπορείς, σε παρακαλώ, να μου πεις καταρχήν να χαίρεσαι την οικογένεια του.
0: Να σε καλά, για πες μου ποια θέλεις.
1: Λοιπόν, επειδή εγώ είμαι τεχνολογικός αναλφάβητος, και πριν από αυτό να σου πω και κάτι που έλεγες για τους σκόρερ.
0: Ναι.
1: Σκόρερ σε μικρότερη ηλικία ήταν το 82 ο Norman Whiteside της Βορείου Ιρλανδίας, μοντιάλ της Ισπανίας.
0: Πόσο χρόνο ήταν αυτός?
1: Ήταν 16, δεν είχε κλείσει ακόμα τα 16, θα μπει στα 17, που είχε βάλει γκολ.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτός ήταν πιο μικρός από τους αυτούς, τον παρέλειψες. Λοιπόν, για πες μου σε παρακαλώ, εγώ θέλω ημίχρονα τελικά το αυτό, τα τρία σουηδικά, για πες μου.
0: Τα τρία σουηδικά είναι το Βάμπερξ Λασκρόνα, είναι 2-1 ημίχρονο, 2-3 τελικό.
1: Περίμενε, η Λατσκρόνα είναι διπλό. Άσο διπλό,
0: ναι.
1: 2-3, ναι.
0: Το άλλο από κάτω, η Λουτσκίλε, είναι Χ, 0-0, δεν έχουμε κάτι.
1: 0-0.
0: Και ποια άλλα θέλεις?
1: Άλλο είναι
0: η Έρεμπρο.
1: Η Έρεμπρο.
0: Είναι 1-1 ημίχρονο, 1-1 τελικό.
1: Ωραίο αυτό. Δεν μου λες το άλλο, το 5-3 που έδωσες. Πόσο ήταν, αγόρι μου, το αυτό?
0: 2-2, 2-2 στο ημίχρονο, 5-3 τελικό.
1: Το ημίχρονο Χ ήτανε?
0: Ναι, Χ και Άσος.
1: Μάλιστα. Έγινε, οπότε πιάσαμε τα δύο Χ. Περιμένουμε τις Ποντεπρέκτες να δούμε τι θα κάνουνε.
0: Α, μετά, ξεκινάει πιο μετά αυτό.
1: Ποντεπρέκτα τι ώρα παίζεις?
0: Ξεκινάει στις 2 η ώρα, σε μισή ώρα.
1: 2 ώρα, μάλιστα. Το άλλο δεν ξεκίνησε ακόμα, από ό,τι βλέπω.
0: Το Μουντιάλ, όχι, δεν ξεκίνησε ακόμα.
1: Μάλιστα, και τα σέβη μου στον ενδυνάμει δήμαρχο.
0: Το Τζίτζι, βέβαια.
1: Σας ακούω, ναι, εμείς είμαστε μέσα έξω από το Δαφνί και αυτό.
0: Κοντά είμαστε, κοντά είμαστε.
1: Από αθλητικά, άμα θέλεις, σε πληροφορώ για τους μέρες σου ξεφεύγουνε.
0: Ωραία.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, φιλαράκο μου.
1: Και
0: εγώ, να είσαι καλά.
1: Και να χαίρεσαι και την ομάδα σου.
0: Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.
1: Εγώ όλες τις ομάδες του κόσμου είμαι, εκτός από μία. Όνομα και μη χωριό.
0: Δεν θέλεις μία. Ωραία.
1: Λοιπόν. Άντε, συγχαρητήρια και για το πρωτάθλημα που πήρατε φέτος.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου, ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια χαρά, καλημέρα. Γεια χαρά.

Το παιχνιδάκι φίλε Νορβηγία με την Σενεγάλη ξεκινάει στις 3. Φιλάρα, εγώ βλέπω τα αυριανά μάτς όλα γκολ-γκολ. Λέω φίλος και να τα παίξεις φιλαράκο, να τα βλέπεις και πληρώνουν καλά. Μερικά πληρώνουν καλά. Αν τα βλέπεις, παίξτε τα και καλή επιτυχία φιλαράκο μου.

Και το παιχνίδι στη Γαλλία με το Ιράκ διεκόπη λόγω επερχόμενης κακοκαιρίας. Δεν είχε ξεκινήσει, αλλά σου λέει, εκεί λέγανε μετεωρολόγοι ότι θα ρίξει πολύ βροχή, κακοκαιρία, γι' αυτό καταιγίδες, γι' αυτό το παιχνίδι δεν ξεκίνησε στο δεύτερο ημίχρονο. Η Αίγυπτος, φίλε μου, κέρδισε απέναντι στη Νέα Ζηλανδία, είχαν 1-0, το γύρισε το μάτς 3-1 και πανηγύρισε την πρώτη νίκη της στην ιστορία της σε Μουντιάλ.

Εκεί που είχαμε τις δύο έτσι εκπλήξεις την Κυριακή. Εντάξει, την Ινσία πέρασε εύκολα, μάλλον η Ιαπωνία πέρασε εύκολα, μια πολύ καλή ομάδα και η Ιαπωνία με 0-4 με την Ινσία. Ισπανία, Σαουδική Αραβία, εύκολη η νίκη για τους Ισπανούς 4-0. Με το Γιαμάλ στο 10, τον Γιουραχιάμ Θάμπαλ στο 21 το 2-0, ο ίδιος παίξει το 3-0 και ο Χασάν με αυτόν γκολ έκανε το 4-0. Ακυρώθηκε γκολ της Ισπανίας το 92 να κάνει το 5-0 με τον Τόρες. Από εκεί πέρα είχαμε την έκπληξη. Το Βέλγιο δεν είναι σε καλή κατάσταση, δεν είναι καλό. 0-0 με το Ιράν, ακυρώθηκε γκολ για τον Ταρέμι στο 25ο λεπτό. Offside, ο Διακόλα ήταν offside. Η άλλη έκπληξη ήταν στο Ουρουγουάι με το πράσινο ακροτήρι. 2-2 τελικό αποτέλεσμα. Προηγήθηκαν από το πράσινο ακροτήριο με 0-1 στο 21 με τον Κέβιν. Ο Μαξιμιλιάνο ισοφάρισε 1-1 στο 44. Πήρε μπροστά προβάδισμα Ουρουγουάι στο 51 με τον Κονόμπιο. Και στο 61 ισοφάρισε ο Βαρέλα για το 2-2 για το πράσινο ακροτήριο. Και το βράδυ είπαμε, το ξημέρωμα μάλλον, Νέα Ζηλανδία-Αίγυπτος 1-3. Στο ημίχρονο προηγήθηκε στο 15 με τον Σουρμάν η Νέα Ζηλανδία. Στο 58 ο Μοστάφα, ο Μοχάμετ και ο Τρεζεγκέτ έκαναν τα 3 γκολ για την Αίγυπτο. 1-3, είπαμε, πρώτη νίκη στην ιστορία της Σε Μουντιάλ για την ομάδα της Αιγύπτου.

Και ένα παιχνίδι που τελείωσε πριν λίγες ώρες, Αργεντινή-Αυστρία 2-0, με 1-0 το πρώτο ημίχρονο, με 2 γκολ του Λιονέλ Μέση που έχει φτάσει ήδη στα 5 και έχει γίνει και πρώτο σκόρε στην ιστορία των Μουντιάλ. Με 18 γκολ πέρασε τον Κλόζε τον Γερμανό.

να μην ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Θα δούμε τώρα αν θα γίνει, τι θα γίνει. Η διακοπή θα κρατήσει περίπου 30 λεπτά, είπανε για αρχή, και βλέπουμε.

Ο φίλος ο Χριστόφορος μας έστειλε μήνυμα από την Κεσαριανή. Καλημέρα ξεφίλημα στην Γεωργία που έστειλε μήνυμα από τον Κολωνό. Μπιλάρα καλημέρα, καλή εκπομπή και καλή εβδομάδα σε όλη την τρελοπαρέα.

Ο φίλος ο Γιώργος, καλημέρα Μπιλάρα. Γιώργος από Κορυδαλό, καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από το Μόναχο. Γεια σου Τζον. Είμαστε 5 λεπτά πριν τις 2, εσείς πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports, από 1η Ιουλίου θα έχουμε και εικόνα. tvelada.gr, εκεί θα μπαίνετε και θα έχετε και εικόνα από 1η Ιουλίου, δηλαδή σε 8 μέρες από τώρα.

Όχι, φιλαράκο μου, δεν έχει ξεκινήσει το μάτς, δεν βλέπεις λάθος, έχεις βάλει δύο σπορτς, αλλά έχει διάφορα άλλα πράγματα εκτός από το ποδόσφαιρο, γιατί είπαμε λόγω βροχής, καταιγίδας, κακοκαιρίας μεγάλης, το παιχνίδι Γαλλία-Ιράκ έχει διακοπεί στο δεύτερο ημίχρονο, δεν ξεκίνησε καν μάλλον το δεύτερο ημίχρονο, έχουν ανοίξει οι ουρανοί.

Α, ο φίλος ο Σπύρος λέει που ακούει μάλλον και ήχο από την τηλεόραση, λέει Μπιλάκο στις 2 λέει ότι θα ξεκινήσει, για να δούμε Ρομπίνιο, για να δούμε 2, δηλαδή σε 5 λεπτάκια πρέπει να ξεκινήσει, για να πει μισή ώρα καθυστέρηση, για να δούμε τελικά αν 2 ώρα το παιχνίδι ξαναρχίσει. Φίλε Ρομπίνιο. Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι μας, διάλειμμα και τα λέμε για ακόμα μια ωρίτσα. Είπαμε θα είμαστε παρέα μέχρι τις 3, καλοκαιρινό mood. Ξεκινάμε από τις 10 και θα τελειώνουμε στις 3 καθημερινά, από Κυριακή έως Πέμπτη προς Παρασκευή.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε για την τελευταία ωρίτσα. Μέχρι τη στήσα είμαστε παρεούλα. Δεν βλέπω να υπάρχει σύνδεση με το παιχνίδι, για το παιχνίδι Γαλλία με το Ιράκ. Ακόμα δεν έχει γίνει κάτι. Για να δούμε τελικά. Είχαν πει 2 θα ξεκινήσουν. Έχει πάει 2 και 3 πρώτα λεπτά. Για να δούμε.

Ο φίλος ο Ανδρέας μας έστειλε το μηνυματάκι του. Καλημέρα και στο φίλο μας το Διονύση που μας έστειλε μήνυμα από την Καλυθέα. Γεια σου φιλαράκο μου, πρώτη φορά στέλνω μήνυμα μπιλάρας. Ακούω καιρό, να είσαι καλά, καλώς ήρθες και με το μήνυμά σου.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα που μπορείτε να επικοινωνήσετε, να βγείτε στον αέρα. Αλλιώς με μηνυματάκια στο Viber του σταθμού 69-39-943-943 ή στο email μας onearpapaki943.gr.

Ο φίλος ο Γιώργος που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Μπιλάρα καλημέρα, εγώ ξεκινάω την άδειά μου 10 Ιουλίου μέχρι τέλος. Κοντεύεις δηλαδή. Με το καλό, καλά να περάσει φιλαράκο μου, καλά μπάνια, να προσέχεις τους λαγοκέφαλους. Άλλος μπελάς στο κεφάλι μας τώρα, με τους λαγοκέφαλους. Πίτσι μπάνε λέει, δαγκώνουνε, κανονικά έχουν κάτι τότια, γι' αυτό λέγονται λαγοκέφαλοι, μοιάζουν με τα κουνέλια, αλλά δαγκώνουνε.

Καμπιλάρα παραλίγο να κάνει και χατρίκ και χτες ο Μέση λέει, ναι, έχασε πέναλτι νωρίς, πολύ άστοχο βέβαια το πέναλτι, αλλά μετά κατάφερε βάλε δύο κολλάκια, παραλίγο, ναι, έχεις δίκιο φίλε, να κάνει δεύτερο χατρίκ μετά από δύο μάτς, δεν ξέρω αν το έχει πετύχει ποτέ άλλος παίκτης, να έχει δύο στα δύο χατρίκ σε δύο μάτς σε Μουντιάλ μιλάμε. Μιλάω τι γίνεται με το παιχνιδάκι, θα ξεκινήσει. Παιδιά, ακόμα δεν έχει γίνει κάτι, δεν έχει ξεκινήσει τίποτα, δεν έχει εικόνα.

Μπιλάρα, λέει ο φίλος ο Κώστας. Εμείς φεύγουμε με την οικογένεια την Παρασκευή πρωί. Αναχωρούμε για Πρέβεζα για 10 ημερούλες. Ναι, με το καλό. Παιδιά, σιγά σιγά ξεκινάνε και οι αδειούλες. Δεν ξέρω κατά πόσο Ιούνιο φεύγει πολλοί κόσμος. Όχι, γιατί οι δρόμοι γεμάτοι ακόμα. Από Ιούλιο και από το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου θα ξεκινήσουν οι πρώτες καλοκαιρινές άδειες. Τα πρώτα καλοκαιρινά, τα μπάνια του λαού που λέγανε παλιά. Τώρα βέβαια δεν έχουμε μήνα και 20 ημέρα. Λίγες περιπτώσεις που κάποιος θα φύγει 20 μέρες και 15 και μάλλον 25 μέρες και ένα μήνα, όπως φεύγανε τα παλιά χρόνια επί βαθύ Πασόκ. Τώρα μια εβδομαδούλα, 10 μέρες, αν έχεις κανένα σπίτι που μπορείς να φιλοξενηθείς, να πας και λίγο παραπάνω. Αλλά αυτά που ξέραμε παλιά χρόνια βαθύ Πασόκ τα έχουμε ξεχάσει, τουλάχιστον οι περισσότεροι. Πολλά τα έξοδα τώρα πια, ακριβά τα πάντα. Ακτοπλοϊκά, ξενοδοχεία. Θα δουλεύεις 2 μήνες για να πας 10 μέρες σαν αδειούλα. Και πολύ λέω. Ο φίλος ο Νίκος που έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Μπιλιάρα, καλημέρα. Εμείς φέτος θα πάμε για μια εβδομάδα στην Πατήλια, στην Καλαμάτα, και θα περάσει όμορφα. Αρχές Αυγούστου. Καλημέρα στο φίλο μας τον Θοδωρή που έστειλε μήνυμα από το κέντρο φύλακας. Καλημέρα Μπιλιάρα και από εμένα. Λέω φίλος ο Γρηγόρης, εκεί ο γείτονας από τη Νέα Ιωνία.

Από ό,τι διαβάζω εδώ, το παιχνιδάκι μπορεί να έχουμε και αναβολή λόγω έντονης βροχόπτωσης στο μάτς της Γαλλίας με το Ιράκ. Θα δούμε τελικά πότε θα γίνει το μάτς πάλι.

Όχι, έκανε μια δήλωση ο... το φαινόμενο ο Ρονάλντο, έκανε μια δήλωση για την για αυτά που κάνει ο Λιονέλ Μέση στο Μουντιάλ. Είπε ότι, Θεέ μου, λέει, όταν εγώ ήμουν 38 ετών είχα ήδη σταματήσει για 4 χρόνια και ήμουν 120 κιλά. Καλημέρα τρελοτρελέ, λέει ο Μάκης Περιστέρη 7. Γεια σου Μάκη μου. Η φίλη μας η Ελένη μας έστειλε μήνυμα από το Ιγάλιο. Ελένη μου, σήμερα δεν έχουμε Τζίτζι. Μας την έκανε, αύριο λογικά θα τον έχουμε παρέα μας, τον κύριο Μιχάλη Τζίτζι, τον πρόεδρο των επιτυχιών.

Λοιπόν, έχουμε και δύο μάτς εξέλιξη για το πρωτάθλημα της Βραζιλίας, β' κατηγορία. Το ένα πάμε στο ημίχρονο, κοντεύουμε στο ημίχρονο, είναι στο 42, Κονφιάνσα Γκουαρανί παραμένει το 0-0. Ξεκίνησε και το τελευταίο μάτς του προγράμματος, 12 λεπτό, Πόντε Πρέτα Νόβο Οριζοντίνο στο 0-0.

Μπιλάρα, όπως το λες, ακόμα δεν έχει φύγει ο κόσμος. Ναι, ακόμα δεν έχει φύγει. Γίνεται χαμός στους δρόμους. Παιδιά, μιλάμε για χαμός στους δρόμους. Ναι. Δεν μπορεί να κυκλοφορήσει πουθενά, ειδικά στους μεγάλους λεωφόρους. Κάτω το Κηφισό, δεν συζητάμε ένας πάνω στον άλλον. Γενικά όμως έχει πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Πάρα πολύ κίνηση, ειδικά σε κάποιες ώρες που είναι ώρες αιχμής. Γίνεται χαμός. Κάνεις να πας, ας πούμε, 10 χιλιόμετρα σε μία ώρα. Να πας από τη... Πού να πας, από το Νέα Ιωνία να κατέβω εγώ στο Περιστέρι, θέλω μια μισή ώρα, ώρα αιχμής. Λες και πάω βόλτα στην Καλαμάτα. Έχουμε θέμα γενικά με το κυκλοφοριακό, υπάρχει πολύ μεγάλο θέμα. Εντάξει, τώρα με τις άδειες του κόσμου, Ιούλιο-Αύγουστο, ειδικά Αύγουστο, θα αδειάσει η Αθήνα, εκεί είναι μια χαρά. Οι μέρες που είναι γιορτές, τίποτα Πάσχα, τίποτα θα φεύγει ο κόσμος από την Αθήνα, γενικά από τα μεγάλα αστικά κέντρα, αδειάζουν οι δρόμοι. Αλλά όταν είναι όμως, δεν έχουμε γιορτές και είναι όλοι σπίτια τους, δεν υπάρχει αυτό που γίνεται στους δρόμους. Είναι μεγάλο βάσανο, ταλαιπωρία μεγάλη, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Μπιλάρα, άστα, μην το συζητάς, λέει, ειδικά για Κηφισό. Εγώ πηγαίνω κάθε μέρα 2-3 φορές πάνω κάτω το Κηφισό, γιατί έχω δρομολόγιο με τη δουλειά από το Ινίκια, πάω στη Νέα Φιλαδέλφια. Ναι, φίλες, καταλαβαίνω, περνάς το δράμα σου. Τώρα εντάξει, αν πας νωρίς το πρωί 6 ώρα, δεν βρεις κίνηση, αλλά μετά τις 10 μπλοκάρουν τα πάντα. Και τα απογευματάκι. Το μεσημεράκι, μάλλον, εκεί μπλοκάρουν τα πάντα. Μια καλημέρα και στο φίλο μας τον Δημήτρη που μας έστειλε μήνυμα από την Παιανία. Γεια σου φίλε Δημήτρη. Ναι, που είναι ο Παναγιώτης, το χάσαμε σήμερα τον φίλο μου τον περιπατητή. Δεν έχει στείλει μήνυμα σήμερα. Ξεκίνησε νωρίς τους περιπάτους ο Δημητράκης, ο Παναγιώτης μάλλον, από τον Μπιστρό. Πού είσαι κύριε Παναγιώτη, καλημέρα στη Μερούλα, καλημέρα στη Σταυρούλα και σε όλα τα παιδιά εκεί. Ακόμα εκεί είστε, δεν νομίζω. Εμείς είπαμε έχουμε ένα δωράκι για εσάς εκεί στο Μπιστρό, μια ποικιλία κρεατικών, special ποικιλία κρεατικών για δύο άτομα και δύο παγωμένες μπύρες τώρα καλοκαιράκι, ό,τι πρέπει. Το μόνο που κάνετε, όνομα επώνυμο, τη λέξη Μπιστρό στο Viper του σταθμού, κληρώσει κάθε Παρασκευή, ξημερώματα λίγο πριν τις 3. Θα κάνουμε την κλήρωση, ένας φίλος ή μία φίλη θα πάει όποια μέρα θέλει για ποικιλία κρεατικών, δύο άτομα και δύο παγωμένες μπυρίτσες, special. Ο φίλος ο Σωτήρης, Μπιλάρα καλημέρα, βάλε με και για τη Σύφνο και για το Κοράλι. Φίλε μου, μπήκες, είπαμε αυτές κληρώσεις για τη Σύφνο και το Κοράλι. Σύφνος είναι δύο ημέρες, τρεις ημέρες, δύο για νυχτερεύσεις και με φαγητό από το Σύλλογο Επαγγελματιών Εμπόρων και Επισιτισμού. Ένα γεύμα ή ένα δείπνο, ό,τι προτιμάτε. Ένα γεύμα μάλλον και ένα δείπνο. Και μεσημέρι και βραδινό. Και έχουμε και τραπεζάκι για 4 άτομα, γεύμα ή δείπνο για 4 άτομα στο Κοράλι στη Βραβρώνα. Εδώ χρειάζεται να στείλετε μήνυμα στο Viper του σταθμού 69 39 943 943, όνομα επώνυμο, Κοράλι ή Σύφνος. Αυτές οι κληρώσεις θα γίνουν 5η πρωί στην εκπομπή του Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάνου Πουρναρά, η Ελλάδα σήμερα 9 με 10 το πρωί την 5η. Ο φίλος ο Χάρης μας έστειλε μήνυμα, έχει και γενέθλια, Μπιλάρα βάλεμε για το Μπιστρό, να βγάλω την κοπέλα για φαγητό γιατί δεν υπάρχει μία. Φίλε Χάρης, σε έβαλα, χρόνια πολλά κιόλας για τα γενέθλιά σου, ό,τι επιθυμείς. Για τον Παναθηναϊκό, φίλε μου, προτάς ο Ντεφράι, από ό,τι διαβάζω θα είναι στην Ολλανδία για τον Παναθηναϊκό έως την 5η, δηλαδή θα είναι στην Ολλανδία, άρα υπογράφει συμβόλαιο στον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός ο οποίος είναι ήδη στην Ολλανδία και από σήμερα θα ξεκινήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του με τον Καμαρά εκεί, Τσάπρα, Κοτσόλη και περιμένουν και άλλους παίκτες.
Το τερματοφύλακα και τον Τεφράη. Ο φίλος ο Δημήτρης μας έστειλε μήνυμα από τον Περισσό. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Ευχαριστούμε Μπιλάρα για την συντροφιά. Να σε καλά φίλε.

Ναι, φιλαράκο, το είδα. Ποιος το είδε αυτό και πόσο να είναι, βγήκε από τα ρούχα του. Μην το πω διαφορετικά. Αυτό που έγινε στην Γαστούνη με μια κυρία που οποία πάτησε ένα σκυλάκι στη μέση του δρόμου, το είδε. Δεν το είδε. Τώρα κανείς δεν ξέρει, βέβαια, την ψάχνουν να τη βρουν. Αυτή την κυρία δεν ξέρω κατά πόσο δεν το είδε το. Άντε και δεν το είδε, ήταν αφηρημένη με ένα σκυλάκι και δεν ήταν και πολύ πολύ μικρό. Δεν μπορώ να μην το δεις μέρα κιόλας, να πω ότι τα νύχτα να το καταλάβω, σκοτάδια. Άντε να πω ότι δικηγόρος του διαβόλου να γίνω, δεν το είδε. Αφού το πάτησε, δεν κατάλαβε ότι κάτι πάτησε, ας πούμε, με τους δύο τροχούς. Να σταματήσει λίγο δεξιά να δει τι έγινε. Γίνεται να γίνει ένας χαμός με το γεγονός αυτό. Ο κόσμος έχει αγαναχτίσει, ψάχνουν να τη βρουν, έχουν βάλει και δίνουν και λεφτά σε όποιον δώσει στοιχεία για αυτή την κυρία. Ήταν ένα αποτρόπαιο αυτό που είδαμε, το έδειξαν και τηλεοράσεις, υπάρχουν και βιντεάκια στο YouTube. Εγώ δεν ξέρω, νομίζω ότι πρέπει να το είδε, το πέρασε. Τι να το πέρασε, το πέρασα από πάνω το σκυλάκι. Τώρα να μην το είδε, ολόκληρο σκυλί, κανείς δεν ξέρει, αλλά το πάτησες. Το αυτοκίνητο έκανε κραδασμούς, πάτησε ολόκληρο σκυλάκι, ας πούμε. Να κάνεις δεξιά, να κέφυγε η κυρία τώρα και πάει για κακούργημα, λέει.

Ο φίλος ο Αποστόλης μας έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Μπιλάρα, όπως τα λες, αποτρόπαιο αυτό που είδαμε και καλά πάει για ακούργημα. Τώρα δεν ξέρω αν την έχουν βρει όμως. Δεν ξέρω αν την έχουν βρει. Θα τη βρουν, γιατί υπάρχει η φωτογραφία της στο διαδίκτυο που υπάρχει κανονικά η φωτογραφία της. Κάποια στιγμή θα τη βρουν. Και απορώ αν δεν το ήθελε, δεν το είδε, έπρεπε να βγει, να πάει στην αστυνομία, να πει παιδιά εγώ είμαι, αλλά δεν το ήθελα, να δικαιολογηθεί τέλος πάντων. Για να μην το κάνει και να κρύβεται, πάει να πει ότι και το είδε. Για το μάτς ακόμα δεν έχει ξεκινήσει, πάει για διακοπή από ό,τι φαίνεται. Θα έχει μεγάλη κακοκαιρία στο μάτς της Γαλλίας με το Ιράκ και πάει μάλλον για διακοπή από ό,τι φαίνεται. Είχαν κάποιες πληροφορίες ότι θα ξεκινήσει στις 2, τελικά ούτε 2, είναι 2:25 και πάμε για αναβολή. Τώρα λογικά θα γίνει αύριο, θα δούμε.

Και ο φίλος ο Θανάσης μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Ο Δημήτρης από τον Βύρονα. Γεια σου Δημήτρη μου.

Να πούμε και τους κορυφαίους σκόρες στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Είπαμε, σε 28 αγώνες ο Μέση έχει πετύχει 18 γκολ πρώτο σκόρερ. Ο Κλόζε με 24 μάτς είχε πετύχει 16. Ο Ρονάλντο σε 19 μάτς 15, ο οποίος αν συνέχιζε πιθανόν να είναι ο Βραζιλιάνος. Μιλάμε να πέναγε τα 18, αλλά σταμάτησε στα 19 παιχνίδια. Ο Μέση έχει παίξει 28. Ο Μίλερ 13 μάτς 14 γκολ. Ο Εμπαπέ 15 μάτς 14 γκολ. Ο Φοντέιν 6 μάτς 13 γκολ. Ο Πελέ σε 14 μάτς 12 γκολ. Ο Κόσιτς 5 μάτς 11 γκολ. Ο Κλίσμαν 17 παιχνίδια 11 γκολ. Ο Ραν 10 παιχνίδια 10 γκολ. Ο Μπατιστούντα σε 12 μάτς έχει πετύχει 10 γκολ. Ο Λίνεκερ 12 μάτς 10 γκολ. Ο Κέιν 13 μάτς 10 γκολ. Ο Κουμπίγιας 13 μάτς 10 γκολ. Ο Μίλερ 19 παιχνίδια 10 γκολ. Και ο Λάτο σε 20 μάτς 10 γκολ. Τώρα λέει, εντάξει, το Μέση λογικά τον απειλούν. Λογικά ο Μέση δεν θα ξαναπαίξει το επόμενο Μουντιάλ, θα είναι το τελευταίο του. Να δούμε τώρα πόσα γκολ θα σταματήσει μέχρι να τελειώσει το Μουντιάλ. Έχει 18-28 μάτς. Ο μόνος που τον απειλεί, ο Μπαπέ, που έχει σε λίγα μάτς 15 μάτς έχει 14 γκολ, δεν είναι και άσχημα. Από εκεί πέρα ποιοι άλλοι είναι που να τον απειλήσουν? Νομίζω αυτός είναι ο μόνος που μπορεί να απειλήσει τον, να του πάρει την πρωτιά, ο Μπαπέ. Βασίλη, καλησπέρα. Γιώργος από Αγίους Αναργύρους. Πιστεύω ο κόσμος περισσότερο ψάχνει ένα θύμα να ξεσπάσει το θυμό του και την τρέλα του, και βρήκαν τώρα τον οδηγό από το αυτοκίνητο που πάτησε το σκυλάκι. Δεν έχω δει το βίντεο, δεν ξέρω καν πώς έγινε. Σίγουρα έχει ευθύνη και δεν σταμάτησε να δει τι πάτησε και τι έγινε. Εγώ θα πω το άλλο, επειδή οδηγώ μηχανή, πολλές φορές μου έχουν πεταχτεί γατιά. Μια φορά πάτησε ένα χωρίς να προλάβω να αντιδράσω και οριακά δεν έπεσα. Πες μου αλήθεια τώρα, δεν φέρει καμία ευθύνη ο άνθρωπος που τα ταΐζει τα αδέσποτα? Τα αδέσποτα είναι επικίνδυνα και υπαίτια για σοβαρά τροχέα. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς Γιώργο όπως το λες, γιατί ένα σκυλάκι στη μέση του δρόμου το βλέπεις, σταματάς. Εντάξει. Εμπατάς γκάζι και φεύγεις από πάνω του. Τώρα ότι αυτό που λέμε τα γατάκια για αυτά μπορεί να πεταχτούν την ώρα που οδηγάς μηχανή, το καταλαβαίνω, έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά τώρα να βλέπεις ένα σκυλάκι στη μέση του δρόμου, ολόκληρο σκυλί, δεν ήταν και μικρό, δεν ήταν τσιουάουα, δεν ήταν ποντικάκι, ολόκληρο σκυλί. Και να περάσει από πάνω του, αυτό σημαίνει ότι είσαι και κακός άνθρωπος, εντάξει. Δεν γίνεται τώρα να περνάς πάνω από ένα σκυλί, σταματάς, πας σιγά σιγά και περνάς από δίπλα. Δεν το σκοτώνεις.

0: Εντάξει, το, για τα δέσποτα που λες να ταΐζει ο κόσμος, δεν είναι κακό να βάζεις λίγο νεράκι το καλοκαίρι, λίγο φαγητό με τη ζέστη με τον καύσωνα. Και αυτά ψυχούλα έχουνε. Αλλά έχω ξαναπεί ότι δεν θέλει να ταΐσεις, μην τα πειράζεις, μην τα σκοτώνεις, μην τα ενοχλείς. Δεν σου θέλει ένα σκυλάκι να το παθήσεις, ούτε ένα γατάκι να το χτυπήσεις. Άστο να περάσει, να φύγει. Δεν είναι μαγιά να χτυπά ζώα, γιατί τα ζώα δεν, έχουν, δεν μπορούν να αντιδράσουν. Και δεν σου έχουν κάνει και τίποτα. Ότι κάποιες φορές ναι, κάποια γατάκια ειδικά, γιατί στην Αττική δεν υπάρχουν πολλά πολλά δέσποτα τώρα πια. Κάποτε υπήρχαν σκυλιά, τώρα τα μαζεύουν οι φιλοζωικές. Γατάκια δεν είναι εύκολο να τα πιάσεις. Μπορεί να σου κάνουν να πεταχτούν μπροστά σου όπως λες και να προλαβαίνεις κάποιο ατύχημα με τη μηχανή να έχεις. Αλλά τώρα να πας να το πατήσεις το σκυλάκι, το γατάκι, να το δεις και να το πατήσεις, δεν είναι ανθρώπινο, φίλε μου Γιώργο. Για πάμε σε μια γραμμούλα λίγο πριν το διάλειμμα των 2.30. Καλημέρα.
1: Γεια σας κύριε Γερασίμου.
0: Καλώς την φίλη μας.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά, καλά, εσύ?
1: Καλά. Να πω λίγο για το σκυλάκι, γιατί το έδειξε η τηλεόραση ότι η κυρία αυτή το είδε μπροστά. Και
0: έτσι φάνηκε, το είδε ρε παιδί μου και το πάτησε.
1: Το είδε, ναι. Το κακό είναι ότι δεν σταμάτησε, σταμάτησε πολύ λίγο και κοίταζε. Είδε ότι το σκυλάκι δεν βγήκε, όπως είπε εκείνη που την είδαμε που μίλησε.
0: Α, την πιάσανε.
1: Ναι, ναι.
0: Α, την έπιασαν, δεν το έχω, έχω χάσει το.
1: Μα δεν έφυγε αυτή, λέει.
0: Όχι, όχι, λέω ότι τη βρήκαν, λέω, γιατί είχαν βάλει και δίνανε και λεφτά για να τη βρούνε. Με έχω χάσει επεισόδιο, δηλαδή, τη βρήκαν την κυρία αυτή, την κυρία, τη βρήκαν που το...
1: Ναι, βέβαια. Αυτή νόμισε ότι πήγε αυτό και έφυγε προς τα δεξιά και προχώρησε. Ενώ προχώρησε, λέει, για λίγο, κατάλαβε από κάτω κάτι ότι ακούμπησε και σταμάτησε. Και είδε το σκυλάκι ότι ήταν από κάτω. Τουλάχιστον αυτό μας έδειξε η τηλεόραση, επειδή άκουσε τώρα που λέγατε.
0: Εγώ πάντως αυτό που είδα είναι, δεν ξέρω να δικαιολογήσω, δεν μπορώ, αλλά νομίζω ότι έτσι πως το είδα εγώ, το είδε το σκυλάκι, δεν μπορεί να μην το είδε.
1: Έχετε δίκιο, κανονικά έπρεπε να σταματήσει και να περιμένει να δει, θα το δει μπροστά, δεξιά, αριστερά.
0: Έπρεπε να σταματήσει να περάσει το σκυλάκι, εντάξει τώρα, όπου και να πήγαινε και να βιαζόταν σιγά τώρα στη Γαστούνη.
1: Νόμισε ότι πήγε προς τα δεξιά και ξεκίνησε μετά να πάει. Μια κυρία μεγάλη.
0: Ναι, ήταν 58 ετών νομίζω η κυρία.
1: Ναι, κάπου εκεί.
0: Κάπου εκεί. Ήταν, εντάξει, ήταν σοκαριστικό, εντάξει, να περνάς τώρα.
1: Τώρα μην το συζητάτε.
0: Εντάξει, και αυτά ψυχούλα έχουν τα καημένα.
1: Πώς δεν έχουν, αλίμονο.
0: Και είναι πιο ζώα, γενικώς είμαστε εμείς οι άνθρωποι, όχι τα ζώα.
1: Σε αυτό έχετε δίκιο, σε πολλές περιπτώσεις.
0: Σε πολλές περιπτώσεις.
1: Η συμπεριφορά, η ανθρώπινη είναι δυστυχώς χειρότερη.
0: Ξέρεις, λένε οι ειδικοί αυτοί που ασχολούνται με αυτά ότι η συμπεριφορά που έχεις απέναντι σε ένα ζώο δίνει τη συμπεριφορά που έχεις σαν άνθρωπος.
1: Ναι, βέβαια. Διατυπώνει, να το πω έτσι.
0: Ναι, μπράβο, ναι.
1: Κατά κάποιο τρόπο, ποιος είσαι και εσύ.
0: Ναι.
1: Αυτοί βέβαια που τα ξέρουν τα έχουν ψάξει από παραδείγματα, από διάφορα πράγματα που έχουν γίνει.
0: Και εγώ δεν λέω ότι να αγαπάς τα ζώα. Μην τα αγαπάς, αλλά μην τα πειράζεις.
1: Ναι, βέβαια.
0: Εγώ δεν λέω να πάρει κάποιο σπίτι του ένα ζωάκι να το έχει μια γάτα, ένα σκύλο. Αφού δεν θέλει να μην το πάρει. Αλλά δεν σου κάνει και τίποτα να το πειράξει, να το χτυπήσει, να το σκοτώσει. Α πούμε, κάποια που ακούω τα κρεμάνε, τα καίνε και αυτά. Εντάξει.
1: Καλά, αυτό είναι όχι απλώς.
0: Και είναι καθημερινά φαινόμενα.
1: Άντε τώρα δεν μπορώ να πω καμιά λέξη άλλη.
0: Α πούμε το άλλο που τώρα στον κορονοϊό πήραν όλοι σκυλάκι τώρα. Το σκυλάκι δεν είναι παιχνίδι. Το σκυλάκι θέλει τη φροντίδα του, εντάξει, θέλει να πάει τη βόλτα του.
1: Θέλει τη μεταχείρισή του.
0: Σαν να έχεις ένα μέλος στην οικογένεια το σκυλάκι, ειδικά το σκυλάκι.
1: Να φάει, να πιει νερό.
0: Και το γατάκι, το γατάκι είναι πιο ανεξάρτητο, μπορεί να μείνει και σπίτι, να βγει έξω, δεν βγαίνει έξω το γατάκι.
1: Να κοιμηθεί, να έχει το χώρο του για να κοιμηθεί, να μπει μέσα.
0: Δηλαδή τα παίρνανε κατά, ή παίρνανε, ας πούμε, βλέπω πολύ κόσμο που έχει πάρει παροντόρο στην κόρη μου, λέει ένα σκυλάκι. Και το παιδάκι πάει μεγαλών και το σκυλάκι το πετάνε στον δρόμο. Το παίρνεις δε φίλε το σκυλάκι.
1: Βέβαια.
0: Τι είναι παιχνίδι, το βαρέθηκα, το πέταξα. Ψυχούλα έχει αυτό.
1: Εντάξει, ο ένας βλέπει από τον άλλο, να πάρω κι εγώ ένα, αλλά...
0: Εντάξει, εγώ δεν λέω, είναι καλό να έχεις σκυλάκι, ένα ζωάκι στο σπίτι.
1: Καλό είναι.
0: Ειδικά με έχεις παιδιά, αλλά θέλουν και φροντίδα,
1: Πώς δεν θέλουν, αστείευεστε. μια ζωντανή ψυχούλα.
0: Βέβαια. Και είναι και πιο πιστή φίλη του ανθρώπου.
1: Και
0: το χτυπάς και δεν σε δαγκώνει, γυρνάει πάλι πίσω.
1: Κοιτάτε, βλέπει, ακούει.
0: Καταλαβαίνει.
1: Καταλαβαίνει.
0: Βέβαια,
1: ακριβώς.
0: τα πάντα.
1: Ακριβώς. Οπότε θέλει μια μεταχείριση που να. Αν δεν μπορεί να το κάνει.
0: Ειδικά το σκυλάκι που θέλει και τη βόλτα του.
1: Βέβαια.
0: Το γατάκι, εντάξει, μένει σπίτι, οκ, okay, διαφορετικά, αλλά το, είναι πιο ανεξάρτητη η γάτα. Ναι. Το σκυλάκι που έχει από σένα, από σένα περιμένει.
1: Ναι, ναι. Εγώ έχω δει πάντως και γατάκια που τα κρατάνε και πάνε γύρω-γύρω.
0: Ναι, εντάξει, οκ, αλλά πιο πολύ τα σκυλάκια.
1: Ναι, τα σκυλάκια θέλουν τη βόλτα τους να μυρίσουν, να περπατήσουν.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Αυτά, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Τρεις η ώρα θα τελειώνω.
0: Τώρα τελειώνω 10, ξεκινάω, 3 τελειώνω. Καλοκαίρι.
1: Ωραία, για να γλιτώσουμε λίγο ύπνο.
0: Έτσι. Και εμείς παραπάνω ύπνο.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Μια χαρά. Μια χαρά.
1: Ευχαριστώ,
0: ο φίλος μου ο Γιάννης, καλημέρα φιλαράκης. Καλά, τι γίνεται με αυτόν τον Καλαμάρη στον Μπας Γιάννα. Τι είναι ο Καλαμάρη στον Μπας Γιάννα? Έχω χάσει επεισόδια. Κάποιος που θέλει να λάβει τον Μπας Γιάννα. Φίλε Γιαννάκη μου, καλημέρα κιόλας. Μπιλάρα, καλημέρα, λέει ο φίλος ο Γιάννης. Όπως τα λες, τα ζωάκια για αυτά ψυχή έχουν και θέλουν τη δικιά τους φροντίδα. Ναι, παιδιά, ειδικά το σκυλάκι θέλει μεγαλύτερη φροντίδα από το γατάκι. Για το γατάκι, είπαμε, είναι και λίγο οι γάτες πιο ανεξάρτητες. Μπορεί να μείνουν και σπίτι, να κάτσουν και σπίτι, να μην βγουν καθόλου έξω. Το σκυλάκι θέλει ιδιαίτερη φροντίδα. Θέλει το σύντομο φαγητό του. Θέλει και την αγάπη του, τη στοργή του, τη βολτούλα του καθημερινά, μια-δυο φορές, να κάνει την ανάγκη του. Είναι και αυτά ψυχούλες, και αυτά περιμένουν από σένα για να ζήσουν. Είναι και αυτά μέσα στην οικογένεια. Μπαίνουν, είναι σαν να έχεις ένα μέλος στην οικογένεια, το οποίο θέλει και αυτό φροντίδα. Βέβαια, πάντα όταν βγαίνει το σκυλάκι βόλτα, έχουν βγει τώρα τα ειδικά σακουλάκια, μαζεύουμε τα περιπτώματα, τα αφήνουμε που να είναι, γιατί υπάρχουν και αυτοί που τα παρατάνε που να είναι. Πατάει ο άλλος, όποιος νύχτα περπατεί, που λέει. Ο επιχειρηματίας Ιωακίμ Καλαμάρης κοντά στον Μπας Γιάννα. Α, αυτό λες. Ναι, τώρα θα δούμε τι θα γίνει, γιατί εξετάζει πολύ τα οικονομικά του συλλόγου, τα οποία δεν είναι ότι καλύτερο. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να ασχοληθεί. Μακάρι να ασχοληθεί κάποιος Γιαννιώτης επιχειρηματίας, που είναι και ο κύριος Καλαμάρης, και να φέρει πάλι τον Μπας Γιάννα εκεί που πρέπει να είναι, στην Super League, μια τεράστια ομάδα εκεί στα Γιάννενα, με πολύ κόσμο. Αλλά τα τελευταία χρόνια, ειδικά πέρυσι, μας αποχαιρέτησε. Επομένως, το παιχνιδάκι μάλλον έχουμε αναβολή. Όχι μάλλον, αναβολή έχουμε, δεν έχει ξεκινήσει καν. Άρα μένουμε στο πρώτο ημίχρονο, Γαλλία-Ιράκ 1-0 με γκολ του Εμπαπέ. Είμαστε 25 λεπτά πριν τις 3. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς.

Λοιπόν, παιδιά, είπαμε ο Τζίτς θα έρθει αύριο. Έπλεξε με τη δουλειά σήμερα. Από ό,τι μου λέει, θα έρθει αύριο κανονικά. Να πω μια ενημέρωση από την ΕΡΤ2 που βλέπω εδώ πέρα κάτι. Αυτά που δείχνει ότι το παιχνίδι θα ξεκινήσει 3 παρα 10 το δεύτερο ημίχρονο στο Γαλλία-Ιράκ. Θα ξεκινήσει σε περίπου 8 λεπτά. Για να δούμε.

Ο φίλος ο Γιώργος λέει, αν θέλει, αν θέλει κούρεμα, πλήσιμο, χτένισμα, θρέψιμο, αλλά όμως όλα τα λεφτά είναι όταν σε βλέπει να στενοχωρημένο, σε κοιτάει στα μάτια και σου λέει έχεις εμένα, το λατρεύω πολύ Βασίλη, μου στέλνει το σκυλάκι του. Ο φίλος ο Γιώργος, ένα ωραίο σκυλάκι, είναι και αυτό, ότι είναι, σε καταλαβαίνει το σκυλάκι, καταλαβαίνει τα πάντα. Λοιπόν, είμαστε 17 λεπτά πριν το φινάλε, πριν τις 3, είπαμε νέο πρόγραμμα, νέα εκπομπή. Από τις 10 ξεκινάμε καθημερινά και πηγαίνουμε μέχρι τις 3 τώρα το καλοκαιράκι. Από 1η Ιουλίου θυμίζω tvelada.gr, θα έχετε και εικόνα από 1η Ιουλίου. Έχονται ωραία πράγματα εδώ στον Intervet Sports 94,3.

Για τον φίλο Μπιλάρα προβλέπεται σήμερα πολύ ζέστη. Όχι, από ό,τι βλέπω δεν έχουμε. Δεν θα έχει σήμερα πάρα πολύ ζέστη. Από ό,τι βλέπω τουλάχιστον τώρα στο εδώ στο site που κοιτάω, με τον καιρό, η θερμοκρασία σήμερα θα είναι από 23 βαθμούς έως 26. Δεν θα φτάσουμε πάνω από 30 και έτσι θα πάει όλη η εβδομάδα. Εκεί 27-28 βαθμούς το μεγαλύτερο. Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι, δεν έχει πάρα πολύ ζέστη.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα, λογικά θα είναι και τελευταία. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
0: Καλώς τον.
1: Ο Δημήτρης από το Παγκράτη.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
1: Κοίτα να δεις. Συμφωνείς εσύ ότι ο Πινέδα έπρεπε να βγει ο καλύτερος. Εγώ πιστεύω ότι ο καλύτερος παίκτης μακράν στο ελληνικό πρωτάθλημα ήταν ο Κοϊτά. Οι τελικές προσπάθειες που έκανε η ΑΕΚ με τον Βέλγο ήταν τριπλάσιες από ό,τι χωρίς τον Βέλγο.
0: Ναι, αλλά όμως ο Βέλγος ήταν... έπαιζε εκεί που έπαιζε, στη θέση που έπαιζε, ο άλλος ήταν παντού, σε όλο το γήπεδο.
1: Ναι, παιδί μου, αλλά άλλο επιθετικός και άλλο. Είναι περίπτωση όπως με τον Βινίσιος εκείνο το χρόνο που ξεσηκώθηκε ο Λιρεάλ. Με το Ρόντρι το...
0: Ναι, ο Πινέδα το βγάλανε καλύτερο παίκτη, για μένα καλύτερος παίκτης του πρωταθλήματος είναι, γιατί έκανε πολλές δουλειές μέσα στο γήπεδο. Όχι ότι ο Κοϊτά δεν ήταν καλός, απλά ο Πινέδα έκανε τα πάντα.
1: Η δυσκολία του βαθμού, ας πούμε, του Κοϊτά είναι τρομερή εν σχέση με Πινέδα και οποιοδήποτε κεντρό ή αμυντικό.
0: Όχι, καμία, τι λες, ο επιθετικός τι είναι. Ο Πινέδα έκανε όλες τις δουλειές, μοίραζε. Έπιος από τα Κοϊτά, πού τα βάλει τα γκολ, μόνος την πήρε την μπάλα και τα βάζε, δεν την έδινε κάποιος την μπάλα.
1: Ναι, παιδί μου, αλλά κοίτα να δεις.
0: Αυτός ήταν ο Πινέδα, δεν υπάρχει καλύτερος παίκτης στην Ελλάδα τον Πινέδα, για μένα.
1: Εγώ νομίζω ότι η προσφορά
0: του... Και το καλύτερο γκολ έβαλε και καλύτερος παίκτης βγήκε, και δικαίως βγήκε ο καλύτερος παίκτης.
1: Εντάξει, τώρα.
0: Όχι, δεν ήταν καλή, ήταν και άλλοι καλοί παίκτες, και ο Ρώτα ήταν πολύ καλός.
1: Ποιος?
0: Και ο Ρώτα ήταν πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα. Και ο Ρέρβας έκανε πολύ καλό πρωτάθλημα. Και ο Γιώβιτς έκανε πολύ καλό πρωτάθλημα. Αλλά σαν τον Πινέδα δεν έκανε κανείς. Και ο Μάριν έκανε καλό πρωτάθλημα.
1: Εγώ πιστεύω, τέλος πάντων, ότι πάντα πρέπει να βγαίνει επιθετικός.
0: Α, δεν αυτή είναι η δικιά σου λογική.
1: Ναι, είναι η δυσκολία, είναι τρομερή εν σχέση με τους άλλους όλους. Γι' αυτό και οι τιμές των επιθετικών, ιδιαίτερα των center forward δηλαδή, είναι δεκαπλάσιες από τα center back, από τα ακραία back, από τα αμυντικά half και πόλους. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι, εντάξει, οκ.
1: Δεν κάνω λάθος.
0: Εντάξει, όχι, δεν κάνεις λάθος, αλλά δεν έχει, κανένα σημασία. Τι είπα να πει ότι να βγαίνει ο επιθετικός καλύτερος παίκτης. Δηλαδή ήταν δύο μέση. Που δεν είναι επιθετικός.
1: Εκεί που τον χρησιμοποιεί σαν σεντρεφόρ.
0: Δεν πει σεντρεφόρ, επειδή είναι επιθετικός ο μέση. Πίσω από το σεντρεφόρ παίζει. Δεν είναι επιθετικός.
1: Ναι, σήμερα έχει το μέση σεντρεφόρ.
0: Σήμερα, αλλά η θέση του δεν είναι αυτή.
1: Ναι. Τέλος πάντων, δίστανται οι γνώμες. Εγώ πιστεύω ότι πάντα πρέπει να βγαίνει επιθετικός ως καλύτερος παίκτης σε τέτοιο. Αυτή τη γνώμη έχω. Γι' αυτό και η τιμή.
0: Άρα πρέπει να βγει ο Γιώβιτς.

0: τέλος πάντων.
1: Τι όχι, τέλος πάντων. Ο Γιώργος έβαλε πιο πολλά γκολ.
0: Ναι, αλλά
1: από τον,
0: όταν έμπαινε ο Κοϊτά είχαν τριπλάσιες τελικές. Σχέση με χωρίς τον Κοϊτά. Αυτή είναι η αλήθεια τώρα. Τώρα να πούμε το μαύρο άσπρο.
1: Εντάξει, καθένα συγγνώμη, εγώ θεωρώ ότι ο Κοϊτά είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, αλλά δεν είναι Πινέδα, ούτε θα γίνει ποτέ Πινέδα. Ο καλύτερος παίκτης που έχει περάσει τα δεύτερα χρόνια από την Ελλάδα είναι ο Πινέδα. Τώρα αν δεν το δέχεσαι, δικαίωμά σου.
0: Όχι, εντάξει.
1: Δεν υπάρχει τέτοιος παίκτης στην Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια σαν τον Πινέδα, να κάνει τα πάντα. Να κάνει τα πάντα μέσα στο γήπεδο. Να είναι δεξί μπακ, να είναι αριστερό μπακ, να είναι χαφ, να είναι επιθετικός, να βάζει γκολ, να κάνει ασίστ. Δεν υπάρχει τέτοιος παίκτης στην Ελλάδα.
0: Τέλος πάντων, τη χρονιά που έκανε ο Κοϊτά, ελάχιστη επιθετική την έχουμε. Μόνο μια εποχή τότε, στην αρχή, ο Τάισον που είχαν πάρει από τη Σακτάρ, έκανε αυτά που έκανε ο Κοϊτά πέρυσι. Συνεχίσει τελικές. Μόλις έπαιζε ο Κοϊτά, η μπάλα ήταν μέσα στην αντίπαλη.
1: Ναι, για να πάρει την μπάλα ο Κοϊτά, σου πρέπει να την πάρει από κάπου όμως. Δεν έπαιρνε μόνος του. Ποιος την έδινε την μπάλα στον Κοϊτά.
0: Πάντα υπάρχει κάποιο, αλλά. Τώρα ως προς την ΑΕΚ, πιστεύω ότι πλέον, εάν δεν ενισχυθεί ο Ολυμπιακός, γιατί οι άλλοι δεν τρέχουν, πιστεύω ότι παίζει ρόλο με πόση διαφορά βαθμών θα πάρει η ΑΕΚ πάλι το πρωτάθλημα.
1: Για να δούμε.
0: Δηλαδή με αυτούς τους παίκτες που φέρε αυτός πάλι, θα έχουμε ξαναπεί αυτά τέτοιο.
1: Ένα παίκτη έχει πάρει η ΑΕΚ, ένα παίκτη έχει πάρει, δεν έχει φέρει άλλους, ένα παίκτη.
0: Ναι, αλλά λέει δύο Ρώσους τώρα, ξέρω.
1: Ναι, δεν είναι δύσκολα, γιατί οι Ρώσοι δεν μπορεί να πληρώσει. Απαγορεύεται να δείχνεις λεφτά σε ρώσικες ομάδες, λέει η UEFA.
0: Ξεχνάς ότι πού κλείσε στους Ρώσους.
1: Όχι, λέω ότι έχει αποφασίσει η UEFA να μην μπορεί να κάνουν μεταγραφές, να δίνουν λεφτά σε ρώσικες ομάδες.
0: Α, γι' αυτό.
1: Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Α, δούμε πώς θα γίνει.
0: Αλλά και η ΑΕΚ έχει κάποια υποχρέωση. Αυτούς τους έδωσε ένα σακάτι τον Γκαρσία, 17 εκατομμύρια. Μην το ξεχνάς αυτό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή γέμισε τα ταμεία της, ο Ριβάλτα δηλαδή το έκανε αυτό.
1: Εντάξει, τώρα άσχημες λέξεις τώρα. Αυτές Σακάτης είσαι και μεγάλος άνθρωπος, αμαρτία αν τις λες.
0: Σακάτης.
1: Σακάτης, είναι άσχημη λέξη.
0: Εντάξει, πολυτραυματίας.
1: Πολυτραυματίας.
0: Απεδείχθη αυτό.
1: Στην τελευταία χρονιά.
0: 17 εκατομμύρια η ΑΕΚ πήρε.
1: Ναι, πήρε πολλά λεφτά.
0: Είναι ψεμά.
1: Όχι.
0: Ναι. Ποιος, και αυτό είναι, σκρεώνεται στο Ριβάλτα.
1: Ναι.
0: Σε κανένα
1: άλλο. Βέβαια.
0: Μπράβο, εντάξει. Συμφωνούμε σε κάτι. Λοιπόν, αυτό ήθελα να σου πω.
1: Να είσαι καλά.
0: Άντε, τσάου.
1: Καλημέρα, καλημέρα, για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, είμαστε 8 λεπτά πριν το φινάλε. Ναι, εντάξει, κακή λέξη τώρα, σαν κάτι, το είπα και στον άνθρωπο. Και μεγάλος ηλικία από τη φάνηκε φωνή του. Είναι άσχημες λέξεις αυτά να λες για να προσφέρεις σαν κάτι. Υπάρχουν και άλλες λέξεις να πεις για να παίχτη. Αλλά δεν ήταν ο Γκαρσία αυτό που λένε. Για τις πρώτες χρονιές μια χαρά ήταν. Και για να πουληθεί 17 εκατομμύρια, κάτι είναι. Δεν είναι χαζοί άλλοι. Απλά τα τελευταία χρονιά πέρασε τραυματισμούς. Όπως μπορεί να περάσουν πολλοί παίχτες τραυματισμούς μια χρονιά. Αν τις δύο προηγούμενες ήταν τους καλύτερους παίχτες της ΑΕΚ. Αλλά εντάξει, άμα δεν θες να παραδεχθείς κάποια πράγματα, τα λες όπως θέλεις.

Λοιπόν, είμαστε 6 λεπτά πριν τις 3. Το παιχνιδάκι δεν βλέπω να ξεκινήσει ακόμα. Μπήκανε στο γήπεδο και είναι έτοιμα. Κάτι σκούπες βλέπω να βγάζουν τα νερά. Τι κάνουν όπως εδώ. Κάτι σκούπες βλέπω, κάτι τύπους εκεί. Κάτι Αμερικάνους που είναι μες στο γήπεδο με κάτι σκούπες. Σκούπερμαν. Πάω στην μπάλα από ό,τι βλέπω μια χαρά κυλάει. Παρόλο την πολύ βροχή που έριξε, μια χαρά κυλάει η μπάλα και το μάτς είναι έτοιμο να ξεκινήσει. Το δεύτερο εμίχρονο στο Γαλλία-Ιράκ είναι 1-0 με γκολ του Εμπαπέ στο 14ο λεπτό. Τώρα βλέπω τηλεόραση, δεν έχει βροχούλα, δεν ρίχνει τίποτα. Τώρα έχει σταματήσει τελείως. Από ό,τι φαίνεται στα πλάνα στην ΕΡΤ2. Λοιπόν, εμείς εδώ φτάνουμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Ραντεβού θα δώσουμε πάλι αύριο στις 10 το βράδυ. Μάλλον σήμερα το βράδυ στις 10, όχι αύριο. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά, να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα μες στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλή συνέχεια στις βαρδιές σας, καλή ξεκούραση στους φίλους που πάνε μετά αργότερα για ύπνο. Τα λέμε αύριο το βράδυ, παρέα με Gigi. Γεια σας.